0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο 5ος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διαλυθούν από τα στενά του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του Ορμούζ, μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποίησης της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των τρένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας μετά από την ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Οι διακοπές στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας προκλήθηκαν σύμφωνα με την εφημερίδα Bild κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση των τρένων σε όλη τη Γερμανία. Η αναστολή της λειτουργίας αφορούσε όλα τα τρένα των γερμανικών σιδηροδρόμων. Στην αθλητική σας ενημέρωση με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Αυτή την ώρα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία με σκορ 0-0 στο ημίχρονο. Στις 5 το πρωί η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

London Calling, εδώ Λονδίνο. Καλή το Λονδίνο. Τα νέα από το Λονδίνο είναι τα νέα της ημέρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, ημερολόγιον σήμερα από το Sky και το Κομματρία με τον Νότι Παπαγιαννάκου να ρυθμίσει τον ήχο, τον Δημήτρη Γιαννίρη να διευθύνει την ορχήστρα και την Ελένη Μπουλιέρη έτοιμη να απαντήσει 2-10-48-0-0-170-174. 23 Ιουνίου, μέρα φορτωμένη με επαιτίους, επαιτίος πρώτης. Αν σήμερα πριν 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια στρογγυλά. Εκείνη τη μέρα ήταν επίσης η μέρα των γενεθλίων του διαδόχου του, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος γινόταν 60 ετών. Και σε λίγο, εκτός από πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επέτειος δεύτερη και πιο επίκαιρη, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια ακριβώς, 23 Ιουνίου του 2016, οι Βρετανοί πήγαν στις κάλπες με μεγάλη συμμετοχή. Το 73% των εγγεγραμμένων πήγαν να ψηφίσουν εκείνη τη μέρα. Με το ερώτημα, θέλετε η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγει. 17.400.000 ψήφισαν να φύγει, ποσοστό 51,9%. 16 εκατομμύρια και κάτι ψήφισαν να μείνει, 48,1%. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Τι είχε συμβεί, τι συνέβη, η Βρετανία είχε τα προβλήματά της, το συντηρητικό κόμμα που κυβερνούσε είχε τα δικά του εσωτερικά πολιτικά προβλήματα και λίγο πριν τις εκλογές του 2015 ο David Cameron υποσχέθηκε στους Βρετανούς ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις εκλογές, τότε ναι, θα κάνει ένα δημοψήφισμα και θα δώσει το δικαίωμα στους Βρετανούς πολίτες να αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγουν. Το είπε, κέρδισε τις εκλογές, το μετάνιωσε μετά, προσπάθησε να το αποφύγει, αλλά δεν γινόταν. Και έτσι το δημοψήφισμα έγινε και ένα εσωτερικό πρόβλημα του κόμματος, του συντηρητικού κόμματος, έγινε πρόβλημα της χώρας. Τότε σε εκείνη τη φοβερή προεκλογική καμπάνια του 2016 είχαν βγει διάφοροι οικονομολόγοι και οικονομικοί και προειδοποιούσαν τους Βρετανούς ότι η έξοδος από τη Βρετανία τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα θα φέρει μεγάλη ύφεση και μέτρα λιτότητας. 300 σημαντικότεροι ιστορικοί του Ηνωμένου Βασιλείου από τα φημισμένα του Πανεπιστήμια έκαναν ένα κοινό έγγραφο, μια επιστολή στις εφημερίδες λέγοντας πως οι Βρετανοί πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη γιατί εκτός αυτή η πρώην αυτοκρατορία θα γίνει μια ασήμαντη χώρα πια στον κόσμο, αλλά δεν τον άκουσαν. Δεν τους άκουσαν. Η ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου ψήφισε με 60% να μείνουν, να μείνει η Βρετανία. Η Σκωτία ψήφισε 62%, η Βόρειο Ιρλανδία 56%, αλλά ο ταλαιπωρημένος Βοράς και οι μέσες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, η Βρετανία που έχει μείνει πίσω, όπως έλεγαν τότε, ψήφισε να φύγουμε. Οι νεότεροι ψήφισαν να μείνουν, οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, οι πιο ηλικιωμένοι ψήφισαν να φύγουν. Τώρα, 10 χρόνια αργότερα, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το 57% των Βρετανών θεωρούν ότι ήταν λάθος που έφυγαν. Ένα 30% λέει ότι καλά κάναμε και ένα 13% λέει δεν ξέρω. Αν ξαναγίνονταν εκλογές, αν ξαναγινόταν μάλλον το δημοψήφισμα σήμερα, το 70% δηλώνει ότι θα ψήφιζε υπέρ της επιστροφής και ένα 11% μόνο θα ψήφιζε κατά. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη μεγαλύτερα στους νεότερους, από τα 18 στα 28, τα 3 πέμπτα είναι που λένε τι λάθος κάναμε. Ο Νίκος Κωνσταντάρας γράφει σήμερα στην Καθημερινή: η Βρετανία έχασε σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της, έμεινε πίσω από τους πρώην εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήλθε σε μια περίοδο τέτοιας πολιτικής αστάθειας που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 7ο πρωθυπουργό της μέσα σε 10 χρόνια. Αλλά ίσως αυτή η τελευταία εξέλιξη να μην ήταν εκτός σχεδίων των εμπνευστών του Brexit, καθώς ο Νάιτζελ Φάραζ και οι πλούσιοι χρηματοδότες του θα ήλπιζαν ότι η δυστυχία που θα προκαλούσε η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα άνοιγε το δρόμο και στην εθνικιστική δεξιά. Και αυτό
αυτή τη στιγμή, όντως, εδώ και ένα χρόνο, το Reform, το κόμμα του Νάιτζελ Φάραζ, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και επιπλέον κέρδισε τους εργατικούς στις τοπικές εκλογές. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που επέσπευσε την πτώση ενός πρωθυπουργού, ο οποίος πριν λιγότερο από 2 χρόνια είχε κερδίσει μια από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικά κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στις εκλογές του 24. Είναι η Αρίθα Φράγκλιν, η αλυσίδα των τρελών, Chain of Fools. Ταιριάζει νομίζω. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, το είχε γράψει ο συνθέτης του για να το πει ο Otis Redding, αλλά όταν το πήγε στον παραγωγό και τ' άκουσε εκείνος, είπε «Μπα, αυτό δεν κάνει για τον Otis, ας το δώσουμε στην Αρίθα». Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

0: Ξεκινήσαμε με τα Βρετανικά, γιατί βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, είναι η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη της ημέρας στον κόσμο. Κατά τα άλλα, από τα διεθνή, οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο δεν έχουν εξελίξεις. Θέλω να πω, τέλειωσε ο πρώτος γύρος, χωρίς να συζητηθεί τίποτε από αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Συζητήθηκαν τα διαδικαστικά, λύθηκαν, πάμε παρακάτω, οι αγορές είναι ευτυχείς και το πετρέλαιο, παίρνοντας ως δείκτη την τιμή του βαρελιού Brent, είναι στα 76. Θυμίζω ότι είχε φτάσει πριν λίγο τα 120. Πριν τον πόλεμο ήταν στα 71-72, άρα πλησιάζει τα προπολεμικά επίπεδα. Αν δεν το βλέπετε και στην αντλία που βάζετε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι της ημέρας, Smokey Robinson και τα θαύματα, The Miracles. Τα ίχνη από τα δάκρυά μου είναι ο τίτλος του τραγουδιού, The Track of My Tears, μεγάλη επιτυχία, ηχογραφημένο σαν σήμερα, το 1965. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση να υποδεχθώ τον καθηγητή Στάθη Καλύβα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καλύβα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και εσείς το βρετανικό δράμα και από πιο κοντά κιόλας, γιατί διδάσκετε σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο. Φαινομενικά η αιτία της πρόωρης ανατροπής ενός ακόμη πρωθυπουργού του έκτου μέσα σε 10 χρόνια είναι ακριβώς αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογές έδειξαν ότι το reform του Νάιτζελ Φάραντζ προηγείται καθαρά των εργατικών, συνεπώς θα έχαναν τις επόμενες εκλογές. Προσπαθούν να τα αποφύγουν ψηφίζοντας κάποιον ο οποίος είναι νεότερος, δημοφιλέστερος, πιο χαρισματικός. Ίσως επειδή επειδή προέρχεται και από μια σχετικά χαμηλή ταπεινή οικογενειακή, έχει ένα οικογενειακό background που δεν ανήκει στις elite του Westminster, είναι πιο κατάλληλος να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό του Φάραντζ. Τι λέτε?
1: Ισχύουν όλα αυτά. Επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό και ότι ο Μπέρναν είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, που είναι από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις στη Βόρεια Αγγλία, η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα. Το Μάντσεστερ αντίθετα είναι μια πόλη που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί. Επομένως έχει τουλάχιστον μια ένδειξη ότι μπορεί να βρει τη μυστική συνταγή που επιτρέπει στην Αγγλία εκτός Λονδίνου να αποκτήσει λίγη μια καλύτερη θέση κάτω από τον ήλιο που αυτή τη στιγμή δεν έχει. Δηλαδή όταν ταξιδεύει κανένας στη Βόρεια Αγγλία βλέπει συχνά μια εικόνα εγκατάλειψης.
0: Και αυτό είναι, αυτή είναι η Αγγλία που ψήφισε υπέρ του Brexit και αυτή είναι και η Αγγλία που σήμερα...
1: Σε κάποιο βαθμό, γιατί το Brexit ανάμεσα στις πολλές αντιφάσεις του ήταν και μια συμμαχία, όπως ισχύει και στην Αμερική του Τραμπ, ανάμεσα στους πληθυσμούς εκείνους που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια και από την αποβιομηχανοποίηση και από τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, οπότε τους χαμένους της οικονομίας, αλλά και τους πλούσιους συνταξιούχους του Νότου. Υπάρχει δηλαδή μια συγκολητική ουσία που ξεπερνάει την καθαρά οικονομική διάσταση, που ενώνει πληθυσμούς οικονομικά κατεστραμμένους με πληθυσμούς προδομιούχους. Και είναι από τα μεγάλα ενίγματα της σύγχρονης πολιτικής το πώς αποτελεί, ας πούμε, ένας τέτοιος ετερόκλητος συνασπισμός στη βάση μιας λαϊκιστικής ενδεχομένως πλειοψηφίας.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό που είπατε, ότι και στην Αμερική του Τραμπ υπάρχει ένα αντίστοιχο φαινόμενο, λέτε.
1: Ναι. Όπου υπάρχει ένας πληθυσμός κυρίως που κινείται κυρίως με ιδεολογικά κριτήρια, αλλά και οικονομικά κριτήρια, διότι συνήθως οι λαϊκιστές που υπόσχονται ότι θα ανατρέψουν τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης δεν το κάνουν και ουσιαστικά δεν πιέζουν τις πιο προδομιούχες ομάδες, αλλά και ιδεολογικά είναι το εθνικιστικό στοιχείο, το οποίο στην περίπτωση της Αγγλίας εκφράστηκε με το Brexit. Οι άνθρωποι αυτοί που στήριξαν παλιότερα τα συντηρητικά κόμματα και το Brexit στο δημοψήφισμα, που ζουν κυρίως στη Νότια Αγγλία με καλά εισοδήματα, ήταν άνθρωποι που θεωρούσαν την Ευρώπη εχθρό για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Ίσως η αίσθηση της παλιάς Βρετανικής Αυτοκρατορίας που χάθηκε, που ποτέ δεν ανακτήθηκε κλπ.
0: Η ειρωνία βέβαια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία, θέλω να πω, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ακόμη λιγότερο σημαντικό ρόλο διεθνώς.
1: Συρρυκνώθηκε. Βέβαια, δεν το περιμέναν. Το αφήγημα, ας πούμε, που το στηρίχθηκε τότε ήταν ότι θα μπορούσε να γίνει ένα είδος δυναμικής Σιγκαπούρης ή Χονγκ Κονγκ που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ως έδρα κυρίως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αλλά εκεί ατύχησαν οι Βρετανοί και λόγω του COVID που έπεσε πάνω στο Brexit, αλλά και λόγω των πολιτικών του Τραμπ, που ουσιαστικά δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου. Οπότε ουσιαστικά κινήθηκαν στοιχηματίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνέχιζε στην πορεία που είχε, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η πορεία ανατράπηκε. Οπότε στάθηκαν και άτυχοι σε αυτό.
0: Και αυτό είναι ένα παράδοξο, γιατί ο Τραμπ υποστήριξε τον Brexit, δηλαδή ήταν από τους οπαδούς του Brexit, αλλά η δική του πολιτική έκανε τον Brexit να είναι λιγότερο αποδοτικό.
1: Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση στην καρδιά του εθνικισμού. Δεν είναι ποτέ διεθνιστικός. Οπότε ο εθνικιστής ηγέτης της μιας χώρας ποτέ δεν μπορεί να έχει το συμφέρον μιας άλλης χώρας. Ακόμα και των εθνικιστών μιας άλλης χώρας στο μυαλό του.
0: Ναι, ενδιαφέρον, ναι, έτσι είναι. Τώρα, οι περισσότερες αναλύσεις λένε ότι αυτό το φαινόμενο που είναι πρωτοφανές στη Βρετανική ιστορία, 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια, 5 πρωθυπουργοί σε 4 στα 4 τελευταία χρόνια που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι κατά κάποιο τρόπο ο λογαριασμός που πληρώνει η Βρετανική πολιτική τάξη λόγω του Brexit. Αλλά και το Brexit ήταν αποτέλεσμα ενός αδιεξόδου. Θέλω να πω, δεν ήταν κανείς δεν σκέφτηκε ότι τι ωραία ιδέα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια πίεση πάνω στο τότε κυβερνών κόμμα. Τι φταίει? Ποιο είναι το...
1: Ήταν στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος, γιατί αυτό είναι και το παράδοξο της ιστορίας. Όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, το Brexit δεν ήταν στην ατζέντα και η λέξη Brexit δεν υπήρχε καν. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η βασική πολιτική ταυτότητα και ο βασικός, ας πούμε, ερμηνευτικός κανόνας της εκλογικής συμπεριφοράς στην Αγγλία, που είναι το Brexit και οι Brexiteers, ήταν και λέξεις και έννοιες που δεν υπήρχαν πριν το 16. Δηλαδή δημιουργήθηκαν σχεδόν εκ του μηδενός και είναι παραδείγματα του πώς πολλές φορές η πόλωση λειτουργεί ενδογενώς. Δηλαδή δημιουργείται μια διαχωριστική γραμμή στην οποία μετά επενδύονται πάρα πολλά πράγματα, ψυχολογίες, ταυτότητες κλπ. Υπήρχε η διαίρεση μέσα στο συντηρητικό κόμμα και το στοίχημα του Κάμερον τότε ήταν ότι προκηρύξοντας το δημοψήφισμα θα μπορούσε να ελέγξει το κόμμα του. Αλλά δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε την κοινωνία. Προφανώς στην κοινωνία την απασχολούσε το θέμα της ανάπτυξης, που μετά την κρίση του 2008 στην Αγγλία ποτέ δεν επανήλθε στους ρυθμούς που είχε πριν. Δηλαδή η Αγγλία χτυπήθηκε πάρα πολύ από την κρίση του 2008, γιατί η οικονομία της ήταν χρηματοοικονομική και βασιζόταν πάρα πολύ στην μεγάλη επέκταση που σταμάτησε με την κρίση του 2008. Αλλά μπορεί κανένας να φανταστεί σενάρια διαφορετικά όπου δεν γίνεται αυτό το δημοψήφισμα και που παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια οικονομία σαν τη Βρετανική, ποτέ δεν φτάνει στην κατάσταση τη σημερινή. Υπολογίζεται ότι το Brexit έχει κοστίσει μεταξύ 4 και 8 μονάδες του ΑΕΠ. Ναι. Ότι δηλαδή η Βρετανία θα ήταν πλουσιότερη κατά έως και 8% εάν δεν είχε κάνει αυτό το δημοψήφισμα. Οπότε ουσιαστικά η πολιτική επέβαλε ένα επιπλέον κόστος πάνω στην οικονομία.
0: Ναι, όπως το λέτε, είναι μια από τις περιπτώσεις που η πολιτική επιβάλλει ένα κόστος στην οικονομία που η οικονομία δεν ήταν, η οποία δεν πήγαινε καλά μένα, αλλά δεν ήταν...
1: Δεν πήγαινε τόσο χάλια. Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Τώρα, θα δούμε σε λίγο τον 8ο πρωθυπουργό μετά από 2 ή 4 χρόνια ανάλογα πότε θα γίνει η αλλαγή, ή δίνεται κάποια πιθανότητα μια ανανέωση στο εργατικό κόμμα, ένας νέος πρωθυπουργός να τα καταφέρει?
1: Είναι δύσκολο να το πει κανένας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η πολιτική είναι πάντα πρόβλεπτη, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. Και το δεύτερο είναι ότι η Αγγλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα που, όπως και να το κάνει κανένας, ευνοεί τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το συντηρητικό κόμμα πολύ περισσότερο από το εργατικό να απορροφηθεί ουσιαστικά από το Φάρατζ. Εάν γίνει κάποια συμφωνία και δούμε ένα είδος, ας πούμε, συμμαχίας ανάμεσα σε ένα θυσιγενές πλέον συντηρητικό κόμμα και το Φάραντζ, είναι πολύ πιθανόν αυτοί να έχουν το πάνω χέρι, ιδιαίτερα αν εξακολουθήσει η οικονομία να πηγαίνει άσχημα. Και επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή ο Στάρμερ έδινε την εντύπωση ενός ανθρώπου που έτρεχε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δεν δημιουργούσε την αίσθηση ότι μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα και να πάρει τη χώρα στο επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας πολύ καλός πολιτικός που κατάφερε να ξαναβάλει το εργατικό κόμμα στο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε μείνει εκτός νυφώνος για πάρα πολλά χρόνια και είχε απομακρυνθεί από το κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν ήταν τόσο καλός στο να μπορέσει να πείσει το εκλογικό σώμα ότι έχει κάτι το επιπλέον. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί η νίκη του στις εκλογές να ήταν τεράστια κοινοβουλευτικά, αλλά σε επίπεδο ποσοστών δεν ήταν υψηλή.
0: Όχι, 35%, 34% πήρε. Ναι.
1: Ναι.
0: Απλώς μεταφράστηκε σε πάρα πολλές έδρες του Κοινοβουλίου. Και ξανανοίγει μια κουβέντα για τη σημασία του χαρίσματος στην πολιτική. Δηλαδή, το αποδίδουν στον Στάρμερ ακριβώς αυτό. Ότι ήταν πολύ άχαρος επικοινωνιακά. Ότι δεν είχε, όπως λένε, κανένας άντρας δεν ήθελε να πάει να πιει μια μπύρα μαζί του και καμιά γυναίκα δεν ήθελε να του δώσει ένα φιλί. Ενώ ο Μπέρναμ είναι. Έχει το
1: είναι χάρημα. Πιο χαρισματικός, ναι. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον και το πιο αστείο που διάβασα για το Στάρμερ είναι ότι είναι ο πολιτικός εκείνος που όταν του ζητάνε να πει μια γνώμη για το ποδόσφαιρο πρέπει να κάνει Google τι είναι το σόκερ. Δηλαδή δεν είχε καμία επαφή με την καθημερινότητα και το καθημερινό Άγγλο. Και αυτό έβγαινε. Αυτό στην πολιτική μετράει. Πέρα από την οικονομία, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και ένα σημαντικό στοιχείο από μόνο του.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλύβα. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θόλο παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι το Τελαβίβ μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του απόψε από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε εντωμεταξύ ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η υποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διαλυθούν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διαλεύσεων μέσω προσωρινών διαδρομών, το οποίο καθιερώνεται στα στενά, μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνίγμο σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. 2,
3: 3, στο παγκόσμιο κύπελλο ήταν η μέρα των Σταρ. Δύο γκολ Εμπαπέ, δύο γκολ ο Χάλαντ. Μα ήταν προπάντων η ημέρα του Μέση χτες. Άλλη μια μεγάλη παράσταση του Μέση. Όχι μόνο, έσπασε το ρεκόρ. Έγινε ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. 18, δύσκολα να φτάσει κάποιος άλλος. Είναι κυρίως ο τρόπος που έπαιζε και είναι κυρίως αυτό που είναι το χαρακτηριστικό του πολύ μεγάλου παίκτη. Είναι το μάτς, η Αργεντινή κερδίζει, το μάτς έχει κλειδώσει, το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις, 90 φεύγα και εκείνος κυνηγάει σαν τρελός, σαν μικρό παιδί, μια φάση μέσα στην περιοχή και βάζει το δεύτερο γκολ κερδίζοντας κόντρες, σουτάροντας, ξανασουτάροντας. Παρεπιπτόντως, στα νέα δημοσιεύεται σήμερα μια μεγάλη έρευνα την οποία έκανε το δίκτυο κοινωνικής επιστήμης Social Science Research Network σε 26 χώρες του κόσμου, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους να αγαπούν το Μέση και κάποιους άλλους να αγαπούν το Ρονάλντο. Έχει πολλά συμπεράσματα, αλλά το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι αν είσαστε λίγο αριστερόστροφοι, δηλαδή αν γέρνετε λίγο προς τα αριστερά πολιτικά, είστε με το Μέση. Αν γέρνετε δεξιά, είστε με το Ρονάλντο. Στην Ευρώπη το θέμα παραμένει ο φοβερός καύσωνας, ο δεύτερος της χρονιάς, πριν καλά καλά βγει ο Ιούνιος, με προειδοποιήσεις για 44 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και ακραίες θερμοκρασίες στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Εδώ έχει το δικαστικό ρεπορτάζ Πιένες. Είχαμε χθες την καταδίκη για παραβίαση για την διαρροή προσωπικών δεδομένων 22.000 πολιτών που είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο κράτος για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο από τις χώρες όπου βρίσκονται και βρέθηκαν στη διάθεση μιας υποψήφιας ευρωβουλευτού, της κυρίας Ασημακοπούλου. το ένταλμα, το ευρωπαϊκό ένταλμα που η βελγική δικαιοσύνη επιδίωξε κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για μια ΜΚΟ στην οποία συμμετείχε και η οποία αργότερα βρέθηκε μπλεγμένη στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ του συζύγου της Εύας Καϊλή. Είναι αύριο και η μέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφεύγει στον Άριο Πάγο, θα είναι εδώ και η ίδια η κόβεση, για να αντιδικήσει με την ελληνική δικαιοσύνη για το θέμα των Ευρωπαίων, των Ελλήνων μάλλον, που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μουσικά είμαστε πάντα στο μεγάλο βασί, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινήσαμε με την Katie Tunstall, Σκοτσέζα, έχει σήμερα τα γενέθλιά της, και αυτή είναι ένα κορίτσι από την Ουαλία, η Ντάφη, που και αυτή έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Και μια τελευταία υποσημείωση στην ελληνική επικαιρότητα, μια μελέτη που δημοσίευσε χθες, όπως το κάνει τακτικά, για την ποιότητα της νομοθέτησης στην Ελλάδα, το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, που έχει ενδιαφέρον, αφορά την περίφημη αρρώστια του ελληνικού κοινοβουλευτισμού, οι νυχτερινές τροπολογίες. Λοιπόν, πριν το 2020, λέει η μελέτη του ΚΕΦΗΜ, περίπου από 2 έως 10% των τροπολογιών ερχόντουσαν βράδυ μετά τις 9. Μεταξύ 2021, στα χρόνια 2021, το ποσοστό ανέβηκε στο 35%. Από το 23 έως το 25 έφτασε το 70%. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, 2023 μέχρι και σήμερα, 26, το 76% των τροπολογιών που ήρθαν στο ελληνικό κοινοβούλιο ήρθαν κάπου μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι όσο παλιώνουν οι κυβερνήσεις, ρέπουν στο ξενύχτη. Και τώρα είναι ώρα να υποδεχθώ τον καλεσμένο της ημέρας. Στο σημερινό ημερολόγιο είναι ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης, γνωστός σας προφανώς, τον ξέρετε, είναι γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Γενικώς ο χώρος της αριστεράς είναι σε περιπέτειες και σε ένα διατάξεις αυτή την περίοδο. Καλημέρα κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εσείς τελείτε με ποιον προτιμάτε, το Ρονάλντο ή το Μέση?
4: Νομίζω ότι έτσι όπως το θέσατε, το έχετε πλαισιώσει με έναν τρόπο που δεν μπορώ να σας πω ότι δεν προτιμώ το Μέση.
3: Ναι, αλλά αλήθεια, και αν δεν υπήρχε η μελέτη.
4: Η αλήθεια είναι ότι ρέπω προς τον Μέση, όπως και ρέπω προς Αργεντινή. Αλλά τελευταία έχω αναθεωρήσει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με πολιτικές προεκτάσεις. Αλλά δεν νομίζω.
3: Όπα, αυτό να το προσέξουμε.
4: Αυτό είναι πρόβλημα της έρευνας, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, κύριε Σήμα.
3: Σωστό. Τώρα, για να έρθουμε στα της ελληνικής αριστεράς. Ξαφνικά βρίσκεται σε μια παράξενη κατάσταση όπου τα κόμματα που υπάρχουν, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς η Νέα Αριστερά, μοιάζεται περισσότερο σαν αίθουσες αναμονής, όπου κάποιοι περιμένουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και απλώς στεγάζονται εκεί μέχρι να βρουν τρόπο να πάνε στο άλλο, και κάποιοι όπως εσείς δηλώνετε ότι δεν θα πάτε ποτέ.
4: Ναι, είναι πράγματι είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση και μια ιδιάζουσα κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι στη Νέα Αριστερά τουλάχιστον έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή με την αποχώρηση των βουλευτών και των βουλευτριών οι οποίοι έκαναν την επιλογή να αφήσουν τη Νέα Αριστερά και να πορευτούν έτσι προς τα εκεί, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά, προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της ρευστότητας υπάρχουν και της πολυδιάσπασης της αριστεράς, που είναι απότοκο έτσι μιας ευρύτερης κρίσης των τελευταίων χρόνων, η οποία έχει να κάνει με μια κρίση της αριστεράς για συγκεκριμένους λόγους, θα μπορούσα να σας πω. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν την επόμενη μέρα να υπάρχει ισχυρή αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία, επειδή θεωρούν ακριβώς ότι είναι μια ιστορική συγκυρία που τα πράγματα μετασχηματίζονται και κινούνται προς το συντηρητικότερο, άρα πρέπει να υπάρχει αριστερά, ότι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις, σε διάλογο, και γιατί όχι να υπάρχει και μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς.
3: Πριν σας ρωτήσω για το παρακάτω αυτό που λέτε τώρα, να σας ρωτήσω για το πριν. Δηλαδή, διαμορφώθηκε ένας χώρος αυτός, ο δικός σας, της Νέας Αριστεράς, σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, ήταν η εποχή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σειρά στελεχών, σημαντικών στελεχών, είπαν ότι δεν θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της αρκετά εξευτελιστικής τότε διαδικασίας και αποχώρησαν. Ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί στα αλήθεια ποτέ είναι γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ απαλλάχθηκε από το Άγος Κασελάκη, γιατί δεν γύρισαν.
4: Η απάντηση που θα σας δώσω εγώ είναι η εξής. Η έλευση Κασελάκη ήταν στην πραγματικότητα η αφορμή για την αποχώρηση των στελεχών που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή η έλευση Κασελάκη δεν έπεσε από τον ουρανό ο Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ήταν δηλαδή ένας κομίτης ο οποίος στην πραγματικότητα έτσι όπως παρουσιάζεται περνούσε απ' έξω και ήρθε και πήρε το κόμμα. Δεν λέω ότι υπήρχε ένα συνωμοσιολογικό σενάριο ότι τον στήριξε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είχε διαμορφωθεί μια πολιτική κουλτούρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια. Η οποία αποθέωνε στην πραγματικότητα τον εκάστοτε ηγέτη ως κάποιον μεσία, ως κάποιον ο οποίος θα είναι ο διεκδικητής και ο νικητής, ως μονομάχος στον υπόδρομο, στην αρένα μέσα απέναντι στον Μητσοτάκη. Και αυτό είναι μια, κατά την άποψή μου, εντελώς λανθασμένη κουλτούρα, πολιτική αντίληψη, η οποία στην πραγματικότητα όχι μόνο είναι λάθος από την πλευρά της αριστεράς, αλλά στην πραγματικότητα απολυτικοποιεί και κάθε διαδικασία στο εσωτερικό ενός κόμματος. Αυτή ήταν η κουλτούρα η οποία είχε αναπαραχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βρήκε ο κύριος Κασελάκης. Πάνω σε αυτό στην πραγματικότητα φύτρωσε έτσι, το δικό του πολιτικό project μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκε γόνιμο έδαφος και αυτό ήταν που ήταν το γενικότερο, ήταν ένα συνολικό πρόβλημα του πολιτικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα να σας πω. Επομένως, αυτό κάπως θα μπορούσα να πω ότι σας απαντάει στο ερώτημα γιατί όταν έφυγε ο Κασελάκης δεν γύρισαν πίσω. Και επίσης θα μπορούσα να σας πω ότι ο ένας χρόνος που πέρασε κατά τη διάρκεια του κυρίου Κασελάκη δεν ήταν απλά τώρα μια παρένθεση, ήταν μια βαθιά και βαριά μετασχηματιστική διαδικασία και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ επί τα χείρο.
3: Ναι.
4: Δεν τελείωσε ο χρόνος, δεν πάγωσε ο χρόνος επί Κασελάκη. Και επειδή γύρισε μετά, έφυγε ο Κασελάκης, τα πράγματα αποκαταστάθηκαν. Δυστυχώς η σφραγίδα όλης αυτής της περίοδου ήταν βαριά για την αριστερά συλλογικά, εγώ θα σας πω. Δεν το λέω μόνο για τον πολιτικό οργανισμό, κομματικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μεγάλο πρόβλημα αξιοπιστίας η αριστερά εξαιτίας εσφαλμένων πολιτικών κινήσεων που έγιναν όλο αυτόν τον καιρό από διάφορα ηγετικά πολιτικά στελέχη και δεν λέω προφανώς μόνο τον Τσίπρα για να μην παρεξηγηθώ.
3: Κάποιος θα σας έλεγε ότι να βλέπετε τι γίνεται τώρα στο Εργατικό Κόμμα. Καθερείται στην πραγματικότητα ένας πρωθυπουργός που είχε κερδίσει πριν 2 χρόνια τις εκλογές με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι ένας άλλος θεωρείται ότι πιο χαρισματικός, πιο λαϊκός, πιο υγειωμένος με ένα κοινωνικό σώμα θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο κόμμα καλύτερη τύχη στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή...
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στην Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Και είναι προφανώς ένα έτσι πολιτικό, αξίζει ας πούμε πολιτικής ανάλυσης η ταχύτητα με την οποία εναλλάσσονται οι πρωθυπουργοί και οι ηγέτες ας πούμε στα 2 μεγάλα κόμματα. Από τη μία προφανώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον και θετικό στοιχείο ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική ηγεσία η οποία ακούει την κοινωνία, δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι διαδραστικό και πραγματικά λαμβάνονται υπόψη τα μηνύματα της βάσης και της κοινωνίας και ακόμα και αν είναι ο πρωθυπουργός παρετείται. Από την άλλη προφανώς υπάρχει μια αντίληψη η οποία μια αντίληψη καλυστείων θα μπορούσαμε να πούμε που υιοθετείται στο πλαίσιο αυτής της νέας αντίληψης περί πολιτικής των social media και ούτω καθεξής που είναι δίκοπο μαχαίρι θα μπορούσα να σας πω αλλά έχει ενδιαφέρον να μην τι άλλο.
3: Ωραία, να έρθουμε τώρα στα δικά μας γιατί υπενηχθήκατε κάτι, είπατε ότι οι δυνάμεις που θέλουν κάπου μια παρουσία της αριστεράς ή μια αναγέννηση αριστεράς να δοκιμάσουν την τύχη στις επόμενες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει, το ξέρουμε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς,
4: ναι, είναι θηλυκό.
3: Το θηλυκό είναι το. Και απέναντι θα υπάρχει τι. Εννοώ κοιτάξτε, από το χώρο το δικό σας.
4: Από το χώρο της αριστεράς, ναι, βέβαια. Εμείς αυτό που σας είπα και πριν είναι από τη δική μας πλευρά θέλουμε να υπάρχει μια ευρύτερη ανασύνθεση όχι μόνο των υπαρκτών πολιτικών χώρων της αριστεράς σήμερα, αλλά και, και προσωπικότητων και ατόμων οι οποίοι αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε ένα πλαίσιο εκτός συλλογικότητων. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος αυτή τη στιγμή ο οποίος αναζητά πολιτική έκφραση. Είναι ο κόσμος της αριστεράς ο οποίος δυσανασχετεί ή στέκεται αμήχανος, θα μπορούσαμε να πούμε, μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις. Νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται και δεν καλύπτεται αυτό το κενό από την ίδρυση και τη συγκρότηση της Ελλάς. Και αυτός ο κόσμος νομίζω ότι πραγματικά του αξίζει να έχει μια πολιτική εκπροσώπηση έτσι ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία ισχυρή και να δίνει μάχες. Αυτό προφανώς πρέπει να γίνει επί τη βάση μιας προγραμματικής συζήτησης. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να συζητήσεις ποιες είναι οι θέσεις του κάθε κόμματος για την ενέργεια, την ακρίβεια, τη στεγαστική πολιτική, τη φορολογική δικαιοσύνη και όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα, την ειρήνη, τα ζητήματα της ειρήνης, των εξοπλισμών, πώς εντάσσεται η Ελλάδα στο γεωπολιτικό σκηνικό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος, έτσι ώστε να υπάρχει και προγραμματική σύγκληση και πραγματικά νομίζω είναι και ιστορική. Η ανάγκη θα μπορούσαμε να πούμε για την αριστερά εν έτη 2026 να κοιτάξει
3: μπροστά. Έτσι όπως το λέτε είναι σαν να μην περιλαμβάνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα στην αριστερά.
4: Ναι,
3: αυτό που εσείς ονορείτε η αριστερά.
4: Δεν είμαι και ξέρετε δεν, ειλικρινά δεν μου αρέσει να αποδίδω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποδώσω πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης σε κανέναν, μακριά από μένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο των πολιτικών κομμάτων έτσι όπως αναπτύσσονται και αναπτύσσουν και τις πολιτικές τους θέσεις, θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται, στην πραγματικότητα συνεχίζει να αναπαράγει τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν, αν θέλετε, και στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, με τον τρόπο που ιτήθηκε. Και στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να είναι αρεστό σε όλα τα ακροατήρια. Αλλά δεν γίνεται. Η πολιτική θέλει συγκρούσεις, κύριε Τσίμα. Και δεν το λέω μόνο και για την αριστερά και για τη δεξιά. Όταν προσπαθείς να γίνεις αρεστό σε όλους, αυτό δεν ασκείς πολιτική. Ασκείς πιο πολύ έτσι, διαχειρίζεσαι δημόσιες σχέσεις και αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και εκεί είναι, ξέρετε, και η απουσία έτσι, δυνατότητα συγκρότησης μιας ανταγωνιστικής πολιτικής δύναμης απέναντι στο Μητσοτάκη από κόμματα τα οποία θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου σήμερα, 23 Ιουνίου, είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Πανδρέου, είναι 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για το Brexit, είναι επίσης 21 χρόνια από το θάνατο ενός μεγάλου ποιητή, του Μανώλη Ναρμοστάκη, τα υπογερεύματα σε μια δική τους εκδοχή του «Όμως εγώ». Χρωστάω ένα, τουλάχιστον ένα από τα μηνύματά σας να το διαβάσω. Είναι, το στέλνει ένας φίλος, υπογράφειος Νίκος, και μου λέει ότι ο Στάθης Καλύβας προηγουμένως, τον οποίον θαυμάζει, έκανε ένα λάθος μεγάλο όταν είπε ότι ο Στάρμερ δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Εννοούσε ότι τον κατηγορούν ότι δεν έχει επαφή με το, δεν έχει λαϊκότητα, δεν έχει χάρισμα, δεν έχει επικοινωνία, και είναι λίγο αυτό που οι Βρετανοί λένε stiff upper lip, σφιχτός. Αλλά ο Νίκος λέει ότι ο Στάρμερ όχι μόνο ξέρει την σόκερ, αλλά έχει διαρκείας, λέει, στην Arsenal, και από το 2006 που η Arsenal μεταφέρθηκε στο Emirates έχει χάσει ελάχιστους αγώνες. Και λέει ο Νίκος, το ξέρω γιατί κάθεται δίπλα μου. Στραγγαλίζει την καρδιά σας ασήμερα. Υποκλίνομαι, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό από τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα σου στο γήπεδο. Πες μου, διφορτώσατε το εμπόρευμα. Καλή σας μέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

0: Επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν. Θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει τον Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του ΟΜΑΝ. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του Ορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο, παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz, που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε νοκολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Του 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποίησεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των τρένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας μετά από την ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Οι διακοπές στο σύστημα προκλήθηκαν σύμφωνα με την εφημερίδα Bild κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση όλων των τρένων σε όλη τη Γερμανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Ενώ στον αγώνα Παναμά-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με σκορ 0-1. Στις 5 το πρωί η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή όλους τους φανς του Rolling Stones που μας βομβαρδίζουν ήδη με μηνύματα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κατάλαβες, κύριε Νότια, άμα διαλέγεις το σωστό τραγούδι, τι γίνεται. Δεν είναι απλώς παίζουμε Rolling Stones.
1: Τι μπορεί να ακούσω από το χιότι.

0: Και θα ξεκινήσουμε το ίδιο δυνατά, διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε. Επειδή σε κάποια έχει σημασία ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, παρακαλέσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρινάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, διότι παρότι καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κάπως να υποβαθμίσει τα θέματα αυτά, όσο να είναι, η υπόθεση Αβραμόπουλου χθες και η υπόθεση Άννας Μισελ Ασυνακοπούλου δημιούργησαν συνειρμούς κολάσιμων πράξεων. Θέλω λοιπόν καταρχάς να μου πείτε αν στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου την θεωρείτε σημαντική ή ίσονο σημασίας.
2: Έβγαλε ανακοίνωση ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Ο κ. Αβραμόπουλος έβγαλε για τον εαυτό του, η κυβέρνηση.
2: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική εξουσία. Άρα, τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία. Και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
0: Ο χειρισμός που έκανε σας βρίσκει σύμφωνος, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει κληθεί εδώ και καιρό να δώσει κάποιες διευκρινήσεις στις βελγικές αρχές και δεν το έπραξε.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών. Πάγια αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο. Εκεί λόγω και της όποιας εμπειρίας έχω από τα δικαστήρια είναι όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει απάντηση και για αυτό. Θα τις δώσει απαντήσεις του ο ίδιος. Είναι μια υπόθεση που ούτως ή άλλως αφορά την περίοδο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, επίτροπος. Ήδη σε μια σειρά από ερωτήματα και ο ίδιος δίνει κάποιες απαντήσεις. Ότι καλό είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις για όλα αυτά. Και σε τέλος ημέρας, βέβαια, όπως όλοι όσοι δέχονται ερωτήματα σε οποιαδήποτε φάση τη δικαιοσύνη, να ανταξιολογήσει όλα αυτά, όπως είπε και η ελληνική δικαιοσύνη, για να μην ξεχνάμε, αφού αρθεί η ασυλία του, αρμόδιο για να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Αφετών.
1: Μάλιστα. Για την υπόθεση της κυρίας Σημακοπούλου, γιατί σας άκουσα να λέτε ότι αυτή η υπόθεση είναι ένα email, δηλαδή υποβαθμίσετε κανονικά το θέμα.
2: Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, απλά δεν έχουν μάθει στην αντιπολίτευση να ακούνε τις απαντήσεις ή έχουν μάθει να τις ακούνε και να τις παραποιούν. Διαφόρησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και γιατί έχω την ελάχιστη επίγνωση, θεωρώ παραπάνω, αλλά τουλάχιστον ελάχιστη επίγνωση ότι εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και μιλάω για μια απόφαση μιας άλλης εξουσίας. Διαχώρησα το δικαστικό ποινικό σκέλος, για το οποίο απαγορεύεται να σχολιάσουμε για οποιαδήποτε υπόθεση και αυτό, το οτιδήποτε, με το ανθρώπινο πολιτικό σκέλος και ανέδειξα την υποκρισία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με την οποία, γιατί η υποκρισία που έγκυται, αντιμετωπίζεται και η κυρία Σημακοπούλου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πλέον σε δεύτερο βαθμό, γιατί μετά την άσκηση έφεσης εξαφανίζεται η πρωτοδική απόφαση ποινικά και έχουμε μια νέα διαδικασία.
0: Δεν εξαφανίζεται. Απλώς τελεί υπό την αίρεση του εφετείου.
2: Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση. Όταν ασκείται έφεση και γίνεται δεκτή ή παραδεκτή έφεση, το τυπικό είναι αυτό, έχουμε μια πρωτοδική απόφαση και εκκρεμεί μία δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία μένει να προσδιοριστεί εφόσον όταν καθαρογραφεί από μεσό, δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Το ξαναλέω, δεν μιλάω για το νομικό ποινικό σκέλος. Η δικαιοσύνη είπε ότι είπε και είναι απολύτως σεβαστό. Και δεν επιτιθέμεθα ποτέ εμείς όπως κάνουν οι άλλοι τη δικαιοσύνη. Όμως, σε μία χώρα και σε έναν κόσμο που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα και mails από ανθρώπους, εταιρείες και κόμματα που δεν έχουμε περάσει ούτε απ' έξω. Δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε αγοράσει κανέναν τους προϊόν. Το να αντιμετωπίζεται η κυρία Σημακοπούλου ή ο κύριος Σταυριανουδάκης ή οποιοδήποτε άλλος ως εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, σαν να είχαν κάνει τι, ξαναλέω, σε προσωπικό ανθρώπινο επίπεδο και θέλω να το πω ξανά, είναι βαθύτατα υποκριτικό. Τώρα, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα αν έπρεπε οποιοδήποτε εκρήθη σε πρώτο βαθμό ποιος θα πάρει κάποια δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών και να τα εξάγει. Προφανώς δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, δεν έπρεπε να γίνει. Η δικαιοσύνη αξιολόγησε την υπόθεση και βγάλει την απόφασή της. Αλλά αν δεν καταδείξουμε αυτή την υποκρισία, τότε μάλλον ζούμε σε άλλο κόσμο.
1: Πάντως ελαφριά το έχετε πάρει το θέμα, διότι είναι μια λίστα η οποία δίθηκε από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, δόθηκε έτσι με μια, πώς να το πω, μια εμπιστοσύνη προς το κόμμα να χρησιμοποιηθεί τα προσωπικά τους δεδομένα για διάφορους λόγους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι κύριε Παπαδόπουλε, δεν έχει καμία σχέση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η λίστα αυτή δεν δόθηκε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς να πούμε κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Κάθε υποψήφιος, μόλις προκυρήσονται εκλογές, πρώτο Θεός δηλαδή εγώ, όπως έχω ανακοινωθεί, στο βόρειο τομέα Αθηνών, ένας ευρωβουλευτής σε πανελλαδικό επίπεδο, έχει τη δυνατότητα, το δικαίωμα να πάρει το σύνολο των εκλογών, των ψηφοφόρων, όχι μόνο των μελών του κόμματος που ανήκει, και εκεί θα πάρει όνομα επώνυμο και τις διευθύνσεις που μένουν. Προσέξτε, ένας υποψήφιος βουλευτής, παραδείγματος χάρη στο βόρειο τομέα, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το σύνολο των διευθύνσεων για να στείλει ψηφοδέλτια, να στείλει φυλάδια, να στείλει οτιδήποτε προβλέπει τέλος πάντων ο νόμος κάθε φορά, ο εκλογικός, έτσι. Έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις διευθύνσεις των εκλογέων. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει είναι τα mails τους.
0: Αυτό έγινε νόμος. Στην προκειμένη περίπτωση.
2: Προσέξτε, δεν λέω, το ξαναλέω, δεν λέω ότι τηρήθηκε ο νόμος με βάση τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Και η δικαιοσύνη έκανε λάθος. Δεν αξιολογώ τη δικαιοσύνη και την απόφαση που έβγαλε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ό,τι αποφάσισε με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, ό,τι αξιολόγησε στη δίκη και ό,τι είπαν οι κατηγορούμενοι, ό,τι είπαν οι μάρτυρες και θα το κάνει εκ νέου με τον τρόπο που πιστεύει το δικαστήριο του δεύτερου βαθμού. Δεν κάνω το δικαστήριο εδώ. Απαγορεύεται οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οποιοδήποτε άλλο να παριστάνουμε τους δικαστές. Άλλο αν πολλοί συναδελφοί σας και πολλοί συναδελφοί μου το κάνουν κατά κόρον κακώς κάκιστα. Εγώ εντοπίζω μια πρωτοφανή υποκρισία. Πρωτοφανή.
0: Να αλλάξουμε θέμα γιατί έχουμε λίγο χρόνο και πολλά θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Θέλω λίγο τώρα να σταθούμε στην επίθεση που δέχθηκε σήμερα το πρωί στην οικία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται ενώ έχουν καταλάβει παρανόμως κάποια από τα προσφυγικά. Το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να σας θέσουμε είναι γιατί συνεχίζεται τόσα χρόνια μετά αυτού του είδους η παρατυπία να έχουμε καταλήψεις σε μια γειτονιά της Αθήνας, διότι αυτό το θέμα υπάρχει μεν πολλής χρόνος που το συζητάμε, χρόνια πολλά, αλλά δεν έχετε κάνει κι εσείς κάτι σημαντικό τα τελευταία χρόνια για να αποδοθούν
2: αυτές τις κατοικίες. Κύριε Παπαδόπουλε, ήθελα να βγάλω μία από τις πιο φορτισμένες ανακοινώσεις που θα έβγαζα ως εκπρόσωπος. Κλείνω αυτό το μήνα 3 χρόνια στη θέση αυτή. Αλλά η ευκαιρία που μου δίνεται με έκανε να περιμένω να τα πω, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, είναι ό,τι πιο άνανδρο μπορεί να κάνει κάποιος να πάει στο σπίτι του οποιοδήποτε ανθρώπου. Είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι πολιτικός γενικότερα, είτε δεν είναι. Δείχνει πόσο λίγοι είναι αυτοί πέραν της παραβατικής διάστασης και ποινικής διάστασης συμπεριφοράς τους. Οφείλει, και είμαι σίγουρος θα το κάνει η ελληνική αστυνομία, να αναζητήσει τους άνανδρους δράστες που πήγαν στο σπίτι ενός ανθρώπου με την οικογένειά του να τον απειλήσουν και να τον τραμπουκίσουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έχω υπάρξει κι εγώ θύμα αντίστοιχες και χειρότερες, γιατί εμένα μου βάλανε την καζάκια επίθεσης. Είμαστε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά και σε κάθε θύμα τέτοιες επίθεσης. Πάω τώρα στην ουσία. Αν θέλει κάποιος να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες συνολικά της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί να του πει την ιστορία των προσφυγικών. Και τη γνωρίζω την ιστορία, γιατί για περίπου 10 χρόνια σε αυτή την περιοχή περπατούσα κάθε μέρα ως δικηγόρος. Τώρα είμαι σε αναστολή, διοικώ την εταιρεία μου, αλλά δεν περνάω κάθε μέρα. Ανάμεσα από τα κεντρικά της ελληνικής αστυνομίας, τα κεντρικά, τα πανελλαδικά κεντρικά, μιλάμε για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τη μεγαλύτερη μονάδα δικαστηριακή στη χώρα που είναι ο Άριος Πάγος, το εφετείο Αθηνών, και από πίσω κρίσιμες υπηρεσίες και δικαστήρια του πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ένα κτίριο που για πάρα πολλά χρόνια είναι υποκατάληψη, με την ανοχή δυστυχώς του κράτους και σειράς κυβερνήσεων από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο,
0: και τις
2: δικές τα πράγματα με το όνομά τας, βεβαίως,
0: και τις δικές
2: και έρχεται επιτέλους μια κυβέρνηση, η οποία είναι η πρώτη κυβέρνηση που εκενώνει καταλήψεις πανεπιστημίων, με κάποια χρόνια καθυστέρηση και εμείς, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που το κάνουμε, και μέσω της περιφέρειας Αττικής αναδίδει στους μοναδικούς ιδιοκτήτες το χώρο, που είναι οι πολίτες φορολογούμενοι που τον πληρώνουν. Και τι τον κάνει? Οι τόνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα και ενδεχομένως και σε άλλα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Και αντί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε άντε και αργήσατε να εκενώσουμε κάθε κατάληψη από αυτή τη χώρα, πετάξτε τους έξω. Και αν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, ευπαθείς ομάδες, παιδιά, άνθρωποι που είναι αναξιοπαθούντες, που πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν, έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη να μην μεταχθούν στον δρόμο. Τη λέω αυτή την παρένθεση για να μην γίνει κοπτοραπτική από τους γνωστούς αλληλέγγυους
0: αναρτητικούς. Αυτό σηκώνει η συζήτηση. Γιατί πρέπει να διευκολύνει η πολιτεία κάποιους καταληψίες?
2: Γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι, όχι καταληψίες και μπαχαλάκηδες, είμαι ένα πολύ προσεκτικός. Ευπαθείς ομάδες, παιδιά, τα οποία βρέθηκαν εκεί γιατί κάποιοι μπορεί να τους έβαλαν.
1: Ωραία.
2: Και δεν έχουν που να μπορούν.
1: Φροντίστε τους αυτούς.
2: Να στον δρόμο.
1: Αλλά αυτό γιατί τα προσφυγικά να μένουν το έτσι στο κέντρο της Αθήνας?
2: Οι καταληψίες, για μένα, κάθε τέτοιος χώρος πρέπει να επελευθερώνεται από την αστυνομία άμεσα. Όποιος είναι παράνομα μέσα, και δεν μιλάω, το ξαναλέω, για παιδιά και αναξιοπαθούντες και ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το λέω κάθε φορά γιατί ζούμε και στη χώρα της κοπτοραπτικής. Κάποιοι κάνουν συνέχεια κοπτοραπτική. Έτσι.
0: Μα άμεσα και σήμερα που μιλάμε.
1: Και ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την επαρχία γιατί το παιδί του βρίσκεται στον Άγιο Σάββα και πρέπει να κάτσει μαζί του ένα μήνα.
2: Κύριε Παπαδόπουλο,
1: είναι πολύ καλό να είναι εκεί.
2: Ζούμε σε μια χώρα που έχουν γίνει συναυλίες και πορείες τις τελευταίες εβδομάδες από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι ο χώρος της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Γιατί η κακιά κυβέρνηση, με καθυστέρηση θα πω εγώ, αλλά είναι η πρώτη που το κάνει. Μέσω της περιφέρειας και του κυρίου Χαρδαλιά, που έχει μεριμνήσει ακόμα και για τα παιδιά, πάλι υπάρχουν και μείνουν στον δρόμο, να μην μείνουν στον δρόμο, δίδει στον Έλληνα φορολογούμενο για ιερό σκοπό, που είναι η στήριξη καρκινοπαθών και των οικογένειών τους, ένα φόρο που ανήκει στον Έλληνα φορολογούμενο και δεν τον αφήνει για άλλα 5-10 χρόνια να είναι υποκατάληψη.
0: Ακόμα και σήμερα πάντως, οι καταλήψεις δεν έχουν λήξει, δεν έχουν εκενωθεί τα σπίτια που έχουν καταληφθεί, σωστά.
2: Ποια είναι η πραγματικότητα? Σε μια χώρα που για 45 χρόνια, από το 1974 και μετά, ήταν το TEN, ήταν, πώς το λένε, ήταν εκτός συζήτησης τα δημόσια πανεπιστήμια, έχει κατάληψη. Γιατί πήρε απόφαση ένα διοικητικό συμβούλιο ενός φοιτητικού συλλόγου. Σοβαρά.
1: Προχωράει η χώρα.
2: Μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για μια παράνομη πράξη? Μπορεί το διοικητικό συμβούλιο εργαζομένων του νοσοκομείου γεννηματά να αποφασίσει να καταληφθεί το νοσοκομείο? Θα τους συλλάβουν το επόμενο δευτερόλεπτο. Η πρώτη κυβέρνηση που σταμάτησε αυτή την παραδοξότητα και την παρανομία είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που κατήργησε το άσυλο ανομίας και δεκάδες, πλέον πολλές δεκάδες, πάνω από 100 καταλήψεις ενεργές δεκαετιών, πολλών ετών τέλος πάντων, εκενώθηκαν και παραδόθηκαν τα πανεπιστήμια στους φοιτητές και στους καθηγητές. Επίσης, μια σειρά από επιχειρήσεις υπό το συντονισμό προσωπικά του κ. Χρυσοχοίδη, εκτός πανεπιστημίων και σε εστίες. Είναι μια φοβερή επιχείρηση συνεργασία του κ. Χρυσοχοίδη, του κ. Σιάσου και τη κ. Ροκοφίλου στις εστίες των Αθηνών. Εκενώνονται ο ένας χώρος μετά τον άλλον. Είναι μια μάχη δύσκολη, κύριε Σιόντι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είναι μια μάχη κόντρα τα πολύ άσχημα ένστικτα της Ελλάδας των προηγούμενων δεκαετιών.
1: Άρα τα προσφυγικά θα γίνουν και τόνες τώρα? Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης.
2: Πρέπει να τη δώσουμε αυτή τη μάχη. Πρέπει να τη δώσουμε και θα δοθεί, όσο και αν κάποιοι δίθεν αλληλεγγύοι και δίθεν ευαίσθητοι. Έτσι, προσπαθώ να αντιδράσουν. Το ξαναλέω, δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα, ένα παιδάκι το οποίο κινδυνεύει, μια οικογένεια που μπορεί να έμενε εκεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι κάτι που έχει ήδη προβλεφθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι αυτά τα κτίρια δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν στους πολίτες που τα πληρώνουν κάθε μήνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, πρέπει να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε άλλα 5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Βεβαίως.
0: Ή αν σας είναι δύσκολο. Ωραία,
2: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε και το θέμα των κόκκινων δανείων που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλούμε σε 5 λεπτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, τόσο στα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διαλέψη στα ασθενά του ορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας το ότι το Τελ Αβίβ μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διαλυθούν από τα στενά του ορμού, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νομού Κατσαλή, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία νομοθετική για τους δανειολήπτες, η οποία σε γενικές γραμμές γίνεται αποδεκτή πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ήδη δηλώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που λένε ότι θα πρέπει να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, και πριν από λίγο είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που τονίζει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, αναφέρει ο κύριος Σαμαράς.
4: Εδώ σε τίτλους έχουμε τρία θέματα. Πρώτον, να πούμε πολύ γρήγορα τι κάνει η ρύθμιση. Πολύ σύντομα θα πω ότι κάνει τέσσερα πράγματα. Εφαρμόζει την απόφαση του Αριπάγου, ούτως ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, άρα πολύ λιγότερα θα πληρώνουν το μήνα. Αναγνωρίζει την αναδρομικότητα, δηλαδή αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων, αναλόγως στην περίπτωση. Και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ Τραπεζών και Ηρακλή, ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Άρα οι δανειολήπτες κερδίζουν δόσεις λιγότερες, μικρότερες, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Τώρα, δύο διαφορετικές κριτικές που ακούω. Πάω σε αυτό το οποίο μου είπατε, που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Τι λέει ο κύριος Σαμαράς? Γιατί δεν δίνεται η αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκτοτε. Δηλαδή, υποθέσεις που μπορεί κάποιος να έχει χάσει και το σπίτι του. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές ενδεχόμενες περιπτώσεις. Είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί. Αυτό είναι με μια εφάπαξη αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου. Έχει διασωθεί η κύρια κατοικία. Είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά μηνών ή ετών. Αν μπαίναμε στη διαδικασία να εξετάσουμε, να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα, θα προκαλούσαμε, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις και μάλιστα πολλές από αυτές βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας, 12 ετών, 11 ετών, 9 ετών. Δηλαδή έχει κρίνει δικαιοσύνη για αυτές. Έχει πάρει απόφαση δικαιοσύνη. Και βέβαια σε περιπτώσεις αυτές ο αφιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση. Δηλαδή δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων. Θα βάζαμε, και εδώ είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, το οποίο εγώ δεν θα φοβηθώ να το πω, πέραν όλων των νομικών και σοβαρών επιχειρημάτων, μπορείς να βάζεις στο ίδιο κουβάλι, στην ίδια μοίρα, ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύτηκαν, ζωρίστηκαν, φτάσαν στα όρια τους, κάναν μια ρύθμιση, την πληρώνουν, είναι συνεπείς, πληρώνουν κάθε μήνα παραπάνω από όσα θα έπρεπε τελικά να πληρώνουν, γι' αυτό και θα πληρώσουν στο εξής λιγότερα, με κάποιους οι οποίοι δεν το έκαναν αυτό.
3: Δεν το έκαναν γιατί ήταν υπερβολικοί οι τόκοι και αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν.
4: Μπράβο. Είναι δηλαδή, όλοι όσοι δεν πληρώνουν.
5: Όλοι οι κακοπληρωτές δεν είναι λαμόγια. Είναι άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους.
4: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν, επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές και κακοπληρωτές. Επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές οι οποίοι δεν φταίνουν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν.
5: Έτσι.
4: Αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει σε οριζόντιες λύσεις για όλους. Γι' αυτό και στους πραγματικά αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έχει φτιάξει ένα νομικό καθεστώς εδώ και 3 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Χιώτη, που έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι περισσότερες δηλώσεις, ρυθμίσεις που είχαν γίνει στην ιστορία. 60.000 ρυθμίσεις έγιναν. Να ενημερώσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά τη νέα εκπρόσωπο του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Ξέρετε, η κυρία Ισπονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος. Το όνομα της εκπροσώπου.
3: Αυτό
4: με όλο το σεβασμό το λέω, είναι μια νέα πολιτικός η οποία κάνει μια αρχή και το λέω πραγματικά με όλο το σεβασμό. Τις οδηγίες χρήσης της θέσης, όταν αναλαμβάνει μια τέτοια θέση, σου λένε κάποιες συμβουλές. Τις είπαν ότι αναλαμβάνει εκπρόσωπος ενός νέου κόμματος, αλλά δεν τις είπαν ότι αναλαμβάνει παράλληλα εκπρόσωπος ενός παλιού πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας, να ενημερώσω την κυρία Κουφονικολάκου, ήταν ο πρωθυπουργός που παρέδωσε τα δάνεια στα ΦΑΝΣ, κατήργησε, ήρε. Για την ακρίβεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας και ψήφισε καθιέρωση τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Όταν ανέλαβε λοιπόν αυτή η δήθεν κακιά κυβέρνηση την εξουσία, τα κόκκινα δάνεια ήταν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων. Και τώρα είναι το 4%. Και έχουν γίνει επιπλέον 60.000 δόσεις ρύθμισης.
3: Λόγω του παρελθόντος του κυρίου Τσίπρα όμως δεν σημαίνει ότι η πρόταση είναι
4: σωστή.
3: Γιατί τι λέει? Λέει κάτι πολύ απλό: να διασφαλίσουμε την πρώτη κατοικία στον κακομοίρη
4: που
3: δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις δόσεις.
4: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον αυτή η χώρα να αρχίσει να κοιτάει και λίγο παραπάνω, και το κοιτάει, το κάνει αυτή η κυβέρνηση, και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τα δάνειά τους, κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα. Και εκείνους οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν και δυσκολεύονται, αλλά δεν το κάνουν επειδή δεν μπορούν, και μόλις βρουν μια ευκαιρία, μια σοβαρή πρωτοβουλία όπως αυτές που έχουμε πάρει για τους ευάλωτους δανειολήφτες, μπαίνουν σε αυτήν την όποια ρύθμιση και αντέχουν. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορούμε να λέμε από πριν, μάλιστα χωρίς να υπολογίζουμε ποιο είναι το κόστος αυτό. Γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις, όλες αυτές οι προτάσεις που κάνει η ελαφρά την καρδία, η όποια ελάσσεται, το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, πίσω τους κρύβουν ένα κόστος. Δεν μας λένε λοιπόν το μάρμαρο σε όλα αυτά, ποιος θα το πληρώσει.
3: Άρα λέτε ότι στην νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε δεν εξετάζεται καμιά βελτιωτική προσθήκη ή ρύθμιση. Θα ψηφιστεί ως έχει.
4: Η απάντηση είναι πως θα ψηφιστεί ως έχει, και να πω και κάποια ακόμα στοιχεία. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το 99,7 δισεκατομμύρια που παραλάβαμε έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων προς εξυπηρετούμενα έχει υποχωρήσει από το 101,3%, προσέξτε, στο 40,5%. Γιατί ωραία τα λέμε εμείς, αλλά πιο σημαντικές είναι οι επιδόσεις όλων ημών, γιατί όλοι μας είτε κυβερνούμε τώρα είτε κυβερνήσαμε.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
5: Υπάρχει ένα θέμα στεγαστικό στη χώρα, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, γι' αυτό υπάρχει μια ευαισθησία για
4: μένα,
5: την πρώτη κατοικία.
4: Είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Το στεγαστικό, και ειδικά όσοι νοικιάζουμε και όσοι μάλιστα συμπολίτες μας νοικιάζουν και είναι στη μεσαία τάξη και σε χαμηλότερα εισοδήματα. Και εκεί πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε, ειδικά για όσους μας ακούνε και μένουν στο ενίκιο.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε
4: εκπρόσωπε.
3: Κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, όσοι μας ακούγατε χθες και ακούγατε και την εκπομπή του Παύλου Τσίμα, θα ακούσατε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ότι είχε μια συνάντηση με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες του Ημιτού, οι οποίοι εκπέμπουν SOS για τα ακαθάριστα, για τις ακαθάριστες εκτάσεις.
5: Τα χόρτα είναι ένα μέτρο ψηλά.
3: Ναι, σε περιοχές που δεν είναι ευθύνη ιδιωτών, αλλά είναι ευθύνη είτε του Δήμου είτε του Δημοσίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κρητικό, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρόπολης και μέλος αυτής της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρητικέ.
5: Γεια σας.
6: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Χιώτη, την οποία θεωρώ και απαραίτητη για να επικοινωνήσουμε το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει.
3: Είναι υποχρέωσή μας, για να τα λέμε από πριν. Έτσι. Γιατί χτες είχαμε τρεις πυρκαγιές με το καλημέρα στην Ελλάδα, στη Βοιωτία, μάλιστα και δύσκολη πυρκαγιά. Αλλά θέλω να μας πείτε τώρα.
5: Πού βρισκόμαστε, πέστε μας τι γίνεται τώρα.
3: Ακριβώς. Πού βρισκόμαστε για την περίπτωση του Ημιτού, για την οποία έχετε κάποια ευθύνη εποπτείας, να το πω έτσι.
6: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Δεν έχουμε την ευθύνη εποπτείας. Οι Δήμοι ουσιαστικά δεν μπορούν στον Ημιτό να κάνουν πράγματα. Η αρμοδιότητα είναι καθαρά του Δασαρχείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, που όλα αυτά τα χρόνια κάνει μέτρα, παίρνει μέτρα πρόληψης και δράσης. Πραγματικά αποτελούσε τα πέντε χρόνια μεταξύ 19 έως το 2024 υπό την προεδρία του Γιάννη του Κωνσταντάτου, του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης. Γίνανε πολλά πράγματα που αποτέλεσε μοντέλο πρόληψης για όλη την Ελλάδα.
3: Μισό λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα. Αυτός ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού είναι φορέας που ανήκει πού?
6: Είναι φορέας, είναι σύνδεσμος ο οποίος έχει δημιουργηθεί και εκπροσωπείται από μέλη των Δήμων γύρω από τον Ημιτό και κάνει έργα πρόληψης σε συνεννόηση με την άδεια του Δασαρχείου. Δυστυχώς όμως.
5: Είναι υπεύθυνος για το καθάρισμα των χόρτων, δηλαδή.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, πραγματικά σας είπαν οι εθελοντές και προκαλώ, θα το δείτε και όλοι όσοι είναι γύρω από την Ημιτό, ότι για πρώτη χρονιά τα χόρτα είναι 2 μέτρα.
3: Γιατί?
6: Και είναι 2 μέτρα γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ως μέλος του συνδέσμου του ΣΠΑΗ έχουμε κάνει μαζί με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης επιστολές που καλούμε να ενημερωθούμε για πότε θα μπει ο εργολάβος. Ήταν σε προσυμβατικό έλεγχο και δεν ξέρω σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσει μια εργολαβία η οποία είναι πάνω από 5.000 στρέμματα που πρέπει να κοπούν. Σε μια εβδομάδα θα μπούμε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, και ακόμα δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία σε όλο τον Ημιτό.
5: Ωραία, τι θα κάνετε εσείς, κάτι πρέπει να κάνετε εσείς, δίπλα σας είναι αυτό το πράγμα.
6: Ακριβώς, πραγματικά είναι μια ορολογιακή βόμβα. Είπατε για τις φωτιές πολύ κοντά μας. Είχαμε και μια φωτιά και εμείς στα σύνορα με την Ηλιούπολη, κοντά στο κιτ της 8 του μηνός, που από τις θερμικές μας κάμερες καταφέραμε να την εντοπίσουμε και σε 3 λεπτά να τη σβήσουμε. Το υπάρχει και στη δημοσιότητα αυτό, αλλά εμείς δεν μπορούμε.
3: Εγώ
6: να
3: δεν
6: δούμε
3: κατάλαβα
6: αυτή τη στιγμή μέσα.
3: Ότι καθυστέρησε ο εργολάβος. Ποιανού ευθύνη είναι?
6: Νομίζω ότι εδώ έχουν ευθύνη πολύ. Και βασικότερα απ' όλα είναι ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξης
3: Ο σύνδεσμος
6: έπρεπε...
3: είναι μια κοινοπραξία των Δήμων που συνορεύουν με τον Ημιτό, σωστά.
6: Και όμως οι διαδικασίες της εργολαβίας, των ελεκτικών μηχανισμών και...
5: Ωραία,
6: τώρα πρέπει να μπουν. Εμείς δυστυχώς εχθές με τον Δήμαρχό μας μοιράσαμε επιστολή ενημερωτική σε όλους τους κατοίκους στο περιαστικό μέτωπο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης από την Ηλιούπολη μέχρι την Γλυφάδα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε αυξήσει τα μέτρα πρόληψης με την εθελοντική ομάδα και την πολιτική προστασία. Είμαστε πάνω κατά πάνω στον Ημιτό με αυτοκίνητα, με υδροφόρες κτλ. Αλλά τα χόρτα εμείς δεν μπορούμε να μπούμε να τα κόψουμε.
5: Γιατί δεν μπορείτε εσείς και ένα άλλο Δήμο?
6: Γιατί χρειάζονταν να ήταν μια καθαρά από τη διοίκηση του ΣΠΑ ή από το Δασαρχείο να εκφράσουν αδυναμία.
5: Ναι, αλλά εσείς θα καείτε.
6: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε και αυτή τη στιγμή εκφράζουμε πραγματική αδυναμία, γιατί το να μπούμε εμείς μέσα χωρίς διαδικασίες, με τι προϋπολογισμός έχουμε κάνει τέτοια πρόβλεψη, ήταν να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή ο τελευταίος τροχός που είναι ο Δήμος, κατόπιν εορτής, επειδή κάποιοι που είχαν την αρμοδιότητα δεν το έκαναν, πρέπει να έχουμε εμείς την ευθύνη να μπούμε μέσα να το κάνουμε.
5: Τα σπίτια των δημοτών σας θα καούνε όμως. Τώρα τι σημασία έχει ποιος έχει. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει να κάτι να κάνετε. Να βάλετε κομμάντο από τις τρεις δήμους να κόψουν τα φύλλα.
6: Ακριβώς αυτό και προσπαθούμε και εμείς, τουλάχιστον στα δικά μας όρια και σε μικρό κομμάτι. Ο Δήμαρχος μας ήδη έχει φτιάξει κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι όλοι. Όλη η έκταση που θα έπρεπε να ήταν.
3: Εγώ πάλι δεν
6: καταλαβαίνω. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο
3: λέτε
6: αυτό.
3: Ότι ο Δήμος Αργυρούπολης δεν φταίει, αλλά φταίει η κοινοπραξία των Δήμων που έχει δημιουργήσει το σύνδεσμο.
6: Ακριβώς.
3: Άρα δεν φταίει ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Ηλιούπολης. Ποιος φταίει. Κάποιος πρέπει να φταίει.
6: Γι' αυτό έχουμε κάνει το σύνδεσμο. Αλλιώς σας παραιτηθεί ο σύνδεσμος να ξανααναλάβουν οι Δήμοι. Αλλά επειδή πάντα βλέπαμε τον ημιτό στην ολότητά του. Και όχι αποσπασματικά ένας-ένας. Δεν έχει σύνορα η φωτιά. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το σύνδεσμο. Αν δεν μπορούν από τη διοίκηση να κάνουν έγκαιρα τους διαγωνισμούς.
5: Δεν μπορούν, είναι φανερό.
6: Άμα δεν μπορούν.
5: Γι' αυτό πρέπει να κάνετε κάτι εσείς τώρα.
3: Εσείς δεν γνωρίζετε τη διοίκηση αυτή.
6: Γι' αυτό και ο Δήμαρ, γιατί δεν ήταν το μόνο κομμάτι με τα χόρτα.
5: Γιατί με επιστολές θέλω να πω και διακηρύξεις. Δεν γίνεται τίποτα, καταλάβατε. Τώρα έχουμε φτάσει στο και πέντε.
6: Αλλά υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχει δασαρχείο. Τι κάνουν αυτοί. Είναι ενημερωμένο και το Υπουργείο. Τι κάνει
3: μα
6: αυτό.
3: Το Υπουργείο λέει δουλειά των Δήμων είναι. Και
6: όχι,
3: τώρα
6: όχι,
3: λέτε
6: όχι,
3: ότι
6: όχι,
3: δεν είναι του Δήμου Ηλιούπολης ή Αργυρούπολης.
6: Ποιος το λέει αυτό.
3: Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
6: 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση είμαι. Είμαι 12 χρόνια στην πολιτική προστασία. Αντιδήμαρχος. Ούτε ένα χρόνο ούτε δύο. Αυτά που δεν μπορούν να τα κάνουν ας το πούνε. Αλλιώς θα παρατηθούν, το λέω ευθέως. Είδατε και εσείς.
5: Κάτι
6: και
5: πρέπει εσείς να κάνετε.
6: Αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντάτος, για τους δρόμους, για τους δρόμους τους δασικούς, έβαλε δικά του συνεργεία που μπόρεσε να βρει όχι με διαδικασίες και συγκεκριμένα από κάποιους αναδόχους, από κάποιους εργολάβους μέσα από το ελληνικό και κάναμε δύο τεράστια σε αρκετά χιλιόμετρα παρεμβάσεις μέσα στον ημιτό από τις πλημμύρες, αν θυμόσαστε, που πνίγηκε και στην Γλυφάδα κάποια γυναίκα τότε. Όλος ο ημιτός αυτή τη στιγμή, δασικοί δρόμοι δεν έχουν γίνει και έχει έρθει ο στρατός. Το ξέρετε αυτό.
5: Το στρατό, κάποιο να βάλετε, θέλω να πω. Πάντως κάτι πρέπει να κάνετε,
6: λοιπόν,
5: θα καείτε.
3: Στείλτε και ένα γράμμα στο Υπουργείο.
6: Το κάναμε. Το κάναμε. Και στα σύνορα της Γλυφάδας με τη Βούλα έγινε μια πανηγυρική εκδήλωση που δόθηκε και στη δημοσιότητα για το μηχάνημα που είναι, που μπήκε του στρατού. Τώρα το μηχάνημα του στρατού είναι στην Πεντέλη. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια. Έτσι είναι τα πράγματα.
5: Λοιπόν,
6: αυτό το σως εμείς δεν κινούμαστε ούτε πολιτικά, ούτε έτσι. Είμαστε όλη την αντιπυρική. 12 χρόνια έχουμε να φύγουμε από τον τόπο μας να πάμε διακοπές. Και εμείς και οι εθελοντές, είμαι και επικεφαλής των εθελοντών μας. Λοιπόν, δεν πρέπει να το αφήσουμε. Και χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μέχρι πριν δεν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα. Γιατί αν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα, στον ελεκτικό μηχανισμό που ήταν στον Επίτροπο, η σύμβαση να εγκριθεί, μπορεί να την είχε περάσει ο Επίτροπος. Γιατί όταν είναι θέμα πολιτικής προστασίας, πρέπει να το βάζουμε σε προτεραιότητα.
3: Μάλιστα.
6: Και αν
5: τη δημοσιότητα την πήρε. Το χωράφι πρέπει να καθαρίσει.
3: Για να δούμε τώρα μήπως
6: ξυπνήσει. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Γι' αυτό και είμαστε 24 ώρες το 24ωρο εδώ. Και μια δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και καταφέραμε να σώσουμε τον ημιτό που είναι το μόνο αλόβητο βουνό που παρά τις πυρκαγιές έχει κρατηθεί ζωντανό, πρέπει να το διατηρήσουμε. Αυτή η συμμαχία που έγινε δεν πρέπει να πάει στράφη. Γιατί αποτέλεσε μοντέλο πολιτικής προστασίας και είναι λάθος το μήνυμα αυτό που βγαίνει τώρα. Αλλά όμως είναι το αληθινό μήνυμα. Ότι πρέπει να μπούμε άμεσα. Γιατί ένας εργολάβος 5.000 στρέμματα για να κάνει στον ημιτό θέλει 2 μήνες. Δηλαδή μετά το τέλος θα την πυρική. Το πιο φταίει, φτάστε εδώ.
5: Θα σας ξαναπάρουμε για να δούμε τι έγινε. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να το πιέσετε όλοι σας. Να προχωρήσετε.
6: Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Κρητική. Ο κύριος Βασίλης Κρητικός, κυρίες και κύριοι, αντιδήμαρχος της Αργυρούπολης και μέλος της ομάδας εθελοντών για την προστασία του ημίτου. Ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
5: Το ίδιο λέει συμβαίνει στο Δήμο Διονύσου, στο λόφο αξιωματικών, λέει ο Μπάμπης.
3: Δεν βγάζω άκρη πάντως. Εγώ δεν κατάλαβα, πρέπει να σου πω. Δεν κατάλαβα ποιος πρέπει να την κάνει τη δουλειά, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σύνδεσμο.
5: Φτιάξανε ένα σώμα, ρε παιδί μου, οι πέντε δήμοι, φτιάξανε μια ομάδα η οποία πρέπει να το κάνει αυτό.
3: Αλλά δεν το έκανε.
5: Δεν το έκανε. Τώρα όμως πρέπει κάτι να γίνει.
3: Ναι, εκεί. Αλλά δεν το έκανε.
5: Ναι, δεν το έκανε του χρόνου, δηλαδή να το αφήσουν έτσι. Πάλι να φτιάξουν μια ομάδα και να πάνε να τη σβήσουν.
3: Ο Θεός να μας φυλάει και φέτος το καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
5: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά τορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τονίσε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν. Θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν.

0: ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Οι διαβουλεύσεις διήρκησαν περισσότερο από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κάποια κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει τον Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του Ορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο, παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΛΙΖΕ, στο επίκεντρο της διαβούλευσης των Ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί η συνέχιση της παροχής υποστήριξης στην Ουκρανία υπό το πρίσμα των πρωτοβουλειών που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής της G7, αλλά και των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η Κολομβία, ο αγώνας της Κολομβίας, η οποία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. Να είστε καλά, καλημέρες. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, είτε καθοδόν προς την εργασία, είτε στο σπίτι με την πρώτη γουλιά καφέ και προετοιμασία πρωινού, έτσι και πρωινής διαδικασίας, ή στην ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας, σιγά-σιγά, παράδοση και ξεκούραση. Όπως και να έχει, είτε κάποιοι άλλοι για κάποιο ταξιδάκι, για κάποιες διακοπές, Κώστα μου, έτσι είναι και αυτοί. Γιατί όχι, είμαστε, μην ξεχνάμε, είμαστε στο πρωινό της 24ης Ιουνίου. Έχουν ξεκινήσει και κάποιες διακοπές και βεβαίως θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση στο τέλος αυτού του μήνα, στο 15ήμερο το 1ο του Ιουλίου και μετά βεβαίως οι περισσότεροι τον Αύγουστο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δηλαδή δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ειδησιογραφία, όλες τις εξελίξεις, όλα αυτά τα οποία απασχολούν εσάς, απασχολούν εμάς και βεβαίως όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας μεταφέρουμε καθημερινά για να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Η κυβέρνηση καταθέτει λοιπόν νομοθετική, όπως γνωρίζετε, ρύθμιση που επεκτείνει σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη τα ωφέλη της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Έτσι λοιπόν, η διάταξη αυτή προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι το διάστημα μεταξύ των δύο διαδοχικών καταβολών, υιοθετώντας την ευνοϊκότερη ερμηνεία προς τους οφειλέτες, αυτή δηλαδή την οποία υιοθέτησε και την απόφαση την οποία μάλλον έβγαλε ο Άριος Πάγος και υιοθετεί η κυβέρνηση. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώντας έτσι το υπόλοιπο της οφειλής και της εναπομείνασης δόσης. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η παρέμβαση αυτή δίνει οριστική λύση στις διαφορετικές ερμηνείες που είχαν προκύψει από την πλευρά των τραπεζών αλλά και των services, αποτρέπει τον νέο κύκλο δικαστικών προσφυγών και οδηγεί έτσι σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης για χιλιάδες νοικοκυριά. Η ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν επηρεάζονται. Όλα αυτά βεβαίως στο σημερινό πρώτο θέμα της ημέρας, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς θα γίνει. Θα έχουμε σήμερα στην Βουλή την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, αυτής της υιοθέτησης της απόφασης του Αρείου Πάγου από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών και του κ. Πιερακάκη και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχει και φέρνει μαζί της αυτή η ρύθμιση. Και βεβαίως έχουμε αναλυτικό το ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαυλό. Από την άλλη, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την διαδικασία και τα ζητήματα που είναι με τον πόλεμο και βεβαίως με την κουβέντα και την συζήτηση και τη διπλωματία η οποία προσπαθεί μέσω των συζητήσεων να φέρει ένα τέλος σε αυτήν την εχθροπραξία, σε αυτόν τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο στη Μέση Ανατολή, είναι στο βεβαίως στο προσκήνιο και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την διαδικασία αυτή. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε συζητήσεις, έχουμε τα ζητήματα και βεβαίως την απόλυτη τη δήλωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ εχθές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεχθούν τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το ουράνιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στο προσκήνιο. Από την άλλη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων, χωρίς πάντως να έχει εκδοθεί κάποια κοινή ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Την ίδια ώρα έχουμε και ευτυχώς πέρασμα και κάποιων πλοίων από το στενό του Ορμούζ, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι περιπλέκονται ολίγων για το τι ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς θα περάσουν. 4 πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από τα στενά και κατευθύνονται προς προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νοτιού Κορέας. Την ίδια ώρα, ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς την Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα 3 πλέον προς τρίτες χώρες. Αυτά λοιπόν για το πώς γίνεται η διέλευση και για το πώς υπάρχει αυτή η διέλευση και βεβαίως με όλο αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος φαίνεται ότι θα προκύψει ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου. Ο φωνικός καύσωνας στην Ευρώπη, ο καύσωνας στην Ευρώπη που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με κόσμο ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα σημείο δροσιάς, με κόσμο ο οποίος προσπαθεί να ανταπεξέλθει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Προφανώς δεν είναι μαθημένοι οι Ευρωπαίοι έτσι, συμπολίτες μας, σε αυτή τη μεγάλη γυραιά Ήπειρο. Προφανώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Προφανώς είναι και από τους λαούς οι οποίοι δεν έχουν και την άμεση σχέση με τη θάλασσα, οπότε δεν ξέρουν και πολύ καλό κόλλημπι. Και δυστυχώς έχουμε πολλούς πνιγμούς, δυστυχώς, σε αυτή την κατάσταση. θα παραμείνει, φαίνεται, όπως λένε οι τοπικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, μέχρι και την Κυριακή αυτό ο καύσωνας. Δηλαδή, μιλάμε για 42 βαθμούς και μιλάμε για χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Ιταλία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και η Γαλλία με 42 βαθμούς. Φαντάζεστε τη Γερμανία τι ακριβώς γίνεται και τι κακός χαμός γίνεται. Κάτι το οποίο προφανώς ταλαιπωρεί και αν το θυμάστε, ήμασταν μικροί και μεγαλώσαμε, Γιάννη Κολογηθά, το κτηματολόγιο. Φαίνεται τώρα άλλη μια δήλωση από πλευράς πρωθυπουργού αυτή τη φορά ότι ολοκληρώνεται όλη αυτή η εκκρεμότητα. 200 ετών έχει επιληθεί, υπογράμμισε χθες ο πρωθυπουργός με αφορμή εκδήλωση που υπήρξε. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Ενώ επίσης βεβαίως Γιάννη Κολογηθά, αχ, βρε Ανδρέα, που εξτόμησε η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Που να την άκουγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου ή που να έβλεπε και ο Ανδρέας Παπανδρέου όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα του Πασόκ. Σήμερα είναι η εκδήλωση στο Καλέντζι, παρουσία βεβαίως του αρχηγού του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου και τον κύριο Σκανδαλίδη, έτσι τιμώντας τα 30 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σήμερα επίσης κυριοκομωσία του κ. Γιάννη Τουρνάρα ενώπιον του Προεδρού της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για την τρίτη θητεία του, ο μακροβιότερος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Πάμε να τα παραθέσουμε σιγά σιγά και βεβαίως να ακούσουμε και όλα τα ηχητικά και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Είπαμε ο Κώστας Πανός αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές πάντοτε ταυτισμένες και προσπαθώντας να τις συνδυάσει και με το ημερολόγιο Κωνσταντίνα Βαρσάμι με το σαν σήμερα και βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Αργυρόγια Μελιάρη, έτοιμη να απαντήσει στις δικές σας πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Επίσης, στην επικοινωνία μαζί, μέσω κινητού και διαδικτύου, περιμένουν τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τις τέλη διελεύσεις στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο πάντοτε της τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου και θα παρουσιάσει την προκατακτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ έφελεις αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους και θα καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε συνέντευξή του εχθές στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Εντάξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερε από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο ότι θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών αύριο Πέμπτη, οπότε κεραμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις χθες κάλυψαν τα πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας, ενώ οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Την προσωρινή δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ αλλά και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του ΟΜΑΝ. Τέσσερα πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από τα στενά του Ορμούζ και κατευθύνονται προς προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νοτιού Κορέας. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία η νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για τον αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, 28 Φεβρουαρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, να ξέρετε ότι διατηρεί ακόμη το δικαίωμα του βέτο, το οποίο για να ξεπεραστεί θα να διεξαχθούν νέες πληροφορίες και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου και να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες 2/3 στον καθένα. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις ψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40-43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 τώρα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Τρεις ακόμη άντρες εντοπίστηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Του 42 βαθμού αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Νομοθετική αυτή διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε άρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγοι από μια εκκρεμότητα 10 ετών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια». Ο Πρωθυπουργός εχθές, κ. Μητσοτάκης, περιέγραψε το κτηματολόγιο ως μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και της αδιαφάνειας από το παρελθόν, προσθέτοντας επίσης ότι στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα για τον ίδιο από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπάλας Ουσβάρη κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτροπών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα δεοντολογίας. Νωρίτερα πάντως διαβιβάστηκε στην Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Όταν εγκριθεί, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές, καθώς αφορά ευρωπαϊκές δραστηριότητες αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές της Ευβίας, στην Κορινθία αλλά και στη Βιωτία. Συνέλθει πάντως εχθές, να ξέρετε, και 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπειρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά σε δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο όμως, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός το ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προανακριτικές τους καταθέσεις. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των τρένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας μετά από ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί εχθές μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άνδρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στα θώρακα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας. 11 ώρα το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στο κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης επανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει. Την ίδια ώρα προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, σε 4ωρη θέση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στην Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δίθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Στην αθλητική ενημέρωση, στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Πορτογαλία επικράτησε χθες του Ουζμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Η Κροατία επικράτησε του Παναμά με 1-0. Ενώ είμαστε στο 23ο λεπτό και η Κολομβία είναι 0-0 με το Κόγκο. 5.23 πρώτα λεπτά, ΣΚΑ 100,3 στα ραδιοφωνά σας και παραμένει λοιπόν η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο πάντα οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στον Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θόλο πάντως παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές υποστήριξε ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόρυθων, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ εχθές, ερωτώμενος από δημοσιογράφους, τι απαντά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους στο Ιράν. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν και κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε από τη σειρά του ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του χθες στο Ισραηλινό κανάλι 7. Σε δηλώσεις τώρα εχθές το βράδυ από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα που του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδεμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πυραβλοί δεν περιλαμβάνουν το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο κ. Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Για όλα αυτά λοιπόν και για ό,τι ακριβώς άλλο συμβαίνει και τι γίνεται με τα στενά του, με τι γίνεται με το στενό του Ορμούζ, τι γίνεται με τις επιθεωρήσεις για τα ζητήματα των πυραυλικών όπλων και του ουρανίου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, ο αναλυτής μας, ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Έχουμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε και νέες δηλώσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο φυσικά. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν είναι στην Πενσιλβάνια αυτή τη στιγμή. Συνεχίζονται δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είπε ότι το Ιράν κάνει λάθος που λέει ότι δεν θα πάνε οι επιθεωρητές του πυρηνικού προγράμματος. Θα πάνε, λέει ο πρόεδρος, και θα επιθεωρήσουν όλες τις εγκαταστάσεις του. Λέει επίσης ότι κάνουν λάθος, ξέρουν ότι κάνουν λάθος. Μας είπαν ότι το δέχονται, το έχουμε καταγράψει. Θα γίνουν 100% επιθεωρήσεις. Το ρώτησε ένας συνάδελφος πότε θα γίνουν αυτές οι επιθεωρήσεις. Την κατάλληλη στιγμή, είπε ο πρόεδρος, δεν υπάρχει βιασύνη. Επίσης να σου πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αλλάζει με τις δηλώσεις του, αλλάζει αυτά που ξέραμε σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και το Λίβανο. Λέει ότι πρέπει να αποδεσμευτεί η συμφωνία με το Ιράν από την όποια συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Λένα, όπως καταλαβαίνουμε. Και επίσης λέει ότι τα προβλήματα τα δημιουργούν οι εντολοδόχοι του Ιράν. Αυτοί εκτοξεύουν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συμμετέχουν σε τρομοκρατικές ενέργειες και αναφέρθηκε στη Χαμάς και στη Χεζμπολάχ.
2: Ναι, Μιχάλη, προφανώς οι τόσες διαφωνίες όμως, ναι, είτε είναι στρατηγική επιλογή ή απλώς όλες οι πλευρές έχουν χαθεί κάπως στη μετάφραση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όποιο κόστος, γιατί έχουμε και ένα περιθώριο, μια προθεσμία που τρέχει, Μιχάλη.
1: Παντός, οι δηλώσεις από την Τεχεράνη και από το Λευκό Οίκο προκαλούν μεγάλη ανησυχία, λογικό, καθώς αποδεικνύεται ότι παραμένουν οι διαφορές σε πολύ σημαντικά θέματα. Δηλαδή φαίνεται να μην συμφωνούν στην συμφωνία και να μην συμφωνούν σε αυτό που διαπραγματεύτηκαν στον Μπούρκεστοκ, λένε. Ο πρόεδρος Τραμπ, σε αντίθεση με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, έθεσε ως κόκκινη γραμμή την επιθεώρηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τόνισε ότι η Τεχεράν έχει συμφωνήσει πλήρως και απόλυτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότερου επίπεδου για πολύ καιρό στο μέλλον. Μάλιστα, είπε ότι στο Άμπειρον έχει συμφωνήσει. Βεβαίως, το Ιράν απορρίπτει κάθε σκέψη για επιθεώρηση και καταλαβαίνουμε γιατί. Οπότε, στο πιο σοβαρό ζήτημα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι διαφορές είναι τεράστιες. Και προκύπτει το ερώτημα αν ο αντιπρόεδρος Βάνς έλεγε αλήθεια όταν ανακοίνωνε την επιστροφή των επιθεωρητών, ή απλά λένε, ξέρω εγώ, είναι ένα παιχνίδι δημοσίων σχέσεων, μήπως.
0: Αυτά λοιπόν και με τον Μιχάλη Γνατίου. Ακούσαμε και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ για το τι ακριβώς ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αναφορικά με το εάν και εφόσον τα πράγματα είναι έτσι. Σταμάταγα αμέσως τις συνομιλίες και τις συναντήσεις. Δεν έχουν δίκιο και κάνουν λάθος, είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Τον ακούσατε στη μετάφραση που κάναμε. Την ίδια ώρα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, παράλληλα ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα πριν από λίγο στην Ουάσιγκτον, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από τις 8 ώρες και πλέον διαβουλεύσεων, χωρίς πάντως να έχει εκδοθεί καμία κοινή ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές. Από τα Σανότου Ορμούς τώρα προσπαθούν να βρουν έναν διάβλο στον οποίο και ένα θαλάσσιο διάδρομο στο οποίο να περνάνε χωρίς να υπάρχει καμία κανένας κίνδυνος. Όλα αυτά βεβαίως στη διάρκεια των συνομιλιών και πάντοτε με αυτή την πολύ πολύ σημαντική, το πολύ πολύ σημαντικό στενό του Ορμούς για την οικονομία και βεβαίως για όλα τα κράτη τα οποία προφανώς από εκεί περνάνε τα πλοία τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής για τα θέματα του πολέμου και των διαπραγματεύσεων και των διαβουλεύσεων, έτσι ώστε να υπάρξει οριστική και τελική λύση στον πόλεμο αυτό. Πώς θα πάνω, τίτλοι ειδήσεων 5:30 με ό,τι νεότερο από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι το Τελ Αβίβ μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του Ορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πάει το Μαξιλαρόπουλος Ξαπλόπουλος Τάκη μου, σήμερα κανονικά. Ρεπό ήταν και πέρασε, λέει. Καλημέρα, καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. 42 βαθμούς λέει στη Γερμανία, κάποιες πόλεις το γνωρίζουν μόνο ως βαθμολογία στην Bundesliga. Καλημέρα Τάκη. Επίσης, χθες το μεσημέρι έβλεπα ελληνική ταινία και κάποια στιγμή είχε γύρισμα με πλάνο στο έτομα της Ακρόπολης σε σχέση με τις πρόσφατες φωτογραφίες που έχω δει, μάλλον ήταν το μισό. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. Καλή δύναμη στο τρίβο τα μιλήσια. Καλό πρωινό, Λαζαρε Γιανούδη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κάμω, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη και εσένα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 24ης Ιουνίου, το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετων γεννητόρων αυτού. Έρικος Έρικ γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του Λιού 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Λιού 20 και 51 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν την Κωνσταντινούπολη, τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στην Ρωσία. Πάμε στο 1821 που ιδρύεται με απόφαση των προκριτών της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάη στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Όλα αυτά βεβαίως. Θυμάστε και την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τον Αλεκ Γκίνες και τον Βίλιαμ Χόλντεν. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία με τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολαμού Σολαμού. 1911 γεννιέται ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντίνο συγγραφέα. Το 1932 γεννιέται ο Ντέιβιντ Μακτάγκαρντ, Καναδός ακτιβιστής. Ο ιδρυτής της Greenpeace, ενώ σας σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον άσο βεβαίως του και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Σας σήμερα το 1987 γεννιέται ο Λιονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. 1519 πεθαίνει η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Παπα Αλέξανδρο του Έκτου. Το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Και σαν σήμερα, θα σας πάμε μουσικά, διότι σαν σήμερα, πώς το λένε. Σας σήμερα έφυγε από τη ζωή Θεοδόση, θα σε αρέσει αυτό τώρα. Κάτσε λίγο να χορέψεις λίγο δεξιά. Προλαβαίνεις να βγάλεις αλάρμ να κάνεις δεξιά. Φεύγει από τη ζωή το 1935 ο Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το τάγκο. Πάμε να χορέψουμε. Το χορεύει τώρα ο Γιάννης, να ξέρεις, με τον Μάνο, Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la

είμαστε. Καλημέρες, καλό πρωινό. Έτσι λίγη μουσική ανάσα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ όλων των θεμάτων σε Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και επίσης θα σας αρέσει και αυτό και στην Κατερίνα. Κατερίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα Νίκο Ποφαντή, καλημέρα Άνης Γιώγα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Το 1942, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα, ο Βρετανός μουσικός ντράμερ αλλά και ιδρυτικό μέλος και παραμένει ακόμη στο συγκρότημα των Fleetwood Mac, γεννιέται ο Mick Fleetwood. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Και από το σπίτι του Δούμακ πάμε τώρα στο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σα λέω ότι ο κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο θα είναι 8 η ώρα εδώ στο κεντρικό διαθάλαμο του Sky με τον Άρη Πορτοσάλτε για να δώσει τι δικέ του απαντήσει σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, διότι στη Βουλή διαβιβάζεται το αίτημα άρση ηλία του κύριου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην επίτροπο κατηγορείται, να θυμίσουμε, για ένταξη εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακούργημα. Έχει ήδη κληθεί δύο φορέ να δώσει εξηγήσει, αλλά ουδέποτε παρέστη. Οι βελγικέ αρχέ έχουν κατηγορητήριο και το συνδέουν με την παράνομη δράση τη ΜΚΙΟ του κυρίου Αντώνιο Παντσέρη. Θυμάστε τι είχαμε, Βακαηλή και όλα αυτά, που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσει με επεξίδα το Κατάρ. Ρεπορτάζ, είπαμε, Έλενα Γαλάρη.
1: Αμελητή στη Βουλή διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε διατελέσει επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIAT Impunity του Αντώνιο Παντσέρη. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Qatargate. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε λάβει συνολική αμοιβή 75.000 ευρώ. Αν και τα χρήματα έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του, η βελγική δικαιοσύνη τον καλεί για να δώσει εξηγήσεις για κακουργήματα που αφορούν στην ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε κυρίως επειδή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρά το ότι είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές δύο φορές, δεν εμφανίστηκε. Στη δικογραφία, εκτός από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, γίνεται αναφορά και για ένα ταξίδι του Δημήτρου Αβραμόπουλου με τα παιδιά του στο Κατάρ, αλλά και στη διαδικασία άρσης βίζας για τους πολίτες του Κατάρ από το Ευρωκοινοβούλιο.
2: Προφανώς και δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι αν νομοτύπος είχε ενημερωθεί, είναι πέραν υβέβαιον ότι θα ήταν παρόν και θα έδινε εξηγήσεις. 4 ολόκληρα χρόνια ψάχνουν να τεκμηριώσουν το Κατάρ Gate και μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει τίποτα, γιατί δεν υφίσταται Qatar Gate. Και οι εφημερίδες εδώ στο Βέλγιο μιλούν πλέον για Belgian Gate, με τα λάθη και τις παλινοδίες της βελγικής δικαιοσύνης.
1: Για την υπόθεση του Qatar Gate είχαν βρεθεί κατηγορούμενοι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο πρώην σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ο κ. Αβραμόπουλος αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή στο Qatar Gate, υποστηρίζοντας ότι για τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση έλαβε σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε και η Κομισιόν.
0: Το Κολέγιο των Επιτρόπων έλαβε μια απόφαση εδώ, έχει σημασία, με αριθμό επιφυλάξεων, με έναν αριθμό, θα λέγαμε, όρων συνημένων. Ξαναλέω, αυτή η απόφαση είναι επίσης διαθέσιμη δημόσια. Μπορείτε να δείτε τους όρους που ο πρώην Επίτροπος θα έπρεπε να τηρήσει τυπικά.
1: Μετά την άρση της ασυλίας του κύριου Αβραμόπουλου, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει εάν η υπόθεσή του κριθεί από τις ελληνικές ή τις βελγικές δικαστικές αρχές.
0: Στο Γιάννη Σουλιώτη αμέσως, διότι έδωσε χθες περισσότερα στοιχεία με την Λένα Φετζάνη στο κεντρικό δελτίο, να τον ακούσουμε για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κομισιόν και ότι η Επιτροπή Ιδεοντολογίας είχε δώσει όντως το πράσινο φως για την απασχόληση αυτού του κυρίου Αβραμόπουλου.
4: Από όσα αναφέρονται στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatar Gate. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι για δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να κάνει lobbying, να ασκήσει δηλαδή επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως επίτροπος μετανάστευσης και ιθαγένειας. Σύμφωνα λοιπόν με την κατηγορία, ωστόσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της Βασκαϊλή, είχε επισκεφθεί την Ντόχα του Κατάρ και είχαν από κοινού πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκεί αξιωματούχους και αντικείμενο μεταξύ άλλων την απελευθέρωση της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
5: αυτό επομένως, Γιάννη, ήταν μια κόκκινη ένδειξη που λειτουργήσε και επιβαρυντικά. Αυτό μέτρησαν επομένως οι βελγικές αρχές, είδαν τη σύνδεση με την Εύα Καϊλή και κάπως έτσι δένουν και την υπόθεση.
4: Και επίσης, Ελένα, να αναφέρουμε ότι στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ακόμα πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Παντσέρη που εισέπρατε αμοιβή 5.000 ευρώ.
0: Τώρα προφανώς ήταν και αναμενόμενο, έχουμε και πολιτικές αντιδράσεις για το ζήτημα αυτό του κ. Αβραμόπουλου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
6: Το δρόμο της Βουλής πήρε η υπόθεση Αβραμόπουλου μετά τη διαβίβαση του αιτήματος της βελγικής δικαιοσύνης για άρση της ασυλίας του, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε ΜΚΟ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate.
7: Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο, όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Άλλο είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις.
6: Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ήδη την άρση της ασυλίας του. Αίτημα που θα κρίνει αρχικά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και στη συνέχεια η Ολομέλεια.
8: Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
6: Θέση που επικαλείται η κυβέρνηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
9: Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα, εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
10: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, θυμάστε όλοι πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
9: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία
10: υπάρχει
9: υπόθεση.
10: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
9: Υπήρχε σύλληψη.
10: Υπάρχει διερεύνηση
9: μετρητά.
10: Στη μία υπόθεση. Υπήρχε
9: μετρητά σε βαλίτσα.
6: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά γεννά και η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
11: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από αυτοτερέσχε και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο. Εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 2022 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικού μήνε την αποφυλακίσανε λήψη στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
12: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Ασμακοπούλου και το έντερα να σύλληψε τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
6: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισέλας Ασμακοπούλου για τη διαρροή των emails από δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24.
13: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μια συγκεκριμένη ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία το κράτος.
14: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Ασημακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
6: Εκτός από την υπόθεση Ασημακοπούλου, αντιδράσεις ξεσήκωσαν και οι εξελίξεις για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
15: Κανείς δεν μπορεί να πέφτει πια από τα σύννεφα κάθε φορά που αποκαλύπτεται ο χώρος των εκατομμυρίων γύρω από τα λόμπι της αμαρτωλές ΜΚΟ.
16: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος.
17: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα.
18: Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής των ευελπίδων.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της.
0: Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Ψηφίζεται σήμερα, να ξέρετε, η διαδικασία και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση της, του νόμου Κατσέλη. Ψηφίζεται σήμερα στο Κοινοβούλιο. Έρχεται ο κ. Σιρακάκης, θα είναι στο Κοινοβούλιο σήμερα. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Όπως τονίζει με ανάρτησή του χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλό. Τι προβλέπετε, τι αλλάζει. Και όλα αυτά λοιπόν στο σχετικό ρεπορτάζ για όλους εμάς, για όλους σας τους δανειολήπτες.
19: Τροπολογία που διευρύνει καθολικά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, χωρίς άλλες προσφυγές, καταθέτει η κυβέρνηση. Έτσι παίρνει νομική ισχύ ο υπολογισμός του τόκου επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, επιφέροντας δραστική εξοικονόμηση.
20: Νομίζω ότι είναι μια καλή προϋπόθεση αυτή για αυτόν που έχει πάρει δάνειο.
21: Θα μειώνεται, όπως είπατε. Πολύ ωραίο αυτό.
19: Η βελτίωση της αποπληρωμής των τόκων θα έχει αναδρομική ισχύ αφαιρώντας επιπλέον ποσά από το κεφάλαιο, κάτι που δεν προέβλεπε ξεκάθαρα η δικαστική απόφαση.
22: Για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά.
19: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δανείου με υπόλοιπο 144.500 ευρώ που για να εξοφληθεί είχε δώσει 731 ευρώ το μήνα για 25 χρόνια. Τώρα η αποπληρωμή κεφαλαίου θα είναι 482 ευρώ και ο τόκος 1 ευρώ.
23: Κλείνει αυτό το θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, αλλά γιατί στην ουσία έχει κλείσει με ένα απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά τέλος πάντων κλείνει Σίγουρα για αυτούς οι οποίοι είναι ήδη ενήμεροι και είναι ήδη στο νόμο Κατσέλη.
1: Είναι πάνω από 200.000 τουλάχιστον οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια ιστορική δικαίωση και μετά από μεγάλο αγώνα. Βγαίνουμε από ένα κυκαιώνα που είχαμε μέχρι τώρα, όπως προσφύγαμε με τη δικηγόρο εδώ, να μπορέσουμε να πάμε για ερμηνεία. Που θα τοκίζεται η δόση στο κεφάλαιο.
19: Η τροπολογία της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις που έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειο. Γεγονός που άνοιξε μεγάλη κόντρα.
2: Δεν ξέρω αν είναι για όλους.
3: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ.
5: Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες.
24: Αν μπαίναμε στη διαδικασία να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα.
25: Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες.
18: Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
19: Η τροπολογία κατατίθεται απόψε και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
0: Κατέθηκε χθες το βράδυ και ψηφίζεται σήμερα. Ένα έργο, τώρα αλλάζουμε θέμα, που έμοιαζε ακατόρθωτο, ολοκληρώνεται μια εκκρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή τη συζήτηση στο πλαίσιο τη εκδήλωση κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα 10 ετών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ περιέγραψε το κτηματολόγιο ως μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και της αδιαφάνειας από το παρελθόν, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030.
26: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Πάμε τώρα στην αριστερή πολυκατοικία, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ εκπνέει το τελεσίγραφο του κ. Παύλου Πολάκη, που ζητά από την ηγεσία να απαντήσει στο ερώτημα για συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο, Πέμπτη, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ η Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση με πολλά νέα στελέχη, άρωμα βεβαίως και Πασόκ, γιατί όχι, να το κρύψουμε. Μαρία Τσιλίνικου στο ρεπορτάζ.
27: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 10 ημερών που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στον Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τον οδικό χάρτη εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
28: Καθίσταται αναγκαίο να επαναξιολογήσουμε τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση που πήραμε. Νομίζω ότι με ηγετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα αρμοδιοτήτων για τον Σοκράτη Φάμελο, de facto. Αλλά πρέπει να προσδιορίσει τις αρμοδιότητές του.
29: Εάν λοιπόν αυτή η πρόταση συμπόρευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδώσει, αυτό είναι μια ευθύνη που, κατά τη γνώμη μου και με συνέστημα μέσα το λέω, ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα.
27: Η δημιουργία της Ελλάς εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερή πολυκατοικία, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στη μη συνεργασία με άλλα κόμματα και συσχετισμούς.
30: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίχτης.
31: Ναι, είναι.
30: Ένας σοβαρός παίχτης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
32: Συνεργασία σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, ναι, από ένα κόμμα, ναι, θα πρέπει από τώρα να υπάρχει μια άτυπη συνεργασία, άτυπος διάλογος και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
27: Ανακοινώθηκε σήμερα η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο νευραλγικό πόστο της οικονομίας, τομέαρχης αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουντετάκης, και αναπληρωτής ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Παπάς. Τομέαρχης εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας και δικαιοσύνης η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη. Έλεγχος στο χαρτοφυλάκιο της παιδείας θα ασκεί η καθηγήτρια ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και στην υγεία ο χειρουργός Σπύρος Ρίτσας. Ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής αναλαμβάνει τον τομέα του πολιτισμού, την εξωτερική πολιτική ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Χάρης Τζίμητρας και την άμυνα ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Χρήστος Χριστοδούλου. Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ Μαρίνος Σκανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο προστασίας του πολίτη. Το Σάββατο συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς.
0: Από το Λονδίνο τώρα ο Χάρης Δούκας αξιολογεί τις εξελίξεις στην Downing Street με αιχμή την αριστερά και πίσω εδώ ξεσπά καυγάς για τα πέρι συνεργασίας με το Πασόκ. Καρφιά που επέστρεψε η Χαρλάου Τρικούπη δείχνοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη για να απαντήσει στον Δημήτρη Κερίδη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Δέσμενο Βλεπάκη.
2: Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Δημήτρη Κερίδη να επιμένει στους χαρακτηρισμούς για τον Χάρη Δούκα και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ να επιστρέφει τα βέλη.
4: Είναι λάθος του Πασόκ, για το Πασόκ αναφέρομαι και για το Πασόκ μιλάω, να παρασύρεται σε αυτή την περιδίνηση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη φύγει από το Πασόκ, κατά τη γνώμη μου. Ποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Δούκα?
7: Πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ δεν παίρνει για τα στελέχη του.
2: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έριξε καρφιά στη Χαριλάου Τρικούπη για συναρχηγία με τον Χάρη Δούκα, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένο ως δήμαρχο. Πολιτικολογεί από την πρώτη μέρα που βγήκε για το πού θα πάει το Πασόκ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει.
7: Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Γιατί αν πράγματι κάποιος συναρχηγεύει και δίνει τον τόνο, ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Αποστάσεις από τον Δημήτρη Κερίδη πήρε η Σοφία Βούλτεψη την ώρα που από την Ελλάς ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη.
8: Εγώ δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις στους ανθρώπους. Και βέβαια σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε το αξίωμά τους.
9: Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε τοξικούς. Και αντί να έχει την πολιτική ευθυξία να ζητήσει ένα συγγνώμη απέναντι στον εκλεγμένο δήμαρχο.
2: Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ να είναι διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία.
10: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση.
0: Πάμε στα προσφυγικά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τώρα εκεί, διότι τα προσφυγικά παραμένουν πραγματικά μια ανοιχτή πληγή της Αθήνας, με την εκάστοτε κυβέρνηση να δεσμεύεται κάθε φορά, αλλά και αυτό το έργο πάντα να κολλάει. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δούρδη.
11: Βράδυ Δευτέρας, ομάδα ατόμων κάνει πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Κάποιοι γράφουν συνθήματα στους τοίχους της οικίας του κατά της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στην ανάπλαση των προσφυγικών κατοικιών στην Αλεξάνδρας που βρίσκονται υποκατάληψη εδώ και χρόνια. Είχε προηγηθεί νωρίτερα η μεταφορά κατοίκου και απεργού πείνας στο νοσοκομείο.
12: Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Μετά από 138 ημέρες απεργίας, συνεχίζει να ζητά την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
13: Δεν θα χάσουμε τα σπιτάκια μας εδώ, την καβατζούλα μας. Εδώ πέρα είναι ευθύνη μας για τα παιδιά, για τις οικογένειες και για τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων.
14: Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις, χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλά λαϊκίζουν. Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβήσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα.

0: Του Ρέντι. Το Δεκέμβριο του 2023 βάζει στο στόχαστρο τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, προσπάθησε να φυγαδεύσει άτομο έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη χωρίς έλεγχο, παρά τη σαφή εντολή που δόθηκε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια.
1: Μα ζήτησε να βγάλει τον άλλον που συνόδευε γιατί ήταν δημοσιογράφος, δεν είχε ούτε διαπίστευση ούτε ταυτότητα. Δεν του το επιτρέψαμε, ρωτήσαμε το κέντρο και μας είπαν όχι. Άκουσα κάποιον αστυνομικό να λέει: Ο διευθυντής Πειραιά δεν μας αφήνει να ελέγξουμε τα οχήματα που φεύγουν.
0: Οι γονείς του αδικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη ξέσπασαν ακούγοντας, όπως λένε, καταθέσεις μαρτύρων να αλλάζουν ενώπιον της έδρας.
2: Έχετε πει ότι τα άτομα φορούσαν μάσκες και κουκούλες. Το έχετε πει σε δύο καταθέσεις, και στην αστυνομία και στον ανακριτή.
3: Όχι μάσκες. Δεν είδα καλυμμένα χαρακτηριστικά. Δεν είχαν καλύψει τα πρόσωπα.
4: Αυτό που δεν λένε όμως, που το είπε ένας μάρτυρας, ότι τους πιάνανε έξω από το ΣΕΦ μετά από μία εβδομάδα περίπου. Και τους λέγανε όταν θα έρθει η ώρα να πάτε να καταθέσετε, προσέχετε τι θα πείτε. Το ότι τραμπουκιστήκανε από τους φιλάθλους, γιατί δεν το λένε. Το ότι έρχονται εδώ μέσα όλοι άσπροι σαν το πανί, φοβισμένοι, γιατί δεν το λένε.
5: Εμφανίστηκε σήμερα μάρτυρας που ήταν στο πέταλο των οργανωμένων. Και αυτός ήταν μία από τα ίδια, δεν θυμάμαι. Όχι, ενώ είχα καταθέσει προανακριτικά ότι εμφανίστηκαν 200 άτομα, μπορεί να είναι και 60, μπορεί και 50.
0: Ο πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι είχαν κληθεί για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είναι κατηγορούμενοι. Και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ο τρίτος μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει το Σεπτέμβριο.
6: Αυτά από εμάς. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη στο ραδιοφωνικό θάλαμο. Υπενθυμίζω, 8 η ώρα στο κεντρικό θάλαμο του Σκάι, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον Άρη Πορτοσάλτε για όλες τις απαντήσεις που ο ίδιος έχει να δώσει. Η Αθήνα Μαράκη έχει λάβει θέση για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 6. Εμείς στις 7 στο Δελτίο Ειδήσεων, το μαγκαζίνο των 7, και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
7: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες διήρκησαν περισσότερες από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού, ενώ επίσης το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό, ώστε να διασφαλιστεί πως οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενοτορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέδριο.

0: Μεταξύ του, το Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του Ορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτοκόλλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο, η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων δεν θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για τις πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο, δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χθες μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άντρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο η Πορτογαλία επικράτησε το Ουζμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία η Κροατία επικράτησε με 1-0. Αυτή την ώρα η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλοκαιρινό τελείωσε το τραγούδι, διότι όπως καταλαβαίνετε το γυρίζουμε σιγά σιγά άπαντες, όπως και να το έχεις, όπως και να το βλέπεις, όπως και να το αντιμετωπίζεις. Με το καλοκαίρι λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Όχι ότι άρδινε παιδί μου νύχτα με τη μέρα, αλλά δεν πάει το καλοκαίρι να έχει άλλη αίσθηση, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται παιδιά με τη ζέστη, εμείς καλά το πάμε, αλλά στη Ισπανία λέει τα θερμόμετρα χθες ακούμπησαν τους 45,1 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βλέπω στοιχεία στη Γαλλία 44, ωραίο. Στη Γερμανία Wunderbar 37 βαθμούς Κελσίου, στην Ελβετία 36 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τις ανώτερες θερμοκρασίες κυρίες και κύριοι, οι οποίες καταγράφονται. Λοιπόν, και βλέπω επίσης και τις αναλύσεις τώρα ειδικών και κυρίως μετεωρολόγων για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επανέρχονται. Και ο θόλος τέλος πάντων, ο οποίος έχει δημιουργηθεί, λέει, και εμποδίζει και φαίνεται να διατηρηθούν, να διατηρούνται μάλλον οι θερμοκρασίες ψηλά, εκεί που ήδη είναι ψηλά, και αυτό προκαλεί και περισσότερα προβλήματα μέχρι, λέει, και την Κυριακή, και θα δούμε. Εμείς χθες η υψηλότερη θερμοκρασία, όχι δεν έχω την υψηλότερη θερμοκρασία, έχω τις βροχές όμως, γιατί και σήμερα θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα και ενδεχομένως, λέει, και στο λεκανοπέδιο. Μάλιστα. Βλέπω βροχούλες καλά στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, στο Επισκοπικό. Βλέπω χθες βροχούλες στην Κοζάνη, στο Κιλκής, στο Νευροκόπη και στο Τσοτήλι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και είμαστε πόσο? 24 του μηνός. 24 του μηνός. Λοιπόν, έχω ένα γείτονα απέναντι μου. Καλημέρα, γείτονα. Λοιπόν, που βάζει τον ακούω, που βάζει και τον ερχοντήσιο παλιό κακούς, αλλά τουκουτουκουτουκουλό, θα εκτοξευτεί κάποια στιγμή, θα απογειωθεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον πέτυχα εκεί, γιατί καθώς έγινε σκύλο και πιάσα μια κουβέντα, και του λέω, καλά ρε παιδί μου, βάζεις ερχοντήσιο τόσο πολύ ζέστη κάνει στο σπίτι, δεν έχει, είναι κόστος τώρα αυτή η όλη ιστορία του μηχανήματος του συγκεκριμένου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, το ερχοντήσιο μπαίνει για το σκύλο, δεν μπαίνει για μένα. Ο σκύλος έχει το θέμα, λέει. Εγώ, λέει, με ανοιχτά παράθυρα και με ένα καλό ανεμιστήρα μια χαρά είμαι. Εν τω μεταξύ διαπιστώνω, φίλοι ακροατές, ότι πολλοί εξ ημών που κάνουμε παρέα τα πρωινά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, μου λέτε λοιπόν ότι έχετε βάλει αυτούς τους τις οροφείς, μπράβο, τους αναμνηστήρες, οι οποίοι, λέει, κάνουν καλή δουλίτσα. Ακούω καλά σχόλια. Δεν έχω επιλογή, αλλά δεν έχω δηλαδή το χρησιμοποιήσει, αλλά πολλοί από εσάς μου λέτε για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει. Τέλος πάντων, η ζέστη είναι ένα θέμα. Αλλά για σκεφτείτε και αυτούς οι οποίοι έρχονται και κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο στη χώρα, και όπως λέγαμε χθες, είναι και αρκετά εκατομμύρια και περνάνε μια χαρά και κάνουν και τα μπάνια τους και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και πάρα πολύ κόσμο σε κάποια μέρη δεν έχει. Εντάξει, στα κλασικά νησιά μου λέγανε τώρα εδώ απ' έξω και στην Πάρο έχει κόσμο και στη Σαντορίνη έχει κόσμο. Μίλησα με τη Σαντορίνη. Στη Μύκονο είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι, εννοώ για τους κλασικούς προορισμούς. Η Ρόδος έχει κόσμο, η Κρήτη έχει κόσμο. Και ευτυχώς να λέμε που τελειώνει και αυτή. Τελειώνει. Τελειώνει με την έννοια ότι τελειώνει. Τέλος πάντων και αυτή η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε, η αλήθεια είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα από τη μια μεριά, από την Ουάσιγκτον, τα οποία δεν τα επιβεβαιώνει η άλλη πλευρά, η Τεχεράνη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό δίνει μια ανάσα γενικότερη, ανάσα και στη ζωή μας. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, ας πούμε, ότι τα καύσιμα τα βλέπω κάθε μέρα. Ξέρετε, το καημός ο μεγάλος είναι τα καύσιμα. Είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, είδα κάτω από ένα 50 το κίνηση στο πετρέλαιο. Βέβαια, ξαναλέω, εκεί έχουμε μια ενίσχυση 15 λεπτών και είδα ένα 84 την. 95. 1,84 παρακαλώ πάρα πολύ σε νυχτερινό πρατήριο, έτσι. Γιατί εγώ περνάω τέλος πάντων 4 ώρα το πρωί στους δρόμους και κυκλοφορώ. Έχουμε πει εγώ, κάτι πιτσιρίκια εκεί που είναι στο μπαράκι που πετυχαίνω στην Αρδιτού. Ωραία φάση ο Κωστάκη. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούνε. Μπορεί και να φοράνε κάτι. Ζέστη, δεν μπορεί να φανταστεί. Και εγώ το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει κάποια μέρα, θα σταματήσω και δεν θα έρθω. Θα πω στο γερίνι κάνα τριωράκι μόνο. Λοιπόν. Θα μου πεις που πάθρε παππού. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχεις, φίλε ακροάτη. Και εσύ δίκιο έχεις. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια? Πώς πάνε τα πράγματα? Θα σας πω τώρα για τα πετρέλαια. Λοιπόν, τα πετρέλαια, κυρίες και κύριοι, το Brent είναι στα 76,2. είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Αν περάσουν οι τιμές και στην κατανάλωση, που θα περάσουν, δεν μπορεί, θα περάσουν, που θα πάει. Μία, δύο, τρεις. Τώρα θα μου πεις, αυτό θα στείλει προς τα κάτω και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. 76,2 λοιπόν, με μια υποχώρηση 1,11% στα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει. Και το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, 72,3 δολάρια το βαρέλι. Και εκεί έχει μια υποχώρηση 1,15. Περπατάμε σε εξαιρετικά καλό δρόμο. Αλήθεια το λέω, αυτό δεν είναι σκοπτικό. Τι γίνεται τώρα με το... Πού είναι το... Πού είσαι ρε? Χάσαμε το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο? Το κρύψανε. Ρε, για το Θεό. Θα το βρω, πού θα πάει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις τιμές... Και εκεί να δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα και με το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. 41,8 κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μπορεί να πάει και πιο κάτω. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και 50, και παραπάνω από 50. Άρα, εντάξει, το ένα μάτι στα καύσιμα, το άλλο μάτι στο τουρισμό που έχει και αυτός τα δικά του δεδομένα και ζητήματα. Και στα άλλα η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα η οποία... Θα έλεγε κανείς, και θα το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας, είναι αυτή η ρύθμιση για το ζήτημα των δανείων στο νόμο Κατσέλη. Προσέξτε τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση, η πολιτική απόφαση που πήρε το Υπουργείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για αυτούς τους 100.000. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν παχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, και γίνεται βεβαίως ταχύτερα και η εξόφληση. Ουσιαστικά εξαφανίζονται οι τόκοι και επιστρέφουν τα χρήματα τα οποία έχετε δώσει κάποιοι από εσάς. Αλλά, πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά, βλέπω ανοίγει μια συζήτηση για αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, τι γίνεται με αυτούς. Και δεύτερον, τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι είχαν ρύθμιση, αποπλήρωσαν, και επειδή ισχύει η αναδρομικότητα, θεωρητικά και αυτοί ψάχνουν να βρουν ότι έδωσαν παραπάνω τόκους από, με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στις 7 παρά τέταρτο. Ξυπνάω πρωί-πρωί τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον άνθρωπό μας, δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, να δούμε τη δική του οπτική γύρω από το ζήτημα αυτό. Ξαναλέω, λαϊκό θέμα. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, μιλάμε για 100.000 δάνεια, και για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πάει να πει ότι ήσουν στα δύσκολα και να πάρεις το πράσινο φως. Από εκεί πέρα, άλλο ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να περάσει στα ψηλά, παρόλο ότι δεν έχει ενδιαφέρον τώρα, με την έννοια ότι δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ρε παιδί μου, είναι ότι χθες δημοσιοποιήθηκαν για μια ακόμα χρονιά ο νέος σχολικός χάρτης, όπου βλέπω καταργήσεις σχολείων πάλι, καταργήσεις νηπιαγωγείων πάλι, δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις κλπ. Αυτό ξέρετε είναι ζήτημα δημογραφικό, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί αναδεικνύεται το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην... Συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω μικρού αριθμού φίτησης μαθητών, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του αριθμού φίτησης μαθητών, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, η συντριπτική πλειονότητα λόγω χαμηλού ως μηδενικού μαθητικού δυναμικού. Ενώ στη δευτεροβάθμια, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι αλυσίδα, ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, αλλά και εκεί φαίνεται ότι έχουμε και ενοποιήσεις κάποιων, εκεί που μπορεί να γίνει τέλος πάντων, σχολικών μονάδων. Αλλά καταλαβαίνετε, ξαναλέω, το πρόβλημα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου μικρό. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω, αφού είπαμε για τα πετρέλαια, είπαμε για τον νόμο Κατσέλη που θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της στέγης. Νέες προτάσεις διαβάζω από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης. Δόξα το μεγαλοδύναμο εντωμεταξύ, από προτάσεις υπάρχουν πολλές, ακόμα εφαρμογή δεν έχουμε. Δηλαδή τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Ακούω διάφορα, θα αξιοποιηθεί η περιουσία του δημοσίου, θα αυτό, εκείνο, τούτο, τάλο κλπ. Προς το παρόν είμαστε, προς το παρόν έχουμε περάσει 3-4 χρόνια. Κουβέντα κάνουμε, συζήτηση κάνουμε. Έρχεται το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους της Βουλής και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αναφορικά με τα παράδοξα τα οποία υπάρχουν, τις υψηλές τιμές κλπ. Και προτινόμενα μέτρα, ακούστε, ας πω τώρα δυο, να σας πω πολλά. Ας πούμε, λέει το γραφείο, λέει, όθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι μπλεγμένο ένα σπίτι κοστάκι στα κληρονομικά, να το οθήσουμε να λυθεί. Πρέπει το θέμα είναι πώς θα το οθήσουμε να λυθεί. Αν είναι πέντε αδέρφια, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, συγγενείς άλλου βαθμού και δεν τα βρίσκουν, άντε βοήθα την κατάσταση. Και επίσης λέει τις κτηματολογικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τώρα που λέω και κτηματολογικές εκκρεμότητες, δεν σ' άκουσα τον Πρωθυπουργό που αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση που έγινε για το, πώς το λένε, για το κτηματολόγιο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία το κτηματολόγιο, παιδιά. Υποτίθεται με ένα κλικ, με ένα μικ, με ένα αυτό, μέχρι να μπει, μέχρι αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Αυτά τα πρόδειλα, παιδιά, μου έχουν βγάλει το μάτι. Ξέρετε ότι κάνουν συμβόλαιο με το πρόδειλο μέσα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε σε μένα, στη δικιά μου την περίπτωση, σας πω για ελάστε. Περάστηκε μέσα στο κτηματολόγιο μια αγωνική παροχή που είχε κάνει συγχωρεμένος ο πατέρας μου ως συμβόλαιο, πώς το λένε, ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος και είχε αφήσει την περιουσία του. Και έπρεπε να γίνει πρόδειλο ότι το αυτό που γράφτηκε δεν ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο. Και τα συμβόλαια, τα οποία γίνανε τέλος πάντων κλπ, γίνανε με βάση και το πρόδειλο. Ότι έχει υποβληθεί πρόδειλο για τη διόρθωση του τάδε συμβολέου, της τάδε σελίδας του τάδε κτηματολογικού γραφείου, του υποθηκοφυλακίου των σπάτων και όχι σπατών, για να περάσει. Άρα έχει δουλίτσα ακόμα το κτηματολόγιο. Και μου λέγανε χθες κάποιες ψυχές καλή τους ώρα ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ως το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τελειώσει με την ιστορία της κτηματογράφησης, μακάρι, μακάρι, για να είμαστε, ρε παιδί μου, και εμείς ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Είχαν όμως το Ιόνιο, γιατί ήταν Ιταλοί, είχαν τα Δωδεκάνησα, γιατί ήταν Ιταλοί. Κατά τα άλλα, λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Όχι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γιατί εντάξει, τους προσβάλλουμε λίγο τους Ιταλούς αυτό το ζήτημα. Όχι ότι είναι και αυτοί. Τη συνωμοταξία είναι και αυτοί, καταλάβατε τώρα έτσι. Τα άλλα τα λαμόγια που κάνανε ρηματοκλοπή είχαν βάλει μαγνήτες, λέει, και γράφανε λιγότερες στροφές. Τι κόλπαρ, τι λαμόγια είναι αυτά. Ρε τι λα. Εν τω μεταξύ τα πληρώνουμε όλοι εμείς αυτό, το ξέρετε τώρα, τις ρηματοκλοπές. Γράφει σήμερα μάλιστα η Καθημερινή στην πρώτη της, στο πρώτο της θέμα για το ζήτημα αυτό, ότι πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα, λέει, σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δουρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια, λέει, και μετρητές. Άμα ο άνθρωπος είναι μάγκας, άμα ο άνθρωπος στρίβει το μυαλό και θέλει να κάνει την κομπίνα, θα την κάνει, φιλακροατή. Αυτό με τους μαγνήτες ήταν το καλύτερο. Γιατί ρώτησα και εγώ χθες, τι είναι οι μαγνήτες, ρε παιδιά. Πήρα εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα. Ένα αερίτες, ξέρω εγώ, να σας πω την αλήθεια, μην λέω και παραμύθια. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει, αυτό είναι το κλασικό κόλπο. Και λέω, πιάνει και στους νέους μετρητές. Δεν μου απάντησαν, αλλά. Επειδή ακόμα έχουμε κάτι εκατομμύρια παλιούς μετρητές, αυτοί, λέει, οι μαγνήτες είναι μεγάλη επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να κάνει, ξέρω εγώ, τρεις στροφές, με το μαγνήτη έκανε μια μισή στροφή. Άρα εσύ κατανάλωνες ρεύμα, αλλά δεν φαινόταν το σύνολο του ρεύμα το οποίο κατανάλωνες. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και αυτό κόστιζε, λέει, περίπου 9 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με λίγα λόγια. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε ρεύμα γιατί δεν ασχολούμαστε, δεν πάμε να τα πασπατεύουμε, μας κοστίζει κάτι της το χρόνο. Γύρω στα 70 ευρώ, 90 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. Μου είπαν ένα ποσό εκεί, το οποίο καλούμε θα τι να κάνουμε, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, να το πληρώσουμε στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και για τις ρευματοκλοπές, δόξα το μεγάλο δύναμο. Έχω και δημοσκόπηση, έχω και τα στοιχεία της κοιόδους κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και το ενδιαφέρον είναι οι πασοκογενείς, να ξέρετε. Θα σας τα πω μετά, γιατί νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Για τον κύριο Αβραμόπουλο θα τα ακούσουμε αργότερα εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε μετά τις 8 που θα έρθει για να δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι έχουμε κινητοποιήσεις και πάλι των αγροτών αυτή την περίοδο. Ελπίζω να τα πούμε τις επόμενες μέρες με εκπρόσωπο των αγροτών, γιατί κάνουν αυτές τις κινητοποιήσεις, τι στόχο και τι αποτέλεσμα επιθυμούν και γιατί τις κάνουν τις κινητοποιήσεις αυτές. Α, και να θυμίσω ότι η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ο Φορμίωνας, ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές. Πώς το λέει ο συγχωρεμένος ο ηθοποιός, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τρελαίνονται τα άλλα τα βαπόρια. Πώς το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει, δεν τα θυμάμαι κιόλα τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα. Και ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, μυθικό συμβόλαιο λέει 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Δόξα το μεγαλοδύναμο, το παλικάρι. 31 ετών, πόσα χρόνια θα δουλέψει ακόμα, 3, 4, 5, μετά θα γίνει επιχειρηματίας. Τι λες εσύ, Κωστάκη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Και το μεταξύ, έβλεπα και τα στοιχεία. 58,5 εκατομμύρια λέει για την τρέχουσα σεζόν, Κωστάκη. Το όψιον της επόμενης είναι 62,7, αλλά αυτά είναι τα λίγα από ό,τι ρώτησα τους μπασκετικούς τους δικούς μας. Μου λέει εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Θα περπατάει, μου λέει, στο αλέτα θα πηγαίνει, σπόνσορα θα έχει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, σπόνσορα θα έχει. Τα παπούτσια κλπ. Τον ακολουθούν από πίσω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω τα ωραία, γιατί έχουμε και μη ωραία. Αλλά αργότερα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3 διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama,
10: Coequipe,
8: Κομπάνιο! Team colleague!
11: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Καύσωνα πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το έχετε καταλάβει ότι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει μια τρέλα με τα ιταλικά τραγούδια. Έναν έρωτα, έρωτα μεγάλο που λένε, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, την αγαπάμε την κυρία Βαρσάμι, οπότε δεν μπορώ να πούμε για πάρα πολλά πράγματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Για να δω όμως τι λέει το αγιολόγιο ή ορτολόγιο, διότι το έχουμε κάνει συνήθεια αυτό και πρέπει να το οριοθετούμε. Μέσα της εβδομάδας, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Την άλλη Τετάρτη, Κωστάκη, θα είναι 1η Ιουλίου. Δεν το κατάλαβες νομίζω, έτσι το αισθάνεσαι. Okay. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο αγιολόγιο ή ορτολόγιο το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ δικαίων γονέων του Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου Νεομάρτυρος και Σαραίος, μάλιστα, Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του εδώ και μισή ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, παραπάνω από μισή ώρα, 6 και 4 πρώτα λεπτά, και θα δεις στις 9 παρά 9 είμαστε στα μεγάλα, έτσι, αλλά σιγά σιγά οδηγούμεθα ανάποδα πλέον, διότι το περάσαμε το μεγαλύτερο της μέρας, μάλιστα, και πάμε σιγά σιγά ανάποδα. Με ρωτάτε τι γίνεται στο Μουντιάλ, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, 0-0 στο 74ο λεπτό. Κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται, γιατί γεμάτο το μεταξύ, διάβαζα παιδιά στοιχεία παρά το γεγονός ότι μουρμουρεί. Βάλανε γκολ. Όχι ρε παιδιά, τώρα που πήγα όλα πάω να μιλήσω και να πω, έβαλε γκολ η Κολομβία. Για το Θεό. Μπράβο. Ωραία, Κολομβιάνες, δεκακές. Μπράβο στα κορίτσια. Εν τω μεταξύ, πιο πολλά κορίτσια έχει. Τι έγινε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Okay. Γεμάτα τα στάδια. Διάβαζα λοιπόν τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά χρήματα. Γιατί υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων. Και κάπου έριξα μια ματιά και στα εισιτήρια, λέει, του τελικού, τα οποία ζαλίζεσαι μόνο που τα ακούς. Αλλά κάποιοι αγοράζουν. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τι μεταγραφές θα τις κάνουμε κι εμείς, θα γίνει. Για τις γυναίκες φιλάθλους, θέλω να πω έτσι. Λοιπόν, και κάνουν και χαριετισμούς τώρα οι παίκτες εδώ πέρα και αυτό και εκείνο. Οι Κολομβιανοί, πάρα πολύ ωραία. Στα κίτρινα, αυτό έχει ενδιαφέρον για εμάς ο Εξίδες. Κολομβία λοιπόν, Κονγκό, 1-0 στο 75. Έτσι. Για να δούμε τον κόλλι καλό. Τι έγινε, είχε offside, όχι. Μια χαρά πάει. Πολύ ωραία κίνηση. Εντάξει, το τροματοφύλακα είχε πάει για μπάνιο. Θα έρθει αργότερα. Ούτε καν είδε την μπάλα. Σε εξαιρετικό δρόμο είμαστε. Να πω την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. Καλημέρα σας, Πατέρα Θεόδωρο, χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Μου λέει για την Πάρο, να ξέρετε από το πρωί που έρχεται, όλο για την Πάρο μου λέει. Πάρο. Μα έχει ζαλίσει με την Πάρο. Δεν ξέρω, την αγαπάει, μάλλον είναι από εκεί. 2-10-48-0-0-170-174. Skyradio.gr, πάνω δεξιά μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε αναλυτικά. Γεια σου, Ρεα. Ρε Σιρεα, όλο εκεί στη Σικιά δεν έρχεσαι καθόλου πίσω. Πώς θα το κάνω κι εγώ να κάνω τηλεεργασία από εκεί. Να βγαίνω εκπομπή, ρε παιδί, πάνω την παραλία. Ακούγεται και το πλάτσα πλότσα της θάλασσας. Και εκεί έχουμε και καλές θάλασσες στον Κορινθιακό. Και δροσερές, η αλήθεια είναι. Γεια σου, ρέα μου, χαιρετισμούς, καλημέρα. Τι άλλο θέλω να σας πω. Είπαμε για την κυρία Σοφία Καλαβρού που είναι υπεύθυνη για τα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Γιαννίνη. Η κυρία Βαρσάμι έχουμε πει για τους έρωτες περί Ιταλικών. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται, λέει, με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας, προσέξτε, 1821, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Στην Ύδρα, παρακαλώ πάρα πολύ, ωραίο. Ενώ σαν σήμερα το 1945 είχαμε, λέει, την καταστροφή από βρετανικά βομβαρδιστικά της γέφυρας του ποταμού Κουβάη. Τη θυμάστε την ταινία? Και το τραγούδι που, εντάξει, με σφύριγμα πήγαινε, αλλά μην το κάνεις τώρα, δεν έχει κωστάκι νόημα. Λοιπόν, στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης, χτίστηκε, λέει, με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Δραματοποιήθηκε το επεισόδιο κινηματογραφικά στην ομώνυμη ταινία «Γέφυρα του ποταμού Κουβάη» με πρωταγωνιστές Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν, μάλλον όχι Χάλντεν. Ενώ σαν σήμερα, για να πω και κάτι άλλο ακόμα που έχει το ενδιαφέρον, για να πούμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά, μην τα ξεχνάμε, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα, στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση. 39 παρακαλώ, γεννημένος το 87. Ξέρετε ότι είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να ψηλώσει ο Μέση. Γι' αυτό πήγε, λέει, από την Αργεντινή στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει, λέει, το πρόβλημα αυτό. Εκγενετής πρόβλημα το οποίο είχε. Και εκεί αποδείχθηκε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Να στείλω καλημέρες πολλές, μισό λεπτό, γιατί μου στείλε, μου έδωσε τώρα κάτι η υπηρεσία. Ο Γρηγόρης από την Πρέβεζα, καλημέρα Γρηγόρη, μου λέει καλημέρα, σήμερα είναι του Αγίου Ιάννη του Ριγανά. Ξεκινάμε να μαζεύουμε ρίγανη, λέει. Α, να τα ωραία. Και είναι και ωραία η ρίγανη, μεταξύ μας. Για κάτσε να το τσεκάρω. Σοβαρά, Ιωάννη του Ριγανά. Α, λόγω του Ιωάννη του Προδρόμου που το λέτε Ριγανά, εσείς εκεί υποψιάζομαι. Γρηγόρη. Καλημέρα, χαιρετισμού στην Πρέβεζα. Χαιρετισμού και στην περιοχή εκεί που είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλημέρα στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, στη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στο Μοσχάτο. Α, επέστρεψε Νικόλα. Στο Σπύρο από το Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάδρι, το Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη. Και η φίλη μου η Άννα λέει: όσοι δεν είναι στον νόμο Κατσέλη, τι μπορούν να κάνουν. Θα ρωτήσουμε τον δικηγόρο μα σε 5 λεπτά από τώρα. Για να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση αφορά τα ενεργά δάνεια, τα οποία αυτά δηλαδή αποπληρώνονται, δεν είναι κόκκινα, που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για τα υπόλοιπα δάνεια θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος μας, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Τώρα, να πω και δύο κουβέντες ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Σας έλεγα και για τα ελληνοτουρκικά, ναι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες, μετά από περίπου 2 χρόνια, αερομαχίες στο Αιγαίο μεταξύ Σκύρου και Μυτιλίνης, 2 τα ίδια τουρκικά αεροσκάφη σε 2 διαφορετικές στιγμές της μέρας έκαναν παραβίαση, οπλισμένα από ό,τι τουλάχιστον υπόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η τελευταία φορά, λέει, που είχε γίνει κάτι τέτοιο ήταν τον Φλεβάρι του 23. Ήτανε τον μήνα των φωνικών σεισμών στην γείτονα. Μετά αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι τώρα ξανά αλλάζουν. Λοιπόν, σχηματισμός οπλισμένων τουρκικών F-16 χθες μπήκε στο FIR της Αθήνας χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Σηκώθηκαν αυτομάτως τα περίφημα Ρέντινες, τα ελληνικά μαχητικά, για την προβλεπόμενη απάντηση. Συνήθως οι Τούρκοι, μόλις βλέπανε τα ελληνικά μαχητικά, έφευγαν. Χθες όμως επέδειξαν, λέει, επιθετική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη εμπλοκή εικονική αερομαχία μεταξύ... Α, ήταν Λέσβου και Χίου, συγγνώμη, όχι Σκύρου, Λέσβου και Χίου. Με τους χειριστές, λέει, των 2 πλευρών να εμπλέκονται σε αρκετά επικίνδυνους ελιγμούς. Έφυγαν κάποια στιγμή τα τουρκικά μαχητικά. Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια περιοχή, δεύτερη αερομαχία με το ίδιο ζευγάρι τουρκικών F-16, παρά το γεγονός ότι αρχικά αποχώρησαν. Η επιλογή πάντως της περιοχής, σύμφωνα με τους ηθήνοντες του ΙΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι τυχαία. Είναι μια από τις περιοχές που η Τουρκία, η Άγκυρα, βάζει στο παιχνίδι με το Μαβί Ματάν. Ματάν, πώς λέγεται αυτό, τη γαλάζια θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, προβληματισμός και ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς για τα γεγονότα τα οποία είχαμε στο Βόρειο Αιγαίο. Και όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα και κάποιοι, με περάσατε και γενναίες 14 λέγοντας «μα δεν είναι αυτά που λες που συμβαίνουν» και λοιπά, μεταξύ του Καΐρου και της Άγκυρας, που φαίνεται να υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων. Η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, με τα προσοχής τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται αναφορικά με τις σχέσεις που πάνε να δημιουργηθούν ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο, διότι φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά. Μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω με τους Αιγύπτιους, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν και εφόσον θα γίνει βεβαίως το σωστό, η επέκταση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε σταματήσει σε ένα σημείο που επί Νίκου Δένδια, μπλοκάραμε έτσι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Κατά τους Τούρκους είναι ακόμα σε ισχύ, η κλασική διαδικασία. Θα κάνουν σύνορα με τη Μάλτα αυτή σε λίγο. Θα φτάσουν στην Ισπανία που την αγαπάνε και πολύ, όπως και στην Ιταλία. Ακόμα περιμένουμε. Αλήθεια τώρα που λέω Αίγυπτος, τι γίνεται, ρε παιδιά, με την Ιεραμονή Σινά? Κατά νέο, καμιά συμφωνία με την εκκλησία, με την μοναστηριακή περιουσία? Δεν τα λέω τυχαία, να ξέρετε. Κάτι μου λένε και εμένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν όμως να θυμίσω το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σεπτέμβρη έρχεται, παιδιά. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι μακριά. Κανονίστε την πορεία σας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, θα έχουμε ραντεβού όλοι στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη ξεχωριστή συναυλία που κάνει ετησίως πλέον το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες. Να αναφέρω απλώς ότι στην συναυλία που προετοιμάζεται για φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Κάντε τις αναγκαίες κινήσεις τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Σίγουρα θα υπάρξει ρύθμιση για τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην έχετε ανησυχία για το ζήτημα αυτό. Και τα έσοδα προφανώς της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δέντρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κ. Νικολακόπουλος για να κουβεντιάσουμε για τη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Τον ταλαιπωρούμε τακτικά για να μας δώσει εξηγήσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, κόκκινα δάνεια, άσπρα δάνεια, κίτρινα δάνεια, νόμος Κατσέλη κλπ. Τι κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε?
10: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν με ταλαιπωρείτε.
0: Σας ταλαιπωρώ, ξέρω εγώ αυτά. Ξέρω, μη, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε για να δούμε την ιστορία αυτή. Καταρχήν, α πούμε λίγο να μας βοηθήσετε, τι είναι αυτό. Μιλάμε για, για τα ενεργά δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Υπουργός ο Αρμόδιος.
10: Ακριβώς. Όσα δάνεια, όσα είναι πολύ σωστά το λέτε, όσα δάνεια είναι ενεργά μέχρι 5 Ιουνίου, την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε και καθαρογράφηκε η απόφαση του Αριουπάγου.
0: Ναι.
10: Επομένως, δεν λέμε για αυτά που έχουν ληξει πρόθεση μεσοφυλές, δηλαδή που ουσιαστικά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, αλλά δεν πλήρωσαν τις δόσεις.
0: Ωραία, άρα δεν λέμε αυτά, δεν λέμε αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου στον νόμο Κατσέλη. Γιατί με ρωτάνε ακροατές, εμείς που δεν είμαστε στον νόμο Κατσέλη, θα επηρεαστούμε. Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
10: Όχι, όχι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Φυσικά, μεταξύ μας, χωρίς να μας ακούει κανένας.
0: Έτσι, μην το πείτε, έτσι, μεταξύ μας. Για πέστε μου.
10: Είναι χρήσιμο εργαλείο η απόφαση του Αριουπάγου και για τις άλλες και για τα άλλα δάνεια, από την άποψη ότι φαίνεται πόσο εύκολα μια τοκοφορία με μια διαφορετική μεθόδευση οδηγεί σε μια διόκωση της οφειλής. Να το πω απλά ότι ο νόμος, η απόφαση του Αριουπάγου έκρινε αυτή τη στιγμή ότι ο τόκος είναι περίπου στο 1/10 από αυτόν που υπολόγιζαν τα funds και οι services. Άρα φαίνεται πόσο εύκολα με τις μεθοδεύσεις των τραπεζών και των funds διωγγώνονται οι οφείλοι. Είναι κάτι που θα μπορεί ερμηνευτικά να βοηθηθεί και στις άλλες περιπτώσεις για να δείξει πόσο εύκολα διωγγώνεται μια οφειλή με μεθόδους λογιστικές και όχι καθαρά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου. Είναι μια έμεση βοήθεια, αλλά ξαναλέω, η απόφαση αφορά μόνο τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περίπου 100.000. Τώρα, τι κερδίζουν οι οφειλέτες μέσα από αυτήν την ρύθμιση ουσιαστικά?
10: Κερδίζουν τρία βασικά θέματα. Το πρώτο που έχει να κάνει, ξεκαθαρίζει το θέμα της αναδρομικότητας, δηλαδή κάτι που έχουμε πει από την εκπομπή σας κατ' επανάληψη, η απόφαση του Αριουπάγου έκρινε πώς έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος, άρα έπρεπε να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό κατοχυρώνεται και στη ρύθμιση τη νομοθετική, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει παραπάνω χρηματικά ποσά, αυτά θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις, δηλαδή θα πληρώσει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
10: Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, επειδή υπήρχαν διάφορες αμφισβητήσεις από την πλευρά του ΦΑΝΣ, ότι υπολογίζεται το τόκο στη μηνιαία δόση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθαρίζει ότι ο τόκος της μηνιαίας δόσης είναι για χρονικό διάστημα του μήνα. Όχι η πρώτη δόση, όπως λέγανε τα funds, να τοκίζεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο μήνες,
0: μάλιστα,
10: η τρίτη για
0: τρεις
10: μήνες, η εκατοστή για 100 μήνες.
0: Okay. Άρα ξεκαθάρισε λοιπόν όλα εκείνα τα θολά σημεία που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει και λέγαμε ότι ναι, μεν υπάρχει απόφαση του Αριουπάγου, αλλά υπήρξε ένα ερωτηματικό, τι εννοεί ακριβώς όσον αφορά την απόφαση συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και το ξεκαθαρίζει το ζήτημα αυτό. Τώρα, άλλο ερώτημα. Τελειώσατε με κάτι άλλο που συμβαίνει?
10: Είναι ένα καθοριστικό που θα ήθελα να υπάρχει μια βελτίωση. Γράφει μέσα το σχέδιο νόμου ότι υπάρχει διαδικασία και λέει ότι αν κάποιος, όπως άλλος ο Νικολακόπουλος, έχει ήδη αποκληρώσει το δάνειο, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
0: ναι,
10: ή εν πάση περιπτώσει πετάχθηκε έξω, να το πω απλά, δηλαδή έχασε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη προφανώς λόγω γεγονότος ότι χρωστούσε κάποια χρήματα.
0: Ναι.
10: Αυτός, ό,τι έγινε, να το πω απλά. Όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα άδικες να μην μπορούν να ανατραπούν.
0: Λέτε με λίγα λόγια, δηλαδή αυτοί που είτε πλήρωσαν και τελειώσανε, είτε αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. Άρα.
10: Ακριβώς, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση από κακοπιστία ή από αδυναμία, ότι εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί θεμητό, αλλά αυτοί που έχασαν την προστασία του νόμου Κατσέλη διότι τους απαιτήθηκαν υπέρογκοι τόκοι, οι οποίοι τώρα κρίθηκαν ότι ήταν υπερβολικοί.
0: Σωστή παρατήρηση.
10: Αυτοί κανονικά θα πρέπει να αποκατασταθούν.
0: Σωστή παρατήρηση που λέτε. Αν αυτοί λοιπόν μπήκαν και πρέπει να διαπιστώνεται αυτό, ότι ήρθε το φαντ και τους είπε ένα τρελό ποσό για να πληρώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα, γι' αυτό έχασαν τη ρύθμιση, γιατί με κακή νοοτροπία το φαντ μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει αυτά τα λεφτά με τις λογικές τις δικές τους, αυτοί λογικά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπουν πάλι στη διαδικασία τώρα με βάση
10: και μάλιστα να δεν κάνω λάθος, στη δικιά σας εκπομπή είχαμε πει και είχα προτρέψει τους δανειολήτες, ακόμα και όταν τους ζητούσανε εκεί που ήταν η δόση 400 ευρώ, 700 ευρώ, ας πληρώνουν τα 400 που ήταν καθορισμένα Γιατί με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η καλοπιστία και εάν τους βγάλανε από το νόμο Κατσέλη επειδή δεν πληρώσαν τα επιπλέον 300 τα οποία τώρα κρίθηκαν μη νόμιμα,
0: ναι,
10: αυτό τώρα θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
10: Όμως ας γίνει πιο ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο,
0: μάλιστα,
10: ώστε να μην υπάρχουν θέματα δικαιών.
0: Κλείνοντας, αυτοί, γιατί θέλω να μείνω και σε αυτό, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν, αποπλήρωσαν το δάνειό τους, θα έχουν κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία που είναι στο νόμο Κατσέλη ή τίποτα?
10: Δυστυχώς γράφει ότι δεν θα μπορούν να αναζητηθούν τα χρέωση τους καταβληθέντα.
0: Μάλιστα.
10: Είναι και αυτό μια αδικία. Και κύριε Ψάλτη, κατά επανάληψη της εκπομπής σας έχουμε πει ότι ο καλόπιστος αυτός που πιέζεται, στερείται και πληρώνει τελικά δεν έχει μια ανταμοιβή. Δηλαδή αυτός που ουσιαστικά πλήρωσε και τα παραπάνω, πιεζόμενος από το φαντ, θερούμενος άλλα πράγματα και έφτασε στο σημείο να αποπληρώσει την οφειλή με τη διόγκωση που του είχαν κάνει, δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα διότι...
0: Δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση.
10: Ακριβώς.
0: Καλύπτεται από τη ρύθμιση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, το βλέπετε θετικό πάντως το ότι η ρύθμιση η οποία έγινε δίνει μια ανάσα στους ανθρώπους αυτούς, στα 100.000 δάνεια που για να επαχθούν στον νόμο Κατσέλη υποψιάζουμε ότι δεν πήγανε για την ψυχή της μαμάς, είχαν θέμα, είχαν σοβαρό θέμα.
10: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Λύνονται ζητήματα που θα τρέχαμε στα δικαστήρια,
0: μάλιστα,
10: για κάθε μια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
10: Να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και να πω και το εξής. Ότι όπως πάντα λέμε, ας θεσμοθετηθούν και κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές για τα φαντ, αν δεν εφαρμόσουν αυτό το νόμο,
0: σωστό,
10: ώστε να έχουμε το δυνατό λιγότερες περιπτώσεις που θα πάμε δικαστικώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
10: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
10: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για το θέμα, μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, για να είμαστε εντάξει, όσον αφορά την προστασία και της περιουσίας και του δανείου και των ανθρώπων, για να μην ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε.
8: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε.

0: Για τεντόπανα, καλύτερα κάλμπαρη.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μέλινα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, ενώ αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ της Αμερικής, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, το πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε

0: στο μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Συνελήφθη χθες 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικά βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης τώρα, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης.
1: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Αναζωπηρώθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση ασθενών του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, στο πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του Κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν την Πέμπτη. Θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Θολό παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπανε και κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του εχθές στο Channel 7, το Ισραηλινό κανάλι. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνος του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις τώρα από το Πακιστάν, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδωμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις εχθές Τρίτης κάλυψαν τόσο πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθαιρώνεται στο στενό του Ορμούζ μετά την εκτίμηση ότι, το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Τέσσερα πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από το στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα τρία πλέουν προς τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία σήμερα η νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν και την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για την αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αντιμέτωπε με παρατεταμένο καύσωνα να βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες θα εντοπίστηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσει της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Διοντολογίας. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται με κρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο από μια κρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
2: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Την ίδια ώρα συνελήφθη 43χρονη στην Κυρατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε το πρωί της Τρίτης με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προαναγγελικές τους καταθέσεις. Ορκίζεται σήμερα το απόγευμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για τρίτη θητεία στην Τράπεζα Ελλάδος ο Γιάννης Τουρνάρας. Σε κλείο κινητοποιήσεων το ξημέρο το κέντρο της Αθήνας, 11 το πρωί, πλατεία Κάνικο. Θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε πολλές πόλεις την επικράτεια. Την ίδια ώρα, πάλι στις 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορείες 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, 4ωρης στάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 ώρα το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Και τέλος, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δυναμώνες.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε το Παναμά με 1-0 και η Κολομβία πριν από λίγο νίκησε το Κονγκό με 1-0. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. 10 θα παίξουν Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς και στη μία η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο κοντράρεται με την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 3 ετών με τους Πράσινους και τέλος παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την Πράσινη Φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε.
5: Κομπάνιο!
8: Team colleague!
9: Παντρούσκα! Ταβαρίς που κομμάτιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γολιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλύτερο το πρωινό, το σημερινό πρωινό από όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν έχουμε καλά νέα σε σχέση με τις συγκεντρώσεις, που θα έχουμε 4 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 10.30 και μετά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τα μόνα σημεία που συναντάτε καθυστερήσεις, ουσιαστικές καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι, είναι ο Σκαραμάγκας βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού και πολύ λιγότερο η κάθοδός της και η ανηφόρα της Κατεχάγια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και αυτό ανατμήματα. Τώρα αρχίζει και η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και βελτίωση το βράδυ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές, συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
6: Sky 100,3.

0: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για το τραγούδι που είναι υπέροχο, αλλά θα το πατήσουμε που λέμε και εμείς ραδιοφωνικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Sky 100,3 μετά το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε έως και τις 8, 7 και 19 Τετάρτη. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Ακούσατε τον νωρίτερα για την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που έχουμε εκεί σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως και έχουμε και διακοπές στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι παιδιά μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν, λέει, ανελκυστήρες. Και αν δεν, δηλωθούν, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, ας πούμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Επιτρέψτε μια διόρθωση στο θεσμικό ρόλο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Καλύτερα. Καλή. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών. Ωραία. Κύριε Βλασόπουλε, ωραία. Θυμάμαι, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας για το ζήτημα της υποχρέωσης να υπάρχουν έλεγχοι στα ασανσέρ που λέμε στην λαϊκή. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ημερομηνία.
1: Στην γαλλική, επιτρέψαμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πώς το λένε. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είχαν. Θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί λοιπόν οι ανελκυστήρες εδώ και κάμποσο καιρό. Δόθηκε μια παράταση. Την άλλη Τρίτη είναι τελευταία μέρα που πρέπει να δηλωθούν. Έχουν δηλωθεί, λέει, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Γιατί να το δηλώσουν, γιατί να δηλώσουν τον ανελκυστήρα και αν δεν δηλωθεί, τι θα γίνει δηλαδή. Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Βεβαίως, πρέπει να δηλωθεί. Ο κάθε ανελκυστήρας θα λάβει μετά την εγγραφή του ένα μοναδικό αριθμό, το UUID.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μοναδικός αριθμός θα αναγράφεται πλέον στο φορολογικό παραστατικό της μηνιαίας συντήρησης. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες, όσοι λειτουργούν,
0: ναι,
1: θα πρέπει να συντηρούνται και να είναι στην ευθύνη συντηρουμένων ανελκυστήρων της ευθύνης κάποιου συντηρητή.
0: Okay.
1: Σήμερα, μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι πολλές πολυκατοικίες δεν τηρούν την νομοθεσία, δεν συντηρούνται οι ανελκυστήρες. Προφανώς είναι μαύροι, υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις, αλλά η ουσία εκεί είναι ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σε ένα μέσο κάθε της μεταφοράς δεν ελέγχεται. Mm. Και γι' αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω το εξής, σας το είπα και το τηλέφωνο, και στο τηλέφωνο γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ας πούμε είναι ένα σπίτι το οποίο έχει τρία επίπεδα. Ιδιωτικό σπίτι, ή δύο επίπεδα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο οποίος συντηρεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον ανελκυστήρα με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος του δίνει μαύρα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και δεν είναι δηλωμένος αυτός. Συνεχίζει όμως και κάνει κανονικά τους μηνιαίους ελέγχους. Έρχεται ο άνθρωπος, τον γνωρίζει, υπογράφει, φτιάχνει. Υπογράφει, θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρειάζεται για να διορθωθεί, διορθώνεται κλπ. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η καταγραφή των ανελκυστήρων, ειδικά στα σπίτια τα ιδιόκτητα, όχι στις πολυκατοικίες, ναι, όχι στα νοσοκομεία, όχι στα δημόσια κτίρια, όχι στα ιδιωτικά κτίρια, ναι, κλπ. Φοβούνται κάποιοι ότι μπορεί να έρθει κάτι μετά την καταγραφή, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί κάτι. Και σου λέει, άσε να μην τα δηλώσω, να το κρατήσω έτσι. Έχει νόημα αυτή η διαδικασία?
1: Όχι, καθόλου δεν έχει νόημα αυτό το σκεπτικό, δεν υπάρχει νόημα σε αυτό το σκεπτικό, διότι η επικινδυνότητα, επαναλαμβάνω, παραμένει. Όπως λοιπόν το αυτοκίνητό του, το ελέγχει στο συνεργείο, είναι υποχρεωμένος να περάσει ένα κταίο, έχει ένα μοναδικό αριθμό, την πινακίδα,
0: ναι,
1: το ίδιο λοιπόν και ο ανελκυστήρας, έχει μια επικινδυνότητα, πρέπει να ελέγχεται νόμιμα κάθε μήνα. Και όχι σε ειδικά για τις μεζονέτες, είναι ανά δύο μήνες στη συντήρηση.
0: Okay.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να κόβεται φορολογικό παραστατικό. Εκτός αυτού πρέπει να συντηρείται με το νόμιμο προσωπικό. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν επαρκεί βέβαια το προσωπικό και αυτή η ανελκυστήρες θα γίνει ένας αναδασμός στο επάγγελμα,
0: ναι,
1: και θα νομιμοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες, είτε είναι ιδιωτικοί σε μεζονέτες, είτε είναι μεγαλύτερες κτίρια πολυκατοικιών.
0: Κατάλαβα. Τελευταίο ερώτημα γύρω από αυτή την ιστορία. Καταρχήν είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται να έχουμε σιγουριά. Είχαμε πρόσφατα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που χάσε τη ζωή του κάπου στα βόρεια προάστια, νομίζω.
1: Βεβαίως,
0: που εγκλωβίστηκε. Βέβαια, εκεί δεν είχε πρόβλημα ο ανελκυστήρας. Κάτι συνέβη από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είχα ρωτήσει με την είσοδο και την έξοδο, γιατί ήταν το άτομο αυτό με καροτσάκι, με αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο μπλοκαρίστηκε.
1: Ναι. Γιατί όμως ο ανελκυστήρας την ώρα που άνοιξε η πόρτα να περάσει το αμαξίδιο με την κυρία ξεκίνησε ο θάλαμος, την εγκλώβησε και την σκότωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πρέπει, γι' αυτούς τους λόγους λέμε ότι η επικινδυνότητα υπάρχει παντού, είτε το χρησιμοποιεί μια οικογένεια σε ένα ιδιόκτητο μικρό διόροφο, τριόροφο σπίτι, είτε το χρησιμοποιεί πολυκατοικία. Δεν έχει να κάνει με την, με την πολλή χρήση.
0: Ή τη λιγότερη χρήση, αλλά με,
1: λιγότερη,
0: με την παρουσία.
1: Ακριβώς με την προληπτική συντήρηση. Και μην ξεχνάμε ότι οι ανελκυστήρες έχουν αδειοδοτηθεί. Όσοι έχουν αδειοδοτηθεί από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με τον νέο τρόπο των πιστοποιητικών. Υπάρχουν ανελκυστήρες λοιπόν οι οποίοι λειτουργούν παράνομα. Παρότι έχουν ηλεκτροδοτηθεί νόμιμα τα κτίρια, δεν έχουν δηλωθεί οι ανελκυστήρες και δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και ένα μέρος, ένας μεγάλος αριθμός στο φάκελο του κτιρίου που βρίσκεται στην πολεοδομία. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στην επιφάνεια, το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά.
0: Μπορεί να το εντοπίσει δηλαδή, γιατί μου λέγατε ότι μπορεί να εντοπίσει ένα σπίτι αν έχει ανελκυστήρα ή όχι, με βάση το τι ένταση ρεύματος παίρνει, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να εντοπιστεί λοιπόν και από τη ΔΕΗ, μπορεί να εντοπιστεί και από τις περιφερειακές ενότητες συντηρημένων ανελκυστήρων.
0: Υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση αυτή, αν δεν είναι δηλωμένοι.
1: Βεβαίως. Από 1η Ιουλίου, όποιος δηλωθεί μετά την 30η Ιουνίου, θα υπάρχει το πρόστιμο για τις πολυκατοικίες 1.000 ευρώ, θα υπάρχει 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτησης ευρύτερου κοινού και δημόσια κτίρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Βλασόπουλε, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Θυμίζω ότι ο κύριος Βλασόπουλος μας είχε πει και περιπτώσεις στο παρελθόν όπου σε δημόσια, όχι σε δημόσια, σε κτίρια μεγάλα που είναι πολλοί κόσμος μέσα, οι ανελκυστήρες ήταν παράνομοι. Ελπίζω να μπει μια τάξη, αλλά ξαναλέω, επειδή μίλησα με κάνα δυο εταιρείες διαχειριστών, μου λέγανε ότι κάποιοι εκ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων αλλά και απλοί πολίτες μουρμουρίζουν γιατί εκτιμούν ότι κάτι θα έρθει με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Θα μπεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, απλώς το μεταφέρω ως κλίμα. Λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα πριν πάω στις διαφημίσεις. Έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις η Πομιδά για το θέμα των ακαθάριστων, που λέει ότι ναι, μεν τελείωσε η χρονική στιγμή που έπρεπε να δηλώσουμε ακαθάριστα και να τα καθαρίσουμε, αλλά για να αποφύγετε όλοι εσείς που δεν έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα την διπλή επιβάρυνση και πρόστιμα τα οποία θα πέσουν, ακόμη και τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και να δηλώσετε εκπρόθεσμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω γιατί έχω πίεση χρόνου, θα σας τα πω μετά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε Nova? Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν λοιπόν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως χρήστης Nova και παίρνετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210 55 98 700.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος, έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου καθώς και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνα πλήττει πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Συνελήφθη εχθές 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Στη Γαλλία, με βάση τώρα που ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων και καλημέρα σας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λέει ότι η χθεσινή ημέρα στην γαλλική επικράτεια ήταν η πιο ζεστή ημέρα από τότε που έχουν ξεκινήσει οι μετρήσεις να καταγράφονται, λέει, το 1947, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι ότι φίλος του ήρθε, λέει, από τη Γαλλία. Ήταν, λέει, να κάτσει ακόμα δύο εβδομάδες, αλλά, λέει, επειδή οι συνθήκες είναι, λέει, αβίωτες όπως εξελίσσονται, ήρθε νωρίτερα, λέει, δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Καλύτερα Ελλάδα παρά εκεί όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα από το πρωί και δεν έχω πει κουβέντα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, τον Δημήτρη που θα έκανε το δρομολόγιο του προφανώς. Στον Τάκη, ο οποίος μου λέει για μια περιοχή νότια του Όσλο που μπήκαν στη θάλασσα, λέει, και ήταν ψιλοδροσερή. Καλά, εντάξει, σε καλό δρόμο είσαι, Τάκη. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σεντζέν στην Κίνα, 1,1 λέει ευρώ η αμόλυβδη εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Κιμιονής μου στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, να είσαι καλά. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναφέρεται στη Μονή Σινά. Όλοι, λέει, αναθεωρούν, διεκδικούν και ταράζουν τα νερά γύρω μας. Εμείς επιμένουμε, λέει, στη σταθερότητα, αλλά όταν το περιβάλλον αλλάζει τόσο γρήγορα, αυτό δεν είναι πάντα πλεονέκτημα, λέει, χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας, και έχουμε μια διακοπή ρεύματος ο Σωτήρης στην Γράβα, στα Πατήσια. Θα το κοιτάξω να δούμε τι λέει η υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση και πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα αναφορικά με τους ανελκυστήρες και το μέλλον της ιστορίας αυτής. Τώρα, πάμε να πούμε, να βάλουμε στην παρέα μας και να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, διότι από την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, με καθυστέρηση από ό,τι μου λένε, να βάλει σε δέματα που έρχονται από την Κίνα ένα ποσό 3 ευρώ, επιπλέον ποσό, για να, εντός εισαγωγικών, προστατεύσει την Ευρώπη και το εμπόριο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν φτάνει. Ο κύριος Θόδωρος Κάπραλος στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει δηλαδή, για να δούμε αν αυτό φτάνει, αν έχει καθυστερήσει και τι επιπτώσεις και αν περιμένει και άλλα μέτρα το ελληνικό εμπόριο από την Ευρώπη για τα ζητήματα αυτά, τα οποία κατακλυζόμαστε κι εμείς από τα κινέζικα προϊόντα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι το ελληνικό εμπόριο, το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με τις ασιατικές πλατφόρμες, καθώς υπάρχει μια αρθρώα εισαγωγή προϊόντων χωρίς τελωνιακούς δεσμούς από την Ασία. Και γιατί το λέω αυτό? Κάνοντας χρήση ενός νόμου που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του De Minimis, δηλαδή της ελεύθερης αγωγής των αποστολών που δηλώνονται κάτω από 150 ευρώ αξία, δεν υποβάλλονται σε κανένα τελωνιακό έλεγχο και σε κανένα και γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ κατά δήλωση της εταιρείας. Άρα λοιπόν σημαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν μια πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλέον μια σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τον ισότιμο ανταγωνισμό, καθώς οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκές καλούνται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις οποίες δεν πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Και το τρίτο είναι ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν προστατεύεται, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφάλειας και ποιότητας.
0: Άρα λοιπόν ο ερχομός, κύριε Καπράλο, του φόρου, ας πούμε, του ποσού των 3 ευρώ, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει λογική. Δηλαδή με την έννοια ότι πρώτον δεν ξέρουμε αν το δέμα το οποίο έρχεται είναι πάνω ή κάτω από 150 ευρώ. Εικασίες κάνουμε. Ανάλογα με το μέγεθος δεν μπορεί να το κρίνουμε.
1: Ανάλογα με αυτό το οποίο δηλώνεται. Κοιτάξτε, ναι, να δείτε. Είναι ένα βήμα το οποίο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2026.
0: Θα υπάρχουν και άλλα. Θα υπάρξουν και άλλα.
1: Είναι τέσσερα τα βήματα τα οποία περιμένουμε για να μπορέσουμε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα το 2025 μπήκαν στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συζητάμε. Να σας πω λοιπόν ότι από 1η Ιουλίου του 2026 καταργείται στην πράξη αυτή η τελωνιακή απαλλαγή για τις αποστολές των έως 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα εφαρμοστεί ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για αυτά τα μικροδέματα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα σε ένα δέμα έχει τρεις διαφορετικούς κωδικούς...
0: 9 ευρώ.
1: 9 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, λοιπόν, ο δασμός αυτός μπορεί να είναι 3, 6, 9 ευρώ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Κατά δήλωση, ξαναλέω. Μπορεί αυτοί να κάνουν ένα κόλπο και να πούνε, να σου πω, θα δηλώσουμε μόνο το ένα προϊόν.
1: Ναι.
0: Πώς το έλεγε, δεν το ελέγχει κανείς αυτό.
1: Όχι, δεν το ελέγχει και δεν ανοίγω το πακέτα.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, κατά δήλωση.
1: Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της σύσπαξης των 2 ευρώ είναι ουσιαστικά προσανατολισμένος στις πλατφόρμες. Δεν θα σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας.
0: Αν θα το μετακυλήσει στον καταναλωτή. Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό το οποίο λέμε βέβαια ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι αρκετό. Γιατί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά το τι ακριβώς δηλώνεται.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα αυτό το μέτρο είναι μεταβατικό. Περιμένουμε δύο ακόμα πράγματα να γίνουν σχετικά άμεσα. Το πρώτο είναι ότι ως το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας τελωνιακής αρχής η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στη Λίλ, συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης μια πολύ πιθανή εισαγωγή από τον Νοέμβριο, αυτό μένει να αποφασιστεί, ενός κόστους διαχείρισης ουσιαστικά των πακέτων, ένα κόστος το οποίο θα προσθεθεί σε κάθε πακέτο και θα είναι στο ύψος των 2 ευρώ. Είναι η δυνατή χαμηλότερη επιβάρυνση η οποία μπορεί να μπει, αλλά έχει να κάνει ουσιαστικά με το κόστος διαχείρισης των τελωνίων, για να μπορέσουν τα τελωνία να έχουν κάποια έσοδα για τον τεράστιο όγκο.
0: Και τα 2 ευρώ αυτά θα μπουν πάλι από στις ασιατικές αγορές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ό,τι έρχεται εκτός Ευρώπης, το οποίο κάνοντας χρήση αυτού του νόμου που ανέφερα πριν.
0: Το de minimis.
1: Το de minimis, μέχρι τώρα έμπαινε χωρίς κανένα κόστος.
0: Άρα ουσιαστικά παίρνει μέτρα με καθυστέρηση προστασίας του ευρωπαϊκού εμπορίου η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, με διαφορά φάσεις βεβαίως αυτή η απόφαση, μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μπορούμε από το εμπόριο της Ευρώπης. Βέβαια θα μου πεις από μια άλλη μεριά, ο καταναλωτής θέλει, κύριε Καπρέλη, να παίρνει κάτι φτηνό. Θα μου πεις, το φτηνό είναι και καλό, ερώτημα και αυτό.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε δύο πράγματα, γιατί το πραγματικά όλοι θέλουμε να ψωνίσουμε φτηνά και κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τον καταναλωτή να ψωνίσει από κάπου συγκεκριμένα. Όμως τι ζητάμε να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να δημιουργείται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός όπου δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να ανταγωνιστεί. Και το δεύτερο, ότι αυτό μένει και πρέπει να το δούμε, πώς θα ελέγξουμε αυτά τα προϊόντα όλα, ώστε να πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.
0: Προδιαγραφές.
1: Ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε δει, έχουν μπει και πρόστιμα, όπως γνωρίζετε, και στην Ευρώπη σε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για να μπορέσει να τα βγάλει στην αγορά περνάνε ποιοτικούς ελέγχους, περνάνε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα κόστη βέβαια, αλλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη ποιότητα. Έρχεται μια ασιατική πλατφόρμα, καταστρατηγεί όλη αυτή τη
0: στιγμή. Ισοπεδώνει όλα προς τα κάτω.
1: Έρχεται λοιπόν πολύ πιο φθηνά, αλλά τελικά ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Όμως όλα αυτά τα οποία λέμε αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2028. Άρα πάμε πάρα πολύ μακριά. Και γιατί λέγεται 2028, εκεί είναι με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεγάλη αλλαγή. Είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, η οποία θα αρχίσει να έχει επιχειρησιακή λειτουργία στο τέλος του 2028. Και τι θα είναι εκεί, είναι ο συντονισμός των τελωνίων όλων των κρατών μελών, με μια ενιαία ανάλυση του κινδύνου και με κοινά κριτήρια ελέγχου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνετε πόσοι θα σωθούν μέχρι το 2028.
1: Θα σας πω μόνο ότι η αντίστοιχη βέλγικη οργάνωση με εμάς, ένωση που εκπροσωπεί το εμπόριο του Βελγίου, έχει δηλώσει ότι αν φτάσουμε τελικά στο 2028 δεν θα υπάρχει βέλγικο εμπόριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Προφανώς. Και μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο δίνει θέσεις εργασίας, έχει ένα τζίρο, έχει ΦΠΑ, έχει κομμάτι του ΑΕΠ. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως.
1: Φανταστείτε ότι με βάση τα στοιχεία που είχαμε εμείς το 2024. Είχαμε βρει με έρευνα την οποία κάναμε ότι χάνονται περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα και δημόσια έσοδα τα οποία αντιστοιχούν στο τέλος επιδιδέματος πάνω από 200 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι στοιχεία του 24. Καταλαβαίνετε, το 25 που σχεδόν διπλασιάστηκε ο τζίρος των ασιατικών πλατφορμών. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε.
0: Τι επιπτώσεις θα έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή ο κύριος Καπράλος, το λέω και το ξαναλέω, και με επιχειρήματα και για το χώρο του εμπορίου και ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγίου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Ο κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα για την κίνηση.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα έχουμε μόνο στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό, άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Go, go, go, go!
1: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο που μου κάνει παράπονα και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς που μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα και με βάση την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα κόστη όσον αφορά προϊόντα στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, στον Διονύση, τον κολυμβητή, στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης που γίνονται στη Νέα Σμύρνη. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου της Αθήνας και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φέτος το καλοκαίρι, που έχουμε τα πρώτα, πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Χίου, τι κάνετε?
12: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν που δείχνουν μειωμένες σχεδόν 30% λέει από πέρυσι κρατήσει τα καταλήμματα σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, κυρίως λόγω του πολέμου, του μετόπου που είχαμε εκεί. Τώρα βεβαίως τα πράγματα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Αλλά βλέπω Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται λέει η άνοδος όσον αφορά το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι γενικότερη εικόνα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
12: Ναι, κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπήρχε μια παγωμάρα, θα το έλεγα, ως προς το να κλείσουν οι επισκέπτες κάποιο κατάλημα στο νησί. Λόγω και του, όχι μόνο του πολέμου, γιατί βέβαια ο πόλεμος είναι η αιτία.
11: Αλλά τα οικονομικά δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος.
12: Ναι, ναι, και πολλές αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύσανε πολλές πτήσεις, μειώσανε πάρα πολλές πτήσεις και έχει αυτό σαν αντίκτυπο να μειωθούν και πτήσεις που πηγαίνανε στα νησιά μας.
11: Μάλιστα.
12: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάποιος δηλαδή σκεφτόταν δύο και τρεις φορές το να κάνει μια κράτηση για τα νησιά.
11: Mm-hmm.
12: Γι' αυτό μάλιστα βλέπουμε και μια αύξηση στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, γιατί ανεβαίνουν σαν city break και σαν τριήμερα, τετραήμερα.
11: Mm-hmm.
12: Έχουν πάρα πολλές.
11: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Χιούπ, δεν το έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι και στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τις αντιξοότητες που μπορεί να υπάρχουν είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, αναφέρομαι και στις αποφάσεις τις κυβερνητικές για να μπλοκάρει σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως με μια λογική τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα σπίτια τα οποία υπάγονται, η δυναμικότητα του κλάδου είναι έντονη.
12: Φυσικά και είναι έντονη και είναι κάτι το οποίο το έχει ήδη επιλέξει. Είναι η πρώτη επιλογή ενός επισκέπτη. Αν είναι βέβαια και οικογένεια, είναι και μοναδική, θα έλεγα, μετακόμιση των ξενοδοχείων.
11: Καλά, δεν είναι και φτηνά τα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκάμα και στα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έβλεπα τιμές οι οποίες είναι αρκετά τσιμπημένες, αλλά και φτηνότερες επιλογές προφανώς.
12: Έχει. Ενώ ξενοδοχεία δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ένα κατάλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι περίπου στο μισό ενός δωματίου ξενοδοχείου.
11: Ισχύει ότι τα κρεβάτια στη βραχυχρόνια είναι περισσότερα από τα κρεβάτια των ξενοδοχείων.
12: Ναι, οι κλίνες στη βραχυχρόνια είναι περισσότερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρά τις...
11: Ναι, και οι περισσότερες από τα σπίτια τα οποία τα προσφερόμενα είναι όντως σε αστικά μέρη ή είναι απλωμένα σε όλη την επικράτεια.
12: Όχι, θα έλεγα ότι είναι απλωμένα. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι, στις πόλεις μεγάλες έχουμε μια μεγάλη έτσι,
11: παρουσία
12: των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
11: Mm-hmm.
12: Αλλά θα έλεγα ότι βοηθάει η βραχυχρόνια μισθώσεις στο να αναπτυχθούν και περιοχές που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό στους επισκέπτες μας. Και μια περιοχή που δεν θα πήγαινε κάποιο ξενοδοχείο
11: να χτίσει εκεί, να κάνει επένδυση. Σωστά.
12: Ακριβώς, ναι, ναι.
11: Για να κλείσουμε σε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Χίου, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τα διαμερίσματα ή τις οικίες βραχυχρόνιας έχουν επηρεάσει το μέγεθος ή την αύξηση ή τέλος πάντων την παρουσία αυτού του κομματιού της επιλογής για τους πολίτες ή δεν επηρεάζονται?
12: Κοιτάξτε, τα μέτρα έχουν δείξει ότι περίπου ένα 5-8% έχουν βγει από τη βραχυχρόνια. Έτσι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά που είναι ακριβά.
11: Ναι.
12: Οπότε το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ακίνητα ακριβά, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βγουν φτηνά ακίνητα, γιατί όλα αυτά είναι ανακαινισμένα, είναι πλήρως εξοπλισμένα.
11: Μάλιστα.
12: Οπότε, όπως καταλαβαίνει κάποιος, θα βγει στην αγορά ένα ακίνητο το οποίο θα είναι στην υψηλότερη κλίμακα.
11: Ναι. Ή αν θα βγει σε χαμηλότερη κλίμακα θα θέλει και χρήματα επιπλέον για να επιδιορθωθεί, οπότε αυτό έχει ένα κόστος επιπλέον. Έτσι,
12: ναι, ακριβώς, ναι.
11: Ναι. Και υπάρχει, για να κλείσουμε αριθμητικά, γιατί βλέπω ακροατές και ρωτάνε, υπάρχει ποσό που βγάζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού βραχυχρόνιας μίσθωσης υπό κανονικές συνθήκες? Δηλαδή θέλω από τον συμφέρει οικονομικά.
12: Ναι, παλαιότερα θα έλεγα σίγουρα συμφέρει.
11: Ναι.
12: Τώρα όμως με τη μεγάλη ανταγωνισμό που υπάρχει και με τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων της μακροχρόνιας,
11: ναι,
12: θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια, άντε σε μερικές περιπτώσεις στην Αθήνα για παράδειγμα ίσως βγάλει κάτι παραπάνω από την μακροχρόνια.
11: Ναι.
12: Αλλά δεν είναι η τεράστια διαφορά που υπήρχε πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια.
11: Ναι, είναι και η λογική τώρα πλέον ίσως και περισσότερων επιλογών. Έχει περισσότερα σπίτια που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα.
12: Ακριβώς. Σωστά.
11: Κύριε Χίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
12: Ευχαριστώ
11: πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Χίου, ο πρόεδρος Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Κύριε Κιμιώνη, το έχω δει το μήνυμά σας για την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μπούλινγκ που δεχότανε. Δεν ξέρω τι έγινε με την ΕΔΕ που είχε αποφασίσει η υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Θα ρωτήσουμε όμως να μάθουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα για να μάθουμε τα νέα από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εδώ, Sky 100,3, καλημέρα σας.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραγωγή.

0: Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές ακόμη πόλεις στην επικράτεια. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα ακολουθήσει πορεία στις 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και τις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το κολύμπι, ειδικά στο Ρήνο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων. Σε συναγερμό έχουν τεθεί Ισπανία και Ιταλία. Στη Βρετανία πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 43χρονη προκάλεσε εχθές πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα

0: παράκτια κράτη της περιοχής. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Παναμάς-Κροατία 0-1 και Κολομβία-Κονγκό 1-0.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και ξεκινώ αμέσως, φίλες και φίλοι, αφού μας ευχηθώ σε όλους υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης portosalta.sky.gr. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι στο αεροθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Αβραμόπουλε.
7: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να πω ότι έχει στην μεγαλύτερη δημοτικότητας στον κόσμο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ καθημερινώς. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Είναι εντυπωσιακή είδηση ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην επίτροπο στην
7: Ευρώπη. Και δεν είναι φυσιολογικό.
6: Στην Επιτροπή.
7: Και είναι φυσιολογικό. Εγώ θα ξεκινήσω μια πολύ απλή κουβέντα που έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Πρόκειται για μια μπούρδα και θα σας πω γιατί. Δεν θέλω να εξοραίσω ούτε να αλλάξω τίποτα. Πριν από 2,5 χρόνια είχε προκύψει το ίδιο ζήτημα και μάλιστα είχαμε κάνει και την ίδια συζήτηση εδώ. Γιατί τότε προσπάθησαν να μπερδέψουν εκείνοι που ασχολούνται με το θέμα του Watergate την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία σχέση η Ευρωπαϊκή.
6: Του Qatargate.
7: Του Qatargate. Ναι. Σε καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatargate. Το Qatargate είχε κάνει το κοινοβούλιο με τη δραστηριότητα ενός περίεργου τύπου Παντσέρι και από την άλλη μεριά η Επιτροπή η οποία έχει το δικό της κώδικα δεοντολογίας.
6: Σταματήστε εδώ.
7: Παρακαλώ.
6: Σε αυτόν τον περίεργο τύπο με τον Παντσέρι, ο οποίος εμπλέκεται στην ιστορία του Qatargate.
7: Όχι μόνο εμπλέκεται, είναι ο αρχιτέκτονας.
6: Τι δουλειά είχατε εσείς στην ΜΚΟ που σύστησε.
7: Πριν λοιπόν προκύψει το όλο θέμα του Qatargate με τα όσα έγιναν το 1922, ο Παντσέρι, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, μεγάλη προσωπικότητα εκεί, τότε λοιπόν συγκροτεί μία ΜΚΟ, μία διεθνή οργάνωση με σκοπό την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Προσεγγίζει λοιπόν κάποιες προσωπικότητες. Τον πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, κύριο Γκασνεύ, την κυρία Μογκερίνη, την κυρία Μπονάνο και εμένα και μας λέει θέλετε να είστε μέλος της τιμητικής επιτροπής. Καμία σχέση με τη διοίκηση, καμία σχέση
6: καθόλου
7: με τα οικονομικά.
6: Καθόλου εκτελεστική εξουσία.
7: Καθόλου. Και λέμε γιατί όχι, ένας ευγενής σκοπός. Προσέξτε όμως. Εγώ τι κάνω. Τότε ζητώ την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον κώδικα διοντολογίας. Μελετάει την υπόθεση.
6: Ως αφιπηρετή σας, δηλαδή.
7: Ως αφιπηρετή σας. Έχω φύγει πια.
6: Έχετε φύγει, αλλά λέτε επειδή υπάρχει, έχετε έναν κώδικα διοντολογίας, να μην πάτε
7: αμέσως. Για δύο χρόνια. Και τότε η Επιτροπή μελετά την υπόθεση.
6: Μην κάνετε αυτά που έκανε ο Σάντα, δηλαδή, ο οποίος μόλις έφυγε, πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Πούτιν.
7: Ακριβώς. Ναι. Και τότε μου απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου λέει: όλα είναι καλά, είναι πολύ ευγενής ο σκοπός που υπηρετείτε, βεβαίως. Και τότε ρωτάω εγώ: μπορώ να έχω αποδοχές? Και μου λένε: ναι, για ποιο ποσό μιλάμε? Μιλάμε για 5.000 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι είναι γύρω στα 3.500 ευρώ το μήνα, διότι ναι, το ενέκρινα. Εγώ στη συνέχεια για ένα χρονικό διάστημα και τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα.
6: Αυτό είναι το ξέπλυμα χρήματος. Αυτή είναι η ποινή. Διώκεστε για ξέπλυμα χρήματος.
7: Όχι, δεν διώκομαι πουθενά. Δεν υπάρχει δίωξη. Ναι, συζήτηση γίνεται.
6: Πώς προκύπτει το ένταλμα τότε?
7: Το ένταλμα έρχεται να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι αστυνομικοί στο Βέλγιο προσπαθούν να διευρύνουν τη βάση της έρευνας και λένε δεν μπορεί η υπόθεση του Qatargate να μην έχει σχέση με την Επιτροπή. Έλα όμως που βγαίνει η Επιτροπή με τον εκπρόσωπό της και τότε και χτες το είδατε και λέει δεν έχει καμία σχέση.
6: Ο κύριος και Αυρώμος, δεν ζητήθηκε και νομική συνδρομή διαβάζει.
7: Καθόλου, μα δεν πρόκειται. Ωραία, να ζητήθηκε.
6: Γιατί δεν πήγατε τότε να εσείς κύριε Αβραμόπουλος, διατείνονται οι βελγικές αρχές ότι σας κάλεσαν να σας εξετάσουν. Γιατί δεν πήγατε?
7: Αυτό έγινε πριν από 6 μήνες. Ναι. Λένε, ελάτε λέει να σας ερωτήσουμε και τους λέω. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Μπορώ όμως, αν στο βαθμό που κρίνεται ότι μπορώ να συνεισφέρω στην διερεύνηση, να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις θέλετε. Γραπτώ σε αυτά. Στείλτε με ένα ερωτηματολόγιο ή στείλτε κάποιον
6: ερώτημα. Φοβηθήκα ότι μήπως σας κρατήσουν εκεί.
7: Όχι, βέβαια, δεν κράτησα καθόλου. Δεν έπρεπε να πάω. Και δεν έπρεπε να πάω γιατί, να σας πω κάτι, εγώ είμαι πρώην επίτροπος. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Αν αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν εκεί εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatargate. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σας είπα, το ένα είναι κοινοβούλιο, το άλλο είναι.
6: Άρα, εσείς προτού εγγραφείτε, αποδεχτείτε την πρόσκληση Παντσέρι, που ο οποίος δρά χωρίς να το ξέρει η Επιτροπή το τι κάνει αυτός. Έτσι δεν είναι αυτός. Πρόκειται επί μιας διπλής προσωπικότητας.
7: Δεν είναι ότι δεν ξέρει. Ερευνά.
6: Όχι, λέω, στην αρχική φάση.
7: Ναι.
6: Συστήνει αυτή τη ΜΚΟ. Ναι. Αλλά αυτός ταυτοχρόνως κάνει και αυτά που κάνει με το.
7: Δεν το ξέρουμε αυτό εμείς.
6: Αυτό λέω.
7: Εμείς δεν έχουμε καμία ιδέα. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Και την εποχή εκείνη διοργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα. 300 ευρωβουλευτές συζητάνε για το fighting impunity, δηλαδή την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Το ίδιο κάνει.
6: Και ταυτοχρόνως οργανώνει ως.
7: Παράλληλα.
6: Παράλληλα αυτός από δηλαδή, κάτω αυτός φτιάχνει την ιστορία με το Κατάρ.
7: Αυτός ο Παντσέρη δεν είχε καμία σχέση με το απόδειξη ότι σε όλα τα κείμενα του fight impunity του οργανισμού. Δεν υπάρχει μία φορά η λέξη Μαυριτανία, Ομάν, Κατάρ, όλοι αυτοί που ζητούσαν τι, για να εξηγήσω κάτι. Για ποιο λόγο επιχειρείται αυτή η σχέση. Όλες αυτές οι χώρες ζητούν από την Ευρώπη να απελευθερωθούν οι πολίτες τους από την βίζα. Και όλοι καλυπευάλλουν αιτήσεις. Η Ευρώπη θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Η αρμόδια επιτροπή κάνει τις ερευνές της. Οι experts, οι ειδικοί πηγαίνουν εκεί και λένε έχετε τηρήσει τις προϋποθέσεις που τηρούνται. Και έρχεται η στιγμή που αποφασίζει η Επιτροπή κατά πόσο να τους χορηγηθεί το visa waiver, δηλαδή η απεριθώρηση βίζας. Ποιος είναι λοιπόν αρμόδιος την εποχή εκείνη, ο κύριος Αβραμόπουλος. Γιατί εγώ δεν είχα μόνο τη μετανάστευση, είχα τη Σέγγεν, είχα τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, το ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο που είχε ποτέ η Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν η στιγμή και αυτό το αποκαλύπτω τώρα. Που κλείνει αυτή η διαδικασία και στέλνω ένα έγγραφο τότε στο Κατάρ και τους λέω κύριοι δεν μπορείτε να πάρετε αυτήν την...
6: Από την ώρα που δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις.
7: Και κλείνει αυτή η ιστορία.
6: Οπότε αυτοί πιάνουν το Παντσέρι.
7: Όχι, καμία σχέση, ο Παντσέρι δεν υπάρχει εδώ.
6: Μας.
7: Έρχεται η καινούργια επιτροπή η οποία επανεξετάζει την αίτηση και αυτή είναι που αποφασίζει πλέον να δοθεί. Δηλαδή καμία σχέση με τη δική μας επιτροπή Juncker. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ο Παντσέρι όμως, εδώ είναι το θέμα. Έχει μεν φτιάξει την παρέα του εκεί πέρα και προσπαθεί ενδεχομένως να επηρεάσει, αλλά όχι την Επιτροπή. Πού προσπαθεί να επηρεάσει
6: το Κοινοβούλιο.
7: Έρχεται λοιπόν η διαδικασία όπου λέει, περνάει από την Επιτροπή, όχι τη δική μας, την επόμενη, πάει στο Συμβούλιο, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Όλοι ομόφωνα λένε ναι, να δοθεί αυτή η άδεια. Και πάει και στο Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο περνάει δύο στάδια. Την Επιτροπή, την αρμόδια, τη ΛΥΜΠΕ και την Ολομέλεια. Στην Επιτροπή. Εκεί λέει που συνήλθε η Επιτροπή και οι Καταδιανοί το είχαν έτοιμο γιατί τα είχαν καταφέρει, είχαν ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις. Παρεμβαίνει ο κύριος Παντσέρη με την υπόθεση Καϊλή. Δηλαδή ξαφνικά τι κάνει κατά την γνώμη μου, προσπαθεί να χρηματοδοτήσει ευρωβουλευτές. Αλλά άλλο ευρωβουλευτές, άλλο επίτροπη. Εμείς δεν έχουμε κανένα σχέση, είναι δύο διαφορετικά όργανα. Αυτό λοιπόν προέκυψε στο θέμα.
6: Χρηματοδοτήσει, χρηματίσει δηλαδή.
7: Δεν ξέρω τι έκανε. Αυτό λένε οι έρευνες.
6: Ναι.
7: Είναι, δεν είναι, θα το δείξει η απόφαση του
6: αλλά
7: δικαστηρίου.
6: Αλλά και πάλι σε ό,τι αφορά στο σκέλος των βελγικών αρχών και στην διερεύνηση της υπόθεσης Καϊλή, ο κ. Δημητρακόπουλος έχει πει άλλα πράγματα ως προς την εξέλιξη.
7: Αλλά δεν μιλάω για δικηγόρους. Δικηγόρο τη δουλειά του. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Διοντολογία, εμένα δηλαδή μου δίνει την άδεια. Να γίνω μέλος αυτής της οργάνωσης και η Επιτροπή Διοντολογίας και η ίδια Επιτροπή με υπογραφή Φόντερ Λάιν. Τα είπαμε τότε, τα ξαναλέμε και τώρα.
6: Ωραία. Και εσείς λοιπόν την αμοιβή αυτή τη δηλώνετε στην κεφαρολογίστε για την αμοιβή την οποία πήρε.
7: Και το ελληνικό
6: και
7: κράτος.
6: Και πότε παραιτηθήκατε από αυτή τη θέση.
7: Από την ώρα που ακούστηκε ότι αυτό που έγινε, όχι μόνο εγώ. Και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και όλοι είπαμε δεν έχουμε καμία σχέση, τελειώσαμε, κλείσαμε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα δηλαδή εκεί.
6: Ναι,
7: και καλά
6: θέλει,
7: κάναμε.
6: Ναι. Θέλει λοιπόν, άρα οι βελγικές δικαστικές αρχές θέλουν να ξαναφουντώσουν.
7: Όχι οι δικαστικές, οι αστυνομικές αρχές.
6: Οι αστυνομικές αρχές. Ναι. Ούτε καν η δικαιοσύνη. Δεν εμπλέκεται η δικαιοσύνη στη δική σας κλήτευση τώρα.
7: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία επέχει και ακυρότητα. Διότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε από τρεις αστυνομικούς οι οποίοι προφανώς επειδή εκεί αυτοί ανακρίνονται γιατί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και λέει δεν διευρύνουμε θέμα. Το θέμα είναι η ανταπόκριση που είχε και η αντανάκλαση που είχε στην Ελλάδα γιατί όλοι μιλάνε για αυτό.
6: Γιατί
7: το
6: σε
7: θέμα.
6: Μια στιγμή που η διαφθορά είναι μείζον θέμα.
7: Έτσι.
6: Λοιπόν, φυσικό. Το να πούμε ότι ζητείτε η κλήτευση και με ένταλμα συλλήψεις σε έναν βουλευτή όπως και πρώην επιτροπό όπως εσείς δεν είστε και. Δεν είστε
7: βέβαια.
6: Από το, θέλω να πω από τη μάζα των πολιτικών, ξεχωρίζετε. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί αμέσως εντυπώσεις μέσα σε όλα όσα έχουν προηγηθεί αναφορικώς και με τους υπόθεση ΟΠΚΠ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το καταλαβαίνω και θέλω να πω ότι πώς φτιάχνετε.
7: Κύριε Παντοσάντη, καταρχήν δεν είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι βελγική αστυνομία. Και εδώ βγαίνει χτες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, γιατί ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο, δεν το έκανε μόνος του. και λέει δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας, ούτε έχουμε λάβει αίτημα από τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο. Και δεν πρόκειται να υποβάλω αίτημα. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανταποκρίθηκα και στην προσκλήση.
8: Άρα τώρα εσείς τι κάνετε από εδώ και μετά?
7: Λοιπόν, το αφήνω. Είπα ότι εγώ είμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή από την ώρα που αρθεί η ασυλία θα μπορέσει να αξιολογήσει και να κρίνει. Και θα κριθώ από τους Έλληνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Θα με καλέσουν και θα μου πούνε αυτές οι κουταμάρες που λένε όλοι αυτοί εκεί, απάντησέ μας. Και εγώ θα απαντήσω. Και βέβαια είπα ξεκάθαρα και το επαναλαμβάνω και τώρα. Ναι, τίθεμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά όχι της Βελγικής. Η άρση ασυλίας έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι γιατί αυτή θα κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Τι κάνουν τώρα οι Βέλγοι, είναι δικό τους θέμα.
8: Άρα εσείς θα ζητήσετε άρση ασυλίας?
7: Το έχω ζητήσει, το έχω πει δημόσια. Και πρόκειται να συνέλθει και η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Γιατί τώρα, για να κλείσει αυτό το θέμα και τυπικά. Τώρα, τι περιέχει η δικιά τους αιτιολόγηση, είναι κουταμάρες. Σας το λέω από τώρα. Γιατί λέει πήγατε, λέει, ταξίδι στο Κατάρ? Μα γιατί ήμουν προσκεκλημένος ως αρμόδιος επίτροπος να μιλήσω για θέματα ασφάλειας. Το να πας σε αυτή τη χώρα που τότε κατηγορείται για την τρομοκρατία και να τους τα βάλει, να τους τα πει σχήμα ή να τους μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα. Και το έγγραφο που τους έστειλα τότε λέγοντάς τους ότι δεν πρόκειται να πάρετε το visa waiver, δηλαδή την ελεύθερη visa, ήταν ξεκάθαρο στη διατύπωση μέσα. Διότι πρέπει να λύσετε τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θέματα ασφαλείας.
8: Το ταξίδι σας, αυτή σας την παρουσία.
7: Όχι, δεν είναι κάτι, είναι δημόσιο αυτό.
8: Αυτό λέω, τέτοιο θέμα.
7: Αυτοί ρωτάνε, γιατί πήγα στον Μπακού, γιατί με καλεί τον Μπακού στο Μπακού Global Forum, γιατί αυτό τον καιρό εγώ είμαι σε 5 think tanks και συμμετέχω, μοιραζόμενος τις απόψεις μου και τις αντιλήσεις μου, σε όλο τον κόσμο.
8: Οι αστυνομικοί θέτουν αυτά τα ερωτήματα.
7: Από αστυνομικούς προέκυψε. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν εστάλει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εστάλει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Δεν πήρε κάποιο μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή αρμόδιες δικαστικές αρχές. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, η οποία όμως προκάλεσε ένα ζήτημα. Οφείλω να το διευκρινίσω και από εκεί και πέρα ας αναλαμβάνουν οι δικαστικοί να λύσουν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, είπα στην αρχή κάτι που δεν είναι στη φρασιολογία δική μου. Πρόκειται μια ανοησία, μια μπουρδα. Παρ' όλα αυτά, αναστάτωσε τον κόσμο εδώ και προκάλεσε και πολλά ερωτηματικά. Και ξέρεις, έχεις και το κομμάτι το δικό σου, που όλοι λένε κάτι, τίποτα δεν έγινε. Σας διαβεβαιώνω, γιατί ξέρω πολύ καλύτερα από τον καθένα πώς έχουν τα πράγματα. Υπήρξα ο επίτροπος με το ισχυρότερο ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Είχα τη μετανάστευση και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης στα χέρια μου. Είμαι αυτός που έστησε την ατζέντα για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων ζητημάτων. Και αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για την εποχή τη δική μου στην Ευρώπη. Τώρα από εκεί πέρα, πολιτική κάνουμε. Και στην πολιτική πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για τα ασήμαντα και για τα ασημαντικά.
8: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω να συζητήσουμε λίγο τα διεθνή και κυρίως τα ενωτικά.
7: Αυτά είναι τα σημαντικά, γιατί εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί κάτω.
8: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παραβόπουλε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην αλλαγή του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2025 είναι το ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια ως παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Έχοντας ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, με τις πληροφορίες στο kilgreece.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Καλό πρωινό, αδέλφια, αγαπημένες, αγαπημένοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εργασία σας εύχομαι, καλή πεζοπορία, καλή γυμναστική, καλό καφέ, ό,τι και αν κάνετε, εν πάση περιπτώσει, ή καλό ύπνο, αν πηγαίνετε τώρα για ύπνο. Ανέβαινα χθες στη Συγκρού πηγαίνοντας προς ψυχικό. Ο Μάριος μου τα γράφει όλα αυτά. Οι χάρτες έλεγαν 25 λεπτά, ξαφνικά ο δρόμος κλείνει. Έφαγα μια μισή ώρα για να διανύσω 5 χιλιόμετρα, επειδή πάω πάντα με τους χάρτες. Οι διοργανωτές και η τροχεία, δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαν να ενημερώνουν τους χάρτες ότι θα κλείσουν τους δρόμους για να μην ταλαιπωρούμαστε. Οι χάρτες έδειχναν όλη τη διαδρομή μπλε και προσπαθούσαν να με βγάλουν στο κλειστό δρόμο, προφανώς γιατί ήμουν από τα πρώτα αυτοκίνητα που κλείστηκαν. Μεσχύ μηνυμάλα, ακούμε για δεύτερη μέρα. Αν υπήρχε ενημέρωση, συνεχίζει ο Μάριος, σε 25 λεπτά πάλι θα ήμουν στον προορισμό μου από εναλλακτικές ή δεν θα πήγαινα καθόλου στο κέντρο. Επειδή έτυχε στο Παρίσι κάτι παρόμοιο, χάρτες ήταν ενήμεροι πολλές ώρες πριν, αλλά εδώ μπανανία. Συντονισμός, πέραν το ότι κλείνει για ψιλοπίδημα, θα με συγχωρείτε, το κέντρο της πόλης, βασανίζοντας αυτούς που κατοικούν κατά κύριο λόγο στο κέντρο, αλλά και τους διερχόμενους από το κέντρο. Μάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Πίσω από κάθε κλείσιμο, ξέρω, θα αντιτείνεται τώρα ότι υπάρχει πάντα ένας σοβαρός ιερός λόγος. Ένα μήνυμα, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για ένα μεγάλο θέμα κτλ. Αλλά ναι, αλλά η ταλαιπώρια, δεδομένου ότι η πόλη αυτή δεν μας χωράει. Και όταν δεν μας χωράει κάτι, προσπαθούμε να το διευκολύνουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι πολύ άδικο. Χθες το πρωί, τέτοια ώρα, ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης εξηγούσε πώς προσπαθούν να βοηθήσουν κάπως. Το απόγευμα ο Μάριος δεν έβρισκε εξυπηρέτηση από τα συστήματα. Ο Μάριος και όλοι οι υπόλοιποι όσοι εμπλακήκατε χθες και βασανιστήκατε. Απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εδώ και 90 χρόνια είχαν φτιαχτεί αυτές οι περίφημες εργατικές κατοικίες που έχουν και το περίφημο στυλ Bauhaus, το γερμανικό. Λογικά, αν δεν είχαμε αυτή την αβελτηρία του κράτους και τη φοβία των διοικούντων, διαχρονικά των διοικούντων, των Πασόκων, των Δημοκρατών, των Αριστερών, όλων εν πάση περιπτώσει, αν είχαν τη φοβία στη όταν λέμε κράτος, το κράτος πρέπει να διαχειρίζεται και να παίρνει αποφάσεις. Στον τόπο μας, ξέρετε που είναι ο μεγάλος φόβος, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν αποφάσεις, ότι πρέπει να γκρεμιστεί ένα φέρετο και το επικυρώνει η ανώτατη δικαστική αρχή, ας πούμε, αυτό δεν εκτελείται ποτέ, γιατί πάντα αυτός που έχει τοποθετηθεί να κάνει το δημόσιο έργο, να έχει το δημόσιο ρόλο, αυτός πάντα είναι φοβικός απέναντι στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν αφήσαμε να κακοφορμήσει η ιστορία των κατοικιών που φτιάχτηκαν πριν από 90 χρόνια για να στεγάσουν τους πρόσφυγες, τα περίφημα προσφυγικά, ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία, προσέξτε τη σημασία που βρίσκονται αυτά τα κτίρια, είναι ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και στον Άριο Πάγο. Άρα κάθε ένας αντιεξουσιαστής, αντικρατιστής, αντιπαπαρίδης, αντι-αντί, εκεί λέει, α, εδώ είναι, εκεί που νιώθω εγώ σαν το γαλατικό χωριό. Θα αντισταθώ, γιατί απέναντι είναι ο Κέσαρ και έρχεται ο Κέσαρ να με καταλάβει. Ποιος είναι ο Κέσαρ? Το κράτος. Τώρα λοιπόν αρχίζει εκεί μια ιστορία, έχει αρχίσει μια ιστορία, υπάρχει μια απεργία πείνα σε εξέλιξη, ένας διατείνεται ότι κάνει απεργία πείνα σε 120 μέρες, τι να σας πω. Αυτό λέει όμως. Και έχω την αίσθηση ότι θα μπλέξουμε. Πρώτος από όλους έχει μπλέξει ο Νίκος Χαρδαλιάς, το σπίτι του οποίου το μαρκάρισαν χθες γράφοντας συνθήματα με επίθεση στην οικογενειακή αιστεία, γιατί οι αναρχικοί δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Επιτίθενται όπου βρουν, ό,τι συναντήσουν μπροστά τους. Γεγονός είναι πάντως ότι για άλλη μια φορά το κράτος παραδομένο στις φοβίες του. Θα συνεχίσω αμέσως μετά, ειδή σε τίτλους τώρα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Συγκρού, στον άξονα Αχιλλέος Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο, λόγω αναζωπήρωσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Έκανε λόγο για μια άκυρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά αίθριο στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Δύο μικρά βιβλιαράκια γεμάτα όμως ιδέες και περιεχόμενο. Δύο μικρά βιβλιαράκια ικανά από αυτά που παίρνεις μαζί σου στο μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς να ενοχλείς. Το πρώτο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο τίτλος «Το τελευταίο φως της Πατησίων» το έγραψε ο Χρήστος Χαλικιάς. Σε ένα Airbnb στην Κυψέλη ένας άντρας βρίσκεται νεκρός. Καμία διάρρηξη, κανένα ίχνος πάλης, ένα δωμάτιο τακτοποιημένο σε βαθμό που δεν εξηγείται και ένα ποτήρι νερό που δεν ταιριάζει με τίποτα από όσα λέει η σκηνή. Ο Χρήστος Χαλικιάς είναι εικαστικός καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, μεταφραστής και ορθογράφος, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Καλοτάξτε το βιβλίο του με τον τίτλο «Το τελευταίο φως της Πατησίων, πρώτη ύλη». Δεύτερο βιβλίο, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο του Edgar Morin. Ο Edgar Morin, κυρίες και κύριοι, υπήρξε Γάλλος κοινωνιολόγος, φιλόσοφος. Η ιστορία δεν έχει πάψει ποτέ, όπως έλεγε, να είναι αντικείμενο αναστοχασμού για τον ίδιο και μάλιστα χωρίς να εξαιρούνται ιστορικά γεγονότα στα οποία είχε και ο ίδιος ενεργό συμμετοχή. Το βιβλίο του Edgar Morin κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Ανδρέα Παπά. Edgar Morin μας δίνει ιστορία μαθήματα, ερωτηματικό, και μάλλον μας δίνει μαθήματα. Επαναλαμβάνω, θα τα βρείτε δύο βιβλία στα βιβλιοπωλεία σήμερα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, και αρχίζω αμέσως από τον Πειραιά. Γιατί το δεξιόστροφο του λιμανιού, τώρα τα τελευταία 10 λεπτά, δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και έτσι, από την Ιατιώνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία και τη Δημητρίου Γούναρη, έχετε προβλήματα. Έχει αρχίσει και η 34 του Συντάγματος να σας προβληματίζει, η ακτή Μιαούλη σε κάποια κομμάτια και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς τον Πειραιά και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισού είναι σχεδόν ακινητοποιημένα ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετά προβλήματα έχει ο Σκαραμαγκάς. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της. Έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερη. Μεγαλύτερη κίνηση αντιθέτως έχει η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, κυρίως στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Και για την έναρξη, άλλα δύο βιβλία, φίλες και φίλοι. Τώρα, καθώς σας υποδέχομαι τους φρέσκους και τις φρέσκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τις εκδόσεις Keybooks,

0: Το πρώτο είναι του δόκτωρος Νικόλαου Δημητριάδη με τον τίτλο «Στάδιτα του νου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από την νευροεπιστήμη». Είναι ο υπότιτλος. Ο δόκτωρ Νικόλαος Δημητριάδης εφαρμόζει την νευροεπιστήμη στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια και έχει βραβευτεί για τη δουλειά του στον χώρο της έρευνας και της επικοινωνίας. Ενδιαφέρον μου ακούγεται ο άνθρωπος αυτός. Λέω να τον παρουσιάσουμε κάποια μέρα. Πιθανώς να τον ξέρετε ήδη, και εγώ του πάντως ευχαριστώ τις εκδόσεις Key Books που μαθαίνω πολλά πράγματα έτσι βλέποντας βιβλία. Το δεύτερο από τον ίδιο εκδοτικό οίκο της Τζίνας Πούλου με τον τίτλο «Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή». Έχουν πέρασει αυτά τα βιβλία πάντως, να σας πω την ίδια. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί τουλάχιστον υπάρχουν εκδόσεις όπως αυτός ο εκδοτικός οίκος που ειδικεύεται σε βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν μυαλό, ψυχή και τέτοια πράγματα, αυτοέλεγχος και όλα αυτές τις ιστορίες. Πού είχαμε μείνει? Α, είχαμε μείνει στα προσφυγικά. Προσέξτε, αν το είχαμε τακτοποιήσει το κράτος μας, δηλαδή οι διοικούντες δηλαδή, και δεν ήταν τόσο φοβικοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος αναλαμβάνει να διοικήσει, αλλά αν είναι να είναι φοβισμένος και τρομοκρατημένος, δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με τα κοινά. Διότι αλλιώς θα έχουμε ένα κράτος το οποίο στο πρόβλημα δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει, και έχουμε τέτοιο παράδειγμα κράτους που τα αφήνουμε όλα τα ζητήματα να καταλήγουν και να ζέχνουν στο τέλος. Αν είχαν μείνει ένα από αυτά τα κτίρια, ένα, για να θυμίζει την αρχιτεκτονική στυλ Bauhaus, και κάποια άλλα δύο-τρία δοσμένα ας πούμε για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας ή και το Ελπίς πιο πάνω, αυτό θα είχε ένα νόημα. Θα είχαμε επιτελέσει έναν κοινωνικό σκοπό, το κράτος μας θα φρόντιζε ανθρώπους συγγενείς ασθενών, αντί να τρέχουν στα ξενοδοχεία, να έχουν έναν χώρο οι άνθρωποι να κοιμούνται όσο συγγενείς τους είναι μες στο νοσοκομείο. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά, αφήσαμε αυτά να καταληφθούν από διαφόρους τώρα, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται άστεγοι, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντί έτσι, αντί αλλιώς, αντί γιουβέτσι, οι οποίοι ζουν σε κτίρια επικίνδυνα επί της ουσίας, αλλά δεν τολμάει κανείς να τα αντιμετωπίσει. Αν τα είχαμε ρυθμίσει όλο αυτό το πράγμα, τώρα που θα αλλάξει εκεί το περιβάλλον με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα γίνει η ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα είχαμε έναν τεράστιο χώρο πρασίνου που θα τον απολαμβάνουν οι κάτοικοι και του κέντρου της Αθήνας και του Γκίζη, που είναι μια ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αλλά Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος υπέστη την επίθεση από τους αναρχικούς.
1: Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.
0: Γεγονός είναι. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, τολμά. Αλλά τολμά έχοντας ένα βαρύ ιστορικό που το παραλαμβάνει ο έρμος. Δέχεται τώρα τη μήνυ όλων αυτών των αναρχικών. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και μία σε εξέλιξη απεργία πείνα ενός ανθρώπου, ο οποίος διατείνεται ότι απεργεί για 120 ημέρες. Το καταθέτω. Ο Μπόμπι Σάντς είχε πεθάνει σε 70 ημέρες. Θυμίζω, απλώς το θυμίζω, για να, δεν θέλω τώρα να μπερδευτώ σε απεργίες πείνας και σε τέτοια πράγματα με αναρχικούς. Δεν θέλω να μπερδευτώ. Θυμόσαστε τι έγινε με τον πατέρα Ρούτσι και πού κατέληξε η ιστορία. Φοβάμαι ως το τέλος θα βγουν και τίποτα κυβερνητικοί και θα λένε γρήγορα τακτοποιήστε το θέμα. Γιατί θα γίνει σούργελο στο τέλος, αλλά ας μην κάνω εγώ προβλέψεις. Εγώ θα να σας ψυχαγωγήσω τώρα, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, αγαπητέ μου Κωστάκη, ένα τραγούδι. Ξέρω, πάλι σε ευνηδιάζω. Το καταλαβαίνω, είμαι αυτός ευνηδιαστικός τύπος. Κωστάκη, μόνο εσύ ξέρεις να τα επιλέγεις αυτά τα τραγούδια, εσύ και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πρώτη ψυχαγωγία, οφείλω κυρίες και κύριοι να σας πω δύο πραγματάκια. Σας έχω μιλήσει για τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προαναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Αγόρια και κορίτσια, τα οποία παραλαμβάνουν κάτι ανοησίες περί οικονομίας, φορολογίας. Όχι απλώς κουταμάρες, βλακίες, αριστεροαειδίες, οι οποίες, δεν ξέρω, εκπροσωπούν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι συνομιλητής του, δεν γνωρίζω, αλλά πραγματικά τον ρωτούσα, του έλεγα, πρόεδρε, αυτές όλα τα μπι που ακούγονται είναι αυτά που θες να πεις εσύ? Δεν ξέρω. Προσέξτε όμως τώρα, είναι, τώρα δεν μπόρεσα δύο μέρες, αλλά σήμερα Τετάρτη είναι η στιγμή να το κάνω. Οι προσεκτικοί αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή δεν μπορεί να μην προσέξατε δύο πορτρέτα τα οποία φιλοτέχνησε η εφημερίδα με τη γραφίδα της κυρίας Νεκταρίας Σταμούλη και τη γραφίδα της κυρίας Αγγελικής Σπανού στο φύλλο της Κυριακάτικης Καθημερινής της περασμένης Κυριακής. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς που δεν γνωρίζουμε ή ξέρουμε το μισό της ιστορίας, ας πούμε εγώ, ξέρω έναν από τους δύο, δεν ήξερα τον δεύτερο όμως, και αντελήφθη αμέσως ότι ποιος, ένας, δεν μπορεί, κάποιοι σοβαροί άνθρωποι θα βρίσκονται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ένας λοιπόν από αυτούς σοβαρούς ανθρώπους ονομάζεται Κώστας Τούμπουρος. Ο κύριος Τούμπουρος ήταν ο συμφοιτητής του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Τούμπουρος, ο οποίος μετά τα νιάτα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την αντίληψή του για την πραγματικότητα, μετά μπήκε στη ζωή και, όπως γράφει η κυρία Νεκταρία Σταμούλη, μετά τον φοιτητικό συνδικαλισμό, ο Τούμπουρος βάζει την πολιτική ενασχόληση στον πάγο, εργάζεται στην οικογενειακή κατασκευαστική και τεχνική εταιρεία και τα τελευταία χρόνια σε μια μεγάλη κατασκευαστική. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών περιβαλλοντικών έργων, έργων παραχωρήσεων και μεγάλων έργων υποδομής. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Είναι όμως ένας που έρχεται από τα παλιά χρόνια, μια παλιά φιλία του Αλέξη Τσίπρα, και είναι προφανώς ότι στα χρόνια της διακυβερνήσεως με έναν τρόπο τον βοηθά να του ανοίγει τις επαφές με αυτόν τον κόσμο που για τον Αλέξη Τσίπρα φαντάζομαι είναι πολύ συστημικός ή μας δουλεύει. Προσέξτε, εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή είναι αυτό που λέμε μεγάλη μάρκα, ή μας δουλεύει, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια χαρά με τις κατασκευαστικές και με όλα αυτά, μας δουλεύει δηλαδή, ή είναι πραγματικά αυτό που δηλώνει, αριστερός, οπότε εκεί ο χαρακτηρισμός θα ήταν κάτι που δεν πρέπει να το πω γιατί θα τον προσβάλλω. Καταλάβατε, εγώ έχω την εκδοχή ότι μας δουλεύει και μια χαρά συμπεριφέρεται αλλιώς στη λαϊκή και αλλιώς στο σαλόνι. Πιο πιθανό μου κάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην χαθούμε τώρα σε αυτά. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν ξέρεις, για μην παρασύρωμαι. Λοιπόν, ο κύριος Τούμπουρος, λοιπόν, όπως διαβάζω από την Νεκταρία Σταμούλη, διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου. Προσέξτε, γιατί είναι σοβαρός ο άνθρωπος αυτός. Γιατί έχει δύο σοβαρές διαφωνίες, οι οποίες προκύπτουν από το πορτέλο που του φιλοτεχνεί η κυρία συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τούμπουρος λέει ότι διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου, αλλά μετά πείθεται ότι ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν λάθος η πρώτη του γνώμη. Okay. Και δεύτερον, δεν του αρέσει και ο τίτλος «Ελλάς», που του το λέει αυτόν τον τίτλο σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο χειμώνα. Το Φεβρουάριο του λέει: «Ξέρεις, βρήκα αυτό το όνομα». Δεν του αρέσει του κύριου Τούμπουρου, και πολύ σωστά δεν του αρέσει του ανθρώπου, αλλά λέει εκ των υστέρων ότι μου αρέσει. Τι να κάνει, φίλος του είναι. Εντάξει. Από τη μία πλευρά ο κύριος Τούμπουρος. Από την άλλη πλευρά η κυρία Αγγελική Σπανού φιλοτεχνεί το πορτρέτο του Γιάννη Βλαστάρη. Ποιος είναι ο Γιάννης Βλαστάρης? Επί 20ετία διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, διευθυντής του περιοδικού Εψιλον, έκανε μια εποχή, ήταν έσπαγε κόκαλα. Προσέξτε, το παρελθόν του Βλαστάρη: μαχητικός κνήτης, σκληρός συνδικαλιστής της πανσπουδαστικής στο πολιτικό της νομικής. Για 20 χρόνια διευθυντή στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, με διαφωνίες με την εκδότρια, την Τεγοπούλου, και το 2019 ξαφνιάζει το σύμπαν όλο το αριστερό και τον αριστερούλιδον και πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου να γράφει τους λόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορούν οι δικοί του πώς έγινε αυτό. Ο Γιάννης Βλαστάρης δεν έχει καμία αναστολή να σταθεί δίπλα, γράφει η Αγγελική Σπανού, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρόλο που ερχόταν από αλλού. Κάποιος τον ρώτησε πώς ένας αριστερός έκανε τέτοιο άλμα Και θυμάται την απάντηση του Βλαστάρη που είπε: ο άνθρωπος που συνάντησα, ο Μητσοτάκης δηλαδή, είναι αδέσμευτος, καθόλου συμπλεγματικός, ιδεολογικά και ξέρει περισσότερη ροκ από μένα, λέει ο Βλαστάρης. Ο οποίος Βλαστάρης όμως τώρα ποιον το προσόν του. Θα το καταλάβετε μέσα σε μία παράγραφο. Γράφει Ισπανού. Δεν είχε ούτε την απορία γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδειξε τέτοια εμπιστοσύνη χωρίς να γνωρίζονται καλά. Η ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος, ο Βλαστάρης δηλαδή, κάποια φορά που του ζητήθηκε είναι ότι χρειαζόταν τις διατυπώσεις και τον τρόπο σκέψης της μεταπολίτευσης, ο Μητσοτάκης δηλαδή, από έναν άνθρωπο του πεδίου. Ο Βλαστάρης είναι ο άνθρωπος του πεδίου, γιατί εκείνος ήταν, ο Μητσοτάκης δηλαδή, κλεισμένος σε μια βιβλιοθήκη του Χάρβαρντ και διάβαζε. Άλλωστε, ποιος ηγέτης, λέει τώρα Ισπανού, ποιος ηγέτης δεν θα θέλει δίπλα του έναν γνώστη των μυστικών του αντιπάλου που μπορεί να γράψει ένα συλληπιτήριο μήνυμα για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου και ταυτόχρονα μια ομιλία για το Κογκρέσο, ε? Σας λέω, ήταν από τις ωραιότερες σελίδες της καθημερινής τον τελευταίο καιρό αυτά τα δύο πορτρέτα όπως τα διάβασα, του κυρίου Τούμπουρου και του κυρίου Βλαστάρη. Τώρα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τόσο ο κύριος Τούμπουρος, που είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι προφανές αυτό, και ο Αλέξης Τσίπρας συμμερίζονται αυτό που θα ακούσετε τώρα για την ψυχαγωγία μας, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που έγινε στο Contra Channel. Προσκεκλημένη είναι η κυρία Εύη Ρέτζου. Εύα Ρέτζου. Ποια είναι η κυρία Ρέτζου? Είναι οικαστικός, μου λέει στο βιογραφικό της ο κύριος Διανύρης που το βρήκε, είναι αναπληρωτής τομεάρχης πολιτισμού εκεί στην Ελλάς. Αποφύτησε με άριστα από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας και από το 2006 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο χώρο της σκηνογραφίας, στα θέατρο και τηλεόραση. Τώρα, πώς έχει σχέση με τα οικονομικά, τι να σας πω, φαίνεται από τον διάλογο μεταξύ της δημοσιογράφου του Contra Channel και της κυρίας Εύα Ρέτζου. Παρακαλώ για την απόλαυσή σας, 2,5 λεπτά να πάτε με κέφι στη δουλειά σας.
2: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
3: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα,
2: όχι, για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
3: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
2: Δεν σας ρώτησα
3: τώρα
2: αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
3: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
2: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
2: Γι' αυτό έτσι το λέω.
3: Άρα δεν μπορώ.
2: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος?
3: Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
2: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
3: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
2: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα?
3: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
2: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
3: Τι εννοείται όταν λέτε μεσαία τάξη?
2: Και αυτό επίσης θέλω να μου το πείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
3: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
2: Δεν σας λοιπόν ρώτησα όμως αυτό, λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
3: Είναι αποτέλεσμα.
2: Αν θα αλλάξετε
3: ακρίβειας
2: τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
3: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα και να φορολογείται εκείνος με πολύ πιο ευνοϊκούς
2: όρους. Μα πολύ
3: όρους
2: περισσότερα από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
3: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
2: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε, με το μισθό τον
3: όχι
2: οποίο παίρνετε?
3: Όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
2: Άρα κάποιοι με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
4: Προφανώς.
2: Πρέπει να φορολογηθούν?
3: Δεν είπα αυτό.
0: Πολύ ωραία. Η κυρία Λουκία Γκάτσου είναι η δημοσιογράφος από το Contra Channel, η οποία συζητεί με την κυρία Εύα Ρέντζου. Κυρίες και κύριοι, είναι από τα καλύτερα ηχητικά αυτής της περίοδου. Φαντάζομαι ότι με αυτά και με αυτά ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε χθες αυτήν το δικό του την σκιώδη κυβέρνηση, και φαντάζομαι ότι η σκιώδης κυβέρνηση θα έρθει να πει κάτι πιο σοβαρό, αν έχουν να πούν. Έχω αμφιβολίες επ' αυτού, αλλά όσο συνεχίζεται όλη αυτή την περατζάδα αυτόν τον καιρό, μάλλον δεν κάνει καλό, λέω τώρα. Θα μου πεις και εσύ, τι σε νοιάζει αν τι κάνει καλό ή όχι στον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω απλώς γιατί έχουμε και δύο αυτάκια, έχουμε και μια δουλειά, και όσο μπορεί να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, είπαμε μην ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα. Διάλειμμα εδώ, αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview και ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 άλλαξε με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Υποδεχθήκαμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εκεί λοιπόν συναντώνται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, φοιτητές με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, συγκεκριμένα πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, και τα οποία δημιουργούν μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, οι πληροφορίες που χρειάζεστε.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ο κύριος Μιχάλης Σάλλας θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Γιώργου Μουρούτη, και αύριο ο κύριος Σάλλας στις 9 το πρωί θα είναι εδώ για να μιλήσουμε γι' αυτό. Το διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο του, προκειμένου να είμαι έτοιμος για την αυριανή μας συνάντηση. Κύριε Δημήτρη Βασιλιάδη, της interview, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας για την υπομονή σας. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δηλώσω ότι εγώ δεν κινδυνεύω αν έρθει ο κύριος Τσίπρας, ούτε κότερο έχω, ούτε πισίνα, οπότε μπορείτε να τους φορολογήσει. Εκτός αν πάνε πολύ καλά οι δουλειές, τώρα εκλογές έρχονται, κύριε Πρωτοσάλτε, που μάλλον θα πάνε. Ίσως αποκτήσω μια πισίνα για να βάζω τη γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα με τη μέση. Αυτό για θεραπευτικούς λόγους.
5: Για θεραπευτικούς. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο σας. Λοιπόν, τι έδειξε τώρα η τελευταία. Την ανήγγυλα χθες, δηλαδή, αλλά την ακούσουμε έτσι από, για δύο λεπτά και μετά συνεχίσουμε μετά τις 9. Σύμφωνοι?
6: Ναι. Σύμφωνοι, ναι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι στη σφαίρα του 28-29% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό σε εκτίμηση θα τη δίνει βέβαια σταθερά πάνω από 30%. Δεν έχουμε αυτοδυναμία, ακόμα και αν κατανοούμε τους αναποφάσεις με όποιον τρόπο κάθε εταιρεία το κάνει. Φαίνεται ότι η αυτοδυναμία στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή. Βέβαια, δεν έχουμε στην παρούσα φάση εκλογές. Θα έχουμε το 2027, εκτιμώ εγώ. Άρα λοιπόν, ας συζητήσουμε τότε για την αυτοδυναμία. Έχουμε μία σταθεροποίηση, θα έλεγα, του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς στα ποσοστά, όχι στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση την καταλαμβάνει, αυτό δεν υπάρχει καμία επιβολία, το δείχνει και η δική μου μέτρηση, θα το δείξουν και άλλες που θα έρθουν. Άρα λοιπόν έχουμε στη δεύτερη θέση, αλλά είναι σημαντικό το ότι βλέπουμε μία σταθεροποίηση. Δηλαδή δεν βλέπω να μπορεί να πάει πάνω από το 16%. Αν πάει στο 17%, ίσως να πάει, γιατί αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ που τον βρίσκω στη μισή μονάδα ή στη μία μονάδα, μπορεί κάποιος αυτό να το προσθέσει στο ποσοστό του κυρίου Τσίπρα και να κάνει το 16-17. Μέχρι εκεί. Το Πασόκ, εντάξει, έχει χάσει περίπου 2 μονάδες προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει χάσει την ψυχραιμία του. Και αυτό είναι χειρότερο από τις 2 μονάδες. Δηλαδή, αν βρει ένα βηματισμό, καταρχήν πώς θα αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του θέματα, να μην λέει άλλα το πρωί ο Δούκας, άλλα το μεσημέρι Διαμαντοπούλου και παράλληλα ο Γερουλάνος, που είναι ένα θέμα. Εάν μπορέσει να στήσει μια αντιπολίτευση όπως πρέπει, που να είναι ενδεχομένως ένα man to man απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δηλαδή να πει απέναντι στον άμυνα βάζω αυτόν, απέναντι στο οικονομικό βάζω αυτόν, τότε ενδεχομένως να επανακτήσει τις 2 μονάδες που έχει
5: χάσει. Αφού δεν το έκανε εδώ και 2 χρόνια, αυτό επανακάνει από την

0: και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ναι. που δεν φυτρώνουν τα κουράκια. Δηλαδή, ας το καταλάβει το Πασόκ.
1: Δηλαδή, αυτοί, που με...
0: βοηθάμε, ναι.
1: αυτοί που τηλεφωνούσαν, δηλαδή θα πάρουν κακή ψήφο από τους ενδιαφερόμενους. Θέλει κοντά στο νου και γνώση, κύριε Βασιλιάδη. Αν στοιχειωδώς ξέρουμε λίγο τη ζωή και ξέρουμε από τη ζωή και καταλαβαίνουμε και τι είμαστε, ποιοι είμαστε, ως Έλληνες εννοώ και Ελληνίδες, δεν θέλει πολύ να καταλάβεις ότι τι είναι το θέμα όπου και πέ ποιον αφορά.
0: Βέβαια, ναι. Τώρα βρήκανε κάποιοι βουλευτές στον πελάτους,
1: ναι.
0: στην κυριολεξία, γιατί πήγαν να εξυπηρετήσουν. Καλώς, κακώς, κακώς κατά την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία και η άποψή μου. Ναι. Πήγαν να εξυπηρετήσουν το εκλογικό του κοινό. Εντάξει, κάτι το οποίο δηλαδή δεν είναι τώρα να καλύψαμε τον τροχό.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τις 9. Συνεχίζουμε μετά τις 9, okay. κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
11: Yeah.
10: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Λένα Διβάνη.
14: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
13: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
14: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλείου Κωνσταντίνου, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρινη προς την Πατησία, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλερικό Δέλτα προς την Πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Παραμένει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Εγάλεο, λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Αναλόγως κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της επικράτειας. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα ακολουθήσει πορεία 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στην μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην Επίτροπος και ουδεμία σχέση είχε με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διαιρωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα πάντως για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε το σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμά-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Και τέλος, με 1-0 έληξε ο αγώνας Κολομβία-Κόγκο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Οι δρόμοι που δεν έχουν αισθητή βελτίωση είναι η λεωφόρος Κηφισού, η οποία και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις, η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι από ελαφρώς έως πολύ βελτιωμένοι. Κίνηση επίσης θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στην Αττική Οδό με όχι μεγάλες καθυστερήσεις όμως και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία βελτιώνεται. Ενώ είχε προβλήματα από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, τώρα τα προβλήματα έχουν περιοριστεί κατά μήκος του νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε όλες και όλοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε, να παρευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι που λέτε χθες τα 30 χρόνια από την εκδημία του ηγέτου Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι οι Πασόκοι πήγαν στο μνήμα, στο πρώτο νεκροταφείο, να αφήσουν το λουδάκι τους. Μεταξύ αυτών και η βουλεύτρια Νάντια Γεννακοπούλου, από την οποία ξέφυγε αυτός ο βαθύς αναστεναγμός. Δεν πολύ ακούγεται, αλλά θα βοηθήσω εγώ τώρα να το καταλάβουμε όλοι. Άρε Ανδρέα, αυτό το αχ βγήκε από την ψυχή της, βγήκε από μέσα της, ακούστηκε εκεί, το καταφέραμε. Γράφει σήμερα ο Στέντορ στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Μπροστά στις ανοιχτές κάμερες η Γιαννακοπούλου αφήνει το άνθος της στο μνήμα, το κοιτάει, κουνάει το κεφάλι της και βγάζει βαθύ αναστεναγμό. Αχ ρε Ανδρέα. Μπορεί οι θεατρικές της επιδόσεις να απέβησαν ακουσίως αυτοσαρκαστικές, γράφει ο Στέντερ. Ο κεκοιμημένος όμως θα εκτιμούσε τον αναστεναγμό, θα προτιμούσε το σκέτο αχ από τα ξύλινα εγκόμια με τα οποία τον λιβανίζουν κάθε χρόνο. Αν μπορούσε, θα σηκωνόταν και θα έκανε στην πενθούσα Νάντι ένα νεύμα όπως τότε στη σκάλα του αεροπλάνου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πάμε με τραγούδι. Αυτή είναι η Lana Del Rey και εδώ είμαστε με το Blue Velvet.

0: δύο πραγματάκια από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εικονίζεται ο Νίκος Δαμουλής, ένας από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στη μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου, η οποία κυκλοφορεί από αύριο στα θηταρινά σινεμά μας, γράφει η Καθημερινή. Η οποία εφημερίδα μίλησε με τον σκηνοθέτη Αθανάσιο Τόμι Σκλάβο για το φιλμ που ξεκίνησε σαν δημοτικό project και έχει τα φόντα να εξελιχθεί στην κωμωδία του καλοκαιριού. Μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπί Αλίμου. Μπράβο, τι να πω. Φωτογραφία στο μέσο της πρώτης σελίδας από την εφημερίδα Καθημερινή, τρία νοσοκομεία από το μέλλον, τμήμα των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπως φαίνεται η εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθούν μέσα στο 2027 στο δημόσιο, φέρνοντας στη χώρα μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στον σχεδιασμό μονάδων υγείας. Νομίζω το ένα είναι στη Σπάρτη, το άλλο είναι στην Κομωτινή και το άλλο είναι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα τρία νοσοκομεία που δωρίζει στο ελληνικό κράτος το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συγκεκριμένα, νέο νοσοκομείο Κομωτινής, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, αυτά τα τρία κτίρια τα οποία δωρίζει το ελληνικό κράτος. Τώρα, φαίνεται ότι το Μουντιάλ, τι να σας πω, δεν έχω γνώμη, θα φιλοξενήσω κάποιο πρωινό τον Αντώνη Καρπετόπουλο να κουβεντιάσουμε πώς βλέπει το Μουντιάλ, αλλά νομίζω ότι το Μουντιάλ είναι η αναμέτρηση, τι να σας πω εγώ, έτσι με τα λίγα που παρακολουθώ. Δεν έχω γνώμη για τις ομάδες. Τα λίγα που παρακολουθώ είναι η αναμέτρηση Ρονάλντο Μέση. Γιατί ο Μέση τώρα είναι ο super duper ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ, αλλά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έβαλε τα 2 από τα 5 γκολ χθες της Πορτογαλίας έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Ψάχνουν να βρουν τίτλους όπως καταλαβαίνεις, διότι τα έχουν κατακτήσει όλα. Είναι super duper πολύ εκατομμυριούχοι. Μη σου πω μήπως είναι και δισεκατομμύριο. Τι να σας πω, δεν ξέρω τα περιουσιακά τους, αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι να τα απολαμβάνουν. Τώρα όμως ψάχνουν να βρουν για την υστεροφημία τους τίτλοι που θα μείνουν στην ιστορία. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη για τους προηγούμενους, αλλά για εσάς που μπήκατε φρέσκοι στην ακρόαση, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπος της εταιρείας Interview, για την political χθεσινή του δημοσκόπηση. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε. Να σας δώσω ένα αποκλειστικό, θέλετε?
0: Αλίμονο, να μην θέλει δημοσιογράφος αποκλειστικό, μα τι λέτε τώρα?
1: Μια που μιλήσατε για το Μουντιάλ, την τελευταία μου έρευνα, αυτή που την οποία συζητάμε, βάζω πάντα και κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες κρατάω για μένα, έτσι για να παίρνω λίγο καλύτερα το σφιγμό της κοινής γνώμης. Ναι. Λοιπόν, ρωτήσαμε την ελληνική κοινή γνώμη, ποια εθνική ομάδα πιστεύετε ότι θα κατακτήσει το επόμενο Μουντιάλ. Οι απαντήσεις είναι Αργεντινή το 21%, Γαλλία το 21%, Βραζιλία το 7%, Ισπανία το 6%, άλλοι λέει το 18%, υπάρχει μέσα βέβαια πολύ Αγγλία, κάτι το οποίο δεν είχα αναφέρει στην ερώτηση, και ένα 25% λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική κοινή γνώμη, φαβορή είναι η Αργεντινή και η Γαλλία.
0: Ναι. Προχθές διάβαζα στα νέα, έγινε μια έρευνα ανάμεσα στα πανεπιστήμια Ισπανίας, Μαδρίτης, ένα πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και ένα της Σιγκαπούρης. Μελέτησαν σε ένα δείγμα 10.000 ανθρώπων ποια είναι η γνώμη για Μέση και Ρονάλντο. Και προκύπτουν και πολιτικά κριτήρια στα ποιοτικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι δεσμευτικό, αλλά βγαίνει ότι η πιο αριστερή, ας πούμε, στην αντίληψη λέω, δεν λέω αυστηρός, είναι με το Μέση και η άλλη πιο συντηρητική με τον Ρονάλντο. Δεν βάζετε κι εσείς να δούμε τι παίζει στην Ελλάδα μεταξύ Μέση και Ρονάλντο?
1: Μπορώ να δω ποιοι από την αριστερά ψηφίζουν Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, ποιοι από τη δεξιά ψηφίζουν αντίθετα, ώστε να δούμε αν και εκεί είμαστε μαλωμένοι, να το πω έτσι, γιατί δεν τα βρίσκουμε συνήθως. Θα το δω, δεσμεύομαι να το δω, κύριε Πορτοσάλη, και θα το στείλω στο mail σας.
0: Θέλω να πω στο κοινό, κύριε Βασιλιάδη, ότι εγώ σας γνώρισα. Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε ανταμώσει διαζώσεις που λένε, απλώς στο τηλέφωνο τα λέμε. Αλλά ένα απόγευμα, μια Παρασκευή που με κάνει την τιμή να με καλεί Δημήτρης Βενιέρης στην τηλεοπτική του εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Σας είδα εκεί και ήσασταν, μου αρέσατε γιατί ήσασταν γρήγορος και δίνετε ωραίες απαντήσεις τσακμπαμ. Οπότε εμένα μου αρέσουν λίγο τα γρήγορα. Μπορεί στα γρήγορα να κάνει κανείς σφάλματα, αλλά δεν μπορώ σε σχέση με το αργό, προτιμώ το γρήγορο. Καταλάβατε. Δηλαδή αναλαμβάνοντας το κόστος του λάθους, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα να σας φιλοξενώ. Λοιπόν, τώρα η κυρία Μαρία Νταλιάνη είναι συνάδελφός μου και μου λέει, μου βάζει τώρα μια ιδέα εδώ. Μου λέει, ο Αλέξης Τσίπρας στις πρώτες εκλογές του 23 πήρε 20%, με απλή αναλογική. Τώρα λέει, που όλοι καταραίουν στην αντιπολίτευση, έχει ταβάνι μόνο 16. Και σε εσάς απευθύνεται επί της ουσίας. Το 17% που πήρε στις δεύτερες εκλογές του 23 ήταν μια ειδική συνθήκη, ήδη είχε χάσει και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές του 23. Γιατί του βάζετε ταβάνι 16%, κύριε Βασιλιάδη?
1: Δεν βλέπω άλλες δεξαμενές. Έχει εξαντλήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι και τις μετρήσεις πριν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 6-7% στην καλύτερη περίπτωση και δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά ήταν στο 17%. Άρα λοιπόν από εκεί έχει αντλήσει ό,τι ήταν να αντλήσει. Έχει μείνει ένα ξέμπαρκο λίγο, κάτι στον Κασελάκη, λίγο κάτι στην Κωνσταντοπούλου, λίγο κάτι στη Νέα Αριστερά. Το οποίο αν δεν κατέβουν αυτά τα κόλλα, δηλαδή αν δεν κατέβει η Νέα Αριστερά, αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., μπορεί να φτάσει ξανά το ποσοστό του 2023. Από το ΠΑΣΟΚ, ό,τι ήταν να πάρει το πήρε νομίζω. Αυτός που έχει μείνει ΠΑΣΟΚ πλέον είναι ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν εξακολουθούν να γίνουν λάθη μέσα στο ΠΑΣΟΚ ώστε να τροφοδοτήσουν επιπλέον τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν βλέπω από πού άλλο θα μπορούσε να αντλήσει.
0: Ναι. Δεξαμενές για το ΠΑΣΟΚ βλέπετε?
1: Κοιτάξτε,
0: πάλι η κυρία Νταλιάνη ρωτάει. Ναι.
1: Υπάρχει, κοιτάξτε, είχα κάνει μία έρευνα, εν πάση περιπτώσει, δεν δημοσιεύτηκε, για κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο στο ΠΑΣΟΚ, όπου ήθελε να δει πώς και γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Και μετά με μια δική του ανάλυση είπε ότι πολλοί κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει είναι ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον κάνουμε να ξαναψηφίσει. Δηλαδή, ο κόσμος βέβαια που δεν ψηφίζει, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν ψηφίζει είναι γιατί δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να μην τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα όταν το μενού έχει από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και ό,τι θέλει ενδιάμεσα? Είναι λίγο ένα επιχείρημα για να διαφύγει στην.
0: Για να, είναι να είχαμε να λέγαμε, κύριε Βασιλιάδη μου, εντάξει τώρα.
1: Να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Κυρίως δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί, θα σας πω και εδώ, βαριούνται ή γιατί το κόμμα τους το οποίο θέλουν να στηρίξουν δεν τους έχει πείσει ότι είναι κατάλληλο. Άρα λοιπόν για να φέρεις πίσω αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχεις ένα λόγο, πρέπει να έχεις ένα αφήγημα. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ αυτό. Το ΠΑΣΟΚ, τη μόνη είδηση που παράγει είναι τι είπε ο Δούκας το πρωί, τι είπε ο Δούκας.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, διάβαζα ένα ρεπορτάζ της Αγγελικής Σπανού κάποιες Κυριακές πριν, εδώ 2-3 Κυριακές πριν στην Καθημερινή. Και σας είχε πάρει και από εσάς μια. Είχε πάρει κάτι. Ή σας είχε πάρει κάποιες δηλώσεις, ενώ είχατε συζητήσει. Και βάλατε κάποια θέματα για νέους. Εγώ λοιπόν θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να πιάσουμε να συζητήσουμε λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, γιατί βλέπω ότι ψαχουλεύετε διάφορα πράγματα. Όπως τώρα αυτό που θίξατε, ας πούμε. Γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο Έλληνας? Τι ψάχνει ο Έλληνας, εν πάση περιπτώσει? Τι θέλει το Ελληνόπουλο? Τι είναι αυτό που παραζητεί? Και να δούμε ακριβώς τι θέλουν και οι νέοι, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω χρόνο να τα πούμε από τα επόμενα πρωινά της επόμενης εβδομάδας, εννοώ. Φαντάζομαι έχετε υλικό.
1: Έχω και φρέσκο υλικό, επειδή δεν έχετε χρόνο, θα σας το στείλω και το βλέπετε εσείς από μόνο σας. Έχω φρέσκο υλικό για τους νέους. Τι θέλουν οι νέοι?
0: Τι ζητούν οι νέοι? Από τη ζωή τους γενικώς, τι θέλουν οι νέοι?
1: Εργασία, ναι. Και η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα, πράγματα τα οποία εγώ θα τα περίμενα ψηλά, τα βλέπω χαμηλά. Θέλουν λεφτά, να το πω έτσι απλά, ομά. Λεφτά θέλουν. Ναι. Για να ξεκινήσουν από
0: τα κόπο, με κόπο, με πόσο τη εκατό κόπο? Ας πούμε 80%, 60%, 40%, με πόσο?
1: 60% περίπου τοποθετείται στο θέλω ο μισθό.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Με πόσο κόπο θέλουν τα λεφτά? Και εγώ θέλω λεφτά. Αλλά με πόσο κόπο να. Δηλαδή τι, να μου τα δώσει έτσι ο Αλαφούζος? Αυτό λέω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, πρέπει να τα δουλέψουν.
0: Επειδή είμαι Λεβεντόπουλο, ναι. Επειδή είμαι Λεβεντόπουλο και περιφέρομαι.
1: Πρέπει να τα δουλέψουν όλοι για να τα πάρουν τα λεφτά.
0: Όχι, αυτό λέω. Δεν το ρωτάτε και αυτό? Δεν το ρωτάτε λίγο για να δούμε τώρα ποιο είναι? Γιατί ξέρετε. Να δούμε λίγο και πώς θέλουν να ζήσουν τα παιδιά σήμερα.
1: Θα σας στείλω τα αποτελέσματα να τα διαβάσετε και θα το καταλάβετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Μεγάλη είδηση, παιδιά, να με συγχωρείτε. Δεν το έχω πει το σύνορα και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, στις ειδήσεις το βάραμε. Παρετήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Αυτά είναι τώρα. Αυτό ξέρω, σας το είπα απότομα και πώς θα πάτε να δουλέψετε. Το αντιλαμβάνομαι. Ποιος είναι, να μου πείτε, ο Βασίλης Κοκοτσάκης? Πουλάκια μου, πέρσι όμως όταν τρέχατε πίσω από την Κωνσταντοπούλου, και είχατε χάψει, ζητώ συγγνώμη, γιατί ήσασταν το 80% της κοινωνίας. Φαντάζομαι 8 στους 10 του ακροτηρίου. Είχατε τσιμπήσει σε αυτά τα φοβερά που έκανε ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, να σκεπάσει το δυστύχημα των τεμπών. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, η συγκάλυψη. Μπράβο. Τότε λοιπόν, εναντίον της συγκαλύψεως, βασικό ρόλο έπαιζε αυτός ο κύριος Κοκοτσάκης. Είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών. Θα πει, πού είναι αυτή η τεχνική σύμβουλη οικογενειών? Έλα μου ντε, χάθηκαν όλοι. Λοιπόν, για να μην χάσουμε τη σοβαρότητά μας, ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, μισό λεπτό να τον καλημερίσω. Κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Αυτά και με αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά και με αυτά, προχώρησε η ώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε 9:30 μετά τις ειδήσεις τίτλους, σας παρακαλώ.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος.
14: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Είμαστε το 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αρδίτου και στην άνοδο της Συγκρού. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω. Καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στις 11 το πρωί από τα σωματεία εργαζόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται στη Βουλή σήμερα η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Έκανε λόγο για άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολλομιχάλη, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, βελτιώνεται η εικόνα των δρόμων. Ποιοι δρόμοι κρατάνε ακόμα ταλαιπωρία, κίνηση, η άνοδος φυσικά της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με μποτιλιάρισμα, ο άξονας Καρόλου Μάρνη, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν κίνηση, αλλά είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι περιμένετε.
19: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Με αφορμή το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ που υπέγραψε η Ρούλα Σαλούρου στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή με τον τίτλο «Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το 2029», κάλεσα και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Ο κύριος Τσακλόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει υπουργός εργασίας, έχει ασχοληθεί με το ασφαλιστικό και θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Και πάλι καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Εδώ τα στοιχεία, λέει το ρεπορτάζ, είναι ανησυχητικά. Ενώ είχαμε μια δεκαετία, μια καλή πορεία στον ΕΦΚΑ, τα πράγματα χτυπούν καμπανάκι για το προσεχές πολύ άμεσο μέλλον. Τι λέτε, κύριε Τσακλόγλου?
24: Κοιτάξτε λίγο, αυτή είναι μια αιτία στην οποία την άκουγα και πολύ συχνά στη Βουλή και το ακούω και πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ ή για κάποια μικρά ελλείμματα κλπ. Αυτό είναι τελείως λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή από τις εισφορές τις οποίες λαμβάνει ο ΕΦΚΑ καλύπτει μόνο ένα ποσοστό επί των συντάξεων τις οποίες καταβάλει. Το υπόλοιπο το καταβάλει ο προϋπολογισμός, είτε με τη μορφή της Εθνικής Σύνταξης, η οποία είναι το κομμάτι το οποίο δίνει, ας πούμε, έχουμε νομοθετήσει ότι θα δίνουμε στα άτομα τα οποία είναι συνταξιούχοι, που θα το πληρώνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Αλλά πληρώνουν και ένα σημαντικό κομμάτι των λεγόμενων ανταποδοτικών συντάξεων, δηλαδή εκείνο το κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτεται από τις εισφορές μας. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, περίπου τόσο είναι, πες ότι σήμερα ο ΕΦΚΑ έχει ένα έλλειμμα το οποίο είναι 15 δισεκατομμύρια. Αν εγώ σας δώσω μία επιχορήγηση, σαν κράτος εννοώ, 10 δισεκατομμυρίων, θα γράψετε έλλειμμα 5 δισεκατομμύρια. Αν σας δώσω 20 δισεκατομμύρια, θα γράψετε πλεώνασμα 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο διάλογο σαν έλλειμμα ή πλεώνασμα του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορθό. Ο ΕΦΚΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει ελλείμματα και είναι ελλείμματα τα οποία είναι μεγάλα. Είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζει σε όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε, είναι το ότι αν ακολουθούσαμε τους κανόνες οποίους έχουμε ήδη ψηφίσει, αυτά τα ελλείμματα λίγο-λίγο θα έπρεπε να μικραίνουν. Εκείνο που βρήκα ανησυχητικό στο πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Αλούρου, είναι το ότι με βάση το μεσοπρόθεσμο, αυτά τα πραγματικά ελλείμματα του ΕΦΚΑ δεν φαίνεται να μειώνονται. Οπότε υποθέτω ότι ανάμεσα στις υποθέσεις του μεσοπροθέσμου είναι το ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουμε ήδη ψηφίσει μάλλον δεν θα εφαρμοστεί.
0: Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί βάλατε πολλά και δεν τα καταλαβαίνω κιόλα, κύριε καθηγητά.
24: Παρακαλώ.
0: Πρώτα απ' όλα, το έλλειμμα παράγεται έλλειμμα επειδή δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, δεν ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις τους οι ασφαλισμένοι.
24: Όχι. Καλά, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
24: Δεν είναι
0: θέμα της εισφοροδιαφυγής, ας πούμε.
24: Είναι ζήτημα σχεδιασμού του συστήματός μας. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε, το οποίο λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η σύνταξη του κυρίου Πορτοσάλτε ή του κυρίου Τσακλούγλου κανονίζεται με τον ΑΒΓ τρόπο. Υπέροχα, υπολογίζεται αυτή η σύνταξη. Από την άλλη μεριά, έχουμε και τις εισφορές των ασφαλισμένων. Τις έχουμε και αυτές. Όταν βάλουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε σαν κράτος για την πληρωμή των συντάξεων μείον τις εισφορές οι οποίες καταβάλλονται, αυτό είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ. Όχι αυτό που αναφέρεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, το οποίο είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ μετά την κρατική επιχορήγηση.
0: Ναι, είναι ότι δεν μπαίνει κρατική επιχορήγηση, αν καταλαβαίνω καλά.
24: Αυτό το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι το τι συμβαίνει μετά την κρατική επιχορήγηση. Οπότε αυτό δεν λέει κάτι. Από οικονομική άποψη, εκείνο το οποίο μετράει σε ένα ασφαλιστικό σύστημα είναι τι είναι οι υποχρεώσεις μου μείον τι είναι οι εισπράξεις μου.
0: Ναι. Μελλοντικώς όμως έχουμε ρήτρα ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει ο κρατικός προϋπολογισμός ένα ποσοστό κόστους ως προς τις συντάξεις.
24: Όχι. Τέτοια ρήτρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα σε καμία από αυτές. Είναι περίπου σαν το φρένο χρέους που έχει η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό της. Υπάρχει αντίστοιχο φρένο χρέους εκεί για το συνταξιοδοτικό της. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχο κανόνα, οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Επειδή υπάρχει και το σκέλος του δημογραφικού που θα επηρεάσει το ασφαλιστικό σύστημα, αν έχουμε από εκεί έλλειμμα, θα πρέπει να έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός να συμπληρώσει τις συντάξεις που πρέπει να καταβληθούν, ας πούμε, στη δική μου γενιά, όταν θα πάμε εμείς στη σύνταξη.
24: Κοιτάξτε λίγο, για όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πρώτα,
24: να πάω λίγο για κάπου που υπάρχει μια καλή αποτύπωση. Κάθε 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια έκθεση, λέγεται The Aging Report, δηλαδή, ας το πω έτσι, η έκθεση της γύρανσης. Αυτή εξετάζει λεπτομερώς για όλα τα κράτη-μέλη τι είναι οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού στα 4 τομείς. Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση, είναι και η μακροχρόνια φροντίδα. Η τελευταία τέτοια έκθεση έχει εκδοθεί το 2024, η επόμενη αναμένεται το 2027. Στην έκθεση του 2024, αυτό το πράγμα το οποίο λέει ξεκάθαρα είναι το ότι, κοιτάξτε παιδιά, αν στην Ελλάδα τηρήσετε αυτούς τους κανόνες που έχετε ήδη νομοθετήσει, το σύστημά σας είναι βιώσιμο. Σταδιακά η συνταξιοδοτική δαπάνη μειώνεται και σταδιακά μειώνεται επίσης και η αναγκαία συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακούω συχνά στο δημόσιο διάλογο, ναι, το πετυχαίνουμε αυτό εδώ το πράγμα, αλλά το πετυχαίνουμε με εκπτώχυνση των συνταξιούχων. Αυτό δεν είναι ορθό. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή χοντρικά να το πω αυτό, το πόσο είναι η μέση σύνταξη ως προς το μέσο μισθό στην Ελλάδα, σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία αυτής της έκθεσης, είναι το υψηλότερο ποσοστό που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό όμως.
0: Δηλαδή, αυτό να το καταλάβουμε. Ότι ο εργαζόμενος που περνάει στη σύνταξη παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του όταν εργαζόταν.
24: Περίπου έτσι. Περίπου έτσι.
0: Ναι.
24: Αυτό το νούμερο πραγματικά με τις νομοθεσίες της προηγούμενης δεκαετίας και ιδιαίτερα με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι κάτι το οποίο σταδιακά μειώνεται, αλλά και ακόμα και όταν μειώνεται με προοπτική 50 ετών μπροστά μας, και πάλι αυτή η έκταση μας λέει ότι θα είναι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως επειδή έχει γίνει και μια σημαντική μεταρρύθμιση αυτά τα χρόνια, η οποία πρόκειται να αρχίσει να καρποφορήσει εκείνα τα χρόνια, που είναι η μεταρρύθμιση του ΤΕΚΑ, γιατί το ΤΕΚΑ είναι κεφαλαιοποιητικό και όχι διανεμητικό και έχει πολύ σημαντικότερες αποδόσεις από ό,τι έχουν τα διανεμητικά συστήματα. Εκείνο το πρόβλημα μας λέει είναι ότι αυτός ο λόγος αρχίζει και ανακάμπτει. Δηλαδή οι συντάξεις ανεβαίνουν και πάλι περίπου στα αναλογικά με τους μισθούς στα επίπεδα που είναι και σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα καλό σενάριο, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι τηρούμε τους κανόνες που έχουμε ήδη.
0: Ποιος δεν τηρεί τους κανόνες, κύριε Τσακλόγλου? Ποια πλευρά?
24: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε κάνει τα οποία αλλάξανε τα δεδομένα.
0: Εσείς τα κάνατε ως υφυπουργός και τώρα τα έχει ανακαλέσει η κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε, για να καταλάβω.
24: Δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιο πράγμα, αλλά πράγματι υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει τα οποία ανατρέπουν τα δημοσιονομικά μας, τις δημοσιονομικές εκθέσεις.
0: Δηλαδή εσείς, ας πούμε, είπατε ότι θα έχουμε ένα αναδιανεμητικό, αλλά θα βάλουμε και ένα ανταπόδοτο.
24: Όχι. Αυτό το έχουν κάνει, το ΤΕΚΑ συνεχίζει κανονικά. Το μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε με το ΤΕΚΑ μέχρι στιγμής είναι ότι λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων δεν έχει αρχίσει να επενδύει πραγματικά τα κεφάλαια τα οποία έχει συλλέξει ακόμα. Αλλά το σύστημα ως προς το ΤΕΚΑ δουλεύει κανονικότατα. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, άρα δεν γίνεται η επένδυση των χρημάτων δηλαδή.
24: Εντάξει, κατά φάλαιο. Στην Τράπεζα της Ελλάδας παίρνουν κάποιο τόκο, αλλά αυτό είναι χαμηλό.
0: Θα δηλαδή, θέλατε θα κάτι πιο επιθετικό εσείς. Ακριβώς. Επιθετικό με την έννοια πιο παραγωγικό δηλαδή, με αυτή την σημασία.
24: Τα άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο ΤΕΚΑ είναι σε συντριπτική τους πλειονότητα σε μικρές ηλικίες. Πράγματι, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα έχουν διακυμάνσει στις αποδόσεις τους σε σχέση με τα.
0: Αλλά στο βάθος χρόνου, αλλά στο βάθος του χρόνου.
24: Ψηλότερες αποδόσεις.
0: Αυτό σου λένε όλοι οι ασφαλιστές όταν πας να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση. Έτσι. Δηλαδή, εννοώ ιδιωτική ασφάλιση επενδύσεως, αυτό εννοώ.
24: Ναι. Όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα που είμαι σε μεγάλη ηλικία και πω σε έναν ασφαλιστή, ξέρετε, θέλω να κάνω ένα συνταξιοδοτικό προϊόν, εκείνο θα μου πει ότι παιδιά για σένα μόνο χαμηλού ρίσκου, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Αλλά ενώ αν πάει ένας τριαντάρης, είναι αλλιώς τα πράγματα.
24: Είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Υπάρχει μια σχέση η οποία είναι θετική ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση και το ρίσκο. Αυτό το πράγμα, ακόμα και αν έχει διακυμάνσει σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, γιατί μιλάμε τα 40 χρόνια, είναι πολύ μεγάλος χρονικός ορίζοντας, τελικά αυτό το πράγμα που επικρατεί είναι η υψηλότερη απόδοση και είναι αυτό που θα βελτιώσει τη συντάξη στο μέλλον.
0: Ναι. Παρά τις όποιες κρίσεις μπορεί να παρουσιαστούν, αλλά στο τέλος το ισοζύγιο είναι θετικό. Στο τέλος.
24: Σωστό.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα σας.
24: Να είστε καλά, κύριε Πρωτοσέλη.
0: Χάρηκα πολύ.
24: Γεια σας.
0: Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, διετέλεσε υπουργός εργασίας, είναι σήμερα καθηγητής στο τμήμα, συνεχίζω ως καθηγητής στο τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε έτσι μια πολύ ωραία προσέγγιση να καταλάβω μερικά πράγματα, φαντάζομαι και εσείς. Λοιπόν, χιόνισε στο Λιανοκλάδι, κυρίες και κύριοι, του Ντίνου Σπυρόπουλου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο Θανάσης Δαγρές, ενωματάρχης στην πόλη της Λαμίας το 1966, αναλαμβάνει να ξεχνιάσει τον θάνατο μιας εντυπωσιακής γυναίκας στη γειτονική Κωμόπολη. Έτσι πλέκει την ατμόσφαιρά του ο Ντίνος Σπυρόπουλος, εκδόσεις Πρώτη Ύλη, καλοτάξιο το βιβλίο. Η κυρία Ξένια Κούρτογλου είναι επιχειρηματία στον χώρο της έρευνας αγοράς με περισσότερα από 35 χρόνια. Εμβληματική προσωπικότητα στα επιχειρηματικά, η κυρία Κούρτογλου. Έρχεται μέσω των εκδόσεων Key Books με τον τίτλο Το Τούνελ, 49 συν 2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Διαβάζω στον υπότιτλο. Καλοτάξετο και αυτό το βιβλίο. Και κλείνω με την Athens Review of Books στο τεύχος Ιουνίου, τώρα καθώς τελειώνει ο Ιούνιος. Η άλλη Αμερική. Εδώ λοιπόν, με αφορμή τα 250 χρόνια της συστάσεως του Αμερικανικού κράτους, η άλλη Αμερική, Έμερσον Θορό Ουίτμαν, σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, μαζί και η Χρύσα Μαλτέζου, αφιέρωμα στη Χρύσα Μαλτέζου, από τα ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στην Athens Review of Books. Διάλειμμα σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά Ανδρέας Ανδριανόπουλος, είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάπτωσή του στα 10 χρόνια από τη στιγμή που οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν όχι στην Ευρώπη.
1: Go, go, go, go!
2: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
25: Πού θα πάμε?
26: Κρήτη.
6: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
26: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
26: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
25: Κι εγώ.
27: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
28: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
29: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
30: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
31: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
33: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
32: Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
33: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
34: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
35: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
36: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
35: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
36: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
35: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
37: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
38: Μητέα.
39: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
40: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
39: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
40: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
39: Αισθάνεσαι σπίτι.
40: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
41: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Τώρα θα διερωτάστε γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Ξέρω, έχετε φαγούρα, το αντιλαμβάνομαι και εδώ είμαι εγώ να λειτουργήσω σαν αληφή να το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Λίγο τάλκ χρειάζεται. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτσάκης λέει ότι το κόμμα Καριστιανού λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Όπω είναι. Ανακαλύφθηκε η Αμερική. Λοιπόν, οπότε έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Ποιος είναι ο κ. Κοκοτσάκης, θα μου πεις τώρα, σας καταλαβαίνω. Είναι ένας από τους τεχνικούς συμβούλους που ήταν δίπλα στις οικογένειες και μιλούσαν για τα εξαφανισμένα βαγόνια, για τα ξυλόλια κτλ. Ήταν από τους προτεργάτες της δικής σας, κυρίες και κύριοι, πώς θα το πω, προσπάθειας να αποτελαθείτε. Λοιπόν. Για να συζητήσουμε με τον κύριο Ανδριανόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Ανδριανόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ. Το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχω να σας πω το εξής. Το 2016 ο Ντέιβιντ Κάμερον είχε την φαϊνή ιδέα να το κάνει δημοψήφισμα αν θέλουν να μείνουν ή όχι στην Ευρώπη. Πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον κρεμό. Τι συνέβη μετά, μισό λεπτό κύριε Ανδριανόπουλο, πριν αρχίσετε να γελάτε. Τι συνέβη μετά, εξέλεξαν την Τερέζα Μέη. Τερίζα Μέη, η οποία έμεινε 3 χρόνια. Ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον, έμεινε και αυτός από το 19 έως το 22, περίπου 3 χρόνια. Μετά ήρθε η Λι Στρας για κάποιες ημέρες, 50 ημέρες, ούτε δίμηνο δεν έκλεισε. Ούτε 50. Α, ούτε 50, ναι, σωστά.
1: 48 εκεί κάπου.
0: Ωραία, είναι απίθανη αυτή η περίπτωση της κυρίας Στρας. Ήρθε στη συνέχεια ο Ρίση Σούνακ των συντηρητικών, 1 χρόνο και 8 μήνες κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, και από το 24 ο Κιρ Στάρμερ ως εργατικό κόμμα και αυτός δεν πήγε παρακάτω και έρχεται τώρα ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Πάμε κύριε Ανδριανόπουλε. Γράψατε ένα ωραίο άρθρο σήμερα, συνοπτικό στην εφημερίδα Τα Νέα, για όποιον θέλει έτσι να σας διαβάσει. Α, πούμε δύο κουβέντες τώρα.
1: Λοιπόν. Κοιτάξτε, νομίζω πως η επιλογή.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο το παίζετε στα δάκτυλα. Είσαστε αγκλοτραφείς.
1: Να σας πω κάτι, ναι. Ότι από όλους αυτούς τους καινούριους, ναι. Ο Στάμερ είναι η πιο καλή περίπτωση. Διότι δεν είναι απλά θεσινός, είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε και
0: πώς, γιατί βούλιαξε τότε κύριε Ανδριανόπουλε?
1: Ο ίδιος όχι. Αυτός είχε βάλει υποψηφιότητα πάρα πολύ μικρός. Είχε σπουδάσει στο κολέγιο το Φιτζ Βίλιαμ του Κέμπριτζ. Είχε από μικρό παιδί, από 18-16 χρονών νομίζω, ήταν εθελοντής σε διάφορους υποψήφιους βουλευτές και υφυπουργούς των εργατικών. Είχε γίνει για πρώτη φορά βουλευτής και είχε υπηρετήσει υπό τον Γκόρντον Μπράουν, αν θυμόσαστε, μετά τον Μπλέρ δηλαδή, και έπειτα ήταν υποψήφιος για την αρχηγία όταν παραιτήθηκε ο Μπράουν, αλλά ήταν, νομίζω ήταν 5 υποψήφοι και βγει τέταρτος και κερδίσει ο Εντ Μίλιμπαντ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ήταν
0: ένας από τα δύο αδέλφια.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ο άλλος είχε γίνει υπουργός οικονομικών. Μετά είχε διατελέσει διάφορα υπουργεία κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είχε γίνει υπουργός υγείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει υπηρετήσει πολλές πολιτικές σημαντικές θέσεις. Στη συνέχεια, γύρω στο 2016 κατέβηκε υποψήφιο στο τρίτο Μάντσεστερ, όπου κέρδισε 3 δημοτικές εκλογές. Το 2016, το 2021 νομίζω και το τελευταία το 2024. Και προχθές, μάλλον τον περασμένο, μέσα στον Ιούνιο, όταν δηλαδή φάνηκε ότι δεν περπατάει άλλο ο Στάρμερ, παραιτήθη στο Μέικερφιλντ, μια εκλογική περιφέρεια, Βόρεια Αγγλία, ο εκεί βουλευτής και με βάση το εγγλέζικο σύστημα που δεν έχει σταυρό προτίμησης και αναπληρωματικούς και τα λοιπά, ο άλλος παραιτήθη επίτηδες για να γίνει επανεκλογή και να κατέβει υποψήφιος ο Μπάρναμ, ο οποίος έγινε, κατέβει υποψήφιος, βγήκε βουλευτής και έρχεται την εκλογή δηλαδή. Και έτσι μπόρεσε να είναι υποψήφιος αντίπαλος του καινούριου, ας πούμε, του Στάρμερ. Γιατί στην Αγγλία δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος αρχηγός αν δεν είσαι βουλευτής, δεν γίνεται αυτό, και να γίνεις, δηλαδή να γίνεις πρωθυπρόχρος να είσαι στη Βουλή. Αυτά είναι λίγο εφευρέσεις μεσογειακές.
0: Ναι, καλό.
1: Είχα τότε ακωθεί εντός εισαγωγικών βέβαια. Τον τότε πρωθυπουργό του Γιώργου Μητσοτάκη, ο οποίος τα μονοεδρικά είχε κάνει τα μονοεδρικά με 2 υποψηφίους για να μην χάσω τους ανθρώπους προτίμησης, καταλάβετε. Δηλαδή, και έτσι ουσιαστικά και στις μονεδρικές περιφέρειες δεν κατεβαίνει ένας υποψήφιος κάθε κόμματος στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνουν δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσοι κάθε φορά. Ούτως ώστε...
0: του ιδίου κόμματος. Του ιδίου κόμματος. Γι' αυτό, και γι' αυτό μπαίνουμε στη φάση και των ρουσφετιών, βέβαια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, αλλά η μεγαλύτερη πολιτική ισχύ του μονοεδρικού συστήματος είναι ότι ο βουλευτής μπορεί να τσακωθεί με το κόμμα του και παρετούμενος χάνεται η έδρα, μένει ελληνή δηλαδή, και γίνεται επανεκλογή. Ναι. Και μπορεί ο ίδιος να κατεβεί πάλι υποψήφιος κόντρα στο κόμμα του. Ναι. Το κράτος να αποφασίσει, να συμφωνεί με το κόμμα ή με αυτόν. Ναι. Κάτι που είχε γίνει με την περίφημη Σίρλι Ουίλιαμς, τον Ρόι Τζένκινς, θα τα θυμόσαστε από το παρελθόν.
0: Ναι, τώρα όμως κάνετε έναν πολύ ωραίο πρόλογο, δεν έχουμε μπει καν στο θέμα, οπότε συνεχίζουμε αύριο το πρωί κατά τις 8.30, είναι εύκολο?
1: Ναι,
0: ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να κλείσω τώρα με αυτή την έννοια. Μακάρι να ένα ωραίο θέμα για σαββατιάτικες εκπομπές να το εξηγήσουμε έτσι και βλέποντας το πρόβλημα.
1: Σας συγχαρητήρια για τις εκλογές που, για τις συζητήσεις που κάνετε με τον κύριο Φίλη για τα γεωπολιτικά. Από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για την γεωπολιτική ανάλυση. Έχει νομίζω αναλάβει και τη θέση που είχα εγώ στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε αύριο το πρωί, κύριε Ανδρενόπουλε, 8:30.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Κυρίες και κύριοι, ξέχασα να αναγγείλω μια εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, από τον κύριο Δουκίδη οργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Ο κύριος Δουκίδης είναι ομότιμος καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, στην εκδήλωση που έχει τον τίτλο 50 χρόνια αναδρομής στις ερευνητικές συνεισφορές στην τεχνητή νοημοσύνη, ιχνηλατώντας το παρελθόν για να διαμορφώσουμε το μέλλον, ο πρόεδρος του Τμήματος λοιπόν, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Ιωάννης Νικολάου, προσκαλεί στην εκδήλωση προς τιμή του ομοτίμου καθηγητού Γιώργου Δουκίδη με αυτόν τον τίτλο στο αμφιθέατρο Cotton Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 5:30 το απόγευμα. Προσκεκλημένος καθηγητής ο Έντγκαρ Γουίτλι μαζί καθηγητές Ιων Ανδρουτσόπουλος του LSE, είναι ο κύριος Γουίτλι, καθηγητές Ιων Ανδρουτσόπουλος, Θεόδρος Ευγενίου, Παναγιώτης Λουρίδας, καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη, Διομήδης Σπινέλης και ομότιμος καθηγητής Γιώργος Δουκίδης σε αυτήν την εκδήλωση. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλημέρα σας.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα.

0: ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κηφισού, στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκου θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Αλλάζει παράλληλα ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτός σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί ως πρώην επίτροπος, καθώς ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσων απλήτει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο σημείο.

0: Αγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει ουσιαστικά βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, αποχωρεί καθώς το όλο εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που ο ίδιος οραματίστηκε. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονη συντρόφου της εχθές το πρωί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε 1-0. Με 1-0 έληξε και ο αγώνας Κολομβία-Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 10 το βράδυ αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, για χρόνια πολλά γιορτάζουν σήμερα οι θερινοί Γιάννηδες, πώς λέμε θερινά σινεμά. Υπάρχουν οι θερινοί Γιάννηδες. Εκείνοι δηλαδή που από τις 5-6 γιορτές του χρόνου που είναι αφιερωμένο στον Άι Γιάννη, διαλέγουν τη σημερινή γενέθλιον Ιωάννου του Προδρόμου. Τυπικά, χτες οι φωτιές του Άι Γιάννη, οι φωτιές του Κλείδων, άραγε, ανάβουν ακόμη τα παιδιά φωτιές του Άι Γιάννη. Αν έχετε δει πουθενά, ενώ φέτος, χτες το βράδυ, στείλτε μήνυμα. Αλλιώς μας έχει μείνει η φωνή της Χαρούλας να τραγουδάει το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Και φωτιές ανάβανε στους μεγάλους δρόμους». Υπάρχει ένα ποίημα του Σεφέρη με τίτλο «Οι φωτιές του Άι Γιάννη». Ακούτε σκάκα 100,3 ημερολόγιον, Τετάρτη 24 Ιουνίου του Άι Γιάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού. Είναι το ημερολόγιο που φροντίζει ο Κώστας Πανός. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Για την Αργεντινή και γενικά για τη Λατινική Αμερική, αυτή είναι μια μέρα μνήμης. Σαν σήμερα, το μακρινό 1935, αλλά το θυμούνται ακόμη, ο μεγάλος ήρωας της λατινοαμερικάνικης μουσικής, του ταγκό, της Αργεντινής, ο Κάρλος Γκαλντέλ, χάθηκε όταν το αεροπλάνο που τον μετέφερε έπεσε κάπου στα βουνά της Κολομβίας. Να θυμηθώ ότι, επειδή μιλάμε για Αργεντινή, ένας άλλος σπουδαίος Αργεντινός, ίσως ο σπουδαιότερος εν ζωή, ο Λιονέλ Μέση, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 39 και αρχίζει να περπατάει στα 40, γεννημένος 29 Ιουνίου του 1987. Εις πολλά γκολ ακόμη, Λιονέλ.

0: Άλλη μια επέτειος της ημέρας, λιγότερο θλιβερή, σαν σήμερα. Ένα νεαρό κορίτσι που είχε ταλέντο στο πιάνο και αγάπη για το πιάνο, αλλά επειδή το χρώμα του δέρματός της ήταν μαύρο, δεν την έπαιρναν στα οδεία της εποχής και για να βγάλει το ψωμί της έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε σε ένα μπαρ στο Atlantic City, εκεί με τα καζίνο. Αλλά κάποιοι πρόσεξαν το εξαιρετικό ταλέντο της ανάμεσα στον μπλάτσακ και τη ρουλέτα, και έτσι σαν σήμερα λοιπόν αυτό το νεαρό κορίτσι στα 24 του κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το πρώτο από τα 40 που κυκλοφόρησε συνολικά. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Little Girl Blue, ήταν η Νίνα Σιμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου, εδώ σε μας είναι η μέρα απεργιακή. Έχει γενικώς μια καταιγίδα απεργιών, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στον επισιτισμό και τον τουρισμό, στα τρόφιμα και τα ποτά και στις περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας απεργούν και κάνουν συγκέντρωση σε λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Στις 10.30 και στις 11 έχει συγκεντρώσεις. Το κέντρο θα είναι δύσκολο, ίσως όχι τόσο δύσκολο όσο ήταν χθες το βράδυ, όπου ένας αγώνας δρόμου στη Συγκρού είχε κλείσει το κέντρο για πολλές ώρες σε δύσκολη ώρα, αλλά και αυτές θα έχουν την επιρροή τους, προσέξτε. Τι άλλο, ναι, ημέρα απεργιακή, ημέρα δικαστική σήμερα. Τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Συζητάει την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να ανανεώσει μεν τη θητεία των τριών εισαγγελέων, των οποίων τη θητεία είχε ανανεώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για πλήρη θητεία 5 ετών, μόνο για 2 χρόνια. Η κυρία Κόβεση έκανε προσφυγή, είναι εδώ στην Αθήνα για να υποστηρίξει την προσφυγή της. Αναμένεται να απορριφθεί. Αν απορριφθεί, αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να διαλέξει τους τρεις. Η υπόλοιπη Ευρώπη λιώνει και βασανίζεται από μια φοβερή ζέστη που ταλαιπωρεί, δεύτερος καύσωνας μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Εμείς εδώ προς το παρόν μας σώζει το Άγιο Μελτέμι. Αλλά διαβάζω τα στοιχεία που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε σε σχέση με το παρελθόν 5 φορές περισσότερους καύσωνες, που ήταν και 7 φορές μεγαλύτεροι καύσωνες από ό,τι παλιότερα. Επειδή όταν κάθε φορά που κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποιος λέει «Μα εγώ θυμάμαι το 1970 τόσο που είχε ένα μεγάλο καύσωνα και πέθαναν άνθρωποι». Τα στοιχεία λένε ότι τη δεκαετία 86-95 είχαμε 18 μέρες καύσωνα στην Αθήνα, την επόμενη δεκαετία 58, την μεθεπόμενη 69 και την δεκαετία που μας πέρασε από το 2016 στο 2025 90 ημέρες καύσωνα στη δεκαετία στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι αλλάζει. Η μεγάλη είδηση της ημέρας εδώ σε εμάς είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Έμεινε σε εκκρεμότητα κάποιες ημέρες, δημιουργήθηκε μια αμφιβολία, ίσως και η ίδια κυβέρνηση αμφιταλαντεύθηκε πώς να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, που έλεγε ότι η δόση, μάλλον ο τόκος στη δόση, ο τόκος που πληρώνει κάποιος που έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, δεν πρέπει να υπολογίζεται όπως τον υπολόγιζαν μέχρι τώρα τράπεζες και φαντς στο σύνολο του κεφαλαίου που χρωστάει, αλλά στο μηνιαίο, επί της μηνιαίας δόσης. Αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να το εφαρμόσει πλήρως, δηλαδή έτσι οι τόκοι είναι πάνω στη μηνιαία δόση και όχι σε ολόκληρο το κεφάλαιο, και η διαφορά θα είναι δραματική στο τι πληρώνει ένας άνθρωπος μήνα το μήνα. Το δεύτερο που αποφάσισε είναι ότι στην ρύθμιση αυτή θα ενταχθούν όλοι οι ενήμεροι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και όχι μόνο εκείνοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, λογικό. Και τρίτο και σημαντικότερο, ότι η απόφαση εφαρμόζεται αναδρομικά, άρα εκείνοι που έχουν πληρώσει τα παραπάνω, τα παραπανήσια, τα υπερβάλλοντα τους προηγούμενους μήνες, αυτό θα υπολογιστεί ως εξόφληση κεφαλαίου και συνεπώς θα πληρώσουν λιγότερο από εδώ και πέρα και θα ξοφλήσουν και γρηγορότερα. Να Καλημερίσω την κυρία Χριστίνα Γλυκού, είναι δικηγόρος, μεσολαβήτρια, ειδικεύεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις και διαφορές, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει μετά τις χτεσινές αποφάσεις. Καλημέρα κυρία Γλυκού, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι, καταρχήν διευκρινίζεται και το αναδρομικό. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ήταν σαφές ότι ο Άριος Πάγος απαιτούσε αναδρομικότητα. Έτσι μάλλον είναι ή όχι.
1: Ο Άριος Πάγος κλείθηκε στα πλαίσια προδικαστικού ζητήματος με ερμηνεύσει οριστικά έτσι, τον τρόπο υπολογισμού. Τόσα χρόνια παλεύαμε να αποδείξουμε όλοι, ενώ οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τον το νόμο Κατσέλη, ότι μάλλον να αντικρούσουμε όλα αυτά που έλεγαν οι εταιρείες διαχείρισης, ότι δεν μπορεί να υπολογίζεται ο τόκος στο σύνολο του κεφαλαίου, διότι αυτό οδηγεί σε υπέρογγες χρεώσεις και υπέρογγες δόσεις. Ο Άριος Πάγος όντως δεν το αποσαφήνισε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: αν δικαιούται κανείς να πάρει πίσω και αυτά που έχει ήδη πληρώσει. Ναι.
1: Όμως είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και δι' της ολομελίας αυτού, δεν θα μπορούσε να μην εφαρμοστεί. Άρα, τα όσα ακούγαμε από τις εταιρείες διαχείρισης εδώ και δύο εβδομάδες, δεν θα έπρεπε εξ αρχής να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση και στη βάση αυτή θα έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί. Τώρα, άκουσα όλα αυτά που είπατε και πολύ σωστά τα είπατε. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Ευνοούνται και είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ καλό πρώτο βήμα όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις.
0: Ναι, όσοι δεν έχουν χάσει δόσεις είναι πώς εξακολουθούν να υπάγονται στον νόμο.
1: Ακριβώς. Όμως, τι λέει η νομοθετική αυτή πράξη, αν έτσι ισχύσει τελικά. Δεν λέει ότι εγώ ως δανειολήπτης σταματάω, ας πούμε, αν έχω δώσει 20.000 παράδειγμα, 30.000 παραπάνω, σταματάω να πληρώνω το επόμενο διάστημα μέχρι να αφαιρεθούν αυτά τα ποσά.
0: Πάει ναι.
1: Το αφαιρεί από το κεφάλαιο. Άρα μου μειώνει, ας πούμε, από τα 25 στα 10 χρόνια, στα 15 ανάλογα τι έχει δώσει ο καθένας. Αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη, ο οποίος μέχρι σήμερα μπορεί να ζοριζόταν οικονομικά και περισσότεροι από αυτούς δυσκολεύονται πολύ οικονομικά για να είναι συνεπείς, να πάρει μια ανάσα. Έτσι.
0: Συνεχίζει να πληρώνει, απλώς πληρώνει λιγότερο.
1: Μπράβο.
0: Και ενδεχομένως και για λιγότερο χρόνο, αν ο υπολογισμός βγάζει ότι έχει μειωθεί το. Ναι, γιατί υπολογίζεται ως εξώφυλλης κεφαλαίου αυτό που μέχρι χτες ήταν τόκος. Αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ένα μεγαλύτερο θέμα είναι που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, στην προστασία, και απεντάχθηκαν γιατί έχασαν μια-δυο δόσεις, γιατί δυσκολεύτηκαν. Και μπορεί να δυσκολεύτηκαν γιατί πλήρωναν αυτά τον υπερβάλλοντα τόκο.
1: Ναι. Δεν μπορούσαν.
0: Αυτοί προφανώς δεν. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται.
1: Αυτοί είναι οι μεγάλοι χαμένοι, όπως και οι μεγάλοι χαμένοι είναι αυτοί.
0: Που εξώφυλλησαν κανονικά.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτούς που έχασαν τις ρυθμίσεις. Το 90% αυτών των νεοφυλετών δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είπαν σταματάω να πληρώνω γιατί θα μου τα χαρίσουν, ας πούμε, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης. Δεν μπορούσαν. Γιατί όταν η απόφαση έβγαλε ποιοι ποσοδόσεις και έρχεται η εταιρεία διαχείρισης και σου λέει ότι εγώ το υπολογίζω με άλλο τρόπο, είναι επί του συνόλου του κεφαλαίου. Άρα δεν θα πληρώνω στο χ, θα πληρώνω στο χ στο τετράγωνο. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν. Και θυμίζω ότι για να κηρυχθεί κάποιος έκτοτος δεν σημαίνει ότι δεν έχει πληρώσει 3 χρόνια. Μπορεί να μην έχει πληρώσει 4 δόσεις ή 3 ή 5.
0: Υπάρχει τρόπος αυτή η κατηγορία κάπως να δικαιωθεί, μπορεί να κάνει κάποιος κάτι ή απλώς το χάσε.
1: Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν υπάρξει κάποια διαφορετική ή μάλλον κάποια διαφορετική αντιμετώπιση νομοθετικά εννοώ, γιατί περιμένουμε να δούμε αυτό πώς εφαρμοστεί. Ανακοινώθηκε μόλις χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών και δικαστικών εξόδων για αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να δικαιωθούν. Γιατί όταν έρχεται το ανώτατο δικαστήριο, επαναλαμβάνω, και ερμηνεύει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ορθό, γιατί έτσι θα έπρεπε να ισχύει εξ αρχής και να μην περιμένει ένας δανειολήπτης τόσα χρόνια να δικαιωθεί εν έτη 2026. Όταν λοιπόν. Παρ' όλα αυτά φτάνουμε στο 26 και βγαίνει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου. θεωρώ ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να προσφύγει δικαστικά και να δικαιωθεί. Βέβαια, θα έπρεπε όλοι αυτοί, ή μάλλον έστω να υπάρξει κάποια νομοθετική πρόβλεψη ή κάποια επισήμανση, αυτοί οι άνθρωποι να εξετάζονται κατά περίπτωση το γιατί και πότε βγήκαν εκτός νόμου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άδικο. Όπως άδικο είναι αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, άλλοι οφειλέτες, γιατί ο νόμος Χατσέλη αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Mm.
1: Τόσα χρόνια προσέφευγαν στα δικαστήρια, που δανείστηκαν από συγγενείς, δανείστηκαν από φίλους, πούλησαν ακίνητα για να μπορούν να ξοφλήσουν τις οφειλές και να μην έχουν χρέη τα παιδιά τους οι ίδιοι κτλ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δώσαν παραπάνω χρήματα. Γιατί ναι, ο τρόπος υπολογισμού
0: σωστά
1: ήταν,
0: ναι,
1: τους ανάγκαζε το φαντ να πληρώνουν ή μάλλον να αποπληρώσουν τα ποσά αυτά που λανθασμένα είχαν υπολογιστεί.
0: Ναι.
1: Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι θα προσφύγουν, αν δεν υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς, αν δεν αλλάξει κάτι, έστω μεταγενέστερα.
0: Θα προσφύγουν και θα πρέπει να πάνε στην δικαιοσύνη και να περιμένουν μια άλλη απόφαση. Ναι, σωστά. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να γυρίσει κανείς χρόνια πίσω, να.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και μην ξεχνάμε ότι
0: πρακτικά
1: δεν
0: μου φαίνεται πολύ εύκολο, αλλά καταλαβαίνω το δίκαιο του πράγματος. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου και η ρύθμιση η κυβερνητική αφορά τους υπαγόμενους στην προστασία του νόμου Κατσέλη.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλων των άλλων ειδών της ρυθμίσης που είναι ενεργές, ας πούμε, ή κατόπιν διαμεσολάβησης ή οτιδήποτε, πώς υπολογίζεται ο τόκος, επί του συνόλου ή επί της μηνιαίας δόσης?
1: Η ίδια νομοθετική πράξη αναφέρει, θα αναφερθώ στον εξοδικαστικό, γιατί ο κύριος όγκος των οφειλετών που δεν μπήκε στον νόμο Κατσέλη ή που έχασε τον νόμο Κατσέλη, θυμίζω ότι για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό πρέπει ή να μην έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ή να έχει βγει από τον νόμο.
0: Μες.
1: Ο κύριος όγκος λοιπόν των οφειλετών αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που κάνουμε διαπραγματεύσεις διμερείς, και λέω μικρό ποσοστό γιατί πλέον τα φαν τα τελευταία 1,5 χρόνο ζητάνε τεράστιες προκαταβολές για να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι πριν από 2 χρόνια, δηλαδή μπορούσαμε να ρυθμίσουμε χωρίς προκαταβολές. Άρα λοιπόν, αυτοί που δεν ρυθμίζουν τιμερώς γιατί δεν έχουν προκαταβολή, πάμε στον εξοδικαστικό. Η ίδια λοιπόν η νομοθετική πράξη αναφέρει ότι ο εξοδικαστικός συνεχίζει και τρέχει με άλλο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή αυτόν που θέλουν οι εταιρείες διαχείρισης επί του συνόλου. Και εδώ, επιτρέψτε μου να πω ότι δημιουργείται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, ήδη το έχουμε βρει, ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν γιατί αποδέχομαι μία πρόταση ως οφειλέτης, παράδειγμα 300 ευρώ το μήνα, και έρχεται το δασολόγιο μετά πειραγμένο, αλλαγμένο από την εταιρεία διαχείρισης και μου ζητάει 400 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα τι? Οι ρυθμίσεις να χάνονται. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, ναι, ήρθε μια νομοθετική ρύθμιση που θα έπρεπε να έχει έρθει εξ αρχής για να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και τη χαιρετίζουμε, γιατί είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Όμως, επειδή το ίδιο θέμα, γιατί έχει να κάνει με το τόκο, δεν έχει να κάνει με επιμέρους ζητήματα του νόμου Κατσέλη που δεν έχουμε στον εξοδικαστικό, θα πρέπει λοιπόν αυτό να επεκταθεί τουλάχιστον και στους
0: ανολήτες
1: του εξοδικαστικού. Του εξοδικαστικού.
0: Σαφές, κατάλαβα. Βέβαια, τώρα δεν είναι νομικό το θέμα, αλλά είναι αυτό το ότι όποιος πλήρωσε, θα λέει μέσα του, τι ανόητος που ήμουν που πήγα και πλήρωσα και δεν περίμενα μπας και έρθει κάποια ρύθμιση να όπως ήρθε τώρα. Επειδή στα χρόνια τα δύσκολα ακούγαμε πολύ για την κουλτούρα πληρωμής και τα λοιπά. Ναι.
1: Και ακόμα ακούγονται όλα αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει την κουλτούρα πληρωμής αυτή η αντίληψη ότι αν πλήρωσες, κάκο του κεφαλιού σου, τα πλήρωσες παραπάνω και τα χάσες. Αν δεν είχες πληρώσει μπορεί και να κέρδιζες κάτι. Αυτό νομίζω ότι δεν κάνει καλό.
1: Ναι, είναι απλά, είναι λυπηρό. Θα πω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να, όχι να εξαιρούνται και ας μου επιτραπεί έξω, τιμωρούνται οι συνεπείς. Αυτοί που προσπάθησαν ακόμα και μέσω καραντίνας και μετά την καραντίνα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και πλήρωσαν αυτά που κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσουν. Γι' αυτό λοιπόν είπα και πριν και ξαναλέω ότι θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη για αυτούς, να προσφύγουν δικαστικά και να κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γλυκού. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Χριστίνα Γλυκού, δικηγόρος, μεσολαβήτρια, ασχολείται με το θέμα αυτό. Είναι το πιο πολύ συζητημένο θέμα της ημέρας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πάμε διαφημίσεις, Κώστα. Έλα,
2: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Νεότητας ως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Εγάλεο, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στις 11 το πρωί. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. 43χρονη συνελήφθη για την πρόκληση δύο πυρκαγιών εχθές στην Κερατέα. 83 αλλοδαπούς εντόπισε και διέσωσε ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα και πάλι και χρόνια πολλά και πάλι σε όσους διαλέγουν αυτή την εκδοχή γιορτής του Αγιάννη για να γιορτάσουν Γιάννηδες και Ιωάννες. Είναι το γενέθλιο του Ιωάννου, το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα λοιπόν, και ακούτε τη σκαγιακοματία και το ημερολόγιο. Η φωνή που ακούτε είναι της Τζο Στόουν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η κιθάρα που ακούτε, είναι η κιθάρα εκείνου που, στον οποίο θα ήθελα να μοιάσουν νομίζω όλα τα πιτσιρίκια που κάποια στιγμή θέλησαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην ηλεκτρική κιθάρα και μάτωσαν τα δάχτυλά τους. Jeff Beck, γεννημένος σαν σήμερα το μακρινό 1944. Παρένθεση, χρωστάω ένα μήνυμα που σας ενδιαφέρει. Αν χρειάζεστε, και χρειάζεστε φυσικά, ένα γρήγορο ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει εκεί που βρίσκεστε, η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Μέσω του Wi-Fi έχετε γρήγορο ίντερνετ και επιπλέον παίρνετε δώρο απεριόριστα λεπτά ομιλίας και 2 μήνες από τη σύνδεσή σας δώρο. Προσγείωση σε μια άλλη όψη της επικαιρότητας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή απονέμονται εδώ και μερικά χρόνια τα πιο σημαντικά ίσως βραβεία επιστημονικής αριστείας στη χώρα. Είναι τα βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Απονέμονται αύριο για το 2026 και απονέμονται σε 2 σπουδαίους επιστήμονες πάντα. Αυτό είναι το πνεύμα των βραβείων αυτών. Βραβεύει Έλληνες, Ελληνίδες, οι οποίες έχουν πραγματικά αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη τους, έχουν διαπρέψει διεθνώς και η πατρίδα τους τιμά. Η μία από τους 2 βραβευόμενους φέτος είναι μια εντελώς ξεχωριστή γυναίκα, η κυρία Πινελόπη Κουγιάννου Γκόλμπεργκ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Yale σήμερα, έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για 2 χρόνια, το 2018-2020, κατήχε μια από τις πιο σημαντικές επιδραστικές θέσεις για έναν οικονομολόγο διεθνώς. Ήταν επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η κυρία Κουγιάννου Γκόλμπεργκ είναι μαζί μας, την παρακάλεσα να είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Κουγιάννου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσα χρόνια λείπετε από την Ελλάδα? Αρκετά, ε?
1: Έφυγα πριν 45 χρόνια.
0: Αχα, ναι.
1: Έχω περάσει δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα έχετε στα χρόνια αυτά διακριθεί πολλές φορές, έχετε κατακτήσει θέσεις και διδακτικές και θέσεις ευθύνης. Δεν ξέρω αν ακόμη σημαίνει κάτι για σας ένα βραβείο σαν αυτό που θα πάρετε αύριο, το αριστείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
1: Βεβαίως σημαίνει πολλά. Μια διάκριση είναι πάντα ένα πολύ ευχάριστο γεγονός.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτή ειδικά η διάκριση είναι μια διάκριση που προέρχεται από την Ελλάδα, που προέρχεται από την πατρίδα μου. Και παρόλο που έχω φύγει τόσα χρόνια, έχω ακόμα ένα πολύ ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα. Και επιπλέον, πέρα από αυτό, πιστεύω ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια για να προωθήσει τις επιστήμες και τη γνώση στην Ελλάδα και την αριστεία στην Ελλάδα. Και είναι χαρά μου να προσφέρω σε αυτό, να είμαι μέλος αυτής της αποστολής του Ιδρύματος.
0: Ναι. Γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνει και ένα παράδειγμα και μια ενθάρρυνση σε νέα παιδιά που έχουν κλείσει και έχουν διάθεση να ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Μιλώντας για το παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, εσείς τελειώσατε εδώ το σχολείο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Περάσατε στο Ελληνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά διαλέξατε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Θα το συμβουλεύατε αυτό σε ένα παιδί που μας ακούει τώρα και είναι σε αντίστοιχη, ας πούμε, φάση της ζωής του?
1: Να σας πω, ο βασικός λόγος που πήγα στη Γερμανία ήταν ότι είχα μια υποτροφία. Είχα τελειώσει τη γερμανική σχολή, είχα μια υποτροφία από το DAAD και έτσι πήγα στη Γερμανία. Αλλά θα έλεγα ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι πάρα πολύ καλές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά. Δηλαδή δεν το θεωρώ απαραίτητο να φύγει κανείς στο εξωτερικό. Και ειδικά στην Αμερική. Στην Αμερική κοστίζουν οι σπουδές και τεράστια ποσά. Από την άλλη μεριά, οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πιστεύω πολύ πιο ανεπτυγμένες, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαρτάται βέβαια από τον τομέα, αλλά στις οικονομικές επιστήμες βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες. Ναι. Οπότε η συμβουλή μου θα ήταν να κάνει κανείς τις προπτυχιακές σπουδές, αν όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και να φύγει αργότερα για το εξωτερικό.
0: Ναι. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ένα παιδί έχει πράγματι μια κλίση, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια διάθεση να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό. Τώρα, με ενδιαφέρει πολύ και νομίζω ότι ενδιαφέρει γενικά το αντικείμενο στο οποίο έχετε αφιερώσει την έρευνά σας τα πολλά τελευταία χρόνια. Μελετάτε την παγκοσμιοποίηση και το κοινωνικό της αποτύπωμα, τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Και μιλάτε επίσης πολύ, έχετε μελετήσει πολύ το πολυσυζητημένο θέμα των ανισοτήτων. Νομίζω ότι είναι το πιο καυτό θέμα στον παγκόσμιο, στον οικουμενικό διάλογο, αυτό το θέμα των ανισοτήτων. Και υπάρχει άποψη ότι η τεχνολογική επανάσταση, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, μια από τις επιπτώσεις που είναι πιθανό να έχει είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων. Αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε και αν σας ανησυχεί αυτό.
1: Συμφωνώ εν μέρη, αλλά όταν μιλάμε για ανισότητες υπάρχουν πολλές μορφές ανισοτήτων. Και υπάρχουν οικονομικές ανισότητες, υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Στο τομέα της τεχνικής νοημοσύνης όλοι περιμένουν ότι θα πιεστεί πάρα πολύ η μέση τάξη, η οποία βρίσκεται ήδη υποπίεση. Δηλαδή μπορεί πολλές χειρονακτικές εργασίες να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Αν είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, θα έχεις ακόμα δουλειά να κάνεις. Αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητά τους. Και αυτοί που βρίσκονται στη μέση, αυτοί θα πιεστούν ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι βασικά η ανησυχία την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα. Ναι. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με φοβερά γρήγορο ρυθμό. Κάθε μήνας φέρνει και νέες εξελίξεις. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πού ακριβώς θα πάει αυτή η εξέλιξη.
0: Ναι. Υπάρχει και μια ανησυχία που διατυπώνεται, το διαβάζουμε διαρκώς ή το ακούμε από ανθρώπους να το λένε, ότι θα εντείνει σίγουρα μια ανισότητα μορφωτική, γνωσιακή. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, και θα μεγαλώσει η απόστασή τους από εκείνους τους ανθρώπους ή τις χώρες ή τις περιοχές του κόσμου που θα μείνουν πίσω.
1: Μάλιστα, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί υπάρχει και άλλη άποψη ότι με το ίντερνετ και με την τεχνητή νοημοσύνη η παιδεία, η μόρφωση έγινε πολύ πιο δημοκρατική. Ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση. Δηλαδή, και πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, πάρτε το ίντερνετ. Μπορεί κανείς, αν ξέρει τι πρέπει να κοιτάξει, τι πρέπει να διαλέξει, μπορεί να πάρει τάξεις, μπορεί να πάρει μαθήματα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ναι. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε ομιλίες, σε κείμενα στα οποία ποτέ δεν είχαμε πρόσβαση ποτέ. Μπορεί να είσαι σε ένα χωριό στην Κένια, στην Αφρική, και να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού να κοιτάξει. Δηλαδή, αν ξέρεις τι θέλεις, μπορεί να βρεις τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις κάποιες οδηγίες, κάποιος να σε βοηθήσει να βρεις τι χρειάζεται.
0: Οπότε ο κόσμος θα χωριστεί σε εκείνους που ξέρουν τι να ψάξουν και πού να το βρουν και σε εκείνους που δυσκολεύονται.
1: Ακριβώς. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό είναι που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο, είναι ότι υπάρχει μια τάση να απορρίψουν τη γνώση και τη μόρφωση εντελώς. Αυτό υπάρχει ακόμα και στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς νέους οι οποίοι παρατάνε τις σπουδές τους, τις προπτυχιακές σπουδές στα μέσα του κολεγίου, στα μέσα του πανεπιστημίου, για να πάνε να δουλέψουν. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που έχουν την εντύπωση δεν μαθαίνουμε τίποτα στο πανεπιστημίο, δεν μαθαίνουμε τίποτα στο σχολείο.
0: Ότι είναι άχρηστο.
1: Να τα μάθουμε όλα στην πράξη. Είναι άχρηστο και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος, το οποίο θα το πληρώσουμε στο μέλλον. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν την αξία της μόρφωσης, μένουν στα πανεπιστήμια, μαθαίνουν προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και μπορούν να πάρουν όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και να αυξήσουν και τις επιδόσεις τους και την παραγωγικότητά τους. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία αρχίζει να απορρίπτει εντελώς τη γνώση, τη μόρφωση. Και αυτή η στάση θα, πιστεύω θα δημιουργήσει μια φοβερή ανισότητα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Όπως είπα, έχετε διδάξει σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, στο Princeton, στο Columbia, στο Yale τώρα. Είχατε αυτή τη θέση ως επικεφαλής οικονομολόγος Παγκόσμιας Τράπεζας. Αν λοιπόν σας βάλω σε θέση συμβούλου της ελληνικής κυβέρνησης, αν δηλαδή μια ελληνική κυβέρνηση σας ρωτούσε, πέστε μου τι να κάνω, ή μάλλον πέστε μου μία μεταρρύθμιση που μπορεί να αλλάξει την μοίρα της Ελλάδας σε ένα βάθος χρόνου, ας πούμε, σε μια ή δύο δεκαετίες, μπορείτε να σκεφτείτε μία που θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα?
1: Να σας πω, ήταν, εκεί θα παραπευθώ στους ειδικούς, και η ειδική σε αυτή την περίπτωση είναι η Επιτροπή Πιθαρίδη, που πριν μερικά χρόνια έκανε μια βαθιά μελέτη της ελληνικής οικονομίας και μετά έκανε διάφορες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις.
0: Τις ξεχάσαμε.
1: Και ένας κουκούς δεν φέρνει άνοιξη, δηλαδή την άνοιξη είχανε δηλαδή ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Από όλες αυτές θα έλεγα ένα είδος μεταρρυθμίσεων το οποίο μου φαίνεται εφικτό, με την έννοια ότι δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, εξαρτάται από τη θέληση της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, είναι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα, με την ανακαίνιση του δημόσιου τομέα, με την καλύτερη, με την επιτάφυση της δικαιοσύνης, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλλουν σε μια καλύτερη λειτουργία του ελληνικού κράτους, όχι ένα μικρότερο κράτος αλλά ένα κράτος το οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Πιστεύω αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αν υπάρχει θέληση και θα φέρει μεγάλα αποτελέσματα.
0: Κυρία Κουγιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για τη βράβευσή σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλήσω μαζί σας σήμερα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Αυτός είναι, αυτή είναι μάλλον η Fleetwood Mac, δηλαδή ο Mick Fleetwood και ο John McVie, οι δύο, ένας drummer και ένας μπασίστας που ίδρυσαν αυτό το φοβερό συγκρότημα. Ο drummer, ο Mick Fleetwood, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τώρα, πέρασε μπροστά από τα μάτια μου η είδηση στον υπολογιστή ότι έφυγε από τη ζωή ένας ποδοσφαιριστής που λίγο να αγαπάτε να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ασφαλώς τον θυμάστε. Ο Τάκης Γκόνιας έχει παίξει σε πολλές ελληνικές ομάδες και σε ομάδες του εξωτερικού. Νομίζω είχε παίξει στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ήταν μόλις 54 ετών. Στον κόσμο, μια μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες στη Γερουσία των ΗΠΑ. Πριν λίγες εβδομάδες η Αμερικανική Βουλή είχε ψηφίσει ένα ψήφισμα που καλούσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και αν πρόκειται να τις ξαναρχίσει να ζητήσει προηγουμένως την άδεια του Κογκρέσου. Πέρασε το ίδιο θέμα, ήρθε και στη Γερουσία, στο δεύτερο σώμα του Κογκρέσου, και πέρασε και από εκεί, παρότι και αυτό το ελέγχουν πλήρως οι Ρεπουμπλικάνοι με άνετη πλειοψηφία. Πέρασε όμως με 50-48, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 4-5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν κόντρα στον Πρόεδρο. Ψήφισαν μαζί με την αντιπολίτευση τους δημοκρατικούς. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ψηφίστηκε αυτή η ρύθμιση το 1973 στις μέρες του πολέμου του Βιετνάμ, όπου το Κογκρέσο, αν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου συνενούσαν, εξέφραζαν τη βούλησή τους προς τον Πρόεδρο να διακόψει μια πολεμική επιχείρηση ή να υποχρεωθεί να ζητήσει άδεια πριν την συνεχίσει. Δεν δεσμεύει νομικά τον Πρόεδρο, όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος, είναι σαν απλώς να του δώσαν μια στο χέρι. Ίσως όπως είναι ένα σημάδι για μια σταδιακή αλλαγή κλίματος στην Αμερική, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του φθινοπόρου και όλοι προβλέπουν ότι εκεί όσοι έχουν την υποστήριξη του Τραμπ δεν θα τα πάνε πολύ καλά. Τι άλλο στον κόσμο, γιατί τα δικά μας νομίζω λίγο πολύ τα είπαμε. Στον κόσμο έχουμε μια είδηση που κατά κάποιο τρόπο μας ενδιαφέρει, στο βαθμό που μας ενδιαφέρει ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, γνωριμός μας, δήλωσε χθες, είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει, ότι ναι, βεβαίως, ο Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Μόνο που το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να είναι, δεν επιτρέπει η τρίτη προεδρική θητεία. Πώς θα το κάνει, θα βρει ένα τρόπο. Ίσως αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν προώρα και κάποιοι συνταγματολόγοι θα πούν ότι αφού είναι προώρες, πάει να πει ότι δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη θητεία, άρα μπορεί να πάρει τρίτη. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ο Ερντογάν πάει για τρίτη θητεία προεδρική, είναι πια επίσημο. Και έχω την εντύπωση ότι και όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αντιπολίτευσης, δηλαδή η δικαστική απόπειρα να διαλύσει την αντιπολίτευση, το ΤΖΧΠ, συνδέεται με αυτό. Δεν θέλει απλώς να είναι ξανά πρόεδρος, θέλει να είναι πρόεδρος στην πραγματικότητα χωρίς κανενός είδους αντιπολίτευση απέναντί του. Προς το παρόν ετοιμάζεται τον άλλο μήνα να φιλοξενήσει την διάσκεψη του ΝΑΤΟ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα, διάσκεψη του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Ερντογάν, θα είναι όλοι εκεί και ο Τραμπ. Τώρα σήμερα ο Μέρτς έχει καλέσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας, οι λεγόμενοι E5, οι μεγάλοι πέντε Ευρωπαίοι, να συζητήσουν για το τι θα πούν στον Τραμπ όταν το συναντήσουν σε λίγο στην Άγκυρα. Το πρόβλημα είναι ότι από τους πέντε οι τέσσερις δεν στέκουν πολύ καλά, δηλαδή ο Στάρμερ φεύγει σε λιγότερο από ένα μήνα, ο πρόεδρος Μακρόν τελειώνει θητεία του, η Μελώνη βλέπει τη δημοτικότητά της να βυθίζεται και λένε ότι θα ζητήσει προώρες εκλογές, και ο ίδιος ο Μέρτς βεβαίως στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται κατά πολύ της ακροδεξιάς στη χώρα του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα, να είστε καλά. Έχω 2-3 μηνύματα για σας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Το ένα είναι ότι σήμερα το βράδυ, την Δευτέρα μας έρχεται, 29 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο Ηρώδειο. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα εμφανιστεί με τη διεύθυνση του σπουδαίου αρχιμουσικού Μιχάηλ Νεστερόβιτς για να παρουσιάσει μια πολύ θρυλική και όχι από τις πιο συνηθισμένες, όχι, θέλω να πω πολύ σπάνια παρουσιάζεται, την περίφημη Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταβ Μάλερ. Είναι μια μεγάλη ορχήστρα με σολίστ, με χοροδίες και μεγάλη ορχήστρα βεβαίως. 9 το βράδυ, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Να σας ξαναπώ ότι στο Μέγαρο Διομήδη, εκεί όπου φιλοξενείται, εκεί που έχει την έδρα του το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, φιλοξενείται μια σπουδαία έκθεση. Είναι συγκινητικό να τη δει κανείς, γιατί τα θυμόμαστε οι παλιότεροι αυτά τα χαρτονομίσματα που είχαμε στη τσέπη μας. Ο άνθρωπος που τα επιμελήθηκε εικαστικά, ένας ξεχωριστός χαράκτης, ο Λαύρος Ορφανός, εκτίθενται τα έργα του εκεί στο Ιστορικό μου Αρχείο. Και μια τελευταία υπόπνιση, το Magenta One Business της Κοσμοτέ δίνει σε επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν μια σειρά από προνόμια και εκπτώσεις όταν συνδυάζεις τα εταιρικά κινητά και σταθερά στο πρόγραμμα αυτό. Καλή σας μέρα.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικό.

0: προσευχή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Εγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην Επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχτηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των χωρών της Συμμαχίας αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα. Ο Τραμπ, που επικρίνει εδώ και καιρό το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αποκαλέσει και χάρτινη τίγρη, έχει εξοργιστεί από την απροθυμία μελών της Συμμαχίας να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή να βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ενώ έχει απειλήσει να μειώσει τον αριθμό των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη. 83 αλλοδαποί που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα, η Σκωτία αντιμετωπίζει την Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32.

0: 2 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, μαζί και Χόρια και σήμερα. Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε ένα ζεστό πρωινό του Ιουνίου.
1: Έχει πιάσει 30 διάρια, 33 διάρια, αλλά δεν έχουμε τα 40 διάρια που έχουν στη Δυτική Ευρώπη.
0: Όχι, έχει αλλάξει όμως ο καιρός. Είναι το κλίμα πλέον διαφορετικό και θα μας απασχολεί κατά πολύ τα επόμενα χρόνια σίγουρα. Μη μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα, γιατί έχει και πολλές προεκτάσεις. Έχει την προέκταση της λειψιδρίας, την προέκταση της μετανάστευσης από χώρες που πλέον η κλιματική αλλαγή τους τις επηρεάζει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, πώς ξεκινήσαμε από ένα ζεστό πρωινό να φτάσουμε στην κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση.
1: Είπες και για το νερό, όμως, και τώρα που το θυμήθηκα, προχθές είχε αυτή την ημερίδα το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου που είχε ενδιαφέρον.
0: Και ο υπουργός, ο κύριος Παπασταύρος, σου θυμίζω, προχθές ήταν στην Λύκη που ουσιαστικά έκανε εξαγγελίες και επιθεώρησε εκεί τις διαδικασίες αποθήκευσης, θα έλεγα, και πρόνοιας για το νερό της Αθήνας. Είναι από μόνο το ένα πολύ δύσκολο project. Από την άλλη, άλλες χώρες που έχουν χειρότερες κλιματικές συνθήκες, πιο δύσκολες από ό,τι έχουμε εμείς, όπως το Ισραήλ, έχει προνοήσει εδώ και πολλά χρόνια, έχει λύσει αυτά τα ζητήματα. Έχει λύσει αυτά τα ζητήματα ακόμα και στις καλλιέργειές του, με την αφαλάτωση και με άλλους τρόπους, ψεκασμούς από αέρος για τα φυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα να το εξετάσουμε ολιστικά, όπως θα έλεγε και η αριστερά το ζήτημα. Είναι μια φράση.
1: Το ολιστικά δεν είναι της αριστεράς, είναι πολλών επιστημόνων σε σοβαρά ζητήματα. Να σου θυμίσω.
0: Στο δημόσιο διάλογο της πολιτικής.
1: Προχτές. Καλά, εντάξει, πες και για την αριστερά. Δεν έχω πρόβλημα. Εκείνο που βλέπω πάντως.
0: Είναι το πρώτη φορά που δεν το λέω επικριτικά. Δεν το λέω επικριτικά. Απλώς.
1: Μην κάνεις αυτοκριτική. Πρώτη και τελευταία, εντάξει, μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.
0: Αν η αυτοκριτική μου έχει να κάνει με την φράση που χρησιμοποιεί η αριστερά, την ολιστική, τη φράση ολιστικός ή όχι. Εντάξει, πάντως έχει χρησιμοποιήσει πολύ πιο ελληνικούρες, θα τις έλεγα, κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα η φράση απεύθυνση, η οποία εμένα μου προκαλεί, αν θες, αλλεργία. Δεν μπορώ να την ακούω. Απεύθυνση. Δεν υπάρχει τέτοια φράση. Όμως την ακούς από πολιτικούς, την ακούς
1: εγώ
0: από
1: στελέχη,
0: κυρίως της αριστεράς.
1: Είπαμε, έχει λίγο, πώς να το πω, πολύ διευρυνθεί ο κύκλος της, ας το πούμε, δημόσιας υποκρισίας σε πολλά επαγγέλματα, θα έλεγα εγώ. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά ενοχλητικό, αν θέλει ιδιαίτερα ο νεότερος κόσμος να βρίσκει παραδείγματα και πρότυπα. Δεν θέλω τώρα να ξεκινήσω με ονόματα, πάντως επειδή είναι της μόδας, όχι μόνο της μόδας, έχει διευρυνθεί και η κατάσταση με τη διαφθορά και επειδή λέμε πολλές φορές για εδώ, να θυμίσω ότι πρόσφατα, επειδή το έψαχνα από καιρό, καταδικάστηκε και ο σύζυγος της πρώην Πρωθυπουργού της Σκωτίας για διάφορα κόλπα.
0: Της Ισπανίας.
1: Είδες, βιάζεσαι. Για την Ισπανία είπαμε χτες, για τον πρώην Υπουργό που καταδικάστηκε. Έφαγε τα χρονάκια του γιατί έκανε διάφορες κομπίνες.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Και λέω για τη Σκωτία γιατί είχε μείνει. Αν θυμάστε, είχε παραιτηθεί η Πρωθυπουργός επειδή είχαν υποθεί, δημοσιευθεί μια σειρά σκάνδαλα που τελικά αφορούσαν και είχαν ως υπόλογο τον σύζυγό της, ο οποίος καταδικάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, σε 5 χρόνια. Και αυτό δείχνει κάτι, έτσι δεν είναι? Όχι για λίγα ποσά.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Για περίπου μισό εκατομμύριο βρετανικές λίρες.
0: Βρετανικές λίρες, δηλαδή 650.000 περίπου ευρώ με σημερινές.
1: Ίσως και κάτι παραπάνω, ανάλογα πώς το δει κανείς. Τέλος πάντων. Αλλά έφαγε 5 χρόνια.
0: Να πούμε ότι σε αρκετές χώρες έχουν καταδικαστεί επικεφαλείς ηγέτες, όπως σου θυμίζω και στη Γαλλία. Ο Σαρκοζή μπήκε για κάποιες ώρες και στην φυλακή.
1: Και με βραχιολάκι πριν και λίγο μετά.
0: Και λοιπά. Πάντως, επειδή ξαναγυρίζω στην ελληνική γλώσσα, υπάρχουν λέξεις που είναι ιδεολογικά φορτισμένες και δεν χρησιμοποιούνταν δεν είναι αποδεκτές, για παράδειγμα, από τους γλωσσολόγους και εντάσσονται πλέον στο δημόσιο διάλογο ως ιδεολογικά ορθές.
1: Θα μου πεις για τις βουλεύτριες τώρα.
0: Α, βέβαια. Α. Βουλεύτρια.
1: Πάντως το υπερασπίστηκε ο κύριος Μπαμπινιώτης.
0: Εκ των υστέρων. Ο κύριος Μπαμπινιώτης, επειδή τον παρακολουθώ, έχει μία λογική στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και λέει ότι από τη στιγμή που μια λέξη δεν είναι καινούργια, είναι καινοφανής, εντάσσεται στον λόγο, τον δημόσιο λόγο, εκ των πραγμάτων εντάσσεται και στο λεξικό, στην γλώσσα την ζωντανή μιας κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, σου θυμίζω ότι υπήρχε ένα debate, όπως έλεγε και κάποιος.
1: Ο Μακαρίτης, ο ωραίος, ο αλέφαντος.
0: Το ταχυφαγείο ή το fast food. αλλά κάποιες έννοιες όντως είναι ιδεολογικά φορτισμένες. Σε κάθε περίπτωση, σου θυμίζω την έννοια της λάθρομετανάστευσης έναντι της παράνομης ή παράτυπης μετανάστευσης. Το θυμάσαι και αυτό το debate.
1: Σοβαρή συζήτηση, έλεγα.
0: Ιδεολογικά φορτισμένη.
1: Σοβαρή συζήτηση, εντάξει.
0: Κατά την ταπεινή μου άποψη, και εδώ σηκώνει και διάλογο, η έννοια της λάθρομετανάστευσης είναι πιο χαμηλού. Είναι πιο χαμηλού προφίλ από την παράνομη μετανάστευση. Η παρανομία περιέχει και αδίκημα με νομικές προεκτάσεις. Ενώ η λαθρομετανάστευση, για παράδειγμα, είναι πιο πολύ κοινωνικό γεγονός. Κάποιος είναι λαθρέος, λαθρεπιβάτης, λαθραναγνώστης ή μετανάστης ο οποίος δεν έχει νόμιμη, δεν ακολουθεί την νόμιμη οδό.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις λέξεις. Για να πούμε μερικά πράγματα, είχαμε την πρόσφατη ιστορία με την αποκάλυψη του πορίσματος στην Κύπρο, στη γειτονική μας Κύπρο και την...
0: Ναι, το είχαμε δει.
1: Και χθες έδωσε συνέντευξη ο κύριος Αναστασιάδης. Και από ό,τι λένε οι περισσότερες δημοσιογραφικές, τέλος πάντων, καταγραφές και οι σχολιασμοί, δεν έπεισε. Τώρα θα δούμε βέβαια τη συνέχεια, γιατί υπενθυμίζω αυτό που σχολιάζαμε εμείς τότε που κάναμε και τη συζήτηση και με τον συνάδελφο από την Κύπρο, ότι τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο βοηθός του έχουν παραμερίσει, δεν έχουν παραιτηθεί, αλλά έχουν πει ότι έχουν αφήσει τον εαυτό τους απ' έξω
0: δεοντολογικά. Ναι, ήταν διορισμένοι από τον πρόεδρο Αναστασιάδη
1: και υπουργοί του.
0: Και προσωπική του φίλη, στενή του φίλη.
1: Λοιπόν, και τώρα η γενικότερη αίσθηση είναι ότι αυτό έχει βαθιά πλοκάμια και πολλαπλά, και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τη συνέχεια για να πάμε σε άλλες χώρες. Και μετά να φτάσουμε και σε εμάς τον κύριο Αβραμόπουλο, που από ό,τι βλέπω προσπαθεί να εξηγήσει μερικά που είναι λίγο ανεξήγητα. Εμείς είπαμε χτες πολύ προσεκτικά και καλά κάναμε, και το υπερασπίζουμε ακόμα και τώρα, κάτι που του είχα πει τότε όταν έγινε η πρώτη συζήτηση σε άλλο τότε σταθμό, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί ένας πρώην επίτροπος της χώρας μας ή οποίας άλλης χώρας θα πρέπει αμέσως μετά τη θητεία του να εμπλέκεται σε διάφορα πράγματα πολιτικά μιλώντας και ηθικά.
0: Κοίταξε να δεις, καθόλου
1: είναι αυτά που
0: είναι.
1: Λέω εγώ, δεν μιλάω για τα νόμια, μιλάω για τα ηθικά στην πολιτική που έχουν πετάξει προπολού σε όλες τις χώρες. Δεν μιλάω τώρα για τον κύριο Βαρμόπουλο μόνο, τα έχουμε ξαναπεί. Και θύμισα και στη συζήτηση, το είχα πει και του ίδιου, για τον κύριο Μπαρόζο και άλλους πολλούς. Τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος. Μα εγώ επικοινώνησα και μου δώσαν τη δυνατότητα. Ωραία, σωστό, αληθές. Κατά το ίμιση όμως, γιατί ο εκπρόσωπος τύπου χτες βγήκε της Κομισιόν που τα ψάχνα και είπε ότι ναι, σωστά, έτσι είναι, το επιβεβαίωσε δηλαδή αυτό, έχουμε τη διασταύρωση, αλλά υπήρχαν και κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι όροι που κατά τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, εγώ δεν βιάζομαι να πω ότι είναι super duper κτλ., είπε ότι παραβιάστηκαν κάποιοι όροι. Τώρα πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι παρακάτω.
1: Δεύτερο, μάθαμε ότι ενώ εκλήθη να πάει να δώσει εξηγήσεις.
0: Σε ένα αστυνομικό τμήμα στο Βέλγιο.
1: Μια στιγμή. Μια στιγμή. Ναι, αλλά δεν μας το είπε ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό, το μάθαμε αλλιώς. Άλλο λέω εγώ τώρα. Για να συνοηθούμε. Όχι, εγώ θα έλεγα στη θέση του και εγώ αν αύριο με κυνηγήσει η αστυνομία. Δεν γιατί...
0: κυνηγάει κανένα. Τον κάλεσαν, έστειλε γραπτές εξηγήσεις, πάμε παρακάτω.
1: Είπε, προτίμησε να στείλει γραπτές. Που προφανώς δεν έχουν γίνει αποδεκτές όμως. Δεν έχουν γίνει αποδεκτές, λέω.
0: Δεν έχουν γίνει αποδεκτές από ποιον, από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ποιο αστυνομικό τμήμα,
0: από
1: εδώ
0: το
1: υπάρχει.
0: Τμήμα. Εδώ υπάρχει. Απόφαση της
1: εδώ υπάρχει. Προφανέστατα, άκουσα και νομικές απόψεις, γιατί κάθισα μέχρι αργά χθες το βράδυ να δω αν βγήκαν διάφοροι γνωστοί. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, δικηγόροι που έχουν αναλάβει πολλές υποθέσεις ανάλογες κτλ. Και είπαν ότι κατά τη γνώμη τους ο κύριος Αβραμόπουλος, έτσι όπως το χειρίζεται, προσπαθεί απλά να καθυστερήσει μια κατάσταση. Ενώ θα ήταν προτιμότερο να έχει απολογηθεί. Ωραία. Το είπε συγκεκριμένα. Να πω και το όνομά του, ο κύριος Δημητρακόπουλος, γιατί το έψαχνα χθες και το είδα ότι το είπε.
0: Σε κάθε περίπτωση,
1: που είναι γνωστός δικηγόρος.
0: Εγώ θα μπω στην ουσία του ζητήματος. Φαίνεται ότι εμπλέκεται ο κύριος Αβραμόπουλος διότι μετήχε σε μία ΜΚΟ. Και
1: τα ξέραμε αυτά όμως.
0: Μισό λεπτό. Και πληρωνόταν από αυτήν. Κατηγορείται ότι έχει εντός αγωγικών πάρει παρανόμως χρήματα.
1: Όχι, δεν κατηγορείται γι' αυτό. Ξαναλέω. Βγήκε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Αυτά να τα συνεχίσουμε. Δεν βιάζομαι εγώ. Περιμένω όμως περισσότερες πιστικές απαντήσεις από τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι απλά επειδή και το χαιρετήσαμε ότι είπε δεν θέλει να μείνει πίσω από την ασυλία. Τα είπαμε αυτά. Πάω όμως παρακάτω. Εγώ προτιμάω σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είναι και λίγο σύνθετες, ο καθένας να υπερασπίζεται τον εαυτό του και έχει το κριτήριο της αθωότητας, όπως λέμε. Όμως, όχι μόνο ο κύριος Αβραμόπουλο. Όλοι. Όλοι λέμε, εμείς δεν βιαστήκαμε ποτέ για τίποτα, αλλά να μαθαίνουμε τα πράγματα και πρωτογενώς.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν.
1: Παρακάτω. Πού πάμε να πρωτοπάμε. Να πω ένα τελευταίο για τη φίλη μου την Ιταλία.
0: Ήθελα να σε πάω.
1: Απελευθερώθηκε από τη φυλακή ένας πρώην δήμαρχος, βαρύ στέλεχος της ακροδεξιάς. στην Ιταλία, που καταδικάστηκε για διαφθορά κτλ. Και με το που βγήκε, με ποιον είπε ότι θα πάει πολιτικά, ωραίο, με τον πρώην στρατηγό που ήταν το νούμερο 2 του κυρίου Σαλβίνη, και τώρα παίρνει 5-6% στις δημοσκοπήσεις και πάει φουλ ακροδεξιά, περισσότερο και από το Σαλβίνη και άλλους πολλούς. Αλεμάνο λέγεται για όσους θέλουν να το ψάξουν, και νομίζω ότι αυτό δείχνει πώς πηγαίνει το πολιτικό σκηνικό σε μια σειρά μεγάλες χώρες και τι σημαίνει και διαφθορά, που είναι ένα πολύ διαδεδομένο σπορ και δικαίως ταλανίζονται οι συμπολίτες μας και σε άλλες χώρες που βλέπουν να πέφτει η αξιοπιστία της πολιτικής. Και εδώ θα έπρεπε να δοθούν μάχες επιμαχών για το τι είναι ηθική στην πολιτική, αξιολόγηση της τάσης των πολιτικών, αν θέλουμε να περπατήσουν οι δημοκρατίες. Αλλιώς μας βλέπουν να πηγαίνουμε τρέχοντα σε άλλα συστήματα, όπως τη γειτονιά μας, που βγήκε ο κύριος Ερντογάν, και θα κλείσω με αυτό να μην σε ταλαιπωρώ και ταλαιπωρώ και τους ακροατές.
0: Γιατί
1: το λέω, τι είπε ο κύριος Ερντογάν, λες και δεν το περιμέναμε. Εκτός όπου χτες μας έλεγε ότι
0: έχει μεγάλη
1: περιφερειακή δύναμη, πήγε στη συνδιάσκεψη εκεί πέρα και είπε, μόνο που δεν είπε, είμαι Θεός. Γινόταν ένας παντζουρλισμός με τις σημαίες, τα μπαλόνια κτλ. Ξεπεράσαν και τις αμερικανικές προσυνεδριακές εκεί ιστορίες που κάνουν σόου, τέλος πάντων. Νομίζω τα αντιγράφει αυτά γιατί τον βολεύει. Mm-hmm. Και προχώρησε και παραπέρα και ουσιαστικά στην πραγματικότητα τι είπε, έβαλε τον εκπρόσωπό του να το πει, ότι εμείς λέει και τη νέα θητεία με τον κύριο Ερντογάν θα την κάνουμε. Βγήκε πρώτα ο Μπαχτσελή, ο ακροδεξιός συνεταίρος του κύριου Ερντογάν.
0: Να θυμίσουμε ότι έχει αλλάξει πολλές φορές και το Σύνταγμα.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το αλλάξει το Σύνταγμα άλλη μια φορά, ίσως να το προσπαθήσει.
0: Το γνωρίζω,
1: αλλά έχει το εξής κόλπο που το λέγανε οι συνάδελφοι και από οι ανταποκριτές.
0: Είχε γίνει από, σου θυμίζω, από πρωθυπουργός πρόεδρος.
1: Είχε βάλει 23 χρόνια εξουσία.
0: Πρόεδρο τον Γκιούλ, αν θυμάσαι, και μετά άλλαξε το Σύνταγμα και ανέλαβε αυτό στην θέση του Προέδρου. Μετά μεταβίβασε τις αρμοδιότητες στον Πρωθυπουργό όταν ήταν Πρωθυπουργός και μετά τις ξαναπήρε ο Πρόεδρος όταν τελικά ανέκτησε την ιδιότητα του Προέδρου και τη δυνατότητα να έχει και άλλες θητείες.
1: Αυτό που πιθανολογούν είναι ότι πριν τελειώσει η θητεία του θα προκηρύξει νέες εκλογές και έτσι μπορεί να ερμηνευθεί το ισχύον Σύνταγμα, αν δεν πάει σε μεγάλες αλλαγές, ότι διεκδικεί τη νέα ηγεσία.
0: Να πω ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Τάκης Γκόνιας, αν θυμάσαι. Σε
1: νεότατη, το όνομα το θυμάμαι.
0: Σε νεότατη ηλικία, 54 ετών, είχε παίξει για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, στο Λεβαδιακό, τον Ηρακλή και την Sporting Gijón στην Ισπανία. Πάμε στα δικά μας, τα εσωτερικά. Πάμε για παράδειγμα στο κόμμα... Θες να πάμε πρώτα στο Πασόκ και.
1: Νομίζω να πάμε πρώτα στο Πασόκ. Είμαστε θεσμικοί εμείς ακόμα σε έναν βαθμό. Και μετά να πάμε και στο κύριο Τσίπρα, από ό,τι σε καταλαβαίνω.
0: Και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα σε ξεκινήσω από εκεί, γιατί είναι εύκολη η.
1: Της κυρίας Καριστιανού.
0: Βέβαια.
1: Τι έκανε.
0: Αποχώρησαν ήδη τα πρώτα στελέχη πριν ακόμα προλάβουν να.
1: Έγινε τέτοιο πράγμα.
0: Ένα μήνα με την ιδιότητα του στελέχους. Έφυγε, θυμάσαι τον κύριο Κοκοτσάκη που έβγαινε στις τηλεοράσεις.
1: Ήταν τεχνικό σύμβουλο.
0: Ως ειδικό στα ζητήματα του ξυλολίου και της πυρόσφαιρας.
1: Έφυγε και πού πήγε.
0: Αποχώρησε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού.
1: Νομίζω ότι από τη δίκη δεν θα αποχωρήσει. Λέγοντας, είναι τεχνικός σύμβουλος
0: οικογένειας. Όχι, όχι, λέω για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά ήταν γνωστός, έγινε γνωστός από την ιστορία των Ντεμπών ο κύριος Κοκοτσάκης και ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του κόμματος Καριστιανού. Είπε ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια το κόμμα αυτό και ότι το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα της Προέδρου του, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού. Αποχώρησε επίσης και ένας πτέραρχος, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο οποίος κατήγγειλε περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές, πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Οπότε έχουμε αναταράξει και στα καινούργια κόμματα. Οι αναταράξεις βέβαια είχαν φανεί ήδη από τις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα εγώ, που την δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα της παρουσίας τους είχε μειωθεί το ποσοστό τους.
1: Φαίνεται ένα ξεθύμασμα σε ένα βαθμό. Εντάξει.
0: Όσο αναδεικνύονται αδυναμίες και... Οι θέσεις των κομμάτων αυτό, τόσο κατά την άποψή μου θα ξεφουσκώνει και δημοσκοπικά.
1: Απέναντι σε αυτά πάντως αντίστροφη φορά κρατάει ο κύριος Τσίπρας, για να δεις, να πάω εγώ στον κύριο Τσίπρα με την ανακοίνωση χθες της Κιόδους κυβέρνησης.
0: Ναι, για πρώτη φορά εγώ βλέπω κόμμα να μην έχει θέσεις, γιατί δεν έχει αναθέσει σε κανέναν ούτε.
1: Ετοιμάζονται.
0: Σημαίνει ετοιμάζονται. Θα βγαίνουν στελέχη.
1: Έχουμε διάφορα προθήστερα, συμφωνώ. Αλλά...
0: ένα κόμμα χωρίς να έχει θέσεις. Δημιούργησε τομείς και σκιώδεις υπουργούς χωρίς να ξέρουν τι θα λένε αυτοί οι σκιώδεις υπουργοί. Έτσι δεν είναι? Είμαι λάθος αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν είσαι λάθος, αλλά νομίζω ότι θα σου απαντήσει το Σάββατο, γιατί λέει θα συνεδριάσει η νεότευκτη φρέσκια Εθνική Επιτροπή ή Εθνικό Συμβούλιο. Ωραία, θα δούμε την τελική ονομασία με 300 τόσους νοματέως.
0: Έτσι βγαίνουν οι θέσεις.
1: Τώρα δηλαδή, δεν έχεις αμφιβολία, ούτε έχω αμφιβολία,
0: όργανο,
1: ότι είναι ένα πολύ προσωποπαγές πολιτικό σχήμα. Προσέχω τι λέω, το είπα από την αρχή, δικαιούται ο καθένας. Να, είπαμε πριν για την κυρία Καριστιανού.
0: Εγώ δεν το έχω δει ποτέ.
1: Τώρα για τη διαδρομή του κυρίου Τσίπρα, ένα τόσο προσωποπαγές σχήμα, αν είναι η καλύτερη λύση, θα το δείξει η ζωή. Γιατί τελικά πολλοί μετρούν τις πολιτικές πραγματικότητες και στη χώρα μας και αλλού μόνο με την επίδειξη ισχύως. Άλλωστε θέλω να θυμίσω ότι ίσως δεν ήταν τυχαίο εκείνο το ταμπλό πίσω του, όταν μίλησε πριν ένα χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκη, που έλεγε Power Game. Αν όλα είναι ένα Power Game και όχι στοιχειωδώς και αξιακό παιχνίδι, για να μην παίξουμε όρους Ερντογάν, γιατί και ο Ερντογάν αυτό μας είπε, ότι εγώ είμαστε όχι απλά περιφερειακή δύναμη, εμείς καθορίζουμε το παιχνίδι στον κόσμο. Τέλος πάντων. Αν λοιπόν αυτή είναι η επιλογή τους, και αυτή θα κριθεί, αλλά δεν κρίνεται μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Θα κριθεί πρωτίστως στις κάλπες και έχουμε πολύ καιρό. Και όπως είπες και εσύ, ανεβοκατεβάσματα είδαμε πολλά στις δημοσκοπήσεις. Και για να μην το κουράσω πολύ, εγώ είχα πει από την αρχή, μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε 5 εκπροσώπους τύπου. Εντάξει, δικαίωμά του. Ρεκόρ θα έλεγα για ένα
0: τώρα
1: νέο σχήμα.
0: 50, τώρα 50 εκπροσώπους στο μέλλον.
1: Δεν έχει την εξουσία, δεν είναι κυβέρνηση, ούτε αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι λέει ότι είναι αξιωματική δημοσκοπικά. Yeah. Λέω το εξής. Με περίπου 50 τόσα ονόματα που ανακοίνωσε χθες, αυτό είναι μικρό και ευέλικτο σκιώδες σχήμα. Όχι, για να θυμίσω μια παλιά προσέγγιση θεσμική από πολλές πλευρές, ακόμα και από το Μητσοτάκη και το Πασόκ, να θυμίσω, που άλλα λέγανε σαν αντιπολιτεύσεις. Και μόλις γινόντουσαν κυβερνήσεις, φτάναμε σε κάτι εξιντάρια.
0: Έχουμε μόλις 30 δεύτερα για να πάμε σε διαφημίσεις και δεν έχω χρόνο.
1: Με εμποδίζεις, εντάξει.
0: Και δεν έχω χρόνο να σου πω.
1: Να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο, γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει.
0: Να σου κάνω κριτική για ένα-ένα τα πρόσωπα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας και να σου πω ότι αυτά τα πρόσωπα, έχοντας προθύστερη εμπειρία κυβερνητική στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορούσε να προχωρήσει χωρίς πυρήνα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, για να μην έχουμε τώρα, μην λέμε. Τα λέει ο ίδιος βέβαια, αλλά δεν προσέχει μερικές φορές και το ξεφεύγουν.
0: Υπήρχε περίπτωση. Ο επικεφαλής είναι ο κύριος Γαβρόγλου, έτσι.
1: Ποιος θα ήταν.
0: Ποιος θα ήταν.
1: Ο κύριος Σαουλίδης. Τι περίμενε, τον κύριο Σαουλίδη, επικεφαλής συντονιστή.
0: Ήταν ο επικριτής.
1: Ή ο Βασιλιάδης θα ήταν, ή ο Γαβρόγλου. Μην συνεχίσω τα ονόματα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Με προκαλείς, αλλά
0: δεν διαφημίσουμε τα ονόματα αμέσως μετά τις.
1: Δεν διαφημίζουμε, σχολιάζουμε.
0: Εγώ τους διαφημίζω.
1: Εσύ δεν ξέρω, μπερδεύεις.
0: Εμείς τον κύριο Γιγαυρόγλου, ο οποίος ήταν ο υπέρμαχος της κατάργησης της αριστείας.
1: Α, πήρε φορά τώρα, εντάξει, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, okay.
0: Την κυρία Λιζέτα Λιζέτα, δεν τη λένε Αντωνακοπούλου.
1: Δεν μπορώ.
0: Η οποία το
1: 2017. Εδώ ο συνάδελφος μας λέει ότι ξεφύγαμε.
0: Το 2017
1: θα φάμε
0: είχε
1: κόκκινη κάρτα
0: από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, γιατί έπαιρνε διπλό μισθό. Δεν θα τα θυμηθώ.
1: Κόκκινη κάρτα.
0: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφω.
1: Κόκκινη κάρτα, ροζ.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο,
2: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey!
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι! Oh,
9: πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και στην Πειραιώς προς τον Πειραιά στο ύψος του Ταύρου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πατησίων από Αρχαιολογικό Μουσείο προς τα Χαφτεία και στην Άνοδο της Λεωφόρου Αρδιτού. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα αυτή την ώρα από εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από υπαλλήλους των περιφερειών. Διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την Αγία Σάνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Εγάλου, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθές να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην Επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτώς σε όλες τις ερωτήσεις. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκιόνια. Στην τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: avevo una vita davanti a me, sognavo sempre come un ragazzino. Σόνιαβο
1: λοιπόν, θα πω και τα δύο γεγονότα.
2: Είμαστε ποια γεγονότα θες να πεις.
1: Θέλω να πω τα δύο γεγονότα. Γι' αυτό.
2: Πριν πεις τα γεγονότα.
1: Εγώ δεν λέω άλλα στον αέρα και άλλα από κάτω. Ούτε εσείς κύριε Γιώργο μου. Γιατί.
2: Όχι, πριν πεις τα γεγονότα. Επειδή είχαμε μείνει στην κουβέντα που είχαμε πριν το διάλειμμα. Πλώς να πω ότι αναφερόμουν στην. Θυμάστε την κυρία Αντωνοπούλου που ήταν υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε παρατηθεί γιατί είχε διπλή αμοιβή. Αυτό αναφερόμουν.
1: Δεν μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο τώρα, εντάξει.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω, επίσης μέσα στα ονόματα δεν έχουμε κάνει κριτική ακόμα.
1: Εγώ νομίζω να αφήσουμε να εκδηλώσουν την αντίστοιξη με τα υπουργεία και τους υπουργούς. Το μόνο σχόλιο που έκανα πριν το επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση να θέλεις να αλλάξεις πράγματα θεσμικά πέρα από το προσωπικό και προσωποπαγές του πολιτικού σχήματος και να έχεις 50 ανθρώπους, 55, ως σχήμα απάντηση, μάλιστα σκιώδες. Εγώ το θεωρώ αυτό
2: και
1: προβληματικό.
2: Αυτό που okay, λέω, είναι ότι δεν μπορείς να έχεις τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες χωρίς καν να έχεις πρόγραμμα ή θέσεις. Δηλαδή θα καλούνται οι τομεάρχες να βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων ή στις εκπομπές να υπερασπιστούν θέσεις που δεν έχει το κόμμα.
1: Σε βλέπω λίγο παραδοσιακό, είμαι και εγώ λίγο παραδοσιακός. Συμφωνώ ότι είναι αυτό. Μια αντίφαση τουλάχιστον, αρκετά δομική έως πολύ δομική, αλλά εντάξει, ο καθένας όπως τρώνει θα προκύψει. Και επειδή μερικοί βλέπω ότι πανηγυρίζουν γενικώς, υπάρχει ένα κλίμα έτσι ευοχίας. Άκουσα και μερικούς να λένε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι μέσα στη Βουλή. Καλός ή κακός, από καραμπόλα είναι το Πασόκ. Μιλάμε θεσμικά, να μην μπερδεύουμε τα θεσμικά με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, έχουμε δημοσκοπήσεις και πού να δεις ακόμα πόσες θα έρθουν. Πάντως κάλπες δεν έρχονται ούτε το Σεπτέμβριο, το επαναλαμβάνω. Γιατί βλέπω ότι πολλοί ακόμα συζητάνε λιγότερο ή περισσότερο. Εδώ είδα μέχρι και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που λέει τώρα ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της συνταγματική θητεία αυτή τη κυβέρνηση. Όχι πάντα, όχι πάντα.
2: Όχι πάντα, κάποιε στιγμέ έχει πει ότι δεν θεωρείται πρόωρο.
1: Επίσης, ακούω και διάφορους συναδέλφους που λένε ότι μια σειρά υπουργοί σε off the record και έτσι και τι off the record, αλλά και γράφουν και τα λοιπά, ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο λέει θα γίνουν και πρόωρες και ετοιμάζονται από εδώ και ετοιμάζονται από εκεί και παραπέρα. Τέλος, τα δύο γεγονότα που ήθελα να πω τώρα και μου έφυγε είναι το ένα γεγονός είναι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση μνήμης για τον Μακαρίτη τον Ανδρέα Παπανδρέου που διοργανώνει το Πασόκ με επικεφαλή στον πρόεδρό του στο Καλέτζι και εκεί μέσα θα είναι και ο πρώην ομιλητής, ο πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω αυτοδικαίως. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και μια μεγάλη εκδήλωση για ένα σημαντικό βιβλίο που την χάνει να είστε και εκδότης, να μην κρυβόμεθα, που νομίζω έχει μεγάλη σημασία και η συζήτηση που θα γίνει και η εκδήλωση απόψε του κυρίου Σάλα. Που νομίζω ότι θα συζητηθεί και θα προκαλέσει και αυτό ίσως περισσότερες συζητήσεις από το Καλέτζι, γιατί προφανώς ο κύριος Σάλας γνωρίζει πολλά, δεν ξέρω πόσα έχει γράψει, θα τον μελετήσουμε και αυτόν.
2: Το βιβλίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και από ό,τι μαθαίνω, παρότι εσύ δεν λες τίποτα, μαθαίνω ότι θα έχει πολλές μεγάλες παρουσίες ταυτόχρονες. Το χαιρετίζουμε αυτό.
2: Πολύ επιδραστικό πρόσωπο και θα το τιμήσουν. Αλλά πριν ολοκληρώσαμε με τα πολιτικά.
1: Πολιτικά τελειώνουν ποτέ. Ένας Μακαρίτης θείος μου έλεγε και το box πολιτική είναι, τέλος πάντων. Πράγματι, γιατί άμα ψάξεις να δεις τι κομπίνες και τι διαφορά έχει το box σε κορυφαίο παγκόσμιο επίπεδο και τα στημένα παιχνίδια εντελώς τυχαία ώρα πέραν του Ατλαντικού
2: σήμερα
1: ξεκινούσαν.
2: Έχεις πάρει φόρα.
1: Δεν έχω πάρει φόρα. Είναι η ζέστη.
2: Στην πολιτική.
1: Έχω ζεσταθεί.
2: Το μόνο που δεν μιλήσαμε.
1: Μα με παγώστε.
2: Το μόνο που δεν μιλήσαμε είναι για τον Τραμπ και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στη γραμμή.
1: Μα μου είπες ότι έχουμε ένα σοβαρό άνθρωπο. Οπότε βλέπεις. Πάω κατ' οικονομίαν.
2: Υφαντής, καθηγητής.
1: Το καλημερίζουμε.
2: Στο Πάντιο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Υφαντή.
3: Ναι.
2: Είστε καλά.
3: Καλημέρα. Μια χαρά εσείς.
2: Είμαστε καλά. Θέλουμε να μας φωτίσετε, θέλουμε τα φώτα σας σε σχέση με αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, ότι ναι μεν υπάρχει μια συμφωνία, ναι μεν συναντιόνται δύο πλευρές οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, αλλά πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις δεν υπάρχει. Εσείς είστε αισιόδοξος ότι θα τελειώσουμε εν πάση περιπτώσει με τις εκκρεμότητες του Ιράν και θα προχωρήσουμε μπροστά?
3: Νομίζω, κοιτάξτε, εγώ θέλω
2: κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Και
3: παρακαλώ.
2: Είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για έναν σεισμό στην Κάρπαθο.
4: Ναι, πριν από λίγα λεπτά έχουμε αυτή την ισχυρή δόνηση με μέγεθος 5,1, είναι 7 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Καρπάθου, είναι κοντά στις ακτές του νησιού. Μάλιστα, ιδιαίτερα αισθητό αυτή η σεισμική δόνηση και Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, λασίθηκε σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Και μάλιστα είναι επιφανειακός ο σεισμός, γιατί μας το δίνει εστιακό βάθος στο αστεροσκοπείο Αθηνών γύρω στα 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι θα έχουμε και μετασεισμική δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα στοιχεία έως τώρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 5,1 ρίχτερ, επίκεντρο, θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Καρπάθου και με εστιακό βάθος γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Είναι κοντά σε ακτές, που σημαίνει ιδιαίτερα αισθητός στις περιοχές αυτές που σας ανέφερα.
2: Ελπίζουμε όλα να είναι καλά, να μην έχουμε ζημιές.
4: Θα έχουμε και ενημέρωση, γιατί είναι κοντά στο νησί, να δούμε αν έχουμε κάποια.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο Κεραγμιτζόγλου. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Επιστρέφουμε στον κύριο Ιφαντή, στον καθηγητή μας, που μας εξηγούσε τις εξελίξεις στον κόλπο. Κύριε Ιφαντή.
3: Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι. Ότι είναι μια διαδικασία δύσκολη, έτσι, δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρανόηση, για να μην πω αυταπάτη, ότι αυτή θα είναι μια διαπραγμάτευση η οποία θα κυλήσει ήρεμα, χωρίς καμπανεβάσματα και χωρίς βεβαίως και οι δύο πλευρές, επειδή είναι αυτές που είναι οι δύο πλευρές, να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και επικοινωνιακά όλη αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, είναι μια διαπραγμάτευση η οποία ξεκινάει με το Ιράν, όσο κι αν κάποιοι ή κάποιες δεν θέλουν να το παραδεχτούν, εκείθεν του Ατλαντικού, ξεκινάει με το Ιράν να έχει το πάνω χέρι. Έτσι, αυτός ο πόλεμος έφερε το Ιράν σε μια καλύτερη θέση να διαπραγματευτεί τα όποια, εν πάση περιπτώσει, διακυβεύματα υπάρχουν. Δεν μπορεί να πιεστεί το Ιράν όσο θα ήθελε η Ουάσιγκτον. Έτσι, επιπλέον το μέτωπο, ας το πούμε έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών στη διαπραγμάτευση είναι και αυτό, δεν είναι απολύτως αραγές. Έτσι, εδώ είναι το εύλογο τίμημα μιας δημοκρατίας που έχει κάνει και λάθη και διαπραγματεύεται, και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο βεβαίως τα συμφέροντα ασφάλειάς του δεν συμβαδίζουν με το πλαίσιο διαπραγμάτευσης όπως αυτό συμφωνήθηκε ερήμην του. Λοιπόν, θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ή αν θέλετε δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Νομίζω ότι στο τέλος θα υπάρχει μια συμφωνία. Γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν αντέχει μια ακόμη πολεμική εμπλοκή, και εάν φτάσουμε σε αυτό το απευκταίο, το ελάχιστα πιθανό σενάριο θα έλεγα, τότε η ένταση της βίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που ζήσαμε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Άρα νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι θα είναι μια διαδικασία έτσι, ζεστού κρύου, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια συμφωνία. Κατά πόσον αυτή η συμφωνία θα είναι αρκετή για να ηρεμήσει από τα χρόνια προβλήματά της και τις χρόνιες παθογένειες ολόκληρη περιοχή, εδώ έχω πολύ ισχυρές επιφυλάξεις.
1: Νομίζω είναι ακριβώς εδώ το σημείο που βάζετε σωστά οι επιφυλάξεις, οι αμφιβολίες και η ανάλυση που κάνατε, αλλά επειδή έχουμε μέσα σε δύο μέρες πολλές διαψεύσεις πέρα από τις αντιθέσεις, ας πιάσουμε τα πυρηνικά. Και μόνο το γεγονός ότι στην αρχή ο κύριος αντιπρόεδρος τον είπε, άστον τον Τραμπ, εντάξει, τον σχολιάσαμε και προηγουμένως, είπε ότι θα πάνε οι επιθεωρητές και ότι το έχει αποδεχτεί αυτό η Τεχεράνη, αμέσως ήρθε η διάψευση, χωρίς να προσδιορίζεται για κάτι παραπάνω. Δεν μυρίζει περισσότερο ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένα είδος προβληματικής ανακοχής, εκεχηρίας, και μετά τις εκλογές το φθινόπωρο, που από ό,τι φαίνεται δεν πηγαίνει καλά ο κύριος Τραμπ, τα τελευταία στοιχεία στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τον αποδοκιμάζει πάνω από τους δύο στους τρεις Αμερικανούς. Μήπως έχουμε μια, ας το πούμε, παράταση των εκκρεμωτήτων, απλώς εκρηκτικών εκκρεμωτήτων?
3: Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι και για λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας αυτή η διαδικασία θα παραταθεί, αλλά και γιατί και το Ιράν, ξέροντας τις εσωτερικές ανάγκες του Προέδρου Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δεν πρόκειται να του προσφέρει στο πιάτο αυτό που θα ήθελε. Αλλά Κοιτάξτε, είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη, έξω από κάθε τι που ξέραμε μέχρι σήμερα, ακόμα και ως διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δηλαδή στο παρελθόν, και είσαστε δημοσιογράφοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η πληροφόρηση βασιζόταν σε διαρροές. Αυτή τη φορά δεν έχουμε διαρροές. Αυτή τη φορά έχουμε επίσημες ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές, αναρτήσεις στα social media που η μία διαψεύδει ή αντιφάσκει με την άλλη. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε. Το είχαμε βεβαίως και πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό. Τελικά έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Αλλά έχετε δίκιο. Δηλαδή, χθες το πρωί ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει στην απόλυτη διαδικασία επιθεώρησης του πυρηνικού του προγράμματος, και από την άλλη και αμέσως μετά έχουμε την απάντηση από το Ιράν πάλι με μια ανάρτηση που λέει ότι αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο σε μια διαπραγμάτευση, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή αυτό το αντιλαμβάνεται και αυτός που δεν έχει ιδέα από το πώς διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Όπως έχω ξαναπεί και επιτρέψτε μου να το πω και σε εσάς, μερικές φορές και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά για το πώς προχωράνε αυτές τις διαδικασίες.
1: Νομίζω οι περισσότεροι μαζί σας σηκώνουν με τα χέρια ψηλά, αλλά μήπως εδώ η όλη τακτική που έχει επιλέψει ο κύριος Τραμπ, ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Τραμπ, είναι η λογική της αλαμοποίησης, φετούλα-φετούλα για να καταπιούν και οι Αμερικάνοι πολίτες και οι υπόλοιποι στον κόσμο, το γεγονός ότι ξεπαγώνει μερικά κομμάτια από τα κεφάλαια του Ιράν, αφήνει το θέμα του Ορμούζ πολύ ανοιχτό, να μην το πω εντελώς εννοώς το τι θα γίνει για την επιβολή του λεγόμενου τέλους κυκλοφορίας, και για να πάμε και στο εμπράγματο, παρότι πανηγυρίζει για τη μείωση του πετρελαίου, εντάξει, έχουμε, αναμενόμενο θα ήταν, μια εκεχηρία μέσα στις αγορές ρίχνει τις τιμές. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1000 τα σκάφη που είναι μέσα στον Περσικό κόλπο και η ροή μέχρι τώρα δεν φαίνεται να είναι, πώς να το πω, ιδιαίτερα πυκνή.
3: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Βεβαίως εγώ θεωρώ ότι εφόσον η διαδικασία επιβιώνει, η διαπραγμάτευση δηλαδή επιβιώνει, όλα τα υπόλοιπα θα επιταχυνθούν, δηλαδή θα εξομαλυνθεί πολύ γρηγορότερα από ό,τι αρκετοί προβλέπουν η κατάσταση. Δύο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς. Ή ότι όντως, και επανέρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα, ή ότι όντως υπάρχουν αυτές οι αυτό το αδιέξοδο στη διαπραγμάτευση, όπου οι δύο πλευρές παραμένουν είτε στις θέσεις τους χωρίς να συγκλίνουν καθόλου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, είτε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένας πόλεμος εντυπώσεων, επικοινωνιακός πόλεμος εντυπώσεων, και η διαπραγμάτευση προχωράει σχετικά ομαλά. Κανείς υποπτεύεται ότι υπάρχουν στοιχεία αλήθειας και σε αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ, αλλά και σε αυτά που απαντάει η Τεχεράνη. Πράγμα που σημαίνει, πάλι θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξος, ότι η διαδικασία προχωράει και θα έχουμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενδεχομένως με αρκετές ασάφειες, οι οποίες διπλωματική γλώσσα, ξέρετε, λέγεται αυτό, η επικοδομητική ασάφεια.
2: Όπως έλεγε ο Βαρουφάκης, δημιουργική ασάφεια.
3: Δημιουργική, ναι. Δημιουργική, έτσι, το constructive ambiguity.
2: Έτσι, ναι. Λοιπόν, παραγωγική, λοιπόν, πώς την είπατε εσείς, είπατε μια πιο
3: επικοδομητική.
1: Οικοδομητική, παραγωγική. Και εδώ είπαμε ο J.D. Vance μας τάραξε. Θεμελιώσαμε, λέει, μια μόνιμη προοπτική.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά.
3: Ναι, όχι. Έλεγα λοιπόν ότι όλα είναι μια διαδικασία όπου όλα θα φανούν εκ του αποτελέσματος. Εάν έχουμε όντως μια συμφωνία βιώσιμη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα. Αλλά οι εκκρεμότητες, όπως είπα και στην αρχή, στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή η ασφάλεια του Ισραήλ, η προοπτική του Παλαιστινιακού κράτους, το τι συμβαίνει στη Γάζα, στο Λίβανο, όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Στη Συρία, όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά.
2: Και σε αυτό να βάλουμε στην εξίσωση και την προχθεσινή επίσκεψη της τουρκικής ηγεσίας στην Αίγυπτο, που κατά την άποψή μας και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ίσως αναταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.
1: Ας είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
2: Διεθνών σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, διαφημίσεις.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το!
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
16: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Επιστρέψαμε πριν συνοψίσουμε τη συζήτησή μας στα δικά μας, Δημήτρη. Εγώ να σας πω ότι έχουμε μπροστά μας και τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Καλό είναι να το θυμίζουμε.
1: Ωραία συναυλία.
0: Γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εσάς. Είναι τη Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Όπως κάθε χρόνο στο Καλλιμάρμαρο, και φέτος μια σπουδαία συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο, με αφορμή την μουσική του Μάνου Λοΐζου, με σπουδαίες προσωπικότητες που θα βρίσκονται εκεί και θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς. Περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε και εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Να πούμε ότι και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, όπως μας έχει κακομάθει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, εγώ να σας ενημερώσω και για την BWIN, η οποία αποτελεί περήφανα τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. BWIN και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της BWIN στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε πριν από λίγο, είναι ακόμα, αλλά πριν από λίγο εστάλησαν και οι δηλώσεις που είχε στον καναπέ στο Προεδρικό Μέγαρο. Βρέθηκε, είναι οι άτυπες δηλώσεις που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, μεταξύ, η συνομιλία μεταξύ Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας. Επικέντρωσε τις δηλώσεις του στην τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες, και δήλωσε επί της ουσίας ότι ξεπέρασε η κυβέρνηση τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Μεσολάβησε η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά θα επανέλθουμε γι' αυτά.
0: Θα επανέλθουμε και θα τα ακούσετε αναλυτικά και στο Δελτίο Ειδήσεων τις δηλώσεις του.
1: Εσάβριον τα σπουδαία.
0: Εσάβριον τα σπουδαία. Εμείς να σας καλημερίσουμε και πάλι θα είμαστε μαζί αύριο. Καλημέρα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας! Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια!
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι! Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
10: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
9: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της Φρατζή προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλίσσης Σοφίας προς το Σύνταγμα και στη Σταδίου. Στο Αιγάλιο έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα, καθώς συνεχίζεται η

0: Μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, δήλωσε ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στο Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσεων απλήτει πολλές χώρες της Ευρώπης. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Φινιστέρ στη Δυτική Γαλλία. Πρόκειται για μία από τις 58 περιφέρειες που τέθηκαν εχθές σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην Ισπανία σε συναγερμό έχει τεθεί σχεδόν το σύνολο της χώρας, κόκκινο συναγερμός, και στην Ιταλία σε 15 πόλεις εκ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκυρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκιόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕΛΕ Βαδιακός. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Και στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και

0: Κελσίου το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
6: Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
16: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
17: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να συμπαρασταθεί στην Νάντια τη Γιαννακοπούλου, τη συντρόφισσα Νάντια, η οποία εχθές κυριεύθηκε από ένα συνέστημα, από να το πούμε νοσταλγίας. Νοσταλγούμε ότι έχουμε ζήσει. Αλλά ας το πούμε νοσταλγία, σιγά τι έγινε. Νοσταλγούμε και αυτά που δεν έχουμε ζήσει, επειδή τα φανταζόμαστε κάπως. Κυριεύθηκε λοιπόν από αυτό και μπροστά στον τάφο του Ανδρέα του Παπανδρέου, εχθές οι Πασόκοι προσπάθησαν κάτι να πάρουν από την επέτειο των 30 ετών από το θάνατό του. Πήγαιναν, φωτογραφήθηκαν με τις κάμερες, λουλούδια. Πήγε και η συντρόφισσα Νάντια και τότε ακούστηκε ένα... Αχ, Ανδρέα! Εγώ το κάνω καλύτερα από την Νάντια, έτσι. Δηλαδή, ήταν λίγο βιαστικό κατά τη γνώμη μου. Δεν ήταν προβαρισμένο, ίσως αρκετά καλά. Το σωστό, αν ακούει η συντρόφισσα, είναι. Αχ, Ανδρέα! Αχ, αχ. Λίγο ήθελε ένα καημό. Κάτι μεγαλύτερο, ξαναλέω. Ίσως δεν είχαμε πολύ χρόνο για πρόβες. Έχουμε να βγούμε και στα κανάλια πολλές φορές. Ίσως πάλι, συγγνώμη, να μας βγει και αυθόρμητα.
1: Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι αυθόρμητο, όχι, γίνεται θέμα.
2: Γίνεται θέμα, γιατί εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε «Αχ, Ανδρέα». Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
3: Ή που είσαι να μας δεις.
2: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
3: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
1: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα.
0: Πάρα πολύ αυθόρμητα μπροστά στην κάμερα τη βγήκε. Εσείς μην τα λέτε αυτά, δεν είμαστε όλοι χαζοί. Εντάξει, δηλαδή είναι αρκετοί. Οπότε δεν χρειάζεται να τους κοροϊδέψεις όλους, αρκεί να κοροϊδέψεις ένα ποσοστό. Οπότε καλά κάνετε και τα λέτε. Κατά τα άλλα, πώς να μην νοσταλγείς το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έξω από την Ευρώπη των μονοπωλίων, αυτό το δηλητήριο που, με το οποίο ποτίστηκε η κοινωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ. Είναι να μην τα νοσταλγείς αυτά τη σύνταξη από τα 40. Είναι να μην τα νοσταλγείς αυτά τα πράγματα. Το Νάκι, το Μένιο, τον Κοσκοτά, το... Και εγώ από νοσταλγία πλημμυρίζω. Μετά το Χέρφιλ, τη Μιμή, αστρολόγοι λένε, δεν είναι. Μόνο νοσταλγία νιώθω. Το Χέρφιλ, Γιώργο μου, το Χέρφιλ. Εκεί που χτυπούσε η καρδιά της Ελλάδας. Της δημοσιογραφίας και της Ελλάδας. Η μόνη χώρα μαζί με κομμουνιστικές που πώς να το πούμε... κυβερνούσαμε από την εντατική. Αχ, αχ. Έτσι, Νάντια, την επόμενη φορά του χρόνου στα 31. Αχ, αχ, Ανδρέα, Ανδρέα. Για ποιο αυθόρμητο το λέω. Και μια που μιλάμε για αυθορμητισμούς και συναισθήματα, νομίζω ότι πρέπει να διαβάσω άλλο ένα ποίημα. Παρακαλώ, πάρε τη μουσική, Γιώργο μου. Δεν ήσουν χθες στο μάθημα, ήταν άλλος στον πίνακα. Διαβάζω, χθες διάβασα περισσότερα, σήμερα όχι, εντάξει. Να πάτε να τα αγοράσετε κιόλας. Έτσι έβγαλε βιβλίο ο Πιπής. Ο πρόεδρος Πιπής, ο Πάκης ο Παυλόπουλος, έβγαλε ποιητική συνομ. Ποιητική συλλογή, αφοδεύοντας την ποιήση, δεν λέγεται όμως. Αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι ο τίτλος του 90% των ποιητικών συλλογών που κυκλοφορούν, οπότε δεν θα είχε νόημα, δεν ξέραμε ποια να αγοράσουμε. Η δικιά του λέγεται. Σταλακτήτες. Σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές. Όχι τροφές, σε τέσσερις τροφές. Και είναι πομπόδι τίποτα το ένα μετά το άλλο, αριστουργήματα. Είναι τρομερά καλά. Δηλαδή, κανονικά, ξαναλέω και ζητώ συγγνώμη, αυτά είναι για να τα απαγγείλει ένας Κώστας Πρέκας, ένας Εμίλιος Χιλάκης, έστω ένας Φανφαραντούρης. Εγώ προσπαθώ, καταλαβαίνω νάνος μπροστά σε γίγαντες, αλλά κάνω ό,τι μπορώ, παιδιά. Λοιπόν, θα διαβάσω σήμερα... Μα κουνιέται και μελαγχολικός έρωτας. Έχεις πάρει τη μουσική, έτσι. Άτυχη αγάπη, να περπατάς κρατώντας από το χέρι στοργικά τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Τέτοια αναφορά στον αυνανισμό δεν έχω ξαναδιαβάσει. Και με αυτογνωσία είναι η μικρή, να κρατάς στο χέρι τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Οπότε αναιρώ αυτά που είπα πριν για πομπόδι, τίποτα, εδώ έχουμε ζουμί. Να αργοκυλάς αδάκρυα από τα μάτια ερωτευμένων που έχασαν το δρόμο ξαφνικά και δεν κατάφεραν να σμίξουν. Να ξυπνάς στο άδειο κρεβάτι μιας θύμησης που βασίλεψε στο μακρινό ορίζοντα δίχως ίχνη στο διάβα της. Τι είναι αυτά, λέξεις στην τύχη. Άτυχη αγάπη, αδερφή της ελπίδας που έσβησε στη γένα μιας κρυφής άνοιξης όταν βυσοδομούσαν τα σημεία των καιρών. Ένα τεράστιο γιατί, γιατί, τι γιατί, για μας. Μισή εκπομπή γέμισα χτες. Coming hold my hand now. I think that you might wanna. Do you ever listen to Madonna? Yeah, I really like the freckles. Όμως κρατάμε το να περπατάς κρατώντας από το χέρι στοργικά τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Ο Απόστολος πολύ σωστά, ίσως η συντρόφισσα Νάντια να σκέφτεται ότι με Αντρέα θα ήταν συνταξιούχα τώρα.

0: Ο πιγκουίνος θα στηρίξει κοκοτσάκι που έφυγε από το κόμμα της κβαντικής ιατρού? Όχι. Όχι, γιατί επειδή είναι κβαντική ιατρός μπορεί σε μια άλλη διάσταση να είναι στο κόμμα της ακόμα. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε. Ο Βίρονας ο Φαραντούρης θα μπορούσε να μελοποιήσει Προκόπη. Είναι και συνθέτης, είναι, ναι, είναι εκτελεστής. Είναι που κάνει και με, όταν παίζει πιάνο, έχεις δει που κάνει τον μπελαργό. Που κάνει, παίζει και κράκ, σηκώνει και το χέρι μια έτσι. Γιατί? Παπ και να είναι μπελαργός. Είναι. Μακάρι, μακάρι. Jesus Cassel, καλύτερα κάλιο 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή παρά για μια ώρα ακόμα ποίηση του πιπί. Δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την τέχνη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι η τέχνη για όλους. Τι να κάνουμε. Που δεν θέλετε ποίηση, πάμε στα πιο σκληρά. Πάμε τώρα, αφού πάμε στο θέατρο. Με τις τέχνες ασχολούμαστε. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή. Όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας.
0: Τους ιδιοκτήτες τους αφήνουμε στο έλεος όποιου να είναι, αλλά την ιδιοκτησία γενικά ως κόνσεπτ την προστατεύουμε. Οι ιδιοκτήτες να πάνε. Είναι το μότο της κυβέρνησης. Κάπως περίεργο μπορεί να σκεφτεί κάποιος για μια κυβέρνηση που είναι σοσιαλδημοκρατική. Και σοσιαλδημοκρατική μεταξύ άλλων, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο βουλευτής Φόρτομας ή Φορτόμας. Δεν ξέρω, συγγνώμη, ήταν κεφαλαία.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά.
0: Όλα τα σβάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Λέει ο Φίλιππος Φόρτομας, το είδα εδώ, βουλευτής Κυκλάδων. Ορίστε, Φόρτομας είναι ο άνθρωπος, είναι βουλευτής Κυκλάδων. Μας πήρε μερικά χρόνια να τον μάθαμε. Δεν είναι, τον ξέρουν στις Κυκλάδες που έχει σημασία. Εμείς και να τον ξέρουμε και δεν τον ξέρουμε, τι τον νοιάζει, εμείς τον ψηφίζουμε. Λοιπόν. Γελάνε κάποιοι με το σοσιαλδημοκρατία, αλλά θα αρχίσω να λέω ονόματα. Φλωρίδης, Πιερακάκης, Μενδώνη, Χρυσοχοΐδης, για να πω μόνο τα πολύ μεγάλα ονόματα. When you wake up, cobwebs on your eyes. Θέλω να πω, πιο πολύ σοσιαλδημοκρατία έχει η Νέα Δημοκρατία παρά λαϊκή δεξιά. Και αυτό είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι που της έφερε το 41% και αυτό είναι που την κρατάει ακόμα μετά από 7 χρόνια πρώτη με διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο. Και βέβαια η ανικανότητα του δεύτερου και του τρίτου. Σοσιαλδημοκρατία την οποία κανείς δεν εκφράζει καλύτερα, παιδιά, από τον σύντροφο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον άνθρωπο που ηγείται της Ελλάς. Της Ελλάς της άλλης, όχι του Τζοκόντου. Λοιπόν, ήταν χθες καλεσμένος στον Άρη, που σημαίνει ότι σήμερα εγώ είχα δουλειά. Αυτό είναι. Και ο κύριος Μιχάλης μίλησε για τα εξάρχεια. Του στέλνανε διάφοροι ακροατές, του έστειλε και ένας κύριος εδώ που αστυνομοκρατείται και καλά η περιοχή, γίνεται χαμός. Και τι απαντάει ο κύριος Μιχάλης?
3: Η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα βάλω τον γραμματέα Κυρανάκη από χτες.
4: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Παλιά ήταν μόνο τα εξάρχεια, τώρα είναι παντού, παιδιά, γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα βρακάκια της και όπως μάθαμε στο χθεσινό μάθημα, όταν μια κυβέρνηση κατεβάζει τα βρακάκια της, τον αρπάζουν οι πολίτες. Παρεπιπτόντως, μια και μιλάω για κατεβασμένα βαρακάκια και άρπαγμα πολιτών, να ξέρετε ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σας χάρισε τη χθεσινή φοβερή ταλαιπωρία μαζί με την, τι ήταν, η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση, δεν ξέρω, τη φοβερή ταλαιπωρία η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κολλήσετε, με πολλοί χιλιάδες συμπολίτες να κολλήσουν στην Αθήνα επειδή κάποιοι ήθελαν να τρέξουν. Στην πραγματικότητα, επειδή κάποιος ήθελε να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στα αλήθεια στη χώρα. Μπορώ και κλείνω τους δρόμους και όλοι τρέχουν να μου δώσουν άδεια. Τρέχουν. Περπατάνε γιατί με τα βρακάκια κατεβασμένα που να τρέξεις. Μα είναι για καλό σκοπό. Καλά, και γιατί δεν μαζεύουν τα λεφτά για καλό σκοπό χωρίς να βασανίζουν? Τι είναι, για το πάτσι? Λέει, εμείς θα δώσουμε λεφτά για καλό σκοπό, αλλά θα σας βασανίζουμε πρώτα. Έκλεισε η Αθήνα ενώ ακόμα τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Έδωσαν άδεια να κλείσει η Αθήνα ενώ λειτουργούσε. Θα μου πεις, εδώ δίνουν άδεια στον κάθε, ή και δεν δίνουν άδεια, την παίρνει μόνος του. Η Αθήνα, η οποία κλείνει 2 και 3 φορές κάθε μέρα. Σήμερα είχαμε πάλι πόσες διαδηλώσεις. Πάνε κάποιοι, λέει, είναι οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Ποιοι εργαζόμενοι στο εμπόριο? Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δουλεύουν. Δεν είναι, δεν πάνε να διαδηλώσουν. Τέλος πάντων, όποιος θέλει. Επειδή η κυβέρνηση την έχουν καταλάβει ότι έχει κατεβασμένα τα βρακιά, σου λέει, θα κλείσουμε την Αθήνα. Γιατί, γιατί έτσι. Και αμαλάκι θα πάρουμε και καμιά άδεια σιγά, ποιος θα μας πει όχι. Και οι κάτοικοι, ποιος τους κατοίκους? Η ιδιοκτησία, είπαμε, προστατεύουμε, όχι τους ιδιοκτήτες. Γιατί θέλουμε και μια ισορροπία, ρε παιδιά.
3: Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία.
0: Μπράβο.
3: Και με ισορροπία.
0: Μπράβο, μπράβο Μιχάλη. Μπράβο, δεν θέλουμε βία. Παιδιά, πάει ο άλλος να επιτεθεί σε κάποιον. Θα πάμε με τη βία εμείς να τον εμποδίσουμε? Για όνομα του Θεού, θα του πούμε όχι. Δεν είναι σωστό. Βρέατε και θα μας πει αυτός. Όχι, μην μιλάς έτσι. Δεν είναι σωστό. Ισορροπία, παιδιά, ευαισθησία, για όνομα του Θεού.
3: Και το έργο βεβαίως θα γίνει.
5: Δεν διακύμω, δεν διακύμω. Διακύμω. Υπάρχει διάβαση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι. Θέλω να πω ότι
3: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμενε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι.
0: Απλώς έμενε στα Εξάρχεια και δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια. Τι σχέση έχει? Διάλεξε από όλες τις περιοχές ο Τούρκος, ο μαφιόζος, να μείνει στα Εξάρχεια που, που έχει αστυνομία εκεί και ελέγχους. Σου λέει γιατί ήθελε το δύσκολο, ήθελε τη δυσκολία, ήθελε να είναι σε πιο πάνω level. Να πάει στο hard ο Τούρκος και σου λέει θα μείνω στα Εξάρχεια. Τι σχέση έχει με τα Εξάρχεια το ότι το επιλέγουν να ζήσουν οι μαφιόζοι εκεί? Και ότι παρότι έχει πολλή αστυνομία, πάνε και σκοτώνονται μέρα μεσημέρι. Έλα Παναγία μου.
3: Τα Εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
0: Όχι αστυνομία, όχι, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην κανονική γειτονιά προχτές πέφτανε πάλι μολότοφ. Αλλά θα μου πεις πια και στην Αγία Παρασκευή πάνε και τα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Διότι άμα κατεβάζεις τα βρακιά σου σε ένα μέρος, τα κατεβάζεις παντού. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο σύντροφος Μιχάλης σε λίγο.
6: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποίησεων εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, καθώς και υπαλλήλων των περιφερειών. Αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου, στην Πειραιώς προς τα Χαυτία, στην Ακαδημίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του σήμερα τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Πτώση κατά 1,74% στα 75,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφει σήμερα η τιμή του Brent. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να μειώνεται κατά 1,7% στα 71,9 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γιόνιας. Και ο καιρός γενικά αίθριο στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, ξανά μαγείς που μας κάνει.
24: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
25: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
26: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
27: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
28: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
29: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
30: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
31: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
32: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
33: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
34: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι, το οποίο θα ξεκινήσω διορθώνοντας λίγο το δελτίο και ζητώ συγγνώμη, αλλά διάβασα και άκουσα δηλαδή και μετά διάβασα, λέει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων εργαζόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στο κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Η πραγματική είδηση, η αλήθεια ποια είναι? Και σήμερα ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, γιατί η κυβέρνηση και ο Δήμος έχουν κατεβάσει τα βρακιά τους μπροστά σε λίγους συνδικαλιστές. Καλά, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση όμως, έτσι, η κυβέρνηση είναι με τα βρακιά μέχρι τους αστραγάλους, γιατί δεν την νοιάζει καθόλου και δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου ότι από αυτά θα χάσουν περισσότερες ψήφους από όσες μπορεί να χάσουν από τις παρακολουθήσεις του Νίκου. Από αυτή την αδιαφορία για την καθημερινότητα, από αυτή την αδιαφορία για τη ζωή των ανθρώπων που κινούνται στο κέντρο, των ανθρώπων που ζουν από το κέντρο, των καταστηματαρχών, των πραγματικών εργαζόμενων δηλαδή στο εμπόριο, όχι αυτών που είναι εργαζόμενοι στο εμπόριο αλλά τέτοια ώρα είναι έξω στο δρόμο και διαδηλώνουν βασανίζοντας συμπολίτες με την άδεια της κυβερνήσεως. Και μια και λέμε για το βασανισμό των πολιτών της Αθήνας, διαβάζω εδώ, η Κρουέλα Ντατέν μου το επισήμανε, ότι ο Μπακογιάννης έχει ανεβάσει, έχει κάνει μια ανάρτηση που λέει «Χθες βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα, δεν γράφει βέβαια πουθενά Ίδρυμα Νιάρχος». Κακός. Γιατί? Δεν έκλεισε από μόνη της η Αθήνα? Δεν ήταν ότι έκλεισε έτσι? Κάποιος ήθελε να κάνει κουμάντο. Τέλος πάντων, εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος βασικών οδικών αρτηριών για έναν αγώνα δρόμου, γενικός και αορίστος. Κάποιος τον έκανε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο. Νομίζω υπάρχει και σχετικός νόμος. Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και προσφορά του ΠΑΣΟΚ το χτεσινό κλείσιμο, δηλαδή της παράταξης που κυριαρχεί στο Δήμο και που υπερψήφισε το κλείσιμο της πόλης για το σόου του Ιδρύματος Νιάρχος. Και για να δείτε πόσο στο ΠΑΣΟΚ τα χρωστάμε όλα, ο επιβλέπων τους Δήμους, υπουργός ποιος είναι? Ο Λιβάνιος ΠΑΣΟΚ κι αυτός. Το οποίο το ξέχασα πριν αναφέροντας τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ της κυβερνήσεως, ζητώ συγγνώμη, μπορεί να τους θυμηθείς τόσο πολύ που είναι. Ο Σκέρτσος είναι ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ, αλλά... Με λίγα λόγια, χτες η πόλη έκλεισε επειδή έδωσε την άδεια το ΠΑΣΟΚ. Αχ, Ανδρέα!

0: Το 22 ήταν όταν η, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Φωτεινή Πιπηλή, είχε φέρει και είχε και υπήρξε, πώς να το πούμε, όχι νόμος, δεν ξέρω την ορολογία. Τέλος πάντων, ψηφίστηκε στη Βουλή να μην μπορεί να κλείνει το κέντρο της πόλης εργάσιμες μέρες και ώρες. Και όλες οι αρμοδιότητες, όχι τροπολογία, κάποιο σχέδιο, δεν είμαι σίγουρος πώς λέγεται και δεν έχει και σημασία. Και τελικά είναι ο νόμος του κράτους και ότι όλες οι αρμοδιότητες για τις άδειες και αυτές περνάνε στο Δήμο. Πασόκ. Πάλι με αφορμή κάποια εκδήλωση του Ιδρύματος Νιάρχος που πάλι είχε κλείσει την Αθήνα από πιο νωρίς εκείνη τη φορά. Αλλά να πω και στον Κώστα τον Μπακογιάννη, άμα δεν βρίσκουμε το θάρρος να γράφουμε ποιος έκανε την εκδήλωση, δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή πρώτα σταματάς τον δράστη και μετά το συνενοχό του. Συνεχίζουμε, πάλι στο Πασόκ. Είμαστε Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για τα τροχαία. Για τα τροχαία τα οποία τόσα πολλά κάνει. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις πολλά, παιδιά. Γιατί να μην τα πω εγώ, να τα πει ο κύριος Μιχάλης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο, παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμορρησίας δεκαετιών. Όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
0: Δεκαετίες η ατιμορρησία. Κάποιες από αυτές ήμουνα και εγώ υπουργός. Γι' αυτό τον αγαπώ τον κύριο Μιχάλη. Επειδή κάθε φορά που τον ακούς λες, ο άνθρωπος τώρα ανέλαβε, δεν θα έχει καμία τι να προτείνει να κάνει μέσα σε λίγους μήνες. Πολύ σωστά μου λέτε και εννοείται και το έχω πει 150.000 φορές, αλλά μου το επισημαίνετε γιατί πρέπει να το λέω. Ούτε το Σαββατοκύριακο πρέπει να κλείνει η Αθήνα, αλλά γι' αυτό δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για τις καθημερινές. Υπάρχει μέχρι και νομοθεσία να μην κλείνει, αλλά να. Και αν βρέχει, να και αν δεν βρέχει, αποφάσισε το Πασόκ ότι μπορούν να το πάρουν. Η πόλη ανήκει στο Ίδρυμα Νιάρχος. Αλλά εννοείται και το Σαββατοκύριακο. Η πόλη πρέπει να κλείνει, άντε να κλείνει για 2-3 πολύ μεγάλα γεγονότα. Κλασικός μαραθώνιος, ο αυθεντικός, ο έτσι, ο αλλιώς. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, είναι κάτι που μπορεί να γίνει παγκόσμιο. Είναι Ράλι Ακρόπολης που είχε γίνει μια ειδική αδρομή. Κάτι παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Επειδή θέλει το ίδρυμα να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στην πόλη, θα το κλείνουμε και έτσι. Επειδή καθένας, επειδή θέλουν μερικοί σπόνσορες να διαφημιστούν ότι τάχα μου είναι ευαίσθητοι και έχουν τέτοιο για καλό σκοπό, θα κλείνουμε την πόλη. Έλεος ρε παιδιά. Θα την κλείνουμε είναι η απάντηση. Τουλάχιστον αυτό έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, ο Δήμος, όλη η περιφέρεια. Και όταν λέμε κυβέρνηση, θυμίζω, το ξαναείπα, γιατί τον αδικό που δεν τον αναφέρω. Επικεφαλής αρμόδιος για τη λειτουργία των Δήμων είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Λιβάνιος. Αλλά θα μου πεις, είναι κρίμα Πασόκος να επιτίθεται σε Πασόκο. Για να... Κι άλλος Πασόκος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα μπουν. Θυμάστε τι σας έλεγε για τις κάμερες, έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι γελούσε κανείς γιατί όλοι ξέρατε ότι έχω δίκιο. Θα μπουν κάποια στιγμή, λίγες, λίγο πριν τις εκλογές. Μέχρι και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης έχει σταματήσει να λέει θα μπουν και δεν, και λέει υποθέτω ότι.
1: Σε λίγες μέρες. Υποθέτω. Λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.
0: Αλλά και ο κύριος Μιχάλης υποθέτει. Σου λέει, άσε μην τα έχω πει 150. Υποθέτω. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε. Σιγά τώρα.

0: Γιάννη μου, αυτό είναι για σένα τώρα το απόσπασμα, γιατί μου το έχει γράψει εδώ σε μήνυμα ο Γιάννης. Και το άκουσα κι εγώ και μου πέσαν τα μαλλιά. Θυμίζω ότι ακούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αρμόδιο για την επιβολή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι ο επικεφαλής της Ελλάδας, την πραγματικότητα. Της Ελλάδας, της αστυνομίας, όχι της Ελλάδας του Τζοκόντου. Έτσι, είναι ο επικεφαλής. Από αυτόν εξαρτάται. Αυτός λέει, θα επιβάλλετε τον νόμο. Αυτόν πάει αυτό. Λοιπόν, τι λέει για το πορτοκαλί.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος Συγκλήσης.
2: Αυτομάτως.
1: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
2: Γιατί με τις υπόλοιπες πιλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Το πέρασμα με πορτοκαλί σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία είναι αδύνατη χωρίς κίνδυνο τραυματισμού η στάση. Άμα ρε δεν σας αρέσει ο νόμος, αλλάξτε τον, πείτε να περνάτε με πορτοκαλί. Είναι άδικο, λέει, να περνάμε με πορτοκαλί. 99% περάσματα με πορτοκαλί είναι παράνομα. Πορτοκαλί περνάς μόνο όταν ανάβει την ώρα που είσαι 2 μέτρα μπροστά από το πορτοκαλί. Και δεν γίνεται που θα φρενάρεις. Γιατί αν είσαι 20 μέτρα και δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι τρέχεις με περισσότερα από όσα πρέπει. Οπότε πάλι είσαι παράνομος. Άρα ο υπουργός, large, πασόκο άνθρωπος, σου λέει: έλα μωρέ, σβήστα τα πορτοκαλί, σιγά τι έγινε. Κόβουμε και πορτοκαλί τώρα. Δεν έχω αντίρρηση. Κι εγώ large είμαι. Ρε, γλίστε το, κάντε τον νόμο. Αλλάξτε τον. Είναι όπως λέει, έχουμε τα όρια ταχύτητας, αλλά γράφουμε από 30 χιλιόμετρα και πάνω. Πηγαίνετε τα όρια στα 30. Να ξέρουμε, να είναι τόσο. Όχι του καθενός. Τέλος πάντων, πασόκ, δεν βγάζει άκρη. Τροχέα. Πόσοι άνθρωποι είναι στην τροχέα?
1: Και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Μεγάλη προσπάθεια δεν έγινε, γιατί εκεί που έγινε κάποια προσπάθεια ήταν στην πανεπιστημιακή αστυνομία που μαζεύτηκαν 1500 αμέσως. Και δεν υπήρξε πανεπιστημιακή αστυνομία ποτέ. Θέλω να πω, μη μας κοροϊδεύετε, ρε συστημόμαστε. Μη μας έγινε λέει τεράστια προσπάθεια, γιατί θα ψαρώσουμε ότι από 200 που είναι 0 πήγαν 600 που είναι 0,5. Τίποτα δηλαδή. Λέει πήγαινε με από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη, σε πάει ο άλλος μέχρι τη Χαλκίδα, λέει φτάσαμε, τι φτάσαμε. Λέει σε πήγα κάπου, ναι αλλά εγώ θέλω Θεσσαλονίκη να με πας. Δεν ήθελα να με φέρεις Χαλκίδα, καθόμουν και Αθήνα μα είναι. Μη μας κοροϊδεύετε, ξέρω ότι πολύ το αξίζουμε. Αλλά δεν το αξίζουμε όλοι ρε παιδάκι μου. Ή βρείτε πιο έξυπνους τρόπους. Δεν μπορεί να παίρνεις 1500 για ένα σώμα το οποίο δεν υπάρχει και μετά να λες, α είναι 600 τόσοι, τι να κάνουμε, έχουμε κάνει τόσα. Η εγκληματικότητα στην Αθήνα.
1: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, την περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, είναι η τύχη. Δεν είναι οι νόμοι μας, δεν είναι οι αποφάσεις μας, δεν είναι η πολιτική μας. Είναι ένα φυσικό δυστυχώς, ρε παιδί μου. Λέει, στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Κάπως έτσι τα αντιλαμβάνεται και ο κύριος Μιχάλης, εκτός αν δεν είναι αυτό.
1: Γιατί? Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα να μην θες να δουλεύεις και να. Ανθρώπινα πράγματα να πληρώνουμε όλοι εμείς τα κορόιδα ανθρώπους για να πηγαίνουν να εργάζονται εκεί που δεν τους θέλουμε να εργάζονται και δεν τους έχουμε ανάγκη. Και να έρχονται μετά εδώ με τριπλάσιους μισθούς. Γιατί αυτή είναι η παγαποντιά που γίνεται με την άδεια του κυρίου. Όχι απλώς με την άδεια, δεν πρόλαβα να βρω το απόσπασμα. Έχει ο ίδιος ομολογήσει ότι με δικό του νόμο συμβαίνει αυτό. Με δικό του. Επί υπουργίας του έγινε αυτό. Λοιπόν, ακούστε την παγαποντιά. Θα κρύβουμε 80% αστυνομικού. Οι αστυνομικοί μπορεί να λένε: εγώ θέλω να πάω στο χωριό μου. Μα δεν έχουμε ανάγκη στο. Ναι, αλλά μου έχει αφήσει ο Χρυσοχοίδης. Ο Μητσοτάκης δηλαδή. Έτσι έχει πρωθυπουργό η χώρα. Δεν είναι ο Χρυσοχοίδης που κάνει κουμάντο. Ο Κυριάκος. Με αφήνει ο Κυριάκος με τους νόμους να πάω στο χωριό μου που δεν χρειάζομαι. Ναι, αλλά σε χρειαζόμαστε εδώ. Για να σε φέρουμε, θα σου δώσουμε 2-3 φορές πάνω το μισθό σου. Ακούστε, παιδιά, τους παγαπώντιδες. Τι νόμο, όχι τους αστυνομικούς. Τους αστυνομικοί καλά κάνουν και εγώ το ίδιο θα έκανα. Οι παγαπώντιδες, οι πολιτικοί, ο Κυριάκος, ο Μιχάλης και όλοι οι υπόλοιποι που διαμαρτύρονται. Αντί να πούνε, τι λες, ρε, δεν θα πας στο χωριό σου, θα είσαι αστυνομικός και θα είσαι εδώ γιατί εδώ σε χρειάζομαι. Όχι, πήγαινε στο χωριό σου και θα σε φέρω εγώ μετά με 2-3 φορές. Έτσι όμως δεν αδικούνται αυτοί που είναι από την Αθήνα. Πώς θα το λύσουμε αυτό, το λύσαμε.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
0: Μάλιστα. Πόσο Πασόκ, ρε παιδιά. Γι' αυτό το Πασόκ δεν μπορεί, αφού είναι Πασόκ ο Κυριάκος. Ο Μητσοτάκης, λέει η Νέα Δημοκρατία, με ένα πράσινο ήλιο έπρεπε να ήταν από πίσω του να βγαίνει.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Τέσσερις συγκεντρώσεις. Καλά, ήταν πολύ ωραία αυτά τα οποία εξέθεσες πριν. Πολύ ωραία.
2: Ήταν πολύ άσχημα αυτά που είπα.
1: Γι' αυτό ακριβώς είναι
2: πολύ άσχημα, αλλά αποδεικνύουν το πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Δήμαρχος Δούκας, το Πασόκ, να πούμε, πόσο το Πασόκ, η κυβέρνηση πάνω απ' όλα, γιατί η κυβέρνηση ευθύνεται για όλα, έτσι. Πόσο αδιαφορεί για τη ζωή των πολιτών. Μας έχουν κανονικά γραμμένους. Όχι περίπου, όχι παρεπιπτόντος. Κάνουν και κάτι γιατί κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία για να πάρουν και καμιά ψήφο. Αλλά γενικά ως νοοτροπία μας έχει ο Κυριάκος, μας έχει χεσμένους όλους.
1: Κανονικά.
2: Και το Αλλιού Ανδρουλάκης, ο Τζοκόντος, όλοι. Γιατί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για αυτά τα καθημερινά. Δεν τα υφίστανται κιόλας οι άνθρωποι. Τι να καταλάβει ο Μητσοτάκης τώρα από ταλαιπωρία που μετακινείται με συνοδείες.
1: Έτσι.
2: Πού να καταλάβει τώρα πως είναι ο άνθρωπος που χρειάστηκε χτες, δικός μου φίλος, από τη Βαλαωρή του για το Παγκράτη 40 λεπτά με μηχανή.
1: Με μηχανή.
2: Για να κάνει το κομμάτι του το Ίδρυμα Νιάρχος.
1: Μάλιστα.
2: Με την άδεια του Δήμου.
1: Και ακόμα περισσότερο που...
2: Και της κυβερνήσεως.
1: Που νευροπαθείς δεν μπορούσαν χθες να εξυπηρετηθούν.
2: Ποιος νοιάζεται ρε για τους νευροπαθείς. Το Ίδρυμα Νιάρχος να κάνει το κουμάντο του. Χαιστήκαμε για τους νευροπαθείς. Άκου τώρα βάζει τους νευροπαθείς. Την άρρωστη της καλούς μας νοιάζει.
1: Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις συγκεντρώσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Ολιγάρχοι.
2: Μην μου πεις και εσύ εργαζόμενοι. Όχι, δεν είναι εργαζόμενοι, είναι εργαζόμενοι στις δουλειές τους.
1: Ναι. Και έτσι έχουμε ρυθμίσεις, κυρίως εις σταδίου, στην Κλαθμόνωση είναι που εμποδίζει
2: τους. Α, τους βλέπω. Πώς είναι, 100, 200, 300, πώς είναι.
1: Όχι πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο.
1: Και έτσι έχει επηρεαστεί η Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια, η Δελή Γιώργη, η Πανεπιστημίου. Το τελείωμα της Πατησίων, η Ακαδημίας και η Σοφοκλέους γεμάτη αυτοκίνητα και αυτή. Φεύγω από το κέντρο της Αθήνας που έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επαναλαμβάνω, και πηγαίνω στον Πειραιά. Στον Πειραιά οι δρόμοι γύρωθεν της πλατείας Υποδαμίας θα σας προβληματίσουν, φίλες και φίλοι, και ακόμα περισσότερο η 34ου συντάγματος πεζικού.
2: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ηλιάνα, χτες ξεκίνησα 9 παρα 10 από Μαρασλή, λίγο πάνω από τον Ευαγγελισμό και έφτασα στο Χαλάνδρι 10 και 10. Ευτυχώς απαγορεύεται η οπλοφορία στην Ελλάδα, γιατί σήμερα θα σου έγραφα από Κορυδαλό μέσα. Μπα, Ηλιάνα, δεν μπαίνει κανεί μήνα, έξω θα σου να. Ό,τι και να κάνεις. Ηλιάνα μου, το χρωστάς στο Ίδρυμα Νιάρχος και στο Πασόκ. Αυτούς πρέπει να ευχαριστήσεις. Και στην κυβέρνηση του Κυριάκου φυσικά. Πόση ασχετοσύνη σε κάνει θρασί, Παναγιώτης, Θοδωρικάκος το κάνεις γαργάρα. Ρε Παναγιώτη, ο Θοδωρικάκος ήταν Κνήτης, δεν ήταν Παζόκ. Ήμασταν κουκουέ, ήμασταν. Άιντε Παναγιώτη. Ο πράσινος στα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν εντελώς στις Βρυξέλλες από το 2027. Ας ξυπνήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι δήμαρχοι. Εδώ σταματάω το μήνυμα. Ρε, είναι με κατεβασμένα τα βρακιά τους, λέμε, μέχρι τους αστραγάλους. Και με αυτό την ωραία εικόνα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο και το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε μένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
24: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
27: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
26: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: προς τα Χαφτιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού και στη Δημητρίου Γούναρη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε σε μισή ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κουβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βαλγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου ως διακήρυξη ήττασης Αμερικής. Πτώση κατά 1,7% στα 75,7 δολάρια το βαρέλι καταγράφει σήμερα η τιμή του Brent, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με τη τιμή του να μειώνεται κατά 1,7% στα 71,9 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται ζαλισμένη λόγω του αλκοόλ στο πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μετά τους θανάτους κρατουμένων. Σε νέους ελέγχους που έγιναν εχθές το βράδυ σε κελιά κρατουμένων από αστυνομικούς, σοφρονιστικούς υπαλλήλους, παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν 3 κρατούμενοι να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών μέσα στις φυλακές, 2 εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες, ενώ ένας ακόμα εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος.

0: Η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:12. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι σήμερα μαζί, έχει ένα ραντεβού, ίσως να προλάβει στο δεύτερο μέρος. Έχω όμως μαζί μου τον φίλο Αντώνη Αντζολέτο.
1: Χαίρετε, Νότι.
0: Ο οποίος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το κόμμα Τσίπρα.
1: Τι να κάνω. Μία ΣΥΡΙΖΑ, μία κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα που έχουν βγει ενδιάμεσα.
0: Εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: Ναι, τα μπερδεύω. Συνέχεια.
0: Είδα ότι και σκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Δεν βάζει φουλ τις μηχανές. Όταν τον ακούς να λέει ότι εντάξει, καταφέραμε σε 2-3 μέρες να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα πάμε για την πρωτιά. Σίγουρα θέλει να δώσει ένα στίγμα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε μια σκιώδης κυβέρνηση από 50 άτομα, 18 γυναίκες, 32 άντρες. Έδωσε και σημασία και στο θέμα του φύλου, που θα έλεγα έχει τρία χαρακτηριστικά. Έχει φρέσκα πρόσωπα κυρίως, έχει παλαιούς προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, που την Αμαλίας λένε, μιλάνε για μη φθαρμένα πρόσωπα όμως, και υπάρχουν και πολλές μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσαν και μια ένταση σήμερα με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Για δώσε μας μερικά ονόματα από αυτούς που λες ότι έχουν ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Κοίταξε, από τους παλιούς νομίζω ξεχωρίζουν ο Διονύσης Τεμπονέρας,
0: ναι,
1: που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, ο οποίος έχει φύγει νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ, επί Κασελάκη είχε φύγει. Σίγουρα στον τομέα της οικονομίας ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού, ναι, της Βουλής.
0: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, έτσι δεν ήτανε?
1: Ακριβώς. Και στο μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσεριγότη είναι ένα παλιό στέλεχος, την οποία την είχαμε δει με τη διεύρυνση του 23 να μπαίνει στο κόμμα. Στον τομέα των εξωτερικών, πέρα από τον επικεφαλής, τον Χάρη Τζίμητρα, βλέπουμε τον Παυσανία Παπαγεωργίου, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είναι και η Ζοζέτα Λάλη. Τη θυμάστε, Ζοζέτα Λάλη? Στο Δέλτιο Επικρατείας. Ακριβώς. Και είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε που έβαλε στόπ στον Κασελάκη για να μπει στη Βουλή. Είναι ο κύριος Γρηγόριος Θεοδωράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Ασχολείται χρόνια με αυτά. Ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Συντονιστής όλων των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Επίσης, παλαιός στέλεχος. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον από τους παλαιούς.
0: Έχει δηλαδή 5-6 στελέχη.
1: Έχει.
0: Και έχει πάρει και από το ΠΑΣΟΚ. Κάτσε όμως, γιατί ξέχασα να πω το διαγωνισμό. Κάτσε
1: από
0: το διαγωνισμό για να πει ο κόσμος και να. Λοιπόν, διαγωνισμός μας, και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα Πειραιάς Ηράκλειο, Πειραιάς Χανιά, από την ANEC Line. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο μέχρι 30/11/25, εκτός την περίοδο 12/7 έως 25/8, και πάντα σύμφωνα με διαθεσιμότητα. Είναι για δύο άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170-4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2:55.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολλοί, σίγουρα όλα τα φώτα έπεσαν στο τομέα προστασίας του πολίτη, όπου εκεί τομεάρχης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, υποψήφιος παλαιός με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης στο ΠΑΣΟΚ και πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα πριν λίγες μέρες.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και η ανακοίνωσή του από την Αμαλία σίγουρα έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση ότι όντως κινούνται με αρκετό άρωμα ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ίδιο Υπουργείο αναπληρωτής του Μεάρχης είναι ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος Θεσσαλονίκη, έχει φύγει εδώ και καιρό. Είναι ο κύριος Μπουλμπασάκος, προερχόμενος επίσης από το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της υγείας, αναπληρωτής. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Τώρα υπάρχουν και 2-3 ακόμα ενδεχομένως να τους ξεχνάω.
0: Και έχει και καινούργια πρόσωπα, πρέπει να ομολογήσω. Νέα παιδιά,
1: ναι,
0: και κάποιους επιχειρηματίες.
1: Ναι, επιχειρηματίες. Και ο κύριος Σπύρος Δρίτσας στον τομέα της υγείας, χειρουργός στο επάγγελμα.
0: Έχει σχέση με τον άλλο τον Δρίτσα?
1: Όχι. Στον τομέα της παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι από τα στελέχη που έχουν βγει πολύ μπροστά το τελευταίο διάστημα. Ο Χάρης Μαυρουδής στον τομέα του πολιτισμού, νέο πρόσωπο. Ηθοποιός. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης στον τομέα στεγαστικής πολιτικής, γνωστός δικηγόρος για τα θέματα στεγαστικής πολιτικής, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Η Μαρία Λεπενιώτη, που την είχαμε δει την ανώτατη δικαστικό μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, χρόνια δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντι, είναι στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ασφαλώς. Ο κύριος Πλιώνης, ο καθηγητής φυσικής στο Αποθήτα, είναι στο κλιματικής κρίσης. Εντάξει, έχει αρκετά πρόσωπα. Και ο κύριος Λαγουβάρδος, έτσι, ο μετεωρολόγος.
0: Ναι.
1: Στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Θέλει να δώσει ένα στίγμα και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, αγρότης, γεωπόνος, κτηνοτρόφος, είναι ανέλαβε τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Θέλει να δώσει ένα στίγμα λοιπόν ότι εδώ είμαστε, ελέγχουμε την κυβέρνηση, κάνουμε αντιπολίτευση, ανατομέα, προκειμένου βέβαια για να μην υπάρχουν και φάλτσα που είδαμε το
0: τελευταίο διάστημα. Πρόγραμμα δεν έχουμε, γιατί βλέπω βγαίνουν διάφοροι, τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Και λένε, εμείς θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Τι εννοείται μεγάλο πλούτο, ναι, δεν μπορώ να σας πω. Όταν βγει το πρόγραμμα, θα σας δώσουμε.
1: Ναι, ναι, και λίγο με τα
0: ραντεβού,
1: σκάφη.
0: Ραντεβού, ναι.
1: Με τα σκάφη που πηγαίνουν γρήγορα για τα σκάφη που είναι αργά. Ίσως φταίει και απειρία στελεχών.
0: Δηλαδή είναι περίεργο το ότι πριν έχουν πρόγραμμα, ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση. Με την έννοια ότι βάζω εγώ τον Ατζολέτο, επειδή ο Ατζολέτος ξέρει τα θέματα, τα χι θέματα και ξέρει περίπου που πάμε. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας στους 5 τομείς στις 2 τελευταίες του εμφανίσεις, σε σχέση με την οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολόγηση, το κράτος δικαίου, την κατάργηση των πανελλαδικών, που και εκεί είχαμε διαφορετικές απόψεις και στο εσωτερικό. Αλλά έχουν μπει αυτοί οι βασικοί άξονες και το επόμενο διάστημα υποτίθεται πως ο Αλέξης Τσίπρας με τις εμφανίσεις του, τις εκδηλώσεις του, θα εξειδικεύσει όλο αυτό και γίνονται παράλληλα και πολλές θεματικές οργανώσεις. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά όλο αυτό, για να δείξει ότι στηρίζεται πάνω σε βάσεις και δίνει άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί εδώ βγαίνει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και λένε
0: γιατί
1: ότι...
0: Γιατί όταν βγαίνεις και λες ότι θα δώσω δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναι, και αυτό στοιχίζει 250 εκατομμύρια, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι, και εδώ υπήρχε και απάντηση και στο εσωτερικό του, ναι, από τον κύριο Λιάκο, που διαφώνησε με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, από την Ελλάδα υποστηρίζουν πως είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να, μια δράση που μπορεί να υλοποιηθεί. Αντίστοιχα το κάνανε κάτι ανάλογο για το ΠΑΣΟΚ, για τους νέους όμως.
0: Το ένα είναι 30 με 35, ναι, το άλλο είναι 200, ναι, με 250. Τεράστια διαφορά.
1: Είναι αυτή η πλειοδοσία που υπάρχει, ναι, στις τάξεις αλληλεπολίτευσης που, ναι, πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Εντάξει, δουλεύουν με ορίζοντα τη Θεσσαλονίκη. Το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να ανέβει πάνω ως Ιωνή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με κάποιο τρόπο, γιατί θεσμικά δεν είναι ένα κόμμα που είναι στο κοινοβούλιο. Εκεί θα παρουσιαστεί συνολικά το πρόγραμμα. Σιγά σιγά θα βλέπουμε πτυχές του.
0: Δημοσκοπικά είναι ευχαριστημένος. Θέλω να πω, υπήρξαν διάφορες κριτικές ότι, αν θυμάσαι, όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης, mm-hmm, και τη μία και τη δεύτερη φορά, οι δημοσκοπήσεις τον δείξανε πολύ πιο ψηλά. Νομίζω την πρώτη φορά ήταν και πάνω από 20.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ο Τσίπρας θα περιμέναμε, με 18 έφυγε, ναι, στις εκλογές. Θα περίμενε κάτι περισσότερο ο κόσμος. Τι λένε?
1: Κοίταξε, έφυγε το πρώτο άγχος ότι έχει ξεκάθαρα την δεύτερη θέση. Γιατί έχει μια διαφορά 4-5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Οπότε αυτός καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο πρώτος στόχος, να μην αμφισβητηθεί η ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, από εδώ και πέρα, σαφώς νομίζω ότι το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων θα είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα έχει κάτσει ο θόρυβος, η σκόνη, ο πρώτος ενθουσιασμός, και αυτό περιμένουν και στην Αμαλίας να δουν αν θα είναι απλώς στάσιμοι ή αν θα έχουν μια μικρή ανάκαψη. Αυτό θέλουν, το δεύτερο.
0: Συνήθως υπάρχει ένα ξεφούσκωμα.
1: Συνήθως,
0: μετά,
1: ναι,
0: δεν είναι,
1: όταν... Όπως το είδαμε στην Καριστιανού, το ξεφούσκωμα.
0: Στην Καριστιανού,
1: ναι,
0: και στο ΠΑΣΟΚ το είδαμε.
1: Αν υπάρχει ξεφούσκωμα εκεί, αυτό το αφήγημα πως πάμε για την πρωτιά, όπως η μία ψήφος διαφορά νίκη με τη Νέα Δημοκρατία,
0: καλά,
1: από το ΠΑΣΟΚ,
0: είναι εκτός τόπου και χρόνου,
1: ναι,
0: του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το ακούμε πολύ, ναι, τελευταία, ναι, είναι αλήθεια.
0: Προφανώς.
1: Εκεί σίγουρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός. Αν υπάρχει έστω ένα μικρό τσίμπημα, θα δείξει ότι κάτι μπορεί να τσιμπήσει παραπάνω, αν και σίγουρα υπολογίζει πολλά και στα νέα πρόσωπα. Βλέπεις ότι δεν έχει φέρει παλιούς, ναι, παλιούς βουλευτές, παλιά στελέχη, την κυρία Χρυσόγλου, ας πούμε, δεν την είδαμε μέσα στο Μεάρχες. Πιστεύει ότι του βγαίνει αυτό και έτσι θα πάει. Δεν πρόκειται να κάνει προσκλητήριο σε παλιούς ακόμα. Βεβαίως όλα θα παίξουν ρόλο και με τον χρόνο των εκλογών.
0: Θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα πολύ σύντομα. Θέλω να πω όλα αυτά τα στελέχη που έχουν ουσιαστικά παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και κάθονται στον προθάλαμο περιμένοντας ένα νεύμα από τον Τσίπρα, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Το ότι είναι εκεί και αυτός δεν κάνει τίποτα.
1: Νομίζω ότι αυτοί που θέλουν να πάνε ξέρουν πώς ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή ξέρουν ότι δεν θα τους βάλει στη βιτρίνα, ξέρουν ότι άλλοι θα έχουν μια προτεραιότητα. Απλώς, όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα, πολύ προβλημένα στελέχη τα οποία θα πάνε κάποια στιγμή στην Ελλάς σαφώς θα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους νέους. Ναι. Οπότε ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο τηρεί κάποιες ισορροπίες. Προβάλλει τους νέους, γνωρίζοντας ότι όταν θα έρθει, για παράδειγμα, η κυρία Εφή Αξιόγλου, σαφώς θα έχει ένα προβάδισμα σε όποια περιφέρεια και να διαλέξει. Στη δική της, στη δυτική Αθήνα ή αν πάει και βόρεια, δεν ξέρω.
0: Εσύ τι πιστεύεις, ότι το συμφέρει τον Τσίπρα να γίνουν εκλογές προώρα ή να τραβήξει αυτό μέχρι τον, ξέρω εγώ, μέχρι τον Απρίλιο?
1: Ναι, νομίζω και τα δύο. Από τη μία, να γίνουν προώρα δεν θα προλάβει να αναπτύξει αυτή τη δυναμική που πιστεύει πως έχει. Οπότε, αν πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει την πρωτιά, αυτό δεν προλαβαίνει να το κάνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Χρειάζεται χρόνο. Και χρειάζεται χρόνο να αποδομήσει περαιτέρω την κυβέρνηση, να βρει και η κυβέρνηση μεγαλύτερα εμπόδια μπροστά της. Από την άλλη, του δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει την δεύτερη θέση και να μην ξεφουσκώσει την πορεία. Οπότε ενδεχομένως πιο πολύ να το συνέφερε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί και το Πασόκ να αρχίζει πάλι να ανεβαίνει και να έχει προβλήματα.
0: Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόσωπο επικοινωνιακό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός που είναι πάλι στο προσκήνιο. Αλλά επί της ουσίας πραγματικά δεν έχει να πει κάτι καινούριο. Και αυτό θα φανεί αν κρατήσει, άμα οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο. Ενώ τώρα θα τα μπουρδουκλώσει, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, εκτός αν κρύβει κάποιους άσους στο μανίκι του, αν και εγώ νομίζω προγραμματικά τα έχουμε ακούσει όλα πια. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει κάτι ρηξικέλευτο να πεις που να συνεπάρει τα πλήθη. Έχει σχέση με το Πασόκ αυτό πάρα πολύ, νομίζω. Αν το Πασόκ θα μπορέσει να αφήσει λίγο και όλη αυτή την εσωστρέφεια που βλέπουμε, ναι, Δούκας, Διαμαντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν το βοηθάει. Αν έχει ξαφνικά ανταγωνιστεί το Πασόκ, σίγουρα δεν το συμφέρει να πάει μέχρι τον Απρίλιο. Θα θέλει να καθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Και το θέμα είναι πώς θα την καθαρίσει όμως, έτσι, γιατί αν έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 30% και ο Τσίπρας στο 15-16%, τότε δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να γίνει στο δεύτερο.
0: Έχουν καταλάβει ότι κάνει μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα το να πετάει προτάσεις, οι οποίες, αυτό που είπε ο κύριος Λιάκος, να πετάει προτάσεις στον αέρα, οι οποίες δεν τις έχει μετρήσει κανένας.
1: Εντάξει, αυτοί πιστεύουν ότι είναι υλοποιήσιμες. Ό,τι λένε υποστηρίζουν πως είναι και θα είναι κοστολογημένο. Αυτό βεβαίως αξιολογείται συνεχώς από την κυβέρνηση, αξιολογείται από το Πασόκ. Είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Δεν τους είδα να κάνουν πίσω σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το υποστηρίζουν, το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει.
0: Το λέω με την έννοια ότι θυμόμαστε τον Τσίπρα και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Η χώρα ήταν σε μνημόνιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε υποσχόταν 12 δισεκατομμύρια παροχές.
1: Ναι. Εντάξει, αν πέσει σε αυτή την παγίδα, νομίζω εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ήταν και μια περίοδος, θυμάσαι ακόμα, που τα κόμματα και οι αντιπολιτεύσεις έβγαιναν και έλεγαν και έταζαν χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κοστολόγηση. Πλέον στην εκλογική περίοδο υπάρχει και ένας νόμος που πρέπει να αιτιολογήσει και αυτά που λες.
0: Υπάρχει αυτό, ισχύει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πράγματι πρέπει να βγει. Και ποιος το μετράει?
1: Ξέρω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, υποτίθεται πως έκανε το λογιστήριο.
1: Ναι.
0: Άρα θα δούμε τι θα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Αύριο έχει πολιτική γραμματεία, επειδή έχει δεχθεί πολλές πιέσεις ο κ. Φάμελος και από δικά του στελέχη και από τον Παύλο Πολάκη, τη μειοψηφία. Ο επίσημος λόγος που συγκαλείται η πολιτική γραμματεία είναι να εξειδικεύσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πώς δηλαδή θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, ποια θα είναι τα βήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, από την άλλη, έχει πει δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Όμως να δούμε αν θα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον αύριο, που ενδεχομένως απαντήσει και στον Παύλο Πολάκη, γιατί με αυτή την κίνηση ο Σωκράτης Φάμελος τη δείχνει, ότι σε αυτά που λέει ο Παύλος Πολάκης να ξανασυγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, λέει όχι. Αυτός λέει, σύμφωνα με το καταστατικό, η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί. Ελάτε να υλοποιήσουμε την απόφαση. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο, αν δούμε να πηγαίνει πιο μπροστά αυτή η απόφαση.
0: Αντώνη Τζολέδου, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Καλά.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω καταρχήν ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στεγάζεται συνέχεια εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Επίσης να πω ότι μη χάσεις το μοναδικό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημίας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Με 72 ψήφους σε υπέρ έναντι 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωνε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 1:34 το καλοκαιράκι, έτσι. Όλοι θέλουμε να φύγουμε, κατευθείαν να πάμε στη θάλασσα. Τέλος πάντων. Ο Βασίλης Κιώτης δεν είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είχε ένα ραντεβού. Να αρχίσω με τον διαγωνισμό μας πάλι. Να θυμίσω ότι σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο, για Αθήνα, μάλλον Πειραιά Ηράκλειο ή Πειραιά Χανιά, από την ANEC Lines. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2 παραπέντε από τον Γιώργο το Βραχνό. Λοιπόν, η ιστορία του ημιτού και των 5.000 στρεμμάτων που παραμένουν ακαθάριστα, έτσι χθες είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, κύριο, δεν θυμάμαι, Κρητικό νομίζω, Βασίλη Κρητικό, ναι, έχει ακόμα ψωμί. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ισίδωρο Μάδη, Δήμαρχο Παιανίας, πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Ημιτού και θέλει να τοποθετηθεί στο θέμα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξη ημιτού όρους. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευγενική επιδιάθεση προκειμένου να φιλοξενηθώ και εγώ στο κανάλι. Όχι για να αντικρούσω, για να αποκαταστήσω κάποια πράγματα τα οποία ελέγχθησαν χθες από τον προαναφερόμενο αντιδήμαρχο. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο σύνδεσμος αποτελείται από 12 δήμους. Έχει μια βασική υποχρέωση, την κάνει επικουρικά, να κάνει κάποιους καθαρισμούς και προφανώς το ιδεατό είναι να γίνονται σε ένα χρονικό πλαίσιο που σίγουρα δεν δημιουργούνται ούτε ερωτήματα από πολίτες, μόνο του συγκεκριμένου δήμου, εδώ πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, γιατί από κανέναν άλλο δήμο δεν έχω εγώ ερωτήματα και κανένας άλλος δήμος δεν έχει αντιδράσει. Υπόθηκε και λέγεται χθες ότι δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των καθαρισμών. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι καθαρισμοί ολοκληρώνονται το ποσοκοινωνικό διάστημα. Να σας πω ότι ήδη έχουν γίνει καθαρισμοί στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, στο Δήμο Βύρονα, στο Δήμο Ζωγράφου, στο Δήμο Κεσαριανής, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Σήμερα είναι τα συνεργεία και καθαρίζουν το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Προφανώς στη συνέχεια θα είναι ο Δήμος Ηλιούπολης και έπεται μετά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βλιαγμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας, επίσης έχει καθαριστεί το Κοροπή και αφήνω τελευταίο το Δήμο Παιανίας, μιας και είμαι διοπρόεδρος και δεν θέλω γενικότερα να γίνεται το όποιο λογοπαίχνιο σε σχέση με το ότι καθαρίστηκε ο Δήμος του Προέδρου πρώτος και ο δικός μου ήρθε μετά και το καθεξής.
0: Τότε γιατί οι εθελοντές πυροσβέστες έλεγαν στην Διαμαντοπούλου ότι κάτι πρέπει να κάνετε, ο ημιτός είναι απροστάτευτος γιατί δεν έχει καθαριστεί?
1: Εγώ κάλεσα σήμερα από το κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης την κυρία Διαμαντοπούλου, αν και εφόσον την ενδιαφέρει. Καταρχάς να αποσαφηνίσω και να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ιδιαίτερος συμπαθής σε μένα. Είναι ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο προφανώς χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού μου. Την κάλεσα λοιπόν, εάν και η ίδια το επιθυμεί, να κάνουμε ένα
0: οδηγικό. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν το ξέρει σημεία. Αυτό. Μετέφερε αυτό που είπαν οι εθελοντές πυροσβέστες.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ το αποσαφήνισα αυτό και της είπα ότι αν κάποια στιγμή και η ίδια θέλει η διασώμαση να διαπιστώσει αν πραγματικά έχουν γίνει καθαρισμοί στον ημιτό ή όχι, να κάνουμε ένα οδηγικό. Οπότε η ίδια το θέλει, είναι στη διάθεσή της. Επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια που εσείς κάνατε το ρεπορτάζ το μεσημέρι με τον κύριο Χιώτη και είχατε καλεσμένο τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, στην εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου και του κυρίου Πορτοσάλτε, του κυρίου Πορτοσάλτε και της κυρίας Αναστασοπούλου, είχε περιέλθει σε γνώση μια καταγγελία από Δήμο Βύρονα και μετέβη εκεί καμεραμάν και δημοσιογράφος από πλευρά του Σκάι που δεν διεπίστωσε τίποτα να είναι ακαθάριστο.
0: Τα λέω αυτά. Πόσα χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει τελικά που πρέπει να καθαριστούν, μπορεί να μας δώσετε μία? Γιατί εδώ έχουμε τελείως διαφορετικές εικόνες.
1: Ναι. Προφανώς το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Να κάνω μια επισήμαση σε ό,τι αφορά την εικόνα η οποία δημιουργείται. Κοιτάξτε, όλοι επιθυμούν να καθαρίσουμε το Δήμο τους πρώτο. Εδώ όμως οι καθαρισμοί γίνονται με μια προτεραιοποίηση σε σχέση με τη σπουδαιότητα και τη διαφύλαξη του βουνού. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν λέω ότι ο κάθε δήμαρχος προφανώς δεν έχει την αγωνία, σίγουρα την έχει. Από εκεί πέρα όμως είναι ανθρωπίνως αδύνατο να καθαριστούν όλοι δεν είναι ταυτόχρονα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι σε έναν Δήμο ο οποίος έχει πεύκα, ας πούμε, που παίρνουν αμέσως φωτιά, θα πρέπει να το καθαρίσετε. Και ενώ κάπου αλλού που έχει θάμνους. Δεν ξέρω, φαντάζομαι, έχετε κάποια προτεραιότητα.
1: Να ξέρετε, μιλάμε για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης που προφανώς το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν έχει πεύκα. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Πάγου Χρυσαργού, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Ζωγράφου. Δεν έχει καμία σχέση και αναφέρομαι στην Πανεπιστημιούπολη ως επιτοπλίστων και σε κάποια άλση τα οποία εμείς καθαρίζουμε. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Κεσαριανής. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Παπάγου Κολαργού. Άρα... δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με το Δήμο Κροπέας ή το Δήμο Παιανίας.
0: Πόσα στρέμματα περαμένουν λοιπόν ακαθάριστα, κάτι νόμι σας?
1: Αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσω ότι υπολείπεται ο Δήμος Βάρης Βούλας Διακμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Παιανίας, υπολογίζω ότι είναι περίπου γύρω στα 1200 με 1300 στρέμματα.
0: Και πότε πιστεύετε ότι αυτό θα τελειώσει? Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα η πολιτεία κυνηγάει τους ιδιώτες, οι οποίοι έπρεπε μέχρι χθες να έχουν καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων τους, αλλά όχι τους Δήμους.
1: Ναι, υπολογίζω ότι μέχρι τα μέσα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας προφανώς θα είναι καθαρό. Και κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, να κάνουμε για μια αποσαφήνιση εδώ. Δεν μιλάμε για τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν εκπληρώσει συνολικά το κομμάτι που τους αντιστοιχεί και τους αναλογεί και στο πολεοδομικό τους ιστό και για Δήμους σημειαστικούς όπως είμαι εγώ, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Κροπίας και το περιαστικό περιβάλλον το οποίο έχουμε καθαρίσει. Συνεπώς μιλάμε για διαφορετικές κατηγορίες Δήμων. Επίσης θέλω εδώ να πω, ακούστηκε χθες ότι επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης και αναφερόταν ο αντιδήμαρχος, προφανώς ο δήμαρχό του, είχαν γίνει όλα το χρόνο που έπρεπε και στις ημερομηνίες που ο νόμος αφήνει περιθώριο. Εδώ να σας πω ότι, κοιτάξτε, εγώ ανέλαβα το σπάι το 2024. Ο κ. Κωνσταντάτος, ο προηγούμενος πρόεδρος, είχε τρέξει μια πολυετία σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Η πολυετία αυτή ξεκίνησε το 2022, αφορούσε το 2023, το 2024 και το 2025. Ξέρετε πότε υπεγράφει η σύμβαση? 23 έκτου φέτος. Του 2023.
0: Ναι.
1: Του 2023. Που σημαίνει ότι το 2023 ο κ. Κωνσταντάτος προφανώς καθυστέρησε να κάνει τους καθαρισμούς. Κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί για να μπορέσεις κάποια στιγμή να υπογράψεις μια σύμβαση, θα πρέπει να περάσεις και τα στάδια που ελέγχουν. Και αναφέρομαι στο ελληνικό συνέδριο.
0: Πάντως αυτά που λέτε ακούγεται σαν βεντέτα μεταξύ δημάρχων. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία.
1: Προφανώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θέλει να δει καθαρά
1: μια βεντέτα εγώ. Ναι. Η βεντέτα, κύριε Παπαδόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά δημιουργείται από άλλους και όχι από εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Επί της ουσίας όμως, εμείς θα περιμέναμε να είχε ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, ο καθαρισμός το Μάιο, φαντάζομαι, τώρα. Έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει ως τώρα.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, όταν εγώ δεν βρήκα σύμβαση, πώς θα ξεκινήσει από το Μάιο?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πώς λειτουργεί η διαδικασία,
0: το αιώνιο ελληνικό κράτος, λοιπόν.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα? Μπορώ να κάνω κάτι? Και να ξέρετε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εγώ τον εργολάβο τον έβαλα αρχές Ιουνίου. Για να μπορούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρίσει το μεγαλύτερο κομμάτι και ολοκληρώνουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και κάτι το οποίο έχω αναδείξει και σε κεντρικό επίπεδο και είπα ότι θα πρέπει να επισκέπτονται οι διαδικασίες αυτές. Εγώ την πρώτη, να ξέρετε, έκθεση μελέτης και των όρων διακήρυξης πήρα απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής από 12 Τρίτου του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε έγινε η ολοκλήρωση του προσηματικού ελέγχου, που προφανώς δεν τον περίμενα το προσηματικό ελέγχο? 17 έκτη.
0: Κύριε Μάδη, σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα και πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό.
1: Να το παρακολουθήσετε για να κάνετε και μια αυτοψία. Γιατί πολλά λέγονται, αλλά το βουνό είναι καθαρό. Εγώ σας παρακαλώ να βγάλετε συνεργεία για να κάνετε αυτοψίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να δείτε ότι είναι καθαρά τα πάντα. Να είστε καλά. Εγώ, κύριε Παπαδόπουλο, για την φιλοξενία.
0: Γεια σας. Πριν πάμε σε φημίσεις, να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την ισοδομή κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους από 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής, επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών και νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, πληροφορίες killgreece.gr. Και να πω ακόμα ότι θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά να μην το αφήσετε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Γράφει ο Παύλος Ταρίφας. Λέει, οι Αθηναίοι την αξίζουν την ταλαιπωρία, γι' αυτό και τους ψήφιζαν. Πλέον όμως κατεβαίνουν, λέει, 200 αεροπλάνα την ημέρα γεμάτα τουρίστες με βαλίτσες. Χθες πήρα κάτι Αυστραλούς, όπου μετά από 16 ώρες πτήση και το βιολογικό τους ρολόι να είναι 3 το πρωί, να είναι σαν ζόμπι, αντί να σπάσουν στο ξενοδοχείο τους στην πλάκα, τους άφησε στο Σύνταγμα να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα με τις βαλίτσες. Προφανώς εννοείται επειδή υπήρχε κάποιος αγώνας κτλ. Μάλιστα. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Πού είσαι, Μανώλη? Καλημέρα.
15: Στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο Βόσπορο.
0: Αυτό είναι. Έχετε κι εσείς τέτοια ζέστη σαν εδώ?
15: Μας καλά.
0: Μ' άκουσες ή δεν μ' άκουσες? Μανώλη. Μανώλη. Δεν έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Χάθηκε. Θέλω να μιλήσω με τον Μανώλη, γιατί υπάρχει ένταση, έχει αρχίσει να υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Χθες είχαμε παραβιάσεις και νέες προκλήσεις με τουρκικά αεροπλάνα και δύο εικονικές αερομαχίες στην περιοχή Λέσβου Χίου. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να τραβήξει τις επόμενες μέρες, γιατί αρχές Ιουλίου ο κύριος Ερντογάν φιλοξενεί την σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα είναι όλοι εκεί, συμπεριλαμβάνουν και του Τραμπ. Ωστόσο κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Αθήνα περιμένει ένταση, ιδιαίτερα με όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία θέλει να νομοθετήσει μάλιστα. Ενώ ακούγονται και πληροφορίες ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να κατέβει ξανά πρόεδρος για τρίτη φορά, έτσι ώστε να είναι πρόεδρος μέχρι το 2032. Να πάμε στο Μανώλη Κωστίδη που τον βρήκαμε να μας πει για αυτή την είδηση. Λέω, Μανώλη, για τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει να διεκδικεί.
15: Ναι. Ακριβώς. Έλεγα ότι είμαι στο Βόσπορο.
0: Ναι.
15: Άκουγα και το τι έλεγες.
0: Άκουγες.
15: Ναι. Κοίταξε. Είναι το διαδίκτυο.
0: Έπεσε.
15: Κρίμα να επανεκλεγεί.
0: Ξαναπες το, Μανώλη, σε χάσαμε για κάποιο λόγο. Μανώλη, ξανά. Κάτι δεν κάνει. Πάμε πάλι. Δεν νομίζω. Είμαστε άτυχοι. Ξαναπροσπάθησε, αν μπορείς, βρε, εσύ, Δημήτρη, για το Μανώλη. Ευκαιρία να κάνουμε την κλήρωση, μια και έχουμε αυτό το κενό, και θα ζητήσω τον Δημήτρη Βραχνό να κάνει μια κλήρωση από το 1 έως το 85.
16: 75.
0: Λοιπόν, ο Λουκάς Αποστολίδης, με κινητό που τελειώνει σε 047, κέρδισε το εισιτήριο από Πειραιά μέχρι από Πειραιά Κρήτη. Φαντάζομαι θα υπάρξει, θα του τηλεφωνήσουμε, γιατί μπορεί να μην ακούει αυτή τη στιγμή και να μην ξέρει ότι το έχει κερδίσει. Προφανώς το θέμα της ημέρας είναι η ρύθμιση που περνάει, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για το θέμα των δανείων. Είναι η ρύθμιση που ψηφίζει η κυβέρνηση μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου και αφορά 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και προβλέπει μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή και έχει και αναδρομικότητα, αφού ποσά που έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται με το κεφάλαιο, μειώνοντας το σύνολο του υπόλοιπου δανείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια. Τελικά δεν ακούει ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ας βάλουμε ένα τραγούδι και θα προχωρήσουμε.

0: δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μανώλη. Να πούμε ένα άλλο θέμα το οποίο βρήκα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία λέει ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε 5 φορές περισσότερες και 7 φορές μεγαλύτερους καύσωνες στην Ελλάδα, εμφανίζονται συχνότερα, όλο και νωρίτερα μες στο καλοκαίρι και διαρκούν περισσότερο. Είναι στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και δείχνουν ότι ενώ το 1996 με 2005 είχαμε 60 καύσωνες, επεισόδια καυσώνων, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, το 2006 με το 2015 αυτά τα επεισόδια του καύσωνα γίνανε 70 και μάλλον κρατήσαν 70 μέρες. Και το 2016 έως 25, δηλαδή τώρα ουσιαστικά το διάστημα στο οποίο είμαστε, ο καύσωνας κράτησε 90 μέρες. 90 μέρες καύσωνα. Θυμίζω ότι όταν τα πρώτα χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, είχε χτυπήσει καύσωνας για 3-4 μέρες στο Παρίσι. Είχαν πεθάνει 3.000 άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε τότε, τη δεκαετία του 70, το Παρίσι δεν είχε air condition ούτε στα σπίτια ούτε στα νοσοκομεία. Πρόσφατα στο Παρίσι πάλι χτύπησε, είχαν πιο πολλούς ακόμα νεκρούς, 18.000, παρόλο το ότι υπάρχουν συστήματα ψύξης. Τα πράγματα όμως πάνε χειρότερα. Αυτά για σήμερα. Εμείς ραντεβού στις 1 αύριο το μεσημέρι. Ελπίζω να είναι μαζί και ο Βασίλης Οχιώτης. Ποιος λέει το δελτίο? Ο Σπύρος Μάλης, μαγκαζίνο του Sky, στις 2 η ώρα. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.
1: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα της ρευματοκλοπής που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τον ΔΔΕ και επώνυμες επιχειρήσεις στο κόλπο με το τσαμπάρευμα.
1: Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις.
2: Οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει.
0: Θα ακούσουμε και τι απαντά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για αυτή την υπόθεση, για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate, τι αναφέρει το ένταλμα των βελγικών διοκτικών αρχών.
3: Αν έστω και ένα αδίκημα, λένε, έχει τελεστεί εδώ στην Ελλάδα, τότε επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιο είναι αυτό το αδίκημα που μπορεί να έχει τελεστεί εδώ? Η νομιμοποίηση.
4: 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
5: μίζα
4: που δηλώνεται και φορολογείται? Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξανά άρχισαν το βιολί τους οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Πληθαίνουν οι παραβιάσεις με οπλισμένα μάλιστα τουρκικά F-16 που αποσκοπούν αυτές οι κινήσεις της Άγκυρας.
6: Το λέγε κάθε μέρα ή αυτό που κάνει δημιουργεί την εντύπωση ότι κοιτάξτε να δείτε, και αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Δεν υπάρχει μόνο ένα θέμα. Υπάρχουν πολλά θέματα. Άρα ελάτε να συζητήσουμε πολιτικά και όχι νομικά.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να της επιτεθεί, συνεχώς παραβιάζει, συνεχώς διεκδικεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

0: 2, αν δεν είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού και τα έχει κάνει μαντάρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο ανεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Τι μπορείτε να κάνετε? Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητή χρησιμοποιήστε την Πατησίων και θα μας θυμηθείτε. Είναι σχεδόν άδεια η Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, αρκετά καλή για όσους τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολλή κίνηση όμως και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επιταχύρω και αυτό. Βέβαια η μόνη εναλλακτική όπως καταλαβαίνετε είναι η Αττική Οδός. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο, επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε προβλήματα λόγω 4 συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα, τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυσκολίες συναντάτε στην Βασιλή Σαμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση και η ακτιμιά όλη στον Πειραιά θα σας δυσκολέψει προς την πρατεία Ρολογιού και η 34ου Συντάγματος Πεζικού, οπότε αν σας εξυπηρετεί λαμπράκι να την προτιμήσετε, και η Δημητρίου Γούναλη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αρκετά τα σημεία και εδώ και Κηφισός πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία, θα έλεγα, που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου για του λόγου του Αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Και
1: είναι και δυσάρεστες συνήθως. Είναι και δυσάρεστες.
2: Και είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μία 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού, στην δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών. Εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστεί στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα, τα οποία αποφεύχθηκαν ευτυχώς. Παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις της στον εισαγγελέα. Γιατί προέβη σε αυτή
1: τι εξηγήσεις να δώσει η Δημήτρη, τι εξηγήσεις τώρα,
2: νομίζω είναι περιττές οι εξηγήσεις, παρ' όλα αυτά για το τυπικό, το δικαστικό.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονο κόρη της, σε κατάσταση μέθης, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι η νεοσύστατη που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά με αυξήσεις.
3: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. Ήταν, συγγνώμη, 295 εκατομμύρια πέρυσι. Mm-hmm. Και έχουν φτάσει πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Mm-hmm. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55% έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Και

0: αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
1: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8%.
0: Ναι, περίπου. Ας πούμε.
1: Το 8%, ναι.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα όπως τα προτείνει η Αρχιλέη. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9% και ιδίως άνω του 10%.
1: Θεωρεί λες δηλαδή, στις εταιρείες ότι εξηγείστε
0: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου, τόσο. Αν έχεις ασφάλεια, παραπάνω.
1: Και εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις, επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, πληρώνει 6.000 ευρώ για μία επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Αυτό τα νοσοκομεία
0: λέω,
1: δεν είναι, για να τα έχουμε
0: σωρομένα,
1: τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο, ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει, λένε τα νοσοκομεία.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
0: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
1: υγείας. Οπότε δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να του εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το
0: και μάλλον 9%. Διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
1: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνετε κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει η απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλληνα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφος λοιπόν 72 έναντι 10 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κόβεση, η οποία είχε εστραφεί κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο του κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν. Κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση, βέβαια, έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
1: Νομίζω τώρα έχει το δικαίωμα και σχεδόν υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι
2: αυτό
1: θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
2: Ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουμε και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα που του είχε υποβάλει ότι λόγω φόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, οι εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των τριών, των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη τρεις εισαγγελείς.
1: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για 2 χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συντηματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι πενταετία. Σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει και ένα προδικαστικό ερώτημα. Αυτό επισήμαναν και η μειοψηφία. Επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
1: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες.
2: Είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέρυψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε η κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για 2 χρόνια και μα αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως ο Γιάννης όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρωμά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρωμά και που τραβάνε με καλώδια, κλέβουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
1: Και
3: εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση η Ρωμά, αλλά
1: από όταν αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
3: Όχι. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε, συναντάμε εδώ. Γι' αυτό και υπάρχει και μια διασπορά των εμπλεκομένων, μάλλον των εποφελούμενων από τη δράση του κυκλώματος. Δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του, γιατί είναι σε 14 συνολικά νομούς. Είναι 104 συνολικά πελάτες εντός εισαγωγικών σε 14 νομούς. Αλλά δεν είναι ότι κάπου κάποιοι παρενέβησαν σε μια κολόνα υψηλής ή μεσαίας τάσης.
1: Μιλάς για δίκτυο
3: και τράβηξαν
1: τώρα
3: ρεύμα. Όχι, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο. Υπάρχουν 3 αρχηγικά μέλη. τα οποία προφανώς με κάποιους συνεργούς παρενέβαιναν τόσο στους αναλογικούς μετρητές όσο και στους ψηφιακούς μετρητές. Στους αναλογικούς μετρητές παρενέβαιναν με φυσικό τρόπο, με τα χέρια. Είναι, ας πούμε, βάζαν κάποια καλώδια, κάποια ποινία, σπάγανε, παραβίαζαν κάποιες σφραγίδες. Και το, για να εξηγήσουμε και το διατάφτα, είναι ότι ουσιαστικά το ρολόι έγραφε λιγότερο ρεύμα από αυτό που κατανάλωνε, ναι, στην πραγματικότητα ο χρήστης, ο καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή, παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν το πόσο, ναι, ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
1: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
3: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα, επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από εταιρεία στην Αυστραλία, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ, ναι, να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της, λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και
1: έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα.
3: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν, εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
1: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση μια, επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το... Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι, εξ αρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά κάποιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος...
3: Θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρισμός στο δικαστήριο αυτό.
1: Αυτό τώρα διατυπώνω μάλλον, ναι. Το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
3: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ισχυρισμός. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή
1: εγώ δεν ήξερα, παιδιά, για την επιχείρησή μου, ο διευθυντής φταίει που του είχα αναθέσει.
3: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ, εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων, ναι, καυσίμου, ταχυφαγεία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
1: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνάς σου το τι επαγγελόνταν αυτή η αρχηγή του
3: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα, ναι, δουλειά, ναι, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι... δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά, ναι, που περιέγραψες. Mm-hmm. Και υψηλή εξειδίκευση.
3: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, ναι, θα στο χρωστάω. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες, όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα, πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζιλιάς είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονίκης, μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
4: Η ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κύριος Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Action. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
5: Τι θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή? Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 μέρα κάθεξη, συν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
6: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι
5: λέτε? Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που είναι θανόν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς και δεν κλέβουμε ρεύμα, είναι μεγάλες. Γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε, αυτό μπαίνει στους λογαριασμούς μας.

0: προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανονιωτάκη, μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίες. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες τους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο των 35,6 βαθμών του κατά από το 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά...
0: Άρα συγγνώμη Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
1: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα, υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία, οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτασης των Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα, με όλο και πιο συχνούς καύσωνες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον την νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air condition σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς. Είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
0: Και το πολιτικό θερμόμετρο από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει τυπήσει κόκκινο. Αλλά ναι, και...
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα να
0: επικαλεστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία, γιατί εσύ το ζεις όλο αυτό. Είπες δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί η εικόνα στην Ελλάδα τις δεκαετίες κυρίως μέχρι το 90 ήταν στην πολύ ζέστη, έβλεπες στο μπαλκόνι έξω με καρπούζι και δροσιά αναζητούσε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις στις ζέστες κλειστά πατζούρια και μπαλκονόπορτες και το κλιματιστικό. Στη Βρετανία δεν υπάρχει το κλιματιστικό στο σπίτι?
1: Όχι, είναι μόλις το 5% των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό. Αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμα χαμηλότερος ο αριθμός αυτός. Οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του κλείνω παράθυρα, κουρτίνες για να μην μπαίνει ζέστη μέσα στο σπίτι και ανοίγω όταν έχει δροσίσει λίγο για να μπει λίγος φρέσκος αέρας. Είναι συνεχώς μια διαδικασία τέτοια για να μπορέσουμε να δροσιστούμε με ανεμιστήρες, με ό,τι μπορούμε, πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί και τα σπίτια εδώ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν τη ζέστη και όχι να την αποθούν.
0: Έλατε.
1: Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ο Γιάννης Χανονιωτάκης από το Λονδίνο μας περιγράφει μια κατάσταση ασφυκτική και όχι μόνο στην Βρετανία. Στη Γαλλία υπάρχουν 40 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό, δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν δροσιά πέφτοντας σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια κτλ. Και εκεί κλειστά σχολεία. Στη Γερμανία 9 νεκροί. Πάλι για τους ίδιους λόγους, από θερμοπληξία ή πνιγμό. Και στην Ισπανία, σε συναγερμό επίσης σχεδόν το σύνολο της χώρας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα...

0: Με μαζί και στην ΑΜΕ. Ρική με σούπερ 300 δώρα χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
13: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως στον Σταύρο Ιωαννίδη θα πάμε. Είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Άγκυρας και σίγουρα ο Σταύρος την καταγράφει και στο ρεπορτάζ του και νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός να μας εξηγήσει εάν αυτές οι κινήσεις Άγκυρας σε θάλασσα ή αέρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε μια τάση για κάτι ή κινούνται στα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρομένα, αλλά και από ναυτική συνεργασία. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως όπως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε έτσι προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών.
13: Και των δύο χωρών,
14: είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται ενώ σε περίπου δύο εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί θα μεταβεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι, λίγο αρνητικό, θα μπορούσε να πει κανείς, εν ώψη της συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον εθνικό ενέργειο χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά τους σεισμούς του 2023 είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
13: Αυτό ήθελα να πω. Φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
14: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχουμε δηλώσει σε πολύ υψηλούς τόνους από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
13: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει την τακτική των αξιώσεών της, δηλαδή
14: ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερά της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των C-130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος του ατράκτου.
13: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
14: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί. Και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κακά τα ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, με χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά και όλα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας σας πήρω κάθε φορά η Αθήνα όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις τονίζεται δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
13: Στα ελληνοτουρκικά νομίζω αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δένδιας.
14: Ναι, αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το κάζους Μπέλι. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και πάλι βεβαίως είπε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και για την τακτική των Τούρκων, τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και, μάλλον αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
15: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
16: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
13: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Αντζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
17: Χαίρετε.
13: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από την Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθομιλουμένη.
17: Έτσι το λέμε,
13: ναι. Δηλαδή, έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν. Αυτό. Είχαμε και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
17: Πάμε από τη σκιώδη κυβέρνηση, όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, για τις προθέσεις του. Θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία κάποια λίγα προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρόγλου, ο κ. Τεμπονέρας, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου ή ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης, με κορυφαίο τον κύριο Σκανδάμη, όπου ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ανακοινώθηκε το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της διγλωσίας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, να απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ ΠΑΣΟΚ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό, για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη, που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και τι του λέει? Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια? Τον κατηγορούν τόσο καιρό ότι δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
13: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με αιχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο Μέγκα, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
18: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
19: Τίθεται θέμα Προέδρου.
18: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
13: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
17: Ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
13: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο πυροσβεστικό, αξιωματικός πυροσβεστικού σώματος, και έγινε γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, πυρογνώμονας, που έδινε διάφορες θεωρίες για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκουτσάκης μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
20: Κυρία Καριστιανού, δηλαδή, δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανάγκη του αγώνα του να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει όλοι και καλά ένα αίτημα, όπως φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι στενοχωριούνται που η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα. Όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε αυτοί ούτε εμείς από εκείνους τους βαρόνους της πολιτικής που κυριαρχούν αυτή τη χώρα.
13: Αυτό δεν είναι σαν τα μούτρα του Καριστιανού και ότι δεν είναι σαν τους βαρώνους πολιτικής, τώρα έρχεται και λέει φεύγω εγώ από την Καριστιανού.
17: Ναι, φεύγω, και ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήταν έτσι κάπως σαν προσωπικό εγχείρημα. Γενικά αυτό που βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Σπύρε, νομίζω, είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως βλέπουμε.
13: Υποστηρίζω τις θέσεις του κόμματος μετά συν πλην τα, ό,τι
17: ναι, ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει, και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται, δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι γι' αυτό.
13: Εντάξει, είναι προσωπαγές, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι, αυτά που λες. Βεβαίως εδώ ο κ. Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέες και δεν έχει στελέχη. Δηλαδή έχει κάποια πολύ δεικτικά σχόλια. Λέει, λειτουργεί, λέει, κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν πηγαίνουν μόνο στο ότι οι ιδέες του κόμματος δεν με ικανοποιούν. Μιλάω για διαφάνειες
17: και ιστορίες. Τα κόμματα χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, όπως είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
13: Αβραμόπουλος.
17: Αβραμόπουλος τα είπε νομίζω έξω από τα δόντια σήμερα το πρωί εδώ σε εμάς στον Sky, σε σχέση με το ένταλμα ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι από τις βελγικές αρχές, σε σχέση με το γεγονός ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, αυτό που έχει επαναλάβει, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποίησε εκφράσεις οι οποίες έμειναν σίγουρα. Και σε σχέση με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είχε στο συρτάρι του.
13: Ναι, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι μάλλον, γιατί προέκυψε και μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι εμείς δεν βάζουμε σε συρτάρια αλλά λειτουργούμε με βάση τους κανόνες. Γιατί είπε, συγγνώμη τώρα για τους ακροατές, γιατί ό,τι λέμε πρέπει να στοιχειοθετείτε, Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα.
19: Η αστυνομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε σιρτάρει, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
21: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
19: Βεβαίως.
21: Γιατί.
19: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Μήνες. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα και το ακούμε και εμείς ξαφνικά από εσάς.
13: Πάνω σε αυτό υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει: εμείς λειτουργούμε με βάση τους θεσμούς, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
17: Ναι, έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
13: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου. Δεν αποτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα, είπε ο πρώην υπουργός.
19: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές.
21: Σωστά.
19: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Σωστά. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Δεν πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας.
13: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
26: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυργο, δεν πήρε διαστάσεις, μία φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα. Καλώς τον.
27: Να είστε καλά. Λοιπόν, η διαδικασία πια είναι από εδώ και πέρα.
13: Για τα καθάριστα που
27: για τα καθάριστα.
13: Για τον Ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό.
27: Ο Ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα, στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι. Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Ή τους εντοπίζουν.
13: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν και ορισμένα καταγγελία αν ευσταθεί ή όχι.
27: Είτε, γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικόπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα ακαθάριστα έχει κλείσει.
13: Αλλά αν το πριν φύγει πέρσα πολύ από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, το λέω γιατί είναι εδώ η πέρσα, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα. Ότι υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχουμε το αφημί του, έτσι δεν είναι?
27: Επίσης υπάρχουν πολλά.
13: Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος τι θα κάνει? Βρίσκει ένα οικόπεδο. Δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει ποιο το έχει δηλώσει.
27: Και είναι πάρα πολλά.
13: Ωραία, και τι κάνει αυτή την περίπτωση?
27: Έχει ανέβει στους ουρανούς ο ιδιοκτήτης και δεν υπάρχουν άλλοι.
13: Το χειρότερο, ρε άνθρωπε, και εσύ.
27: Λέω μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Ναι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν πανεβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή σε ποιο να το επιβάλλω. Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος να το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Απλά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το 500άρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το 500άρικο συν 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
3: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί φίλοι μας είναι και ασυνεπείς ιδιοκτήτες, μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
27: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για τον εισαγγελέα.
3: Το κατοστάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά δεν το έχω δηλώσει στην πλατφόρμα.
27: Δεν το δήλωσα. Ναι, εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
3: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
27: Θα πάει 500άρικο, συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
3: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
4: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκοο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. 2 εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόροι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της Συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
3: Και από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο, Ρωμένικο Σταμάτελο, καλώς τον.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 γκολ, να είναι ο πρώτος σκόρερ, και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στα 16.
3: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
6: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα δύο γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιος να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα.
3: Τα πράγματα και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εννοείται. Πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπος, αναφυσβήτητα.
6: Στα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κονγκό 1-0, Παναμάς Κροατία 0-1, και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ, και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισόπαλοι, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
3: Αυτό είναι οδηγία για
6: μου παίκτες. Ήρθε στο μυαλό, μου ήρθε όταν κοιτούσα την βαθμολογία, μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, που με το 1-0 αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί περνούσαν οι δυο τους και έμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
3: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες στη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες την ώρα?
6: Στις 10 κανένα, στη 1 το Σκωτία, Βραζιλία. Τι να δω, το Ελβετία, Καναδάς.
3: Έλα, σε ευχαριστώ.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ,
7: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όχι, καθόλου δεν σας πονήρεψε ο Νίκος Σταματέλος. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, να μας μετά παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
28: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
29: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
28: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
30: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
29: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
29: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
31: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καραμπόλα 5 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία. Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 5 οχήματα, ένα φορτηγό, ένα επιβατηγό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχιάς για τη ρύθμιση της κίνησης και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην στενή νομική συμμόρφωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, εξηγώντας πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Αναφερόμενος στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός έκανε λόγο για εύκολες καταγγελίες και μεγάλες δηλώσεις, προσθέτοντας ότι όσοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών

0: των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τωρίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ορκίζεται στις 3.30 μετά το μεσημέρι ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Γιάννης Τουρνάρας για την τρίτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδας. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Την απέλαση αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης με ανάρτησή του καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο, γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχει κανείς. Ο κύριος Πλεύρης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός έχει ήδη ταυτοποιηθεί, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, θα ανακληθεί άδεια διαμονής του και θα ξεκινήσει η διαδικασία της απέλασής του βάσει των νέων διατάξεων του κώδικα μετανάστευσης. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας. Επίσης, υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους μέσω του gov.gr, ενώ θα μπορούν να ενημερωθούν και με SMS εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Την κήρυξη τριωρής στάσης εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 το πρωί την Παρασκευή 26 Ιουνίου ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Και στα αθλητικά, εκτός εθνικής ομάδας για το προσεχές διάστημα, έθεσε τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα

0: ισοπυρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαριάννα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: θέλω κάποια στιγμή να μου απαντήσεις το ερώτημα.
1: Να απαντήσω.
0: Τι θες γενικώς από τη ζωή αυτή. Το έχεις απαντήσει το ερώτημα.
1: Μια σύνταξη μετά να πεθάνω.
0: Ωραία. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται άλλα όμως. Οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Αυθονία και χρήματα θα έχω πολλά. Είμαι τελούλου.
0: Ξέρεις τι φταίει στη δική σου περίπτωση, σε αντίθεση με την κυρία.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Που ρωτάει κιόλας, κυρία Σαλακά, είμαι ντελουλού. Όχι, φυσικά, Κατερίνα μου. Εννοείται ότι δεν είσαι. Γιάννη μου, το πρόβλημά σου είναι ότι δεν πιστεύεις στον εαυτό σου.
2: Πιστεύω σε μένα και κάνω τα όνειρά μου αληθινά. Είμαι ντελουλού. Κάποια μέρα θα
0: με χάσεις, μα ποτέ. Και θες και λίγο ακόμα για να πάρεις τα πάνω σου.
1: Ναι.
0: Θες.
1: Θέλω.
2: Είμαι δυνατή και ορίζω τη μοίρα μου. Προχωράω μπροστά και η ζωή μου λάμπει κάθε μέρα. Είμαι ντελουλού.
0: Κάνε ένα manifestation μια φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Manifestation.
0: Ναι, κάνε ένα.
1: Θύμησα μου, το έχουμε κάνει αυτό.
0: Manifestation, ορίστε.
1: Το έχουμε κάνει
0: αυτό. Ναι, ρε, προσπάθησε το.
1: Έχουμε ξανακάνει
0: από τέτοιο. Θες να σου φτιάξω.
1: Είχαμε αγοράσει από κάπου.
0: Όχι, δεν είχαμε αγοράσει, αλλά θες να φτιάξουμε ένα. Περίμενε, το έχουμε.

0: Είδες πόσο απλό είναι. Με μία φράση, δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά.
1: Εγώ θα κάνω manifestation
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Επιλέγω να χτίζω μια ζωή με ηρεμία, υγεία, αγάπη και νόημα. Αξίζω να ζω με αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμό και χαρά. Εστιάζω σε όσα μπορώ να επηρεάσω και αφήνω πίσω όσα δεν μπορώ να ελέγξω. Κάθε μέρα κάνω μικρά βήματα που με φέρνουν πιο κοντά στους στόχους μου. Προσελκύω ανθρώπους που με σέβονται, με εκτιμούν και συμβάλλουν θετικά στη ζωή μου. Μαθαίνω από τις δυσκολίες χωρίς να χάνω την πίστη στις δυνατότητές μου. Επιτρέπω στον εαυτό μου να ξεκουράζεται, να εξελίσσεται και να απολαμβάνει τη διαδρομή. Είμαι ανοιχτός σε νέες ευκαιρίες και αναγνωρίζω τις ευλογίες που ήδη υπάρχουν γύρω μου.
0: Είσαι εντελώς δελούλου βασικά.
1: Δημιουργώ ένα μέλλον που βασίζεται στις αξίες μου και στις πράξεις μου. Κάθε μέρα γίνομαι πιο δυνατός.
0: Χάλια με έχει κάνει.
1: Πιο σοφός και πιο κοντά στη ζωή που επιθυμώ. Υπάρχει και σύντομη version. Η πιο σύντομη εκδοχή που δίνει. Επιλέγω να ζω με υγεία, αγάπη, αυθονία και εσωτερική γαλήνη. Κάθε μέρα κάνω πράξεις που με φέρνουν πιο κοντά στη ζωή που ονειρεύομαι. Είμαι Ντελούλου.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: έλα.
0: Τώρα που ξεκινάει η εκπομπή σωστά και
1: έλα.
0: Τα βάλαμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, έχουμε τους πρώτους κερδισμένους από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Και πες μου, και πες μου, κέρδισαν πολλά.
0: Εμπειρίες κυρίως.
2: Τελικά, αυτή η εφαρμογή, αυτό του Πόσο Κάνει, που μας δείχνει ποιο σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο από κάθε προϊόν, μας έλυσε τα χέρια, μας έσωσε. Κάνουμε φοβερή οικονομία. Ξεκινάμε να πάμε για ψώνια με τη γυναίκα μου στην καρδίτσα. Λέει, τι θες, λέω, μακαρόνια με λέει. Μπαίνει μέσα, κοιτάει ο σκλαβινί, λέει, έχει τα φθηνότερα μακαρόνια. Πάμε στο σκλαβινί να πάρουμε μακαρόνια. Λέω, τι άλλο θες, με λέει, σαμπουάν αυτό που χρησιμοποιούμε. Κοιτάει στην εφαρμογή, ο ΑΒ Βασιλόπουλος λέει, το έχει 7 λεπτά φθηνότερο από εδώ. Φύγαμε, λέω, δεν χάνεται αυτό. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι πάλι, κάνουμε 6-7 χιλιόμετρα, φτάνουμε στον ΑΒ Βασιλόπουλος, πάμε να πάρουμε το προϊόν, πουθενά το προϊόν. Δεν υπήρχε, είχαν τελειώσει τα αποθέματα. Τώρα τι κάνουμε, λέει, μην ενισχυστρώ, δεν χάνεται αυτή η προσφορά. Πάμε στον ΑΒ Βασιλόπουλο στη Λαμία. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι, παίρνουμε τον ε65, σε 45 λεπτά είμαστε στην Λαμία. Κατεβαίνουμε εκεί, ευτυχώς το βρήκαμε. Τι άλλο θες, τι λέω, χαρτοπιτσέτες μου λέει. Για κοίτα λέω που έχει φθηνότερες χαρτοπιτσέτες. Κοίτα εκεί, ο Χαλκιαδάκης λέει τις έχει. Πού έχει σούπερ μάρκετ ο Χαλκιαδάκης, λέω, στην Κρήτη μου λέει. Φύγαμε, λέω. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι πάλι, ξεκινάμε από τη Λαμία. Σε 2,5 ώρες ήμασταν στον Πειραιά. Περίμεναμε 5-6 ώρες εκεί μέχρι να φύγει το καράβι. Μπαίνουμε στο καράβι. Σε 10 ώρες ήμασταν στον Ηράκλειο. Κατεβαίνουμε τσάκα τσάκα. Παίρνουμε τις καρτοπιτσέτες. Τρέχοντας πάλι να προλάβουμε το καράβι. Άλλες 10 ώρες ταξίδι. Φτάνουμε στον Πειραιά. Και μετά από 3 ώρες ήμασταν στο σπίτι μας. Μετά από 2,5 μέρες που ξεκίνησαμε να κάνουμε τα ψώνια. Γλιτώσαμε 23 λεπτά λέει από αυτά τα 4 προϊόντα. Να είναι καλά. Αυτή δεν να είναι καλά ο άνθρωπος που την έβγαλε. Αυτή δεν είναι εφαρμογή. Αυτή είναι μια εφαρμογή σε δύο. Είναι εκεί για φτηνά προϊόντα και κοινωνικού τουρισμού. Σόφκαμ,
0: στον ΑΒ Βασιλόπουλος. Αυτό μου άρεσε περισσότερο απ' όλα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο και αισθάνομαι κάπως κενή.
1: Μην ανησυχείς, έχουμε τη φωνή του λαού.
3: Τι σε απασχολεί άντε εσένα?
4: Αυτή τη στιγμή τίποτα. Αυτό είναι το καλό.
3: Ζωάρα.
4: Και γι' αυτό με βλέπεις χαρούμενο.
3: Νέα Δημοκρατία. Χαλαρά.
4: Χαλαρά.
3: Τι δεν τα κάνεις ρε.
4: Είμαι σερβιτόρος.
3: Πήγαινε. Πού είσαι μια χαρά να πούμε.
5: Η βενζίνη που είχε ανέβει στο.
3: Έχεις αμαξάκι.
5: Δεν έχω αμάξι, δεν είχε ο πατέρας μου αμάξι.
3: Άρα εσένα τι σε απασχολεί?
5: Με απασχολεί.
3: Γιατί δεν σου δίνει πλέον τα ίδια χρήματα που σου δίνει.
5: Ναι.
3: Αν είχατε φίλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πού θα του ζητάγατε να σας χώσει?
5: Δεν θα τον είχα φίλο.
3: Πες τώρα ρε παιδί μου ότι είναι σόι που δεν το διαλέγεις. Εσύ μόλις άκουσες Μητσοτάκη έφυγες δύο μέτρα πίσω.
5: Θα μας δώσει λεφτά.
3: Μόνο χρήματα, δεν θέλω δουλειά.
5: Τι δουλειά, άμα έχω χρήματα δεν θα δουλεύω.
6: Στο γραφείο μέσα. Πλώσεις πόδια πάνω στο γραφείο. Λεφτά έρχονται, δεν σε νοιάζει τίποτα.
3: Με ένα πολιτήριο λυκείου έχεις φτιαχτεί.
4: Να μην δούλευα ποτέ και να έπαιρνε ένα στάνταρ μισθό.
3: Ποιος είναι ο στάνταρ μισθός που μας ικανοποιεί?
4: 3.000 το μήνα.
3: 3.000 επίδομα Ντουμπάι. Τ' ακούς? Άνετος.
4: Άνετος, ζωάρα.
3: Με τα 40 ευρώ αύξηση που πήραμε τώρα στο κατώτο μισθό, δεν μας έχει σώσει.
4: Μπορώ να γελάσω έτσι.
3: Όσο θέλετε.
4: Απλά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.
7: Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. 18 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Sky 100,3. Τα παιδιά της αλλαγής. Έχει πάει και 20 ώρα.
8: Καλά μεσημέρι, δεν τα έχουμε πει.
7: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Ξέρετε, δεν έχετε ακούσει τίποτα ακόμη. Γιατί είναι σαν να εμφανίζονται μπροστά μου και να λένε «Α, πρέπει να παίξει και εμένα σήμερα. Α, πρέπει να θυμίσουμε και αυτό σήμερα».
8: Όλοι έχουν δικαίωμα. Όλοι έχουν δικαίωμα και χώρο στην εκπομπή αυτή. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
7: Πέρσα Μπόλια, επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και σήμερα. Μακάρι να είναι ένα ήσυχο μεσημέρι σε αντίθεση με τα προηγούμενα αυτής της εβδομάδας. Ρούλα Βρετάκου είναι στο 210-48-00-170-4 και απέναντί μας Νότης Παπαγιαννάκος.

0: Επειδή έχετε παρακολουθείτε φαντάζομαι, όχι επισταμένα, αλλά σίγουρα έχετε το νου σας και εκεί και βλέπετε όσα συμβαίνουν. Επειδή ανακοινώθηκε χθες η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα.
1: Τι μου λες.
0: Ναι, και είδαμε ότι γενικώς έχει επιλέξει κατά κύριο λόγο νέα πρόσωπα, δηλαδή νομίζω 2-3 είναι εκείνοι που τους ξέρουμε από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είπαμε να ψαχουλέψουμε λιγάκι όσα συνέβαιναν.
1: Πού στάθηκες?
0: Όταν ήταν πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης σε αυτό το κόμμα. Είπα να θυμηθούμε όλοι μαζί, γιατί δείτε τώρα πώς κουμπώνουν και πώς κάνεις την αντιπαραβολή και βλέπεις πού βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Όσα έλεγαν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ τότε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος στις ευρωεκλογές είχε πάρει, θυμίζω, 15.
1: Και
0: έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: 15,8.
2: Μια κουβέντα που το λέμε αρκετοί, δεν πάει άλλο.
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
2: Να βάλουμε πλάτη, να τελειώσουμε με αυτή την περιδίνηση, με αυτό το μεγάλο πρόβλημα, για να πάμε μπροστά.
3: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
4: Δεν τον αγκαλιάσαμε, δεν τον κάναμε ένα σώμα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Τότε έλεγαν δεν είχαμε αγκαλιάσει τον κύριο Κασελάκη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε δει που βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Κάτσε, ο κύριος Αρβανίτης δεν έχει μιλήσει ποτέ από τη μέρα που έγινε όλο αυτό με τον Τσίπρα. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ο κύριος Γκλέτσος είναι ξενοδόχος στην Αίγινα πια.
0: Ο κύριος Αρακιώτης
1: που ακούσαμε στο τέλος έχει πάει στο κόμμα Τσίπρα.
0: Σωστά. Αυτή τη στιγμή
1: αυτή
0: που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Με το Σοκράτη Φάμελο να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πάντως, από τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες, διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα παλιό στέλεχος. Με μόνη εξαίρεση τον κύριο Γαβρόγλου, που θα είναι ο συντονιστής των τομεαρχών.
1: Με την εμπειρία του δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Και γιατί είχε συντονίσει και πολύ καλά το Υπουργείο Παιδείας.
0: Πρώην Υπουργός Παιδείας, σωστά θυμάσαι.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ή το Διονύση, και το Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος προείσταται του τομέα εργασίας, εργατολόγος.
1: Ναι, ο Διονύση Τεμπονέρα το ξέρουμε. Δεν έχει κάνει, δεν τα βουλευτής ποτέ. Είναι ένα έμπειρο στέλεχος απλά και το ξέρουμε πολύ καιρό. Έχει ακουστεί πολύ το όνομά του και για άλλα πράγματα. Ότι έπρεπε να διεκδικήσει αυτό στην Προεδρία κάποια στιγμή, αλλά έκανε πίσω και τα σχετικά. Άλλοι δεν έχει πει άλλους όμως, δεν έχει πει άλλους.
0: Εντάξει, είναι αρκετά ονόματα. Πού θες να σταθούμε?
1: Εγώ θέλω να σταθούμε στον κύριο Μόσχο, στον κύριο Θωμά Μόσχο, ο οποίος είναι
0: ο κτηνοτρόφος.
1: Ναι.
0: Κτηνοτρόφος.
1: Ναι, εντάξει, το ίδιο. Το οποίο τον είδαμε στους αγώνες αγροτικής συνειδητοποίησης. Ήταν στο Μέρα 25 και πήγε τελικά στον Τσίπρα.
0: Στο Μέρα 25 ήταν 8 ολόκληρα χρόνια.
1: Ήταν
0: δεν είναι
1: χρόνια,
0: ότι πέρασε.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν για δύο μήνες. Ναι. Και επίσης πολύ σημαντική προσθήκη είναι αυτή του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, που τον μάθαμε τις τελευταίες ημέρες γιατί τον έπαιζαν πολύ ότι έφυγε από το Πασόκ με διαμαρτυρόμενο.
0: Ποιος είναι ο κύριος Σκανδάμης?
1: Ακριβώς εκεί καταλήγουμε. Ναι, ο κύριος Σκανδάμης πήγε τελικά προχθές. Παρετήθηκε από το Πασόκ και έβγαλε ανακοινώσεις για το Πασόκ. Και χθες ανακοινώθηκε στην κυβέρνηση, στη σχεδόν κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
0: Άρα γι' αυτό έφυγε για να πάει στον Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Έφυγε γιατί ήθελε να είναι υποψήφιος στην Αχαΐα και να μην είναι ο Παπανδρέου.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί είναι τόσο μεγάλο θέμα ο κ. Σκανδάμης μπροστά σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν.
1: Αυτό έλεγα και εγώ προχθές και το συζητούσα και λέω ποιο είναι ο Σκανδάμης του κανένα.
0: Πάντως ο Τσίπρας αποδεικνύει, δηλαδή από την επιλογή των προσώπων το καταλαβαίνει και μάλιστα είδα ότι έχει και 4 επιχειρηματίες που βγαίνουν μπροστά. Πρόσωπα θέλω να πω που είναι, δεν είναι τυχαίες περιπτώσεις και στο χώρο της εστίασης και στο χώρο της ναυτιλίας. Ο ένας μάλιστα από τους 4 είναι και πάρα πολύ γνωστός και εδώ στον Πειραιά. Θέλω να πω ότι προσπαθεί να δώσει ένα σήμα αλλαγής, ότι το rebranding έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αρχίζουμε να τα βλέπουμε σιγά σιγά. Και αποδεικνύει αυτό που είπα την πρώτη στιγμή, ότι δεν τον ενδιαφέρουν συνεργασίες με κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο με κάποια πρόσωπα. Και το ρεπορτάζ λέει ότι από τους 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβετε, και της Νέας Αριστεράς, ζήτημα είναι αν θα αξιοποιηθούν 5-6 στο κόμμα Τσίπρα.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει?
0: Περίμενε, θα το συζητήσουμε μετά, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που θα μας δώσει τώρα ο κύριος Σταματέλος. Καλώς τον Νίκο μας.
5: Γεια σας.
1: Καλώς τον Νίκο.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Θα περάσεις υπέροχα από εδώ και πέρα.
5: Εννοείται.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον Νίκο Σταματέλο, τον προϊστάμενο του αθλητικού ρεπορτάζ του Sky.
0: Και φίλο μας πάνω απ' όλα.
1: Φίλος μας πάνω απ' όλα, ο ξενοδόχος καρδιάς μας.
5: Κάτι άλλο ήθελε να πει.
0: Ναι.
5: Έτσι όπως την ξεκίνησε τη φράση του.
0: Δεν θα αφήσει να πει την είδηση όμως από ό,τι βλέπω. Ναι.
5: Ο Sky έχει πάρει τα δικαιώματα της Basket League για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ένα Το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, γιατί αυτό θα είναι του χρόνου.
1: Σωστό.
5: Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Δόξα Λευκάδας.
1: Και όποιος άλλος, ναι. Έβαλε και την πατρίδα άλλη μόνο. Ναι.
5: Θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Δεν θα είναι δηλαδή το πρωτάθλημα που βλέπαμε να κάνουν περίπατο οι δύο αιώνιοι. Δεν σου λέω ότι. Πρόσεξε, εγώ πιστεύω ότι οι δυο τους θα είναι πάλι στο τελικό, οι δυο τους θα τον διεκδικήσουν.
1: Ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό που λες όμως. Αλλά εσύ που έχεις τη μεγαλύτερη εμπειρία από
5: θα είναι αν πάω ΚΑΕΚ πιο δυνατή και θα μπορέσουν να τους βάλουν δύσκολα.
0: Άρα όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ να ξέρετε ότι θα μεταδίδονται από τον Sky
5: από
0: μέχρι.
5: Τον όμιλο Sky.
0: Από τον όμιλο Sky μέχρι το 2029.
5: Ναι.
0: Σωστά.
5: Ναι.
0: Πολύ σημαντική.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση.
0: Συντονιζόμαστε.
1: Και μας γεμίζει χαρά. Μας γεμίζει χαρά να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια της Basket League από εδώ και πέρα.
5: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι.
5: Μπάσκετ είναι.
1: Και γούρι, και γούρι. Και γούρι, και γούρι.
0: Είστε και δύο μπασκετικοί άλλωστε. Αγαπάτε πάρα πολύ τον μπάσκετ. Οπότε.
1: Το αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Ξεκινάει μια τριετία πάρα πολύ ωραία.
1: Και θέλουμε να φύγουν μακριά οι κακοποιητές του μπάσκετ του αθλήματος. Εντός και εκτός γηπέδων.
5: Δεν θα φύγουν.
1: Μια αισιόδοξη νότα. Τι γίνεται, Νικό μου, εσύ. Το γυαλάκι τι είναι αυτό καινούριο.
5: Όχι.
0: Πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε.
1: Φοράει ένα γυαλάκι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω.
5: Δεν το έχω ξαναδεί.
0: Πολύ στυλάτος όπως πάντα.
1: Ναι, ναι. Έπαιξε τα παιχνίδια που σου έδωσε η Μαρία. Στο στοίχημα, στο Μουντιάλ.
5: Αυτό και κέρδισα προχθές.
1: Αλήθεια, κέρδισες.
5: Ναι.
0: Σοβαρά τώρα.
5: Ναι.
1: Τι έχεις να πεις κάτι, Ρασοβούλου.
0: Δώσε ένα 20%.
1: Καλά, δεν πήρε κανένα εκατομμύριο κι εσύ.
5: Αφενός δεν πήρε κανένα εκατομμύριο.
0: Πόσα πήρε δηλαδή.
5: Και αφετέρου, για να κάνω καλύτερα κέρδη, εμπλούτησα λίγο τις αποδόσεις.
0: Α, ναι.
5: Ναι, δεν έπαιξα, ξέρω, άσο την.
0: Με εμπιστεύτηκες όμως.
5: Εντάξει, το Αργεντινή-Αυστρία άσο το βλέπα κι εγώ.
0: Ναι. Τι έπαιξες, ας πούμε, που δεν το βλέπεις εσύ.
5: Όχι. Στο άσο έβαλα και το over 1,5.
0: Okay.
5: Μπήκε στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ωραία. Έβαλε λίγη σαλτσούλα, ναι.
5: Βάλαμε λίγη σαλτσούλα. Ωραία. Βάλαμε σαλτσούλα και σε άλλο ένα στο Γαλλία-Ιράκ. Βάλαμε λίγη σαλτσούλα.
0: Τι είχα πει και άσο.
5: Άσο και το κάνα και over 2,5.
0: Ωραία.
5: Και έβαλα και γκολ-γκολ το Νορβηγία-Σενεγάλ.
1: Το έχει πει αυτό το κάνα.
0: Ωραία. Ναι. Έχουμε γρήγορα να πούμε τα επόμενα.
1: Βοσνία-Κατάρ.
0: Όχι, ρε, εσύ, περίμενε λίγο. Βοσνία-Κατάρ.
1: Ναι, απόψε. Αυτά
0: είναι.
1: Ξημειώνει ο άλλο.
5: Δεν βολεύονται.
0: Είναι
5: τελευταία αγωνιστική, να το πούμε αυτό.
1: Είναι τελευταία αγωνιστική, παίζουν όλοι σήμερα.
0: Πάμε γρήγορα, τρέχουμε.
5: Λοιπόν, ένα λεπτό. Θα ξεκινήσουμε με το Ελβετία-Καναδά.
1: Να σου πω κάτι. Θα ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων. Να σου τίτλου ειδήσεων.
0: Μην φύγει, μείνε όπω είσαι.
1: Γιατί έχει και ανάλυση εσύ, αυτό είναι το θέμα.
0: Αμέσω μετά τι διαφημίσει και του τίτλου των ειδήσεων.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: αξίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένουν τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης 5 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της οδού Λιωσίων. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Ανέφερε πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώμη. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Ορκίζεται αυτή την ώρα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Γιάννης Τουρνάρας για την τρίτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδας. Με 72 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσχερες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
14: Διορίστηκα σε μια
7: σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.

0: είμαστε 34 λεπτά μετά τις 3 και επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα και μας έκανε την ανακοίνωση πριν από λίγο ο Νίκος μας εδώ, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, για τα επόμενα 3 χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ περνούν στον όμιλο Sky. Περισσότερες ανακοινώσεις και αναλυτικά τα πάντα θα τα μάθετε μέσα.
1: Τα πήραμε.
2: Τα πήραμε, αλλά θα
1: είχα μείνει στο χθες ότι τα ψάχναμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Σήμερα ήταν δωρεστικό, 14-0. Όλες οι ομάδες ψήφισαν υπέρ.
0: Λοιπόν, άρα ανακοινώσεις συγκεκριμένα για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Όμως η είδηση είναι γεγονός και μόλις την είπαμε.
2: Δεν θα πολλά σήμερα, παιδιά.
3: Μαζί με το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και τα παιχνίδια του
2: Ολυμπιακού. Αλλά full μπάσκετ έχουμε.
0: Τι έχει να γίνει.
2: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη, μισό λεπτό. Να τελειώσουμε, θα περιμένεις λίγο.
3: Ό,τι θέλω.
0: Μπορείς.
3: Εννοείται.
0: Ωραία, ναι. Ωραία.
2: Μα θέλει και ανάλυση αυτό, βρε Μαρία.
0: Ωραία.
2: Είσαι ο γκουρού του στοιχήματος και θα το περάσουμε έτσι.
0: Αυτό δεν ισχύει που λες.
2: Θα πούμε κάποια. Δεν γίνεται. Πώς δεν ισχύει.
0: Θα με πάρουν στο ψηλό. Και ξέρεις,
2: σε λίγο θα μαζεύονται με τα κότερα εδώ απ' έξω αυτοί που έχουν κερδίσει από τα στοιχήματα που του έχει δώσει.
0: Α, και έχουν πάρει και κότερο.
2: Βέβαια.
0: Έχουν προλάβει και το έχουν πάρει
2: και κότερα και ελικόπτερα.
1: Και τραγουδάνε κιόλα. Θέλω κότερο και ελικόπτερο.
0: Πόσες μέρες τώρα γίνεται αυτή η δουλειά.
2: Γίνεται την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά δεν θα κρατήσει για πάντα. Το σερί.
2: Είναι μέχρι μέσα Ιουλίου, συγγνώμη.
0: Δηλαδή τα έχουμε πιάσει
2: Ιουλίου.
0: Όλα.
2: Μέχρι 19 Ιουλίου είναι.
0: Τα έχουμε πιάσει όλα.
2: Έχεις χάσει 2 παιχνίδια.
0: Από πόσα.
2: Ξέρεις τι.
0: Από πόσα.
2: Τι να σου πω, έχεις βάλει 20 παιχνίδια.
3: Είναι... Συγγνώμη, αυτό είναι 95%.
2: Νίκο μου, πες εσύ που ξέρεις από στοίχημα.
3: Συγγνώμη.
2: Τι είναι αυτό.
3: 95%
2: αυτό είναι
3: αυτοί οι λεγόμενοι γκουρού που σου λένε.
2: Δεν έχουν τόσο.
3: Και έχουν και συνδρομητικά κανάλια.
2: Ναι.
3: 95%
2: δεν έχουν.
0: Είναι πολύ τιμητικό που βλέπω πάντω τον Νίκο Σταματέλο με τόση εμπειρία σε όλα αυτά να έχει κρατήσει στυλό και χαρτί
2: κάνεις
0: μπροστά.
3: Εγώ παραδέχτηκα προχθές ότι δεν πετυχαίνω και αν είμαι βότσαλο στο στοίχημα.
0: Ναι.
3: Άμα ήταν έτσι, δεν θα κάναμε αυτή τη δουλειά.
0: Άρα χρειάζεται λίγη αμπαλοσύνη εδώ. Πρέπει να υπάρχει και λίγη. Και τύχη.
2: Θυμίσου και σου είπε ο Νίκος ότι δεν το μάθα από εμάς. Το μάθα σε γάμο του πάνω ότι η Αναστασοπούλου τα έχει πετυχαίνει όλα. Καλά,
0: Παναγία.
2: Άρα έχει κυκλοφορήσει η φήμη.
1: Έχει κυκλοφορήσει, ναι.
0: Μην αρχίσετε να βρίζετε στην περίπτωση που αύριο αυτό δεν ισχύει.
3: Καλά, αυτό
0: δεν φταίω.
2: Καλά, θα σε βρίσουν. Εντάξει,
3: το είναι στάνταρ.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει. Γιατί με έβαλε σε αυτή τη λογική.
2: Να σου πω κάτι. Α σε βρίσκουν τουλάχιστον στο στοίχημα. Όχι αυτού που βρίσκουν κάθε μέρα λόγο.
0: Μου αρέσει όμω τώρα αυτό που έχει συμβεί. Οπότε θα συνεχίσουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν,
0: Χριστίνα.
2: Πάμε Ελλάδα πρώτα και μετά παίζουμε στο μεγάλο.
1: Πιο μεγάλο.
2: Για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί όλοι ρωτάνε αν θα έρθει στην Ευρώπη. Λέμε δεν θα έρθει.
1: Λοιπόν, δεν θα
2: όλοι
1: θα
2: το λένε.
1: Όλοι
2: κάθε
1: το
2: μέρα.
1: Λέμε
2: κάθε μέρα.
1: Ναι. Κάθε μέρα το λέμε ότι δεν θα έρθει.
2: Εντάξει, είναι ανησυχητικό γι' αυτό μόνο.
1: Κοίτα, αυτό έτσι κι αλλιώ. Α ξεκινήσω από αυτό. Στη Δυτική Ευρώπη, ακόμα και η αυριανή μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από την Παρασκευή αρχίζει αποκλιμάκωση. Όλο αυτό το πράγμα, το μέγα μπλοκ αρχίζει να κινείται βόρειο-ανατολικά. Πάει δηλαδή προς την Αυστρία, τη Γερμανία, αλλά πιο εξασθενημένο, δεν είναι το ίδιο, δεν θα είναι θόλος πια, να πω και εγώ τα επιστημονικά μου, δεν θα είναι θερμικός θόλος πια, θα είναι μια ζέστη η οποία θα πάει πιο προς την κεντρική Ευρώπη, δηλαδή λίγο πιο εξασθενημένα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το Μελτέμι που μέχρι και την Δευτέρα, τουλάχιστον μου σου πω και την Τρίτη, θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το Σαββατοκύριακο στο Αιγαίο. Οπότε εμείς εδώ έχουμε το φυσικό air condition, δεν μας πιάνει. Mm-hmm. Τώρα μπαίνει και ο Ιούλιος την άλλη εβδομάδα, μην το ξεχνάμε. Θα έχουμε καύσωνα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να μην έχουμε.
2: Βέβαια.
1: Δεν λέω ότι ξέρω πότε θα τον έχουμε. Αλλά Ιούλιο μήνα καλή πάντα κάνει ένα καύσωνα.
0: Μην είναι 3-4 μαζεμένοι όπως είχαμε ζήσει άλλες χρονιές.
1: Δεν το ξέρω να σου το πω.
2: Δεν το ξέρουμε, κυρία.
1: Δεν το ξέρω να σου το πω.
2: Τώρα μα την πέρα εγώ.
1: Ούτε...
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Αλλά ούτως ή άλλως μας πέρασε γιατί είχαμε και Ιούνιο καύσωνα, είχαμε και Μάιο καύσωνα και πέρυσι και πρόπερση και αυτά. Τουλάχιστον πέρασαν οι μήνες αυτοί και ο Ιούνιος χωρίς να έχουμε καύσωνα. Μια χαρά θερμοκρασίες. Λογικές, πώς να σου πω,
2: καλοκαίρι,
1: σαν ελληνικό καλοκαίρι. Επίσης να πω ότι σήμερα έχουμε αρκετή αστάθεια στα υπηρωτικά, το ίδιο θα έχουμε και αύριο. Οπότε αυτό.
0: Σήμερα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας στο Παρίσι και μας έλεγε ο άνθρωπος που έχει γραφείο με εργαζόμενους, τους είπα ότι δεν χρειάζεται να έρθετε σήμερα ούτε αύριο, μπορείτε να μείνετε σπίτι. Ήρθαν όλοι, γιατί στο γραφείο έχουμε air condition.
2: Στο
0: γραφείο δεν έχουν air condition.
2: Στα γραφεία έχουν, αυτό πήγα.
0: Οπότε
2: πω, ναι.
0: Δεν έφευγε κανείς, λέει. Κάθονται όλοι εδώ για να μπορούν να δροσίζονται. Απ' την άλλη, το Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο που τον βγάλαμε από πάρκο, του λέω σε αποδεσμεύουμε και θα πω να πας κάπου να δροσιστείς, αλλά δεν υπάρχει και κοντά αυτό το κάπου για να δροσιστείς.
2: Ναι.
0: Μόνο σε κάποια εμπορική εμπορικά κέντρα, κάποια μόλ. Και εκεί που πιάνουν ποτάμια, λίμνες, ό,τι βρουν και μπαίνουν μέσα και βουτάνε. Και γι' αυτό στη Γαλλία έχουμε περισσότερους από 20 θανάτους.
1: Από πνιγμό. Από πνιγμό.
3: Επειδή το διάβασα, βουτάνε στα ποτάμια χωρίς να ξέρουν να κολυμπήσουν.
1: Παντού. Παντού.
2: Για να δροσιστούν. Γι' αυτό πνίγονται.
1: Χωρίς να ξέρουν να κολυμπήσουν.
0: Σε όλα αυτά τα μέρη δεν υπάρχει βοήθεια, δεν υπάρχει κάποιος ναυαγός, δεν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: Πάει και
0: που
2: το άλλο σώμα στο ποτάμι, χύμα όπου βρει.
0: Σκέψου όμως την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί. Οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου εκπαιδευμένοι σε αυτό.
1: Σε αυτό και είναι και εξωπραγματικό, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι συνηθισμένο. Μπορεί και αυτοί να μην είναι συνηθισμένοι, αλλά και όλο αυτό στη Δυτική Ευρώπη είναι εκτός συναγωνισμού. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.
2: Ο κλιματισμό στο σπίτι που απαγορεύεται να βάλουν και αυτοί που επιτρέπεται δεν πάμε. Αν κάνει καύσωνα που δεν κάνει ποτέ.
1: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα όμως, όπως βλέπεις, έχει αρχίσει και αλλάζει το
2: αυτό
1: πράγμα.
2: Αυτό είναι το θέμα από εδώ και πέρα.
1: Και δεν είναι, δηλαδή, είναι, θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται όλη η Ευρώπη πια.
2: Σωστά.
1: Ότι κάτι δεν πάει καλά. Σωστά. Και ότι κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Πια.
1: Και πέρυσι το ίδιο είχε γίνει. Και δηλαδή, δεν είναι ότι απλά δεν είχε ρεκόρ. Mm-hmm. Είχε ζέστη, είχε πολύ. Δηλαδή. Κάτι πρέπει να αρχίσει να αλλάζει.
0: Και είναι και το δεύτερο κύμα μέσα σε μερικές εβδομάδες.
1: Φέτος παρά ήταν το πράγμα. Ναι, ακριβώς.
0: Και μας έλεγε ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας από το Παρίσι ότι τους έχουν προειδοποιήσει ότι την Κυριακή σιγά σιγά θα αρχίσετε να παίρνετε μία ανάσα.
1: Όχι, από την Παρασκευή.
0: Από Παρασκευή λες.
1: Από Παρασκευή λέω εγώ τουλάχιστον την πρόγνωση που έκανα.
0: Μακάρι.
1: Μόνη μου την κάνω. Μακάρι. Θα είναι λίγο. Πρώτα θα αποκλιμακωθεί η ζέστη στη Δυτική Γαλλία. Που είναι, πλησιάζει και το χαμηλό, όπως κινείται αυτή η θερμή μάζα ανατολικότερα. Πλησιάζει το χαμηλό του Ατλαντικού προς τα παράλια της Γαλλίας, όπου εκεί έτσι κι αλλιώς έπρεπε να είχε χαμηλότερες θερμοκρασίες, δεν τις είχε. Και πλησιάζει λοιπόν εκεί, οπότε θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από την Παρασκευή στη Δυτική Γαλλία και το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Γαλλία, γιατί αυτό θα έχει κινηθεί ανατολικότερα. Και για να πάει, όχι σε εμάς, ξαναλέω.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει προς την κεντρική Ευρώπη. Γερμανία πιο ελαφρύ. Δεν θα είναι τόσο σοβαρή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Χριστίνα μας πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ Χριστίνα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς εδώ θα φυσάει.
0: Θα φυσάει.
2: Ωραία. Καλά είμαστε.
0: Άλλο. Εδώ είμαστε άλλο τώρα.
1: Άλλο. Το καλύτερο οικόπεδο γωνία.
0: Ναι, ναι. Κάτσε να έρθει ο Ιούλιος πρώτα. Καλά τα πες. Περίμενε, μην παίρνουμε θάρρος.
3: Καλύτερο οικόπεδο το έχουμε. Ελληνικό αφημί να μην έχουμε.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω τον Νίκο Σταματέλο τώρα, γιατί ευτυχώς που υπάρχουν οι φίλοι μου, οι πραγματικοί από ό,τι φαίνεται. Γιατί νόμιζα ότι ο Σταματέλος είναι φίλος πραγματικός.
2: Είναι.
0: Ακούτε πώς ξεκινάει.
3: Τι επίθεση είναι αυτή.
0: Λοιπόν, έχετε ο αγαπημένος.
3: Ο Γιάννης τέτοιο πράγμα. Σε περίοδο Final Four EuroLeague και τελικούς μπάσκετ δεν έχει πει τέτοιο πράγμα.
0: Σου αξίζει όμως.
2: Γιατί.
0: Λοιπόν, Μαρία μου, το προηγούμενο Σάββατο έστειλε μήνυμα στην εκπομπή του Νίκου και του Μινά.
3: Ναι.
0: Λέγοντάς του, αν έχει πάρει γραμμή, ότι κάνεις πολύ καλές προγνώσεις.
3: Ναι.
0: Η απάντηση που έδωσε είναι ότι εντάξει, χαμογελώντας, μιλάμε για την τύχη του Πρωτάρη. Και τώρα είναι εκεί και περιμένει να του πεις προβλέψεις.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω μόνο τον Ιγνάτιο. Ιγνάτιε, σε ευχαριστώ που μου άνοιξε τα μάτια.
2: Ο Ιγνάτιος είναι φίλος μας, φίλε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
3: Και τον εκτιμώ και τον σέβομαι τον Ιγνάτιο, αλλά δεν έδωσε αυτή.
0: Φέρ το στυλό τώρα, δεν θα σημειώσει τίποτα. Λοιπόν, πάμε για προγνώσεις.
2: Ο Ιγνάτιος είναι μάγειρας υψηλών προδιαγραφών, να ξέρεις.
0: Είναι καταπληκτικός. Θα πούμε αποτελέσματα.
3: Τον σέβομαι και τον εκτιμώ τον Ιγνάτιο, δεν έδωσε αυτή την απάντηση.
0: Τι απάντηση έδωσες? Θα βρω το ηχητικό, ειλικρινά.
3: Να το βρεις το ηχητικό.
0: Ειλικρινά θα βρω το ηχητικό.
3: Να το βρεις το ηχητικό. Να το βρεις. Να το βρεις και γιατί έχω βάλει και τον Τζούνο μέσα. Που δίνει οι αποδόσεις του. Ότι δεν είναι σαν τον Τζούνο που δίνει οι αποδόσεις του 1-0-5.
0: Είπες έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, ο Τζούνος όταν λέγε.
0: Είπες αυτό, ρε Μπαγάς.
3: Στα Γιάννη θα απευθύνομαι.
2: Λέει τα αυτονόητα ο Τζούνος. Λοιπόν, πάμε. Βοσνία Κατάρ απόψε στις 10.
3: Και οι δύο θέλουν την νίκη για την τρίτη θέση.
2: Μαρία. Γκουρού.
0: Συγγνώμη, η ισοπαλία μπορεί να έρθει αυτό το παιχνίδι.
2: Όλα.
3: Εννοείται ότι μπορεί να.
2: Όλα μπορεί να.
0: Ωραία.
3: Απλά δεν βολεύει κανένα.
0: Θέλουν όμως και οι δύο,
3: Και οι δύο την νίκη.
0: Ποια είναι αντικειμενικά καλύτερη ομάδα?
3: Η Βοσνία.
0: Αντικειμενικά πολύ, αντικειμενικά πολύ καλύτερη, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, δεν είναι.
2: Πολύ καλύτερη τώρα.
3: Καλύτερη.
0: Λοιπόν, θα πω χι.
2: Χι.
0: Να πω. Μάλιστα.
3: Καναδά-Ελβετία.
2: Μπράβο. Καναδά-Ελβετία. Ελβετία-Καναδά για την ακρίβεια. Μην του δώσει κανένα λάθο αποτέλεσμα. Ελβετία-Καναδά είναι σωστή.
3: Θα πει ποια ομάδα θα
0: είναι σωστή. Δώσε μου λίγο ντεσού. Εδώ τι
3: με ισοπαλία περνάνε και δύο.
2: Και ο Καναδά είναι η έδρα του,
3: Ναι, ο Καναδά παίζει στην έδρα του. Με ισοπαλία ο Καναδά είναι πρώτο, η Ελβετία δεύτερη.
0: Καναδά, Ελβετία είναι, είπαμε.
2: Ελβετία, Καναδά.
3: Καλά, τυπικά είναι τα πράγματα. Στον Καναδά παίζουν.
0: Διπλό.
2: Άρα Καναδά.
3: Καναδά.
2: Καναδά δίνει.
3: Ωραία. Ναι. Λοιπόν.
2: Μαρόκο, Αϊτή.
3: Μαρόκο, Αϊτή.
2: Το έχω μπροστά μου εδώ.
0: Βόηθα.
3: Τι να βοηθήσω.
0: Ναι, τι είναι.
3: Όλοι θέλουν νίκη σε αυτό το όμιλο, όλοι δεν έχει
0: ισοπαλία. Δεν μου λες και τίποτα τώρα. Αφού τα ξέρω και εγώ, νίκη θα θέλουν στο Μουντιάλ παίζουν. Τι να θέλουν.
2: Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα.
0: Ωραία.
3: Α, τι θες να σου
0: Μαρόκο με Αϊτή.
3: Ναι. Το Μαρόκο είναι καλύτερη ομάδα.
0: Μαρόκο Αϊτή είναι.
3: Ναι, καλύτερη ομάδα το Μαρόκο.
0: Θα κάνω την ανατροπή. Αϊτή.
2: Αϊτή λες.
3: Μάλιστα. Ναι. Σκωτία Βραζιλία.
0: Εντάξει τώρα, διπλό.
3: Διπλό.
2: Βραζιλία, ναι.
3: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι πιστεύεις,
3: όχι, δεν
0: τι
3: είμαι σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει. Ότι...
2: Να το.
0: Οι Σκοτσέζοι ήταν ντύρλα από ό,τι είδα χθες. Πήγαν και έπιασαν τη συνάδελφο τώρα και τις κατέστρεψαν το ζωντανό.
3: Οι παίχτες δεν θα είναι ντύρλα.
2: Οι οπαδοί ήταν ντύρλα.
0: Βλέπω η κατάστασή του είναι.
2: Άμα είναι και ομάδα, έχει
0: πρόβλημα.
3: Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Πιστεύει ότι εδώ μπορεί να είναι και χ, α πούμε.
3: Ναι.
0: Α, οκ. Το δίνει πιο πολύ χ.
3: Δεν το βγάζω εκτός στο χ.
0: Εγώ το έβγαλα όμως.
2: Η Βραζιλία...
0: Είπα διπλό.
3: Ναι,
2: η Βραζιλία δεν βγάζει και μάτια, να ξέρεις. Δεν είναι και λες η Βραζιλία Παναγία μου.
0: Οκ, okay, ναι. Επόμενο.
2: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
0: Ωραίο παιχνίδι.
2: Τέσσερις ώρα, ξύπνα να το δεις.
3: Τέσσερις ώρα το πρωί.
0: Α, είναι, θα δω τα καλύτερα μετά.
3: Είναι 10 το βράδυ τα πρώτα παιχνίδια. Μία τα ξημερώματα το Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αϊτή και στις 4 το πρωί Νότια Αφρική Κορέα και Τσεχία Μεξικό.
0: Χ.
2: Πας για πολλά λεφτά, ε. Πολλά χ είσαι σήμερα.
3: Ναι.
2: Νότια Αφρική είναι το καλύτερο. Και Τσεχία Μεξικό το τελευταίο παιχνίδι που δίνουμε.
0: Τσεχία Μεξικό, ε.
2: Τσεχία Μεξικό, ναι.
0: Διπλό.
2: Μεξικό. Μέχικο.
3: Ναι, και εγώ βλέπω.
0: Καλή σας επιτυχία, τέλος πάντων.
3: Βλέπω Μεξικό.
2: Πώς λένε, καλά κερδί, τι λένε, καλά κερδί.
0: Ο Ιγνάτιος μοντάρει ήδη το απόσπασμα και μου το προωθεί σε ηχητικό σε πολύ λίγο.
3: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Okay,
3: πολύ καλά θα κάνει.
0: Μπορεί να χρειαστεί να επανέλθει δηλαδή μέσα στο στούντιο.
3: Να επανέλθει.
0: Μην χαθεί, μην απομακρυνθεί.
3: Δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η τεχνολογία.
2: Έχει καταλάβει ότι την Παρασκευή θα έρθει εδώ πέρα και μισή ώρα θα κάνει προγνώσει για το Σαββατοκύριακο. Αν πάνε όλα καλά, εδώ.
0: Το περιμένω πώς και πώς.
2: Μη σε βγάζουν και Σαββατοκύριακο. Μηνά με τον Νίκο.
3: Βγάζαμε το Φανάση. Ένα πέτυχε, ένα στα πέντε.
0: Ο Θανάσης κριτικός. Γιατί το λέτε αυτό για το Θανάση. Μπορούμε να φωνάξουμε λίγο το Θανάση
3: είναι
0: κριτικό.
3: Είναι εκτός. Έχει, μια υποχρέωση.
0: Εντάξει, okay.
3: Συγγνώμη.
0: Θανάση, εγώ πιστεύω σε σένα.
3: Τι είπε ο Νότης.
2: Κουβανός, επειδή πάει κουβά.
0: Καλά, δεν τρέπεστε να το λέτε για τον συνάδελφο. Εμένα ο Θανάσης μου τα έχει πει και τα λέω τώρα.
3: Από το Μαγιόρ μέχρι Κάστρο τον φωνάζουμε.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Μην πας κουβά, εσύ με το ηχητικό που έρχεται τώρα, φοβάμαι.
3: Εγώ με το ηχητικό που έρχεται κουβά δεν θα πάω.
0: Μάλιστα, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Δηλαδή.
3: Όπως η κυβέρνηση των ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν κατάλαβα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
2: Γεια σου, Νικόλα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Μια
0: και ο Γιώργος μας λέει καλημέρα από το Μόντρεαλ, από τον Καναδά που μας ακούει τώρα.
2: Γεια σου, Γιώργο μας.
0: Γεια σου, φίλε μας αγαπημένα.
2: Και πολύ φίλε και σε μηνύματα και συνεχίστε να είστε. Και ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, ο φίλος μας που
0: να
2: στέλνει κάθε μέρα.
0: Νίκο.
2: Ο φίλος μας.
0: Να ξανάρθεις, Νίκο. Ζήκο.
2: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα σιγά-σιγά και πάμε και στα Honda Center. Πάμε να βρούμε εκεί αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Για αγορές άνω των 80 ευρώ έχετε 35%, αλλά μόνο στα Honda Center πουθενά άλλο.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
14: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
13: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
14: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Εδώ στο δρόμο που ερχόμασταν, κάτι μεγάλα άσπρα σκυλιά με πολύ μαλλί που ανέβαιναν στο βουνό όλα μαζί.
18: Πρόβατα.
17: Πρόβατα. Α, εσείς είχατε ξαναδεί,

0: Μια καλησπέρα θέλω να πω σε μια πολύ ωραία παρέα που είναι σε ένα αυτοκίνητο τώρα. Είναι ο φίλος μου Αλέξανδρος Μασίνας, αλλά είναι με έναν πολύ πολύ πολύ αγαπημένο άνθρωπο, τον πατέρα Μασίνα. Τον άνθρωπο που έφερε στον κόσμο, η μητέρα τον έφερε, αλλά ο άνθρωπος που έφερε στον κόσμο. Τον Αλέξανδρο Μασίνα, που είναι μια ιστορία, ένας φίλος μου πολύ ο Αλέξανδρος, τον κύριο Βυσαρίωνα, ο στρατηγός μας. Είναι ο άνθρωπός μας. Φιλιά μόνο, τον αγαπώ.
1: Λοιπόν, βγήκε πριν από λίγο μία δημοσκόπηση, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα πω. Θέλω να πω, ακουγόταν το τελευταίο διάστημα ότι ίσως να έχουμε μια δημοσκόπηση η οποία να εκτοξεύει τον Τσίπρα σε ποσοστά πάνω από 20%. Νάτι! Είναι η δημοσκόπηση Real Pulse, λοιπόν, όπου καταγράφει άνοδο 5,3 μονάδων για το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τον Μάιο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα για να τα πούμε συγκεκριμένα. Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3%, ναι, όσο ήταν και η τελευταία εκλογική της επίδοση στις ευρωεκλογές του 2024.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ελλάς βάζει το 2 μπροστά με 21,4, άρα η διαφορά είναι στις 6,9 μονάδες.
0: Και πρώτη φορά κόμμα στη δεύτερη θέση τα τελευταία χρόνια περνάει το 2, έχει 2 μπροστά.
1: Και πλησιάζει, εντάξει, είναι 6,9 μονάδες, είναι 7 μονάδες, αλλά πλησιάζει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία που είχε μέχρι και double score μέχρι πρότινος με το δεύτερο κόμμα διαφορά.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα, σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, απορροφά ένα μεγάλο μέρος της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου, ανεξάρτητα από το ιδεολογικό πρόσημο. Αυτό λένε οι αναλυτές της εταιρείας. Το κόμμα Καριστιανού τώρα πέφτει στο 11,9%, άρα παραμένει ψηλά. Τέταρτο το Πασόκ, που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στο 9,9%.
0: Εντάξει, πολύ αληθοφανές.
1: Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,4%, Ελληνική Λύση που πέφτει στο 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και η Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο όριο 3,1%. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,2.
0: Ναι.
1: Δεν. Okay, ακούσατε τα ποσοστά, παρουσιάσαμε τη δημοσκόπηση.
0: Τα σχόλια δικά σας.
1: Δεν μπορώ τώρα να μην κάνω κι εγώ ένα.
0: Όχι, σχόλιο κάνε.
1: Δηλαδή,
0: τα σχόλια δικά σας για τα ποσοστά που ακούσατε. Δεν
1: από
0: είναι.
1: Το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, τι μεσολάβησε και ο κύριος Τσίπρας πήρε συν 5. Δηλαδή, να καταλάβω ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζει, που φαντάζομαι η μέτρηση δεν έχει πιάσει καν την παρουσία στις σκιώδους κυβέρνησης του κ. Τσίπρα.
0: Όχι, δεν γίνεται από χθες μέχρι σήμερα, άλλη μόνο.
1: Άρα δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Τσίπρας εμφανίστηκε σε δύο συνεντεύξεις και πήρε όλο το χαρτί.
0: Όχι, έχει συμβεί
1: το
0: κάτι.
1: Εννοώ.
0: Έχει συμβεί, έχουν βγει όλα τα στελέχη και έχουν πει θα φορολογήσουν τους καφάτους, τους πισινάτους, τον υπερπλούτο. Τους αυτούς που έχουν διαμερίσματα εδώ στα νότια προάστια και δεν ξέρουν από πού τα βρίσκουν.
1: Αυτό μαζεύτηκε όμως την πορεία.
0: Και αυτούς δεν βλέπω να μαζεύεται και μέχρι να βγει το πρόγραμμα. Και αυτούς που μένουν σε ξενοδοχείο το οποίο άνοιξε τώρα, το Elysian εννοούν. Ότι οι Έλληνες που μένουν εκεί πέρα, λέει στο Elysian, πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Άρα αυτό μάλλον έπεισε κάποιο κόσμο ότι ο Τσίπρας στην επόμενη, στο rebranding του, θα φορολογήσει πλούσιους.
1: Πάντως, επειδή βλέπω τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία,
0: ναι, τι λένε.
1: Και επειδή υπάρχει ένα 46% που ζητά πολιτική αλλαγή, από αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει το κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή, συγκεντρώνει την πλειονότητα όσων είχαν ψηφίσει, όπως καταλαβαίνετε, ΣΥΡΙΖΑ το 23 εννοείται, και τραβά και τμήματα και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το Μέρα 25 και από το χώρο της αποχής. Στον αντίποδο το Πασόκ μένει καθυλωμένο στην τέταρτη θέση, πίσω από το κόμμα Καριστιανού, παρότι το κόμμα Καριστιανού, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι παρουσιάζει και κάποια σημάδια φιλορροή, δηλαδή φεύγουν στελέχη και σημαντικά στελέχη. Είδαμε σήμερα τι έγινε και θα σας τα παρουσιάσουμε και στη συνέχεια. Θέλω να πω, δεν έχει μια εικόνα ενός κόμματος που φαίνεται να. Ο κύριος Κοκοτσάκης, ο κύριος Παπανικολάου ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το κόμμα.
0: Δεν δείχνει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο φέρνει κόσμο. Είναι αυτό το κόμμα, το οποίο φεύγει ο κόσμος αυτή την περίοδο. Μια ερώτημα σημαντικό από τη Real Post για το πρόταγκον είναι αυτή η δημοσκόπηση. Λέει, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές? Το 32%, 31,9% λέει η Ελλάς. Και μετά είναι ακολουθεί το Πασόκ με 18,8% και μετά η Νέα Δημοκρατία με 16,4%. Δηλαδή θα χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, αυτό εννοούνε. Σε αυτό το ποσοστό.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και εκείνοι ένα κομμάτι τους που θέλουν η Νέα Δημοκρατία να μην είναι πρωτοκόμμα.
0: Αυτό, ναι.
1: Το εκφράζουν.
0: Ναι, όχι, δικαιολογημένο είναι αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι πολύ δικαιολογημένο.
1: Επιθυμία.
0: Πάντως,
1: σε ένα βαθμό.
0: 21,4% η Ελλάς, 9,9% το Πασόκ, 11,9% Ελπίδα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και θα σχολιάσουμε πολύ περισσότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαστε 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν 4. που θα έρθει και το δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να προηγηθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε τρέχοντας.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ουρά σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στην άνοδο του Κηφισού από την Παραλιακή έως τους Αγίους Αναργύρους λόγω και της καραμπόλας 5 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και τρεις μοτοσυκλέτες. Προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τον Κόκκινο Μήλο. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάναβης, καθώς και χάπια έκσταση. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Πρόκειται για ιδιοκτήτη εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Συνολικά έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται και στρεβλώσεις να παγιώνονται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσου να πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης, 58 ετών, έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κύματος καύσωνα που πλήττει και την Ιταλία.

0: ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, με την οποία επιμένει ότι το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το στενό του Ορμούζ. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν άμεσα, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε επίσης ότι κανένα χρηματικό ποσό δεν έχει δοθεί στο Ιράν, ούτε έχει αποδεσμευθεί ποσό από τα κεφάλαιά τους. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι θα έχει πιθανότητα διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Την απέλαση αλλοδαπού υπήκοου Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονή στη χώρα μας ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης με ανάρτησή του καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχει κανείς. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναζητηθούν στα λύκεια της χώρας. Επίσης οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr ενώ θα μπορούν να ενημερωθούν και με SMS εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης. Θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο

0: εκεί.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σας, παιδιά. 11 λεπτά μετά τις 4. Βλέπω πάρα πολλές αντιδράσεις. Γεια σου, Γιάννη Τσιάπα, φίλε μας.
2: Για πράγμα.
1: Ναι, γιατί οι δημοσκόπηση που διαβάσαμε.
2: Α, εντάξει.
1: Και θετικές και αρνητικές.
2: Εντάξει, παιδιά. Δεν παθαίνουμε λοιπόν τίποτα. Ναι.
1: Όχι, θα διαβάζουμε. Έχουμε πει. Διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Περιμένουμε πώς και πώς το Γιώργο Αράπογλου να μας πει τα νέα του στοιχεία για αυτό το μήνα. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο Φέρος, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτές.
2: Ναι, γιατί δεν έχουν και καμία αξιοπιστία το καλοκαίρι, γιατί λείπει και το δείγμα.
1: Αλλά τώρα άκου τι έγινε.
2: Τι έγινε.
1: Άκου τι έγινε. Τι να σου λέω τώρα.
2: Έχεις βάψει τα νύχια σου, γιατί λέω ότι κάνεις τα χέρια σου συνέχεια έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι άλλο.
2: Ποιο?
1: Προσπαθούσα να διαλέξω ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες ψυχούλες που έχουμε παίξει ποτέ σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Αχα.
1: Είχα ένα πολύ μεγάλο δίλημα, για να είμαι ειλικρινής.
2: Όχι εσύ.
1: Αλλά τελικά κατέληξα. Πάμε πίσω στις περιφερειακές αυτοδιοικητικές εκλογές. Τότε που ο Ιωάννης Κολοκυθάς συνομιλούσε με όλους εσάς. Μέχρι που έπεσε πάνω σε μία κυρία. Ήταν από εταιρεία. Και προσπαθούσε να πιάσει σφιγμό. Καλή ώρα, επειδή λέμε για τις δημοσκοπήσεις.
2: Και δεν ήταν τηλεφωνητής. Ήταν κανονική κυρία.
1: Ναι, κανονική κυρία που έπεσε πάνω σου.
2: Αυτό ναι.
1: Δηλαδή την ώρα και τη στιγμή.
2: Δεν έπεσε κανονικό άνθρωπο, αυτό εννοείς.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ονομάμαι από την Αττική της αναφορικά με την περιφέρεια της Α Πειραιώς.
3: Α, πολύ ωραία, παρακαλώ, πείτε μου.
4: Σας είναι εύκολο να μας δώσετε λίγο χρόνο, λεπτά?
3: Ναι, βεβαίως, αφού εγώ σας είπα, παρακαλώ, πείτε μου.
4: Γενικά τα πράγματα στη χώρα τους επόμενους μήνες θα πάνε καλύτερα ή χειρότερα?
3: Χειρότερα θα πάνε μέχρι να έρθει το Πασόκ.
4: Ωραία.
3: Είμαι ειλικρινής μαζί σας, μ' ακούτε?
4: Βέβαια.
3: Ωραία, ωραία, μ' αρέσει.
4: Πιστεύετε ότι η προσωπική σας οικονομική κατάσταση στους επόμενους μήνες θα πάει καλύτερα ή χειρότερα?
3: Δεν έχω πρόβλημα με τα λεφτά, καρδιά μου, εγώ. Λεφτά υπάρχουν.
5: Λεφτά υπάρχουν.
4: Πόσο ικανοποιημένος είστε από το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας?
3: Καθόλου, κυρία μου. Καθόλου. Δεν μ' ακούτε? Αγανακτισμένος, θα έλεγα.
5: Γιατί γελάτε, κύριε?
4: Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική παρουσία του ΠΑΣΟΚ?
3: Ερχόμαστε. Αυτό έχω να πω μόνο.
4: Θα σας πω κάποια ονοματικά.
3: Α, βεβαίως, ονόματα. Το καλύτερο μου είναι αυτό.
4: Πατούλης Γιώργιος.
3: Μη μου το θυμίζει, σούπα.
4: Το έχει πρώτο.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Αντωνάκου Σταυρούλα.
3: Ποια είναι η Σταυρούλα, Αντωνάκου, καλέ?
4: Αταφάδος Κώστας.
3: Δεξιός δεν είναι?
4: Μίζω.
3: Δεν απασχολεί.
4: Μελάς Γιάννης.
3: Εγώ το Ζαφύρι Μελά ξέρω.
6: Σ' αγαπάω, κοίτα. Μπροστά σου λιώνω σαν χιονί. Σ' αγαπάω, κοίτα.
4: Γεραπετρίτης Γιώργιος.
3: Γεραπετρίτης Γιώργιος, Γεραπετρίτης Γιώργιος. Τι είναι, μοντέλο?
4: Μανουσάκης Τέλειος.
3: Δεν το ξέρω το Στέλιο Μανουσάκη, το Μανούσο ξέρω.
4: Μοράλης Γιάννης.
3: Μοράλης Γιάννης, ο δήμαρχός μας. Ο δήμαρχός μας, περιοχής μας, κυρία μου.
4: Λαχάκος Νικόλαος.
3: Ο ποιος?
4: Λαχάκος Νικόλαος.
3: Δεν μου λέει κάτι ο κύριος, με ξέρει αυτός?
4: Δεν νομίζω.
3: Μην το λέτε.
4: Δεν νομίζω.
3: Μην το λέτε.

0: Μπορείτε να μας πείτε ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές?
1: Θα ψηφίσω Πασόκ, όπως ψηφίζω πάντα στη ζωή μου. Σας το λέω ξεκάθαρα. Yeah. Πασόκ με Νίκο Ανδρουλάκη, έλα να σου πω.
0: Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή.
1: Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μην ρωτάτε. Βάλτε το μόνο σας. Πασόκ παντού.
0: Το βάλω παντού.
1: Ναι.
0: Μπορείτε το φίλο σας.
1: Το φίλο μας. Μπάμπης λέγεται. Ο φίλος μου.
0: Μπορείτε να μας πείτε την ηλικία σας?
1: 43. Και δεν κρύβω τίποτα, ε.
0: Ωραία. Με τι ασχολείστε?
1: Είμαι κομμωτής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Καλή δύναμη.
2: Ό,τι καλύτερο. Και το επιβεβαιώνει και ο Τσιάπας που είναι ο πιο αυστηρός κριτής μας. Λέει μακράν οι καλύτερες ψυχούλες. Η ατάκα που σου λέει η κυρία. Που σου λέει, με ξέρει αυτός? Δεν νομίζω. Καλά, μην το λέτε. Ήταν επική. Όμως έρχεται ο φίλος Πάνος σε μία από τις αγαπημένες ψυχούλες. Και το βάζω μόνο και μόνο για να δεις και να εκτεθείς και να δεις ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα πιστεύεις.
3: Ας εκτεθώ, Μάρια,
2: Ωραία. Σου τα έλεγε ο Πάνος, πριν χρόνια είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Δεν πίστευες.
3: Δεν πίστευα.
2: Που στα έλεγε και κορόιδευες.
3: Πίστευε για μια έρευνα.
4: Ναι, ναι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημεράκι. Τι μου κάνεις?
6: Καλησπέρα.
7: Γεια σου Νικόλα.
6: Γεια σας παιδιά, καλό μεσημεράκι σε όλους.
5: Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος...
4: Συγχαρητήρια.
5: Και βάλτε καλά στο μυαλό σας, θα είναι πρωθυπουργός της χώρας μέχρι το 2027 το λιγότερο.
4: Όχι ρε, μέχρι να βαρεθεί να φύγει.
5: Βεβαίως μέχρι να βαρεθεί να φύγει.
4: Βρε, ερχόμαστε, ετοιμάσου Πανώ, ετοιμάσου.
5: Ετοιμάζομαι εγώ, αλλά δεν σε βλέπω παιδιά, έχω κάτι εκεί στη γωνία και δεν σας βλέπω.
4: Βάλ το καλό στο κοστούμι, το λαμέ.
8: Singing to go in the virus.
4: Singing to go in, ναι παρακαλώ.
8: Τραγουδώντας θα νικήσουμε, τραγουδώντας θα εξαφανίσουμε τον αόρατο εχθρό, τον κορονοϊό, τον κορονοϊό.
2: Ξέρεις τι θυμήθηκα, Ρενότη? Έχω γίνει εσύ, έχεις γίνει εγώ. Πάμε,
3: ναι.
2: Ένα, δύο, τρία.

0: Και 3, 2, 1. Είναι όλα κρούσματα.
1: Όχι.
0: Είναι όλα κρούσματα.
1: Όχι.
0: Είναι όλα κρούσματα.
1: Όχι, είπαμε.
0: Δεν είναι όλα κρούσματα.

0: Ο Πάνος σου λέγε. Ο Μητσοτάκης θα μείνει πρωθυπουργός μέχρι το 27 τουλάχιστον.
1: Μέρα,
0: και του έλεγε εσύ, ερχόμαστε. Ναι. Δεν σε βλέπω, απαντούσε ο Πάνος.
1: Προσπεράσαμε εμείς. Μια καλησπέρα στο μεγαλύτερο λαμόγιο που έχω γνωρίσει ποτέ στη δουλειά αυτή. Πείτε το ποιος είναι. Το μεγαλύτερο λαμόγιο. Έχει περάσει από εδώ. Θωμαστήρο Γιάννης λέγεται. Το μεγαλύτερο λαμόγιο που έχω γνωρίσει. Το κλασικό το λαμόγιο. Γεια στο μάμου, γεια στο μάμου.
0: Τα ίδια έλεγε. Με το Θωμά ήμασταν εδώ τότε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Με το Θωμά γράφατε ψυχούλες έξω.
1: Ισχύει.
0: Και λέγατε ερχόμαστε.
1: Θέλει έχω κλείσει κάποια από τα ψυχούλες, λέει.
0: Να σου πω κάτι. Τη δημοσκόπηση την καινούργια την είδε ο Τσιρογιάννη.
1: Τώρα βγάζει ανακοίνωση.
0: Αν μπορεί να το πει και στη Χαριλαιότρη Κούπη. Αν
1: γίνει. Το έχουν δει.
0: Λοιπόν, έχουμε μία πολύ σημαντική είδηση. Βρίσκεται σε εξέλιξη μία πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο. Το ελληνικό FBI την κάνει και φαίνεται ότι έχουμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να έχει αναπτύξει απίστευτο. Εκτεταμένη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί. Ναι. Έχουν γίνει 4 συλλήψεις. Είναι πολύμηνη αυτή η έρευνα. Τρέχει δηλαδή τον τελευταίο καιρό. Παρακολουθούσαν αρκετούς μήνες τη δράση αυτού του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί, όπως σας είπαμε, 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο εγκέφαλος της οργάνωσης είναι ένας Αλβανός υπήκοος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ναρκωτικά, και 3 ακόμη Έλληνες που φέρονται να είχαν το ρόλο οδηγών και των συνεργατών του.
1: Έχει ναρκωτικά που βλέπω εδώ πέρα, τα πολύ σκληρά ναρκωτικά. Κοκαίνη, ροζ κοκαίνη, κετάμινη, μεθαμφεταμίνη, χάπια έκσταση, εντάξει, κάναβη, αλλά όλα αυτά. Για το νησί. Αυτοί ναι. Δούλευαν για το νησί.
0: Πρόσεξε. Οι πληροφορίες λένε ότι οι κοκαίνοι διακινούνταν στο νησί σε τιμές που έφταναν τα 150-200 ευρώ αναγραμμάριο. Η βασική πελατεία ήταν τουρίστες και θαμώνες της νυχτερινής ζωής του νησιού, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Κυρίως καλοκαιράκι.
1: Έφτανε πληροφορία σε κάποιους τουρίστες ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σου βρουν αυτό.
0: Σωστά. Ναι. Και η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε μια εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν, ήταν η βιτρίνα τους δηλαδή για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Τα οχήματα αξιοποιούνταν και για τις μετακινήσεις των μελών, αλλά και για να γίνεται η διανομή των ουσιών, κυρίως στη χώρα της Μυκόνου και σε περιοχές με πολύ πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση. Συγκλονιστικά πράγματα, παιδιά.
1: Καλά.
0: Απίστευτο.
1: Εντάξει, όπως ξεκίνησες το είπες από την αρχή και έχεις αποδοθεί και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι ότι ξέραμε κάτι για τα κυκλώματα, αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για το ότι υπάρχουν ναρκωτικά στα νησιά και κυρίως τέτοια νησιά. Επίσης, δεν πέσαμε από τα σύννεφα με το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές. Ναι, τώρα πιάσα ένα κύκλωμα το οποίο το έχει κοστίσει 9 εκατομμύρια. Συνολικά είναι 400 εκατομμύρια ρευματοκλοπές που τις πληρώνουμε όλοι μας, έτσι. Δεν πληρώνει κανένας από αυτούς που τους πιάνουν.
0: Sky Radio.gr στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώ. Το κάνετε ήδη και έχετε και παραγγελιά από ό,τι βλέπω, Κωστή. Ζητάτε τις ψυχούλες με αυτόν τον επικό διάλογο που είχε ο Ιωάννης Κολοκυθάς με τον κύριο Γιώργο Ευγενή. Ήταν τότε αυτό με τα κολάν του Γιώργου.
1: Ναι, όχι, ήξερε ότι κάνουμε ψυχούλες και είχε πάρει να κάνει φάρσα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι όμως αν παίζει. Πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι. Πρέπει να το δούμε αν παίζει, γιατί μπορεί να έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι άκυρα τώρα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Οπότε θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε.
1: Ναι, στο διάλειμμα μπορεί να επανέλθουμε μετά. Θέλω περιβάλλον πιο ρομαντικό.
0: Σκέπασε με κάτι το φωτιστικό. Θέλω να βάλουμε ένα βύση τώρα. Διάλεξε ό,τι θες. Μπορούμε να βάλουμε το γιασεμί. Όχι.
1: Σε περίπτωση που λέει.
0: Ποιο είναι, ρε παιδιά. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, έχω πληροφορίες για τη συναυλία.
1: Η οποία είναι Σεπτέμβριο, έχουμε πει.
0: 26 Σεπτεμβρίου.
1: Αργά Σεπτεμβρίου, γιατί η βασική συναυλία του Σεπτεμβρίου είναι η συναυλία του Μαζί Μπορούμε. Φυσικά στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο.
0: Και ήδη προετοιμαζόμαστε πυρετοδός και θα είναι μία ακόμη ιστορική στιγμή μουσική και την περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, η μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της Άννας Βύση ετοιμάζεται όμως και είναι, όπως είπαμε, για τις 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Είναι μία συναυλία που θα κοστίσει περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ, που όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ποσό που συναντάται πάρα πολύ σπάνια στην ελληνική πραγματικότητα για ένα μουσικό γεγονός.
1: Για Έλληνα καλλιτέχνη.
0: Υπάρχει περίπτωση να φέρει το σκηνοθέτη της Αντέλ στο ΆΚΑ, τον Κιμ Γκάβιν. Είναι ο σκηνοθέτης πίσω από τις εντυπωσιακές παραγωγές που έχει κάνει η Αντέλ σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ωραία.
0: Πολύ θεατρικότητα, φοβερή ροή, συναισθηματική κορύφωση κλπ. Και μαθαίνουμε, να πω την αλήθεια, Προσπάθησα να το μάθω το πρωί. Δεν μου δίνουν ακόμη, δεν μου το επιβεβαιώνουν. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα για την οργάνωση και αυτή την παραγωγή. Λένε ότι ενδέχεται να υπάρχει μια πολύ εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών. Βάλει νοτίση, Ανούλα, να ακούγεται από κάτω, παρακαλώ. 360 μοιρών, η οποία θα περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ώστε η Άννα να έχει απόλυτη επαφή με το κοινό ανεξάρτητος θέσης.
1: Έχω ακούσει μια σκηνή η οποία θα είναι στη μέση η Δύση.
0: Και βέβαια υπάρχει η φήμη ότι δεν αποκλείεται να έχουμε special guests, μεταξύ αυτών J-Lo, που καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, και Ricky Martin. Έχουν ακουστεί ως ονόματα.
1: Μάλλον πιο κοντά στο Ricky Martin θα.
0: Έχουν φύγει, λέει, τα αιτήματα. Έχουν φύγει τώρα τα αιτήματα.
1: Τώρα η J-Lo special guest στην εμφάνιση.
0: Μισό λεπτό. Η J-Lo είχε έρθει στην Κωνσταντινούπολη όμως για συναυλία.
1: Δική της.
0: Κοντά είναι.
1: Δική της.
0: Ναι, δική της. Νύθιας πολλά, μισοκατεβασμένα ρολά. Αν πει η Λό μπορεί να ζητήσει 8 εκατομμύρια.
1: Θα ζητήσει τα διπλάσια πόσο κοστίζει η συναυλία.
0: Για να βγει 10 λεπτά.
1: Ναι, αυτό το θέμα.
2: Απ' τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που, ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά.
0: Πάντως το πρόγραμμα θα είναι, μαθαίνω, αναδρομή στην τεράστια καριέρα της. Θα τα ακούσουμε όλα δηλαδή, ό,τι υπάρχει από Βύση.
1: Δηλαδή δεν θα φύγεις από εκεί και θα πεις δεν είπε αυτό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί είναι και
1: δεν
0: πάρα πολλές οι επιτυχίες της Άννας τώρα.
1: Ναι, και επειδή είμαστε και παράξενοι γενικώς, μπορεί να σχολείς με ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι από αυτά που λες στις συναυλίες.
0: Εχθές επίσης ανέβασε ένα story από τις προετοιμασίες και το πρόμο, τέλος πάντων, τρέιλερ ενδεχομένως για τη συναυλία, με φοβερό look. Ένα κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην Άννα. Με βαγ, μαλλί, απίστευτο. Γενικώς, από ό,τι καταλαβαίνεις, δουλεύουν μερικοί άνθρωποι γι' αυτό που έρχεται.
1: Το έχει. Μην ρωτήσω να τάσει εκεί, φαντάζομαι.
0: Έτσι γίνεται τώρα.
1: Μελαδιά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Αυτονόητα. Αυτό, να είμαστε καλά. Και θα έχει πια εκτίμηση του ΟΑΚΑ, πόσο κόσμο θα έχει, έχουν πει.
0: Καλά, θα γεμίσει.
1: Ναι.
0: Περισσότεροι από
1: 100. Από 80.000, από 100.
0: Από αυτό 100. Είναι το ρεκόρ που πάει να σπάσει.
1: Εντός.
0: Τώρα εντός, εκτός, επί τα αυτά δεν ξέρω.
1: Και εκτός θα έχει κόσμο. Θα είναι για κάποια, πάνε για να ακούσουν την αυλή απ'
0: έξω.
1: Δεν
0: πάντα είναι μόνο ο κόσμος, καταλαβαίνω. Θα είναι και αυτό που θα παρουσιαστεί.
1: Ναι.
0: Που επειδή
1: το θυμάνε είναι μοναδικό, λες. Ναι.
0: Ετοιμάζει για το χειμώνα κάτι που όντως δεν θα έχει ξανασυμβεί στην Αθηναϊκή νύχτα. Που θα δούμε αν θα είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα.
1: Α, έχει φύγει
0: νομίζω
1: από το φωτέλερ μου. Μπράβο.
0: Ο άγγελος αυτού που θα ακολουθήσει.
1: Α, κάτι σε σόου εντυπωσιακό δηλαδή.
0: Εντάξει, νομίζω, τι να σου πω τώρα.
1: Όντως η αλήθεια είναι ότι.
0: Δεν έχω και το μαγαζί.
1: Για να βρει ήταν.
0: Ούτε το ΑΚ.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. 10 χρόνια στο hotel μου. Εντάξει, εκεί δεν μπορούσε να. Δεν ήταν τότε να κάνει σόου μεγάλο. Στο αυτό που πάει το μαγαζί, το καινούριο κέντρο. Είναι στην Πειραιώς, το μεγάλο δεν είναι, αυτό δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Το παλιό που ήταν ο Ρέμος, το Νόξ, πώς λέγεται αυτό. Ναι, αυτό το.
0: Μπορεί να λέμε και κάτι λάθος τώρα.
1: Όχι, αυτό είναι αυτό. Εθνών Αρένα, πώς λέγεται αυτό που λέγαμε. Εκεί έχει δυνατότητες μεγάλες. Εκεί είναι άλλο πράγμα.
0: Εγώ είμαι από εκείνους που λένε ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Βύση και κουμπώσει απόλυτα με το hotelier μου.
1: Ισχύει.
0: Και η δεύτερη καριέρα της ήρθε από τη στιγμή που ξεκίνησε το hotelier μου.
1: Ισχύει, γιατί και το ξέρω ότι μας άρεσε τόσο το μεγάλο.
0: Ναι, το super duper τώρα θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ελπίζουμε να πετύχει.
1: Μπορεί κάποιοι να περιμένουν.
0: Εμείς που αγαπάμε την Άννα δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Σε περίπτωση που θέλει ξανά. Πάμε χοντρο σέντερ, Calvin Klein, Davido, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. 35% έκπτωση. Calvin είπα, Klein, με κοιτάτε περίεργα. Στα χοντρο σέντερ λοιπόν.
0: Είπες Calvin.
1: Είπα. Ωραία. Ζητήστε τα, αυτό είναι το ίδιο είναι. 35% μόνο στα χοντρο σέντερ.
0: Πάω να βρω ψυχούλες Ευγενίδης να τις φτιάξω σωστά για να τις ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και το διάλειμμα εσείς ξέρετε, μένετε εδώ, στον Sky 100,3.
3: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το!
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την Παραλιακή ως το Περιστέρι λόγω σύγκρουσης 5 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της οδού Λιωσίων. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί στη Μύκονο. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Ο φερόμενος αρχηγός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Παρατεταμένο κύμα καύσων απλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Με 72 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των Ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Περιμένεις κανέναν?
5: Σπίτι σου είμαστε.

0: Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι. Τραγουδάρα. Είχε γίνει όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι.
1: Ο Ρους.
0: Το θυμάσαι.
1: Ο Ρους τώρα,
0: ναι. Ξέρεσαι.
1: Ναι, ναι, τραγουδάρα.
0: Λοιπόν, μήπως είσαι πανέτοιμος τώρα για να έχουμε το χρόνο μας έτσι να το ευχαριστηθούμε, να μην γίνουν βιαστικά τα πράγματα.
1: Ναι, είμαι.
0: Μια ζωή έχουμε, βρε Γιάννη μου. Τι νόημα έχει να αγχωνόμαστε. Κούβεντος.
1: Άρα.

0: αν παρακολουθήσατε σήμερα και ακούσατε όσα είπε στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του εδώ στον Sky.
1: Προσπάθησα να τον παρακολουθήσω, αλλά δεν μπορώ.
0: Ναι. Δύο εμφανίσεις, μία στο ραδιόφωνο και μία στη τηλεόραση, τον Άρη, τον Δημήτρη και τον Άκη. Ο ίδιος λέει πως όλα αυτά είναι μπούρδες.
1: Μπούρδες. Τελειώσαμε. Δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανένα κερατά, ρε παιδί μου, το είπε.
2: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω, είναι μια μπούρδα. Μπούρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της.
0: Λοιπόν, υπήρξε μία στιγμή, δεν το έχουμε βάλει σε αυτό το απόσπασμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, ήταν συνέντευξη μεγάλη.
0: Που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κράτησε το φάκελο στο σιρτάρι του για τρεις μέρες. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη και του Άκη. Και λογικό, τρεις μέρες, τι εννοείται και γιατί. Τελικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης απάντησε και είπε πως αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ή να ενημερώσει τον πρωταγωνιστή, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον εμπλεκόμενο. Γιατί αυτό θα ήταν παράβαση καθήκοντος ως υπουργός προστασίας του πολίτη.
1: Υπουργό, αναβουλευτή.
0: Για μένα όμως. Αυτό είναι ενδεικτικό της ατμόσφαιρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή εντός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι λέγεται δημόσια. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ατμόσφαιρα είναι βαριά με αφορμή και αυτή την υπόθεση Αβραμόπουλου, γιατί συνδέεται με ένα σκάνδαλο και έρχεται να προσθεθεί στα προηγούμενα.
1: Ό,τι καλό και ο Αβραμόπουλος.
0: Σωστά.
1: Έχει το δικαίωμα να πρασπιστεί τον εαυτό του.
0: Και ο Παύλος Μαρινάκης χθες που ρωτήθηκε, εγώ κρατάω αυτό για να ακούσουμε τα σημερινά αμέσως μετά, είπε δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών. Δηλαδή κράτησε μια απόσταση από το γεγονός αυτό καθεαυτό.
1: Δεν βγήκε μπροστά να πει ότι είναι καθαρό, τελείωσε, πάμε παρακάτω.
0: Ο Μάκης Βορύδης τι είπε.
1: Ο Μάκης Βορύδης είπε ότι κανένα πρόβλημα, το κόμμα δεν έχει θέμα κανένα.
0: Άρα,
1: θέμα.
0: Μιτσάρα προχωρά.
3: Αν αυτό επηρεάζει την κυβέρνηση, θεωρώ ότι όχι, υπό την εξής έννοια. Στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, νομίζω ότι έχουμε συμπεριφορές. Δηλαδή, αυτό το οποίο ελέγχεται είναι ένα ποσό, το οποίο ποσό έχει δηλωθεί και έχει ληφθεί και συγκεκριμένη άδεια γι' αυτό. Τώρα, πάντως, δωροδοκίες και μίζες δηλωτές δεν πολύ υπάρχουν.
0: Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Αβραμόπουλος. Ότι θα αποφασίσει ο ίδιος αν θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν τα ξέρει πολύ καλά.
0: Αν και έμπειρος.
1: Ναι, άλλος αποφασίζει.
4: Τα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών.
1: Πρωθυπουργό.
4: Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο πρωθυπουργός. Okay. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Ωραία.

0: Τελευταίος χρόνος διακυβέρνησης, είπε σήμερα ο πρωθυπουργός μας.
1: Να είναι καλά, θα τον απολαύσουμε όλοι τον τελευταίο χρόνο.
2: Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
0: Μην ακούτε τσάλι, λέει ο πρωθυπουργός.
1: Όχι καλά.
0: Εμένα να ακούσετε.
1: Μόνο Νέα Δημοκρατία, όπως το έλεγε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Εμείς εξυπηρετούμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από πλευράς δυναμικής και εκπροσώπησης. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές. Εμείς δεν ετεροπλουσιαζόμαστε, προχωράμε με το σχέδιό μας πολιτικά, με αντίπαλό μας τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μου θυμίζει η κατάσταση του Πασό κάτι.
1: Ποια?
0: Πώς ήταν κάτι παιδικά που βλέπαμε μικρά, που γινόταν ο χαμός μέσα στο δάσος, στα άγρια ζώα, δεξιά-αριστερά, γινόταν χαμός και περπατούσε ένα κουνελάκι ήσυχο-ήσυχο και περνούσε μέσα από το δάσος, να μην συμβαίνει τίποτα γύρω-γύρω.
1: Έτσι είναι το Πασόκ. το κουνελάκι του Πασόκ.
0: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Τι λέτε.
0: Από την άλλη, τώρα έχει ξεκινήσει μια ιστορία με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη και το Χάρη Δούκα. Πριν από λίγες ημέρες, ο κύριος Κερίδης, αναφερόμενος στο Δήμαρχο Αθηναίων, είχε χρησιμοποιήσει κάποιους ιδιαίτερα απαξιωτικούς, να το πω έτσι, χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
0: Χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο τίποτα,
1: περιθώριο.
0: Περιθώριο. Ναι, και άλλα τέτοια. Ναι. Έμοιασε τότε σαν να έπαιρναν απόσταση και κάποιοι συναδελφοί του από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι για παράδειγμα η Σοφία Βούλτεψη.
1: Και ξεκάθαρα. Ναι.
0: Που είπε: δεν μου αρέσουν οι προσωπικές επιθέσεις. Ο κύριος Κερίδης σήμερα μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στον Sky.
1: Φυσικά.
0: Επέμεινε από ό,τι καταλαβαίνω και μάλιστα είπε, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις βάλει στο ηχητικό, ότι και εμένα με εντυπωσίασε η στάση της Σοφίας Βούλτεψης.
1: Όχι, την Βούλτεψη δεν βάλαμε. Βάλαμε για το Δούκα, καθαρά.
4: Ο Χάρης Δούκας εκλέχθηκε δήμαρχος. Η δουλειά του δημάρχου είναι να καθαρίσει την πόλη, όχι να πολιτικολογεί. Τι, ποιοι αντέδρασαν? Θα περίμενε κανείς να κάνει ανακοίνωση στο Πασό.
5: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν έκανε ανακοίνωση στο Πασό.
5: Η Ελλάς.
4: Έκανε ανάρτηση αμέσως η Έλενα Κρήτα και βέβαια ο Κώστας Ζαχαριάδης.
5: Και
4: εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πρωτοπαλίκαρο του Αλέξη Τσίπρα. Άρα εδώ έχουμε αυτό που λέω εγώ, ότι ο Χάρης Δούκας έχει φύγει και δεν τον έχουν ακόμα καταλάβει. Και έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κύριος Κερίδης είναι ένα ακαδημαϊκός, ένας άνθρωπος φιλελεύθερος με επιχειρήματα κλπ. Που πάντα συμμετέχει πολύ ωραία στις κουβέντες.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος όμως, εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι ένα πράγμα, κατά την άποψή μου, η κριτική. Και να πεις ότι ο Χάρης Δούκας δεν έχει κάνει δουλειά στην Αθήνα. Ή δεν τον θεωρώ αξιόπιστο, ας πούμε, πολιτικό. Και ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιείς ταπεινωτικού, γιατί πρέπει να ταπεινώσεις δηλαδή τον αντίπαλό σου επειδή είναι απέναντι.
1: Και ξαναλέω, εγώ θα το ξαναπώ, είναι κοινοβουλευτικός πρόσωπος που σημαίνει ότι εκπροσωπεί όλη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει μια παρόλα ως βουλευτής, ένας βουλευτής, ναι, τελευταίος που λέει «Α, να πω και μια παρόλα για τον Δήμαρχο».
0: Λέει εντωμεταξύ ότι ο Δούκας είναι σαν να έχει φτάσει ήδη στο Τσίπρα, έχει μπει μες στο κόμμα.
1: Εγώ το αποκλείω αυτό, δεν έχει δώσει αφορμές ο Δούκας τέτοιες.
0: Το Πασόκ υπερασπίζεται τον Δήμαρχο.
1: 100%.
6: Το να κάνει κάποιος κριτική στον όποιον δήμαρχο επειδή δεν του αρέσει η πολιτική που ασκεί είναι απόλυτο δικαίωμά του. Το να γίνεται τέτοιου τύπου κριτική, το να γίνονται προσωπικές επιθέσεις, δείχνει και την ποιότητα της Νέας Δημοκρατίας της ίδιας, η οποία όταν δεν της αρέσουν τα εκλογικά αποτελέσματα αλλάζει το εκλογικό σύστημα στους δήμους.
0: Πάντως να σας πω κάτι, δεν ξέρω κι εσείς αν το νιώθετε, αλλά νιώθω ότι έχουν γούστο οι κόντρες Πασόκ Ελλάς, Πασόκ Τσίπρα.
1: Ειδικά όταν στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι πρώην στελέχη του Πασόκ.
0: Και ειδικά όταν αυτά τα στελέχη έφυγαν τις τελευταίες μέρες.
1: Άνα, γεια σου.
7: Όταν ακούω κάποιον να λέει ψηφίστε με γιατί είμαι έντιμος, αρχίζω να ψάχνομαι και να λέω όχι.
5: Να κρατάς τις τσέπες.
7: Λοιπόν, έντιμοι και μη έντιμοι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, για να τελειώνει λίγο η πλάκα αυτή. Mm-hmm. Και να μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
8: 44 ανάντια μου, 44 άτομα διαφθοράς υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
7: Δεν το λέω γι' αυτό.
8: Αυτό πρέπει
7: Νέα
8: να το πούμε όμως.
7: Την έχουμε καταδικάσει και την καταδικάσουμε διαρκώς.
8: Ποια είναι η παραγματική αντιπαραθετική δύναμη. Έτσι,
7: άλλο αυτό, άλλο να λες ψήφισε εμένα γιατί εγώ είμαι έντιμος. Εγώ δεν λέω αυτό.
8: Να
7: ολοκληρώσω.
8: Όχι. Κυρία Γιαννακούλου, αυτό εμείς μπορούμε να το λέμε. Την εντιμότητα μπορούμε να τη λέμε.
5: Το Πασόκ δεν μπορεί να τη λέει.
8: Αυτό θα το απαντήσει η κυρία
5: Γιαννακούλου.
7: Αυτό,
5: ναι,
7: αυτό και εσύ, Άννα, θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο Πασόκ ανήκες. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν τοποθετούμαστε.
8: Ναι. Δεν κατηγόρησε το Πασόκ για ανεντιμότητα.
5: Ρε παιδιά, στο ίδιο κόμμα είσαστε.
7: Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λοιπόν.
9: αγάπη.
0: Αχ, Ανδρέα, λέγαμε χθες.
1: Αχ, Νάντια, λέμε σήμερα.
7: Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι αυτόρμητο γίνεται θέμα.
10: Δεν, γίνεται
7: μάλλον
10: θέμα
7: δεν
10: γιατί
7: εσείς
10: είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε αχ, Ανδρέα. Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον.
7: Πούμε,
10: εγώ έτσι το κατάλαβα.
11: Ή που είσαι να μας δεις.
10: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
11: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
7: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα.
0: Μην αναστεράξει ένας άνθρωπος, έχει δίκιο για να κοπούλει τώρα σε αυτό.
1: Εντάξει,
0: που λέει.
1: Τώρα.
0: Καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον. Ήταν στα 30 χρόνια πήγε. Ναι, δηλαδή, ναι. Τι έπρεπε να κάνει. Εντάξει. Δεν ξέρω, λοιπόν.
1: Είναι κορυφαίος τέλεχος του Πασόκ, πήγε στο μνημόσυνο και είπε κάτι.
0: Για τις αποχωρήσεις που λέγαμε νωρίτερα από το κόμμα Καριστιανού,
1: αναφέρομαι. Και τον κύριο Παπα-Νικολάου, λες και που τους ξέρουμε.
0: Ο κύριο
1: Παπα-Νικολάου και ο κύριο Παπα-Νικολάου είναι πτέραχος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού έβγαλε πριν από λίγο μία ανακοίνωση γι' αυτό. Είναι η πρώτη της αντίδραση στην πραγματικότητα. Λέει ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχώθεν. Η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Πάνω από το ξεκάθαρο, βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνια, ανέφερε μεταξύ άλλων. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Παπα-Νικολάου, νομίζω ότι είναι και απάντηση προς τον κύριο Παπα-Νικολάου, είπε ότι η προσπάθεια αυτή της ελπίδας για τη δημοκρατία του κόμματος Καριστιανού άρχισε να εξελίσσεται από ένα σημείο και μετά σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, του κόμματος Νίκη. Οπότε απαντά εν συνόλο, καταλαβαίνω, κυρία Καριστιανού. Πάντως από μια ομάδα, λέει το ρεπορτάζ, περίπου 80 τόμων που συμμετείχαν στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του κόμματος, έχουν αποχωρήσει σιωπηλά ή με διαμαρτυρίες δεκάδες άνθρωποι. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί και λέγεται περισσότερα από 50 άτομα τα οποία δεν συμμετέχουν σε καμία σχετική δραστηριότητα.
1: Μην ελάχιστε δηλαδή. Εντάξει, σε αυτό την κριτική που κάνει ο κ. Παπα-Νικολάου έχει απόλυτο δίκιο όμως, γιατί λέει εγώ πήγα σε ένα νέο κόμμα ή στήριξα ή υπέγραψα κάτι για ένα νέο κόμμα. Δεν μπορεί ξαφνικά να μου λες ότι άρθρο για άνθρωπο τη Νίκη θα μου κάνουν κουμάντο. Θα πήγαινα στην Νίκη, άμα είναι. Δεν θα πήγαινα στην Καριστιανού.
0: Πηγαίνοντας σιγά σιγά σε διάλειμμα τώρα, ήρθε η ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον συνολικά και να σας πούμε το εξής.
9: Ήρθε η άνοιξη, μα δεν ήρθε.
0: Ότι πρέπει να πάτε μια βολτίτσα στα Hondo Center οπωσδήποτε, γιατί θα δείτε, θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές, κυρίες και κύριοι, που δεν πρέπει να τις χάσετε. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Έχει 35% σε αρώματα Davidoff, Ferragamo, DKNY και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Ψωνίζετε δηλαδή με 60 ευρώ και από εκεί και πάνω 35% έκπτωση σε όλα αυτά τα αρώματα. Μιλάμε για τα καλύτερα φυσικά brands.
9: Στάσου λιγάκι.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Είμαστε στο 2056.
18: στηρίξει. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
19: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
20: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Ορχομενό. Έχουν σηκωθεί 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Είναι, ξαναλέμε, στον Ορχομενό, φυσικά και εθελοντές εκεί και υδροφόρες των Δήμων. Και περιμένουμε, παρακολουθούμε και αυτή τη φωτιά. Ελπίζουμε, επειδή είναι πολύ ισχυρή η δύναμη που έσπευσε από την πρώτη στιγμή, να ελεγχθεί γρήγορα όπως έχει γίνει μέχρι τώρα φέτος το καλοκαίρι. Και να μην έχουμε χειρότερα.
1: Και θα μάθετε και περισσότερα φυσικά στη συνέχεια του προγράμματος του Sky 100,3. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 3. Νότι Παπαγιαννάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Νότι.
1: Να είσαι καλά και ευχαριστούμε και την Πέρσα Μπόλια.
0: Παρασκευή είσαι.
1: Παρασκευή
0: quiz.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Απαραίτητος.
1: Το quiz θα γίνει. Την κυρία Πέρσα Μπόλια και την κυρία Ρούλα Βρετάκου. Μαζί είμαστε και η Big Win. Διαχρονικά, μέσω στοχευμένων ενεργειών, προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσο το έχουν ανάγκη. Και με την αρρωγή τη Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή του τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Γεια!

0: Carmen. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Η αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι, ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ταμίνης ακατέργαστης κάναβης, καθώς και χάπια έκσταση. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Πρόκειται για ιδιοκτήτη εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε την ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώμη. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 ημέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία. Το Ιράν αποδέχθηκε τη διεξαγωγή διεθνών επιθεωρήσεων στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την έναρξη των επιθεωρήσεων, επαναλαμβάνοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο βρίσκεται θαμμένο κάτω από ένα βουνό μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το στενό του Ορμούζ. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Την απέλαση αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης με ανάρτησή του καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο, γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχει κανείς. Ολόκληρο χρηματοκιβώτιο αφαίρεσαν διαρρήκτες από σπίτι στο Φαλιράκι της Ρόδου. Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και 100.000 ευρώ. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5.

0: Ορί, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά?
1: Γιατί καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Έχει κάνει τέτοιο σαρδάμο κολοκυθάς οντός, τέτοιο δυνατό. Πρέπει να το κόψουμε αυτό, με κάποιο τρόπο να το παίξουμε.
1: Δεν μας το λες πριν να το παίξουμε?
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Α,
0: δεν
1: μπορώ
0: να το πω στον αέρα.
1: Ναι. Γιατί Γιάννη, τι έπαθε?
0: Ναι. Και αυτό δεν ήρθε μέσα? Γιατί συνήθως έρχεται επίσκεψη μέσα στα γραφεία.
1: Θα ντράπει και φαίνεται. Έχει.
0: Έφυγε κόκκινη. Έφυγε κόκκινο.
1: Έχει, γιατί δεν έχει.
0: Ναι. Τι να έχει ντροπή.
1: Ναι, αν έχει.
0: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Ναι, να είστε όλες και όλοι καλά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε επιχειρήσεις αστυνομίας. Έχουμε Μύκονος.
1: Ναι.
0: Έχουμε φωτιά. Στον ερχομενό.
1: Σωστά, στον ερχομενό. Και έχουν σηκωθεί και δύο αεροσκάφη. Τώρα θα το μάθουμε σε λίγο αναλυτικότητα.
0: Έχουμε μεταγραφές αεροδρομίου. Στα κόμματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε νέα δημοσκόπηση.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Έχουμε αρκετά στα αθλητικά.
1: Ναι. Και ένα αστεροειδή που θα είναι ορατός το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Βάζεται.
0: Πού να στηθώ? Ουλάκι. Από πού θα είναι ορατός?
1: Θα στο βρω και θα στο πω.
0: Εδώ Ελλάδα.
1: Γενικά ρε παιδί μου.
0: Τι γενικά ρε Γιάννη. Άμα είναι ορατός από την Αυστραλία, τι να το κάνω?
1: Θα είναι και από εδώ ρε παιδί μου, φαντάζομαι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, πες μου ότι είμαι παραπληροφόρηση.
0: Εντελώς. Η προσωποποίηση παραπληροφόρηση. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, Αδενότη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Τι φάγαμε? Χαμός το Πασόκ και εσύ. Όλοι χαμός το Πασόκ λέτε. Τι φάγαμε σήμερα?
2: Ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια. Πόσα?
1: Ορίστε.
0: 8.
1: 8. Κάτι.
0: Καλώς, δυνατός.
1: Κάτι κάνεις.
0: Εντάξει, ωραία. Με φετούλα. Όχι, χωρίς φετούλα.
1: Συγγνώμη για λατζή, λάχανο ντολμάδες.
0: Τι λάχανο ντολμάδες, ντολμαδάκι.
1: Ντολμαδάκι, λατζή δηλαδή.
0: Ναι.
1: 8 τρώμε για να δούμε αν βράσαμε. Αλλά 8 τρώμε για να δούμε αν είναι χρονάτο καλά στα λάτι. Και στα 30
0: ναι,
1: κάτι σταματάμε.
0: Ό,τι προερίστε, ναι, βεβαίως.
1: Γιγάντιος λοιπόν αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά από τη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.
0: Από πού θα το δούμε?
1: Λοιπόν, ο αστεροειδής θα βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας. Αυτό το βραχώδες διαστημικό σώμα 750 έως
0: 1650
1: μέτρων.
0: Μια φορά να σου πει αυτό που τον ρωτάς.
1: Κάτσε,
0: ποτέ,
1: δεν αυτά σου που είναι.
0: Ποτέ.
1: Στις 2 και 14 και 14 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου. 2 και 4 το μεσημέρι δηλαδή.
0: Και πού θα τον δω?
1: Με ταχύτητα 8,9. Θα κάνεις την ταράτσα σου και θα το δεις. Λοιπόν, ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί, ορίστε που δεν απαντάω, από τις περιφέρειες.

0: περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης. Σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη γη.
1: Από το βόρειο δεν είπες.
0: Σου λέει στο βόρειο ημισφαίριο στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης όταν έρχονται.
1: Ναι.
0: Και σχεδόν παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά. Και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη γη. Όσοι είναι στο νότιο ημισφαίριο θα το δουν όταν απομακρύνεται. Εμείς που είμαστε.
1: Εμείς είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο.
0: Στο βόρειο. Άρα λοιπόν ερχόμενο θα το δούμε. Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμη και μεγάλα κιάλια.
1: Τη νύχτα.
0: Από παντού, έτσι.
1: Νύχτα.
0: 14 και 14 ώρα Ελλάδος σου είπα. 2 και 4 το μεσημέρι. Νύχτα είναι 2 και 4 το μεσημέρι.
1: Όχι, ρε Γιάννη, αλλά πώς θα τον δούμε, αφού θα είναι νύχτα, δεν διάβασε τώρα ότι θα τον δούμε. Τι διάβασε.
0: Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια και κι άλλα.
1: Και στις περιοχές που είναι μέρα.
0: Με τα μάτια σου. Τον δεις.
1: Οι άλλοι θα θέλουν νύχτα τηλεσκόπιο και εμείς θα θέλουμε μέρα. Ρε, με τα μάτια. Εγώ να τις δουλεύω.
0: Χρυσούς.
1: Ένα πράγμα που είναι φλεγόμενο ορατό το βράδυ, το βλέπεις. Το πρωί πού θα το δούμε.
0: Τι που θα το δούμε. Αφού έτσι λένε εδώ οι επιστήμονες.
1: Εσύ
0: 14 και 14 του Σαββάτου.
1: Τα στιγμένα, πάρε.
0: Αρχίσεις να μου στέλνεις φωτογραφίες αλλά ντάλα. Αυτό λοιπόν, να μου στείλεις.
1: Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr, υπάρχει το εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια. Στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής.
0: Ναι,
1: μούτζωσες τώρα ή χαιρέτησες. Α, μούτζωσες.
0: Πριν χαιρέτησες.
1: Στα μικρόφωνα του Sky, ευχαριστούμε για τη Βασιλικά ήταν. Αυτό είναι πρόστιμο να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρα στα μικρόφωνα εδώ του Sky να σας πω λίγο για την κίνηση των οχημάτων, ότι έχει το κέντρο του Πειραιά σοβαρό θεματάκι, μεταμόρφωση κάτω πάνω στον Κηφισό στην κάθοδο, φορτώνει η Αττική οδό σιγά σιγά κατά τα λοιπά, εντάξει, κολονάκι εκεί, όσοι πίνετε φραπέδες και έχετε πρόβλημα εκεί.
0: Θα αντιμετωπίσετε κίνηση.
1: Κατά τα λοιπά, εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι και τραγικά. Μια χαρά. Μέχρι και παραλιακή είναι καλή.
0: Γιατί νωρίτερα στον Κηφισό είχε μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει, νωρίτερα. Δεν μιλάμε για τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Κρεμιτζόγλου είναι εδώ. Είχαμε ένα σεισμουλάκο. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα για ακόμη μία φορά σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας. Mm-hmm. Καθώς χτύπησε Γιώργη ο σεισμός στο κινητό.
0: Ναι.
1: Όταν δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Φοβερό. Δηλαδή το Μάκο εμείς τον ενημερώσαμε. Κατάλαβες.
2: Ναι. Και αυτό είναι κάτι αντίστοιχο το 112 που έχουμε για πυρκαγιές. Αντίστοιχη εφαρμογή υπάρχει και για σεισμούς.
1: Ναι.
2: Με την έννοια πια ότι το σεισμικό κύμα μπορεί να μετακινηθεί μετά από ένα μισό λεπτό να φτάσει στην περιοχή σου. Σε αυτά τα 25-30 δευτερόλεπτα μπορείς να πέσεις κάτω από ένα τραπέζι, μπορείς να μπεις στην ντουλάπα, μπορείς να κάνεις κάποιες πράξεις και κινήσεις ούτως ώστε να μην έχεις...
0: Να προφυλαχθείς, έχεις μισό λεπτό.
2: Δηλαδή το σεισμικό κύμα ταξιδεύει σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα σημεία και καλό είναι να υπάρχει και αυτή η εφαρμογή όπως υπάρχει και σε πάρα πολλές σοβαρές και προηγμένες χώρες.
1: Για πάμε τώρα με τις φωτιές, τι
2: λοιπόν,
1: έχουμε.
2: Λοιπόν, με τη φωτιά, επειδή έχουμε πριν από λίγο μια έναρξη πυρκαγιάς, ορχομενό, είναι σε οικόπεδο, σε ξερά χόρτα, είναι αγροδασική περιοχή, από ό,τι μας λέει και η πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε 40 πυροσβέστες τώρα, 2 πεζοπόρα, 12 οχήματα και έχουν ενισχυθεί τα εναέρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, προσπαθούν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά. Δεν απειλείται βέβαια ο οικισμός του ορχομενού.
0: Α, δεν είναι κοντά στον οικισμό. Ναι,
2: όχι, δηλαδή το πρώτο σπίτι του ορχομενού είναι πολύ μακριά από αυτή την έκταση. Αλλά χρειάζεται προσοχή διότι έχουμε χαμηλή βλάστηση και ξέρα χόρτα, διάσπαρτο, έτσι ένα μεικτό σύστημα εκεί με διάφορες
1: βλάστησεις. Αντιμετωπίσιμη, καταλαβαίνω.
2: Μέχρι στιγμής ναι. Λοιπόν, απλά αυτό το οποίο έχω το στοιχείο, 815 πυρκαγιές από 1η Μαΐου έως και σήμερα.
0: 815.
2: 815 πυρκαγιές από
0: 1η. 20 μέρα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Κατά μέσο όρο, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δηλαδή είναι σημαντικό το στοιχείο.
1: Είναι σημαντικό το στοιχείο.
2: Είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Έχει μπει
1: προσοχή,
2: καλά το καλοκαίρι.
1: Προσοχή.
2: Έχει μπει καλά για
1: τα και μελτεμάκια τώρα. Προσοχή.
2: Έχει και μελτεμάκια και όλα αυτά.
1: Γεια σου Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει καλησπέρα σας κύριε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς που κάνετε ρεπορτάζ για ποιο λόγο δεν έχει επέμβει εισαγγελέα δικαιοσύνη για την κυρία Μπίζιου. Ποια είναι η Μπίζου.
0: Κυρία Μπίζου, από το Πασόκ είναι η κυρία Μπίζου.
1: Πάλι από το Πασόκ, όλοι από το Πασόκ είναι. Έτσι, όπου μιλάμε για ένα θέμα που έδωσε λέει 200.000 τους γύφτους για εξαγορά ψήφων. Τι εννοεί, δεν ξέρω τι είναι. Τι θέμα είναι αυτό.
0: Εξω, θα το βρω τώρα.
1: Για βρες τρίγη. Ο Σωτήρης λέει: Χαίρετε, χαίρετε. Μου πέταξε ένα βίντεο στο διαδίκτυο ότι ο Μέγας Πρωθυπουργός μας πήγε και έβγαλε καινούργια ταυτότητα. Μου λέει: Δεν έχει αργήσει λίγο. Έχουμε κλείσει κανένα εξάμηνο. Μην πω χρόνο που δεν μας λέει ότι ταυτότητες παλιές δεν περνάνε πλέον. Εγώ με την παλιά είμαι. Ναι. Τι έγινε, λέει. Άλλα ισχύουν για τον Πρωθυπουργό,
0: όχι,
1: αλλά για εμάς τους δούλους.
0: Δημοκρατία.
1: Α, δεν είναι Πασόκ.
0: Όχι,
1: πάλι.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Α, είδες.
0: Ναι, και φέρεται ότι η κυρία Μπίζου λέει είχε. Ναι. Σχέση με κάποιους από το, με κάποιους οργανώσεις παράνομες και τους έδωσε
1: λεφτά.
0: Δεν
1: καταλαβαίνω τι λες, γιατί μιλες σαν τον πρόεδρο του Ιορδαϊκού.
0: Περίμενε τώρα. Ναι. Να, ουσιαστικά ότι μπορεί να έδινε χρήματα για να εξαγοράσει ψήφους, παιδί, με αυτό κάτι τέτοιο.
1: Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, συγγνώμη, Σταύρο.
0: Δεν το ξέρουμε, Σταύρο μου, δεν το ξέρουμε.
1: Να το δούμε, με τους βιλανάκηδες είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, έχουμε κλείσει κανένα εξάμεινο με χρόνο που δεν για τις ταυτότητες. Άργησε δηλαδή ή δεν άργησε ο Πρωθυπουργός για να βγάλει νέα ταυτότητα? Στο όριο είναι, αλλά ναι. Και εγώ δεν έχω βγάλει νέα ταυτότητα, να σας πω την όρημα αλήθεια. Κάποια στιγμή,
0: ούτε εγώ.
1: Κάποια στιγμή που πήγα να βγάλω δεν έβρισκα ραντεβού με τίποτα. Η κυρία Νιάκα είναι μαζί μας. Τι γίνεται?
3: Μην βγάλετε ταυτότητες. Εγώ πήγα και την έβγαλα και έβγαλα και φωτογραφία στο. Ναι. Μην σας πω τώρα πώς βγήκα.
1: Α.
0: Δηλαδή πώς βγήκες?
1: Πώς βγήκες? Κουκλές, πώς να βγεις, έτσι κι αλλιώς μια χαρά. Γιατί τόσο πολύ?
3: Ναι, καλά, σου λέω, είμαι σαν ποινικός.
1: Α, ναι. Ναι, πας και με ταυτότητες με φωτογραφίες δικές σου όμως.
3: Άμα θέλεις, ναι, εγώ δεν πήγα.
1: Α, έπρεπε να πιστευτείς στους επαγγελματίες. Ενώ ο Γιάννης θα πάει σε φωτογράφο δυνατό.
0: Τι θα πάω εγώ?
1: Σε φωτογράφο δυνατό να βγάλει, αποδραριστεί και τα λοιπά.
0: Θα βγω πλάτη.
1: Τι θα βγεις?
0: Πλάτη.
1: Το ίδιο είναι με το μπροστά. Με το αμφάς.
0: Ναι, δίκιο έχεις. Πάντα δίκιο έχεις. Αυτό που έχεις πάντα δίκιο με εκνευρίζει. Λοιπόν, η κυρία Νιά.
1: Ορίστε. Αμέσως Πασόκ, ε?
0: Όχι, είπα Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη.
1: Άιντε.
0: Συγγνώμη κιόλας. Και όχι, λόγια το όνομα που είπες. Που...
1: Ναι.
0: Πώς τα θυμάσαι? Λοιπόν, κυρία Νιάκαρη, τι έχουμε?
3: Επιχειρήσεις. Καλοκαιράκι, τα νησιά. Έχει εξαπλωθεί λοιπόν και το ελληνικό FBI.
0: Ναι.
3: Αυτή τη φορά λοιπόν. Στα νησιά. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε στην Μύκονο μια επιχείρηση από πάρα πολύ νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.
1: Έλα.
3: Βεβαίως.
1: Έχει ναρκωτικά στη Μύκονο.
3: Απίστευτο.
0: Χριστό.
3: Σοκαρίστηκε.
1: Γιατί ρε Γιάννη?
0: Έχει, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για
1: πού έχει? Εγώ τόσα χρόνια πηγαίνω, δεν έχω δει τίποτα μπροστά μου.
0: Σαλούν η Σιπάκη, νομίζω ότι στην Μύκονο. Προφανώς δεν το συζητάμε. Για πες.
3: Πριν λίγες μέρες είχαμε και στη Ζάκυνθο αντίστοιχη.
1: Έχει Ζάκυνθο ναρκωτικά.
0: Ναι. Εγώ τόσα χρόνια πάω, δεν έχω την μπροστά μου, θα μας πει τώρα.
3: Βέβαια, βρήκαν όπλα αντιναρκωτικά σε εκείνη την επιχείρηση. Δεν πειράζει, διακινούσαν και ναρκωτικά. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την επιχείρηση λοιπόν τώρα τη σημερινή είχαμε και 6 συλλήψεις, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αθήνα. Να σας πω ότι
1: είχαν franchise.
3: Είχαν. Δεν θα μου αφήσει να πω το ρεπορτάζ. Το έχεις καταλάβει,
0: να σου
3: έτσι.
0: Πω, εσύ θα κάνεις την προσπάθειά σου.
3: Εγώ δεν θα τα κοιτάζω τώρα, θα κοιτάζω από εδώ.
1: Κοίτα από εκεί. Ναι.
3: Λοιπόν, έχουν βρεθεί, να σας πω, πάνω από 2 κιλά κοκαίνη, 600 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, 1 κιλό γραμμάρια κατέργαστη. Η ροζ κοκαίνη είναι το λεγόμενο,
1: βάφουν,
3: το λεγόμενο τούσι. Είναι μια εξέλιξη.
1: Τούσι. Πώς λέγεται?
3: Τούσι.
0: Να είσαι έξυπνη, αμέσως βάφουνε. Τι βάφουνε, τι διαφορά έχει από την κανονική?
1: Δεν έχω ιδέα. Πού να ξέρω.
0: Αλλιώς δεν τη λέγανε ροζ ή τούσι.
3: Θα έρθω άλλη μια φορά για να κάνω μάθημα, εντάξει.
1: Είμαι έτοιμος.
3: Και 700 δισκία έκσταση. Αυτοί λοιπόν οι 5 είχαν πάει εκεί στο νησί. Ο ένας είναι ο φερόμενος αρχηγός, γνωστός ως Μανώλης, με καταγωγή από την Αλβανία, που είχε μια εταιρεία με βαν μεταφοράς. Προσέχεις.
1: Απολύτως.
3: Μεταφοράς τουριστών. Συνελήφθη και η σύντροφός του στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Βρέθηκαν τα ναρκωτικά. Είχε και ένα ανάλογο ρο, ως καβάτζα το λεγόμενο. Συνελήφθησαν και
0: είχε
3: οι τρεις.
0: Είχε δύο ακίνητα. Στο ένα έμενε και στο άλλο είχε τα ναρκωτικά,
3: είχε,
0: δηλαδή.
3: Ναι, εκεί που τα άκουσε. Οι τρεις οδηγοί επίσης συνελήφθησαν που είχε στην εταιρεία για την διακίνηση. Και στην Αθήνα που είχαμε την παράλληλη έρευνα, η σύζυγος, η σύντροφος του ενός από τους οδηγούς.
0: Που ήταν το franchise που λέγεται.
3: Αυτή λοιπόν.
1: Μεγάλη δουλειά.
3: Μεγάλη δουλειά. Ήταν για μήνες στο στόχαστρο της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Ναι.
3: Αυτή η σύντροφος που σας λέω εδώ στην Αθήνα που συνελήφθη, πήγαινε ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο στη Μύκονο και οι αστυνομικοί λοιπόν του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι πήγαινε, έφερνε τα ναρκωτικά.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε τζάκωσαν και αυτοί. Βρέθηκαν και στο σπίτι εδώ στην Αθήνα κάποια ναρκωτικά και χρήματα. Mm-hmm. Αυτοί ήταν για καιρό, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο τους οι αστυνομικοί.
0: Μεγάλη οργάνωση και μεγάλες ποσότητες.
3: Μεγάλες ποσότητες. Και θέλω να σας πω εδώ ότι πρέπει να αναλογιστούμε ότι ειδικά τα καλοκαίρια και στη Μύκονο οι τιμές των ναρκωτικών ανεβαίνουν. Δεν είναι αυτές που γνωρίζουμε εδώ πέρα για την κοκαίνη και τα λοιπά. Οπότε
0: δηλαδή
3: θα βγάζανε πάρα πολλά λεφτά το δημοκατάλογο.
1: Πού να ξέρει, Βαποράκι είναι και εσύ να ξέρει το δημοκατάλογο. Συγγνώμη, το ρεπορτάζ δεν είναι γυναίκα. Κάτσε ρε Γιάννη.
3: Μα δηλαδή απίστευτα πράγματα. Οπότε γενικότερα υπάρχει μια εγρήγορση των αστυνομικών στα νησιά. Το είχαν πει από τις αρχές του καλοκαιριού, από την άνοιξη, ότι θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σε νησιά. Αυτός ο τύπος που σας λέω, ο φερόμενος αρχηγός, έχει απασχολήσει και άλλες φορές στις αρχές. Γενικότερα όλοι είχαν έτσι ένα ποινικό παρελθόν.
1: Τρόπο, ναι.
3: Και περιμένουμε να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Διπλή δουλειά αυτή.
0: Ποια είναι η διπλή δουλειά?
1: Αυτή εδώ. Έχει διπλό όφελος.
0: Γιατί?
1: Επίσης λες, η γυναίκα πήγαινε, ερχόταν στη Μύκονο τη Σαββατοκύριακα. Άμα έχεις σπίτι στη Μύκονο, δεν πας. Είχε τζάμπα σπίτι να μην πηγαίνει.
0: Τώρα έχει σκεφτεί την οργάνωση.
1: Δεύτερον, κάτσε ρε Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτοί και μετέφεραν. Ναι. Δηλαδή, έχεις υπόψη πόσο κάνει το βαν στη Μύκονο? Κατοστάρικο τουλάχιστον η μεταφορά.
0: Με αυτά τα δικά τους δεν τα βαν. Δεν πληρώνανε.
3: Αυτά που έπαιρναν.
1: Πελάτες,
0: αυτά που έπαιρναν, συγγνώμη.
1: Ναι. Αυτά που έπαιρναν.
0: Μάλιστα.
1: Πέραν τον πελάτη, το μεταφέρανε. Του λέει, έλα να σε πάω στο Χ Club.
0: Μάλιστα.
1: Πάρε το κατοστάρικο. Μήπως θες που θα πας στο Χ Club να περάσεις λίγο καλύτερα?
0: Μάλιστα.
1: Με το δικό του το μυαλό.
0: Ναι.
1: Πόσα γραμμάρια θέλει?
3: Έχω συγκλονιστεί τώρα.
1: Καταλάβες.
3: Είναι έτοιμο.
0: Είμαστε πάνω από το Μάσκ.
1: Οπότε είναι διπλή ίσπραξη.
0: Ο Μάσκ είναι μικρό στο μυαλό σε σχέση με τα
3: κατα... Αχ, θέλω να έρχομαι πιο συχνά τώρα.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Όποτε θέλει.
0: Άρα διπλή δουλειά.
1: Διπλή δουλειά.
0: Μάλιστα. Μετά η άλλη
1: και λέγα... μεταφορά και ναρκωτικά.
0: Ναι.
3: Χρυσές δουλειές.
1: Χρυσές δουλειές.
0: Μάλιστα. Αλλά πήγαινε, ερχόταν από Αθήνα Μύκονο όμως. Αυτό είναι μια φύρα.
1: Σπίτι, ρε Σιγιάννη, τι είναι
0: αυτό? Αυτό είναι μια φύρα, γιατί είναι βάλτα εστήρια μεταφορικά.
1: Δεν τα περνάγανε στα έξοδα της μεταφορικής αυτά.
3: Δεν ήταν δίκαιο όμως για την κυρία αυτή, να τα πούμε και αυτά για τη συλληφθήσα. Γιατί άλλοι μένανε συνέχεια στη Μύκονο, ενώ αυτή πήγαινε, ερχόταν.
1: Σωστό.
0: Αυτό που το πας.
1: Δεν μπορείς και συνέχεια στη Μύκονο, βαριές. Γεια σου, Κάτια μου.
0: Κάτια,
1: μα
0: έχει και άλλα τέτοια. Εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Η Δήμητρα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά, φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές. Θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Διονύση μας. Λέει στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, Διονύση.
1: Και στα υπόλοιπα, καλή επιτυχία. Ο Βαγγέλης λέει: έβγαλα και εγώ σε αστυνομικό τμήμα και η φωτογραφία λέει: με έχει παραμορφώσει. Τόσο όμορφοι είσαστε όλοι που σας βγάζουν κάπως. Ναι. Είναι δυνατόν, λέει.
0: Κάντε,
1: γιατί δεν μας ενημερώνουν αν θέλουμε σωστή φωτό να πάμε σε φωτογραφείο. Ναι. Ο Σπύρος λέει: κυρία Νιάκα είναι συμπαθέστατη. Στην πραγματικότητα, ας μην ενισχύει για τη φωτογραφία. Που δεν θα τη δει κανένας, λέει έτσι κι αλλιώς. Ο Αλέξανδρος λέει: ο Κυρεντσούνος άκουσε. Δεν λέγεται Εντσούνος, λέγεται Νετσούνος. Μην μου βάζετε έμπροστα.
0: Ναι.
1: Άκουσε, αλλιώς Τζούνος. Σκέτο. Όσοι
0: μπορούν να. Έτσι, παιδιά, καταλαβαίνόμαστε. Ναι, ναι, τι άκουσα εγώ.
1: Άκουσε και τα ντολμαδάκια του κ. Παπαγιαννάκου και δεν μπορεί να διαβάσει μια είδηση σωστά. Πήγε και ο Κομίτης και η δωροδοκία στον Αθήν κάνουν περίπατο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Η αλήθεια είναι ότι πεινάμε. Ο Τάκης λέει στις 5 πριν από λίγο, δηλαδή πριν από 24 λεπτά, δέχτηκε τηλεφώνημα.
0: Ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Από το ΔΔΕ. Να του πούνε με σπαστά ελληνικά ότι έχει διαρροή στο ρεύμα κτλ. Τους είπα ότι έχω ειδοποιήσει την αστυνομία και άρχισαν να με βρίζουν, λέει.
0: Τάκη, καλό όσο έκανες έτσι. Πρέπει να αρχίσεις κατσαρόλες, πράγματα, παντιλόφλες.
1: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα που ξέρει μάλλον, η βασική διαφορά είναι ότι η ροζ κοκαίνη συνήθως δεν είναι κοκαίνη, ενώ λευκή κοκαίνη είναι κυρίως κοκαίνη. Η ροζ έχει και τα μην, λέει, MDMA διεργετικά, π.χ. Πού τα ξέρετε όλα αυτά? Καφεΐνη, βενζοδιαζεπίνες, συνθετικές καθινώνες, χρωστικές τροφίμων που του δίνουν το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα. Ναι. Ο Γιάννης λέει καθετοποιημένη παραγωγή, λέγεται αυτό στη Μύκονο. Σωστό. Ο Κώστας λέει τούσι, όρος αργό στα γερμανικά, αναφερόμενος σε κομψευόμενο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γεια σου, Κώστα, να είσαι καλά. Πού τα ξέρετε.
0: Ναι, αυτό με την.
1: Από το κινητό μου, εντάξει, από το ChatGPT. Έχω βαρεθεί λίγο αυτή την ιστορία, εγώ οφείλω να ομολογήσω.
0: Ότι θέλουμε ChatGPT για τζουμπ.
1: Όχι, ότι πια έβλεπα έναν αναλυτή, διάβασα έναν αναλυτή που εξηγούσε με πόνο ψυχής ότι η γνώση είναι άχρηστη, λέει πια.
0: Όχι, εγώ θα διαφωνήσω.
1: Διαφωνήσεις, δεν διαφωνήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτός εξηγούσε ότι με τα.
0: Με το ChatGPT
1: και τα Claude και όλα αυτά, η γνώση σου είναι άχρηστη. Γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Πώς ξεχωρίζει ένας άνθρωπος που πραγματικά ξέρει κάτι από έναν που δεν ξέρει τίποτα και συμβουλεύεται το ChatGPT?
0: Όταν δεν σηκώσει το κινητό σε μία συζήτηση, σε μία παρέα για τη γνώση και τα λοιπά, και να πει παιδιά συγγνώμη να ρωτήσω. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι γνώση, τα έχεις κάνει κτήμα σου, τα ξέρεις, μπορείς να συζητήσεις από αυτό, μπορείς να επιχειρηματολογήσεις και τα λοιπά. Δεν είναι, εντάξει, και εμείς δεν ξέρουμε τον αστεροειδή. Πατάμε το ChatGPT, τι είναι ο αστεροειδής. Κάποιος το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει, είναι ελάχιστο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ συμφωνώ με αυτό, ότι με αυτό που έχει συμβεί. Οδηγούμαστε, πηγαίνουν όλα προς
0: την οδηγούμαστε,
1: πηγαίνουμε όλοι προς την ευκολία. Είναι εύκολο να μάθεις κάτι, είναι εύκολο να βρεις τι είναι το test pap, τι έχει κάνει ο σχορεμένος ο Παπα-Νικολάου. Το λέω αυτό γιατί είχα την κουβέντα χθες. Να σχορεμένα τα πεθαμένα του ανθρώπου εκεί που είναι, έχει σώσει πολλές γυναίκες.
0: Σωστά.
1: Και δεν τιμάται όσο πρέπει. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Ξέρουμε όλοι τα πάντα. Όλοι. Δεν λέει ένας άνθρωπος να πει δεν ξέρω. Ρωτάμε το ChatGPT και αυτό που λέει το ChatGPT είναι αυτό που λέει το ChatGPT. Τελειώσαμε.
0: Το θεωρούμε και απολύτως σωστό και τα λοιπά.
1: Σε πληροφορώ ότι μου έτυχε μια περίπτωση και επειδή την ξέρεις εσύ.
0: Ναι.
1: Και είπε η κυρία, δεν είναι έτσι που τα λέει το ChatGPT. Διότι πήρε κάποιος σε ένα τηλέφωνο σε μια υπηρεσία, κάτι άλλο έλεγε το ChatGPT και λέει: παιδιά, δεν είναι έτσι όπως τα λέει το ChatGPT. Μην διαβάζετε ChatGPT για όλα.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Ανέφερε πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον ορχομενό Βιωτίας σε χωράφια και δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια παίκτη σε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ, 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για πρόσχερες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φαλήρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Γιατί το χαμηλώσει? Τι χαμηλώσει τα ακουστικά? Ναι. Δεν ακούει βλεπάκι, ακούει δυνατά.
1: Τι είναι, περήφανη στα αυτιά?
0: Όχι, το. Δεν ξέρω. Δεσποινά, γιατί γίνεται?
2: Ωραία, με καλωσορίσετε, ρε παιδιά.
1: Μα έτσι όπως το χαμηλώσει,
2: δεν είναι πολύ χέμηθι.
0: Δεν είμαστε χέμηθι.
2: Χέμηθι.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Οβού λέει: καλησπέρα σας, παιδιά. Σας έβλεπα σήμερα στην τηλεόραση και είδα ότι είχατε φέρει τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Περίμενα και το Γιάννη να κάνει καμιά ερώτηση, όχι μόνο εσύ, Χρήστο. Ήθελα να σας πω με πολύ αγάπη που λέτε κι εσείς. Εγώ νομίζω δεν ρώτησα τον Τζουκαλά σήμερα.
1: Τον Τζουκαλά δεν τον ρώτησα, Χρήστο.
0: Εσύ τον ρώτησες.
1: Εγώ τον ρώταγα.
0: Το ότι είχα πάρει τον Παπαθανάση μονότερμα για τα προγράμματα, τον είχα πάρει. Να τον πω δηλαδή.
1: Αλλά για τον κύριο Τζουκαλά.
0: Τσουκαλά, εγώ ρώτησα.
1: Λοιπόν, μπερδεύσε τα ονόματα τώρα. Μήπως ήθελε ερώτηση από σένα, ξέρω εγώ, στο Τζουκαλά. Δηλαδή το ανάποδο.
0: Πάντως τον Τζουκαλά εσύ δεν τον.
1: Ναι,
0: γιατί.
1: Μάλλον λέει το
0: γιατί
1: ανάποδο.
0: Ένιωσα ότι δεν μίλησα κιόλα.
1: Μάλλον λέει το ανάποδο ο φίλος μας. Κατάλαβε ότι θα ήθελα μια ερώτηση και από σένα, Χρήστο.
0: Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Α, το εξηγήσει.
0: Ο Άγγελος λέει: καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά θα πω το εξής. Όλα τα άι ψαχτήρια, αν δεν ξέρεις, το δέχεσαι ως έχει. Αν ξέρεις αυτό που ρωτάς, βλέπει πόσα λάθη γίνονται. Έχει δρόμο ακόμα. Απλά ο κόσμος κάνει κτήμα του ό,τι λέει το AI χωρίς να ξέρει. Συμφωνώ, Άγγελε, απολύτως. Ο Άρης Ορολογάς λέει: καλησπέρα. Γελάω με το συμπαρουσιαστή που του εξηγεί ότι το κομίτι θα περάσει μεσημέρι και αυτό καταλαβαίνει βράδυ. Τελικά οι Πασόκοι δεν φημίζονται για την εξυπνάδα σας.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο Άρης Ρολογάς.
1: Μπράβο, Ράκη.
0: Όχι. Είπε, στο βόρειο ημισφαίριο θα φαίνεται το πρωί όταν προσεγγίζει. Και στο νότιο ημισφαίριο όταν είναι βράδυ θα φαίνεται.
1: Μπράβο, Χρήστο.
0: Με κιάλια ή με μικρό τηλεσκόπιο.
1: Σωστό.
0: Που το έχεις πάρει από το Τεμού ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ναι.
0: Ξέρω κι εγώ. Καταλάβατε.
1: Καλά το κατάλαβες.
0: Μια χαρά το κατάλαβα. Ρώτησα λοιπόν, εδώ που θα είναι μέρα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το δούμε?
1: Με γυμνό μάτι. 500 ευρώ είναι αυτό.
0: Ο Γινάτος λέει: Χριστάρα, τώρα που έχουμε, τον έχουμε ξεχάσει το 100 τον Παπα-Νικολάου, με Πασόκ τον είχαμε πάνω. Σωστό, ναι, όντως. Ο Νίκος λέει: ναι, 10.000 βέβαια.
1: Πότε βγήκε?
0: Θα πρέπει να εστιάσουμε στην παραγωγή νέας γνώσης.
1: Την οποία ναι. δεν θα έχει και το ChatGPT.
0: Ο Αποστόλης λέει: μην εκπλήσεστε με το επιχειρηματικό μυαλό του κυρίου Κούτρα. Το παλικάρι μας ήταν καψιμιτζής, λέει, στο στρατό. Φανταστείτε τι χαρτζηλίκι έβγαζε. Εντάξει, καλά ήταν. Δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Αφού ξαναπήγαινε και τώρα, μα του λέει:
0: εύκολα, ξεκούραστα.
1: Τώρα δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, με την κυρία Βλεπάκη εδώ αρχικά θα δούμε τη δημοσκόπηση. Είναι από την εταιρεία Real Pulse για το Protagon, όπου έχει πολλά θέματα, η αλήθεια είναι. Το ερώτημα είναι: αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πρώτη, Νέα Δημοκρατία 25,8. Δεύτερη, το Ελλάς ή η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 18,2. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τρίτη θέση. Κυρία Καρεστιανού, 9,4. 8,9 τέταρτη θέση το Πασόκ. 5,4 το Κουκουέ. 4,5 Ελληνική Λύση. Μα έχουν την Ελληνική Λύση με πράσινο. Μπερδεύτηκαν. Η Φωνή της Λογικής 3,3. Τα υπόλοιπα, το ΣΥΡΙΖΑ 1. Τα υπόλοιπα. Άλλο κόμμα 4,3. Δεν έχω αποφασίσει, 10,8. Τώρα, στην πρόβλεψη, 28,3 η Νέα Δημοκρατία. 21,4. Ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που σημαίνει ότι η διαφορά είναι στις 7,9 μονάδες,
1: ναι.
0: Ή 6,9.
1: 28,3.
0: Όχι, κουταμάρα είπα.
1: Κάτσε. 7,1.
0: 6,9. 6,9 η διαφορά.
1: 6,9,
0: ναι, πρώτη φορά γίνεται αυτό. 11,9 η Ελπίδα για την Δημοκρατία, κυρία Καρεστιανού. 9,9 το Πασόκ, μονοψήφιον δηλαδή. 6,4 Κουκουέ, 5,1 Ελληνική Λύση, 3,1 Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, 3,6 και αυτή μπαίνει στην Βουλή. Μάλιστα, ποιο διακύβευμα περιγράφει καλύτερα τις επόμενες εκλογές? Πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση 46,8, σταθερότητα 31,8, ρήξη με το πολιτικό σύστημα 16,6.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχει πολλά πράγματα. Τέταρτο το Πασόκ. Είναι, νομίζω, είχε αλλάξει αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ξανάρχεται.
1: Ήταν σίγουρα τρίτο.
0: Η προηγούμενη δημοσκόπηση που είδαμε χθες από την interview ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε την κυρία Καρεστιανού με μεγάλη πτώση.
1: Μεγάλη πτώση και ναι. Το Πασόκ με τη διαφορά του με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να είναι ένα κόμμα κάτι.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα το Πασόκ από τον κύριο Τσίπρα έχει 10 μονάδες.
0: Αυτό δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο.
1: Καταλαβες. Η interview χθες δίνει διαφορά μία μισή μονάδα. Μία έως μία μισή μονάδα. Και τώρα έχει στο 21 τον Τσίπρα και στο 10 τον Τζέρι.
0: Έχουν κάνει κανένα σχόλιο.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση τώρα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Πάντως,
2: μπορώ να σας πω ότι ακούω γενικά όλο αυτό το τελευταίο διάστημα που
0: ότι θα ξεφουσκώσει ο
2: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ να βρίσκεται στην τρίτη αλλά ακόμα και στην τέταρτη θέση. Έχει ξαναγίνει αυτό και το προηγούμενο διάστημα με το κόμμα της Ζωή Κωνσταντοπούλου μας λέγανε, αν θυμάστε, ότι είναι λογικό ένα κόμμα που όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω του προς το παρόν και μόλις έχει γίνει να συγκεντρώνει και υψηλό ποσοστό, αλλά αυτό θα το δούμε τους επόμενους μήνες.
1: Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά δεν είμαστε τόσο κοντά στις
2: μαραθώνιος, μαραθώνιος και ότι δεν είναι αγώνα σπριτ και ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει με το πρόγραμμά του, με τα στελέχη του και την αξιοπιστία του να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Ανάποδα μπορεί να διαβαστεί αυτός ο μαραθώνιος. Είναι 7 χρόνια αυτό ο μαραθώνιος.
0: Λοιπόν, διάβασέ τον και για να πω. Αν έχουμε. Τι να σου πω.
2: Μόνο να του βλέπατε. Αγαπητοί ακροατές.
0: Στο Βενιζέλος έχει συγκεντρώσεις. Στο αεροδρόμιο.
1: Πότε τώρα?
0: Έχουμε μεταγραφές αεροδρομίου. Έχει μαζευτεί ο κόσμος να υποδεχθεί.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Ποιος Δέσποινα.
2: Είχαμε καταρχάς τον κύριο Σκανδάμη, ο οποίος έφυγε από το Πασόκ και την επόμενη μέρα ανακοινώθηκε.
0: Βγήκε η Πάτρας δρόμους, δεν τα μάθατε.
2: Για
0: πλημμύρηση Αχαΐα, διαμαρτυρίες. Για πες, ναι.
2: Κοίταξε, βέβαια είναι κάτι από αυτά που λένε και ψιθυρίζουν τα πασοκικά πηγαδάκια. Ότι δεν έχει και πολλές πιθανότητες ο κύριος Σκανδάμης στην Αχαΐα, εκεί που εκλέγεται ο κύριος Παπανδρέου, να κατέβει με το Πασόκ.
0: Οπότε πήγε εκεί.
2: Και όπως έφυγε το πρωί ο κύριος Τσουκαλάς, όλοι κρίνονται. Μία μέρα να είναι στο ένα κόμμα και την άλλη μέρα να πάει στο
0: άλλο. Και πολλοί τώρα που είναι στο Πασόκ, όμως ήταν από τη μία μέρα σε ένα κόμμα, τώρα είναι στο Πασόκ.
2: Και γίνεται και τούμπαλι.
0: Και έχουμε και άλλη μεταγραφή.
1: Έχει μεταγραφή τώρα.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι η κυρία Τελιγιορίτου, θυμάστε την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χαμός το Πασόκ.
2: Σου έκλεισε την ΑΤΑΚΑ.
0: Από κόσμο.
2: Παιδιά, με μπερδεύετε, δεν θα ξέρω πού να βγω κι εγώ. Γιατί είναι η ΑΤΑΚΑ με την οποία βγήκε και πάει να σας πει το ρεπορτάζ.
0: Θα πλημμυρίσει το Βενιζέλος.
2: Μου λένε ότι είναι κλειδωμένη. Αυτό αναφέρουν πηγές μου. Δεν έχει βεβαίως ανακοινωθεί επίσημα και βεβαίως παίζουν και μια σειρά άλλων ονόματα τα οποία συζητάμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα.
0: Πες τα, μαρτύρατα.
2: Τα έχουμε πει τόσες φορές. Και για τα σημάδια επίσης μου λένε ότι είναι κλειδωμένη.
0: Για το Πασόκ.
2: Για το Πασόκ.
1: Και γιατί καθυστερούν.
2: Το όνομα. Κοίταξε.
0: Θα ανακοινωθούν την κατάλληλη στιγμή.
2: Το όνομα της κυρίας Ζάγκρη πρέπει να σας πω ότι παρά το θέμα στο καταστατικό επίσης παίζει ενδεχομένως ως συνεργαζόμενη. Διότι να μην ξεχνάμε ότι η κυρία Ζάγκρη έχει και πολλούς προσωπικούς, πολλές προσωπικές ψήφους.
0: Πολλές,
2: χαμός. Στην περιοχή της και αυτό μετράει όταν πηγαίνεις για τις εκλογές.
0: Και ότι είπαμε ψωμί και αλάτι τώρα.
2: Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης συνεχίζει. Αλλά πάντως για την Τελιγιορίδου. Για την Τελιγιορίδου μου λέγανε ότι. Έχει κλειδώσει και μένει να ανακοινώσει. Τώρα, το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να καταλαβαίνω να το ανακοινώσουν τώρα άμεσα και να μπουν σε αυτή τη μεταγραφολογία. Και
0: ο
2: θα
0: Σεπτέμβριο,
2: το κάνουν
0: είναι
2: όταν το αποφασίσουν. Δεν ξέρω για Σεπτέμβριο, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: δεν τους προλάβει κανείς σε καμία στροφή.
0: Free advice. Αν είσαι κεντροαριστερός ή αυτοπροσδιορίζεσαι ή πρώην δεξιός και τώρα δεν θες να φύγει ο Μητσοτάκης κτλ. Είναι χρυσή περίοδος για μεταγραφή είτε στο Πασόκ είτε στο Ελλάς. Διαλέγεις και παίρνεις. Εντάξει. Να πουλήσεις το τομάρι σου ακριβά όμως. Μην το ξεχνάς, τους φέρνεις ψηφαλάκια. Γεια σου Δέσποινα, ευχαριστούμε
1: σου,
0: πολύ.
1: Δέσποινα, καλά.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ανακοίνωση.
6: Να κάνει ανακοίνωση. Ναι.
5: Ανακοίνωση, να μην κάνω μια ανακοίνωση.
6: Για ανακοίνωσέ μας, μεταγραφή αεροδρομίου, τι.
5: Αυτό είναι κανονικά. Κανονικά πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο, εμείς οι Σκαϊκοί να πανηγυρίζουμε.
6: Μάλιστα.
5: Ο κύριος Σταματέλος είναι εδώ μαζί μας.
6: Γεια σας,
5: γεια σας. Τι γίνεται, Νίκο?
7: Υπέροχα.
5: Πήραμε τον μπάσκετ στο
7: Sky. Ο όμιλος Sky πήρε τον μπάσκετ για τα επόμενα 2-1 χρόνια.
5: Επιτέλους δικαιωθήκαμε εμείς οι μπασκετικοί.
7: Έτσι ακριβώς.
5: Μόνο αυτό έχω να πω.
7: Έτσι ακριβώς. Και έχει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στα καλύτερά τους. Γύρισε και ο Μπράντοβιτς.
5: Ναι.
7: Άρης ΠΑΟΚ ανεβαίνουν, δεν δυναμώνουν.
5: Ναι.
7: Η ΑΕΚ σταθερή αξία. Ανέβηκε και η Δόξα Λευκάδας.
5: Δόξα Λευκάδας, βέβαια.
6: Ειδικά αυτό.
5: Εκεί ξέρεις τι. Μην γελάς.
6: Χαμός.
5: Ξέρεις τι θα, πώς θα δουλέψει στο ξενοδοχείο τώρα. Θα δουλεύει μόνο. Φιλοξενείς παίκτης. Πεντάστερο είναι. Να μην δουλεύει. Χαμός θα γίνει. Ανοιχτό όλο τον χρόνο θα είναι.
6: Μπράβο, Νίκο, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, ωραία, τεράστια επιτυχία.
7: Αυτό είναι μια σημαντική κίνηση.
5: Για πόσο χρόνο το πήραμε?
7: 2-1. Και έχει πάρει ακόμα Super Cup. 12 Αυγούστου νομίζω είναι ΑΕ Κόφη. Έχει πάρει Κύπελλο Ελλάδος. Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο, Ηρακλή ποδόσφαιρο. Πέρα από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό όλα τα αθλήματα.
5: Ναι. Συγγνώμη, καμιά μετάδοση, αυτό θα κάνουμε τίποτα κι εμείς ή με αυτά θα πάρουν εδώ.
7: Ποιοι είστε εσείς?
5: Κι εμείς, δεν ενδιαφερόμαστε.
7: Πάμε να περιγράφουμε Δόξα Λευκάδας ΠΑΟΚ.
5: Έρχομαι, πάμε. Εννοείται.
7: Παρέα. Συζητώ, παρέα.
5: Ναι, τη δέχομαι, την αποδέχομαι την πρόσκληση.
7: Παρέα και
5: καλά. Μια εβδομάδα θα λείψουμε.
7: Ναι, τι θα με
5: φιλοξενήσει στο ξενοδοχείο.
6: Σάββατο πρωί γυρίσουμε. Εσύ μια εβδομάδα προετοιμαστεί να κάνει μια μετάδοση.
5: Βέβαια. Τι ρε, εμά του παίκτε, τι θα λες? Ο νούμερο 23 έχει την μπάλα.
6: Θα σε βοηθάει, Σταματέλος.
5: Εντάξει, και εγώ το Σταματέλος.
6: Μία μέρα να πας, το βράδυ θα γυρίσεις.
5: Εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Κάθε μήνυμα στο Σταματέλος δεν έχει καταλάβει.
6: Δεν είπε, θα μεταδώσει.
7: Θα έχει σχόλιο. Θα έχει σχόλιο.
5: Α, πολύ ωραία φάση τα λέω αυτή. Θα λέω. Αντιδράσανε μετά το time out.
7: Θα λέω εγώ ότι η διαιτησία ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Θα αντιδράσει ο Χρήστος, θα γίνει η μετάδοση. Κομμάτι τάπα.
6: Τέτοιου είδους μετάδοση θα κάνει.
7: Τι θα κάνει.
5: Μετάδοση να κάνει. Γιατί εμεί μεταδίδουμε κάτι τέτοια, δεν λένε.
6: Σούπερ Κάπ μπορεί να μεταδώσει.
5: Ποδόσφαιρο όχι.
7: Συγγνώμη. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, το ξέρεις. Αλλά η μετάδοση που θα μπορούσαμε να κάνουμε με τον Χρήστο θα ήταν καλύτερη από πολλές άλλες.
6: Πολύ παλιά.
5: Επίσης, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε pre-game.
6: Α, pre-game.
5: Ε, βέβαια.
6: Θα σε ακούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα ακούμε και δύο ώρες πριν, δηλαδή.
5: Όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
6: Α, πάλι καλά.
5: Θα κάνουμε του κονφερασίες στο κέντρο του γηπέδου.
6: Α, αυτό ναι.
5: Καταλαβες.
6: Ναι. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέω.
7: Στο κάτω-κάτω ο Χρήστος είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ημιτασιόν ΠΑΟΚ.
6: Έτσι. Ποιο είναι ημιτασιόν?
7: Κάποιος είναι μετάσχεων ΠΑΟΚ.
5: Και εν πάση περιπτώσει, μπάσκετ κάτι.
7: Κάτι σκαμπάζουμε.
5: Κάτι σκαμπάζουμε.
6: Εντάξει. Ωραία.
5: Ωραία.
7: Και ένα λεπτό.
5: Καλή μας επιτυχία, μπράβο μας.
6: Μπράβο, πολύ ωραία.
5: Είναι πολλά τα παιχνίδια, ε.
7: Πάρα πολλά.
5: Αυτά που δεν τα δείχνουμε στην πλατφόρμα.
7: Ναι.
5: Στην πλατφόρμα, ε. Ωραία.
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία.
8: Πολύ ωραία.
0: Για πες μας για το γέννη τον Κωνσταντέλια. Τι έγινε, βρε Συνίκο? Καταρχάς να πούμε μια θλιβερή είδηση. Πρώτα να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη του Γκόνια. Ο Τάκης ο Γκόνιας διεθνής.
8: 54 ετών, το 1991.
0: Ναι. Πάλευε όμως με σοβαρή ασθένεια, ναι, το παιδί, δυστυχώς.
8: Για όποιον τον είχε γνωρίσει, και νιώθω τυχερός που τον είχα γνωρίσει, έξω καρδιά. Τύπος φοβερός. Έμαθα για το θάνατό του και ξέρεις, ένα σφίξιμο. Γιατί ξέρεις, τον είχα γνωρίσει από τα πρώτα βήματα στο χώρο και μετά στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, όπου και να πήγε, ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό. Ήταν, είχε προηγηθεί και του Άντζα, επίσης μικρό σε ηλικία. Σε ποια είναι η ψυχή σου?
9: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Κωνσταντέλιας,
9: τι έγινε με την Εθνική?
8: Αποφάσισε για την ώρα, γιατί δεν είναι οριστικό, λέει, αποσύρεται από την Εθνική Ομάδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Για οικογενειακούς λόγους ουσιαστικά. Έχει ένα παιδί, έρχεται δεύτερο παιδί και θεώρησε ότι θα έπρεπε να είναι κοντά στην οικογένειά του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα μεταξύ μας, τώρα δεν πειράζει.
8: Ναι.
0: Λέτε να έπεσε παντόφλα.
9: Δεν νομίζω.
8: Όχι. Υπάρχουν άλλοι και άλλοι μαμάκες και παίζανε στην Εθνική.
9: Από την άλλη, όμως, γιατί να αφήσει και την Εθνική?
0: Γιατί έτσι έκρινε ο άνθρωπος. Προσωπική του απόφαση είναι.
8: Σεβαστή από την ΕΠΟ. Δυστυχώς μας στεναχωρεί, γιατί είναι εκπληκτικός
9: ποδοσφαιριστής. Ταλεντάρα είναι. Τι να πούμε τώρα.
8: Λοιπόν, διάλη, τα λέμε, προλαβαίνουμε.
0: Πες τα γρήγορα.
8: Λοιπόν, έχουμε στις 10 Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ. Στη 1 Σκωτία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή. Και στις 4 το πρωί Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
0: Αυτό είναι. Τι ώρα είναι το Τσεχία, Μεξικό?
8: 4 το πρωί.
0: 4 θα ξυπνήσω.
9: Νότια Κορέα.
0: Να είστε καλά. Ποδοσφαιρομάνα. Γεια σας. Γεια σας.
10: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
18: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
19: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα.
20: ANEG Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
22: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
24: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πολύ σημαντική και ξεχωριστή εβδομάδα, φίλοι μας, που διανύουμε για τους φίλους του αυτοκινήτου και όχι μόνο, έχουμε το Rally Ακρόπολης, τον εθνικό μας αγώνα, ξεκινά αύριο 5η 25 Ιουνίου με την Σούπερ Ειδική στο Ελληνικό Sports Park με επίκεντρο το Λουτράκι, ένας θεσμός ιστορικός που φέτος μετρά περισσότερα από 70 χρόνια. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV στο τηλέφωνο για να μας δώσει μια αναλυτική εικόνα του εθνικού μας αγώνα Rally Ακρόπολης με πολλές λεπτομέρειες, εκκίνησης, ειδικές διαδρομές, τερματισμού, συμμετοχές ελληνικές αλλά και συμμετοχές παγκοσμίου επίπεδου. Αγαπητέ συνάδελφε, καλό απόγευμα.
25: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
24: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
25: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα είπες νομίζω περιληπτικά όλα στην εισαγωγή σου. Το μεγάλο ραντεβού έφτασε, η μεγάλη ώρα έφτασε για το Eco Rally Ακρόπολης το φετινό. Ο 8ος αγώνας για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκινάει το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ένας αγώνας ο οποίος, Άρη, φέτος μεταφέρθηκε από τη Λαμία που ήταν το κέντρο του όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Λουτράκι. Επιστρέφει, θα λέγει κανείς, στο Λουτράκι, το οποίο είχε φιλοξενήσει το κέντρο του Eco Rally Ακρόπολης πριν από περίπου 15 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως έχουμε ουσιαστικά μια αναβίωση του χώρου στη σχολή μηχανικού του Λουτρακίου και στο χώρο του Club Hotel Casino Λουτράκι που θα είναι το κέντρο του αγώνα.
24: Εσύ από με την εμπειρία τη δημοσιογραφική που έχεις τόσα χρόνια, πώς το βλέπεις αυτή την αλλαγή? Είναι καλύτερη?
25: Ήταν μια αλλαγή η οποία, όπως έλεγαν και οι άνθρωποι της διοργάνωσης, ήταν επιβεβλημένη να γίνει λόγω των εργασιών στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και της μη δυνατότητας να φιλοξενήσει εκεί το Service Park. Μάλιστα. Το αν είναι καλύτερος ο αγώνας ή όχι, νομίζω ότι είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας, καθώς από την περσινή έκδοση του Rally Ακρόπολης ουσιαστικά μία ειδική παραμένει η ίδια. Όλες οι υπόλοιπες ειδικές έχουν διαφοροποιήσεις και είναι και λογικό αυτό, διότι γεωγραφικά ο αγώνας κινείται προς τον νότο πλέον, καθώς έπειτα από πολλές δεκαετίες, σχεδόν 40 χρόνια, Άρη, θα έχουμε ξανά ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία, το Μέναλο και τις Κολίνες. Και συνολικά, Άρη, θα έχουμε έναν αγώνα 17 ειδικών διαδρομών, περίπου 340 αγωνιστικών χιλιόμετρων, με την εκκίνηση να δίνεται αύριο περίπου τέτοια ώρα, στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικά στο Διελλήνικον Sports Park και την υπερειδική η οποία έχει διαμορφωθεί εκεί για τον σκοπό αυτής της εκκίνησης.
24: Για δώσ' μας μια ενημέρωση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο WRC, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος και τι στόχοι υπάρχουν?
25: Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία προηγείται ο Elfyn Evans με 151 βαθμούς, 131 έχει ο Takamoto Katsuta. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι και στη βαθμολογία η Toyota προηγείται με σημαντική διαφορά. Έχει 370 βαθμούς έναντι 243 βαθμών της Hyundai. Όλα τα μεγάλα αστέρια, Άρη, έχουν έρθει στην Ελλάδα. Η διαδικασία των αναγνωρίσεων των ειδικών διαδρομών έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα. Μιλάμε για πρώτη φορά φέτος για έναν εντυπωσιακό αριθμό 12 αυτοκινήτων κατηγορίας Rally 1, καθώς έχουμε 4 συμμετοχές με Ford Puma, 5 με Toyota Yaris και 3 συμμετοχές με Hyundai i20N. Και βεβαίως, μιας και νωρίτερα αναφέρθηκες και στις ελληνικές συμμετοχές, να πούμε ότι συνολικά έχουμε 14 πληρώματα τα οποία αποτελούνται είτε από οδηγό και συνοδηγό από την Ελλάδα, είτε οδηγό και συνοδηγό από την Κύπρο, είτε από ένα από τα δύο μέλη να είναι από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Αναφέρομαι φυσικά στην περίπτωση του Ιορδάνη Σερδερίδη στην κατηγορία Rally 1 με το Ford Puma, ο οποίος έχει συνοδηγό το Βέλγο, το Fred Miklot.
24: Μπορούμε να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά καλές, έτσι.
25: Οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά καλές σε αντίθεση με τον περισσινό αγώνα, βεβαίως, ο οποίος έχει έρθει αντίστοιχες ημέρες. Είναι λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία, πράγμα που θα βοηθήσει τα πληρώματα, γιατί πέρσι είχαν ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από τη ζέστη. Θέλω να ελπίζω ότι ο λίγο πιο ισχυρός άνεμος, ο οποίος πνέει αυτές τις ημέρες, δεν θα δυσκολέψει τα πληρώματα αναφορικά με την σκόνη. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στην πράξη από το πρωί της Παρασκευής, όταν και θα ξεκινήσει η δράση στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές, αρχής γενομένης από τους βοξίτες, Άρη.
24: Λοιπόν, η σούπερ ειδική αύριο τι ώρα είναι?
25: Στις 7 η ώρα το απόγευμα, και θα είναι μία μάχη, ένα αυτοκίνητο με ένα αυτοκίνητο. Θα είναι ουσιαστικά δύο αυτοκίνητα την ίδια ώρα σε παράλληλες διαδρομές. Επομένως, θα έχουμε πολύ δράση εκεί.
24: Πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και πάλι, Γιάννη Μαρέ Παπαδόπουλε, για την αναλυτική αυτή ενημέρωση. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε πολλά και σημαντικά και νικητές και οτιδήποτε άλλο. Να σε καλά. Και αύριο, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολης. Πρώτη σούπερ ειδική 7 η ώρα στο Ελληνικό, στο Sports Park. Και είναι πολύ καλό να παρακολουθήσετε και να δείτε και τις ειδικές διαδρομές που υπάρχουν και που μπορείτε να πάτε. Να είστε καλά, φίλοι μας, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζομένους. Και καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές να έχετε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στο Περιστέρι ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός, ιδιοκτήτης εταιρείας που πραγματοποιεί μεταφορά τουριστών και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ταμίνης, ακατέργαστης κάναβης καθώς και χάπια έκσταση. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνέλειψαν 4 μέλη της οργάνωσης ενώ εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 άτομα ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 45.000 ευρώ 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων, φυσίγκια, μαχαίρια και μια καραμπίνα. Η συνολική αξία των μπαταριών που αφαιρέθηκαν υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Πρωτοφανής καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές μέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950. Σε Πορτογαλή συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς. Το Ιράν αποδέχθηκε τη διεξαγωγή διεθνών επιθεωρήσεων στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την έναρξη των επιθεωρήσεων, επαναλαμβάνοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο βρίσκεται θαμμένο κάτω από ένα βουνό μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το στενό του Ορμούζ. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες,

0: πρωτονομαστεί. Περιορίζεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ορχομενού Βιωτίας. Για την αντιμετώπιση της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα και από αέρος 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα μπάσκετ αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ενισχύονται φέτος σημαντικά. Για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει απόψε τον Καναδά. Αν η αναμέτρηση λήξει με ισοπαλία, και οι δύο ομάδες θα αποκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για την ίδια διοργάνωση, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Εκτός εθνικής ομάδας, για το προσεχές διάστημα έθεσε τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η Παέλα Βαδιακός. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς αύριο 5 στις 5 το απόγευμα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: 6 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, εδώ στον Sky 100,3, εκτάκτος και σήμερα εδώ, όπως και αύριο και την Παρασκευή, στη θέση της Κατερίνας Δράκου, η οποία επιστρέφει με το καλό από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, για το αγαπημένο σας ραντεβού τα απογεύματα εδώ στον Sky 100,3. Για την ώρα, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, απέναντί μου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στην αρχισυνταξία και στο 210-48-00-170 έως και 4 στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Να επαναλάβω, 210-48-00-170 έως και 4. Και γιατί επανέλαβα το τηλεφωνικό μας κέντρο και τους αριθμούς? Διότι πολύ απλά, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στο σημερινό μας διαγωνισμό, και σήμερα θα δώσουμε ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets, οπότε μπορείτε να καλέσετε τη Ρούλα Βρετάκου, θα καταγράψει τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και στη συνέχεια εμείς σε 2 ώρες, σε 1,5 ώρα και βάλε από τώρα, στις 8 παρά 5, θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Και μιλώντας για την C-Jets, θες περισσότερο καλοκαίρι? Είναι το ερώτημα. Θες C-Jets, είναι η απάντηση. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με τα Χίπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα δηλαδή, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Οπότε καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή για τον διαγωνισμό. Μιλάμε για ένα εισιτήριο για όποια περίοδο επιλέξετε μέσα στο 2026, εξαιρουμένων των ημερομηνιών του διαστήματος από 9 έως 24 Αυγούστου. Οπότε επιλέγετε όποια άλλη περίοδο θέλετε πριν και μετά. 9 με 24 Αυγούστου είναι η περίοδος κατά την οποία δεν ισχύει το συγκεκριμένο ακτοπλοϊκό. Δοκιμάστε την τύχη σας και αργότερα ούτως ή άλλως θα κάνουμε και υπενθύμηση, και 8 παρα 5 υπενθυμίζω θα έχουμε την κλήρωση. Απόγευμα Τετάρτης λοιπόν, εδώ στην Αθήνα οι θερμοκρασίες είναι σε επίπεδα που μπορείς, θα λέγαμε, κανονικά για την εποχή, έτσι, που δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν έχουμε πολύ έντονο άνεμο σήμερα, δόξα τω Θεώ, και το λέω αυτό διότι όταν έχεις και ανέμους και με αυτές τις θερμοκρασίες ο κίνδυνος για πυρκαγιά είναι μεγάλος. Πλην όμως θα εστιάσουμε στο πρώτο μας θέμα, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη η οποία υδρώνει αυτήν την εβδομάδα, είναι αυτές οι θερμές αέριες μάζες που έχουν έρθει από την Αφρική, έχουν εγκλωβιστεί στα κεντρικά και τα δυτικά της Ευρώπης, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική σε πάρα πολλές χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, όπου εκεί το πρόβλημα είναι οξύτατο γιατί είναι δεκάδες και οι νεκροί, στην Ισπανία, γενικότερα σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, όπως και στο Λονδίνο, όπου και εκεί οι θερμοκρασίες είναι στο κόκκινο. Και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παραθέτει σήμερα το Πολίτικο, ότι στη Βρετανία για παράδειγμα η πρόβλεψη είναι ότι ως το 2050, και δεν μιλάμε για κάτι υπερβολικά μακρινό, μιλάμε σε 2 δεκαετίες, το 92% των σπιτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε κατάσταση υπερθέρμανσης. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με ερευνά 1 στους 5 μόλις έχει air condition στο σπίτι του, από τους οποίους μόνο ο 1 στους 3 έχει την οικονομική δυνατότητα για να κάνει έντονη χρήση χρήση του κλιματιστικού σε συνθήκες ζέστης και πόσο μάλλον ακραία ζέστης. Γενικότερα υπάρχει ελλιπής κλιματισμός, είτε μιλάμε για γραφεία, είτε για σχολεία, είτε για μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε για τρένα. Γι' αυτό βλέπουμε και ακυρώσεις δρομολογίων αυτές τις ημέρες σε πολλές χώρες και γενικότερα ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και πίσω από αυτό είναι και τρεις μεγάλοι παράγοντες. Ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με τα ορυκτά καύσιμα που οδήγησαν στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική κρίση κατά συνέπεια, οι ελλιπείς υποδομές που αναφερθήκαμε και νωρίτερα, αλλά και η ανεπαρκή πολιτική βούληση, δηλαδή αυτό που λέει το πολιτικό και δεν έχει άδικο, ότι είναι πολλές οι ευρωπαϊκές ηγεσίες που μέχρι τώρα δεν είχαν ιεραρχήσει τόσο ψηλά ζητήματα όπως ενός παρατεταμένου πολυήμερου καύσωνα. Ενδεικτικά να σας πω ότι στο Βέλγιο διανύουν την εβδομάδα, τη θερμότερη μάλλον εβδομάδα στην ιστορία της χώρας. Αυτά ενδεικτικά όσον αφορά το πρόβλημα. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς το ζουν οι κάτοικοι εκεί. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Είσαστε 2 ώρες πίσω, έτσι, στο Λονδίνο, Γιάννη.
1: Καλησπέρα Νίκο, έτσι ακριβώς.
0: Είναι 4 και 20. Για πες μας θερμοκρασία αυτή την ώρα.
1: Αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο έχουμε 35 βαθμούς, όμως πριν από λίγο Νίκο έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασίας στη χώρα για το μήνα Ιούνιο, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάρεϊ, νότια του Λονδίνου. Ο υδράργυρος έφτασε τους 35,7 βαθμούς, σπάζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1976 και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία των τελευταίων ημερών δημιουργεί μια ασφυκτική, μια αποπνικτική ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές ώρες. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κινηθεί στο Λονδίνο τις τελευταίες ημέρες και βέβαια ίσως δεν έχουμε αφήσει και πίσω μας τα χειρότερα, διότι οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν η θερμοκρασία να πλησιάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς. Και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί το 2022. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για εμάς αυτό είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και το βλέπεις και σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι εκατοντάδες τα σχολεία που έχουν κλείσει σήμερα. Παιδικοί σταθμοί παραμένουν επίσης κλειστοί. Καθώς
0: ο κόσμος κυκλοφορεί, υπάρχει κίνηση στο δρόμο, διότι έβλεπα ρεπορτάζ νωρίτερα από το Παρίσι ότι έχει μειωθεί αισθητά η κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, ισχύει και εδώ αυτό. Σε πολλές περιοχές του Λονδίνου δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Ακόμα και στα πάρκα που πολλές φορές πηγαίνουμε για να αναζητήσουμε μια ανάσα δροσιάς, δεν συναντάς τόσο πολύ κόσμο όσο σε περασμένους καύσονες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση και βέβαια σε μια χώρα που τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό. Μόλις το 5% λένε οι έρευνες, μόλις το 5% των σπιτιών στην Βρετανία διαθέτει κλιματισμό. Βέβαια έχουν αρχίσει και αυτό αρχίζει και αλλάζει το τελευταίο διάστημα. Κάποιες εταιρείες έχουν παρατηρήσει από τον Μάιο, τον περασμένο Μάιο φέτος, αύξηση των παραγγελιών που αγγίζει μέχρι και το 500% σε σχέση με πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο κόσμος αρχίζει και προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις.
0: Και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Γιάννη Χανιωτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και ακούσαμε την είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε και στο σχόλιο. Είναι ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος στην τηλεφωνική γραμμή, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και να σας συγχαρώ και για τις νέες σας αρμοδιότητες, κύριε Λαγουβάρδε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Έβλεπα χθες την ανακοίνωση, είσαστε στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος. Και το ερώτημα είναι τι συμβαίνει με το περιβάλλον, κύριε Λαγουβάρδε, πού βρισκόμαστε, διότι πλέον έχουμε επανάληψη καύσωνα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη σε διάστημα μόλις ενός μηνός, με τα πράγματα από μήνα σε μήνα να εξελίσσονται χειρότερα, με θερμοκρασίες που να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
2: Ακριβώς. Αυτό που γίνεται τώρα στην δυτική Ευρώπη είναι πραγματικά ακραίο όσον αφορά και την έντασή του και τη διάρκεια του. Τα είπε και ο συνάδελφός σας. Είχαμε ρεκόρ θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές, όπως και στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή η χώρα που πλήττεται περισσότερο, έχει 40 βαθμούς στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όταν σκεφτούμε η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στην Ελλάδα σήμερα ήταν στους 35 με 36 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Είναι ακραίο και για την έντασή του, αλλά και για τη διάρκεια του. Ουσιαστικά σήμερα με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καύσωνας ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου, ένα στην 8η ημέρα της διάρκειάς του και θα συνεχίσει τουλάχιστον όλη αυτή την εβδομάδα Και σταδιακά αυτές οι θερμές μάλιστα θα καλύψουν και άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος της δυτικής, βόρειας και κεντρικής Ευρώπης έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ παραπάνω από τα κανονικά, 10-15 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές, για πολλές ημέρες. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί οι πολλές ημέρες του καύσωνα, γενικά οι καύσωνες λόγω της κλιματικής αλλαγής, δυστυχώς κρατούν περισσότερο και αυτή η μεγάλη διάρκεια είναι που καταπονεί τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Και το ερώτημα που είναι στο μυαλό όλων είναι όχι αν θα έρθει η σειρά μας, αλλά πότε θα έρθει η σειρά μας.
2: Είχε έρθει πέρσι, είχε έρθει πρόπερσι. Το 21, το 23, το 24 και το 25 βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλης διάρκειας που ποτέ δεν είχαμε δει τόσους καύσωνες μεγάλης διάρκειας μαζεμένους σε 4-5 χρόνια.
0: Ενδεικτικά το 2024 διάβαζα ήταν 17-18 ημέρες.
2: Ήταν 16-17 ημέρες, ναι. Ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι που είχαμε ποτέ στη χώρα μας. Ναι. Με 16-17 ημέρες το θυμόμαστε όλοι αυτό. Ειδικά
0: μήνα Ιούλιο.
2: Στο κέντρο όπως Αθήνα, ακριβώς τον Ιούλιο. Οι θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από 29 βαθμούς ακόμα και τη νύχτα μέσα σε μεγάλες βόλες όπως η Αθήνα, πράγμα το οποίο κάνει αφόρητη τη διαβίωση, ειδικά όταν είναι τόσες πολλές ημέρες. Δυστυχώς, φέτος αυτό χτυπάει κάποιο άλλο σημείο της Ευρώπης. Ο Ιούνιος στη χώρα μας εξελίσσεται σχετικά φυσιολογικά. Έχουμε θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά όλες αυτές τις ημέρες, αλλά λόγω και του μελτημιού και όλες αυτές τις διάταξεις της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη την έχουμε γλιτώσει, να το πω έτσι. Με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά, σε καμία περίπτωση θερμοκρασίες καύσωνα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ούτε θα έχουμε τις επόμενες τουλάχιστον 7 ημέρες. Δηλαδή θα κλείσει ο μήνας με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά. Τώρα το ερώτημα είναι. Θα έχουμε επανάληψη το φετινό Ιούλιο όπως συνέβη του προηγούμενου Ιούλιου. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά μας ανησυχεί αυτή η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης καυσώνων.
0: Ναι, ναι. Πάντως τα στατιστικά, κύριε Λαγουβάρδε, δεν εμπνέουν αισιοδοξία. Διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα των νέων σήμερα ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε 5 φορές περισσότερους και 7 φορές μεγαλύτερους καύσωνες εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση καυσώνων την τελευταία δεκαετία, 15 ετία. Μα σας είπα, μόνο αυτή την δεκαετία που ζούμε, 4-5 τελευταία καλοκαίρια, ξερουμένου του φετινού, θα δούμε πώς εξελιχθεί τον Ιούλιο, να έχουμε καύσωνα μεγάλη διάρκεια. 16 μέρες, όπως είπαμε, το 24, 13 μέρες το 25, 2 δεκαήμερους καύσωνες, αν θυμάμαι καλά, το 21. Και όλα αυτά φυσικά πηγαίνουν παρέα με τις δασικές πυρκαγιές. Ένα άλλο μεγάλο άγχος που έχουν αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία και κίνδυνος είναι αυτό. Η ξηρασία, η πλήψη της θερμοκρασίας είναι συνειδή και στις περιοχές που έχουν, γιατί και η Γαλλία έχει δασικές πυρκαγιές προς τον νότο. Τι σημαίνει αυτό για τις δασικές πυρκαγιές και το πώς ξεραίνεται η καύσιμη στα δάση τους από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και το είπε και ο συναδελφός σας, δεν είναι προετοιμασμένοι άνθρωποι. Δεν έχουν σπίτια στους κλιματισμούς που έχουμε εμείς. Υπάρχουν χώρους εργασίας προφανώς και σε άλλα σημεία, αλλά πολλά από τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Ναι. Πάντως, στο πλαίσιο της ανθεκτικότητας, για να βάλουμε λίγο και την πολιτική στη συζήτησή μας, έτσι ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα και επ' αυτού. Στο πλαίσιο της ανθεκτικότητας, η Ευρώπη θα πρέπει να δει και το ζήτημα των καυσώνων πλέον, έτσι.
2: Δηλαδή, προφανώς. Και όχι μόνο στο νότο.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Κυρίως στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, διότι εκεί οι υποδομές είναι λιπέστατες ως προς την προστασία των πολιτών.
2: Είναι τεράστιο και με τη δικιά μας προστασία. Πολύ μεγάλες όπως η Αθήνα, με λίγους χώρους πρασίνου, έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σας το είπα και πριν, οι θερμοκρασίες των καύσωνων που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια έμεναν σε πολύ ψηλά επίπεδα όλο το 24ωρο. Θέλεις καλύτερα μονωμένα σπίτια, αυτό κοστίζει βέβαια. Θέλεις περισσότερο χώρους πρασίνου, πώς τους κάνεις και πώς τους δημιουργείς, έστω και μικρότερες. Θέλουμε σκιάσεις, θέλουμε δέντρα. Όσο μπορέσουμε να περιορίσουμε την ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει στο έδαφος. Αλλά αυτό είναι δύσκολο σε πόλεις όπως η Αθήνα να γίνει.
0: Ευχαριστώ
2: θερμά. Έχουμε φτιάξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος. Πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, ανοίγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Μάθετε περισσότερα στο kielgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι ως το Περιστέρι και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα, έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε διάφορες περιοχές της χώρας διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνέλευσαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 άτομα ως αποδέκτες, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 και 34 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 αυτό το απόγευμα Τετάρτης. Να είστε καλά από όπου κι αν μας ακούτε, ειδικά αν είσαστε κάπου μπλοκαρισμένοι στο αυτοκίνητο, ειδικά στην άνοδο του Κηφισού, όπου βλέπω εδώ το πρόβλημα διαρκεί στη λεωφόρο του Μαρτυρίου. Πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσεις τον Κηφισό, ειδικά αν πέσει σε τέτοια απογεύματα, όπου βλέπω εδώ η κίνηση ξεκινάει από το Μοσχάτο και πάει απάνω μέχρι τα Τακτέλ, λίγο πριν Τακτέλ, λεωφόρο Αθηνών, μετά πάλι έχει μια ανάσχεση γύρω εκεί στα Σεπόλια. Γενικότερα είναι μεγάλο το πρόβλημα, όπως επίσης και στην κάθοδο, στην εκεί όπου ο Κηφισός συναντά την Αττική Οδό, στη μεταμόρφωση. Κουράγιο λοιπόν, υπομονή και ψυχραιμία και στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπω ότι έχει προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους. Ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε κάποιον αγώνα δρόμου που να σταματήσει εντελώς την κίνηση, να ακυρώσει τη λεωφόρο Συγκρού από το Καλλιμάρμαρο και κάτω και γενικότερα να προκαλέσει έμφραγμα και ασφυξία στην πόλη. Ηρίστο εμπαρόδο, αυτό οι αρμόδιοι θα πρέπει να το ξαναδούν, διότι ειδικά όσοι κατοικούν στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όσοι και όσοι είναι υποχρεωμένοι να περάσουν μέσα από αυτό για τη μετακίνησή τους, τι να πεις, σχηματικά να πεις, δεν ξέρω, το 1/4 των ημερών του χρόνου το κέντρο είναι κλειστό. Για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε λόγο, το κέντρο κλείνει, απλά κλείνει και δεν μπορείς να περάσεις και πρέπει να δεις τι εναλλακτικές θα βρεις σε μια χώρα όπου δυστυχώς το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι ελλιπέστατο και σε μια πόλη, ειδικά η Αθήνα, που έχουμε συγκεντρωθεί τόσα εκατομμύρια εδώ, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέω αυτό εν είδη και έτσι προαναγγελίας, διότι μετά τις 7 θα έχω ρεπορτάζ σε σχέση με αυτό, διότι βγήκε και μια έρευνα που έχει να κάνει με την μεταφορική φτώχεια, έτσι το ονομάζουν, δηλαδή το έλλειμμα σε δημόσιες συγκοινωνίες σε μία πόλη και το γεγονός ότι μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν αναγκάζονται τελικά να μετακινηθούν με γιοταχή αντί να επιλέξουν κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Να σας κάνω και μία υπενθύμηση, διότι ο διαγωνισμός μας τρέχει. Πρόκειται για ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets. Μπορείτε να καλέσετε στο 210-48-00-170 έως και 4. Η Ρούλα Βρετάκου καταγράφει όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο και στη συνέχεια 8 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή για αυτό το εισιτήριο που προσφέρει η C-Jets και σήμερα. Θα έχουμε διαγωνισμό εννοείται και αύριο αλλά και την Παρασκευή. Οπότε εσείς όποτε θελήσετε δοκιμάζετε την τύχη σας. Επίσης έχω να σας πω και κάτι άλλο πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Στη Σύρο λοιπόν, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού σε περιμένει. Πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Αυτό το απόγευμα Τετάρτης να δούμε τι μας απασχολεί, τι βρίσκεται στην ειδησιογραφία και εννοείται δεν μπορούμε να παραλείψουμε την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τις βελικές αρχές, ο οποίος ο κύριος Αβραμόπουλος σήμερα μέσω του Sky και στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε, αλλά και στην τηλεοπτική εκπομπή στο Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι έχει συμβεί και κατά πόσο ο ίδιος επλέγεται στο Qatar Gate. Σύμφωνα με τον ίδιο, ό,τι έκανε ήταν νομότυπο, ό,τι είχε αποκτήσει σε χρήμα ήταν φορολογημένο, άρα όπως καταλήγει δεν πρόκειται για μίζα. Πάμε να ακούσουμε ένα ενδεικτικό ηχητικό από όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος νωρίτερα εδώ στον Sky και αμέσως μετά Σάκης Μουμτζής μαζί μας, ο αρθρογράφος του Liberal και της Καθημερινής για το σχόλιο του.
1: Όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σα κάλεσε.
1: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
2: Γιατί?
1: Αγνοώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά, είπε ο επίτροπος, ο πρώην επίτροπος της χώρας μας, ο κύριος Αβραμόπουλος. Σάκη Μουμτζή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Έριξε και τα καρφιά του για τους χειρισμούς Χρυσοχοίδη, ότι το είχε στο σιρτάρι και δεν το είχε δώσει και ο ίδιος ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.
3: Ναι, εντάξει, βρίσκεται σε μια εκ πρώτης όψης δύσκολη θέση. Δεν νομίζω ότι το θέμα σηκώθηκε τόσο πολύ, δεν κατάλαβα γιατί σηκώθηκε τόσο πολύ. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Η υπόθεση είναι μια αμιγώς βελγική υπόθεση, έτσι. Δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Λοιπόν, σηκώθηκε τις τελευταίες μέρες ήρθε στο προσκήνιο. Από ό,τι είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος, τα λεφτά δηλωμένα είναι. Δεν εξετάζω τώρα για ποιο λόγο τα πήρε αυτά τα λεφτά. Mm. Άλλο ζήτημα είναι. Αλλά υποθέτω και εκείνη η λογική λέει ότι λεφτά δωροδοκίας ή δωροληψίας που να είναι δηλωμένα και φορολογημένα δύσκολα στέκεται μια τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο. Να δούμε πώς θα γίνει ο χειρισμός της υπόθεσης. Mm. Πάντως είναι πολύ περίεργο που εμφανίστηκε αυτή η ιστορία μετά από τόσο καιρό και μάλιστα τώρα από ένα αστυνομικό τμήμα των Βρυξελών, αν διάβασα καλά.
0: Είχε δεχθεί πάντως 2 κλήσεις από τον ανακριτή ο κύριος Αβραμόπουλος και διαβάζω και την παρέμβαση που έκανε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι όταν σε καλούν οι αρχές πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Όσο και αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει, είπε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Ναι, από ότι τώρα που άκουσα και το απόσπασμα του κύριου Αβραμόπουλου, λίγο το πήρε αψήφιστα το θέμα. Λίγο αφιψηλού το είδε, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχει μια θεσμική ιδιότητα, έπρεπε να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Τον άκουσα και στον Άρτον Πρωτοσάλτη το πρωί. Mm-hmm. Ήταν κατατοπιστικός και πιστικός. Εντάξει, να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Ναι. Είναι συνδεδεμένη με το Κατάρ πάλι. Είναι άλλο, δεν αφορά την ιστορία Παντζιέρη και Καϊλή. Και γι' αυτό ακριβώς. Ξαναλέω, μου φάνηκε περίεργο που αναστήθηκε παρά από το δουλάπι.
0: Τώρα, τη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, πώς το είδες? Γιατί βλέπω και μια δημοσκόπηση σήμερα, την Real Polls, όπου κυριολεκτικά εκτινάσεται ο Τσίπρας. Γράφει 2 μπροστά.
3: Νίκο, πρόσεξε.
0: Ναι.
3: Ποτέ δεν έχω αμφισβητήσει τη δημοσκοπήση, και ούτε πρόκειται να το κάνω. Αλλά παρακολουθώ δημοσκοπήσεις από τότε που ξεκίνησα στην Ελλάδα το 1977. Ποτέ μα ποτέ, και βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό, δεν υπήρξε δημοσκόπηση που ένα κόμμα σε ένα μήνα πήρε 5,5 μονάδες. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια δημοσκόπηση. Πάση περιπτώσει, εκεί στη Real Polls κάτι παραπάνω ξέρουν και έβγαλαν αυτή την. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Με το Πασόκ, μάλιστα, να καταγράφεται σε μονοψήφιο.
3: Τέταρτο.
0: Ναι. Λοιπόν, με 9,9 πόσο κάπου εκεί.
3: Ναι. Τώρα η απάντηση στο ερώτημά σου. Ότι όντως εμένα μου έκανε θετική εντύπωση η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. υπό την άποψη ότι έχει τέσσερα νέα παιδιά, τέσσερις επιχειρηματίες, έτσι. Επιχειρηματίες, όχι κρατικοδίαιτους κτλ. Επιχειρηματίες της ελεύθερης αγοράς.
0: Και με διαδρομή ο καθένας στον τομέα του.
3: Με διαδρομή και νέα παιδιά, έτσι. Και νέα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, αν τους πετάξει ένα μπλοκάκι επιταγών που θα βάλουν την υπογραφή τους, έχουν νιώσει την αγωνία αν θα μαζέψουν τα λεφτά για τις υποχρεώσεις τέλος του μήνα, έχουν γνωρίσει θα πει φορολογικός έλεγχος και όλα τα σχετικά. Κάτι που ελάχιστοι πολιτικοί τα έχουν υποστεί ή τα έχουν βιώσει. Θα τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τώρα, εάν αυτά τα νέα παιδιά μαζί με κάποια άλλα παιδιά θα έχουν σημαίνοντα ρόλο ή θα είναι καλοπιστικά στοιχεία σε ένα αριστερής αποκλήσεως πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα φανεί. Δηλαδή, θα φανεί αν, ας πούμε, τον κύριο Σαλπέα που τον έβαλε σε ένα πολύ κρίσιμο πόστο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εάν θα έχει βαρύνοντα λόγο στη διαμόρφωση του προγράμματος της Ελλάς για το συγκεκριμένο κλάδο, ή αν απλώς αυτός θα είναι μπροστινός και οι άλλοι από πίσω θα γράψουν τα δικά τους μαρξιστικά κοιτάπια.
0: Σωστό. Σωστό γι' αυτό ως παρατήρηση. Σάκη, αν μου επιτρεπείς, θέλω να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέφοντας θα ήθελα να μου σχολιάσεις αυτή την αποχώρηση που είχαμε σήμερα από το κόμμα Καριστιανού του κυρίου Κοκοτσάκη. Και όχι μόνο, και ο κύριος Παπα-Νικολάου και ένας influencer, TikToker, έτσι, που προκαλώντας την αντίδραση της κυρίας Καριστιανού προσπαθούν να μας διασπάσουν, λέει, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, λέει η κυρία Καριστιανού, για τους πρώην συνοδοιπόρους της. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο. Στο ενδιάμεσο, κυρίες και κύριοι, και πριν πάω στη διαφημιστική διακοπή, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας έτσι μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Να δω!

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ!
4: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Σάκης Μουμτζής, στη τηλεφωνική γραμμή, ο αρθρογράφος του liberal.gr και της Καθημερινής, κυρίες και κύριοι. Και στον επίλογο Σάκη είχαμε μείνει στα της κυρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης, ανακοίνωσε την αποχώρηση από το κόμμα και με βαριές ενστάσεις καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας, συγκέντρωση αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα και επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό όχημα, διαβάζω από την ανάρτησή του.
2: Ναι, λέει ότι υπάρχει μία αυλή και η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις. Αισθάνεται προφανώς ο κύριος Κοκοτσάκης παραγκονισμένος. Υποθέτω ότι αν ήταν μέλος αυτής της αυλής όλα θα πήγαιναν καλά. Ζητάει συγγνώμη, πρόσεξε λίγο και ας προσέξουν οι ακροατές μας. Ζητάει συγγνώμη όχι από αυτούς που εξαπάτησε με την ανοησία του ξυλολίου, ζητάει συγγνώμη από αυτούς που πίστεψαν σε αυτά που έλεγε και τους πρόδωσε συμμετέχοντας στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο το έχει πλέον ένα αμιγώς προσωπικό χαρακτήρα, είναι αυτή και η παρέα της, όπως είπε.
1: Άρα το θέμα για τον ίδιο δεν είναι το ξυλόλιο, είναι το όχι, κόμμα βέβαια, που δημιουργήθηκε και πώς αυτό λειτουργεί.
2: Που τον άφησαν απ' έξω, ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι πολύ λογικό όταν κάποια κόμματα βρίσκονται στο ξεκίνημα, αλλάζουν και οι ρόλοι κάποιων προσώπων. Κάποιοι που θεωρούσαν ότι πρωταγωνιστούσαν στην προηγούμενη φάση, τώρα μπαίνουν στο περιθώριο. Σε όλα τα κόμματα έχει γίνει αυτό, σε όλα τα μεγάλα κόμματα. Προφανώς ο κύριος Κοκοτσάκης δεν το αντιλήφθηκε, δεν το παραδέχθηκε και επικράθηκε και λέει αυτά που λέει. Όμως υπάρχουν και άλλοι δύο ή και τρεις, αν δεν κάνω λάθος, αποχωρήσαντες από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, των οποίων οι αποχωρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί μέσα. Ένα πρόβλημα οργάνωσης, ένα πρόβλημα πολιτικής γραμμής. Καλά, και για πολιτικές θέσεις δεν συζητάω, δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Κάποιες συνεντεύξεις που ήταν να δοθούν ακυρώθηκαν τρεις και τέσσερις φορές. Εν πάση περιπτώσει, κάτι δεν πάει καλά. Και αν η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες δεν βρουν γρήγορα τα βήματά τους, έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα γράψουν πολύ χαμηλά μονοψήφια νούμερα.
1: Ήδη στη δημοσκόπηση στην οποία αναφερόμασταν νωρίτερα, στη Real Pulse, καταγράφεται μια υποχώρηση, όπως και στην interview που βγήκε χθες. Δείχνει γενικά αυτό να μην περπατάει, τουλάχιστον έτσι όπως έδειχναν άλλες δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί και που έδιναν πολύ ψηλά ποσοστά στο ερχόμενο κόμμα του Καριστιανού.
2: Κοιτάξτε, είχαμε μπλακεί στην θεωρία της δυνητικής ψήφου, όπου η δυνητική ψήφος δίνει ένα τεράστιο εύρος. Αυτό το τεράστιο εύρος κάποιοι το εκλαμβάνουν ως αποδοχή, δεν είναι έτσι το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός στην λεγόμενη δυνητική ψήφο. Εν πάση περιπτώσει,
1: είναι κάτι που υπολογίζει και ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με το ενδεχόμενο μιας κίνησης του.
2: Νίκο, δεν νομίζω. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι έμπειρος πολιτικός. Έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός μεγάλου κόμματος. Δεν νομίζω να άλλα πράγματα ζυγίζει και περιμένει να δει πώς θα ενεργήσει. Mm. Πιστεύω δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του ακόμα. Είναι δύσκολη η απόφαση που θα πάρει. Η δεύτερη φορά πρέπει να είναι και επιτυχημένη, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν έχει περιθώρια λάθους.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά. Σάκη Μουμτζή, ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σου.
2: Εγώ ευχαριστώ για την προσοχή
1: στη Θεσσαλονίκη.
2: Ευχαριστώ
1: καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε το Σάκη Μουμτζή, αρθρογράφο της Καθημερινής και του liberal.gr. Εμείς θα πάμε στη διαφημιστική μας διακοπή. Θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο του στενού του Ορμούς, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Σύμφωνα με το Associated Press, το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, σηματοδοτώντας την πρώτη Ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι η Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί όσο η Χεσμολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους στρατιώτες και τους πολίτες της χώρας. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός ιδιοκτήτης εταιρείας που πραγματοποιεί μεταφορές τουριστών και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ, κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάναβης, καθώς και χάπια έκσταση. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 άτομα ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 45.000 ευρώ, 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων, φυσίγγια, μαχαίρια και μια καραμπίνα. Η συνολική αξία των μπαταριών που αφαιρέθηκαν υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πρωτοφανής καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές μέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα μπάσκετ αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ενισχύονται φέτος σημαντικά. Για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει απόψε τον Καναδά. Αν η αναμέτρηση λήξει με ισοπαλία, και οι δύο ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για την ίδια διοργάνωση, η Βοσνία Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη

0: 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: 9 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, εκτάκτως μαζί και σήμερα, αυτό το απόγευμα. Είχαμε διαδοχή στην ρύθμιση του ήχου. Η Αρκαδία παρέδωσε στην αυπακτία. Φεύγει Παπαγιαννάκος, έρχεται Παπακαλούσης. Η γραμμένη οξιά παραμένει εδώ στο μικρόφωνο και στον συντονισμό, στην αρχισυνταξία. Έχουμε πάλι Αρκαδία από το Ζευγολατιό. Δεν το ήξερα αυτό. Νόμιζα Ζευγολατιού είχε μόνο η Κορινθία. Έλα όμως που έχει η Αρκαδία και ο Πέτρος Κυρκυλής έχει την καταγωγή του εκεί. Και στο 210-48-00-170 έως και 4, Πειραιώτισσα Βέρα, δηλώνει η Ρούλα Βρετάκου, η οποία σημειώνει το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό που τρέχει. Μιλάμε για ένα εισιτήριο προσφορά από την C-Jets. Εσείς δεν έχετε παρά να καλέσετε 210-48-00-170 έως και 4. Δηλώνετε συμμετοχή για το εισιτήριο το οποίο ισχύει για το 2026, εξαιρουμένης της περίοδου 9 έως 24 Αυγούστου. Στα της επικοινωνίας τα γνωρίζετε οι περισσότεροι. Εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο έχουμε και το skyradio.gr στο σελίδα του ραδιοφώνου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε στην επιλογή «Πες την άποψή σου». Εκεί γράφετε το μήνυμά σας. Όπως επίσης, αν επιθυμείτε να με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Να τα λέμε και από εκεί. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα με ένα θέμα που βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και αν μη τι άλλο προκαλεί αίσθηση, διότι έχουμε ακούσει διαφόρων ειδών απάτες. Τις έχει ξεσκεπάσει και έχει ασχοληθεί ο Γιάννης Σουλιώτης που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο, ακούραστο στο ρεπορτάζ του Sky και της Καθημερινής. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Καταγωγή, επειδή λέμε, καταλαβαίνεις.
1: Έκανε νόηματα ο Παπαγιαννάκος για να πούμε ότι είμαστε γείτονες. Ότι μένουμε

0: στην απέναντι σπίτια.
1: Α, okay, οκ. Okay, εντάξει, εντάξει. Μια χαρά. Οπότε μιλάμε για Μαρκόπουλο Αττικής εδώ πέρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι έκαναν τα παλικάρια, να το πούμε έτσι. Με
0: αυτή είναι μια υπόθεση που είναι λίγο διαφορετική από ό,τι είναι, μάλλον αρκετά διαφορετική από τις συνηθισμένες ναι. υποθέσεις ρευματοκλοπής που έχουμε διαχειριστεί στο παρελθόν με πρωταγωνιστές κυρίως Ρωμά. Εδώ είναι, ας πούμε, αν μου επιτρέψει την έκφραση, μια πιο σοφιστική απάτη, με τους δράστες να τοποθετούν μέχρι και κάποια ειδικά λογισμικά στους ψηφιακούς μετρητές, ούτως ώστε να παρεμβαίνουν στα συστήματα του ΔΔΕ και να εμφανίζουν μικρότερες καταναλώσεις από τις πραγματικές και άρα χαμηλότερα τιμολόγια για τους εποφελούμενους.
1: Οπότε,
0: ως αρχηγικά μέλη, ναι, ως αρχηγικά μέλη περιγράφονται ναι. τρία άτομα και από κάτω υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα δίκτυο συνεργατών, παύλα συνεργών, οι οποίοι συνολικά είχαν καταφέρει να αντλήσουν 105 πελάτες σε 14 διαφορετικούς νομούς, δηλαδή από την Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαν βρει ένα ειδικό λογισμικό με το οποίο παρενέβαιναν στους ψηφιακούς μετρητές, υπάρχει και μια... δεν εντοπίζονται όλοι οι δράστες σε μια γεωγραφική περιοχή όπως θα περίμενε κανείς, σε μια κοινότητα Ρωμά που με έναν απλό τρόπο τραβάνε ένα καλώδιο από ένα στήλο υψηλής μέση στάση και κλέβουν ρεύμα από την κολόνα. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε, η αρχιτεκτονική αυτού του κυκλώματος προσομοιάζει περισσότερο με τις υποθέσεις που κάποιοι παραβιάζουν τις συνδρομητικές πλατφόρμες
1: και
0: μοιράζουν υπηρεσίες ανά την Ελλάδα. Ναι, κάτι αντίστοιχο έκαναν και αυτοί εδώ και είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει ένας στρατηγικός επενδυτής στο ΔΔΕ Αυστραλός, οι ψηφιακοί μετρητές είναι από την Αυστραλία. Η εταιρεία, όταν ενημερώθηκε ότι υπάρχει χακάρισμα, παρέμβαση δηλαδή με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές, δήλωσε έκπληξη λέγοντας ότι δεν είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά στα χρονικά αντιμετωπίζουν, καλούνται να αντιμετωπίζουν.
1: Ουσιαστικά αυτό που κάνανε είναι να αλλοιώνουν τα δεδομένα που έστελνε ο μετρητής στον πάροχο. Στον χύψη πάροχο που έχω, αντί να του στέλνει χίλιες κιλοβατόρες, του έστελνε
0: μικρότερες καταναλώσεις.
1: Και τη διαφορά αυτή μου έκαναν πακέτο οι απατεώνες και μου έλεγαν είτε θα πληρώνεις τη διαφορά σε άλλη τιμή από αυτή που θα έπρεπε να πληρώσεις.
0: Και σίγουρα πάντως εισέπραταν ένα κομμάτι του εντός ή εκτός αγωγικού κέρδους υπό μορφή δικής τους αμοιβής για τις υπηρεσίες τους. Το επίσης ενδιαφέρον εδώ είναι ότι οι πελάτες, να το πούμε έτσι, οι αυτοί που έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, σε κάποιες περιπτώσεις είναι οικιακοί χρήστες, σε αρκετές περιπτώσεις όμως είναι επιχειρηματίες, είναι επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα είχαν και ένα μεγάλο κύκλο εργασιών, ένα μεγάλο τζίρο.
1: Επιχειρήσει, για παράδειγμα, στη Βουλιαγμένη.
0: Εστιατόριο στη Βουλιαγμένη, καφέ εστιατόριο στη Βούλα, κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και το ύψος της ζημιάς έχει εκτιμηθεί σε πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είναι μια μικρή υπόθεση, είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα και αρκετά πρωτότυπη υπόθεση.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για τη ρευματοκλοπή και εδώ διαβάζω τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επιβάρυνση 450 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που δεν την δεν βαραίνει τον ΔΔΕ αυτόν καθεαυτό, αλλά εμάς τους καταναλωτές, διότι η ρευματοκλοπή φτάνει σε εμάς, γιατί κάποιος πρέπει να τα πληρώσει αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ναι, ναι. Και είναι πολλά τα λεφτά, 450 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν λοιπόν τρία άτομα για την υπόθεση.
0: Οι βασικοί ναι, και υπάρχουν εν πάση περιπτώσει άλλοι 105. Κατηγορούνται όλοι όσοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Άρα τα κεντρικά πρόσωπα είναι τρία.
1: Ναι. Τρία τα κεντρικά πρόσωπα. 14 εγκληματικές. Από πότε ήταν αυτή, από το 17?
0: Είναι πάντως αρκετά χρόνια. Αρκετά γιατί χρόνια. Έχουν αποκτήσει και έχουν αναπτύξει και ένα μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης και ως εκ τούτου εικάζεται ότι έχουν πάει αρκετά πίσω στον χρόνο η έναρξη της δράσης τους.
1: Μάλιστα. Έχουμε ξαναδεί κάτι ανάλογο?
0: Όχι. Σίγουρα εγώ όχι, τουλάχιστον έτσι σε αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ.
1: Ναι. Μάλιστα. Σημαντική λοιπόν αυτή η εξέλιξη και η επιτυχία των διοκτικών αρχών για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέννη Σουλιώτη, για το ρεπορτάζ. Μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στις σελίδες της Καθημερινής για αυτήν την ρευματοκλοπή για υψηλή πελατεία. Και όπως διαβάζω και από ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, μιλάμε για περιοχές όπου διαπιστώθηκε να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρες, το Κιλκί, στη Χαλκιδική, την Καβάλα, την Μπέλα, την Ιμαθία, την Πιερία, τον Εύρο, την Ξάνθη, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα, αλλά και στην Ηλία. Οπότε καταλαβαίνουμε και την έκταση που είχε πάρει η συγκεκριμένη δραστηριότητα των απατεώνων που κάναν αυτές τις παρεμβάσεις απευθείας στον μετρητή με σκοπό να αλλοιώνουν την κατανάλωση που είχε, είτε μιλάμε για ιδιώτη είτε μιλάμε για επιχείρηση, και στο τέλος οι ίδιοι οι απατεώνες δηλαδή να υποφελούνται της διαφοράς αυτής, και είτε με κάποιο πάγιο εντός αγωγικών που σου χρέωναν ή ανάλογα με την κατανάλωση να μπορούν να προχωρούν στη συνέχεια στις χρεώσεις που έκαναν στους πελάτες τους. Θέλει όμως πολύ μεγάλη προσοχή, διότι δεν είναι μία, όσοι τέλος πάντων έχουν μπει στον πειρασμό να προχωρήσουν σε κάτι ανάλογο, διότι διαβάζω ότι υπάρχουν και έτσι επιτίδιοι που μπορούν να σου κάνουν επαμοιβή 200 ευρώ για παράδειγμα, να σου κάνουν παρεμβάσεις προκειμένου να δηλώνεται λιγότερη κατανάλωση. Όλα αυτά όμως τη στιγμή που υπάρξει έρευνα και καταλήξουν στον τελικό καταναλωτή που έχει κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο μετρητή, θα έχει και τις ανάλογες κυρώσεις, διότι όπως ακούσαμε σε αυτούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι και οι πελάτες του συγκεκριμένου κυκλώματος.

0: Στο άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη, έχει να κάνει με τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό το νομοσχέδιο, μάλλον το νόμο του 2010, που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε νόμο Κατσέλη, σήμερα είναι η συζήτηση στη Βουλή επί των νέων ρυθμίσεων που έχει εισάγει η κυβέρνηση. Και όπως βλέπω εδώ και σχηματικά σε πρωτοσέλιδα, πλέον η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια αφορά καθολικά, αναδρομικά και άτοκα τα δάνεια της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μάλιστα, νωρίτερα στη Βουλή υπήρξε και αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, και της αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια. Συγκεκριμένα ο Υπουργός είπε ότι προς την αντιπολίτευση απευθυνόμενος, ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε δώσει. Και αυτό διότι υπάρχουν ενστάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και από πλευράς του Αντώνη Σαμαρά, έβλεπα χθες μια ανακοίνωση για το τι συμβαίνει με εκείνους που έχουν τεθεί εκτός ρύθμισης. Και όπως είπε έτσι σχηματικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση είναι offside και κουνάει συνεχώς τα goal post, είπε ο Υπουργός. Και την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε και τις απόψεις που καταθέτουν τα κόμματα, όπως το ΚΚΕ που ζητά το κόστος από τη συγκεκριμένη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια να επιβαρύνει τράπεζες και servicers. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο και ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του Κυριάκου Πιερακάκη νωρίτερα.
1: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
0: Είχε προηγηθεί και αναφορά του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πιερακάκης, αλλά πρέπει και να απολογηθεί, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αφήνει εκτός της ρύθμισης τους δανειολήπτες που την έχασαν ή την έχουν αποπληρώσει. Σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, η νομοθεσία αφορά περίπου 350.000 υποθέσεις, ενώ η κυβερνητική ρύθμιση, όπως εκτίμησε, καλύπτει μόνο τους ενταγμένους σε ενεργές ρυθμίσεις με περίπου, δηλαδή 100.000. Και οι υπόλοιποι 250.000, σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, δανειολήπτες βγαίνουν εκτός. Επίσης, όσον αφορά στην κυκλοφορία, όπως με ενημερώνει ο Πέτρος Κυρκυλής, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι και στο ύψος του Ικέα, καθώς έχουμε και ακινητοποιημένα οχήματα. Επίσης, καταγράφεται αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Εκτός από την άνοδο του Κηφισού, υπάρχει ζήτημα και στην κάθοδο του Κηφισού, αναδιαστήματα από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι. Επίσης, πολλή κίνηση αυτήν την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας. Υπομονή και ψυχραιμία όσοι βρίσκεστε σε προβληματικά σημεία. Σε λίγο, σε ένα δεκάλεπτο από τώρα, θα έχω μαζί μου τον συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Κώστα Ντελέζο, που υπογράφει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και έχει να κάνει με την μεταφορική φτώχεια, έτσι ονομάζεται η κατάσταση όταν έχεις μία πόλη και μία μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα να έχει ένα ελλιπές δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαστική η διοκτησία αυτοκινήτου, και υπάρχουν και τα στοιχεία των φορέων που δείχνουν ότι υπάρχει στέρημα, και αυτό το στέρημα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς δεν έχει καλυφθεί σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι ανταγωνιστικά. μου έρχεται και στο μυαλό το εξαιρετικό ρεπορτάζ που διάβαζα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όπου επειδή είχαμε και τη συζήτηση της, την προηγούμενη εβδομάδα για τα δωρεάν εισιτήρια για τους νέους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είπε αρχικά ο Ανδρουλάκης, μετά ήρθε ο Τσίπρας να πει όχι μόνο για τους νέους, για όλους να είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έλα που το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο το κόστος, διότι το εισιτήριο του λεωφορείου ή του μετρό στο 1,20 είναι από τα φτηνότερα που μπορείς να βρεις στην Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες που ήμουν πριν από 3 εβδομάδες, το εισιτήριο εκεί είναι 2,40, είναι στο διπλάσιο από ό,τι είναι εδώ. Το ζήτημα δεν είναι τόσο η τιμολόγηση των υπηρεσιών των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν λοιπόν υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο, αν υπάρχει ένα αποτελεσματικό δίκτυο, αν γίνεται άνετα η μετακίνηση και αν αυτό είναι ανταγωνιστικό από πλευράς χρόνου, διότι κάθεσαι και βάζεις κάτω μια διαδρομή και οποιαδήποτε διαδρομή, κάντε το, μπείτε στον κόπο, επειδή όλοι χρησιμοποιούμε το Google για να σχεδιάσουμε διαδρομές, βάζεις μια διαδρομή και τη βλέπεις με το αυτοκίνητο φερρυπίν να είναι 40 λεπτά και την ίδια ώρα με διαδοχικά λεωφορεία και τραμ, μετρό ή δεν ξέρω ποιον άλλον συνδυασμό, αυτό να είναι μια μισή ώρα για παράδειγμα. Οπότε εκεί βλέπεις ότι δεν είναι ανταγωνιστική η μετακίνηση, η χρόνη μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εδώ νομίζω ότι είναι το βασικό κλειδί. Το έχουν επισημάνει ήδη πολλοί επικοινωνιολόγοι ότι το μεγάλο θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τους χρόνους μετακίνησης. Όταν θα το πετύχουμε αυτό, τότε είναι σίγουρο ότι και το κοινό θα στρέψει το βλέμμα του προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα τα προτιμήσει περισσότερο από ό,τι συμβαίνει τώρα. Αλλά θα τα πούμε αυτά και αναλυτικά σε λίγο μαζί με τον Κώστα Ντελέζο. Για την ώρα εγώ θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω εκ μέρους της Vodafone πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Go, go, go, go!
10: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora.
11: επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνα.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λίβανο, που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα θα έχουν Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Περντογάν, όπως μετέδωσε το CNN Turk. Εδώ μεταξύ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν κατασχεθεί διάφορα είδη ναρκωτικών. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ορίστηκαν ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στις σημερινές συνεδρίες του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Να σας κάνω μια υπενθύμηση. Έχετε ακόμα 15 λεπτά στη διάθεσή σας μέχρι τις 8 παρά 10. Οπότε και θα κλείσουν οι συμμετοχές σχετικά με την κλήρωση που θα έχουμε σήμερα για ένα εισιτήριο. Έναν τυχερό, μια τυχερή που θα κερδίσει ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets για τον προορισμό που επιθυμεί και εξυπηρετεί η εταιρεία, εννοείται ένα εισιτήριο το οποίο ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, εξαιρουμένης της περίοδου από 9 έως 24 Αυγούστου. Οπότε εσείς, αν θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να σηκώσετε το τηλέφωνο, να καλέσετε 210-48-00-170-4. Είναι η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο που θα καταγράψει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας και στη συνέχεια με τον Κώστα Ντελέζο, τον συνάδελφό μου, θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει το ταξίδι αυτό για σήμερα. Θα έχουμε και αύριο κλήρωση και την Παρασκευή, οπότε αν δεν κληρωθείτε σήμερα και θέλετε παρόλα αυτά να δοκιμάσετε την τύχη σας, μπορείτε να το κάνετε και αύριο όπως και την Παρασκευή. Να ανταποδώσω καλησπέρα στην Άννα που μας ακούει από τη Βιέννη. Αναφερόμουν νωρίτερα στην τιμή του εισιτηρίου εδώ στην Αθήνα, 1,20 €. Στη Βιέννη λοιπόν το εισιτήριο είναι 3,40 €. Αν θυμάμαι καλά, ανάλογη τιμή έχει και στη Βαρκελόνη που ήμουν πρόσφατα. Πάντως στις Βρυξέλλες είναι στα 2,40 €. Ανταποδίδω επίσης καλησπέρα στη Μανιάνα, η οποία βρίσκεται στη Ζυρίχη, όπου το απολαμβάνει με 2 ποτάμια, μια λίμνη και γύρω γύρω βουνά, μου γράφει. Δεν αναπνέαμε με 28 βαθμούς. Εννοείται ότι καύσωνε στη Δυτική Ευρώπη γίνονται χειρότεροι με την υγρασία, στην Αθήνα τουλάχιστον με την ξηρή ζέστη και τα μελτέμια. Οι 35 βαθμοί είναι δροσούλα, μου γράφει η Μανιάνα. Και ένας άλλος φίλος, ο Αθηναίος, επειδή έκανε την προαναγγελία της συζήτησής μας με τον Κώστα Ντελέζο, μου γράφει ότι ένα μέσο που θα τέριαζε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και όχι μόνο είναι... μου στέλνει και το σχετικό link από την εφημερίδα Zeit, τη γερμανική. Πρόκειται για ένα μέσο λεωφορείο και τραμ σε ένα, δύο σε ένα, που είναι γρήγορο, αποτελεσματικό, οικολογικό και χωρίς ελλείμματα και παράγει μεγάλο μεταφορικό έργο και ταιριάζει πολύ στις ελληνικές πόλεις με τους στενούς δρόμους, γράφει ο ακροατής μας, ο Αθηναίος. Ωστόσο, λέει ότι αυτό που θα πρέπει όμως να βρούμε στην Αθήνα είναι οι νησίδες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις μεγάλες λεωφόρους. Αντί αυτού πάμε και σπαταλάμε πολλές φορές εκατομμύρια ευρώ σε άχρηστα μέσα, γράφει ο ακροατής μας. Πάμε στον Κώστα Ντελέζο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ των μεταφορών. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
0: Οι οποίοι ενημερωμένοι οι άνθρωποι και καταθέτουν και την άποψή τους πάνω στα θέματα.
1: Έχει δίκιο ο Αθηναίος, όπως τον είπαμε, νομίζω έτσι ήταν το όνομά του, ναι, που μιλάει για το συγκεκριμένο μέσο. Είναι ένα τρόλεϊ, αν θα το λέγαμε έτσι, το οποίο τι κάνει, είναι χρησιμοποιεί τις κεραίες του όταν είναι σε δρόμους μεγάλους που διαθέτουν ένα αντίστοιχο ηλεκτρικό δίκτυο, και όταν δεν είναι σε αυτό το δίκτυο κατεβάζει τις κεραίες και προχωράει με ηλεκτρική, mm-hmm, με ηλεκτρισμό, δηλαδή με αποθηκευμένο ηλεκτρισμό, και είναι ηλεκτροκίνητο. Αυτό είναι της μόδας στο τελευταίο διάστημα, το παίρνουν πολύ ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και παντρεύουν ταυτόχρονα τον ηλεκτρισμό με τα καλώδια και τον ηλεκτρισμό χωρίς, ναι, καλώδια.
0: Το έχουμε εξετάσει αυτό σαν ενδεχόμενο εδώ στη χώρα μας ή είναι εκτός?
1: Θα προμηθευτούμε μέσα στο επόμενο διάστημα, είναι στα σχέδια να προμηθευτεί και η Ελλάδα. Κάμια σαρανταριά τέτοια οχήματα. Ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, τα οποία είναι χρήσιμα κυρίως για το κέντρο που όταν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα δεν θα πρέπει να εγκλωβίζονται στις... Mm-hmm. Στο αέριο δίκτυο,
0: Ναι.
1: Τροφοδοσίες, αλλά να μπορούν να φέρνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να έχεις μέσα μεταφοράς τα οποία να είναι ανταγωνιστικά από πλευράς χρόνου στις μετακινήσεις. Αυτό σχολίαζα και νωρίτερα.
1: Ένας από τους λόγους ναι. που η Ελλάδα έχει αυτό το φτηνό εισιτήριο, το 1,20, είναι για να μπορέσει να πείσει κάποιους συμπολίτες μας να αφήσουν το γιο ταχύ τους στο σπίτι και να επιστρέψουν τα μέσα μαζική μεταφορά. Δηλαδή, πλέον το κυκλοφοριακό βγάζει δόντια. Έχουμε δει ότι μετά το 2019, που ήταν λίγο πριν την πανδημία, που είχαμε φτάσει στο πικ της κυκλοφοριακής κίνησης, λέγαμε ότι τότε είχαμε δει τα χειρότερα. Δυστυχώς τα χειρότερα δεν ήταν τότε, ήταν μετά την πανδημία, όπου φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, ο Κηφισός να είναι αδιάβατος, μεγάλος. Και κεντρικές οδικές αρτηρίες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας να μην μπορούν να είναι προσπελάσιμες, ακόμη και η Αττική Οδός, η οποία έχουμε ωραίες χιλιόμετρο που δεν το είχαμε αυτό παλιότερα, δηλαδή ένας δρόμος που έχει διόδια να εμφανίζει μεγάλες ουρές. Γίνονται προσπάθειες, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες να ανανεωθεί ο στόλος των αισθημάτων, είτε αυτός είναι λεωφορεία, είτε είναι άλλα μέσα όπως είναι το μετρό. Ήδη η Αθήνα αυτή τη στιγμή διαθέτει περίπου 1076 λεωφορεία τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Θα μου πεις, φτάνουν αυτά? Όχι, δεν φτάνουν.
0: Ναι, γιατί το ζήτημα είναι και ο σχεδιασμός την ίδια ώρα. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, ο ακροατής, εργάζεται στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Πάτημα Καραρέμι, έτσι μου το γράφει. Μια τεράστια περιοχή με πάρα πολλές εταιρείες, βιομηχανίες κτλ. Και δεν υπάρχει καμία γραμμή λεωφορείου.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της Αττικής και ενδεχομένως της χώρας. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να πάει εκεί δεν έχει άλλο τρόπο από το να χρησιμοποιήσει το γιο ταχύ. Δηλαδή, ακόμη και το τρένο που θα εξυπηρετούσε και που φωνάζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, ότι το τρένο θα έπρεπε να είναι το βασικό μέσο μεταφοράς προς τη βιομηχανική ζώνη, στην οποία σπέβουν κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι. Δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί. Και όχι μόνο δεν έχει αναπτυχθεί, αλλά και ο δυτικός προαστιακός σιδηρόδρομος που ξεκίνησε να δουλεύουν το τελευταίο διάστημα για να μπορέσει να αποκτήσει, να γίνει πιο σύγχρονος και να είναι εξυπηρετικός. Δυστυχώς έχουμε διενέξει με τον τοπικό δήμο εκεί και το έργο έχει σταματήσει. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα χαθούν και κοινοτικά κονδύλια.
0: Ναι. Και με αυτά και με εκείνα, Κώστα Ντελέζο, διαβάζω και το χθεσινό σου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα. Το 72% των Ελλήνων είτε δεν χρησιμοποιεί ποτέ δημόσιες συγκοινωνίες, είτε τις χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά το μήνα. Και μόλις το 7% κινείται καθημερινά με λεωφορείο, μετρό, τραμ, τρένα.
1: Ο στόχος λοιπόν είναι αυτό το 7 να ανέβει κάποια στιγμή να φτάσει το 30%. Έτσι,
0: ναι, αλλά πώς.
1: Δυστυχώς υπάρχει μία μελέτη η οποία έγινε για λογαριασμό της Greenpeace, η οποία δυστυχώς, παρά τα προσπάθειες που γίνονται και οι οποίες αναγνωρίζονται και αποτυπώνονται στη μελέτη, ωστόσο κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τα σοβαρότερα προβλήματα πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη.
0: Και γιατί αυτό ονομάζεται, έχει όνομα, έτσι, είναι η μεταφορική φτώχεια.
1: Είναι μεταφορική φτώχεια. Λοιπόν, τι γίνεται? Κάποιος σήμερα που θέλει να μετακινηθεί, όπως είπαμε πριν για τον Ασπρόπυργο, δεν μπορεί να μετακινηθεί και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το γιο ταχύ του. Δηλαδή, οι δημόσιες συγκοινωνίες, δηλαδή αυτό που λέμε συχνά, δυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες μετακίνησης, με αποτέλεσμα το γιο ταχύ να είναι η πρώτη επιλογή.
0: Και αναγκαστική επιλογή πολλές φορές.
1: Αναγκαστική έτσι, επιλογή, ναι, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η αναγκαστική χρήση του αυτοκίνητου. Δηλαδή, έχουμε την χειρότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή, λέμε ότι το 22,4-23% των πολιτών είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνηση. Ναι. Όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος περιορίζεται στην Ευρώπη, περιορίζεται το 6,4%, δηλαδή. Που οι άνθρωποι αναγκάζονται να έχουν αυτοκίνητο γιατί δεν έχουν συγκοινωνία.
0: Ναι. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει ως προς τον σχεδιασμό, διότι ακούμε αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, προμήθεια οχημάτων, ανακατασκευή σειρμών και όλα αυτά που καταγράφει το ρεπορτάζ, πλην όμως θέλει και έναν διαφορετικό σχεδιασμό όλο αυτό το πράγμα.
1: Θέλει άλλους ρυθμούς, δηλαδή τι γίνεται, ότι εντάξει παίρνουμε καινούργια λεωφορεία, όμως από τα λεωφορεία που έρχονται δεν προστίθενται, αντιθέτως αφαιρούνται λεωφορεία, διότι είχαμε λεωφορεία από το 2004 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία έχουν γράψει εκατομμύρια χιλιόμετρα και τα οποία δεν μπορούν να κρατηθούν άλλο σε λειτουργία που να εξυπηρετεί τον κόσμο σύγχρονα και αποδοτικά. Άρα λοιπόν έρχονται καινούργια λεωφορεία, αλλά φεύγουν την ίδια στιγμή από τα δρομολόγια λεωφορεία.
0: Εκεί
1: πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή να πάμε στα 2.000 λεωφορεία για να πούμε ότι θα έχουμε ένα αξιόπιστο δίκτυο στην Αττική.
0: Και ότι αυτό συνεπάγεται λεωφοριολωρίδες και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να είναι και ανταγωνιστικά και τα μέσα όσον αφορά τους χρόνους, έτσι.
1: Βέβαια, δηλαδή έχουμε 52 χιλιόμετρα, μόλις 52 χιλιόμετρα λεωφοριοδρόμους και έχουμε στήσει ένα καυγά διαχρονικό για το τι θα κυκλοφορούν μέσα.
0: Κανένας
1: δεν μπορεί να κυκλοφορεί, μόνο τα λεωφορεία.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε, αν έχεις την καλοσύνη, πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αν μπορείς λίγο την υπομονή σου, διότι θέλω μετά τις διαφημίσεις να μας πεις και το ρεπορτάζ με τις κάμερες, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε ότι οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που καταγράφουν το κόκκινο, την παράβαση του κόκκινου, πρόκειται να ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι τι γίνεται και με τις υπόλοιπες κάμερες. Θα μας τα πεις όμως αυτά σε λίγο. Εγώ για την ώρα θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, να σας πω εκ μέρους της Vodafone. Η e-hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr / business.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey!
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι!
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Είναι 8 παρα 10 κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ και πριν από λίγο η Ρούλα Βρετάκου μου έφερε τη λίστα με τις συμμετοχές στο σημερινό μας διαγωνισμό. Έχουν αυξηθεί οι συμμετοχές σε σχέση με χθες. Χθες είχαμε 60-61 άτομα, σήμερα έχουμε 72. Σε λίγο ο Κώστας Δελέζος θα μας πει τον αριθμό για να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Μέχρι τότε να πω ακόμα ένα μήνυμα που μας έρχεται από τον Μάριο. Κώστα, άκου, γιατί είναι σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δουλεύω σε μια εταιρεία με 650 εργαζόμενους, μας λέει ο Μάριος. Πριν τον COVID όλοι πηγαίναμε και ερχόμασταν με λεωφορεία της εταιρείας. Μετά τον COVID η εταιρεία σταμάτησε αυτά τα λεωφορεία για λόγους προφύλαξης. Το αποτέλεσμα είναι ότι 650 νέα αυτοκίνητα μόνο από αυτή την εταιρεία βγήκανε στον Κύφισο. Το πρόβλημα δεν είναι ο Κύφισος, το πρόβλημα είναι ότι όλες αυτές οι εταιρείες κόψανε τα πούλμαν που μας πηγαίνανε και μας φέρανε στη δουλειά μας. Είναι η άποψη του Μάριου πριν από λίγο στο SkyGR.
12: Ναι, όντως είναι γεγονός ότι υπάρχουν όμως και εταιρείες οι οποίες θέλουν να δρομολογήσουν μέσα. Δηλαδή, ξέρω μια εταιρεία η οποία πρότεινε να δρομολογήσει ολόκληρο βαγόνι προκειμένου να το χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι της να πηγαίνουν στα ενόφυτα. Δηλαδή, υπάρχει και η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη.
11: Όπως επίσης και εταιρείες που αντί για αύξηση, για παράδειγμα, σου δίνουν αυτοκίνητο ή σου δίνουν βενζίνη. Ναι. Όλο αυτό μας στέλνει πάλι στο γιοταχή.
12: Εντάξει,
11: δεν φταίνει οι εταιρείες, εννοείται.
12: Όχι, βέβαια,
11: για τα κατάδια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Απλά με αυτά και με εκείνα έχει μπουκώσει το σύστημα. Έχουμε γεμίσει αυτοκίνητα.
12: Έτσι, δυστυχώς. Ναι. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δηλαδή, όμως τα μέτρα, όπως όλοι συμφωνούν, οι συγκοινωνιολόγοι, πρέπει πρώτα να φτιαχτούν οι αστικές συγκοινωνίες, να το δώσετε στον άλλον μία επιλογή αξιόπιστη, έτσι ώστε να πει ρε παιδί μου, εντάξει, εφόσον θα κάνω ένα χρόνο συγκεκριμένο να φτάσω στη δουλειά μου, και θα φτάσω, θα πάρω το λεωφορείο, ναι, ναι. Θα πάρω το μετρό.
11: Να γίνει ανταγωνιστικό το μέσο μαζικής μεταφοράς. Αυτό.
12: Έτσι ώστε να πιστεί, να αφήσει το γιο ταχύτητα στο σπίτι και να χρησιμοποιήσει το μέσο μαζικής μεταφοράς. Διαφορετικά, μάλιστα. Όταν ξέρει ότι δεν θα φτάσει ποτέ ή όταν θα ταλαιπωρηθεί, θα μπει, θα πάρει καβάλα το αυτοκίνητο και θα φύγει. Δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε μέρα, δηλαδή. Στον Κυφισό.
11: Στα τρία λεπτά τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, Κώστα, πες μας και για τις κάμερες λίγο τι
12: να
11: γίνεται.
12: Να πούμε ότι είναι στο τελευταίο στάδιο η εγκατάσταση των 388 καμερών της περιφέρειας Αττικής. Εκτιμούν και η τεχνική και η περιφέρεια ότι μέσα στον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, η εγκατάστασή τους θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι οι κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
11: Αποκλειστικά. Δηλαδή, όχι αμφορά ζώνη, αν μιλά στο κινητό ή κάτι άλλο. Ή αν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
12: Όχι. Αυτές είναι οι κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν το κόκκινο. Έχουν αδειοδοτηθεί για αυτό το σκοπό και μάλιστα θα καταγράφουν το πίσω μέρος του οχήματος, έτσι ώστε να μην καταγράφουν πρόσωπα, πράγματα κλπ. Λοιπόν, ωστόσο, έπειτα από ένα ναυάγιο που είχαμε πριν από κάνα μήνα περίπου, επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία καμερών οι οποίες θα διαθέτουν τεχνητή νοημοσύνη. Είναι 1.000 κάμερες, οι οποίες θα κοστίσουν περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτές θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής, οι οποίες, όπως έχουμε πει, θα καταγράφουν την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
11: Η προκήρυξη προχώρησε ή κινδυνεύει να βγει άγωνος και αυτός ο διαγωνισμός?
12: Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Το Υπουργείο εκτιμά ότι έχει θεραπεύσει όλες τις αδυναμίες του προηγούμενου διαγωνισμού, αν και εκεί δεν ήταν λίγοι συμμετέχοντες, ήταν 19 συμμετέχοντες από ό,τι πληροφορούμαστε και μας λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα, προτίμησε το Υπουργείο να αποσύρει αυτόν τον διαγωνισμό και να τον επαναπροκηρύξει εξ αρχής με αντικείμενο σύμβαση στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ. Δηλαδή, κόκκινο σηματοδότη, κατάληψη λωρίδας λεωφορείων, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση ζώνης ή κράνους από τους οδηγούς των οχημάτων και των μοτοσυκλετών.
11: Μάλιστα. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτός ο διαγωνισμός. Ελπίζουμε να συμβεί.
12: Ελπίζουμε
11: αυτό
12: το φθινόπωρο να
11: συμβεί. Μπας και βάλουμε μυαλό στους δρόμους για να μην έχουμε αυτά που
12: έχουμε. Ήδη με τις πιλωτικές που υπάρχουν, ήδη έχουν περιοριστεί οι ταχύτητες της Συγκρού. Και αυτό δείχνει κάτι δείχνει.
11: Αυτό που μόλις είπες είναι η λέξη κλειδί, αγαπητέ Κωνσταντελέζο. Πρέπει να μειωθούν οι ταχύτητες στην πόλη. Νομίζω όλα ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτό. Πρέπει να μειωθούν οι ταχύτητες. Γιατί αλλιώς έχεις θύματα και οδηγούς και πεζούς και ποδηλάτες και οποιονδήποτε
12: άλλο. Το βλέπουμε καθημερινά.
11: Λοιπόν, Κωνσταντελέζο, φτάσαμε στο τέλος. Παρακαλώ πολύ. Περίμενε. Να δώσουμε και χαρά σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Λοιπόν, βάλε στην κληροτίδα στο δήλοφο, στη φθιότιδα, βάλε έναν αριθμό από το 1 ως το 72 και πες μου τον τυχερό ή την τυχερή.
12: Το 36.
11: Το 36. Λοιπόν, είναι η κυρία Μαρία Ήμερ. Μαρία Ήμερ, η οποία κερδίζει, το κινητό της λύγει σε 200 και θα την καλέσουμε έτσι ώστε να απολαύσει το δώρο αυτό προσφορά από την Σίτζετς. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Ντελέζο, σε διαβάζουμε στα νέα.
12: Καλή συνέχεια.
11: Να είσαι καλά Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο των στενών του Ορμούς, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λίβανο, που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη Ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναρξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί όσο η Χεζμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους στρατιώτες και τους πολίτες του Ισραήλ. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά επιμένει ότι δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις αν το Ισραήλ δεν δεσμευτεί για πλήρη αποχώρηση. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός ιδιοκτήτης εταιρείας που πραγματοποιεί μεταφορές τουριστών και δραστηριοποιείται στο νησί. Ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαΐνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάναβης καθώς και χάπια έκσταση. Κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα θα έχουν Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε το CNN Turk. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 2 άτομα ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 45.000 ευρώ, 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων, φυσίγκια, μαχαίρια και μία καραμπίνα. Η συνολική αξία των μπαταριών που αφαιρέθηκαν υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πρωτοφανής καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας 58χρονος αγρότης έχασε

0: και στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
1: Απαντήσεις ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς τη με την υπόθεση Καϊλή.
2: Όταν ασκείται κάποιον μία δίωξη, υπάρχει ένα ένταλμα, για εμάς υπάρχει αναστολή ιδιότητας. Είναι αυτή η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι και να αποδειχθεί δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια λογική ομερτά.
3: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμες οι υποθέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε πάντως, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη, υπάρχει.
4: Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
5: Πράγματι εδώ πια πρόκειται για αίθουσα αναμονής δικαστηρίου.
1: Για την άρση ημί της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναμένεται να αποφασίσει η Βουλή.
6: Και στην υπόθεση Αβραμόπουλου πάντα υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης που περιγράφει συγκεκριμένες ενέργειες και πρόσωπα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι σημαίνουν όλα όσα καταλογίζουν οι βελγικές αρχές όταν λένε Greek Connection. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Στο ένταλμα, οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους. Την πρώην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα. Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε μεταξύ άλλων στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη και κεντρικό πρόσωπο στο επωνομαζόμενο Qatar Gate, και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο. Στον τελευταίο, Λένα, γίνεται ονομαστική αναφορά, όπως πληροφορούμαστε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για αξιωματούχο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.
8: Το κρατάμε αυτό το πρόσωπο, κρατάμε και τις θεωρήσεις βίζα. Και εδώ υπάρχει το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, γι' αυτό τι παραπάνω μαθαίνεις?
7: Όπως πληροφορούμαστε, Ελένα, υπάρχουν αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά σε δύο αποσπάσματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Στο ένα από αυτά, το οποίο και ξεχωρίσαμε, αναφέρεται επί λέξη ότι κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μια ελληνική διασύνδεση επαφή, είναι η φράση Greek Connection, επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ μέσω της Εύα Καϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου. Και με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά εδώ, Λένα, να εξηγήσουμε ότι οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε τρόπον την άτις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου. Να διευκρινίσουμε πάντως σε αυτό το σημείο, αφενός μεν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ήδη από χθες ότι μετέβει στο Κατάρ όχι για να κάνει λόμπινγκ, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του νωρίτερα τόνισε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6: Υπάρχει λοιπόν ένα ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές και το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα το εκτελέσει. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
9: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι, και το είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος μιλώντας εδώ στο Sky, ότι θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθει η ασυλία του, γιατί ούτως ή άλλως έχει πει ότι εγώ συνενώ στον να έρθει η ασυλία μου, αλλά μετά ξεκινάει μια άλλη διαδικασία όσον αφορά στο ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχω εγώ και από το περιβάλλον του, από τους νομικούς του παραστάτες, εδώ όπως φαίνεται υπάρχει κατά αυτούς θέμα με το ένταλμα. Όσον αφορά και σε αυτά που περιγράφονται, δηλαδή θέτουν και θέμα οριστείας αλλά και ακυρότητας. Η ακυρότητα.
8: Και πώς το αιτιολογούν, πώς το σκέφτονται όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ένταλμα με τις βελγικές αρχές, άρα εδώ προβάλλουν
9: είναι
8: κάποια
9: ισχυρό,
8: κολλήματα.
9: Γιατί είναι και από ευρωπαϊκή, από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λένε, τουλάχιστον σε αυτά

0: την φάση. Όσον αφορά την ακυρότητα, ότι εδώ στο ένταλμα αναφέρονται τρία άτομα για την διαδικασία που θα ακολουθεί, λέγονται άτομα επαφής, είναι αυτά δηλαδή που θα παραλάμβαναν τον κύριο Αβραμόπουλο σε περίπτωση που γίνει η έκδοση κλπ. Ότι μιλάμε, ναι, μιλάμε για τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο και μάλιστα ότι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και έχουν επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Όσον αφορά τώρα την αοριστία, και αυτό το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό για τον τόπο που μπορεί να γίνει η δίκη.
1: Πριν πάμε στον τόπο και στην κατατόπων αρμοδιότητα, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον αν θα είναι εδώ στην Ελλάδα, αν θα είναι στο Βέλγιο, αν θα είναι κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει θα ακολουθήσουμε τη σειρά και την ροή των γεγονότων. Στα πρόσωπα αυτά είναι ένστολοι, μιλάμε για αστυνομικούς των Βελγικών Αρχών. Επομένως, εδώ η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου λέει ότι αυτοί οι αστυνομικοί εμπλέκονται με κάποιον τρόπο στην υπόθεση και άρα εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε, να το πω λίγο απλά έτσι να το καταλάβουμε, γιατί μοιάζει λίγο περίεργο.
0: Μα σου λέει ότι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν, και μάλιστα ως ύποπτοι, πώς είναι δυνατόν.
1: Και άρα οι βελγικές αρχές, γιατί επιλέγουν αυτά τα τρία πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση σε να αυτό εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον οποίο καλούν να μεταβεί στο Βέλγιο.
0: Σε αυτό δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, γιατί η ερώτησή σου είναι εύλογη και την έκανα κι εγώ. Μα συγγνώμη, λέω, πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν αυτά τα άτομα που ενδεχομένως δεν το σκεφτήκαν ότι μπορεί να αμφισβητηθούν από τις ελληνικές αρχές, από τον ίδιο τον τέλος πάντων.
1: Απάντηση δεν πήραμε. Πρώτο κόλλημα, τουλάχιστον αυτό που προβάλλει από η πλευρά Αβραμόπουλου, είναι τα πρόσωπα, οι τρεις αυτοί αστυνομικοί του Βελγίου. Δεύτερο κόλλημα, η κατατόπων αρμοδιότητα. Πού μπορεί, σε περίπτωση που εκδοθεί, να γίνει και η όποια διαδικασία δίκηση, εν πάση περιπτώσει, ό,τι προβλέπεται αναλόγως και τη χώρα.
0: Αν εκδοθεί, γιατί είπαμε ότι θα προβάλλει αυτά σχετικά με το ένταλμα. Εδώ, Λένα, κοίταξε να δεις. Είναι μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από τις βελγικές αρχές εδώ και 4 χρόνια. Πρώτοι την ξεκινήσανε. Όμως, τι προβλέπετε? Προβλέπετε ότι όταν ένας Έλληνας τελέσει αδικήματα στο εξωτερικό, μάλλον κατηγορείται ότι έχει τελέσει αδικήματα στο εξωτερικό, αν έστω και ένα έχει τελεστεί στην Ελλάδα, δικάζεται εδώ. Ωραία, δικαστεί εδώ. Ποιο αδίκημα λοιπόν μπορεί να έχει τελεστεί εδώ, από αυτά που του αποδίδουν οι Βέλγοι, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Όπου βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ τα έχω δηλωμένα, φορολογημένα, ποιο ξέπλυμα μου λέτε.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι δείκτες δείχνουν εκλογές και η πολιτική κόντρα οξύνεται με κορονίδα την ακρίβεια και το κατά πόσο τα προγράμματα είναι κοστολογημένα, επιχείρημα το οποίο συντηρεί η κυβέρνηση. Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τη διαμάχη για την ακρίβεια και την οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο και το κλίμα να θυμίζει όλο και πιο έντονα προεκλογική περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητα προγράμματα, κάνοντας λόγο για επιταγή χωρίς αντίκρισμα.
4: Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
3: Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
5: Οι υπερβολικές αυξήσεις Μητροπολιτών και υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
6: Όταν δίνεις αυξήσεις πρέπει να κοιτάς την πραγματικότητα γύρω σου και όχι μόνο συμβιβασμούς, ισορροπίες ή το κλείσιμο του ματιού σε συγκεκριμένους κύκλους. Η αγορά χρειάζεται κανόνες και όχι ασυδοσία.
7: Έχετε επιτρέψει και αθέμητες πρακτικές ώστε τα καρτέλ της ενέργειας, τα καρτέλ των τραπεζών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τηλεπικοινωνιών να διαμορφώνουν τιμές μεγαλύτερες από την Ευρώπη.
3: Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Όλοι σας κοστολογείτε τις προτάσεις σας με δεδομένο ότι πρέπει να τηρείτε η δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Και λέμε τέλος ο ένφια, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος η πάροχη ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες.
10: Το θέμα στην τελική ευθεία προς εκλογές είναι απολαυστικό και προσφέρει ψυχαγωγία.
3: Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή αύριο για τον νέο κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα έχουμε πολλές πολιτικές παρουσίες. Με νόημα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται εκεί. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
11: Είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δεύτερη κοινή συνάντησή τους σε λιγότερο από ένα μήνα. Πάλι στις 26 Μαΐου με αφορμή ένα βιβλίο. Τώρα λένε στην πολιτική, λένε ότι συχνά οι εικόνες μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις και έχει σημασία η εικόνα της ταξιθεσίας. Είναι ανοιχτή σε αναγνώσεις τουλάχιστον, διότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν κάθεται δίπλα-δίπλα με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος συντροφεύεται από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που είναι επίσης παρόν. Και λίγες θέσεις παραπέρα, σε γειτονικό διάζωμα, είναι ο Αντώνης Σαμαράς αμέσως μετά τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τον Μητροπολίτη Ιωνίας. Τώρα,
0: δηλώσεις ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, προσερχόμενος στην εκδήλωση, σας έκανε καθόλου ή τον περιμένετε απ' έξω για μετά?
11: Όχι, του στήσαμε μια πολιτική παγίδα, ρωτώντας τον αυτό το αναμενόμενο εγχείρημα, το νέο, όπως φημολογείται ότι θα γίνει και ότι έχει αναποδογυρίσει την κλεψίδρα, δηλαδή το νέο κόμμα. Ο ίδιος απέφυγε για πρώτη φορά, ακόμη και να μην βιάσει. Προφανέστατα δεν έκανε καμία δήλωση. Από την άλλη, όμως, έχουν, όπως σου έλεγα, ενδιαφέρον και οι συζητήσεις πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Κρατάμε, σταχυολογούμε το διάλογο που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Βασίλη Κικίλια, δύο εκ των τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης που δίνουν το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου με αφορμή το σπόρα μπηγέ ντύσιμο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν η συζήτηση πήγε στην απουσία της γραβάτας, ο Νίκος Δένδιας σχολίασε χιουμοριστικά, θα λέγαμε, ότι ανήκει στη λαϊκή δεξιά. Όπως επίσης έχουν σημασία και οι κενές καρέκλες, Λένα, καθώς ακριβώς δίπλα στην καρέκλα που κάθεται ο Νίκος Δένδιας έχει προγραμματιστεί, έχει προβλεθεί από την ταξιθεσία να κάτσει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
19: Τρουφαλντίνο!
18: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
21: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
22: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
23: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
22: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
23: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
22: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
23: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
22: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
25: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
24: Με πήραν άγνωστη.
26: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
24: Και τελείως άγνωστη.
27: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
24: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
28: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 8 και 32 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απόφαση που έγινε νόμος και ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, ειδικά τους συνεπείς. Στη Βουλή πάντως ο Υπουργός Οικονομικών συγκρούστηκε έντονα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον Κυριάκο Πιερακάκη να μιλά για αυτόκλητους υπερασπίστες και τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά ότι συγκρίνεται με την Ελλάδα των μνημονίων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
30: Για ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο, την απόφαση του αρίου πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη.
31: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
32: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
30: Ο Υπουργός Οικονομικών είχε αντιπαράθεση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
33: Μου λέτε, μας λέτε ότι όλα πάνε καλά. Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα.
34: Καλύτερα από ποιον?
33: Από την Ελλάδα των μνημονίων. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα λέμε στους Έλληνες και στις επόμενες γενιές ότι μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε, διότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από την Ελλάδα της χρεοκοπίας.
35: Νιώθω ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
30: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
36: 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία
0: των funds και το servicer και να επιβάλλουν παράνομους καταχρηστικούς τόκους και επιτόκια πάνω στις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
1: Για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και servicers, να ξανανοίξουν οι υποθέσεις τους.
3: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
4: Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί απόψε.
2: Ελλάς και Πασόκ ρίζουν για τη δεύτερη θέση αλλά και για τα στελέχη που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο. Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε μεταγραφές από τη Χαριλάου Τρικούπη με την περίπτωση Σκανδάμι να αφήνει εχμές για τη στρατηγική της ηγεσίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης Τσίπρα με άρωμα Πασόκ εντείνει την αναταραχή στην κεντροαριστερά. Ο νέος τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς, Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος ανακοινώθηκε ένα 24ωρο μετά την παραίτησή του από τη Χαριλάου Τρικούπη, καρφώνει την ηγεσία του Πασόκ για ζητήματα στρατηγικής.
6: Τακτική ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, δεν νομίζω. Ο καθένας αξιολογείται και όταν τη μία μέρα είναι σε ένα κόμμα και την επόμενη ανακοινώνεται σε άλλο, ο κόμμας αξιολογεί.
5: Με αφορμή την εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου έριξε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα.
8: Χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
9: Στον κύριο Τσίπρα πάει αυτό?
8: Και εκεί, νομίζω απολύτως εκεί.
5: Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την επίθεση προς τον Χάρη Δούκα.
10: Ο κύριος Δούκας θοπεύει και προστατεύει το περιθώριο, τον είδατε στα προσφυγικά. Επειδή σας το υπογράφω,
11: ναι,
10: πρωί σήμερα Τετάρτης, ότι σε τρεις μήνες θα τον βρίζετε. Ο κύριος Παπάς και οι λοιποί βουλευτές του Πασόκ, που θα την κατηγορούν για προδότη, για ποστάτη.
12: Δεν περίμενα από τον κύριο Κερίδη να προβεί σε τέτοιους χαρακτηρισμούς.
5: Είναι... Στην κόντρα Πασόκ Ελλάς μπαίνουν σφήνα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανεβάζοντας ακόμα πιο πολύ το θερμό.
13: Μας βοηθάει ο κύριος Τσίπρας.
14: Βασικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή.
13: Είναι χορηγός του Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας. Είναι καθαρό αυτό. Γιατί ο κόσμος θυμάται είτε θα είναι de facto, είτε θα είναι πραγματική, δηλαδή διάλυση νομική, αν θα είναι πραγματική στην κάλπη με τη διάσπαση των ψηφοφόρων του Πασόκ, θα γίνει.
15: Καμία ανησυχία για το Πασόκ. Το Πασόκ είναι πολύ σκληρό για να πετάξει. Δεν καταφέρατε. Δεν καταφέρατε. Δυστυχώ
13: υπάρχουν στελέχη σας που λένε δημόσια να επιλέξουν τον κύριο Τσίπρα.
15: Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Όταν είχε φτάσει στο 4%.
5: Τα βλέμματα της πράσινης παράταξης στρέφονται σήμερα στο Καλέτζι.
2: Απόλυες με το καλημέρα μετρά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ενώ για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ κρίσιμη είναι η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Εκεί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των δύο στρατοπέδων, αυτό του Παύλου Πολάκη και της ηγεσίας. Από τη μειοψηφία πάντως επιμένουν πως σε περίπτωση μη συνεργασίας με την Ελλάς, το κόμμα θα αναζητήσει άλλες συμμαχίες προκειμένου να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
16: Η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει καταλήτη των εξελίξεων, με τον Σοκράτη Φαμέλο να ζητεί τη σύγκλησή της προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου περί συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
36: Η πολιτική γραμματεία μπορεί να συνεδριάζει και κάθε εβδομάδα και όσες φορές κριθεί αναγκαίο να συμβεί. Δεν σηματοδοτεί ούτε κάποια τραγική ή κάποια δραματική αλλαγή των γεγονότων.
16: Τα στελέχη της μειοψηφίας επιμένουν πως σε περίπτωση μη συνεργασίας με την Ελλάς, το κόμμα θα αναζητήσει άλλες συμμαχίες προκειμένου να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
37: Νέος εκπρόσωπος τύπου και είπε ότι θα πρέπει μέχρι τα τέλη Αυγούστου η κατάσταση να έχει ξεκαθαρίσει για το πώς και αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ λέω ότι τα τέλη Αυγούστου είναι μακριά. Και... νομίζω ότι μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει.
38: Η πολιτική στρατηγική μας για το επόμενο διάστημα είναι να σταθούμε δίπλα σε έναν φορέα ο οποίος μέχρι στιγμής μετατρέπεται, κατά τη γνώμη μου πάντα, σε μια αξιόπιστη εναλλακτική.
16: Λίγο μετά τη γέννησή του, απόλυες καταγράφει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με τον πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών Βασιλικό Κοτσάκη να παραιτείται, καταγγέλλοντας πως μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα.
39: Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Αντί να συζητήσουμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
16: Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καμπτόμαστε. Παρά την αρχική στήριξη στην εν λόγω πρωτοβουλία, ο πτέρρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου δήλωσε πως δεν θέλει καμία ανάμειξη με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Και επικρατεί αναβρασμός, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τις μεταγραφές με καρφιά από το ΠΑΣΟΚ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στο κόμμα Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε για όλα αυτά τα θέματα συνολικά τον Αντώνη Ατζολέτο.
11: 6 πρόσωπα από τη σχιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί χτύπησαν καμπανάκια, όπως καταλαβαίνεις, στη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά για την περίπτωση του κ. Σκανδάμη. Έγιναν όλα αστραπιαία. Τη μία μέρα ΠΑΣΟΚ, την άλλη μέρα Ελλάς.
17: Και με αιχμές.
11: Και με αιχμές, και φαίνεται ότι δεν θα είναι μόνο δημοσκοπική η πίεση του κ. Τσίπρα προς τον κ. Ανδρουλάκη. Εκτός αν έχουμε και άλλα το Σάββατο που συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος Ελλάς. Οπότε δούμε και εκεί πράσινα στελέχη. Ναι.
17: Εγώ να ρωτήσω, από τη Χαριλάου Τρικούπη, ρελάνς να περιμένουμε να πάρει στελέχη από αυτά που είτε είναι στην Ελλάς, είτε σκοπεύουν να μεταπηδήσουν στην Ελλάς.
11: Πάντα υπάρχει ρελάνς. Σου θυμίζω ότι υπήρχε η Επιτροπή Διεύρυνσης, σου θυμίζω τον Νικόλα Φαραντούρη και υπάρχουν ακόμα τρία στελέχη. Υπάρχει η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Κασιμάτη, ο κύριος Αποστολάκης, να δούμε και με την κυρία Τζάκρη. Άρα λοιπόν έχουν να περιμένουν και από την Ελλάς αντίστοιχες κινήσεις.
17: Τώρα, Μαρία Καριστιανού, είχαμε και εκεί κάποιες απώλειες. Ωστόσο, φαίνεται να μην είναι πολύ προετοιμασμένη σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τις εγκαταστάσεις του κόμματος.
11: Ναι, υπάρχει μια ανετοιμότητα ή πολιτική απειρία, να το πούμε, γιατί όντως τα γραφεία του κόμματος θα είναι κάπου στην Εόλου, ετοιμάζονται.
17: Έχει βρεθεί ο χώρος, επομένως.
11: Έχει βρεθεί ο χώρος, αλλά φαίνεται ότι μπαίνει το κάρο μπροστά από το άλογο. Γιατί πρώτα ετοιμάζεις τα γραφεία στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, και μετά ανακοινώνεις το κόμμα. Είναι ένα μήνα έχει κλείσει ήδη.
17: Βέβαια,
11: το κόμμα.
17: Βέβαια και άλλοι έχουν βρει γραφεία και έχουν βρει χώρους, είχαν ήδη κόμμα, αλλά μετά δεν πήγε το πράγμα τόσο καλά. Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι τα γεγονότα το ίδιο.
11: Εντάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα πρόγραμμα προεργασίας, ναι. Χρειάζεται στελέχη, γιατί προσωποπαγές κόμμα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, αλλά χρειάζεται δίπλα στενούς συνεργάτες.
2: Αλλάζουμε θέμα. Εκτός συνόρων, η Ευρώπη δοκιμάζεται από θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ. Η Γαλλία θρηνεί 42 νεκρούς μέσα σε 6 μέρες. Νοικοκυριά μένουν χωρίς ρεύμα και ξεσπούν πυρκαγιές την πιο θερμή ημέρα όλων των εποχών. Το κύμα καύσωνα σαρώνει ήδη τη Γερμανία και ετοιμάζεται να χτυπήσει Ολλανδία και Βέλγιο. Εφιαλτική είναι η κατάσταση και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χίλια σχολεία παραμένουν κλειστά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, το Γιάννη Χανιωτάκη.
18: Καταρρίφθηκε λοιπόν το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, το οποίο κρατούσε από το 1976, λένε, καθώς ο υδράργυρος έδειξε 35,7 βαθμούς στο Σάρεϊ νότια του Λονδίνου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που η κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων, τη γνωστή ως Κόμπρα, με σκοπό να συντονίσει τη δράση της, τη στιγμή που η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση που εκδίδεται μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν η θερμοκρασία να ανέβει ακόμα περισσότερο, να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνθήκη που έχει δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ πάνω από 1000 σχολεία παραμένουν κλειστά, κυρίως λόγω συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.
2: Ανάλογη κατάσταση και στη Γερμανία, που ζει το δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Πάμε να ακούσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη από τη Βόνη.
19: Από τη Γερμανία, η οποία κυριολεκτικά βράζει. Η χώρα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε κλειό καύσωνα. Βρίσκομαι σήμερα στη Βόνη και εδώ, κατά μήκος Τουρίνου, ήδη έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς, ενώ η κορύφωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες προς το Σαββατοκύριακο, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι η Γερμανία δεν είναι είναι επαρκώς προετοιμασμένη. Τα κτίρια δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για ακραίο καύσωνα. Ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα για ιστορικό ρεκόρ παρατεταμένου καύσωνα στη Γερμανία μέσα στον Ιούλιο και λένε ότι η ακραία ζέστη θα πρέπει να θεωρηθεί ως φυσική καταστροφή και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα. Μέχρι στιγμής και στη Γερμανία έχουμε 9 νεκρούς από πνιγμούς σε λίμνες και ποτάμια, ενώ στο κόκκινο έχει ανέβει και ο συναγερμός για φωτιές, κυρίως στην περιοχή του Βραδεμβούργου.
2: Εδώ στα δικά μας και πάλι, ρευματοκλοπή ΑΕ είχαν στήσει επιχειρηματίες με υψηλή πελατεία από το χώρο της διασκέδασης και της εστίασης. Η κομπίνα δεν ακολουθούσε την πεπατημένη, αλλά έκλεβαν παραβιάζοντας τα ψηφιακά ρολόγια μετρητές του ΔΔΕ και στη συνέχεια πουλούσαν την υπηρεσία σε οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις. Οι κλεπταποδόχοι κατέβαλαν ένα προσυμφωνημένο ποσό, υπάρχουν 105 περιπτώσεις που δρούν από το 2017 και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι πείραζαν και εξ αποστάσεως τους έξυπνους μετρητές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
0: Βενζινάδικα, επιχειρήσεις εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανικές μονάδες συσκευασίας κρεάτων, τροφίμων και γάλακτος. Ακόμη και λωτρηβία ήταν ανάμεσα στους πελάτες της εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσε σε ρευματοκλοπές και παρεμβάσεις σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Μου είπαν ότι μπορούμε να σου φτιάξουμε το ρεύμα για να πληρώνεις 50% και θα έρθουμε, λέει, κάθε μήνα και θα σου φτιάξουμε στο ρολόι. Με πολλά λεφτά βέβαια, έτσι.
0: Για να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος στους αναλογικούς μετρητές, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τις κλασικές χειροκίνητες τεχνικές παραβίασης. Το ιδιαίτερο ήταν ότι εισήγαγαν μια παγκόσμια καινοτομία για την παραβίαση των νέων ψηφιακών μετρητών που τοποθετούνται το τελευταίο διάστημα σε ολοένα και περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Συνήθως κατά την εγκατάσταση είναι. Με κάποια απομακρυσμένα λογισμικά, με κάποια μηχανήματα που από όσο με έχουν ενημερώσει και εμένα γίνονται απομακρυσμένα, έξω από το χώρο του μετρητή δηλαδή, και μπορούν να πειράξουν την αναλογικότητα και τη μέτρηση ώστε να γράφει λιγότερο.
0: Τα μέλη του κυκλώματος τοποθετούσαν το λογισμικό στον ψηφιακό μετρητή με ειδική οπτική κεφαλή, με την οποία δεν αλλοίωναν απλά το ποσοστό κατανάλωσης, αλλά αποκτούσαν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΔΕ. Σε δύο περιπτώσεις μάλιστα παρενέβησαν σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και φρόντισαν στο σύστημα να εμφανίζεται ότι παράγουν περισσότερη ενέργεια.
4: Η τεχνογνωσία των μελών του κυκλώματος ήταν τέτοια που ακόμη και η εταιρεία που κατασκευάζει τους συγκεκριμένους ψηφιακούς μετρητές χαρακτήρισε την απάτη ως την σοβαρότερη και πλέον τεχνολογικά εξελιγμένη που έχει καταγραφεί διεθνώς. Σε 2 εκατομμύρια μετρητές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, είναι η πρώτη τέτοια παραβίαση που εντοπίζεται.
20: Ξέρουμε πράγματα της αγοράς που λένε ότι επειδή είναι θέμα λογισμικού, ήδη κυκλοφορεί το λογισμικό το οποίο αλλοιώνει τις μετρήσεις. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι το έχουν και ποιοι το έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά.
0: Οι αρχές διαπίστωσαν 606 παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές και 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ και την οργάνωση να αποκομίζει πάνω από 370.000.
4: Έχει τύχει να έρθουν πελάτες και να σας πούν...
3: Όλοι. Συνέχεια. Καθημερινά. Οι ανάγκες τους φέρνουν σε αυτό το σημείο, έχουν ακούσει διάφορα πράγματα, οπότε και τους λέμε ότι εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι τέτοιο. Και ψάχνουν και βρίσκουν αυτοί μόνοι τους.
0: Το κύκλωμα είχε αναπτύξει δραστηριότητα που παρέπεμπε σε συνδρομητική υπηρεσία. Οι παρεμβάσεις τους σε μετρητές είχαν μηνιαία τρίμηνη ή εξάμηνη βάση, προκειμένου, όπως έλεγαν, να ανανεώνεται ο συντελεστής μείωσης.
20: Κάποια πράγματα κυκλοφορούσαν στην αγορά για χώρους επαγγελματικούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπή, κάποιοι που εμπλέκονται, ο ένας ξέρει κάποιο γνωστό, κάποιος ξέρει ένα φίλο.
0: Τα μέλη της οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI με τη σύλληψη 5 μελών της είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα και Ημαθία.
2: Στη Μύκονο τώρα οι αρχές ξεσκέπασαν μια συμμορία που προσέφερε διπλή υπηρεσία, από τη μία η μεταφορά και από την άλλη η προμήθεια ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
21: Τα ενία φέρεται να κινούσε ένας 37χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, γνωστός με το προσωνύμιο Μανώλη στην Μύκονο, που και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Να σας πω ότι μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία έχει καταγωγή από την Ρουμανία και φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Επίσης συνελήφθη ένας 38χρονος στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του υπαρχηγού. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα Έλληνες, οι οποίοι ήταν οδηγοί στην εταιρεία που είχε ιδρύσει ο φερόμενος αρχηγός, μια εταιρεία VIP με βανάκια που μετέφερε ουσιαστικά άτομα τα οποία έφταναν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί των Ανέμων προς πανάκριβα ξενοδοχεία και πανάκριβα μαγαζιά της Μυκόνου. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, σχεδόν 3 κιλά κοκαίνης, MDMA, ροζ κοκαίνη, πάνω από 800 δισκία έκσταση, ενώ επίσης σε ταυτόχρονη επιχείρηση που έγινε και εδώ στην Αθήνα συνελήφθηκε η σύζυγος ενός εκ των του υπαρχηγού. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η τιμή πώλησης για κάθε γραμμάριο κοκαίνης κειμενόταν από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα που πουλούνταν.
2: Επιπλέον 380 κάμερες μπαίνουν στην Αττική για να καταγράφουν παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Προς το παρόν καταγράφουν πιλωτικά και στη συνέχεια θα έρθει το αραβασάκι με το πρόστιμο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
6: Αυτός ο οδηγός ταξί θα είναι από τους πρώτους που θα δεχθεί το ραβασάκι από την κάμερα καταγραφής παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο Κατεχάκη.
7: Σωστή είναι η απόφαση σε όλα τα σημεία. Το θέμα είναι να προσέχουμε εμείς να είμαστε ασφαλείς όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στον δρόμο.
6: Τη διασταύρωση της λεωφόρου Κατεχάκη με την οδό Κακινοπούλου οι κάμερες κατεγράφουν όλες τις κατευθύνσεις. Οι συσκευές κατεγράφουν τόσο τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη όσο και τις κινήσεις προς την οδό Πίνδου αλλά και την οδό Κακινοπούλου. Οι 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής μπαίνουν σταδιακά στο παιχνίδι. Προς το παρόν καταγράφουν πιλωτικά. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τις επόμενες ημέρες αρχίζουν και τα πρόστιμα.
8: Θα κάνουν μόνο μία δουλειά. Θα καταγράφουν την παραβίαση στο κόκκινο. Επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
6: Οι κάμερες καταγράφουν, αλλά η διαδικασία θέλει χρόνο. Το υλικό μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μεστικά και περνά από ανθρώπινο έλεγχο. Αστυνομικός της τροχιάς ξεχωρίζει την παράβαση από την ανάγκη, όπως ένα ασθενοφόρο που περνά με κόκκινο για επίγον περιστατικό.
9: Θα τοποθετηθούν στο τέλος και οι τελευταίες 100 κάμερες. Υπάρχει ένα σύστημα VPN, το οποίο ήταν να μπουν υπολογιστές σε κάθε διαφορετικό τμήμα. Όμως η τελική απόφαση είναι να υπάρξει ένας υπολογιστής, στον οποίο εμείς θα στέλνουμε τα data και θα είναι στην τροχιά.
6: Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ότι οι κάμερες έχουν βελτιώσει την οδηγική συμπεριφορά είναι η λεωφόρο Συγκρού. Από τη στιγμή που οι κάμερες ξεκίνησαν την καταγραφή, σχεδόν κανένας οδηγός δεν ξεπερνά το όριο ταχύτητας, τα 90 χιλιόμετρα.
10: Είναι νόμος. Κόκκινο, αλκοόλ, ζωνούλα.
6: Από το ελληνικό, όπου αύριο θα δοθεί η εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης με την υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμά του για την ασφαλή οδήγηση.
12: Το μήνυμα είναι σαφές, τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με, θα έλεγα, τη βοήθεια και μια κυβέρνηση η οποία έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση.
6: Παραβίαση κόκκινου σημαίνει βάρη τίμημα. 700 ευρώ και δίμηνη αφαίρεση διπλώματος, στη δεύτερη παράβαση 1000 ευρώ και 6 μήνες χωρίς τιμόνι, στην τρίτη έως 2000 ευρώ και έναν χρόνο εκτός δρόμου.
2: Επιβάρυνση 3 ευρώ θα έχουν τα μικρά δέματα από γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δόθηκε η εγκύκλιος από την ΑΔΕ. Θα ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
22: Δόθηκε λοιπόν η εγκύκλιος για τις λεπτομέρειες για το πώς θα επιβάλλονται αυτός ο εισαγωγικός δασμός. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι αυτά τα 3 ευρώ για τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες, από χώρες εκτός της Ευρώπης, θα επιβάλλονται σε προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ. Και λέω προϊόντα διότι δεν αφορά τόσο τα δέματα όσο τα προϊόντα, και πάμε να δούμε τι εννοώ και πώς το εξηγεί ακριβώς η ΑΔΕ. Αν λοιπόν σε ένα δέμα υπάρχουν 3 προϊόντα, ένα στυλό, ένα σημειωματάριο και ένα βιβλίο, το καθένα γεννά φόρο 3 ευρώ. Άρα λοιπόν επιβάλλεται συνολικός φόρος 9. Ενώ αν σε ένα δέμα έχουμε δύο ίδια σημειωματάρια, δύο ίδια προϊόντα, τελικά θεωρούνται ένα προϊόν και μπαίνουν 3 ευρώ. Τώρα, να δούμε και πότε επιστρέφεται αυτός ο φόρος. Αν αποφασίσει ο πελάτης ότι άλλαξε γνώμη, ότι δεν του αρέσει το προϊόν, τότε ο φόρος δεν επιστρέφεται. Αν είναι όμως ελαττωματικό το προϊόν, τότε ο φόρος επιστρέφεται. Όμως να πάμε να δούμε και ένα λεπτό σημείο. Πολλές εταιρείες από τρίτες χώρες έχουν δημιουργήσει αποθήκες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου να παρακάμψουν αυτόν τον δασμό, στέλνουν τα μικρά δέματα τελικά να φαίνονται ότι έχουν ξεκινήσει από την Ευρώπη και δεν εισάγονται από τις τρίτες χώρες. Και κάπως έτσι ξεπερνιέται αυτός ο δασμός.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Σε σχετική του ανακοίνωση, ο ΕΣΑΚΕ αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού Sky για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Τίχημαν GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει την συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
23: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
23: Στον δεύτερο.
24: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
23: Τι?
24: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
23: Μπήκα σωστά?
24: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
23: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
27: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
28: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
29: Τι?
28: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
29: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
30: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει.
25: Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
16: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολύμπη. Στη Βρετανία, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βόρεια Ιταλία, ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, όπου 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια, η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανέβει στους 35 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το ΚΑΝ, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λίβανο που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη Ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναρξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού, Ράφαλ Γκρόσι. Ωστόσο, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών είπε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Μετά από έντονη αντιπαράθεση και πολλές αντεγκλήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νέο ψήφισμα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με το ψήφισμα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί σε διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της Περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας, ενώ καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τον Καναδά. Την ίδια ώρα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5. Μποφορική θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Nick Cave μαζί με μια μπάντα εξαιρετική, Bad Seeds. Οπότε απόψε είναι στην πλατεία νερού και επειδή δεν προκάνουμε εμείς, σκεφτήκαμε να κάνουμε σαν να είμαστε εκεί. Εμείς σαν να είμαστε εκεί. Εσείς να είστε εδώ όμως. Συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Εδώ παρεούλα και αυτό το βράδυ στα μέσα της εβδομάδας, 24 του μήνα, έτσι. Ωραία, θα φύγει και αυτή η εβδομάδα, θα έρθει το Σαββατοκύριακο πάλι. Πώς μετράμε τη ζωή μας τα καλοκαίρια. Με τις βουτιές, έτσι πρέπει. Παλιά και με το καρπούζι που ήμασταν ξυπόλοιτοι στις παραλίες, έτσι και στα νησιά. Αυτά είναι. Και έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Παπακαλούση στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει και περιμένει. Γέλασα τώρα γιατί είδα μια καλησπέρα. Καλησπέρα Θωμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στη Σόφη. Γεια σου Σόφη μου, να είσαι γερή δυνατή. The streets alone. Well, 2-10-48-00-174 μηνύματα περιμένει και καταγράφει η Ρούλα Βρετάκο ό,τι θέλετε. Και προφανώς αν δείτε κάτι έξω, εκεί έξω στους δρόμους, στο δικό σας ρεπορτάζ, το περιμένουμε, αρκεί να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρειώση να τα πούμε στον αέρα. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ο καλός ο ηχολήπτης περιμένει να κάνει το γύρισμα το τραγούδι για να σου ανοίξει το μικρόφωνο, ενώ του είχα κάνει νόημα όχι μου λέει, εδώ μόλις κάνει το γύρισμα, έτσι πρέπει να είναι Παναή. Λοιπόν, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου, εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, την επικοινωνία μας που με χαρά περιμένουμε κάθε βράδυ και εννοείται ότι θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας επίσης με χαρά. Και επειδή είμαστε σε μια καθημερινότητα με την ιστορία του Μουντιάλ, να σας πω ότι σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1987, στην πόλη Ριζάριο της Αργεντινής, ποιος γεννήθηκε? Λιονέλ Μέση. Έτσι, γενέθλια. Ο Αργεντίνος είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ποδοσφαιριστές και συναγωνίζεται το Ρονάλντο για το άτυπο τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του 21ου αιώνα και βεβαίως έχει αναδειχθεί 6 φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου από τη FIFA το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019. Κατά τα άλλα, ναι, αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη προφανώς και είναι ένα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας σε πάρα πολλές χώρες. Βέβαια, στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Αυτό ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Και αιτία είναι το ότι δεν γνωρίζουν κολύμπι. Από την άλλη, επειδή αναφέρομαι στη Γαλλία, σήμερα υπήρχε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για το ότι οι Γάλλοι ανακάλυψαν τα κλιματιστικά. Μάλιστα, πολύ μεγάλη εταιρεία δήλωσε ότι σήμερα πούλησε 30.000 συσκευές. Ψάχνουν να βρουν λύσεις. Επίσης, blackout, κλειστά σχολεία, ουρές, εννοείται σε καταστήματα, νοσοκομεία χωρίς επαρκή ψήξη και πολίτες που τρέχουν να προλάβουν ένα κλιματιστικό. Ο ακραίος καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη μετατρέπεται σε ένα τεστ αντοχής για κράτη, δίκτυα ηλεκτροδότησης, κοινωνίες που δεν είχαν προετοιμαστεί για μια νέα εποχή αυτή των ακραίων θερμοκρασιών. Από τη Γαλλία λοιπόν και την Ισπανία μέχρι την Ιταλία και την Ολλανδία,

0: κλιματικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητα των πολιτών της. Πρέπει να σας πω βέβαια από την άλλη ότι η Ευρώπη γενικώς παραμένει μια ήπειρος με εξαιρετικά χαμηλή διείσδυση κλιματιστικών. Στη Γαλλία μόλις το 25% των νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό, στην Ισπανία και την Ιταλία το ποσοστό αυτό φτάνει το 50%, ενώ για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία ξεπερνά το 90%. Για φανταστείτε πόσο πίσω είναι η Ευρώπη γενικώς. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως καταγράφεται και σε δημόσιες υποδομές. Χιλιάδες σχολεία στη Γαλλία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Νοσοκομεία, γυροκομεία, δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν σε συνθήκες που γιατροί και εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν πλέον οριακές και σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα κτίρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να συγκρατούν τη θερμότητα του χειμώνα και όχι να προστατεύουν από τεταμένους καύσονες. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα, τεράστιο θέμα. Επειδή έπιασα τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να σας πω ότι έχει αρχίσει ένα καμπανάκι και χτυπάκι για την Ελλάδα. Όχι σε ό,τι έχει να κάνει τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις, αλλά βγήκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, έτσι, προειδοποίηση από τη μεριά της Τράπεζας της Ελλάδος για το τι σημαίνει η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός γενικώς για τη χώρα μας. Αυτό θα σας το πω στην συνέχεια, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα και αυτό το επιλέγω ως πρώτο τώρα, απόγευμα, βραδάκι Τετάρτης, και ο λόγος είναι ότι τι κάνουν αρκετά νοικοκυριά απόψε. Περιμένουν την αυριανή ημέρα. Και γιατί την περιμένουν? Διότι την Πέμπτη έχουμε τις βαθμολογίες. Έχει σημασία το πώς θα δουν βεβαίως τα αποτελέσματα οι υποψήφοι. Είναι η πιο κρίσιμη καμπή μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Σε αυτή μπαίνουν οι υποψήφοι των Πανελλαδικών. Γιατί αύριο Πέμπτη αναμένονται οι βαθμολογίες για τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια. Μετά λοιπόν από εβδομάδες προετοιμασίας, εξετάσεων, αναμονής, χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα θα μάθουν ποιες ήταν οι επιδόσεις. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Λέλε, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, που είναι κοντά μας να μας πει τι, πώς και τα λοιπά. Βεβαίως η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί και ένα πρώτο μεγάλο ορόσημο μετά το τέλος της βασικής εξεταστικής διαδικασίας, όπως κάθε χρόνο, και προκαλεί έντονη κινητικότητα σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστήρια. Για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Θανάση μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, τι κάνεις? Καλά είμαι, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Είναι η ώρα τέτοια που προφανώς αύριο την περιμένουν την ημέρα πώς και πώς, έτσι?
1: Ακριβώς. Αύριο χιλιάδες υποψήφοι, περισσότεροι από 80.000 μαθητές που έδωσαν, διαγωνίστηκαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά τη μία θα μάθουν, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μέσα από τρεις διαδικασίες, όπως ανέφερε και πολύ σωστά υπουργός. Αλλά τα περισσότερα παιδιά, μέσα από τη δυνατότητα που θα τους δοθεί, θα τους σταλεί ένα μήνυμα αναλυτικά με τις βαθμολογίες που έχουν γράψει στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Mm-hmm. Οπότε πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Μετά υπολογίζουμε τα μόρια, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχει μια αρχική γνώση πλέον των βαθμολογιών και φυσικά των δυνατοτήτων που θα υπάρχουν στα παιδιά με στόχο ουσιαστικά την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή τους και την καλύτερη δυνατή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αυτή τη πολύ σημαντική διαδικασία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Δημήτρη, γιατί πλέον τα παιδιά θα μπορέσουν να επιλέξουν ποιοτικά μέσα από μια σειρά ρύθμισης, στην οποία θα αναλύσουμε τις επιλογές τους και τις δυνατότητες που θα τους δοθούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όχι μόνο φυσικά, γιατί υπάρχει και το παράλληλο μηχανογραφικό, όπως έχουμε πει, για την επαγγελματική κατάρτιση, με το απολυτήριο του Λυγείου και για το μηχανογραφικό της Κύπρου.
0: Και ακριβώς γιατί, και το λέμε και το τονίζουμε, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να κινηθούν με ψυχραιμία μετά την ανακοίνωση των βαθμολογίων. Διότι η πρώτη αντίδραση, είτε θετική είτε απογοητευτική, θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιες αποφάσεις που δεν θα είναι βιαστικές. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία που προφανώς απαιτεί ενημέρωση, ρεαλισμό και πάντα προσεκτική αξιολόγηση των επιλογών. Έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το οποίο τα παιδιά και τα περισσότερα ήδη έχουν ξεκινήσει είναι να μπορέσουν να ενημερωθούν για τις επιλογές που τους προσφέρονται. Φυσικά οι βαθμολογίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα προσπαθώντας ουσιαστικά να δούμε και τη ζήτηση.

0: ότι μελετώντας, αλλά όχι έχοντας ως αποκλειστικό στοιχείο για να χρησιμοποιήσουμε τις περσινές βάσεις, γιατί οι βάσεις περσινές έχουμε πει ότι είναι τροχιοδεικτικές προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε τη ζήτηση που υπάρχει σε συγκεκριμένες σχολές με την πάροδο των ετών. Τα παιδιά μέσα από μια μεγάλη διαδικασία παραγόντων, είτε αυτό αφορά τη δυνατότητα να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, φυσικά να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, να δουν το τι προσφέρει τις προοπτικές των επαγγελμάτων, οι δυνατότητες μετεγραφής που υπάρχουν για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, το να μετακινηθούν και να έρθουν στον τόπο κατοικίας τους, που αποτελεί μια πολύ δυναμική επιλογή και ένα θέμα το οποίο πάρα πολλά παιδιά θα αναζητήσουν πληροφορίες γι' αυτό, και φυσικά να κάνουν σωστή αρρύθμιση στο μηχανογραφικό, το οποίο φυσικά θα συμπληρωθεί μετά από περίπου 10 ημέρες, όπως υπολογίζουμε. Ωραία. Για να μπορέσουμε να έχουμε και τη βέλτιστη ενημέρωση φυσικά και να μπορέσουν τα παιδιά να δουν πραγματικά τις επιλογές τους, Δημήτρη. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να έρθει η στιγμή στην οποία θα μπορέσουν να δουν τι είναι καλύτερο για
1: αυτούς. Ακριβώς. Οπότε το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε επικοινωνία, να έρθετε ένα βραδάκι εδώ μαζί με τον φίλο μας τον Κατσανέβα, τον Κωστή, να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα κοιτάξτε, είναι μια φορτισμένη ημέρα για μαθητές και οικογένειες, διότι η αυριανή ημέρα τι σηματοδοτεί. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών συμπυκνώνουν μια μακρά περίοδο κόπου, πίεσης, προσδοκιών. Ωστόσο, οι βαθμοί δεν είναι η μόνη παράμετρος που καθορίζει την επόμενη μέρα. Και αυτό το δηλώνουμε ξεκάθαρα και με τους συνομιλητές μας. Η σωστή επιλογή σπουδών, η ενημέρωση για τα προγράμματα των τμήματων, οι επαγγελματικές προοπτικές, η πόλη φοίτησης και οι προσωπικές κλίσεις του κάθε υποψηφίου είναι στοιχεία που πρέπει βεβαίως να συνυπολογιστούν με σοβαρότητα και με καθαρό μυαλό. Γι' αυτό είπα ότι όποια και αν είναι η αντίδραση, είτε θετική είτε αρνητική από την βαθμολογία, δεν πρέπει να οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία που απαιτεί ενημέρωση, ρεαλισμό και προσεκτική αξιολόγηση των όποιων επιλογών. Γεια σου Μανιάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μου λέει, δεν ξέρω τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη. Κάτι χρόνια τώρα λέμε ότι στην Ελλάδα δεν μαθαίνουμε κολύμπι στα παιδιά, σε αντίθεση με όλες τις άλλες χώρες. Είναι τραγικό να μαθαίνεις ότι στα γαλλικά ποτάμια πνίγεται κόσμος γιατί δεν ξέρει κολύμπι. Πέραν των ρευμάτων εννοείται. Δεν είναι μόνο σε ποτάμια, είναι και σε λίμνες, είναι και σε θάλασσες. Έτσι, δεν αναφερθήκαμε μόνο στα ποτάμια, αλλά σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εντάξει, εμείς εδώ έχουμε και μια άλλη παράδοση με τα πολλά νησιά μας. Δηλαδή, δεν νοείται νησιώτης που δεν ξέρει να κολυμπάει. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι, πάρα πολλές περιπτώσεις. Τι τρως, μιλαράκι, έχεις ρίξει και κανέλα. Το κατάλαβα, το είδα. Είναι Μερακλής ο Παπακαλούσης. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε εκεί ό,τι θέλετε. Γεια σου Γιάννη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ακούσα από το Σουλάρι Αρκαδίας και είναι 18 Ιουλίου. Το ξακουστό πανηγύρι. Δεν μου λες γιατί γίνεται πανηγύρι τότε. Είναι κάτι. Πέρα από τα γενέθλια που είναι 16 Ιουλίου, δεν νομίζω να τα γιορτάζετε δύο μέρες μετά εκεί. Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης, το πρώτο πράγμα που αντιλήφθηκα πριν πολλά χρόνια στην Αγγλία είναι η άθλια ποιότητα των σπιτιών. Δεν είναι μόνο η έλλειψη κλιματιστικών. Τα σπίτια είναι κακής ποιότητας, παλιά, έχουν προβλήματα υγρασίας και μόνωσης και είναι μικρά λόγω του υψηλού κόστους γης. Η Ελλάδα σε πολλά είναι συγκριτικά παράδεισος, μου λέει ο Δημήτρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί λοιπόν περιμένω τα μηνύματά σας. Έλεγα λοιπόν πριν και με αφορμή το τι σημαίνει στην Ευρώπη με την ιστορία της κλιματικής αλλαγής. Προσέξτε, η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις πιο κρίσιμες προκλήσεις του ελληνικού τουρισμού και μακροπρόθεσμα λειτουργούν εις βάρος της βιωσιμότητάς του. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία του τουρισμού. Και αυτό το καμπανάκι έρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεγάλη εξάρτηση της εγχώριας οικονομίας από τον τουρισμό συνεπάγεται προφανώς, και αυτό είναι κατανοητό, αυξημένη ευαισθησία σε εξωτερικούς κλειδονισμούς. Ειδικότερα λοιπόν, όπως επισημαίνεται σε αυτή την έκθεση, από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τουριστικές οικονομίες που αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από την κλιματική αλλαγή, παρότι η ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή και οι σχετικές πολιτικές μπορούν να αποτελέσουν έναν μηχανισμό, αν θέλετε, μερικής αντιστάθμισης των επιπτώσεων. Η κλιματική αλλαγή και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται στην χώρα μας, δηλαδή με υπερβολική ζέστη, καύσονες, σε κάποιες περιπτώσεις ακραία καιρικά φαινόμενα, μην ξεχνάμε τον Ιαννό ή τον Ντάνιελ, επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά, καθιστώντας αναγκαία την ενσωμάτωση κλιματικών κινδύνων στον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής. Δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί αυτό, και έχει απόλυτο δίκιο. Καλά, βλέπουμε τι γίνεται σε κάποια νησιά με το θέμα της υδροδότησης ή ακόμη περισσότερο το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Sky 100.3. Περιμένω τα μηνύματά σας με πολύ χαρά να τα διαβάσουμε και να συζητήσουμε κιόλας.

0: Η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Να ζήσετε!
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αυτός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκατελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουκουτράκι, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Rose.
1: That's life.
0: And I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just.
2: Τώρα, αν είναι κάποιος έτσι ψηλιασμένος, θα μου πει γιατί έβαλες αυτό το τραγούδι για τον Αβραμόπουλο. Όχι, μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια, η αρχική εκτέλεση νομίζω ότι είναι από τον Φρανκ Σινάτρα, αλλά και αυτή είναι εξαιρετική. Είναι πιο ατμοσφαιρική, θα έλεγε κανείς, και ταιριάζει γάντι με την ώρα. Αλλά επειδή αναφέρθηκα στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, προφανώς είναι ένας πολιτικός πονοκέφαλος που δημιουργείται ακριβώς με αυτή την εξέλιξη. Και μάλιστα έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Αβραμόπουλος το πρωί, που προσωπικά θα πω ότι προσωπική μου άποψη είχε κάποια ίχνη αλαζονίας, μια μετροέπειας. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα μαζί.
3: Όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομική. Δηλαδή κάποια αστυνομική, η οποία από ό,τι πληροφορούμε.
4: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
3: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
4: Γιατί?
3: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή ήταν η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
2: Κρατήστε το τελευταίο. Για μένα δεν είναι απάντηση πολιτικού αυτή. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά και είναι και μπούρδες. Ό,τι κι αν είναι. Ό,τι κι αν είναι. Πάντως στις σημερινές δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με την κλίση του από τις βελγικές αρχές σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι όταν σε καλούν οι αρχές πρέπει να ανταποκρίνεσαι, όσο και αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει. Αυτή είναι μια απάντηση. Αν είναι μπούρδες και ότι εγώ δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, δεν είναι απάντηση. Ο κ. Μαρινάκης νομίζω ότι σε μία πρόταση είπε τα πάντα. Και μάλιστα απαντώντας και στους ισχυρισμούς του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης κράτησε το ένταλμα σύλληψης στο Συρτάρι για τρεις ημέρες και ότι ο ίδιος ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενοι χρόνοι και δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο Πρωθυπουργός, πρόσθεσε. Μάλιστα, αυτά τα ολίγα για ένα θέμα που εντάξει το συζητάμε. Και δικαίως. Έχω μηνύματα, Νικόλα μου θα το διαβάσω στην συνέχεια και θα το, έχουμε και τον Γιάννη Γιαννόπουλο, επίσης θα διαβάσω το μήνυμά του στην συνέχεια. Στο www.skyradio.gr πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου, εκεί σημειώνω το τι θέλετε και προφανώς εγώ με χαρά θα το διαβάσω. Λοιπόν, εχθές πήγα και έβαλα βενζίνη. Έβαλα 30 ευρώ γιατί είχα κέφια. Ζούμε επικίνδυνα, έτσι. Λοιπόν, σήμερα στο βενζινάδικο που πήγα την είχε πιο φθηνά. Βέβαια, ξαναέκλεισαν τα στενά εκεί του Ορμούς γιατί λέει οι Ισραηλινοί συνεχίζουν και βομβαρδίζουν Λίβανο και πάει λέγοντας. Πάντως πέφτει η τιμή, αποκλιμακώνεται με κάποιο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι θα το δούμε ακόμη άμεσα γιατί υπάρχουν αυτά τα πηγενέλα. Οπότε σκέφτηκα να είναι κοντά μας ο αγαπητός Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
5: Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου. Συγγνώμη, καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Κανένα πρόβλημα και καλημέρα. Και...
5: καλημέρα για τη μέρα που έρχεται.
2: Γιατί, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, το φρονίμω τα παιδιά. Τι έγινε τώρα με τις τιμές πάνω κάτω?
5: Τι έγινε με τις τιμές? Σήμερα είχαμε καταγραφεί στην τιμή του αργού και του πετρελαίου τύπου Brent τη χαμηλότερη κοντά στην τιμή που ήταν δύο μέρες πριν την έναρξη του πολέμου. Ενθαρρυντικό από τη μία. Από την άλλη όμως η εξέλιξη η οποία έρχεται με το κλείσιμο των στενών, με το με το στανιό που λέμε, με το σταγονόμετρο να περνούν τα τάγκερς, τα πλοία μεταφέρουν αργό πετρέλαιο. Δημιουργεί μια βεβαιότητα και μια ανασφάλεια. Πάντως προς στιγμήν χαιρόμαστε στη χώρα μας τις χαμηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου.
2: Ναι.
5: Και αυτό είναι το ουσιαστικό και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, θεωρώ.
2: Mm-hmm.
5: Δηλαδή μια τιμή περίπου στο 1,90 η βενζίνη αμόλευδη και πηγαίνοντας το καλοκαίρι είναι πολύ, πολύ κοντά στο 1,70 που είναι η φυσιολογική τιμή για τη χώρα μας λόγω των φόρων και του ΦΠΑ.
2: Και προφανώς περιμένουμε και άλλη αποκλιμάκωση, έτσι.
5: Περιμένουμε σιγά. Και άλλη αποκλιμάκωση, αρκεί να το ίδιο να συμφωνήσουν και τα ελληνικά δελιστήρια. Γιατί εμείς τα πρατήρια της χώρας αγοράζουμε από τα ελληνικά δελιστήρια τη βενζίνη και το πετρέλαιο mm-hmm. και τη διαθέτουμε με την τιμή η οποία μας έχει επιβάλει το Υπουργείο, με το πλαφόν, θεωρώντας ότι θα μπορούσαμε να σχολοκερδίσουμε.
2: Mm-hmm.
5: Σε αυτή την περίπτωση και εμείς αναμένουμε καλύτερες τιμές, γιατί να σας πω χαρακτηριστικά ότι το πετρέλαιο κίνησης, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι αρκετά φθηνότερα. Τώρα έχουμε την επιδότηση, την κυβερνητική επιδότηση στην τελική τιμή του καταναλωτή κατά 15 λεπτά, αλλά αυτό ισχύει μέχρι 36. Αν 36 φύγει και δεν τα ανανεώσει το Υπουργείο, που μάλλον είναι αυτό που θα συμβεί, γιατί το βλέπουμε ως πρακτική από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οποιαδήποτε επιδότηση είχαν στα καύσιμα να την αφαιρούν λόγω του ότι της καλής συγκυρίας
2: mm-hmm.
5: στις διεθνείς τιμές, θα δούμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει αρκετά ψηλά, κοντά στο 1,80.
2: Mm-hmm.
5: Άρα λοιπόν κάτι το οποίο δεν συνάδει με την διεθνή τιμή του πετρελαίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο τα δηληστήρια κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και ίσως θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εκεί.
2: Μάλιστα. Στα νησιά παραμένει και λόγω του κόστους πιο ψηλά, έτσι.
5: Ναι.
2: Το λέω γι' αυτό γιατί
5: είναι κάποιοι... το μεταφορικό ναι. κόστος, ναι βεβαίως, γιατί κάποιοι...
2: Σιγά σιγά κάνουν και τις διακοπές τους, έτσι.
5: Συμπολίτες μας προφανώς.
2: Και να το γεμίσουν από εδώ μπορεί να είναι ιδέα τους βγάλει, οπότε θα χρησιμοποιήσουν και κάποιο βενζινάδικο εκεί, εννοείται.
5: Ναι, εκεί είναι περίπου στα 14 με 15 λεπτά πιο ακριβά.
2: Mm-hmm.
5: Δηλαδή η βενζίνη αμόλευδη πλησιάζει το 2,05-2,10 αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
5: Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα και στο Ιόρο, γενικά στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας μας βλέπουμε τις τιμές πιο αυξημένες. Και αν τυχόν αφαιρεθεί το πλαφόν, ίσως να το δούμε και λίγο παραπάνω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά τα πρατήρια εκεί προσπαθούν με τους δύο μήνες αυτούς και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι εν μέσω πολέμου και οι καταναλώσεις είναι και αρκετά μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές χρονιές.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
5: Ενδεχομένως εκεί να υπάρχει ένα καπέλο λίγο μεγαλύτερο. Είναι κάτι που κανένας δεν το θέλει, αλλά να σκεφτούμε ότι αυτά τα πρατήρια επιτελούν και έναν εθνικό σκοπό.
2: Mm-hmm.
5: Έτσι, γιατί παραμένουν ανοιχτά και το χειμώνα, εξυπηρετώντας τους λίγους κατοίκους. Τους ψαράδες, τους γεωργούς.
2: Ναι, ναι. Εννοείται. Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Βλέπω ότι ολόνα και περισσότερα βενζινάδικα έχουν γίνει και λίγο σούπερ μάρκετ, έχουν γίνει και λίγο τα πάντα, όλα. Καπνικά προϊόντα, τα πάντα. Είναι μια τάση αυτή.
5: Είναι η νέα τάση του μάρκετινγκ. Ξέρεις, επειδή τα πρατήρια έχουν καυσίμων, τα κέρδη από τα κάσιμα είναι ελάχιστα και εμείς προσφεύγουμε σε άλλες λύσεις για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο κέρδος και να συντηρήσουμε τα μαγαζιά μας. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπεις πολύ συχνά στα πρατήρια υγρών καυσίμων αυτό που δεν περιμένεις να αγοράζεις, γιατί όταν μπαίνεις σε ένα πρατήριο καταναλωτής ξέρει ότι θα πάρει τη βενζίνη του, θα πάρει το λάδι του, θα πάρει το αντιψυχτικό του, ενδεχομένως να βρει και ένα μπουκάλι νερό να αγοράσει. Δεν θα περίμενε, ας πούμε, να δει ένα μπουκάλι γάλα, δεν θα περίμενε να δει κάποια χαρτικά απορρυπαντικά, δεν θα περίμενε να δει γυαλιά ηλίου, δεν θα περίμενε να δει και κάποια άλλα προϊόντα, πετσέτες, θαλάσσις.
2: Mm-hmm.
5: Και επειδή είμαστε πολλές ώρες ανοιχτά, είμαστε ένα εμπορικό κατάστημα το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές ανάγκες.
2: Ναι, είναι μια τάση πάντως, έτσι.
5: Έτσι, αλήθεια.
2: Και καφέδες και σάντουιτς και τα πάντα σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν.
5: Και μάλιστα μια μεγάλη εταιρεία
2: ναι.
5: Χοντρικής πώλησης
2: mm-hmm.
5: έχει συνάψει συμφωνία σε αυτό που είπες επάνω, να κάνει τα σημεία, τα πρατήρια, εγώ καθώς να τα κάνει σημεία συνάντηση, σημεία καφέ. Με ένα brand name αρκετά ισχυρό,
2: ναι.
5: Να τα κάνει χώρους όπου θα μπορούν οι καταναλωτές και να φορτίσουν το αυτοκίνητό τους και να πάρουν το καύσιμό τους.
2: Ναι, ειδικά τώρα με τους φορτιστές που απαιτεί και χρόνο, ναι. Έχει και μια λογική αυτό το πράγμα. Έτσι.
5: Ναι.
2: Ότι θα κάτσεις να πεις έναν καφέ. Ναι. Έχει μια λογική, γιατί τώρα η φόρτιση δεν είναι βάζω την αντλία, γεμίζω 20 ευρώ και φεύγω. Έτσι.
5: Ακριβώς. Απαιτεί τουλάχιστον 40 με 45
2: ακριβώς,
5: λεπτά.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν σιγά σιγά εγκαταστάσεις ακριβώς για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλο ένα και περισσότερα πρατήρια. Είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί σαν κλάδο.
5: Ναι, σαφώς. Και ξέρετε, είναι και δόκιμο, γιατί στα πρατήρια έχουν καυσίμου τηρούνται όλοι οι αυστηροί κανόνες ασφαλείας. Mm-hmm. Και επειδή έχει παρατηρηθεί στο εξωτερικό, στη φόρτιση να υπάρχει ένας κίνδυνος, σε ένα μικρό ποσοστό βέβαια, mm-hmm. για ανάφλεξη.
2: Mm-hmm.
5: Θεωρώ είναι δεδειγμένη τη λύση των πρατήριων υγρού καυσίμων, διότι τα συστήματα πυρασφάλειας που έχουν τα πρατήρια υγρού καυσίμων είναι αυξημένα.
2: Αυτά που πρέπει να είναι.
5: Ναι, σαφώς. Λοιπόν, και νομίζω ότι με ασφάλεια εκεί οι καταναλωτές θα μπορούν να φορτίζουν το αυτοκίνητο.
2: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
5: Να κάνουμε και μια πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες.
2: Ναι,
5: οι ταξιδιώτες οι οποίοι θα φύγουν, ότι οι τιμές θα είναι στις μεγάλες αστικές πόλεις γύρω στο 1,90 ευρώ, ίσως λίγο και πιο κάτω.
2: Για το Σαββατοκύριακο μιλάμε τώρα.
5: Για το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα.
2: Α.
5: Δηλαδή που είναι η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
2: Ναι.
5: Θα δούμε λοιπόν τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα, αρκετά καλά, και στα νησιά, όπως είπαμε, ελαφρώς αυξημένες, περίπου στα 10 με 15 λεπτά.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε, έτσι.
5: Καλό βράδυ, ευχαριστώ
2: πολύ. Για χαρά,
5: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης Χατζής, εγώ χθες μου λέει έβαλα με 1,867, έβαλα μου λέει 50 ευρώ γιατί φεύγω για διακοπές, πάει στα Μέθανα, ωραία. Να πας και στο Γαλατά, είπαμε, απέναντι από τον Πόρο. Πήγαινε και στον Πόρο μια ωραία βόλτα. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή αυτή εκεί πέρα. Ειδικά μπαίνοντας από τα Μέθαινα στον κόλπο του Πόρου, αλλάζει λίγο και η ακτογραμμή. Είναι πολύ όμορφα. Αλλιώς μου λέει 20 ευρώ θα έβαζα. Κλασικός για τζόγκλι κι αυτός. Λοιπόν, να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Ο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Να συμπληρώσω ότι κάποια στιγμή. Είπε και το όνομα της Ursula von der Leyen, εντελώς λάθος. Προφανώς αναφέρεται στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν ξέρω, λέει, τι να υποθέσω. Είχε τα νεύρα του. Τέλος, δεν είναι, μου λέει, και ό,τι καλύτερο ως λέξη ο κερατάς. Τι σου αρέσει στον όρο, δεν είναι Ευρωπαϊκός Επίτροπος, είναι Ευρωπαίος Επίτροπος. Έτσι, Παναγιώτη μου. Οπότε, η Αντιγόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου τι εξετάσεις δίνεις. Μου λες ότι δίνω γραπτές εξετάσεις. Με τι ασχολείσαι, Αντιγόνη μου, γιατί λέει σου κρατάμε συντροφιά και όλα τα σχετικά. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πολύ που λες ότι είμαστε βραδινή σου συνήθεια. Πολύ χαίρομαι. Και το εκτιμώ. Νικόλα και Γιάννη, θα τα διαβάσω τα μηνύματα στην συνέχεια. Περιμένω και άλλα δικά σας στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γιάννης Χανιωτάκης στο φλεγόμενο Λονδίνο. Γιάννη μου, τι κάνουμε?
6: Καλησπέρα, και εγώ είμαστε. Δημήτρη, τι να κάνουμε?
2: Εσύ ρε παιδί μου που είσαι Έλληνας και έχεις ζήσει ελληνικές ζέστες. Έτσι.
6: Ναι.
2: Η διαφορά είναι η υγρασία, υποψιάζομαι. Έτσι. Αυτό κάνει αποκνικτική εκεί την κατάσταση.
6: Σίγουρα νομίζω παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Εντάξει, είμαι και 13 χρόνια στο Λονδίνο, οπότε λίγο έχω συνηθίσει αλλιώς πλέον. Και επίσης δεν υπάρχει κλιματισμός στα σπίτια, έτσι, οπότε είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Σήμερα η θερμοκρασία έσπασε το ρεκόρ Ιουνίου, έφτασε τους 36,1 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί για αυτόν τον μήνα ποτέ στη χώρα.
2: Mm-hmm.
6: Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ίσως να δούμε και ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες αύριο, ίσως να πλησιάσει και τους 40 βαθμούς. Έχει εκδοθεί μια σπάνια κόκκινη προειδοποίηση. Είναι μόλις η δεύτερη φορά στα χρονικά που κάνει κάτι τέτοιο η μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή, προειδοποιούν ότι αυτές οι συνθήκες δεν επηρεάζουν μόνο τις ευάλωτες ομάδες, αλλά το σύνολο του πληθυσμού, και συνιστούν προσοχή. Όλες οι σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοίνωση και καλούν τους πολίτες να μην ταξιδεύουν παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Έχουμε πάνω από 1,000 σχολεία που είτε παραμένουν κλειστά, είτε ολοκληρώνουν νωρίτερα τα μαθήματά τους από το κανονικό, κυρίως λόγω του ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού. Οπότε, για να προστατεύσουν τους μαθητές, αναγκαστικά κλείνουν είτε ολοσχερώς είτε νωρίτερα από το συνηθισμένο.
2: Μάλιστα. Με τα κλιματιστικά εκεί, γιατί έλεγα πριν για τη Γαλλία, γίνεται πανικός, ουρές για να προμηθευτούν κλιματιστικά. Είναι κάτι που το βλέπετε και εκεί?
6: Ναι, από τον περασμένο Μάιο που είχαμε ξανά ένα μεγάλο κύμα καύσωνα, έχει παρατηρηθεί, έχει εκτοξευθεί η ζήτηση των κλιματιστικών. Κάποιες εταιρείες, να σου πω χαρακτηριστικά, καταγράφουν αύξηση σε σχέση με πέρσι που φτάνει και ξεπερνάει το 400%.
2: Ναι.
6: Οπότε όλοι σπέβδουν πλέον να προμηθευτούν κλιματιστικά. Βέβαια είναι μια χώρα που ακόμα δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη για αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι περίπου το 5% των κατοικιών που διαθέτουν κλιματισμό αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και βέβαια τα σπίτια εδώ, η πλειοψηφία των σπιτιών είναι σχεδιασμένη για να συγκρατεί τη ζέστη.
2: Μάλιστα.
6: Όχι για να την αποθεί, οπότε.
2: Ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να είσαι καλά, Γιάννη.

0: Αλλά προσπαθούμε.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Νίκος, ήθελα να σχολιάσω λίγο την λέξη υπερτουρισμός και βασικά την ουσία αυτής. Δηλαδή, πριν από κάποια χρόνια, περιμέναμε καρτερικά να έρθουν οι τουρίστες και να ανασάνει λίγο η οικονομία μας, η οικονομία της χώρας και πολλών οικοκυριών. Ξαφνικά ανακαλύψαμε τον υπερτουρισμό στην Ευρώπη, σε κάποιες πρωτεύουσες και αμέσως οικειοποιούμαστε τον όρο. Μπορεί σε κάποια μέρη να είναι παραπάνω τουρίστες από ότι μπορεί να σηκώσουν υποδομές, κάποια νησιά. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας, δεν είναι ο κανόνας. Υπάρχουν πολλά τουριστικά μέρη που ακόμη περιμένουμε τον πολύ κόσμο, αλλά μέτρια πράγματα. Ζω σε μια τουριστική περιοχή στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Δεν ψέγω εσένα. Γενικά το λέω για όσους έχουν βήμα. Δεν σε παρακαλώ αυτή τη διάσταση. Διαβάζω το μήνυμα, αλλά πρόσεξε τώρα. Η έκθεση έρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό που διάβασα. Και δεν αναφέρεται μόνο στον υπερτουρισμό, αναφέρεται και σε έναν συνδυασμό που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα και με τον υπερτουρισμό στην Ελλάδα. Εμείς που ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα, Νικόλα μου, έχεις δίκιο που το βλέπεις εσύ έτσι από τη δική σου μεριά, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά, ας πούμε για παράδειγμα, στην Αθήνα της μετά οικονομικής κρίσης εποχή, που ζούμε όλη αυτή την ιστορία με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα ξενοδοχεία που έχουν χτιστεί, τα μπουτίκ και πάει λέγοντας, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βάλε και το θέμα των υποδομών. Ξέρεις ότι υπάρχουν πια περιοχές στην Αθήνα που περνάς και είναι σαν δημόσια ουρητήρια. Δεν σου λέω για τα σκουπίδια και τα απορρίμματα. Άστο αυτό. Δεν, οι δρόμοι, τα πούλμαν. Να το δούμε λίγο αυτό με τις υποδομίες. Επίσης νησιά. Δεν είναι τα πολύ μεγάλα νησιά αυτά που έχουν πρόβλημα με το νερό. Είναι μικρότερα νησιά που έχουν όμως παραπάνω κόσμο από τις εικόνες. Ειδικά σε επίπεδο επισκεπτών. Η διαχείριση των απορριμμάτων και σε αυτά τα νησιά. Τι προδιαγραφές υπάρχουν. Μια τέτοια κουβέντα γίνεται. Έτσι. Τώρα σε καταλαβαίνω, αλλά εσύ μου λες είσαι στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί δεν έχετε τουρισμό. Δηλαδή δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Κρήτη. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Από ποιον έχω χαιρετίσματα. Κάτσε γιατί μου γράφουν τώρα ένα μήνυμα. Από την καυτή Γερμανία, από τον Δημήτρη. Να σου πω, αν μας ακούει ο Δημήτρης από την καυτή Γερμανία, ας στείλει έναν αριθμό επικοινωνίας να μας τα πει στον αέρα. Έτσι δεν είναι, αγαπητή μου Ρούλα? Αν Δημήτρη που μας στέλνει στα μηνύματα. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Έχω έξω τον πράκτορα. Θα πατήσει ένα κουμπάκι και θα δει τον αριθμό. Λοιπόν, να πω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη. Μου λέει, Γιάννης από τα Τρόλη, γραμμή 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων, πολύγωνο. Τα παιδιά μου λέει της δεύτερης λυκείου, του τρίτου γελ Παλαιού Φαλήρου, έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα που δηλώνεις σε ποια σχολή θες να πας, σου βγάζει τις βάσεις των μορίων σου, δείχνει το κόστος διαμονής στην πόλη, που είναι η σχολή, το συνολικό κόστος των χρόνων της φοίτησης, μέχρι και πότε θα κάνεις απόσβεση ανάλογα τη δουλειά που θα βρεις. Τώρα σοβαρά μιλάς. Στείλε μου τηλέφωνο επικοινωνίας. Γιάννη, μισές δουλειές. Είσαι και φίλος. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δίνει εξετάσεις για δικαστικών υπαλλήλων και τα πράγματα είναι. Να σου πω κάτι. Αντιγόνη μου, στείλε μου κι εσύ. Στείλε μου και εσύ αριθμό τηλεφώνου να τα πούμε στον αέρα. Άντε. Θέλω να σας μαζέψω σιγά σιγά. Σας έχω αφήσει λίγο χαλαρούς. Περιμένουμε. Είναι ο Δημήτρης από Γερμανία. Κάτσε να του πω κάτι μισό λεπτάκι. Δημήτρη από Γερμανία, μας ακούς? Την καλησπέρα μου.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Ωραία. Δημήτρη από Γερμανία. Σε καλούμε μόλις περάσει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Εντάξει.
2: Πολύ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Αντιγόνη, στείλε και εσύ αριθμό κινητού να πούμε μια κουβέντα που διαβάζει για να δώσεις εξετάσεις δικαστικών υπαλλήλων.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολύμπι. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, ξεπερνώντας τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βόρεια Ιταλία ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, όπου 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια, η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και στην Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το ΚΑΝ, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο του στενού του Ορμούς, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λιβανό, που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναρξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά το Μνημόνιο Συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι. Ωστόσο, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Είπε γράφει σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα, μεταξύ άλλων, βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης και επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στην σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας Μιχάλης Μελής δήλωσε πως «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές». Για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Καναδά και η Βοσνία Ερζεγοβίνη το Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Εγώ ανήκω σε μια γενιά που μεγαλώσαμε και με νυχτερινά μπάνια. Τώρα με τους λαγοκέφαλους τι θα γίνει, παιδιά. Το λέω αυτό γιατί έχει πέσει ένας πανικός. Ναι, εμείς είμαστε γενιά που κάναμε και νυχτερινά μπάνια, δεν κάναμε. Στα νησιά που είμαστε, κάναμε και νυχτερινό μπάνιο. Λοιπόν, έγραψε ένα κείμενο Αποστόλος Δοξιάδης. Ψυχραιμία, παιδιά, δεν θα πάμε από λαγοκέφαλο. Αναφέρεται στο πανικό που έχει δημιουργηθεί. Επισημαίνει λοιπόν ότι ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο για τα ελληνικά νερά, γιατί πρόκειται για ένα ξενικό είδος που έχει εγκατασταθεί στην χώρα εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Και αναφερόμενο στον φόβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα πιθανά δαγκώματα λαγοκέφαλων, αναρωτιέται προς τι ο πανικός τώρα. Σε δύο περιπτώσεις, λέει, μπορεί να σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, γιατί έχει πράγματι γερά σαγόνια. Αν τον ψαρέψεις και δεν προσέξεις όταν τον βγάζεις από τα αγκίστρι ή τον βγάζεις από το δίχτυ, οπότε εκεί υπάρχει ένας φόβος. Αν τον ενοχλήσεις, δηλαδή τον πατήσεις, τον κλωτσίσεις ή κυρίως αν τον δεις στο βυθό και πας κοντά να του πεις να το χαϊδέψεις, ό,τι καλό ψαράκι. Λοιπόν, αυτά τώρα μην τα κάνετε, ή δυνατόν, και αν παρελπίδα σας συμβεί και σας δαγκώσει, αντιμετωπίστε το ανάλογα βεβαίως με την σοβαρότητα του τραύματος, όπως οποιοδήποτε τραυματισμό σημειώνει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Δοξιάδης. Και καταλήγει στο κείμενό του. Ψυχραιμία λοιπόν, παιδιά. Δεν θα πάτε από λαγοκέφαλο. Καλύτερα να προσέχετε για οχές όταν περπατάτε στους αγρούς με σαγιονάρες ή σανδάλια. Δίκιο έχει. Είναι πολύ πιο επικίνδυνες. Α, ναι. Και μην καπνίζετε και μην οδηγάτε πιωμένοι. Αυτά είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Σε αυτό καταλήγει ο Απόστολος Δοξιάδης και έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι, γιατί δεν κοιτάμε αν καπνίζουμε ή δεν κοιτάμε αν είμαστε λιώμα και πιάνουμε το τιμόνι. Έχουμε όμως άποψη για το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Εδώ, πάρε ουλές στο Sky 100.3, έχω μηνύματα, θα τα πω στην συνέχεια. Νικόλα μου, Δημήτρη και Γιάννη. Θα τα πω στην συνέχεια τα μηνύματα. Αντιγόνη, σε ευχαριστώ. Έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα ο Δημήτρης από την καυτή Γερμανία και λέω, κάτσε να τα πούμε μαζί του. Να σε δροσίσουμε λίγο. Εμείς τι θερμοκρασία έχουμε εδώ στο στούντιο αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη, περίπου? Τι έχουμε, 23, 24. Μια χαρά είναι, έχουμε δροσούλα. Γεια σου, Δημητρό, στη Γερμανία, τι κάνεις?
1: Γεια σου και πάλι, Δημήτρη. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, έχουμε και καιρό να τα πούμε. Εδώ στο δρομολόγιο είμαι, με την Ταλίκα.
0: Δεν μου λες, πού είσαι τώρα, πού πηγαίνεις?
1: Τώρα έχω φύγει από Φραγκφούρτη και κατεβαίνω λίγο πριν τη Στουτγκάρδη.
0: Α, μάλιστα. Τι
1: εμπόρευμα
0: έχουμε?
1: Τρόφιμα. Εργάζομαι σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει ψυγεία. Και παίρνω ένα θάλαμο γεμάτο από τη Φραγκφούρτη, από την έδρα μου, τον πηγαίνω εκεί, συναντιέμαι με άλλο οδηγό που έρχεται από τα σύνορα με την Ελβετία, αλλάζουμε θαλάμους και ξανά πίσω.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες,
1: είναι εύκολο.
0: Τώρα, επειδή και η Γερμανία έχει πρόβλημα, πώς είναι τα πράγματα με τη ζέστη, αυτό που εμείς εδώ το διαβάζουμε ως ρεπορτάζ?
1: Κοιτάξτε, Δημήτρη μου, είναι πολύ άσχημα. Ζέστες έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα και καύσονες. Να φανταστείτε, δηλαδή, πριν 3 μέρες έφτασε θερμοκρασία 38 με 80% υγρασία. Ήταν αδύνατο, δηλαδή ήταν δύσκολο και να ανασάνεις.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ υγρασία. Οι διαφορές θερμοκρασίας μέρα με νύχτα είναι τεράστιες. Δηλαδή, να φανταστείτε, το βράδυ πέφτει 19-18 από 38.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι δεν έχουμε πρόβλημα, παρόλο που δεν υπάρχει air condition. Είναι και καινούργιο το σπίτι μου, μένω, δεν είναι μέσα.
0: Άρα έχει άλλες προδιαγραφές, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αν είσαι με κλειστά τα παράθυρα, μπει απ' έξω μέσα, νομίζω ότι έχει air condition το σπίτι.
0: Αλήθεια, προφανώς υπάρχουν μονώσεις.
1: Όχι, είναι πολύ καλά. Αλλά τώρα, τις υπόλοιπες ώρες είναι δράμα η κατάσταση.
0: Δεν μπορεί.
1: Σαββατοκύριακο περιμένουμε.
0: Θέλω μια τεράστια χάρη. Μπορούμε να σε καλέσουμε αύριο κάποια στιγμή. Θέλω να μας πεις για το πάνω κάτω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας εκεί που κινείσαι. Τα όρια ταχύτητας, αν γράφουν τις κάμερες κτλ. Πώς είναι τα δεδομένα. Μπορούμε, Δημήτρη?
1: Βεβαίως. Φυσικά.
0: Ωραία. Θα σε ενημερώσω και ο Θανάσης Καραγιάννης νωρίτερα για να ξέρουμε την ώρα πάνω κάτω. Εντάξει.
1: Εντάξει. Και να ξέρεις, είμαι κάθε μέρα εδώ και σ' ακούω. Δεν μπορώ να γράψω, να στείλω κάποιο μήνυμα, να μου πεις πάρε τηλέφωνο. Αλλά εντάξει.
0: Όχι. Προς Θεού, δεν είναι υποχρέωση. Η παρέα μετράει. Ναι, Δημήτρη μου, η παρέα μετράει.
1: Απλά το λέω, να ξέρεις, είμαι εδώ κάθε μέρα.
0: Και αυτό, ξέρεις, είναι και χαρά και τιμή. Όχι. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά. Οπότε κάτσε να συνεννοηθώ. Ρούλα μου, κρατάς το κινητό του Δημήτρη, θα τον πάρουμε αύριο το βράδυ για μια άλλη κουβέντα. Οπότε δώσω στο Θανάση. Συνεννοηθήκαμε στον αέρα, έτσι πρέπει να είναι οι σωστές δουλειές. Μου λέει ο Νικόλας, σε ευχαριστώ πολύ που διάβασε το μήνυμά μου. Έχεις δίκιο, λέει, για όλα όσα είπες για την Αθήνα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο μισός σχεδόν πληθυσμός της Ελλάδας βρίσκεται στην Αθήνα. Σίγουρα πρέπει να δει η πολιτεία τις υποδομές, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στα νησιά που αναφέρθηκες, γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή δεν θα είμαστε η πρώτη επιλογή για καλοκαιρινές διακοπές. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή που μένω, ναι, έχει κόσμο, όχι πανικός, υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμη, όπως και πολλά.

0: Ανήσει διακοπές ρεύματος, είναι μικρής διάρκειας αλλά πάρα πολύ συχνές. Ελπίζω να μην μας καταστρέψει τις συσκευές. Δεν θέλω. Δεν ξέρω, μου λέει, αν έχεις κάτι, κάποια ενημέρωση. Δεν το ξέρω καθόλου, Δημήτρη μου. Δεν είχαμε και κάποια, αν θέλεις, κάποιο μήνυμα από την Καλυθέα γι' αυτό. Είσαι ο πρώτος που στέλνει. Μου λέει ο Γιάννης, ο Γιαβρόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη. Αν λέει τα Airbnb δεν είχαν τουρίστες, αν σε αυτά δεν έμεναν τουρίστες, στην Αθήνα λέει η ετήσια κάλυψη π.χ. 71%. Και ήταν μόνιμη κάτοικη, τι θα έλεγαμε, υπερπληθυσμό. Όχι Δημήτρη μου, δεν είναι η λογική αυτή. Η λογική είναι ότι αν αυτά που είναι στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ήταν για μακροχρόνιες μισθώσεις, προφανώς αυτό θα λειτουργούσε υπέρ της μείωσης των ενοικιών. Σε πολύ σημαντικό βαθμό. Δεν σου λέω ότι φταίει μόνο αυτό. Έτσι, προφανώς. Μου λέει, ποιος έδωσε αυτές τις άδειες κατοικιών και πολυκατοικιών και δεν φρόντισε για τις ανάλογες άδειες και υποδομές. Τι λέω τώρα. Εγώ αναφέρομαι στο πρώτο, στο δεύτερο συμφωνούμε απόλυτα. Στο πρώτο σκέλος του μηνύματος. Στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε. Και εδώ είμαστε. Όπα! Μου ήρθε μηνυματάρα. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος μου έστειλε μαθητή για αυτή την πλατφόρμα που έχουν φτιάξει. Κάτσε να βγάλω και το άλλο το μήνυμα όμως που μου λες τι είναι. Γιατί γέρασα και ξεχνάω. Μισό λεπτό το έχω γι' αυτό. Τι σου είναι αυτή η τεχνολογία, πια με τα κινητά. Λοιπόν, πάμε στον άνθρωπό μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Θα τον φιλοξενήσουμε ένα βράδυ εδώ. Είναι ο Κώστας Τσίγκας, είναι αντιπύριαρχος πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Και ο λόγος που είναι κοντά μας. Επειδή λέγαμε εχθές μια αφορμή, μια πυρκαγιά που είχαμε, που δεν ήταν τελικά μία, ήταν αρκετές, ειδικά το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Τώρα, υποτίθεται ότι έχουν αρχίσει οι έλεγχοι και η επιβολή προστήμων για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί έληξε η περίοδος χάριτος για τον καθαρισμό των εκτάσεών τους. Μετά λοιπόν την εκπνοή της σχετικής παράτασης που είχε δοθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου, ξεκίνησαν από χθες Τρίτη οι αυτοψίες, λέω, για τον εντοπισμό των παραβάσεων. Το ένα σκέλος ανήκει και στους πυροσβέστες αυτών των έλεγχων, στο πυροσβεστικό σώμα συγκεκριμένα. Έτσι είναι, πρόεδρε, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ακριβώς έτσι είναι. Το πυροσβεστικό σώμα ήδη από χτες μέσω του συστήματος, το οποίο μέχρι τις 22 το βράδυ δήλωνε στο οικόπεδό σου ότι το έχει καθαρίσει, από τις 22 και ένα λεπτό της Τρίτης δηλαδή, μπορεί ο κάθε πολίτης ψηφιακά με τις ίδιες πλατφόρμες να μπορεί να δηλώσει ένα οικόπεδο το οποίο μπορεί να είναι στη γειτονιά του ή οπουδήποτε αλλού και έχει δει ότι είναι ακαθάριστο. Όλες αυτές οι καταγγελίες έρχονται στο πυροσβεστικό σώμα, γίνεται αυτοψία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ήδη να κινείται, να λαμβάνουμε αυτές τις καταγγελίες, να μεταβαίνουμε να κάνουμε αυτοψία παράλληλα με το κατασβεστικό έργο. Είναι κάτι το οποίο προηγείται το κατασβεστικό και το κατασταλτικό έργο, το επιχειρησιακό δηλαδή κομμάτι, αλλά επειδή μας αναλογεί στο πλαίσιο των περιπολιών και αυτό, πηγαίνουμε, μεταβαίνουμε, κάνουμε αυτοψίες σε όλη την επικράτεια. Και εάν διαπιστώσουμε ότι όντως η καταγγελία είναι αληθή, τότε διαβιβάζουμε στον Δήμο να μπει να το καθαρίσει αυτεπαγγέλτος λόγω αρμοδιότητος και να επιβάλλει το πρόστιμο και το κόστος του καθαρισμού στον ιδιοκτήτη ανάλογα τα τετραγωνικά σύμφωνα με το κοστολόγιο που υπάρχει. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράλληλη διαδικασία όπου οι Δήμοι, υποδεικνύοντας από το πυροσβεστικό σώμα κάποιες ευαίσθητες περιοχές, ιεραρχούμε και προτεραιοποιούμε είτε κρίσιμες υποδομές, είτε κάποιες περιοχές Natura, είτε στην μίξη αστικού και δασικού ιστού που εντοπίζουμε ως πυροσβέστες και ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτό και πριν τον καθαρισμό των οικοπαίδων, έχουν εντοπιστεί σε όλη την επικράτεια επικίνδυνα σημεία. Υποδεικνύονται κατά προτεραιότητα στους Δήμους, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να μπουν να τα καθαρίσουν και να στείλουν τον λογαριασμό, είτε αυτός είναι το οικόπεδο στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε οποιονδήποτε ανήκει. Έχουμε πει ότι το ακαθάριστο οικόπεδο είναι απειλή ανεξαρτήτου ιδιοκτησίας.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Η εικόνα που έχετε, γενικώς τρέξαμε τις διαδικασίες. Λέω τρέξαμε, κατάλαβα το τώρα ως ιδιοκτήτης οικοπέδων.
1: Φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία ότι δηλωθήκαν στην πλατφόρμα 765.500 δηλώσεις καθαρισμού.

0: όμως υπήρχαν και 2.050 περίπου δηλώσεις που έδινε τη δυνατότητα η κοινή υπουργική απόφαση αν κάποιος ηλικιωμένος ή συνάνθρωποι μας άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούσαν, δεν είχαν την δυνατότητα να μπουν στην ηλεκτρική πλατφόρμα. Βρέθηκαν 2.000 αιτήσεις και από ΚΕΠ και από πυροσβεστικές υπηρεσίες και κάποιοι άλλοι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας χειρόγραφα, οι οποίοι βεβαίωναν ότι το οικόποτό τους έχει καθαριστεί, προσθέθηκαν και αυτά μέσα στο άθροισμα και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τις 767.500 δηλωμένα οικόπεδα για καθαρισμό. Πέρυσι ο αριθμός ήταν 702.000. Ευελπιστούμε αυτά τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί να μην αποτελέσουν πρόβλημα στο επιχειρησιακό κομμάτι, στο πεδίο των επιχειρήσεων, που αν προκύψει κάποια πυρκαγιά δημιουργούν όδευση και δρόμο προς τον αστικό ιστό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και τώρα θα κανονίσουμε
1: ένα βραδάκι. Θα δούμε τώρα πότε θα μπορέσει ο Θανάσης Καραγιάννης που έχει το πλάνο των εκπομπών να βρούμε μια ημερομηνία, κοινή ημερομηνία να μπορείτε και εσείς να έρθετε εδώ ένα βράδυ να τα συζητήσουμε αναλυτικά.
0: Εντάξει. Βεβαίως. Στη διάθεσή σας να διευρυνθούμε και να μεταφέρουμε στους συνανθρώπους.
1: Έτσι ολόκληρο να τα πούμε αναλυτικά.
0: Ένα πλαίσιο ασφάλειας για τον καθέναν. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τσίγκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τον είχαμε φιλοξενήσει και πέρυσι. Γιατί όχι. Μας είχε δώσει πολλές πληροφορίες. Ξέρετε, όχι μόνο για δασικές πυρκαγιές. Ακόμα και για πράγματα σε σπίτια. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι αν έρθει εδώ μια ώρα θα περιοριστούμε μόνο εκεί. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, μου λέει ο Αλεξανδρός, αυτό είναι απάντηση στον άλλο φίλο που έστειλε το μήνυμά του στο Δημήτρη που μένει στην Καλλιθέα. Εγώ και εγώ μου λέει Καλλιθέα μένω, αλλά δεν είχα κάποια διακοπή ρεύματος. Μήπως είναι τυχαίο το περιστατικό με τον προηγούμενο φίλο. Δεν ξέρω, ίσως να έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο. Και η Καλλιθέα δεν είναι και μια μικρή περιοχή. Μπορεί να είναι μια πολύ συγκεκριμένη, αν θέλεις, περιοχή στην Καλλιθέα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Άρχισε η φαγωμάρα. Όταν βλέπεις μικρά ποσοστά σε δημοσκοπήσεις, προφανώς αρχίζει και η φαγωμάρα. Αποχώρησε ο πραγματογνώμονας των Τεμπών από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, καταγγέλλοντας ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στο κίνημα. Κίνημα και δεν υπάρχει δημοκρατία είναι ένα θέμα. Έτσι. Έτσι λοιπόν ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών, γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας παράλληλα μια σφοδρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα. Με μια ανοιχτή επιστολή του λοιπόν, κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες, έλλειψη θεσμικής λειτουργίας, υποστηρίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και όπως αναφέρει και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, τις προτάσεις και τις επισημάνσεις που κατατέθηκαν το προηγούμενο διάστημα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την ηγεσία του εγχειρήματος και μάλιστα καταγγέλει ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για οργανωτικά θέματα, θεσμικά ή πολιτικά ζητήματα, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονταν χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Οι καταγγελίες προφανώς είναι και πολύ σημαντικές, γιατί μάλλον αλλιώς θα το είχαν φανταστεί κάποιοι. Μου λέει ο Άγγελος, δεν έχω καταλάβει, λέει, στόχος είναι να μειωθούν τα ενοίκια στην Αθήνα ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο πληθυσμός της και με δεδομένη την υπογεννητικότητα να ενημερώσει. Κάτσε βρε Άγγελε, είσαι λίγο υπερβολικός στο μήνυμα. Δηλαδή, τι εννοείς ακριβώς? Εδώ παιδί μου ψάχνει κόσμος για ενοίκιο, λογικό, δεν υπάρχουν σπίτια. Αυτό εννοώ. Άγγελε, μην ανακαλύπτουμε εχθρούς. Έτσι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι αν τα ενοίκια ήταν στην Αθήνα όσο ήταν πριν την έκρηξη και την ανωδική τους, αν θέλεις, έκρηξη, όλη η Ελλάδα εδώ θα ήτανε? Δεν είναι λογική αυτή. Είσαι λίγο, νομίζω, υπερβολικός στη διατύπωση και στη σκέψη. Νομίζω. Δεν είναι το θέμα αυτό. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Έτσι. Καλά, εντάξει, το θέμα των ενοικίων θα πει κάποιος ότι δεν είναι και μόνο ελληνικό θέμα. Και μάλιστα διάβαζα κάποια σχετικά ρεπορτάζ. Η μόνη διαφορά είναι αυτό που σας έλεγα τις προάλλες, ότι έχει σημασία αν το 700 που πληρώνεις ενοίκιο είναι το 50% του μισθού σου ή είναι το 1/4. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Έτσι, τεράστια διαφορά. Πάμε μουσικά σιγά σιγά, αγαπητέ Παπακαλούση, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και εκεί λοιπόν μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Σε λιγάκι θα ανταμώσουμε έναν πολύ καλό φίλο από τα παλιά και υπάρχει και λόγος που θα τον ανταμώσουμε. Λοιπόν, σας έλεγα εχθές για ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks. Αν προλάβω θα σας το πω στην συνέχεια, γιατί θέλω να κάνω και μια αναφορά, εννοείται, σε αυτό που μας έρχεται το Σεπτέμβριο. Και αυτό που μας έρχεται το Σεπτέμβριο είναι μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν μας προσκαλεί σε αυτή την ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Να δανειστούμε κάτι από έναν τίτλο τραγουδιού του. Με Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάτη, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Και τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Αν έχετε απορίες, εκεί θα σας λυθεί οποιοδήποτε ερώτημα έχετε.

Να πω μόνο το εξής. Έχουμε το φίλο το Θωμά που είναι ηλεκτρολόγος. Λέει, μήπως να βγάλετε έναν ηλεκτρολόγο να πει την άποψή του τηλεφωνικά για το θέμα της Καλλιθέας. Δεν ξέρω αν έχεις να μας δώσεις, Θωμά, χρήσιμες συμβουλές για το τι κάνουμε με τις συσκευές όταν, να το πω έτσι απλά, τρεμοπαίζει το ρεύμα. So darling, darling. Πέρα από το σταυρό μας, έτσι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώ στο Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

πάντα έχει ζωγραφίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, έτσι. Ποιο ατμόσφαιρα δεν μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει, καλύτερη μάλλον ατμόσφαιρα, για απόψε το βραδάκι. Γεια σου Τίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Μου λέει, σχετικά με τις διακοπές ρεύματος και στο κουκάκι έχουμε επαναλαμβανόμενες. Ίσως θα έχει σημασία, επειδή στο κουκάκι έχετε πολλά έτσι, Airbnb, να συζητήσουμε λιγάκι, αν μένεις εκεί, πώς είναι η καθημερινότητά σας. Αν θέλεις Τίνα μου, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε ένα βραδάκι. Θα το ήθελα αν ζήσεις στο κουκάκι και έχεις εικόνα. Βέβαια, έχετε και τη Δράκου που νομίζω ότι είσαι σε νησί διακοπές. Βέβαια, η Δράκου έχει ένα άλλο, ο πεζόδρομος στο κουκάκι, ένα άλλο κακό. Παιδιά, συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Μαστουρώνεις, παιδιά, από τις μυρωδιές από τα φαγητά. Δηλαδή, περπατάς και δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Δεν ξέρεις τι. Εγώ πολύ το χαίρομαι αυτό. Πολύ το χαίρομαι. Αλλά παιδιά, περπατάς στην Δράκου στο κουκάκι και παθαίνεις ντύρλα. Μου λέει ο Άγγελος, ο κόσμος ψάχνει, λέει, για φθηνά ενίκια στην Αθήνα να πάει στην επαρχία να τα βρει. Υπάρχουν, λέει, πολλά παραδείγματα νέων, κυρίως ανθρώπων, που εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα καταφέρνουν μια χαρά. Άγγελε, είσαι μια τέτοια περίπτωση? Αν είσαι τέτοια περίπτωση, και με σένα θα ήθελα να τα πούμε. Ή αν έχεις δικούς σου ανθρώπους νέοι που έφυγαν από εδώ και πήγαν στην Αθήνα, στείλε μου μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, είναι ένα ερώτημα που μπορώ να το διατυπώσω και σε άλλες φίλες ακροάτριες και σε φίλους ακροατές. Θα φεύγατε από την Αθήνα? Γιατί δεν είναι φεύγω για την Αθήνα, από την Αθήνα για το ενίκιο. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δουλειές εκεί που θα πας. Έτσι. Δεν είναι έχει ακριβά ενίκια Αθήνα, φεύγουμε. Πού πάμε και τι κάνουμε? Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο Χρήστος από την 112 Πτέρυγα Μάχης Ελευσίνας. Χαιρετώ, καλέ μου φίλε, και ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε.

0: Είπα ότι θα συναντήσουμε ένα φίλο από τα παλιά. Όχι, δεν έχουμε χαθεί. Εννοείται. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου που, αν μου έλεγε κάποιος στη ζωή σου πόσους τέτοιους έχει συναντήσει, μέσα στους ελάχιστους θα είναι και ο Γιώργος. Το Γιώργο Βήχα τον συνάντησα καρδιολόγος, ως έναν άνθρωπο που κατάφερε να κινητοποιήσει μια πολύ ωραία ομάδα κάποια στιγμή. Πρέπει να ήταν το 2011, αν θυμάμαι καλά, μέσα στις σκοτεινές στιγμές, αρχές της οικονομικής κρίσης, στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Και εκεί λοιπόν έκανε παπάδες. Παπάδες. Δεν ξέρω αν τα πηγαίνει τώρα καλά με την εκκλησία, ίσως ο όρος παπάδες είναι λάθος. Θα γελάει τώρα ο Γιώργος. Έκανε θαύματα, ας το πω έτσι. Ούτε κι αυτός. Μπορεί να είναι και αυτός εκκλησιαστικός όρος. Δεν ξέρω τι έκανες, ρε Γιώργο. Είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Έτσι, πήγα να το σώσω. Λοιπόν, τώρα γιατί σε έχουμε κοντά μας. Γιατί σε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πριν πάρα πολύ καιρό, και οφείλω να ομολογήσω και να απολογηθώ ότι εγώ είχα ξεχάσει το θέμα και πήρα πρωί-πρωί και στάψαλα σήμερα. Γιατί λέω, εντάξει, εγώ ξεχνάω. Εσύ γιατί δεν μου τηλεφωνείς να μου πεις. Λοιπόν, μετά από αυτή την ωραία ιστορία που το λέγαμε Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, και εμένα στάθηκε μια αφορμή, μια εκπομπή που κάναμε εκεί κάποια στιγμή με τη Χριστίνα Βίδου, ένα απογευματάκι. Πρώτα απ' όλα να σε γνωρίσω και δεύτερον να δω και τι ωραία πράγματα που έκανες και να θυμηθώ και εκείνη την ωραία βοήθεια που μας έδωσες για μια ακροάτρια που ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Θα την πω αυτή στην συνέχεια. Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία, Γιώργο?
1: Αυτή η ιστορία κράτησε από το Δεκέμβριο του 2011,
0: ναι,
1: ουσιαστικά μέχρι την άνοιξη του 2016 που δόθηκε η πρόσβαση στους ανασφάλιστους.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί αρχίσαμε να προσπαθούμε να πούμε στους ασθενείς ότι μπορούν πλέον να πάνε στις δημόσιες δομές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτή η διαδικασία μας πήρε περίπου στα 2 χρόνια.
0: Γιατί σας είχαν συνηθίσει?
1: Οι ασθενείς ακριβώς είχαν συνηθίσει, είχαν τον γιατρό τους εκεί. Οπότε ουσιαστικά κράτησε μέχρι το 2018 περίπου.
0: Μάλιστα. Τώρα εσύ συγκεντρώνεις κάποιο υλικό, αν κατάλαβα καλά, κάποιο αρχαιακό υλικό, έτσι?
1: Αυτό που ήθελα να κάνω για να... Το ένιωσα ως υποχρέωση. Ήθελα να γράψω την ιστορία του κοινωνικού ιατρείου.
0: Mm-hmm.
1: Και μέσα από την ιστορία του κοινωνικού ιατρείου να περιγράψω την τραγωδία που ζήσαν εκατομμύρια Έλληνες εκείνη την περίοδο, και αναφέρομαι στους ανασφάλιστους πολίτες και κυρίως στους ανασφάλιστους ασθενείς, που κάποια περίοδο, κάποια συγκεκριμένη περίοδο, είχαν φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια περίπου. Για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες που δεν γνωρίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Οι ανασφάλιστοι εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι την άνοιξη του 2016, δεν είχαν καμία πρόσβαση, στη δωρεάν πρόσβαση, στις δημόσιες δομές.
0: Mm.
1: Που σημαίνει ότι όταν νοσηλευόντουσαν έπρεπε να πληρώσουν οι ίδιοι τα νοσήλια, δεν μπορούσαν να συνταγογραφήσουν φάρμακα, εξετάσεις, έπρεπε να τα πληρώνουν όλα από την τσέπη τους. Και επιπλέον, όταν νοσηλευόντουσαν, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που έπρεπε να νοσηλευτούν οι άνθρωποι, το χρέος των νοσηλείων από το λογιστήριο, αν δεν το πλήρωναν οι ασθενείς αυτοί και δεν μπορούσαν να το πληρώσουν, γιατί μιλάμε για ανέργους ανθρώπους τότε, πήγαινε στην εφορία.
0: Ναι.
1: Και από εκεί ήταν πλέον εκτεθειμένοι στο να καταθεθεί, ναι, κάποιο περιστατικό στοιχείο.
0: Πώς σου ήρθε η ιδέα να δημιουργηθεί το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού τότε?
1: Η αφορμή στάθηκε ένας ασθενής μου.
0: Ναι. Εσύ είσαι καρδιολόγος, έτσι?
1: Είμαι καρδιολόγος.
0: Τότε,
1: ναι,
0: πού ήσουν?
1: Είμαι στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Δημητρίου.
0: Α, τώρα είσαι στο Γαλιβίον, έτσι?
1: Είμαι στο Γαλιβίον.
0: Ωραία. Στον Άγιο Δημήτριο, λοιπόν, και?
1: Ένας ασθενής 50 χρονών με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, τον παρακολουθούσα πολύ τακτικά και για να τον εξετάζω και να του γράφω τα φάρμακά του.
0: Mm-hmm.
1: Και ήθελα να τον δω αρκετό καιρό, και όταν ήρθε εκείνη τη μέρα, θυμάμαι, ήταν Απρίλιος του 2011, ήρθε με ένα οξύπνευμονικό ίδρυμα, μια πολύ βαρύτατη κατάσταση, πολύ βαριά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν συνήλθε, το ρώτησα και μάλιστα τον μάλωσα για ποιο λόγο είχε να με επισκεφτεί τόσο καιρό. Εκείνος μου απάντησε, θυμάμαι τότε, ότι δεν μπορούσε πλέον να με επισκεφτεί γιατί ήταν ανασφάλιστος.
0: Mm.
1: και ήταν χωρίς φαρμακευτική αγωγή το τελευταίο εξάμηνο. Οπότε
0: αυτός ο άνθρωπος, Γιώργο μου, τότε, αναφερόμαστε στο 2011, έτσι, είχε τη δουλειά του, ήταν ένας άνθρωπος που μας είπες ότι τον παρακολουθούσε και τα λοιπά, ήταν πράγματα που τα έχασε στην πορεία, γιατί ήταν και 50 ετών, δεν ήταν και εύκολο ένας 50 τότε να βρει και δουλειά.
1: Είχε τη δουλειά του, τον απέλυσαν.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από ένα χρονικό διάστημα έχασε και την ασφαλιστική του κάλυψη. Οπότε ο άνθρωπος ήταν πλέον εκτεθειμένος, χωρίς καμία δυνατότητα δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια δομή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το περιστατικό λοιπόν με κινητοποίησε και σκέφτηκα τη δημιουργία ενός κοινωνικού ιατρίου, αλλά δεν είχα τον τρόπο να το φτιάξω, δεν ήξερα πού να γίνει, πώς να γίνει, με τι χρήματα. Και αυτές τις απαντήσεις, τα ερωτήματά μου τις έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2011, άθελά του ο Μίκης Θοδωράκης, σε μια συναυλία που έκανε τότε η ορχήστρα του στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, στο Ελληνικό, όπου με είχε καλέσει και στο περιθώριο αυτής της συναυλίας, θυμάμαι, μου λέει: Γιώργο, δεν πρέπει να μείνει κανείς χωρίς γιατρό και χωρίς φάρμακο και κυρίως τα παιδιά. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή βούρκωσε κιόλας. Όταν μου είπε αυτή τη φράση, επειδή μέσα μου ήταν ήδη η ιδέα του κοινωνικού ιατρίου, κοίταξα τριγύρω και είδα πολλά διευθύρια.
0: Ναι.
1: Να μην τα απολογώ, απευθύνθηκα στο δήμαρχο του Ελληνικού τότε, τον Χρήστο Πορτίδη, ο οποίος αμέσως συμφώνησε, έδωσε ένα κτίριο και έτσι κάλυψε μάλιστα και τα έξοδα του ρεύματος και του τηλεφώνου. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε και φτάνουμε 15 Δεκεμβρίου που είναι τα εγγένεια και 16 Δεκεμβρίου του 2011 που κάνετε την εκπομπή μαζί με τη Χριστίνα Βίγου.
0: Αλήθεια, μια μέρα μετά ήρθαμε.
1: Ναι, είναι αμέσως μια μέρα μετά.
0: Τι λες ρε φίλε, έχεις κρατήσει και την ημερομηνία?
1: Τα πάντα έχω κρατήσει, έχω ένα πολύ πλούσιο αρχαιακό υλικό και αυτό καταγράφω τώρα και αξίζει να πω τώρα και εγώ θυμάμαι μερικά πράγματα που πραγματικά τα είχα ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ας πούμε, για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, βρήκα μια συνέντευξη του Γεωργιάδη, που και τότε ήταν Υπουργός Υγείας, τέλος του 2013, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτή η συνέντευξη, στο 1984, όπου έλεγε ότι όποιοι ανασφάλιστοι νοσηλευτούν και δεν πληρώσουν τα νοσήλια, τους προειδοποιούσε μάλλον ότι θα κατασχεθεί η δεύτερη κατοικία τους. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλη σημασία να πω και έχει μεγάλη σημασία και για σήμερα, είχαμε το 2013 δημιουργήσει σχολή γονέων.
0: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Βλέπαμε την κρίση που υπήρχε, την ενδοοικογενειακή κρίση μέσα στις οικογένειες που οι γονείς είχαν μείνει άνεργοι.
0: Και πώς θα μπορούσαν να εξηγήσουν κάποια πράγματα στα παιδιά.
1: Τα παιδιά και πώς προσλάβαναν τα παιδιά όλη αυτή την αλλαγή, την απότομη αλλαγή στην κοινωνική τους, στην οικογενειακή τους κατάσταση. Γιατί ξαφνικά μένανε χωρίς τα στοιχειώδη. Οπότε κάναμε αυτή τη σχολή με τους ψυχολόγους μας, ούτως ώστε να εκπαιδευτούν οι γονείς στο πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση με τα παιδιά τους. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία να πω είναι ότι αυτή η σχολή, επειδή κράτησε πάρα πολύ καιρό, όσοι γονείς την παρακολούθησαν συνεχώς, τα παιδιά τους είχαν μια πολύ διαφορετική ανάπτυξη σε σχέση με άλλα παιδιά
0: που δεν μπορούσαν να την παρακολουθήσουν.
1: Και αυτό ήταν το διάβαζα τώρα και το κατέγραφα.
0: Και όλα αυτά από εθελοντές, Γιώργο, έτσι?
1: Ναι, όλα αυτά από εθελοντές.
0: Όλα αυτά από εθελοντές. Για πες μου, σε έχω διακόψει. Για πες μου τι έλεγες, ότι τώρα που τα διάβαζες.
1: Αν αυτή η σχολή γονέων τότε είχε επεκταθεί και είχε δημιουργηθεί από την ίδια την πολιτεία, ή ακόμα και σήμερα που βλέπουμε αυτή την παραβατικότητα, την νεανική, την εφηβική, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στους νέους μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχαν τέτοιες σχολές γονέων τότε να διαχειριστούν την μεγάλη αλλαγή στην οικογενειακή τους κατάσταση.
0: Στην καθημερινότητά τους, Γιώργο, στην καθημερινότητά τους. Δεν μου λες, ωραία, αποφασίστε λοιπόν ότι θα κάνετε μια ιστορία που λέγεται Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού το 2011. Πρώτα απ' όλα, ακριβώς επειδή όλοι ήταν εθελοντές, πώς κατάφερες να πείσεις ειδικότητες γιατρών να οργανώσεις το κοινωνικό φαρμακείο, το οποίο ειλικρινά όταν το είδα ήταν πιο καλό φαρμακείο και από φαρμακείο. Είχα πάθει, ναι, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Πώς κατάφερες λοιπόν να κινητοποιήσεις γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς, δεν ξέρω τι, πόσο εύκολο, δύσκολο ήταν, υποψιάζομαι, μέχρι να το μάθουν κάποιοι που ήθελαν να προσφέρουν εθελοντικά?
1: Ναι, στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί τους πρώτους δύο μήνες καταρχάς δεν υπήρχε ούτε ένας ασθενής, γιατί δεν ξέραν ακόμα.
0: Ναι.
1: Και εθελοντές ήμασταν λίγοι. Όταν όμως άρχισαν να έρχονται οι ασθενείς και άρχισε να λειτουργεί πλέον το ιατρείο, σε αυτή σου την ερώτηση ακόμα και σήμερα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά πώς έγινε όλο αυτό. Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή 100 γιατροί να είμαστε. Όλες οι ειδικότητες των γιατρών.
0: Εθελοντικά όλα. Και αυτό σημαίνει ότι ψήλο υπήρχαν και κάποιες βάρδιες, γιατί δεν μπορούσαν να είναι και 100 μαζί, έτσι, εδώ σε νοσοκομείο.
1: Υπήρχαν 2 ώρες βάρδιες, ναι. Δεν θέλαμε παραπάνω ώρες και ήταν σε καθημερινή βάση όλες οι ώρες καλυμμένες από όλες τις ειδικότητες των γιατρών. Υπήρχαν πολλοί άλλοι πολίτες, εθελοντές που στελέχωναν τις άλλες ομάδες, τις υποστηρικτικές. Δηλαδή,
0: ναι, εγώ θυμάμαι μια φίλη τότε που είχα γνωρίσει στο Αγκίστρι.
1: Την Ολυμπία.
0: Που ναι. Με παίρνει τηλέφωνο κάποια στιγμή και μου λέει: Ξέρεις τι, θέλω να προσφέρω κάπου εθελοντικά. Και της λέω: Να, ορίστε. Και τότε σας είχα φέρει σε επαφή, έτσι.
1: Ας πούμε, η Ολυμπία είχε κάνει ένα καταπληκτικό έργο με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όπου πήγαινε, τους ενημέρωνε και μας έδιναν δωρεάν εξετάσεις. Κάποιον αριθμό εξετάσεων από όλες όμως τις
0: εξετάσεις,
1: που είναι και αξονικές, για τους ασθενείς μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ανάπτυξη του ιατρείου σε όλα τα επίπεδα έγινε με έναν τρόπο που εγώ τουλάχιστον ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να
0: το εξηγήσεις.
1: Ήταν αυτή η μεθόδευση που ακολουθήθηκε. Και επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία να πω πάνω σε αυτό, ότι όταν υπήρχε μία ανάγκη στο ιατρείο, και αυτό ήταν σχεδόν καθημερινό, αμέσως υπήρχε και η λύση. Θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, είχε έρθει μία μητέρα, έψαχνε απεγνωσμένα ένα αντικαρκινικό φάρμακο για το παιδί της.
0: Ναι.
1: Πολύ ακριβό. Δεν το είχαμε στο
0: ανασφάλιστη,
1: ιατρείο.
0: Ανασφάλιστη, έτσι.
1: Ανασφάλιστη.
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε στο ιατρείο. Είχαμε στεναχωρηθεί όλοι που τη βλέπαμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ήταν φάρμακο για χημειοθεραπεία, τι ήταν, κάτι τέτοιο προφανώς.
1: Ναι, ναι, ήταν για καρκίνο, ναι.
0: Ναι.
1: Την ώρα που προσπαθούσα να πω στη γυναίκα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την επόμενη μέρα, ήταν βράδυ, θυμάμαι, με φωνάζουν από τη γραμματεία, μου λένε: Έχετε ένα τηλεφώνημα επίγοντος, σας στέλνουν στο τηλέφωνο. Πάω στο τηλέφωνο, είναι από μια οργάνωση και μου λένε: Μας πήρε ένας κύριος τηλέφωνο, μας δίνει ένα ποσό που ήταν ακριβώς το ποσό που αντιστοιχούσε στο φάρμακο που ήθελε η γυναίκα και είπε να καλύψετε μια ανάγκη που έχετε αυτή τη στιγμή. Αυτό γινόταν κάθε φορά στο κοινωνικό ιατρείο. Όποτε προέκυπτε μία ανάγκη, προέκυπτε αμέσως και η λύση σε αυτή την ανάγκη. Και αυτό, και δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι από εμάς που μεθοδεύτηκε και έγινε αυτό που έγινε στο κοινωνικό ιατρείο. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο, πολύ αγώνα, όχι μόνο στη βοήθεια, ναι, των ασθενών, αλλά και στη γνωστοποίηση αυτού του προβλήματος.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αύριο, μετά τις 10.30 πάλι. Και ο λόγος που θέλω να την συνεχίσουμε είναι, από αυτό το αρχείο, αν μπορείς να θυμηθείς ανθρώπινες ιστορίες, ένα το κρατούμενο. Να, μου είπες τώρα για τη μητέρα που έψαχνε το φάρμακό της.
1: Να πω τώρα μια ανθρώπινη ιστορία στα γρήγορα.
0: Πες, αλλά ναι, πρόσεξε. Θέλω να τη συνεχίσουμε και αύριο. Βρες και άλλες ανθρώπινες.
1: Συν
0: το ότι θέλω αύριο να αναφερθούμε και στην κινητοποίηση που υπήρχε και από χώρες Ευρώπης για το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Δεν θα μου τα πεις τώρα. Τώρα πες την ανθρώπινη ιστορία.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλη.
0: Μην ανησυχείς. Έχουμε 3 λεπτάκια.
1: Υπήρχε πάλι μια ανάγκη για αντικαρκινικό φάρμακο πάλι σε νεαρό παιδί. Δεν το είχαμε και έβγαλα έκκληση στο διαδίκτυο τότε. Θυμάμαι ήταν πρωί όταν βγήκε η έκκληση στο διαδίκτυο που έλεγα συγκεκριμένα τι φάρμακο χρειαζόμαστε. Αυτό που έγινε μέχρι το μεσημέρι, ακόμα και τώρα με συγκλονίζει η σκέψη, ασθενείς με την ίδια πάθηση με το παιδί που έπαιρναν την ίδια φαρμακευτική αγωγή έβγαζαν από τη δική τους αγωγή χάπια.
0: Τι
1: και
0: λες, ρε,
1: για 10 μέρες, για μία εβδομάδα, για 3 μέρες. Μέχρι το μεσημέρι είχαν μαζευτεί χάπια για το παιδί για 3 μήνες.
0: Αφαιρώντας οι ίδιοι.
1: Δηλαδή αυτή η αλληλεγγύη με την έννοια της αυτοθυσίας
0: μέσα. Λες, φίλε, τώρα.
1: Ήταν συγκλονιστικό και μάλιστα αξίζει να πω ότι ενώ είχα βγάλει την έκκληση στο διαδίκτυο, είχα στείλει και αίτημα στο Υπουργείο. Πάλι ο Γεωργιάδης υπουργός. Το Υπουργείο απάντησε μετά από μία εβδομάδα ότι δεν μπορεί να καλύψει. Αυτή ήταν η διαφορά τότε της κοινωνίας και της πολιτείας. Η πολιτεία με αδιαφορία και η κοινωνία με μία έννοια της αυτοθυσίας να γίνεται αλληλέγγυα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αύριο με αυτό που σου είπα. Θυμήσου ανθρώπινες ιστορίες από αυτό το υλικό που συγκεντρώνεις, που είναι άπειρο, και θέλω αύριο να αναφερθούμε στην κινητοποίηση που υπήρχε από φορείς, θυμάμαι τώρα από τη Γερμανία, από την Ευρώπη, όταν έμαθαν το τι κάνετε. Γιατί νομίζω, θύμισέ μου τώρα, σας είχαν καλέσει και στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Είχα πάει 2 φορές στο Ευρωπαϊκό
0: Κοινοβούλιο. Ωραία, αύριο αυτά. Θέλω να μας τα πεις αναλυτικά αύριο, εντάξει.
1: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ αυτή την ιστορία την είχα ζήσει από πολύ κοντά, κάποια στιγμή ήμουν σε έναν άλλο σταθμό νύχτα και ήρθε καλεσμένη μια κοπέλα σε ένα αμαξίδιο, η οποία σπούδαζε ιατρική. Και μου εκμυστηρεύτηκε ότι δεν μπορεί να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, γιατί όντως το αμαξίδιο ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήταν διαλυμένο, ήταν με ταινίες, με ό,τι να είναι. Και τότε, επειδή ο Γιώργος είχε δικτυωθεί και με την Ευρώπη πάρα πολύ, είναι, δηλαδή το λέω τώρα ειλικρινά και ανατριχιάζω, παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο και του λέω, έχω εδώ, του λέω, μια περίπτωση, δεν της είπα τίποτα για να μην χάρει τσάμπα. Ρε παιδί μου, του λέω, μπορούμε να βρούμε ένα αμαξίδιο από τους φορείς που σου στέλνουν χρήματα από την Ευρώπη και τα λοιπά για μηχανήματα, γιατί έστειλαν πολλά πράγματα από την Ευρώπη τότε στο Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού. Και του λέω, ρε γαμώτο, στεναχωρήθηκα, του λέω, πάρα πολύ. Συγγνώμη για το ρε γαμώτο, αλλά σας το είπα έτσι όπως του το είπα. Γιατί του λέω, η κοπέλα σπουδάζει ιατρική και δεν μπορεί να πάει καν στο πανεπιστήμιο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Και με παίρνει μετά από ελάχιστη ώρα, είχε εξασφαλίσει ένα ποσό, πολλά χρήματα για να πάρει ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε. Και έφτασε, κυρίες και κύριοι, η ώρα που η κοπέλα εκείνη είναι γιατρός και είναι στο διπλανό γραφείο με τον Γιώργο στο κέντρο υγείας στα Καλύβια. Αυτές είναι ιστορίες που καλά θα έκαναν και εμάς τους δημοσιογράφους να μας αγγίζουν, και θα είμαι και απόλυτα ειλικρινής, θα το πω τώρα, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Όταν πήγαμε με τη Χριστίνα τότε και κάναμε την εκπομπή μία μέρα μετά τα εγγένεια αυτού του πράγματος, αυτού του πολύ ωραίου πράγματος, τα ψιλοακούσαμε κιόλας ότι είμαστε και λίγο γραφικοί. Έχουν περάσει 800 τέρμινα πίσω, έτσι, τώρα. Υπήρξαν κάποιοι, ας πούμε, ακροατές που μας είπανε, τι πάτε και κάνετε τώρα. Βέβαια, εσύ αν δεν ήσουν ανασφάλιστος δεν καταλάβαινες το ζόρι του άλλου. Εγώ όμως που είμαι δημοσιογράφος οφείλω να μπω και στα παπούτσια του. Έτσι. Αυτά τα ολίγα. Τα μαζεύουμε, παπακαλούσι. Αύριο θα συνεχίσουμε αυτή την ωραία ιστορία. Μ' άρεσε.

Αύριο είναι Πέμπτη. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή νύχτα. Έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 11 η Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος για 2 ώρες, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, ο Βασίλης μας είναι εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολύμπι. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για Ιούνιο από το 1950, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βόρεια Ιταλία ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, όπου 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια, η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το ΚΑΑΝ, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Τούρκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πόλεμος πάει πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει, είπε σε δημοσιογράφους στο Καπιτόλιο. Αργότερα δήλωσε πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ράφαελ Γκρόσι. Ωστόσο, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν. Οι δεσμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα, μεταξύ άλλων, βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρευσης και επιτυγχάνεται μείωση διαρών νερού με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων. Η παρακαταθήκη του Ανδρέα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε στο Καλέτζι, Αχαΐα, σε εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή του κόμματος. Τόνισε ότι η μοίρα της χώρας δεν είναι παρά η παρακμή. Υπάρχει προοδευτική εναλλακτική επιλογή με πρωταγωνιστή το Πασόκ. Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, το Πασόκ είναι ο ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της δεξιάς. Εμάς είπε, φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα τους χαλάσουμε τα σχέδια για την τρίτη τετραετία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Καναδά με το σκορ να είναι 0-0 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη το Κατάρ με τη Βοσνία να προηγείται 2-1. Για τον τρίτο όμιλο στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και η εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή ότι πας Sky 100,3 2 10 48 0 0 170 4. Τηλεφωνικό και το σταθμό skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, η Ελβετία άνοιξε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, προηγείται του Καναδά με 1-0, σχεδόν με την έναρξη του δεύτερου 45 λεπτού. Η Ελβετία κατάφερε να σκοράρει και προηγείται με 1-0 της Ελβετής και εξακολουθεί να πιέζει. Καλησπέρα σας, είναι ο Σκάι 100,3. Ακούτε στιγμή ότι είπα 2 10 48 0 0 170 4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα προσέχουμε όταν τρέχουμε, κυρίες και κύριοι, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στους δρόμους. Ευτυχώς έρχεται μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς, το περιοδικό και την καθημερινή, για ένα πιο ανθρώπινο δημόσιο χώρο με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Η οδική ασφάλεια αφορά κάτι παραπάνω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αφορά την συμπεριφορά, την υπευθυνότητα και το σεβασμό που δείχνουμε καθημερινά ο ένας τον άλλον στο δημόσιο χώρο. Και το περιοδικό 4 τροχή μαζί με την καθημερινή, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Πρώτα ο πεζός», μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θέτει στο επίκεντρο τον πιο ευάλωτο αλλά και τον πιο πολύτιμο κρίκο της μετακίνησης, τον άνθρωπο. Υπάρχει και ένα βίντεο διαθέσιμο, διότι βλέπουμε κάθε φορά στην θυσίωση που έχουν βάλει αυτές τις νέες φωτιζόμενες διαβάσεις τα οχήματα να μην σταματούν. Δηλαδή πατάει ο πεζός το κουμπί, ανάβει η διάβαση, γίνεται σαν φωτορυθμικό, σαν να είσαι δισκοτέκ, και όμως τα αυτοκίνητα εκεί αυξάνουν ταχύτητα για κάποιον περίεργο λόγο. Και αφού ακούσαμε σήμερα και τις δηλώσεις ότι η κυβέρνηση άλλαξε και επέβαλε την ασφάλεια στους δρόμους, εκεί είπαμε ότι εντάξει, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη για να ευθυγραμμίσουμε την κοινωνία με την επικοινωνία. 11 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάια 100,3 2 10 48 0 0 170 4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. στο σελίδα οι φίλοι της Basket League θα βλέπουν το πρωτάθλημα του μπάσκετ για τα επόμενα 2-2 συν 1 έτη στον Όμιλο Sky, διότι σήμερα η ΕΣΑΚΙ αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 14 υπέρ και καμία κατά να αναθέσει στον Όμιλο Sky τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων της Στοίχημαν Basket League για τα επόμενα 2-1 έτη. Πρακτικά σημαίνει αυτό ότι, κυρίες και κύριοι, ο Όμιλο Sky, έχοντας ήδη επενδύσει στο κύπελο Ελλάδος ποδοσφαίρου, στο Super Cup, έχοντας τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, δημιουργεί μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα των αθλητικών δικαιωμάτων. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλα τις επόμενες μέρες για το τι και το πώς θα βλέπετε τους αγώνες. Πάντως, τα φιλικά του Παναθηναϊκού έρχονται στην τηλεόραση του Sky 1η Ιουλίου το πρώτο. Και έπαιτε, η συνέχεια είναι στις 4 με τον Άγιαξ στη Βουλή. Ωραίο φιλικό αυτό θα είναι, ωραία δοκιμασία, και άλλα 2, το 1 στη Λεωφόρο και το 3 και το 4 στην Αυστρία. Πάμε στο Βαν Νικολαίδη να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τεχνολογία από το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Αναφορικά με αυτό το θέμα, τη συνεργασία με τον Sky και του Στοίχημαν GBL, έχουμε και τη δήλωση του κυρίου Μιχάλη Μελή, του προέδρου της Στοίχημαν GBL, ο οποίος έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και βεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μελής, βεβαίως όλη η δήλωση βρίσκεται στο sky.gr, μπορείτε να μπείτε και να την διαβάσετε αναλυτικά.
0: Σημειώνουμε ότι έχουν γίνει πολλές και σοβαρές επενδύσεις στο χώρο του μπάσκετ το τελευταίο διάστημα. Οι δύο ομάδες, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έρχονται όμως, έρχεται και ο Άρης με δύναμη, με φόρα, έχοντας επενδυτές, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ παραμένει ακριβώς σταθερή. Ο Άρης έχει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του, ο ΠΑΟΚ τον Τινικέρι, και ανακοινώνονται και μεταγραφές.
0: Και πριν περάσει τα επόμενα, επί προσωπικού θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση και θέλουμε να μας πεις εκείνη τη φωτογραφία σου με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς.
1: Α, εντάξει, κοίταξε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με το που διάβασα την είδηση ότι ο Ζόρτζ επιστρέφει, εντάξει, ενεργοποιήθηκαν λίγο τα φιλοπαναθηναϊκά, όχι λίγο, εντελώς τα φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Ναι, ήταν Ιανουάριος 2010, εγώ έπαιζα μπάσκετ ακόμη, όχι επαγγελματικά, σε επίπεδο, ξέρεις, ακαδημιών τότε, 14 χρονών. Τότε ήταν το BAC, ήταν η Ακαδημία στην μπάσκετ, στην οποία είχε μέρος λάβει και ο Μπράτοβιτς, ήταν και ο Ιτούδης, ήταν και ο Κώστας ο Πανταβούκας, ήταν διάφοροι έτσι ιερατέρατα του μπάσκετ.
0: Φυσικά,
1: τα οποία είχαν επενδύσει σε, προπονητικά μιλώντας, είχαν επενδύσει στη συγκεκριμένη ακαδημία. Εγώ είχα την τύχη να λαμβάνω μέρος εκεί και στα εγγένεια opening μας τίμησε ο Ζωτς. Εντάξει, δεν μπορούσα να αντισταθώ για αυτή τη φωτογραφία.
0: Εννοείται.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Με έναν τεράστιο θρύλο του μπάσκετ.
1: Και σε επόμενα δηλαδή, δεν έχει ζωή. Έρχονται.
0: Εμείς θα δούμε και στην ομάδα, στο προπονητικό team. Παναθηναϊκού το επόμενο.
1: Απέχει. Εντάξει, απέχει νομίζω.
0: Υπερβολή. Πάμε. Κλείνει παρένθεση ξανά ειδήσεις.
1: Ναι. Θα μείνουμε όμως στα αθλητικά. Θα σε πάω στο Μουντιάλ, Βασίλη. Διότι υπήρχε ένας γιατρός μάγος από την Γκάνα.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε Αγγλία-Γκάνα, έτσι. Όπου το μάτς έληξε ισόπαλο. Και υπήρχε λοιπόν ένας γιατρός μάγος από την Γκάνα, ο οποίος μετά την ισοπαλία με την Αγγλία έλυσε τα μάγια του. Έλυσε τα μάγια που είχε κάνει στον Χάρι Κέιν. Λοιπόν, έτσι υποστήριξε ο ίδιος τουλάχιστον, ότι απελευθέρωσε εντός εισαγωγικών τον αρχηγό της Αγγλίας από τα μάγια του, αφού επιθετικός απέτυχε να βρει δίχτυα στη λευκή ισοπαλία της Τρίτης στο παγκόσμιο κύπελο. Ονόματι Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ. Ο κύριος αυτό.
0: Έγινε ευρύτερα γνωστός.
1: Ναι. Πνευματιστής. Ναι, μάλιστα είχε πει και πριν την αναμέτρηση ότι θα έκανε μάγια για να εμποδίσει τον Κέιν να σκοράρει. Λοιπόν, και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη κυρίες και κύριοι, με το νέο τρέιλερ για τη νέα ταινία του Tom Cruise. Digger λέγεται. Είναι μια μαύρη κωμωδία, μαύρη σατυρική κωμωδία. Στο πλάτη Tom Cruise παίζει και ο Goodman, ο John Goodman, ο οποίος υποδίεται τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, εκλιπαρεί τον χαρακτήρα του Tom Cruise να διορθώσει το χάος που προκάλεσε. Ο χαρακτήρας Tom Cruise λέγεται Digger, και αν δεις το τρέιλερ, και με αυτό κλείνω, Βασίλη, είναι λίγο, το δεύτερο αυτό τρέιλερ πάντα, είναι μάλλον φόρος τιμής στην καριέρα του Tom Cruise παρά ως ένα προωθητικό βίντεο για το φιλμ.
0: Καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί νεότερος, πολύ νεότερος, με φανέλα μπάσκετ, έχω στάδει δίπλα του τον Ζελικό Μπράδοβιτς, κορυφαίο. 11 και 15 πρώτα λεπτά στη στιγμή του Πασκά 100,3. Έρχεται μια μελέτη της διανέωσης, κυρίες και κύριοι, για την ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα, την κρίσιμη 10.

0: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα μαζί σας.
1: Να δούμε παρακαλώ τα βασικά στοιχεία της έρευνας. Τι προκύπτει?
0: Ναι. Η έρευνα αυτή διεξάγεται σε 38 χώρες και η Ελλάδα είναι κάπως ξεχωριστή χώρα στην έρευνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι διαχρονικά αρχικά η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα. Είτε η χαμηλότερη κάθε χρόνο, είτε μία από τις πιο χαμηλές ανάμεσα στις 38 χώρες το δείγμα. Επίσης έχουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ υψηλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σαν μια απλή πηγή ενημέρωσης, αλλά και σαν την κύρια πηγή ενημέρωσής μας. Περίπου ένας στους τρεις μας λένε πια ότι Έλληνες, ότι η κύρια πηγή ενημέρωσής τους είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια δυναμική που δεν βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη βλέπουμε κυρίως στη ΣΥΠΑ ή σε χώρες του παγκόσμιου νότου, δηλαδή σε χώρες που υπάρχει αρκετό σκεπτικισμό με τα μέσα ενημέρωσης, χαμηλή εμπιστοσύνη, η πολιτική πόλωση όπως τη ΣΥΠΑ. Επίσης στην Ελλάδα έχουμε και έντονη αποφυγή ειδήσεων, που πράγμα που συνδέεται και με τον κινησμό απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και βλέπουμε και στην Ελλάδα έχουμε και πολύ ψηλή χρήση νέων τεχνολογιών, δηλαδή είναι σαν να αφήνουν και ενά τα μέσα ενημέρωσης και πρώτα τα καλύπταν αυτά τα blogs, αν θυμάστε την εποχή 2005-2010, μετά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τώρα που έχουμε αρχίσει στο Ινστιτούτο Reuters να κάνουμε ερωτήσεις για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για ενημέρωση, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στη χρήση της. Δηλαδή βλέπουμε, εντάξει, μια μειοψηφία και πάλι, αλλά μια μειοψηφία μας λέει ότι μεγαλύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη για να καταλάβω τι συνέβη, για να συμβάν, για να ενημερωθώ για ένα γεγονός.
1: Μάλιστα. Την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή όχι κάτι, όχι έναν άνθρωπο, κάτι που δεν έχει μέσα του ψυχή. Απλώς αντιγράφει, συγκεντρώνει πληροφορίες και δεν ξέρουμε και κάτι για την ποιότητά τους και για την αξιοπιστία τους.
0: Ναι, τρομερό. Το παράδοξο βέβαια εδώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης, ναι, ουσιαστικά.
1: Στην πραγματικότητα επίσης, αντιγράφει και προσπαθεί να τις βάλει σε μια σειρά, αλλά...
0: Σωστά, ναι. Επίσης εδώ να αναφέρω ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό στην Ελλήνων μας είπε ότι χρησιμοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη στα chatbots, δηλαδή ενεργά να μπει σε chatbots όπως το ChatGPT, το Claude και να κάνει ερωτήσεις για τις ειδήσεις, να καταλάβει κάτι που δεν έχει καταλάβει ή θέλει να κάνει ένα fact-checking, χωρίς να μετράμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για ειδήσεις, η οποία είναι πιο συχνή μέσω των μηχανών αναζήτησης, οι οποίες έχουν αλλάξει πια, δεν έχουν λύματα ή μάλλον τα λύματα είναι χαμηλά, ενώ πάνω βλέπουμε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων για οποιαδήποτε ερώτηση κάνουμε για την επικαιρότητα ή για άλλα θέματα, η οποία ουσιαστικά στο Google, για παράδειγμα, είναι από το Gemini, από το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι λοιπόν ενημερωνόμαστε από τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και όταν δεν το ξέρουμε ή ακόμα τέλος πάντων δεν είναι πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό ότι οι μηχανές αναζήτησης πια είναι μηχανές απαντήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Mm.
1: Εκεί είναι δίκοπο μαχαίρι, διότι αν γραφτεί κάτι που είναι ψευδές στο διαδίκτυο, ένα κατεφανές ψέμα, και δεν είναι τόσο γελίο που οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν στη διαδικασία να διαπιστεύσουν, η τεχνητή νοημοσύνη το εκλαμβάνει ως αληθινό, ως fact.
0: Πράγματι, έγινε μια έρευνα πρόσφατα για αυτά τα κουτιά με την σύνοψη των αποτελεσμάτων της Google και είδαν ότι είναι ένα περιβάλλον πια το οποίο είναι πολύ πιο πιθανό να έχει ανακρίβειες από ό,τι στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Και πάλι τα λύματα πάλι είχαν συχνά ανακρίβειες, αλλά τώρα είναι πιο πιθανό να υπάρχουν οι ανακρίβειες. Και επίσης παλιά ο κόσμος πατούσε σε αρκετά λύματα για να καταλάβει τι συμβαίνει για την επικαιρότητα ή για την υγεία του ή για οτιδήποτε πιο θέμα τον απασχολούσε. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι είναι ένα zero click environment, όπως λέγεται. Δηλαδή ο κόσμος δεν πατάει στα λύματα, δεν πατάει στις πηγές, το οποίο βέβαια κάνει κακό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό της κίνησης στις ιστοσελίδες τους οφειλόταν στην κίνηση που έφερναν οι μηχανές αναζήτησης.
1: Και στην πραγματικότητα πρόκειται.
0: Ναι.
1: Και κύριε Καλογερόπουλο, πρόκειται για διακλοπή περιεχομένου. Διότι δεν υπάρχουν τέτοιες άδειες, όπως και με τα βιβλία. Έχουν μπει στις βιβλιοθήκες, έχουν πάρει το υλικό.
0: Η
1: τεχνητή νοημοσύνη. Μπαίνουν στα μίντια, παίρνουν το υλικό χωρίς άδειες και το σερβίρουν, κάτι το δοκούν και ίδιος είδε αν είναι σωστό ή όχι.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν μεγάλα νομικά θέματα σχετικά με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα που χρησιμοποιούν και που συχνά είναι και από τα μέσα ενημέρωσης. Και αρκετά μέσα ενημέρωσης τώρα αρχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τα μοντέλα, να παρέχουν όλο το περιεχόμενο για κάποια χρήματα. Αλλά έτσι βέβαια διακινδυνεύεται να χάνουν όλο το κοινό, σιγά σιγά όλο και περισσότερο κοινό, παίρνοντας κάποια χρήματα από τα μέσα,
1: προφανώς,
0: από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ναι.
1: Μάλιστα. Συμπερασματικά, κύριε Καλογερόπουλε.
0: Συμπερασματικά είναι να είμαστε

0: Είναι ένα προβληματικό τοπίο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και σε άλλες χώρες πέφτει πολύ το ενδιαφέρον για τις ειδήσεις. Ανεβαίνουν πολύ η χρήση influencers ή ειδικών creators, δημιουργών περιεχομένου για ειδήσεις και στο YouTube και στο Instagram και στο TikTok, και πέφτει ο ρόλος του, μειώνεται ο ρόλος της δημοσιογράφου. Αλλά αυτές οι δυναμικές είναι ακόμα πιο έντονες στην Ελλάδα, η οποία έχει τα δομικά χαρακτηριστικά τα οποία ξέρουμε, έντονη καχυποψία για τους θεσμούς και για τα μέσα ενημέρωσης. Πολλά μέσα ενημέρωση τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, γιατί έχουν προβλήματα με τη χρηματοδότησή τους. Αυτές λοιπόν οι δυναμικές που βλέπουμε παγκοσμίως στην Ελλάδα τις ζούμε αρκετά χρόνια τώρα. Για παράδειγμα, στο report, στο παγκόσμιο report για 48 χώρες, λέγαμε ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά στην οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περάσαν τα παραδοσιακά μέσα στο διαδίκτυο σαν την πρώτη πηγή ενημέρωση. Στην Ελλάδα αυτό το βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι καινούργιο. Αλλά αυτές τις δυναμικές, οι οποίες η Ελλάδα δυστυχώς ήταν μπροστά, δεν βλέπουμε μια εύκολη διέξοδο αυτή για βιώσιμα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανεξάρτητη και αξιόπιστη δημοσιογραφία, και την οποία και το κοινό θεωρεί επίσης ότι είναι αξιόπιστη και είναι διεθμένο να πληρώσει για αυτή και να τη στηρίξει, να παραμείνει ζωντανή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, γεια σας.
1: Αντώνης Καλογερόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Reuters, 11:22 πρώτα λεπτά, στο γημείο Πασκά, 100,3, 210-48-00-170, και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, ένα από τα θέματα που παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας, είναι ο νόμος Κατσέλη και όλες και οι αλλαγές που έρχονται μετά τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, και αφού προηγήθηκε η απόφαση του Αρίου Πάγου που έκρινε ότι ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση με αυτοτελή τρόπο. Είναι έκρινε η κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, ειδική επί του θέματος, μας έχει βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα, κυρία Νούκα.
2: Καλησπέρα, κύριε Πόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πώς αξιολογείτε λοιπόν την απόφαση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών?
2: Είναι μια εν μέρηση μόρφωση προς την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου. Εννοείται ότι είναι θετικό αυτό, από την άποψη ότι αναγνωρίζει πλέον διαφυσβήτητα, γιατί υπήρχαν πιο πριν, ξέρετε, μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντες, μεγάλες αμφιβολίες, αμφισβητήσεις κτλ. Τέλος αυτά. Το τόκος λοιπόν στη δόση, σε κάθε δόση και όχι με άλλους περίεργους υπολογισμούς. Ένα είναι αυτό. Επίσης αναγνωρίστηκαν τα αναδρομικά, επίσης για τα οποία υπήρχε μεγάλη κουβέντα, πάλι αμφισβήτηση κτλ. Τέλος και αυτό. Θα έχουμε δύο γκρίζες ζώνες. Η πρώτη γκρίζα ζώνη είναι ότι δεν αφορά, μάλλον αφορά μόνο δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Εδώ υπάρχει μία έτσι πικρία στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν και συνεπείς, δηλαδή δεν ήταν κάποιοι οι οποίοι δεν πλήρωναν, οι οποίοι έχουν αποπληρώσει, έχουν εξοφλήσει όλη τη ρύθμιση που διέταξε το δικαστήριο. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν μία απόφαση του νόμου Κατσέλη εκδόθηκε το 2014 ή το 2015 και είχε μία δεκαετή αποπληρωμή και ολοκληρώθηκαν οι αποπληρωμές το 2024-2025 με τα υπέρογκα και μη νόμιμα επιβληθέντα ποσά ως τόκους, δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη η επιστροφή των χρημάτων σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δηλαδή ο συνεπής πελάτης, ο οποίος πλήρωσε τα πανωτόκια, έχασε τα χρήματά του.
2: Δεν τα έχασε, θα τα διεκδικήσει δικαστικά.
1: Θα τα διεκδικήσει δικαστικά, ναι.
2: Είναι κρίμα όμως να πάμε στα δικαστήρια πάλι από την αρχή για...
1: Και είναι και αρνητικό το μήνυμα και προς τους συνεπείς αυτό, διότι...
2: Ακριβώς, είναι σαν να τιμωρεί το συνεπείς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επικράτησε αυτή η νομοθετική επιλογή, η οποία δεν αιτιολογήθηκε κιόλας, τουλάχιστον όσο μπόρεσα το λίγο χρόνο που είχα να παρακολουθήσω. Δεν έχω παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση στη Βουλή, έχω δει μόνο κάποιες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού. Είναι λυπηρό αυτό το γεγονός για το θέμα των συνεπών. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Κουφόπουλε, το ξέρετε καλά, όλοι επικαλούνταν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και θα είναι αυτό βάρος του συνεπής, και τώρα ερχόμαστε να κάνουμε τι, να τιμωρήσουμε τον συνεπή? Για ποιο λόγο? Και επίσης οι άνθρωποι έχουν μείνει έξω από τις νομοθετικές προβλέψεις των αναδρομικών, πάντα μιλάμε, και της προστασίας τους. Οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, ακριβώς λόγω της υπέρογγης δόσης που δημιουργήθηκε από τους επιβαλλόμενους μη νόμιμους στόκους. Και αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μπορεί, όχι μπορεί, σίγουρα κάποιοι έχασαν τη ρύθμιση. Απόλυσαν την προστασία που είχαν με την απόφαση του νόμου Κατσέλη. Επίσης εδώ έχουμε μια τεράστια δικαία. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν ήρθε να κάνει διαχωρισμός. Μάλλον όχι δεν ήρθε, δεν έκανε διαχωρισμός. Δεν έβαλε ούτε ρήτρες συνέπειας, ούτε ρήτρες μη αποπληρωμής, ούτε ρήτρες ενεργών ρυθμίσεων, ούτε τίποτα. Ήρθε, ερμήνευσε τις διατάξεις του νόμου, του νόμου Κατσέλη, και το κυριότερο, γιατί αυτό δεν έχει ακουστεί καθόλου στη δημοσιοσφαίρα και ίσως είναι και λάθος από εμάς που τοποθετούμαστε. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έκρινε το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
1: Ναι.
2: Οι παραδοχές της είναι σαφείς. Κρίνω στο πλαίσιο του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί αυτή η απόφαση να παρεκκλίνει κανείς από αυτή την απόφαση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η άλλη γκρίζα ζώνη, που είναι εντάξει υποδέστερη της προηγούμενης, είναι το εξής. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίθηκαν τα ποσά αυτά μη νόμιμα καταβληθέντα. Έτσι, από τη στιγμή που λέει ότι ο νόμιμος στόκος από την αρχή της ρύθμισης μέχρι και το τέλος αυτής, ο τόκος θα υπολογίζεται στη δόση, άρα τα ποσά αυτά που επιβλήθηκαν δεν είναι νόμιμα, είναι ακροαστήτως καταβληθέντα. Έτσι, νομικά, είναι ακροαστήτως καταβληθέντα. Τα χρεωστήτως καταβληθέντα επιστρέφονται πίσω. Η επιλογή είναι του δανειολήπτη. Δεν είναι ούτε του ΦΑΝΤ, ούτε του ΣΕΡΒΙΣΕ, ούτε της τράπεζας, ούτε φυσικά της κυβέρνησης. Είναι επιλογή του δανειολήπτη. Και εδώ τι έγινε? Ήρθε και νομοθετήθηκε μια οπισθοβαρή κατανομή των αναδρομικών. Δηλαδή, θα συμψηφιστούν αυτά τα χρήματα με το κεφάλαιο, αλλά θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες δόσεις αποπληρωμής. Παράδειγμα, αν ένας δανειολήπτης έχει από εδώ και πέρα χρόνο αποπληρωμής 15 χρόνια, λόγου χάρη θα απομειωθεί στα 10. Ωραία. Λοιπόν, αυτή την επιλογή πρέπει να την κάνει ο δανειολήπτης. Ο δανειολήπτης έχει μια επιλογή. Έχει μάλλον διάφορες επιλογές. Η πρώτη είναι να ζητήσει όλα τα χρήματα του πίσω κάσου. Δικαίωμά του είναι. Μπορούμε να το στερήσουμε. Μιλάμε για παράνομα, για παράνομα χρήματα που καταβλήθηκαν. Αν εμείς οι δυο έχουμε μια αντιδικία και εγώ έχω αφαιρέσει από εσάς χρήματα παράνομα, θα επιλέξω εγώ πώς θα σας τα δώσω πίσω? Τι γίνονται αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, ο δανειολήπτης λοιπόν έχει να επιλέξει να πάρει τα χρήματα του πίσω ή να συμψηφίσει το κεφάλαιο, βεβαίως, αλλά εμπροσοβαρός. Δηλαδή, τι εννοώ εμπροσοβαρός? Να απομειωθεί το κεφάλαιο, π.χ. 50.000 να γίνουν 30.000 από σήμερα, και να απομειωθούν να αντανακλάται αυτή η απομείωση σε όλες τις δόσεις, όχι μόνο στις τελευταίες. Έτσι μια δόση θα ελαφρυνθεί κι άλλο από το κεφάλαιο, πια όχι μόνο από τον τόκο. Εδώ δεν μιλάμε για δανειολήπτες που έχουν όλες τις ανέσεις, που ζουν με αξιοπρέπεια. Μιλάμε για δανειολήπτες τώρα που ματώνουν κάθε μήνα για να δώσουν αυτή τη δόση, και το εννοώ.
1: Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας βοήθησε.
2: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας. Δικηγόρος η κυρία Αριάδνη Νούκα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η τίτλη των ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 2,3 με την Αθήνα Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή η Δανία και η Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δήλωσε επίσης πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελβετία, Καναδάς 2-0, 74 λεπτό της αναμέτρησης. Η Ελβετία έβαλε και δεύτερο γκολ πριν από λίγη ώρα. Έχουμε ραντεβού, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμέρα Μαροστάδιο. Το όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφελεκερδός Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δάλαρας, Βασίλης Πάκος, Σταντίνου Μίλτρος, Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτικος, Τερενταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Το σημαντικό επίσης, εκτός από την ψυχαγωγία σας, είναι πως τα έσοδα συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 11 και 34 πρώτα λεπτά. Έρχονται εκλογές, οι οποίες είναι τις οποίες αξιοποιούν και οι πολιτικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Το είδαμε και στις πρώτες αμερικανικές εκλογές, όταν εξελέγει για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τώρα τι έχουμε μπροστά μας, καθώς υπάρχει ο φόβος, η ανησυχία για ψεύτικα προφίλ και τη χρησιμοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην αναμέτρηση, στις εκλογικές μάχες που έπονται σε όλη την Ευρώπη. Κ. Βασίλης Βασκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Και ενώ ο Καναδάς μείωσε σε 2-1, 2-1 προηγείται η Ελβετία. Λοιπόν, τι είναι μάλλον, πώς αξιοποιούν οι ισχυροί την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών?
1: Η δημοκρατία απειλείται, κύριε Κουφόπουλε, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη μας απομακρύνουν από μια κοινή πραγματικότητα και δίνουν στον καθένα τη δική του. Αυτό δεν είναι δικό μου, το είπε πολύ πρόσφατα ο ακαδημαϊκός Χρήστος Παπαδημητρίου.
0: Σωστά.
1: Έχει αξία να δούμε κάποιους πολύ ενδιαφέροντες αριθμούς. Από το 2017 μέχρι σήμερα, πόσους ψεύτικους λογαριασμούς πιστεύετε ότι έχει διαγράψει η Meta, η εταιρεία του Facebook, αφού δημιουργήθηκαν και λειτουργήσαν? Δηλαδή δεν μετράμε τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένας ψεύτικος λογαριασμός, αλλά κάποιον που έχει λειτουργήσει να το ζωφίσουμε. Πόσους πιστεύετε?
0: Ναι.
1: Ρητορική ερώτηση.
0: Ναι,
1: θα σας πω, γιατί δεν θα μου το πείτε. Έχουν διαγραφτεί 37,5 δισεκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί μόνο στα μίντια της Meta τα τελευταία 8 χρόνια. Κάποιοι από αυτούς έχουν διαγραφτεί για πολύ απλούς λόγους, τύπου έκανε ένα λογαριασμό στη γάτα μου, εντάξει, αλλά προφανώς οι περισσότεροι είναι λογαριασμοί που μπορούν να σχολιάζουν, να δημοσιεύουν, να βάζουν like κτλ. Με σκοπό να διαμορφώσουν κλίμα. Το φαινόμενο ούτε νέο είναι, ούτε προκαλείται την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτη φορά το είπατε και εσείς, ακούσαμε τον όρο fake news όταν δεν εκλέχθηκε ο ένας πρόεδρος και εκλέχθηκε ο άλλος στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα μέσο και βλέπουμε πλήθος συζητήσεων γύρω από ένα θέμα και με μια σκοπιά ή από μια άλλη, και αποκτάμε την εντύπωση ότι το θέμα συζητείται και τα υπόλοιπα παίρνουν το δρόμο τους. Και όχι μόνο ένα δρόμο, όπως είπαμε, αλλά έχουμε δυνητικά μια προσωπική πραγματικότητα για τον καθένα. Ποιος Γκέμπελς και ποιος Μακιαβέλη.
0: Ναι.
1: Οι χειριστές τώρα των μέσων, οι εταιρείες που τα χειρίζονται όλα αυτά, τι κάνουν? Απλά σβήνουν τους λογαριασμούς, χωρίς να μας λένε πόσο λειτουργήσαν και τι είπαν, ενώ το ξέρουν. Και αντί να εφαρμόσουν σε συνεργασία με τα κράτη εφικτούς, γιατί υπάρχουν εφικτούς τρόπους να μην δημιουργείται ψεύτικος λογαριασμός, μας χρεώνουν και από πάνω για να τους στείλουμε την ταυτότητά μας και να βάλουν αυτή την μπλε κουκίδα, το σηματάκι, ότι ο λογαριασμός μας αντιστοιχεί σε υπαρκτό πρόσωπο. Και έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να δημιουργούμε ταυτότητες, φωτογραφίες, σχόλια, κείμενα, τοποθετήσεις, διαλόγους, τα πάντα πρακτικά εντελώς αυτόματα. Οπότε και το κόστος αυτής της δουλειάς μειώνεται, δηλαδή δεν υπάρχει μια στρατιά σε ένα υπόγειο που κάνει περίεργα πράγματα μπροστά από οθόνες όπως φανταζόμαστε, έτσι. Και κυρίως μειώνεται και η διάχυση του μυστικού, γιατί όλα αυτά είπαμε είναι αυτόματα. Και ο καθένας ξέρει ή υποψιάζεται ότι συμβαίνει, αλλά έχει τους δικούς του κακούς, είπαμε, προσωποποιημένη πραγματικότητα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι τρομακτικά καλό εργαλείο για τη δουλειά αυτή. Και είναι κατάλληλη, όπως καταλαβαίνουμε, για τεράστια κλίμακα χειρισμό κάθε δημοκρατίας. Οι αριθμοί που συζητήσαμε, που σας είπα, δεν είναι, δεν τους ανακαλύψαμε σε κάποιο δημοσιογραφικό site αμφιβόλου ποιότητας. Το ίδιο το site της Meta, αν ψάξετε, θα τους βρείτε. Αυτό λοιπόν το οποίο λείπει, που χρειάζεται, πώς να το πω, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο όπως το χρησιμοποιεί ο ένας με τον ένα, ο άλλος με τον άλλον τρόπο. Αυτό που λείπει είναι, κατά τη γνώμη μου, η κριτική ικανότητα, η οποία προϋποθέτει γνώση και όχι δίθεν πληροφορία από ποσταρίσματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται και πρέπει να είμαστε υποψιωσμένοι για όλα αυτά. Η δημοκρατία απειλείται και το τι θα γίνει εξαρτάται από το αν οι πολίτες θα αναλάβουν το ρόλο που είναι υποχρεωμένοι και όχι μόνο δικαιούμενοι να αναλάβουν, όπως σε κάθε δημοκρατία, ή αν θα συνεχίσουν παρατηρητές μόνο να καταναλώνουν βιντεάκια, περιεχόμενο αυτόματα παραγόμενο και προφανώς κατευθυνόμενο, να μαζεύουν like, να διαβάζουν τους influencers εντός και εκτός εισαγωγικών και όλα αυτά.
0: Πράξεις χωρίς νόημα στην πραγματικότητα.
1: Πράξεις χωρίς νόημα, ο οποίος όμως από ανυποψίαστος, ο οποίος ανοίγει να περάσει λίγο την ώρα του να δει κάποια βιντεάκια ή να διαβάσει τα νέα των φίλων του, ανάμεσα σε αυτά που προφανώς είναι πολύ επικοινωνημένο και εμφανίζονται και υπάρχουν άνθρωποι και γνωστοί μας και πραγματικά συμβαίνουν αυτά που λένε ότι συμβαίνουν, υπάρχει ένα πολύ στοχευμένη, κατευθυνόμενη, παραγόμενη, μιλάμε για 5 φορές. 5 ή παραπάνω τον πληθυσμό του πλανήτη, δισεκατομμύρια λογαριασμοί, οι οποίοι κάτι λένε και δημιουργούν ένα κλίμα.
0: Θα τους στείλουμε αυτό... στον Άρη στην επόμενη αποστολή.
1: Και όχι μόνο, θα μας χρειαστούν και άλλοι πλανήτες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση και πρέπει να αρχίσουμε κάπως να υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι αυτά που φαίνονται τα πράγματα, είναι κάπως διαφορετικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μας βοηθάει στην εκπομπή να αντιληφθούμε τι υπάρχει πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ποια είναι η πραγματικότητα. Sky 100,3, στιγμιότυπα και το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών μας λέει ότι τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες τελευταία στιγμής. Στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, το 81% των τροπολογιών που κατατέθηκαν μόλις μια μέρα πριν από την ψήφισή τους συσύχθησαν στο διάστημα μεταξύ 9 νυχτερινής και στη 1 τα ξημερώματα. Καταπληκτικό. Νομίζω είχατε και ένα ρεπορτάζ σχετικό στην Καθημερινή. Ο Νίκος Ρόμπαβας είναι ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόβολε.
0: Τρομακτική η δουλειά, αυτή που κάνατε, τα στοιχεία στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, για να βρείτε τι ώρα έρχονται οι τροπολογίες. Ήταν ένας θεσμός από το παρελθόν, αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει εντατική δουλειά, έχει εξελιχθεί σε εργοστάσιο.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συλλέξει στοιχεία για την ποιότητα της νομοθέτησης από το 2014 έως σήμερα. Στη συγκεκριμένη μελέτη έχουμε αξιολογήσει πάνω από 2.000 τροπολογίες που ψηφίστηκαν σε όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να δούμε το θέμα από πολλές διαστάσεις και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα θετικά και να καταλήξουμε ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο παραμένει. Καταρχάς, το θετικό είναι ότι ο αριθμός των τροπολογιών και των άρθρων που τις αποτελούν τα τελευταία χρόνια μειώνεται. Έχουμε δηλαδή λιγότερες τροπολογίες και συνολικά και ο αριθμός των άρθρων είναι πιο περιορισμένος. Επίσης, έχουμε μείωση των τροπολογιών, για παράδειγμα, που κατατίθενται την ίδια μέρα που ψηφίζονται στη Βουλή και σχεδόν μηδενισμό τον αριθμό των τροπολογιών που σφραγίζονται από τη Βουλή ως εκπρόθεσμες. Το πρόβλημα με το ποιες σφραγίζονται σε εκπρόθεσμες ή όχι είναι ότι ο κανόνας δεν είναι σαφής και δεν έχει και πρακτικά κανένα ουσιαστικό νόημα. Το που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται τις βραδινές ώρες. Πάνω από το 40% των τροπολογιών που κατατέθηκαν στην παρούσα Βουλή κατατέθηκαν την τελευταία ημέρα, δηλαδή μια μέρα πριν ψηφιστούν, και από αυτές το 80% καταδίθεται μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Άρα καταδίθεται λίγες ώρες πριν τα μεσάνυχτα και έρχεται την επόμενη μέρα στην Βουλή προς ψήφιση. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτός ο χρόνος που μεσολαβεί δεν είναι επαρκής για να τον δουν οι βουλευτές, να μελετήσουν όλη την συνοδευτική τεκμηρίωση και να αποφασίσουν αν θα ψηφίσουν την τροπολογία ή όχι.
0: Να μπορούσαν να κάνουν ένα τηλεφώνημα, να αντιληφθούν τι είναι αυτό που λέει. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη κίνηση που γίνεται έτσι ώστε πράγματα, καταστάσεις που πρέπει να εξυπηρετηθούν έρχονται τελευταία στιγμή και περνάνε χωρίς πολύ έλεγχο.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητα ο λόγος στοχευμένος ότι αυτό γίνεται επίτηδες για να περνάνε μεσάνυχτα οι τροπολογίες. Η αίσθηση που έχω προσωπικά είναι ότι πολλά πράγματα γίνονται τελευταία στιγμή για τους λόγους που όλοι ξέρουμε. Πρέπει να πάρουν σφραγίδες από όλα τα υπουργεία που συνυπογράφουν. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει μια κοστολόγηση η οποία ξεκινά από τη στιγμή που κατατίθεται η τροπολογία στην αρμόδια υπηρεσία και συνεπώς μπορεί να αρχίσει η έγκριση αυτή. Άρα πολλά πράγματα μαζεύονται στην τελευταία στιγμή, άρα δεν είναι στοχευμένο το κάνει ότι γίνεται επίτηδες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σίγουρα οι βουλευτές δεν έχουν επαρκή χρόνο και επειδή συστηματικά έρχονται βράδυ, μπορεί και μια τροπολογία η οποία όντως θέλουμε να την περάσουμε μεσάνυχτα, επειδή περνάνε και πολλές άλλες, έρχεται και αυτή και κανένας δεν είναι προλαβαίνει να το δει. Αλλά δεν είναι ότι συστηματικά ο λόγος που γίνεται αυτός είναι κάτι πονηρό. Είναι πρακτικοί λόγοι που δεν δικαιολογούνται βέβαια, γιατί θα μπορούσε κάποιος να τις καταθέσει μια μέρα πριν και να το κάνει συστηματικά και να πει ότι την προηγούμενη μέρα δεν καταθέτεται καμία τροπολογία παρά μόνο κατ' εξαίρεση. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνονται μέχρι και τελευταία στιγμή κάποιες αλλαγές. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι εξαίρεση του ίδιου κανόνας.
0: Ναι. Να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Ομιλητών, ο κύριος Νίκος Ρομπαπάς. Συγγνώμη, διορθώνω. 2-1, 87ο λεπτό της αναμέτρησης, η Ελβετία εξακολουθεί να προηγείται του Καναδά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Είναι 12 παρατέταρτο, μαζί μας Στέφανος Νικολαίδης για τα τελευταία νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr.
3: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη θέση του sky.gr αυτήν την ώρα θα διαβάσετε μία ανάλυση αναφορικά με το πώς οι Άραβες σύμμαχοι του Τραμπ βλέπουν τη διαφαινόμενη συμφωνία με το Ιράν, διότι ο πόλεμος με το Ιράν και η νέα συμφωνία που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγκάσει τα κράτη του κόλπου να επανεξετάσουν τόσο τη σχέση με την Τεχεράνη, όσο και την εμπιστοσύνη τους στην αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Ως εκ τούτου, γράφει το CNN, λόγω των αντιπίνων του Ιράν, οι κυβερνήσεις των χωρών κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη η αμερικανική προστασία? Θα βρείτε, νομίζω, τις απαντήσεις και τις προσεγγίσεις ενδιαφέρουσες, κυρίες και κύριοι. Οπότε μπείτε στο sky.gr να ρίξετε μια ματιά. Τώρα, στην άλλη πολύ σημαντική είδηση της ημέρας, ως φαίνεται, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, προχωρά η πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Έτσι, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters, που έχουν γνώση της υπόθεσης, και θεωρείται η κίνηση αυτή, να πούμε, σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Άγκυρα, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί εκεί τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, 7-8 Ιουλίου συγκεκριμένα, στην Άγκυρα, και ως φαίνεται θα υπάρξει και τετατέτ, κατηδίαν ραντεβού μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν στην Άγκυρα, με ό,τι και να σημαίνει αυτό. Αυτά λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες τουλάχιστον. Επίσης, τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να πούμε πάρα πολύ γρήγορα, σε μια είδηση μάλιστα που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, ότι στο νοσοκομείο Αττικών ένας ηλικιωμένος άντρας 90 ετών επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού. Αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο, όπως είναι λογικό. Να πούμε ότι ο ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε σε υπάλληλο ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο ότι θέλει να επισκεφθεί την κυρία Κοντού. Βέβαια, η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες. Λογικό, είναι 10 το βράδυ έγινε αυτό. Να πούμε επίσης ότι κατά τον έλεγχο ο υπάλληλος εντόπισε μέσα στο κουτί που είχε μαζί του ηλικιωμένο στο μαχαίρι και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με την είδηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε στην υπερηδική του Ράλι Ακρόπολης. Μπήκε στο αγωνιστικό αυτοκίνητο, έζησε την ένταση, υπάρχει ειδικό βίντεο στο sky.gr, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του ελληνικού, Βασίλη.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα η παράμετρος αυτή. Επίσης εξέδωσε και τη νέα ταυτότητα.
3: Ναι. Στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος έγινε αυτό. Ναι. Νωρίτερα σήμερα το πρωί. Και αυτό το θέμα το είχαμε
0: νωρίτερα. Έχει και πάνω τον προσωπικό αριθμό. Διότι οι πρώτες που έβγαλε αυτή η ίδια κυβέρνηση δεν είχαν πάνω προσωπικό αριθμό. Διότι είχαν βιαστεί να τις παρουσιάσουν στη ΔΕΘ. Και έτσι. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Σωστό.
0: Έχω μια τέτοια.
3: Α, ναι.
0: Και θα πρέπει να κάποια στιγμή να επανεκδοθεί μια νέα ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος εκδόθηκε αργότερα, τον οποίο δεν χρησιμοποιεί κανένας όμως, καμία δημόσια υπηρεσία, καμία τράπεζα.
3: Μέχρι τώρα. Ναι.
0: Ναι. Ζητάνε το αφημί, ζητάνε τον αριθμό ΕΦΚΑ, δεν ζητάνε τον προσωπικό αριθμό. Κανένα σύστημα δεν έχω δει να ζητάει τον προσωπικό αριθμό, εννοείται εκτός από τα ΓΚΑΒ. Του ΓΚΑΒ τέλος πάντων. Επίσης το ΓΚΑΒ πάσχει από τη λεγόμενη απουσία διαλειτουργικότητας. Δηλαδή δεν συνδυάζονται τα συστήματα μεταξύ τους. Μη σου τύχει και περάσεις συνταγή για γιατρό για να πάρεις επιστροφή χρημάτων στον ΕΦΚΑ. Είναι σκανδιναβικό σταυρόλεξο αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει συνταξιούχος. Πρέπει να έχει PhD. Και να μην υποφέρει από πίεση. Δηλαδή, ούτε νεότερος δεν μπορεί. Θέλει πολλή δουλειά. Πολύ κόπο για να συμπληρώσει όλα αυτά τα κουτάκια. Με άλλα λόγια, να το κληρώσουμε αυτό το σχόλιο. Η έγχαρτη, περήφανη ελληνική γραφειοκρατία έχει περάσει στην ψηφιακή της μορφή.
3: Αλλά παραμένει γραφειοκρατία, λες.
0: Παραμένει ισχυρή ψηφιακή γραφειοκρατία. Τα ίδια έντυπα τα δίνεις από τη μία υπηρεσία στην άλλη, διότι τα υπουργεία δεν μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Εννοούμε ψηφιακά. Αυτά και πάρα πολλά, γιατί πολλοί πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν γίνει τα βήματα, εδώ υπάρχει κενό. Άμα χρειάζεται από μια υπηρεσία να μεταφέρει εσύ τα έγγραφα πολίτης και να σου ζητάνε διαφορετικά έγγραφα κάθε φορά, δεν έχει νόημα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ.
0: Γεια σας. Στέφανος Νικολαίδης, 11:50 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σήμερα στην εκπομπή, στην πρωινή εκπομπή του Sky.
4: Όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
5: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σα κάλεσε.
4: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
5: Γιατί?
4: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε και ο Χρυσοκοϊδής το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή ήταν η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην εκπομπή σήμερα στην τηλεόραση του Sky και το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιο.
6: Επίθεση σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του Qatar Gate, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μέσω του Sky, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.
4: Και όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
5: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
4: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
5: Γιατί?
4: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
6: Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος άφησε εχμές και για τη διαχείριση της υπόθεσης του από την ελληνική πλευρά, προκαλώντας την απάντηση πηγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε και ο Χρυσοκοϊδής το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή ήταν η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
7: Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
8: Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση, δηλαδή εντός 24 ωρών. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
6: Απαντήσει ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς τη με την υπόθεση Καϊλή.
9: Όταν ασκείται σε κάποιον μία δίωξη, υπάρχει ένα ένταλμα, για εμάς υπάρχει αναστολή ιδιότητας. Είναι αυτή η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι και να αποδειχθεί δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια λογική ομερτά.
10: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμες οι υποθέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε πάντως, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη, υπάρχει.
11: Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
12: Πράγματι εδώ πια πρόκειται για αίθουσα αναμονής δικαστηρίου.
6: Για την άρση ημί της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναμένεται να αποφασίσει η Βουλή.
0: Και η ανάλυση της υπόθεσης από την Ανακαμπύλη.
13: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι, και το είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος μιλώντας εδώ στο Sky, ότι θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθει η ασυλία του, γιατί ούτως ή άλλως έχει πει ότι εγώ συνενώσω να έρθει η ασυλία μου, αλλά μετά ξεκινάει μια άλλη διαδικασία όσον αφορά στο ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχω εγώ και από το περιβάλλον του, από τους νομικούς του παραστάτες, εδώ όπως φαίνεται υπάρχει κατά αυτούς θέμα με το ένταλμα. Όσον αφορά σε αυτά που περιγράφονται, δηλαδή θέτουν και θέμα οριστείας αλλά και ακυρότητας. Η ακυρότητα.
6: Και πώς το αιτιολογούν, πώς το σκέφτονται όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ένταλμα με τις βελγικές αρχές, άρα εδώ προβάλλουν
13: κάποια
6: κολλήματα.
13: Είναι ισχυρό, γιατί είναι και από ευρωπαϊκή, από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λένε, τουλάχιστον σε αυτή την φάση. Όσον αφορά την ακυρότητα, ότι εδώ στο ένταλμα αναφέρονται τρία άτομα για την διαδικασία που θα ακολουθεί, λέγονται άτομα επαφής, είναι αυτά δηλαδή που θα παραλάμβαναν τον κύριο Αβραμόπουλο σε περίπτωση που γίνει η έκδοση κλπ. Ότι μιλάμε, ναι, μιλάμε για τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο και μάλιστα ότι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και έχουν επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Όσον αφορά τώρα την αοριστία, και αυτό το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό για τον τόπο που μπορεί να γίνει η δίκη.
6: Πριν πάμε στον τόπο και στην κατατόπον αρμοδιότητα, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον αν θα είναι εδώ στην Ελλάδα, αν θα είναι στο Βέλγιο, αν θα είναι κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει θα ακολουθήσουμε τη σειρά και την ροή των γεγονότων. Στα πρόσωπα αυτά είναι ενστολή, μιλάμε για αστυνομικούς των βελγικών αρχών. Επομένως, εδώ η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου λέει ότι αυτοί οι αστυνομικοί εμπλέκονται με κάποιον τρόπο στην υπόθεση και άρα εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε, να το πω λίγο απλά έτσι να το καταλάβουμε, γιατί μοιάζει λίγο περίεργο.
13: Μα σου λέει ότι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν, και μάλιστα ως ύποπτοι, πώς είναι δυνατόν?
6: Και άρα οι βελγικές αρχές, γιατί επιλέγουν αυτά τα τρία πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση σε να αυτό εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον οποίο καλούν να μεταβεί στο Βέλγιο?
13: Σε αυτό δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, γιατί η ερώτησή σου είναι εύλογη και την έκανα κι εγώ. Μα συγγνώμη, λέω, πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν αυτά τα άτομα που ενδεχομένως δεν το σκεφτήκαν ότι μπορεί να αμφισβητηθούν από τις ελληνικές αρχές, από τον ίδιο τον. Τέλος πάντων.
6: Απάντηση δεν πήραμε. Πρώτο κόλλημα, τουλάχιστον αυτό που προβάλλει από την πλευρά Αβραμόπουλου, είναι τα πρόσωπα, οι τρεις αυτοί αστυνομικοί του Βελγίου. Δεύτερο κόλλημα, η κατατόπον αρμοδιότητα. Πού μπορεί, σε περίπτωση που εκδοθεί, να γίνει και η όποια διαδικασία δίκηση, εν πάση περιπτώσει, ό,τι προβλέπεται αναλόγως και τη χώρα.
13: Αν εκδοθεί, γιατί είπαμε ότι θα προβάλλει αυτά σχετικά με το ένταλμα. Εδώ, Λένα, κοίταξε να δεις. Είναι μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από τις βελγικές αρχές εδώ και 4 χρόνια. Πρώτοι την ξεκινήσανε. Όμως, τι προβλέπετε? Προβλέπετε ότι όταν ένας Έλληνας τελέσει αδικήματα στο εξωτερικό, μάλλον κατηγορείται ότι έχει τελέσει αδικήματα στο εξωτερικό, αν έστω και ένα έχει τελεστεί στην Ελλάδα, δικάζεται εδώ. Ωραία δικαστή εδώ. Ποιο αδίκημα λοιπόν μπορεί να έχει τελεστεί εδώ από αυτά που του αποδίδουν οι Βέλγοι? Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Όπου βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ τα έχω δηλωμένα, φορολογημένα, ποιο ξέπλυμα μου λέτε?
0: Η Άννα Κανδύλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ με τη Λένα Φλιτζάνη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι στην ενότητα ραδιοψή. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, διότι, κυρίες και κύριοι, θα απουσιάσουμε για τις επόμενες 15 μέρες. Θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Γιατζόγλου, γιατί από τη Δευτέρα θα ακούτε το Δημήτρη από πολύ νωρίς μέχρι πολύ αργά. Και φυσικά θα επανέλθω. Αλλά αύριο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο εξαιρετικός καραγκιζοπαίχτης Ηλίας Καρελάς με δύο παραστάσεις. Μία που παίζεται τώρα στο Μέγαρο Μουσικής και μία που θα έρθει, μια μεγάλη παραγωγή για την Διεθνή ημέρα των ναυτικών. Η προπόληση των εισιτηρίων για αυτήν την παράσταση ξεκινάει αύριο, κυρίες και κύριοι. Η παράσταση θα ανέβει στο θέατρο Κάπα τον προσεχή Οκτώβριο. Αυτά. Η διακοπή μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑ.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολυμπή. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό που καταγράφηκε για μήνα Ιούνιο από το 1950, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βόρεια Ιταλία, ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, όπου 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια, η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή Δανία, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κίτρινο συναγερμό και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καάν. Νωρίτερα, το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το Καάν, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πόλεμος πάει πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει, είπε σε δημοσιογράφους στο Καπιτόλιο. Αργότερα δήλωσε πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ράφαελ Γκρόσι. Ωστόσο, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών είπε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η απόφαση παγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα, μεταξύ άλλων, βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης και επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων. Η παρακαταθήκη του Ανδρέα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε στο Καλέτζι Αχαΐας σε εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή του κόμματος. Τόνισε ότι η μοίρα της χώρας δεν είναι η παρακμή. Υπάρχει προοδευτική εναλλακτική επιλογή με πρωταγωνιστή το Πασόκ. Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, το Πασόκ είναι ο ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της δεξιάς. Εμάς, είπε, φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα τους χαλάσουμε τα σχέδια για την τρίτη τετραετία. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο δεύτερο όροφο ξενοδοχείου που ήταν εκτός λειτουργίας στο Λουτράκι Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδύνευσαν παρακείμενες οικίες, κτίρια ή υποδομές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στην σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, Δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Στιγμιότυπα Πάσχα 100,3 5η 25 Ιουνίου 2026, ενότητα Ράδιο Ψή και ξεκινήσαμε νικεύδι ότι ήταν στη γειτονιά μας. Τραγουδούσε ο άνθρωπος μέχρι αυτή την ώρα που πολύ νωρίς η κυρία Αλεξάνδρα πάλι ήταν εκεί στην αυλία. Και...
1: ήταν στη γειτονιά μας και ήμουν και εγώ εκεί πέρα, ναι, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ήταν, είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν έτσι πολύ καλοκαιρινά. Ξεκίνησε το καλοκαίρι κανονικά με...
0: ήτανε δυνατός, ήτανε δυναμικός.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραίο σοου. Ήταν πολύ ακούραστος και πολύ ποιητικός όπως είναι πάντα.
0: Ναι. Είχε ανταπόκριση στο κοινό.
1: Να με.
0: Δηλαδή.
1: Του έδινε διάφορα ρεφρέν,
0: ναι,
1: για να επαναληφθούν και αυτά επαναλαμβανόντουσαν μια χαρά και είχε έτσι αρκετούς φανατικούς μέσα. Είχε πολύ κόσμο.
0: Έδινε το μικρόφωνο, δηλαδή, να τραγουδήσουν κι άλλοι.
1: Έδινε το μικρόφωνο σε όλο το κοινό.
0: Σε όλο το κοινό. Δεν ανέβασε κάποιον πάνω στην εξέδρα.
1: Αυτή τη φορά όχι.
0: Κατέβηκε.
1: Κατέβηκε όμως, όπως κάθε φορά κατέβηκε.
0: Ναι.
1: Και είχε και διάφορες έτσι τραγουδίστριες οι οποίες.
0: Α, είχε και.
1: Ναι, ναι, είχε και τρεις τραγουδίστριες που κάνουν φωνητικά, ναι, που ήταν έτσι ωραίες.
0: Στο τέλος του πήραν την μπλούζα και τα λοιπά. Τον... όχι, όχι.
1: Όχι καθόλου. Στο τέλος είπε ένα πολύ έτσι λυπητερό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ένα στενάχρονο τραγούδι. Τα κάνει αυτό η Νικεύση. Το οποίο είναι και πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και ήταν έτσι. Το σπίτι στο Μαλιμπού. Και ήταν ενδιαφέρον γιατί επειδή σκεφτόμουν λίγο τη μουσική και την ψυχολογία και την εκπομπή, ήταν ενδιαφέρον το ότι αυτό το τραγούδι που κρατούσε πάρα πολύ ώρα στο τέλος και που ήταν θλιβερό στην πραγματικότητα, γιατί μιλούσε για μια απώλεια και για τις απώλειες της ζωής και για το πώς κανείς μπορεί να αντιμετωπίσει μια απώλεια και πώς είναι αδύνατον τελικά γιατί, να την αντιμετωπίσει, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάτι χάνουν στη ζωή τους και κάποιον χάνουν ή κάποιο πρόσωπο από τη ζωή τους χάνουν και ότι δεν υπάρχει κανείς που δεν του έχει συμβεί αυτό και έτσι έκανε ένα πολύ κοινωνικό, μια ένωση έτσι στον ανθρώπο σε όλο αυτό και παρόλο που ήταν έτσι στενάχωρο το τραγούδι θα πω, έβγαζε όλους τους στίχους πάνω ώστε να τους ακούει το κοινό και να μπορεί να το τραγουδάει και αυτό και είχε το ενδιαφέρον ότι ξέρουμε ότι την ψυχολογία ότι κάποια τραγούδια τα θεωρούμε πολύ χαρούμενα, κάποια τραγούδια τα θεωρούμε πολύ στενάχωρα, αλλά ότι όταν τα ακούμε αυτά τα τραγούδια είναι απρόβλεπτο το τι αποτέλεσμα θα έχουν πάνω μας. Δηλαδή ότι ανάλογα με το τι σκεφτόμαστε, ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, μπορεί ένα τραγούδι που είναι θλιβερό να μας φτιάξει τη διάθεση και ένα τραγούδι που είναι χαρούμενο να μας χαλάσει τη διάθεση γιατί θα σκεφτούμε αντίστοιχα κάποια άλλα πράγματα. Οπότε δεν λέει τίποτα το αν σε μια συναυλία ένας τραγουδιστής θα πει κάτι που είναι χαρούμενο ή θα πει κάτι που δεν είναι χαρούμενο. Ο κάθε ένας από τους ακροατές το ακούει διαφορετικά.
0: Ναι. Γιατί το τραγούδι δεν ανήκει στον ερμηνευτή αλλά στον άνθρωπο που το ακούει.
1: Και στην εμπειρία που του δημιουργεί αυτό.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: στην εμπειρία που του δημιουργεί αισθητηριακά και στις φαντασίες που το δημιουργεί. Γιατί τα τραγούδια μας δημιουργούν διάφορες εικόνες στο μυαλό μας και με βάση αυτές τις εικόνες στην πραγματικότητα είναι που τα βιώνουμε. Γιατί βέβαια είναι πολύ σύνθετη όλη η διαδικασία της μουσικής στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Αφορά περισσότερες αισθήσεις, δεν αφορά μόνο ένα κέντρο. Η μουσική είναι από τις πιο δυνατές αισθήσεις που έχουμε,
0: ναι,
1: και ξέρουμε ότι θεωρείται έτσι η τέχνη των τεχνών στην πραγματικότητα, η πιο σοβαρή από τις τέχνες.
0: Έχετε μπει δυναμικά.
1: Ότι
0: απόψε
1: έχει το μεγαλύτερο βάθος.
0: Κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Στάση στον Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
2: Νομίζω έχω αφήσει το καλύτερο για το τέλος, διότι το Σάββατο θα έχουμε έναν μεγάλο αστεροειδή, ο οποίος θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη. Εντάξει, να σπέψω να διευκρινίσω ότι θα υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης, για όνομα. Θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή με μεγάλα κιάλια βέβαια. Αυτά ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, έτσι, ο ESA. Το πέρασμα, όπως λέει, κοντά στη Γη, ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους, δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και αυτή τη φορά η λαμπρή και κοντινή σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του τη στιγμή που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά. Αυτά προειδοποίησε την ανακοίνωση ο Χουάν Λουίς Κάνο του Γραφείου Πλανητικής Άμυνας του ΕΟΔ. Αυτό το βραχώδες διαστημικό σώμα έχει μέγεθος περίπου 750-1650 μέτρα μαξ και σύμφωνα με τους υπολογισμούς που βασίζονται στην εκτίμηση της λευκάδιάς του δηλαδή την ποσότητα του ηλιακού φωτός που αντανακλά, ανακαλύφθηκε το 1997, να πούμε, και βαφτίστηκε 1997 NC1. Σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς, μπορεί ωστόσο να είναι πιο μικρός, διευκρινίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Να πούμε ότι θα περάσει πιο κοντά στη γη το Σάββατο 2 και 4 μεσημέρι, 2 και 14 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος, με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση περίπου 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα χοντρικά από τον πλανήτη μας, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση γης Σελήνης. Γεγονός που μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης. Θα μπορεί να παρατηρηθεί από περιφέρειες του βορείου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη γη. Και μάλιστα, και με αυτό κλείνω, στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμη και με μεγάλα κιάλια, κυρίες και κύριοι.
0: Πάμε να πάρουμε κιάλια.
2: Άμε, γιατί όχι.
0: Να δούμε τα θαυμαστά του σύμπαντος. Ωραία.
2: Να πάμε και λίγο πιο βόρεια.
0: Ναι, χρειάζεται. Είναι αφορμή.

0: Sky 100,3 στιγμή, τα 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ενώ τα Radio Psi με την Δόκτωρ Αλεξανδροπάλη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, στον επίλογο αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, θα φτάσουμε μέχρι τη σοκολάτα Ντουμπάι.
1: Ναι, νομίζω ότι κλείνοντας αυτή τη χρονιά που ήταν έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και περιπέτεια για μένα τουλάχιστον, και μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να μπορέσω μαζί σας να συζητήσω γύρω από τα ευρήματα της ψυχολογίας, έτσι από λίγο πιο καινούργια πράγματα και παρατηρήσεις και μελέτες, με σκοπό να κρατήσουμε παρέα στους ακροατές, αλλά ταυτόχρονα να είναι ο χρόνος και χρήσιμος να μάθουν ή να ακούσουν μερικά πράγματα ή να δοθούν μερικές ιδέες για σκέψη, και ελπίζω έτσι να το καταφέραμε αυτό, να δώσουμε έτσι λίγο υλικό για να μπορεί κανείς να σκεφτεί όταν είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι του λίγο πριν κοιμηθεί ή να ακούσει κάτι διαφορετικό σε μια λογική έτσι ψυχοεκπαίδευσης. Η ψυχοεκπαίδευση είναι ένα κομμάτι της ψυχολογίας με το οποίο ασχολούμαι έτσι όλη την επαγγελματική μου πορεία και αφορά στην πραγματικότητα το πώς εκπαιδεύω τους ανθρώπους στο να καταλαβαίνουν φαινόμενα ψυχολογίας ή καταστάσεις ψυχολογίας ή και τον εαυτό τους ή κάποιες εμπειρίες τους ή και μια ασθένεια μερικές φορές, και πώς μπορούν να την καταλάβουν, να μάθουν γι' αυτό και να δώσουν ένα νόημα με έναν διαφορετικό τρόπο, καθώς και πώς μπορούν να χτίσουν κομμάτια που έχουν να κάνουν με την ευτυχία και με την θετική ψυχολογία και με την καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Δύσκολο εγχείρημα κάθε φορά, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι ένας παράδεισος αν ισχύουν όλα αυτά.
1: Ναι, και είναι πολύ, πολύ τομείς.
0: Για
1: και...
0: κάθε άνθρωπο δηλαδή να καταφέρει να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο βελτίωσης.
1: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που καταφέρνει κανείς να φτάσει κάπου. Δεν είναι ακριβώς σαν τερματισμός, ναι, που τέλειωσε ο μαραθώνιος.
0: Είναι το ανακάλυψη, ναι, σωστά.
1: Αλλά είναι, θα πω, πολύ μικροί αγώνες αυτοί. Είναι πολλά κατοστάρια που κάθε φορά μπορεί να μπει σε μια άλλη, σε ένα άλλο θέμα, σε μια άλλη σκέψη ή σε μια άλλη εμπειρία και να μάθεις κάποια πράγματα και κάπως να δεις κάποιες πλευρές ή μια άλλη οπτική σου, το οποίο είναι έτσι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία και έχει έτσι πολύ αποδειχτεί ότι βοηθάει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πάντοτε όταν βρίσκονται

0: βρίσκουν νόημα σε κάτι, αμέσως εμπλέκονται σε αυτό και αμέσως ασχολούνται με αυτό. Εάν και το μάθημα δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά όταν έχει ένα νόημα και μπορούν να σκεφτούν ότι έχει μια χρησιμότητα για να δουν τον κόσμο με άλλα μάτια, το να αλλάζει κανείς γυαλιά στην πορεία της ζωής του και να βλέπει τον κόσμο από διαφορετικές γωνίες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ταξιδεύει κανείς και στον εαυτό του, ταξιδεύει και στους άλλους, και έτσι έχει πολλές οπτικές διαφορετικές που κάνουν τη ζωή πολύ πλούσια και δημιουργούν κίνητρο, νομίζω, για να ανακαλύψει κανείς παρακάτω πράγματα. Οπότε όλη αυτή η εκπομπή και η φετινή χρονιά νομίζω ότι ήταν μια ωραία ευκαιρία για μένα, ναι, και ευχαριστώ γι' αυτό και εσάς και το σταθμό και για την εμπιστοσύνη και για τις ιδέες και για τις ερωτήσεις
1: και τους ακροατές. Το σημαντικότερο είναι κάθε φορά οι ακροατές που ακούν.
0: Και τους ακροατές που άκουσαν και που κάποιοι από αυτούς μας έστειλαν και ωραία email και ωραία μηνύματα. Και πραγματικά νομίζω ότι θα την κλείσουμε τώρα αυτή τη χρονιά με πιο ανάλαφους τόνους.
1: Αισθήσεις,
0: μουσικές και σοκολάτες στο τέλος, ναι.
1: Έχει τελειώσει ο Ιούνιος και δεν το έχουμε καταλάβει. Και έχουμε την ανάγκη αυτή να υπάρξει μια αποφόρτιση. Ούτως ή άλλως έχουν ανέβει και θερμοκρασίες. Δεν μπορείς με όλη αυτή την ζέστη να έχεις και υψηλές εντάσεις ή πολλά και θλιβερά θέματα. Αν και δυστυχώς στο τομέα της ψυχικής υγείας η Ελλάδα ύστερη, δεν το ανοίγουμε τώρα όμως. Αυτό είναι όμως.
0: Ο Νίκη Εύη είχε ένα τραγούδι λοιπόν, ναι, που είχε ένα στίχο μέσα που θα τον πω στα ελληνικά, που έλεγε ότι είναι μακρύς ο δρόμος για να βρεις την εσωτερική σου ηρεμία, το peace of mind. Ότι είναι μια μακρά διαδρομή αυτή και ότι είναι μια μακρά πορεία για να τη βρεις αυτή την ηρεμία. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή τη λογική όντως ο καθένας από εμάς προσπαθεί και συνεχίζει να προσπαθεί να βρει την ηρεμία μέσα του, πολλές φορές περνώντας αυτό από το μυαλό του και από τα συναισθήματά του και τις εμπειρίες του.
1: Θυμίζει λίγο την Οδύσσια αυτή η διαδρομή. Δεν είναι εύκολη.
0: Ναι, που έχει περιπέτειες, που η διαδρομή αυτή για να είναι πετυχημένη ξέρουμε ότι χρειάζεται να έχει ασφάλεια, γιατί όταν βρίσκομαι ασφαλής μέσα στο πλαίσιο στο οποίο είμαι, είτε αυτό το πλαίσιο είναι επαγγελματικό, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι σχέση, είτε είναι οικογένεια, τότε νιώθω και δυνατός και νιώθω ότι μπορώ να αρχίσω να ρισκάρω. Χρειάζεται να έχω ασφάλεια για να μπορώ να ρισκάρω. Να ξεκινήσω δηλαδή από ένα σημείο εκείνης που να με κάνει να αισθάνομαι ότι πατάω καλά στα πόδια μου.
1: Άρα εκεί η δουλειά είναι που πρέπει να γίνεται μέσα μας, σωστά, για να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση.
0: Σε πολλά πράγματα πρέπει να γίνεται μέσα μας. Σίγουρα πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα. Και σε αυτό μας βοηθάει και πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία, στο να έχουμε έτσι μια καλύτερη αντίληψη του γιατί κινούμαστε έτσι, γιατί συμπεριφερόμαστε έτσι. Δεν είναι όμως πάντα μόνο μέσα μας, δεν είναι όλα τα πράγματα ατομικά, θα πω.
1: Σωστά.
0: Γιατί μερικές φορές έχουμε την τάση να τα αποδίδουμε όλα στο άτομο και να λέμε ότι είναι ευθύνη του ατόμου και να γνωρίσει τον εαυτό του και να τα βγάλει πέρα.
1: Μόνος του, ναι, επιβίωση.
0: Θα πω ότι είναι και κοινωνικά φαινόμενα πολλά από αυτά και ελπίζω να καταφέραμε φέτος έτσι να δώσουμε μια διάσταση στις σκέψεις αυτές που μοιραστήκαμε με τους ακροατές, ότι πολλά πράγματα συμβαίνουν επειδή βρισκόμαστε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Αν μας πέραν και μας βάζανε σε έναν άλλο πλανήτη που λέει κάθε φορά ο Στέφανος Νικολαίδης, που θα ήταν κάποιοι άλλοι εξωγήινοι, θα πω, αλλιώτικου τύπου άνθρωποι με διαφορετικές συνήθειες, θα συμπεριφερόμασταν αλλιώς. Ή αν μας πάρουν εμάς και μας βάλουν σε μια άλλη χώρα, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ με τους Έλληνες, τον brain drain και όλα αυτά της μετανάστευσης, και μας βάλουν σε μια άλλη χώρα, θα συμπεριφερθούμε διαφορετικά. Οι άνθρωποι λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι να γνωρίσει τον εαυτό σου, αλλά και το άλλο κομμάτι είναι το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται, το κοινωνικός περίγυρος, και ανάλογα με τον κοινωνικό περίγυρο στον οποίο βρίσκονται συμπεριφέρονται και διαφορετικά. Όλοι έχουμε ένα μεγάλο ρεπερτόριο συμπεριφορών και χαρακτηριστικών μέσα στην προσωπικότητά μας, όλοι σχεδόν το έχουμε αυτό, και ανάλογα με το που βρισκόμαστε, κάποια από αυτά εκφράζονται, κάποια από αυτά βγαίνουν, κάποιους ρόλους παίρνουμε. Αν βρεθούμε σε άλλα πλαίσια, γινόμαστε λίγο διαφορετικοί. Άλλος είναι ο άνθρωπος που είναι στο γραφείο και τρέχει όλη μέρα ή είναι μποτιλιαρισμένος, και άλλος θα είναι αυτός που θα είναι στην παραλία σε λίγες μέρες και θα κάνει διακοπές και θα πίνει κρασιά.
1: Ναι. Που... Ποιος είναι ο πραγματικός μας εαυτός, άραγε.
0: Όλοι είναι πραγματικοί.
1: Όλοι είναι πραγματικοί.
0: Φυσικά. Όλοι είναι πραγματικοί μας. Όλοι είναι στις πλευρές μας. Ανάλογα με το πλαίσιο που βρισκόμαστε, ναι. Ανάλογα κάποια.
1: Το κοινωνικό. Δηλαδή είναι το άτομο, αλλά το άτομο δράμε σε μια κοινωνία. Σε ένα δοσμένο περιβάλλον. Εργασιακό ή ναι. Φυσικό.
0: Και πολλά πράγματα από αυτά καθορίζονται από το περιβάλλον. Όπως ναι. Ας πούμε το στρες. Το στρες είναι μια υποκειμενική.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ δετερμιστικό που λέμε τώρα. Δηλαδή ότι το περιβάλλον καθορίζει από μόνο την πορεία του ανθρώπου, είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι ο καθοριστικός όμως, δεν είναι ο καταλυτικός. Ναι, μπορεί να προσδιορίσει ο τόπος.
0: Δεν θα πω ότι είναι από μόνο του. Αυτό ναι. Δεν το είπα μάλλον καλά ναι. Και δεν έγινε σαφές. Δεν λέω ότι είναι από μόνο του. Όχι. Λέω ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση.
1: Αλληλεπίδραση, ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Το άτομο από μόνο του έχει μερικές ικανότητες και αναλαμβάνει μερικούς ρόλους, έχει σωστή. Μερικά χαρακτηριστικά ναι. Και όταν βρεθεί στα κατάλληλα κοινωνικά πλαίσια, αυτά θα εκφραστούν ναι. Περισσότερο, θα αναλάβει αυτούς τους ρόλους ή όχι, mm. Ανάλογα. Και μπορεί αυτό να είναι τελείως διαφορετικό, δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί σε μια ομάδα να φέρεται αλλιώς και να βρίσκεται την ίδια μέρα σε μια άλλη ομάδα και να φέρεται τελείως διαφορετικά.
1: Ναι, που λένε άλλος άνθρωπος, ενώ είναι ο ίδιος.
0: Κατά έναν τρόπο, προφανώς μερικά χαρακτηριστικά μας τα κουβαλάμε σε όλες τις συνθήκες, αλλά μπορεί σε μια ομάδα να είναι ένας πολύ σιωπηλός άνθρωπος και να είναι πιο πολύ ακροατής και μετά να πηγαίνει, δεν ξέρω, να παίξει ποδόσφαιρο και να είναι αρχική φιγούρα εκεί πέρα.
1: Ο αρχηγός των ατάκτων.
0: Ναι, τώρα λόγω μου Ντιάλ το σκέφτηκα.
1: Ναι, ναι, ωραίο είναι αυτό. Να είναι πάνω στην εξέδρα και να κρέμεται.
0: Ναι.
1: Ναι, και να εκφράζεται έτσι.
0: Είναι ένας πολύ, να είναι πολύ, ένας πολύ φιλικός άνθρωπος και ως φίλαθλος να είναι έτσι ακραίος και να εκφράζεται ακραία και πολύ έντονα. Δηλαδή έχουμε πολλές πλευρές, σίγουρα αλληλεπιδρούν. Άλλωστε σε όλα τα πράγματα αλληλεπιδρούν και στην πολιτική αλληλεπιδρούν.
1: Ναι. Τα φαινόμενα. Αυτή θεωρεί ότι το άτομο είναι ξεκομμένος από την κοινωνία και δρά από μόνος του και μόνο για το συμφέρον του και δεν επηρεάζεται πουθενά και έχει την απόλυτη ευθύνη, δεν ισχύει, γιατί λειτουργεί σε ένα πλαίσιο νόμων, κανόνων. Η ζωή μας δεν εξαρτάται μόνο από εμάς.
0: Ναι, και ο άνθρωπος δράει για το συμφέρον του και πρέπει να δράει για το συμφέρον του, γιατί δεν δράει
1: αποκλειστικά
0: για το συμφέρον
1: του. Και μόνο για το
0: συμφέρον. Ποιος θα το κάνει ναι, αυτό, ναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά...
1: Έχει και άλλες όψεις, θέλω να πω. Δείχνει αγάπη, αλληλεγγύη, έχει συναισθήματα. Δεν είναι μόνο το στιγνό συμφέρον.
0: Νομίζω ότι και ο βαθμός ελευθερίας είναι πολύ σχετικός.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάντα αυτό στα μαθηματικά, αυτός ο όρος που λέει βαθμοί ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά ναι, μεν έχουμε τη δυνατότητα επιλογών. Και ανάμεσα σε ένα ερέθισμα και σε ένα αποτέλεσμα εμείς είμαστε που επιλέγουμε πώς θα σταθούμε, αλλά από εκεί και πέρα και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σίγουρα μας επηρεάζουν και σίγουρα καθορίζουν τη στάση μας.
1: Κυρία Αλεξάνδρα πάλι, ακούτε Στιγμιότυπα, ενότητα ράδιοψη, η τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ. Νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δήλωσε επίσης πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα, ενότητα ραδιοψήμη, την κυρία Αλεξάνδρα πάλι. 33 λεπτά μετά μεσάνυχτα, 5η 25 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνοντας αυτό το κύκλο εκπομπών για αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, σε αυτήν εδώ την ώρα.
1: Είμαστε σε μια εποχή λοιπόν της εικόνας, ναι. Αλλά παρόλο που είμαστε σε μια εποχή της εικόνας, είμαστε στο ραδιόφωνο και έχουμε φωνές και ήχους. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο ήχος στην πραγματικότητα είναι αόρατος. Έρχεται γύρω μας από πολλές κατευθύνσεις και είναι εξελικτικά πανάρχαιος. Και μόνο οι άνθρωποι, όχι τα ζώα στην πραγματικότητα, μπορούν να αντιλαμβάνονται πολλά κομμάτια από τη μουσική και από τον ήχο. Παρότι η μουσική δεν είναι κάτι που το έχουμε γενετήσει, είναι κάτι το οποίο το έχουμε μάθει στην πορεία της ζωής μας, είναι ένα πολιτισμικό προϊόν. Στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο και μας δίνει αισθητηριακές εμπειρίες που είναι έτσι πολύ σημαντικές, που συνδέονται με πολλά κομμάτια του εγκεφάλου μας. Δεν υπάρχει μία περιοχή του εγκεφάλου μας για τη μουσική. Είναι οι γνωστικές ικανότητες, είναι η κίνηση, είναι η συναισθηματική αντίδραση, είναι πολλών ειδών έτσι ικανότητες. Και με αυτόν τον τρόπο μας κάνει να κινητοποιεί τον εγκέφαλό μας με έναν τρόπο διαφορετικό, και μας κάνει και να σκεφτόμαστε και να ονειρευόμαστε. Βέβαια δεν είναι μόνο η μουσική που το κάνει αυτό, που έχει αυτή τη δύναμη, είναι και άλλες αισθήσεις που έχουν αυτή τη δύναμη, έτσι.
0: Πολλές.
1: Τα γεμιστά της γιαγιάς που μυρίζουν, ναι, για παράδειγμα, την όσφρηση, η κολόνια.
0: Σωστά.
1: Η καλόνια λεμόνι στην Κωνσταντινούπολη, η μυρτό, ναι, για να μυρτό, πάμε για τα, ναι, ταξίδια που αρέσουν στους ακροατές μας τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κλασική κολόνια.
1: Πολλοί μυρίζουν έτσι αυτή η κολόνια. Η Μαντλέν του Προύστ, που είναι το κέικ αυτό που όταν το δαγκώνεις στη Γαλλία, πας στην παιδική σου ηλικία και θυμάσαι την μυρωδιά του βούτυρου στην παιδική ηλικία. Το ποτήρι από τη συναυλία των Rolling Stones που φέρα πριν πάρα πολλά χρόνια μαζί μου, ένα πλαστικό ποτήρι που έχει ξεθοριάσει και το έχω εκεί πέρα και θυμάμαι όμως τη συναυλία αυτή των Rolling Stones.
0: Τρομερή ανάμνηση.
1: Τα μπλουζάκια με τα λόγκο των συγκροτημάτων που έχουμε, που όταν πάμε κάπου παίρνουμε ένα λόγκο, ή τα καπελάκια, τα τζόκια που παίρνουμε όταν πηγαίνουμε διακοπές. Και έχω καπελάκι που λέει πάνω Τίνος ή που λέει πάνω Ήμπιζα. Έχω και ένα που λέει πάνω Φέτα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Φέτα,
1: ναι,
0: το τυρί.
1: Φέτα, το τυρί.
0: Ναι,
1: και όλα αυτά λοιπόν είναι, ναι, πράγματα τα οποία συνδέονται με διάφορες αισθήσεις, συνδέονται με πράγματα που μπαίνουν στο μυαλό μας, που συνδέονται με κάτι το οποίο ζούμε εκείνη τη στιγμή, με εμπειρίες μας, και με αυτόν τον τρόπο οι εμπειρίες μας εγκαθίστανται και έτσι μας κάνουν να αποκτούν τα πράγματα νόημα ή να γίνονται σημαντικά. Το πώς γίνονται αυτές οι εμπειρίες είναι πάντα ενδιαφέρον. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες που είναι διασκεδαστικές, θα πω, γιατί έχουν κάνει διάφορα πράγματα για να μελετήσουν λίγο πώς αυτές οι εμπειρίες, ειδικά στο κομμάτι του φαγητού, πώς αυτές οι εμπειρίες καταγράφονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο και πώς μας επηρεάζουν, πώς επηρεάζουν δηλαδή αισθήσεις, την κρίση μας, ναι, στην πραγματικότητα.
0: Για δώσε ένα παράδειγμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Ο καφές, ας πούμε, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Έχουν μελετήσει ότι η εμπειρία του να πιεις καφέ είναι τελείως διαφορετική με τον ίδιο καφέ μέσα, ανάλογα με το φλιτζάνι που έχεις.
0: Ισχύει.
1: Αν το φλιτζάνι είναι ένα φλιτζάνι που είναι τραχή, που είναι χοντρό, που έχει βάρος, τότε έχεις την αίσθηση ότι ο καφές είναι πιο βαρύς. Είναι βαρύ γλυκός ο καφές. Ναι. Εάν το φλιτζάνι είναι μια ωραία πορσελάνη, έχεις την αίσθηση ότι είναι πιο απαλός ο καφές και ότι είναι κρεμώδης. Ενώ ότι αυτά τα έχουν μελετήσει σε πειράματα, ναι, έτσι. Ή όταν καθόμαστε και να φάμε μπροστά στη τηλεόραση, ξέρουμε ότι τρώμε 30% περίπου περισσότερο φαγητό από ότι θα τρώγαμε αν δεν είχαμε μια οθόνη τηλεόραση μπροστά μας, ή στο κινητό 15-20%. Και αυτό γιατί εκείνη την ώρα ο εγκέφαλός μας είναι απασχολημένος με αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση.
0: Οπότε όλο το υπόλοιπο είναι ασυναίσθητο.
1: Οπότε το υπόλοιπο, ναι, δεν καταγράφει εκείνη την ώρα. Δεν είναι συγκεντρωμένο στο φαγητό που τρώμε και δεν καταγράφει ότι χορτάσαμε ή ότι δεν θέλω να φάω άλλο ή αυτό ήταν πολύ.
0: Δεν αποστέλνει το μήνυμα, δεν περνάει.
1: Ναι, δεν περνάει γιατί είναι αφοσιωμένος σε αυτό που βλέπει. Oh. Είναι απασχολημένος δηλαδή, άρα δεν μπορεί να χορτάσει πραγματικά.
0: Άρα όταν είμαστε στο φαγητό κάνουμε μία δουλειά, δεν ασχολούμαστε με το φαγητό.
1: Όταν είμαστε στο φαγητό,
0: μπορώ να συζητάμε,
1: ναι.
0: Άρα δεν είναι καλό.
1: Δεν έχουμε οθόνες, είναι μεγάλη αντένδειξη οι οθόνες. Ναι. Από την άλλη, είναι άλλες εμπειρίες που έχουν να κάνουν το φαγητό, που είναι πολύ διασκεδαστικό. Για παράδειγμα, είδανε σε κάτι.
0: Πάντως αυτό που είναι τον καφέ είναι τρομερό. Δηλαδή, συγγνώμη που γυρίζω λίγο πίσω. Αλλά είναι όντως αυτή η αίσθηση. Δηλαδή πάντα υπάρχει το. Είναι διαφορετικό να θεωρούμε ότι είναι διαφορετικό να πιεις έναν εσπρέσο σε ένα πλαστικό κύπελο παρά ότι είναι σε ένα ωραίο γυάλινο ποτήρι.
1: Το θέμα είναι ότι σου αλλάζει.
0: Ή ο ελληνικός καφές.
1: Σου αλλάζει την εμπειρία, σου αλλάζει την αίσθηση του καφέ. Δηλαδή το μετά αξιολογήσει πώς ήταν ο καφές, πόσο νόστιμος ήταν αυτός ο καφές.
0: Ναι.
1: Θα δώσεις άλλη αξιολόγηση αν τον έχεις πιει σε ένα τέτοιο ποτήρι, σε ένα πλαστικό ή αν ήταν αυτό. Παρότι ο καφές ήταν ολόιδιος.
0: Εντελώς, ναι.
1: Θα έχει διαφορά.
0: Το έχω κάνει άπειρες φορές, α πούμε, γιατί πίνω ατελείωτους καφές.
1: Μια αντίστοιχη μελέτη, ας πούμε, που κάνανε έτσι πολύ εκτενή σε 3.000 άτομα, πάρα πολλοί κόσμος, ήταν με κρασί και χρώματα δωματίου.
0: Κρασί δώσαν, και χρώματα δωματίου.
1: Ναι, δώσαν δηλαδή σε 3.000 άτομα από ένα ποτήρι κρασί, από αυτό που έχουν οι γευσιγνώστες που δεν μπορείς να δεις μέσα το υγρό που έχει στην πραγματικότητα. Είναι ένα μαύρο ποτήρι, ένα πολύ σκούρο ποτήρι και ξέρεις ότι έχει ένα υγρό μέσα, αλλά δεν μπορείς να το δεις για να μπορείς να είσαι αντικειμενικός στην κρίση σου. Βάλα λοιπόν κόκκινο κρασί σε όλα τα ποτήρια ακριβώς το ίδιο και τους δώσαν να το πιούνε βάζοντας διαφορετικά φώτα, φωτίζοντας το δωμάτιο λευκό, φωτίζοντας το κόκκινο, πράσινο ή φωτίζοντας το κόκκινο με γλυκιά μουσική, δηλαδή σε τέσσερις διαφορετικές συνθήκες αυτό, και είδανε ότι όταν ο φωτισμός μέσα στο δωμάτιο ήταν κόκκινος και αυτοί πίναν το κρασί χωρίς να ξέρουν ποιο είναι, ενώ ήταν ολόιδιο, έκρινα ότι το κρασί αυτό ήταν πολύ πιο φρουκτώδες, ήταν πολύ πιο πλούσιο το κρασί αυτό. Όταν ο φωτισμός ήταν πράσινος θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ οξύ. Όταν είχε και μουσική αυτό, ότι η γευστική εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Παρότι ούτε το χρώμα ούτε η μουσική παίζουν κανένα ρόλο, το κρασί ήταν ολόιδιο για όλους.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς οι άλλες αισθήσεις μας επηρεάζουν στην πραγματικότητα την αντίληψή μας. Δηλαδή, οι αισθήσεις μας δεν λειτουργούν ξεχωριστά, συνεργάζονται συνεχώς μεταξύ τους και έτσι επηρεάζουν την αντίληψη. Το ίδιο είναι, ας πούμε, και με τα χρήματα.
0: Πριν πάμε στα χρήματα, συγγνώμη, γιατί διακοπή.
1: Και το κρασί. Θα μείνω στο κρασί. Τα χρήματα και το κρασί.
0: Α.
1: Ότι όταν πάμε να αγοράσουμε να πιούμε ένα ακριβό κρασί και ξέρουμε ότι είναι ακριβό, μας φαίνεται πιο νόστιμο. Όταν δεν ξέρουμε την τιμή του, μπορεί να μας φανεί τόσο νόστιμο. Αλλά όταν τη γνωρίζουμε την τιμή.
0: Η γνώση.
1: Έχουμε, προκαταβαλλόμαστε από αυτό και θεωρούμε ότι είναι πιο νόστιμο το κρασί αυτό γιατί είναι ένα πανάκριβο κρασί. Ή άλλες, ας πούμε, άλλα πειράματα που κάνανε ήταν με τα θαλασσινά που είδανε ότι όταν δώσουν σε ανθρώπους να φάνε θαλασσινά μπροστά στη θάλασσα, σε ένα θαλασσινό τοπίο που έχουν φτιάξει τεχνητά σε ένα εστιατόριο μέσα, ότι τότε τους φαίνονται πιο νόστιμα τα θαλασσινά ή τους φαίνονται πιο φρέσκα. Ενώ αν τα φάνε σε κάποιο άλλο χώρο που δεν θυμίζει θάλασσα, ότι δεν τους φαίνεται. Υπήρχε, ας πούμε, ένα πολύ διάσημο εστιατόριο στην Κώστα Μπράβα της Καταλωνίας, στην Ισπανία, που το 2007 είχε ανακηρυχθεί στο καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο. Δεν έχω πάει, ούτε θα πάω προφανώς. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που κάνανε ήταν το εξής. Είχαν την ιδέα, αυτό ήταν ένα εστιατόριο που σέρβιρε θαλασσινά και ψάρια. Και είχαν την ιδέα να σερβίρουν τα θαλασσινά έτσι στο πιάτο που να μοιάζουν λίγο με το τοπίο της θάλασσας, δηλαδή να υπάρχουν μερικές τροφές που να θυμίζουν λίγο, ξέρω εγώ, την άμμο, την παραλία, μερικές που να θυμίζουν τα διάφορα κοχύλια, και να το σερβίρουν έτσι, και φαινότανε από τις κρίσεις των ανθρώπων που τρώγανε εκεί πέρα ότι αυτό τους άρεσε πάρα πολύ και τα βρίσκανε πιο φρέσκα και πιο νόστιμα. Και όταν μάλιστα ο σεφ είχε την ιδέα να σερβίρουν και μαζί με το φαγητό και ένα κοχύλι που να έχει ακουστικά μέσα και να ακούνε μουσική από θάλασσα και από κύματα, τότε η εμπειρία αυτή απογειώθηκε και όλοι δώσαν τις καλύτερες αξιολογήσεις από αυτό. Γιατί ήταν και ο ήχος που προστίθετο στην εικόνα του φαγητού που θύμιζε κάπως μια παραλία με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς.
0: Έχω έναν αντίλογο από την ίδια την παραλία όταν τρως φρέσκο το ψάρι και τα λοιπά θαλασσινά. Αλλά δεν θα το πω τώρα, γιατί έχουμε μια είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πριν από λίγη ώρα από την περιοχή της Καλυθέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο νεαρό άτομο με τραύμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο έχουν εσπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, έχουν πραγματοποιηθεί προσαγωγές 8 ατόμων, έχει εντοπιστεί και ένα μαχαίρι. Πρόκειται, αναφέρουν οι πληροφορίες του Μιχάλη Τεζάρη, αστυνομικού μας συντάκτη, για συμπλοκή 10 ατόμων στην οδό Μεγαλοπόλεως 39 στην Καλυθέα, πιθανόν με οπαδικά κίνητρα, αναφέρει ο συνάδελφος. Είναι ένας νεαρός τραυματισμένος από μαχαίρι και 8 προσαγωγές. Αυτά τα δεδομένα. Η σκληρή πραγματικότητα της...
1: Της ανέτειας βίας,
0: η οποία πλέον θεωρείται οπαδική, έχει ως σημείο αναφορά στις ομάδες και την αντιπαράθεση και πάμε για τα περαιτέρω.
1: Είμαστε μια χώρα με μεγάλη βία, θα πω. Πριν ξαναγυρίσουμε στα κρασιά και στα ευχάριστα.
0: Στα ευχάριστα, ναι, αλλά και τα δυσάρεστα.
1: Αλλά είμαστε με μεγάλη βία, γιατί διάβαζα προχτές με ένα ρεπορτάζ που ήταν από το... νομίζω από το BBC πρέπει να ήταν, μπορεί να κάνω και λάθος, που έλεγε για την επικινδυνότητα στο Λονδίνο, που όλοι το φανταζόμαστε στο Λονδίνο μια τεράστια μεγαλούπολη και με πάρα πολύ με μετανάστες, με πολύ πολιτισμική, με κάθε είδους άνθρωπο εκεί, και έλεγε πόσο τρομακτικά χαμηλή είναι η επικινδυνότητα στο Λονδίνο. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο το Λονδίνο, και ότι ακόμα και όταν κυκλοφορούν φήμες οι οποίες λένε ότι υπάρχουν μερικές σκηνές βίας ή υπάρχουν μερικά γεγονότα βίας ή αυτά, ότι αυτές είναι στην πραγματικότητα κατευθυνόμενες και ότι έχουν να κάνουν πιο πολύ με ακροδεξιές οργανώσεις που θέλουν να δώσουν μια εικόνα έτσι αντιμεταναστευτική και γι' αυτό το λόγο κυκλοφορούν τέτοια fake news, αλλά οι πραγματικές στατιστικές ήταν εκπληκτικά χαμηλές. Δηλαδή ήταν, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα, αλλά ήταν εκπληκτικά χαμηλό το πόσο ασφαλής είσαι και πώς μπορείς να κυκλοφορείς στο Λονδίνο ακόμη και τη νύχτα και να μην κινδυνεύεις. Και πώς η Αθήνα είναι ένας τελείως άλλος τόπος, που έχουμε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο και μια παραμέληση και κατάληψη, αλλά που έχουμε και πάρα πολύ βία, ειδικά νεανική βία, αλλά όχι μόνο, και βίαση και βία συμμοριών στην πραγματικότητα, και αυτή την τύπου οπαδική, γιατί οπαδική ακριβώς είναι αυτή τώρα μας στο Μουντιάλ.
0: Μπορεί να έχει σχέση με τις ομάδες τις ελληνικές, όχι με το Μουντιάλ, με τη δίδυξη των αγώνων.
1: Αλλά μπορεί και αυτό να είναι μόνο
0: μία. Δεν θα μάχονταν, γιατί δεν συγκρούνταν προφανώς για το Σκωτία Βραζιλία, αλλά
1: προφανώς
0: τα κλασικά, οι κλασικές ομάδες. Ή μπορεί και οι ομάδες να είναι η αφορμή.
1: Ακριβώς, μπορεί να είναι μια πρόφαση αυτό στην πραγματικότητα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ με αύξηση της βίας και της έμφυλης βίας και της οπαδικής βίας και της βίας των νέων, και ότι αυτό το πράγμα στη δική μας κοινωνία αυξάνεται συνέχεια και το βλέπουμε, και βλέπουμε ένα απρόβλεπτο και μια επικινδυνότητα από τους δρόμους και τα φανάρια που τσακώνονται οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Και ασκούν βία ο ένας τον άλλον μέχρι οτιδήποτε, που είναι πράγματα που δεν τα βλέπεις απαραίτητα σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, γι' αυτό το λέω κιόλας, γιατί σημαίνει ότι μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Ότι μπορεί όταν τα καταφέρνει ένα Λονδίνο και ένα Παρίσι να είναι ασφαλή, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μπορούμε να τα καταφέρουμε εδώ. Είμαστε σε πολύ, πολύ μικρά μεγέθη.
0: Σε μικρότερη κλίμακα, και γενικότερα οι άνθρωποι είναι γνωστοί μεταξύ τους. Κλείνει αυτή η παρέμβαση ουσιαστική για την επικαιρότητα και για την βία ως φαινόμενο επαναλαμβανόμενο τα τελευταία χρόνια. Ας επιστρέψουμε στα κρασιά και στις γεύσεις που είναι λίγο πιο γοητευτικές. Εγώ έχω να σημειώσω ότι αναφορικά με το χρώμα του κρασιού, Υπάρχει μια διαφορά άμα είναι φρέσκο, ντόπιο δηλαδή, εξαμήνου ή αν είναι εμφιαλωμένο.
1: Όταν αυτή είναι πραγματική διαφορά.
0: Πραγματική διαφορά, αυτό θέλω να σημειώσω.
1: Ενώ εγώ αυτές που λέω οι διαφορές είναι ψεύτικες διαφορές.
0: Εγώ θέλω να σημειώσω την πραγματική.
1: Είναι στο δωμάτιο, όχι στο κρασί. Όλοι πίνουν το ίδιο.
0: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι είμαστε υπέρ των αληθινών διαφορών που καμιά φορά βλέπεις τον ήλιο το κρασί και παίζεις με τα χρώματα κόκκινο και αλλάζει πολλά επίπεδα. Και επίσης είναι διαφορετικό να ακούς τη θάλασσα και να τρως τα. Και σου φαίνονται είναι πραγματικά ολόφρεσκα τα ψάρια. Έτσι.
1: Οπότε πάτε και εσείς λοιπόν σε αυτή την εμπειρία τώρα, επαυξάνετε δηλαδή αυτό που είπα σήμερα και λέτε ότι όντως η εμπειρία του φαγητού στη θάλασσα, των θαλασσινών, είναι κάτι το οποίο νιώθετε ότι πραγματικά είναι πολύ πιο...
0: είναι πολύ ισχυρό, είναι πολύ, πολύ δυνατό. Mm-hmm. Και δημιουργεί πολλές ιστορίες. Αντιθέτως, αυτό που περιγράψατε τώρα στα
1: πειράματα. Η επιστήμη θα συμφωνήσει μαζί σας.
0: Όχι, όχι, και σε αυτό που περιγράψατε τα πειράματα, καμιά φορά είναι αυτή η αίσθηση που σου δίνει. Δηλαδή, λειτουργούν οι ψευδαισθήσεις. Αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας πριν, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω.
1: Ναι. Θα βγάλω τη λέξη ψευδαισθήσεις, γιατί είναι ένας όρος επιστημονικός που σημαίνει κάτι άλλο. Αλλά θα πω ότι λειτουργούν οι εντυπώσεις αυτές, οι αισθήσεις δηλαδή αυτές, ο συνδυασμός των αισθήσεων μας κάνουν να έχουμε μία κρίση που είναι αποτέλεσμα διαφορετικών αισθήσεων που έχουν διαφορετική επίδραση, που είναι η εικόνα, ο ήχος, η αφή, η όραση, η οσμή, η γεύση, διάφορα, γιατί το φαγητό είναι κάτι που είναι πολύ αισθητηριακό στην πραγματικότητα, από τις πιο λίγες λειτουργίες έτσι που έχουμε που είναι πολύ αισθητηριακές και παίζουν όλα αυτά τα ρόλο. Και ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο ήχος στο φαγητό δεν παίζει ρόλο, αλλά είδαμε σε αυτό το εστιατόριο που κάνουν αυτό και βάλουν τη μουσική με τη θάλασσα, ότι αυτό πώς επηρέασε την εμπειρία των ανθρώπων που ήταν εκεί να φάνε. Ή βλέπουμε, υπήρχε μια άλλη έρευνα που έχει κάνει έτσι ένας Άγγλος καθηγητής ψυχολογίας και που ασχολείται με το πατατάκι, με τα πατατάκια, το ηχητικό πατατάκι την έλεγα, και μάλιστα έχει πάρει και βραβεία για αυτές τις μελέτες του.
0: Ναι.
1: Που το ερώτημα ήταν γιατί ένα πατατάκι όταν έχει μαλακώσει το θεωρούμε ότι δεν είναι ωραίο, ενώ έχει τα ίδια θρεπτικά συστατικά, έχει το ίδιο αλάτι, είναι η ίδια πατάτα, είναι όλα αυτά. Ενώ όταν είναι φρέσκο και τραγανό, το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο και θέλουμε να φάμε όλοι.
0: Γιατί επιλέγουμε λοιπόν τις κρατσανιστές πατάτες και όχι τις μαλακές?
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η εμπειρία είναι σημαντική. Η εμπειρία του ήχου δηλαδή που υπάρχει, όπως το ίδιο είναι στο μήλο. Από τον Αδάμ μέχρι σήμερα, το μήλο κάνει ήχο όταν το τρως, όταν το δαγκώνεις το ήλιο. Αυτό το κράτς που κάνει σου δίνει την αίσθηση της φρεσκάδας και το κάνει να είναι πιο νόστιμο. Σε κάνει να θες περισσότερο να επιλέξεις αυτό και να το θεωρείς ωραίο. Ενώ αν δεν κάνει ήχο και λείπει ο ήχος από τις τροφές αυτές, θεωρείς ότι δεν είναι νόστιμες. Δεν είναι αλήθεια αυτό, ότι δεν είναι νόστιμες. Έτσι, είναι ολόιδια νόστιμες, δεν έχουν αλλάξει η νοστιμιά τους. Αλλά όταν λείπει η μία αίσθηση, αλλάζει η εμπειρία μας.
0: Στις διαφημίσεις χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές τον ήχο του κρατσάνι, του chips, για να ενισχύσουν την πρόσδεση στο προϊόν.
1: Μα όλες αυτές οι έρευνες ψυχολογίας που νομίζετε ότι βρίσκονται.
0: Καλά, προφανώς. Στην διαφήμιση εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Άρα θέλουμε κρατσανιστά πατατάκια, γιατί το έχουμε ήδη μέσα στο κεφάλι μας.
1: Όπως και τραγανά μήλα, ακριβώς.
0: Και τραγανά μήλα.
1: Και θέλουμε και μια σοκολάτα Ντουμπάι, που τι διαφορά έχει η σοκολάτα Ντουμπάι από τις άλλες διαφορές.
0: Είναι χάλια. Συγγνώμη.
1: Είναι τρομερά γλυκιά,
0: ναι. Ναι, είναι. Δεν μπορεί να καταναλωθεί.
1: Η μεγάλη της όμως επιτυχία της σοκολάτας Ντουμπάι έγκυται στο ότι είναι πολύ ινσταγκραμική. Δηλαδή είναι μια σοκολάτα, άμα βάλεις μια σοκολάτα σε μια φωτογραφία, είναι μάλλον μια βαρετή φωτογραφία, βλέπεις ένα καφέ πράγμα. Δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Άμα βάλεις όμως μια που είναι πράσινη, όπως είναι η σοκολάτα Ντουμπάι, αμέσως τραβάει το βλέμμα.
0: Σωστή.
1: Άρα είναι ινσταγκραμική, το πράσινο, η εικόνα που έχει είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες σοκολάτες. Ναι. Και αυτό της δίνει μια άλλη διάσταση.
0: Μέχρι να τη δοκιμάσεις.
1: Ναι, της δίνει μια άλλη διάσταση και την κάνει όμως να διαφέρει και. Μέχρι να το δοκιμάσει, έχουμε μάθει όλοι ότι υπάρχει.
0: Φυσικά, φυσικά. Έτσι, έχουμε κατευθυνθεί, έχουμε πολλές φορές δελεαστεί, έχουμε αναρωτηθεί αν πρέπει να την πάρουμε ή όχι. Έχουμε ακούσει διηγήσεις για αυτή την περίφημη σοκολάτα. Ναι, έχει λειτουργήσει.
1: Είναι λοιπόν το χρώμα της αυτό το οποίο το κάνει αυτό, και ότι όταν τη δείχνεις φωτογραφίες, μοιάζει λίγο με χρυσή ράβδο. Θυμίζει και λίγο την
0: ναι,
1: πάλι,
0: ναι,
1: αυτό
0: έχει,
1: το τρόπο,
0: έχει λίγο έτσι αυτό το.
1: Ναι, έχει έτσι μια εικόνα που την κάνει πιο αλκυστική. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα πράγματα. Ας πούμε στο Aperol το έχουμε δει, που το Aperol είναι αυτό το πορτοκαλί χρώμα τρομερό. Έγινε γιατί τόσο πολύ διάσημο ξαφνικά, γιατί θύμιζε καλοκαίρι, ήταν πορτοκαλί, γιατί ήταν χρώμα, γιατί ήταν η εικόνα, δηλαδή ήταν η άλυση, δεν ήταν η γεύση αυτή καθ' αυτή. Ένα τσκετο τζιν δεν θα έχει την ίδια επίδραση μέσα στα social, ας πούμε, όπως έχει ένα Aperol που έχει αυτή την εικόνα, που σε κάνει να σε ελκύει αυτή η εικόνα ή σου δημιουργεί έτσι κάποια αίσθηση διαφορετική, ότι είναι κάτι νόστιμο, ή ένα μάτσα τύπου είναι πολύ της μόδας και είναι αυτό το καταπράσινο τσάι, το ιαπωνέζικο, το άγευστο, που έχει μια στιφή γεύση που σε κάποιους αρέσει και σε κάποιους πραγματικά έχει εχθρούς και φίλους αυτό το τσάι. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ, η εικόνα του είναι πολύ στα γραμμική επίση και σε κάνει να το βλέπεις και να το παρατηρείς, και πολλές φορές σου δίνει την εντύπωση ότι αισθητηριακά ότι είναι πιο νόστιμο από τα άλλα τσάια.
0: Επιλέγουμε το gin με tonic πάντως, που είναι πραγματικό ποτό.
1: Ναι. Όχι όμως όταν το δείχνουμε ή σαν...
0: Σωστά, ναι, εντάξει.
1: Αυτό. Ή υπήρχε ένα άλλο, άλλο πράγμα που ξέρουμε, είναι ότι γιατί όλα τα εστιατόρια που είναι έτσι, που Μισελέν είναι πολλών υψηλού επίπεδου, ας πούμε, γαστρονομία, έχουν πάρα πολλά πιάτα.
0: Γιατί?
1: Δεν πας να φας ένα πιάτο φαγητό που να έχει από όλα μέσα αυτά που θα φας. Θα μπορούσε να είναι σε ένα πιάτο σερβιρισμένο όλα μαζί. Αλλά έχουν πάρα πολλά πιάτα, γιατί θεωρούν ότι αυτό το οποίο κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται πολύ ευχαριστημένος μετά από ένα φαγητό είναι η διαδικασία, είναι αυτή η εμπειρία που κρατάει, που είναι αυτή η τελετή που κρατάει και εξελίσσεται, έχει μια εξέλιξη αυτή η εμπειρία. Μάλιστα υπήρχε κάποτε σε ένα πείραμα που κάνανε, υπήρχε μια δοκιμάσια να δούνε πως είναι να υπάρχουν πολλά πιάτα φαγητού και να διαδέχεται το ένα το άλλο, και ταυτόχρονα να υπάρχει και μια ιστορία, να υπάρχει μια ιστορία που ήταν λίγο σαν τη Σταχτομπούτα αυτή η ιστορία, που είχε μια πλοκή και συνέβαιναν διάφορα και είχε ένα happy end παρακάτω, και όταν έφτανε εκεί πέρα στο happy end σερβιριζόταν ένα ριζόγαλο και οι θαμώνες στο εστιατόριο άρχισαν και κλαίγανε εκεί πέρα στο ριζόγαλο και ψάξαν να βρούνε, μα γιατί κλαίνε στο ριζόγαλο αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ήταν παρά μόνο ένα απλό ριζόγαλο, είχε τελειώσει το όλο το φαγητό και ήταν το τελευταίο πιάτο, ας πούμε, που του σέρβιραν, και είδαν ότι είχε να κάνει με όλη αυτή την κορύφωση της αγωνίας που είχε η ιστορία που τους διηγιόντουσαν και που τύχαινε στο τέλος εκεί που ήταν η λύση, ας πούμε, του προβλήματος, να εμφανίζεται το ριζόγαλο και όλοι πια να το δοκιμάζουν και να συγκινούνται με το ριζόγαλο και να το τρώνε πολύ συγκινημένοι. Και για να δουν αν πραγματικά αυτό είχε να κάνει με το ριζόγαλο αυτό και με αυτό ενώ και με το γλυκό ή με κάτι άλλο, στείλαν το ίδιο ριζόγαλο με delivery σε πολλούς ανθρώπους και τους δώσανε μετά να απαντήσουν αν αυτό το ριζόγαλο είχε κάτι ιδιαίτερο, αν ήταν πιο νόστιμο από τα άλλα ή αν είχε τίποτα, και όλοι το βρήκαν αδιάφορο, χωρίς δηλαδή την τελετή των πρώτων πιάτων που σιγά σιγά, και της ιστορίας που σιγά σιγά κορυφαίνεται και που μπαίνει μέσα η μουσική μέσα στο εστιατόριο, ή μπαίνει το περιβάλλον, ή μπαίνει ο χρόνος και που αφήνεσαι σε αυτή την εμπειρία. Αυτό το ριζόγαλο ήταν τελείως αδιάφορο ριζόγαλο, αλλά μέσα σε όλη αυτή την εμπειρία μπορούσε να δημιουργήσει τέτοιες συγκινήσεις που να φτάνουν μέχρι δακρύων.
0: Να είναι το κορυφαίο ριζόγαλο της χρονιάς. Είδατε, είναι το μάρκετινγκ με άλλα λόγια. Επενδύοντας, βάζοντας από εδώ φτιασίδια, από εδώ, από εκεί χρώματα, φώτα, γυρλάντες, πιάτα, πιατάκια, κόσμο, φτάνει σε αυτό που λέμε.
1: Πριν το marketing όμως, κύριε Κουφόπουλη, θα πω ότι είναι ο εγκέφαλός μας.
0: Ναι, εντάξει, ενώ πώς το χρησιμοποιεί το marketing. Ο εγκέφαλός μας είναι, όλα είναι στο κεφάλι μας.
1: Το marketing το παίρνει και το αξιοποιεί υπέρ μας ή κατά μας. Αλλά όπως και η επιστήμη, ό,τι βρίσκει μπορεί να γίνει υπέρ μας ή κατά μας. Αλλά το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος είναι πάντα κάτι που είναι φαντασμαγορικό και πολύ ενδιαφέρον, έτσι, να βλέπει κανείς πώς το μελετά και τι βρίσκει.
0: Ελπίζουμε να σας άρεσαν οι προσεγγίσεις της κυρίας Πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την παρουσία και αυτή την ραδιοφωνική χρονιά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα... Θα τα πούμε και αύριο, κυρίες και κύριοι. Ρούλα Βρετάκου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Θανάση Καραγιάννη στη μουσιογραφική υποστήριξη. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στην οργάνωση παρουσίαση της εκπομπής. Κυρία Αλεξάνδρα πάλι παρουσιάζοντας, οργανώνοντας την ενότητα Radio Psi καθ' όλη αυτή την ραδιοφωνική χρονιά, καθ' όλη τη διάρκεια της. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Μείνετε συντονισμένοι στον Skype. Fast and you gotta work with me.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο στην Καλλιθέα. Ένας 17χρονος νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΣΕ νοσοκομείο, σοβαρά τραυματισμένο στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαπόλεως 39, πιθανόν για οπαδικούς λόγους. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο προσήγαγαν 8 άτομα, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και μαχαίρι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το Καν, που αποτελεί το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, το Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή την συνάντηση. Για να είμαι ειλικρινή μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Εν τω μεταξύ, μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θέλησαν να εκπέμψουν από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας μετά από πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ευρωπαίοι θέλουν η σύνοδος της Άγκυρας να είναι επιτυχής, τόνισε ο οικοδεσπότης, ενώ και οι πέντε ανέδειξαν ως προτεραιότητα την οικοδόμηση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού νατοϊκού πυλώνα. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λιμνές. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθονται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταυρό Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα, μεταξύ άλλων, βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης και επιτυγχάνεται μείωση διαρών νερού με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων. Η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από χθες βράδυ στο Καλέντζι ΕΧΑΙΕΣ σε εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή του κόμματος. Τόνισε ότι η μοίρα της χώρας δεν είναι η παρακμή. Υπάρχει η προοδευτική, εναλλακτική επιλογή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της δεξιάς. Εμάς, είπε, φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα τους χαλάσουμε τα σχέδια για τρίτη τετραετία. Αναστάτωση προκλήθηκε απόψε στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς συνελήφθη ένας ηλικιωμένος άνδρας που είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Περίπου στις 10 το βράδυ, ο ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε σε υπάλληλο ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο ότι θέλει να επισκεφθεί μια γνωστή ηθοποιό που νοσηλεύεται εκεί. Η συμπεριφορά του ηλικιωμένου προκάλεσε υποψίες στον υπάλληλο ασφαλείας που προχώρησε σε έλεγχο κουτιού που είχε μαζί του άνδρας. και εντόπισε μέσα στο κουτί ένα μαχαίρι και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έφτασε η ομάδα Δίας και συνέλαβε τον άντρα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού αλλά και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άντρα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο Όμιλος Σκάι στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑ και οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Σκάι, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, αυτήν την ώρα αναμετρώνται Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ στα υπόλοιπα πυρωτικά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ο Μεταφός.
6: Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ότι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να συμπαρασταθεί στην Νάντια τη Γιαννακοπούλου, τη συντρόφισσα Νάντια, η οποία εχθές κυριεύθηκε από ένα συνέστημα, από να το πούμε νοσταλγίας. Νοσταλγούμε ότι έχουμε ζήσει, αλλά ας το πούμε νοσταλγία, σιγά τι έγινε. Νοσταλγούμε και αυτά που δεν έχουμε ζήσει, επειδή τα φανταζόμαστε κάπως. Κυριεύθηκε λοιπόν από αυτό και μπροστά στον τάφο του Ανδρέα του Παπανδρέου, εχθές οι Πασόκοι προσπάθησαν κάτι να πάρουν από την επέτειο των 30 ετών από το θάνατό του. Πήγαιναν, φωτογραφήθηκαν με τις κάμερες, λουλούδια. Πήγε και η συντρόφισσα Νάντια και τότε ακούστηκε ένα... Αχ, Ανδρέα! Εγώ το κάνω καλύτερα από την Νάντια, έτσι. Δηλαδή, ήταν λίγο βιαστικό κατά τη γνώμη μου. Δεν ήταν προβαρισμένο, ίσως αρκετά καλά. Το σωστό, αν ακούει η συντρόφισσα, είναι. Αχ, Ανδρέα! Αχ, αχ. Λίγο ήθελε ένα καημό, κάτι μεγαλύτερο. Ξαναλέω, ίσως δεν είχαμε πολύ χρόνο για πρόβες. Έχουμε να βγούμε και στα κανάλια πολλές φορές. Ίσως πάλι, συγγνώμη, να μας βγει και αυθόρμητα.
1: Τι να πω, ένας αναστεναγμός, τώρα, κάτι αυθόρμητο, όχι, γίνεται θέμα.
2: Γίνεται θέμα, γιατί εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε «Αχ, Ανδρέα». Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
3: Ή που είσαι να μας δεις.
2: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
3: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
1: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα.
0: Πάρα πολύ αυθόρμητα μπροστά στην κάμερα τη βγήκε. Εσείς μην τα λέτε αυτά, δεν είμαστε όλοι χαζοί. Εντάξει, δηλαδή είναι αρκετοί. Οπότε δεν χρειάζεται να τους κοροϊδέψεις όλους. Αρκεί να κοροϊδέψεις ένα ποσοστό. Οπότε καλά κάνετε και τα λέτε. Κατά τα άλλα, πώς να μην νοσταλγείς το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έξω από την Ευρώπη των μονοπωλίων, αυτό το δηλητήριο που, με το οποίο ποτίστηκε η κοινωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ. Είναι να μην τα νοσταλγείς αυτά τη σύνταξη από τα 40. Είναι να μην τα νοσταλγείς αυτά τα πράγματα. Το Νάκι, το Μένιο, το Κοσκοτά, το... Και εγώ από νοσταλγία πλημμυρίζω. Μετά το Χέρφιλ, τη Μιμή, αστρολόγοι λένε, δεν είναι. Μόνο νοσταλγία νιώθω. Το Χέρφιλ, το Γιώργο μου, το Χέρφιλ. Εκεί που χτυπούσε η καρδιά της Ελλάδας. Της δημοσιογραφίας και της Ελλάδας. Η μόνη χώρα μαζί με κομμουνιστικές που πώς να το πούμε... κυβερνούσαμε από την εντατική. Αχ, έτσι Νάντια, την επόμενη φορά του χρόνου στα 31. Αχ, Ανδρέα. Για πιο αυθόρμητο το λέω. Και μια που μιλάμε για αυθορμητισμούς και συναισθήματα, νομίζω ότι πρέπει να διαβάσω άλλο ένα ποίημα. Παρακαλώ, πάρε τη μουσική, Γιώργο μου. Δεν ήσουν χθες στο μάθημα, ήταν άλλος στον πίνακα. Διαβάζω, χθες διάβασα περισσότερα, σήμερα όχι, εντάξει. Να πάτε να τα αγοράσετε κιόλας. Έτσι έβγαλε βιβλίο ο Πιπής. Ο πρόεδρος Πιπής, ο Πάκης ο Παυλόπουλος, έβγαλε ποιητική συνομή. Ποιητική συλλογή, αφοδεύοντας την ποιήση, δεν λέγεται όμως θα, αλλά αυτός θα έπρεπε να είναι ο τίτλος, το 90% των ποιητικών συλλογών που κυκλοφορούν, οπότε δεν θα είχε νόημα, δεν ξέραμε ποια να αγοράσουμε. Η δικιά του λέγεται σταλακτίτες σε τέσσερις στροφές, όχι τροφές, σε τέσσερις στροφές, και είναι πομπόδι τίποτα το ένα μετά το άλλο, αριστουργήματα, είναι τρομερά καλά. Δηλαδή κανονικά, ξαναλέω και ζητώ συγγνώμη, αυτά είναι για να τα απαγγείλει ένας Κώστας Πρέκας, ένας Εμίλιος Χιλάκης, έστω ένας Φανφαραντούρης. Εγώ προσπαθώ, καταλαβαίνω, νάνος μπροστά σε γίγαντες, αλλά κάνω ό,τι μπορώ, παιδιά. Λοιπόν, θα διαβάσω σήμερα... Μα κουνιέται και μελαγχολικός έρωτας. Έχεις πάρει τη μουσική, έτσι. Άτυχη αγάπη, να περπατάς κρατώντας από το χέρι στοργικά τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Τέτοια αναφορά στον αυνανισμό δεν έχω ξαναδιαβάσει. Και με αυτογνωσία είναι η μικρή, να κρατάς στο χέρι τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Οπότε αναιρώ αυτά που είπα πριν για πομπόδι, τίποτα, εδώ έχουμε ζουμί. Να αργοκυλάς αδάκρυα από τα μάτια ερωτευμένων που έχασαν το δρόμο ξαφνικά και δεν κατάφεραν να σμίξουν. Να ξυπνάς στο άδειο κρεβάτι μιας θύμησης που βασίλεψε στο μακρινό ορίζοντα δίχως ίχνη στο διάβα της. Τι είναι αυτά, λέξεις στην τύχη. Άτυχη αγάπη, αδελφή της ελπίδας που έσβησε στη γένα μιας κρυφής άνοιξης όταν βυσοδομούσαν τα σημεία των καιρών. Ένα τεράστιο γιατί, γιατί, τι γιατί, για μας. Μισή εκπομπή γέμισα χτες. Όμως κρατάμε το να περπατάς κρατώντας από το χέρι στοργικά τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Ο Απόστολος πολύ σωστά, ίσως η συντρόφισσα Νάντια να σκέφτεται ότι με Αντρέα θα ήταν συνταξιούχα τώρα.

πιγκουίνος θα στηρίξεις κοκοτσάκι που έφυγε από το κόμμα της κβαντικής ιατρού? Όχι. Όχι, γιατί επειδή είναι η κβαντική ιατρός μπορεί σε μια άλλη διάσταση να είναι στο κόμμα της ακόμα. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε. Ο Βίρονας ο Φαραντούρης θα μπορούσε να μελοποιήσει Προκόπη. Είναι και συνθέτης, είναι, ναι, είναι εκτελεστής. Είναι που κάνει και με όταν παίζει.

0: πάμε στα πιο σκληρά. Πάμε τώρα, αφού πάμε στο θέατρο. Με τις τέχνες ασχολούμαστε. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας.
0: Τους ιδιοκτήτες τους αφήνουμε στο έλεος όποιου να είναι, αλλά την ιδιοκτησία γενικά ως κόνσεπτ την προστατεύουμε. Οι ιδιοκτήτες να πάνε. Είναι το μότο της κυβέρνησης. Κάπως περίεργο μπορεί να σκεφτεί κάποιος για μια κυβέρνηση που είναι σοσιαλδημοκρατική. Και σοσιαλδημοκρατική μεταξύ άλλων, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο βουλευτής Φόρτομας ή Φορτόμας. Δεν ξέρω, συγγνώμη, ήταν κεφαλαία.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά.
0: Όλα τα σβάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Λέει ο Φίλιππος Φόρτομας, το είδα εδώ, βουλευτής Κυκλάδων. Ορίστε, Φόρτομας είναι ο άνθρωπος, είναι βουλευτής Κυκλάδων. Μας πήρε μερικά χρόνια να τον μάθαμε. Δεν είναι, το ξέρουν στις Κυκλάδες που έχει σημασία. Εμείς και να τον ξέρουμε και δεν τον ξέρουμε, τι τον εννοιάζει, εμείς τον ψηφίζουμε. Λοιπόν, γελάνε κάποιοι με το σοσιαλδημοκρατία, αλλά θα αρχίσω να λέω ονόματα. Φλωρίδης, Πιερακάκης, Μενδώνη, Χρυσοχοΐδης, για να πω μόνο τα πολύ μεγάλα ονόματα. Θέλω να πω, πιο πολύ σοσιαλδημοκρατία έχει η Νέα Δημοκρατία παρά λαϊκή δεξιά. Και αυτό είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι που της έφερε το 41% και αυτό είναι που την κρατάει ακόμα μετά από 7 χρόνια πρώτη με διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο. Και βέβαια η ανικανότητα του δεύτερου και του τρίτου. Σοσιαλδημοκρατία την οποία κανείς δεν εκφράζει καλύτερα, παιδιά, από τον σύντροφο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον άνθρωπο που ηγείται της Ελλάς. Της Ελλάς της άλλης, όχι του Τζοκόντου. Λοιπόν, ήταν χθες καλεσμένος στον Άρη, που σημαίνει ότι σήμερα εγώ είχα δουλειά. Αυτό είναι. Και ο κύριος Μιχάλης μίλησε για τα εξάρχεια. Του στέλνανε διάφοροι ακροατές. Του έστειλε και ένας κύριος εδώ που αστυνομοκρατείται και καλά η περιοχή, γίνεται χαμός. Και τι απαντάει ο κύριος Μιχάλης?
3: Η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα βάλω τον γραμματέα Κυρανάκη από χτες.
4: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Παλιά ήταν μόνο τα εξάρχεια, τώρα είναι παντού, παιδιά, γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα βρακάκια της και όπως μάθαμε στο χθεσινό μάθημα, όταν μια κυβέρνηση κατεβάζει τα βρακάκια της, τον αρπάζουν οι πολίτες. Παρεπιπτόντως, μια και μιλάω για κατεβασμένα βρακάκια και άρπαγμα πολιτών, να ξέρετε ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σας χάρισε τη χθεσινή φοβερή ταλαιπωρία μαζί με την, τι ήταν, η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση, δεν ξέρω, τη φοβερή ταλαιπωρία η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κολλήσετε, να με πολλοί χιλιάδες συμπολίτες να κολλήσουν στην Αθήνα επειδή κάποιοι ήθελαν να τρέξουν. Στην πραγματικότητα, επειδή κάποιος ήθελε να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στα αλήθεια στη χώρα. Μπορώ και κλείνω τους δρόμους και όλοι τρέχουν να μου δώσουν άδεια. Τρέχουν. Περπατάνε γιατί με τα βρακάκια κατεβασμένα που να τρέξεις. Μα είναι για καλό σκοπό. Καλά, και γιατί δεν μαζεύουν τα λεφτά για καλό σκοπό χωρίς να βασανίζουν? Τι είναι, για το πάτσι? Λέει, εμείς θα δώσουμε λεφτά για καλό σκοπό, αλλά θα σας βασανίζουμε πρώτα. Έκλεισε η Αθήνα ενώ ακόμα τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Έδωσαν άδεια να κλείσει η Αθήνα ενώ λειτουργούσε. Θα μου πεις, εδώ δίνουν άδεια στον κάθε, ή και δεν δίνουν άδεια, την παίρνει μόνος του η Αθήνα, η οποία κλείνει 2 και 3 φορές κάθε μέρα. Σήμερα είχαμε πάλι πόσες διαδηλώσεις. Πάνε κάποιοι, λέει, είναι οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Ποιοι εργαζόμενοι στο εμπόριο? Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δουλεύουν. Δεν πάνε να διαδηλώσουν. Τέλος πάντων, όποιος θέλει.

0: Επειδή η κυβέρνηση την έχουν καταλάβει ότι έχει κατεβασμένα τα βρακιά, σου λέει θα κλείσουμε την Αθήνα. Γιατί έτσι. Και αμαλάκι θα πάρουμε και καμιά άδεια σιγά, ποιος θα μας πει όχι. Και οι κάτοικοι, ποιος τους κατοίκους. Η ιδιοκτησία είπαμε προστατεύουμε, όχι τους ιδιοκτήτες. Γιατί θέλουμε και μια ισορροπία ρε παιδιά.
1: Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία.
0: Μπράβο.
1: Και με ισορροπία.
0: Μπράβο, μπράβο Μιχάλη. Μπράβο, δεν θέλουμε βία. Παιδιά, πάει ο άλλος να επιτεθεί σε κάποιον. Θα πάμε με τη βία εμείς να τον εμποδίσουμε. Για όνομα του Θεού, θα του πούμε όχι. Δεν είναι σωστό. Βρέατε και θα μας πει αυτός. Όχι, μην μιλάς έτσι. Δεν είναι σωστό. Ισορροπία, παιδιά, ευαισθησία για όνομα του Θεού.
1: Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
2: διακύμω, δεν θα γίνει. Υπάρχει διάβαση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι
1: ο Τούρκος
2: ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με τα εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμενε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι.
0: Απλώς έμενε στα Εξάρχεια και δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια. Τι σχέση έχει, διάλεξε από όλες τις περιοχές ο Τούρκος, ο μαφιόζος, να μείνει στα Εξάρχεια που, που έχει αστυνομία εκεί και ελέγχους. Σου λέει γιατί ήθελε το δύσκολο, ήθελε τη δυσκολία, ήθελε να είναι σε πιο πάνω level. Να πάει στο hard ο Τούρκος και σου λέει θα μείνω στα Εξάρχεια. Τι σχέση έχει με τα Εξάρχεια το ότι το επιλέγουν να ζήσουν οι μαφιόζοι εκεί. Και ότι παρότι έχει πολλή αστυνομία, πάνε και σκοτώνονται μέρα μεσημέρι. Έλα Παναγία μου.
1: Τα Εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
0: Όχι αστυνομία, όχι, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην κανονική γειτονιά προχτές πέφτανε πάλι μολότοφ. Αλλά θα μου πεις πια και στην Αγία Παρασκευή πάνε και τα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Διότι άμα κατεβάζεις τα βρακιά σου σε ένα μέρος, τα κατεβάζεις παντού. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο σύντροφος Μιχάλης σε λίγο.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Ένας 17χρονος νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγάλου Πόλεως 39 με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 17χρονου. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 8 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα τα αποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Νωρίτερα, το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήριων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κόγκρεσου. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976. Στην Ισπανία, το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Νέοι δεσμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντομπέλα σαν ομαλίες που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ο μεταφός.
9: Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται

0: Παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι, το οποίο θα ξεκινήσω διορθώνοντας λίγο το δελτίο και ζητώ συγγνώμη, αλλά διάβασα και άκουσα δηλαδή και μετά διάβασα, λέει, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποίησεων εργαζόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στο κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Η πραγματική είδηση, η αλήθεια ποια είναι? Και σήμερα ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, γιατί η κυβέρνηση και ο Δήμος έχουν κατεβάσει τα βρακιά τους μπροστά σε λίγους συνδικαλιστές. Καλά, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση όμως, έτσι, η κυβέρνηση είναι με τα βρακιά μέχρι τους αστραγάλους, γιατί δεν την νοιάζει καθόλου και δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου ότι από αυτά θα χάσουν περισσότερες ψήφους από όσες μπορεί να χάσουν από τις παρακολουθήσεις του Νίκου. Από αυτή την αδιαφορία για την καθημερινότητα, από αυτή την αδιαφορία για τη ζωή των ανθρώπων που κινούνται στο κέντρο, των ανθρώπων που ζουν από το κέντρο, των καταστηματαρχών, των πραγματικών εργαζόμενων δηλαδή στο εμπόριο, όχι αυτών που είναι εργαζόμενοι στο εμπόριο αλλά τέτοια ώρα είναι έξω στον δρόμο και διαδηλώνουν, βασανίζοντας συμπολίτες με την άδεια της κυβερνήσεως. Και μια και λέμε για το βασανισμό των πολιτών της Αθήνας, διαβάζω εδώ, η Κρουέλα Ντατέν μου το επισήμανε, ότι ο Μπακογιάννης έχει ανεβάσει, έχει κάνει μια ανάρτηση που λέει: «Χθες βράδυ Αθήνα έπαθε έμφραγμα, δεν γράφει βέβαια πουθενά Ίδρυμα Νιάρχος». Κακός. Γιατί? Δεν έκλεισε από μόνη της η Αθήνα? Δεν ήταν ότι έκλεισε έτσι? Κάποιος ήθελε να κάνει κουμάντο? Τέλος πάντων, εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος βασικών οδικών αρτηριών για έναν αγώνα δρόμου, γενικός και αορίστος. Κάποιος τον έκανε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο. Νομίζω υπάρχει και σχετικός νόμος. Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, ήτανε και προσφορά του ΠΑΣΟΚ το χτεσινό κλείσιμο, δηλαδή της παράταξης που κυριαρχεί στο Δήμο και που υπερψήφισε το κλείσιμο της πόλης για το σόου του Ιδρύματος Νιάρχος. Και για να δείτε πόσο στο ΠΑΣΟΚ τα χρωστάμε όλα, ο επιβλέπων τους Δήμους, υπουργός ποιος είναι? Ο Λιβάνιος ΠΑΣΟΚ κι αυτός. Το οποίο το ξέχασα πριν αναφέροντας τους πασόκους της κυβερνήσεως, ζητώ συγγνώμη, μπορεί να τους θυμηθείς τόσο πολύ που είναι. Ο Σκέρτσος είναι πασόκ, είναι πολύ, αλλά... Με λίγα λόγια, χτες η πόλη έκλεισε επειδή έδωσε την άδεια το πασόκ. Αχ, Αντρέα!

0: Το 22 ήταν όταν η, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Φωτεινή Πιπηλή. Είχε φέρει και είχε και υπήρξε, πώς να το πούμε, όχι νόμος, δεν ξέρω την ορολογία. Τέλος πάντων, ψηφίστηκε στη Βουλή να μην μπορεί να κλείνει το κέντρο της πόλης σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Και όλες οι αρμοδιότητες, όχι τροπολογία, κάποιος σχέδιο, δεν είμαι σίγουρος πώς λέγεται και δεν έχει και σημασία. Και τελικά είναι ο νόμος του κράτους. Και ότι όλες οι αρμοδιότητες για τις άδειες και αυτές περνάνε στο Δήμο. Πασόκ. Πάλι με αφορμή κάποια εκδήλωση του Ιδρύματος Νιάρχος που πάλι είχε κλείσει την Αθήνα από πιο νωρίς εκείνη τη φορά. Αλλά να πω και στον Κώστα τον Παγκογιάννη, άμα δεν βρίσκουμε το θάρρος να γράφουμε ποιος έκανε την εκδήλωση, δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή πρώτα σταματάς τον δράστη και μετά το συνενοχό του. Συνεχίζουμε πάλι στο Πασόκ. Είμαστε Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για τα τροχαία. Για τα τροχαία τα οποία τόσα πολλά κάνει. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις πολλά, παιδιά. Γιατί να μην τα πω εγώ, να τα πει ο κύριος Μιχάλης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο, παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι οι αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
0: Δεκαετίες η ατιμωρησία, κάποιες από αυτές ήμουνα και εγώ υπουργός. Γι' αυτό τον αγαπώ τον κύριο Μιχάλη. Επειδή κάθε φορά που τον ακούς λες, ο άνθρωπος τώρα ανέλαβε, δεν θα έχει καμία, τι να προτείνει να κάνει μέσα σε λίγους μήνες. Πολύ σωστά μου λέτε και εννοείται και το έχω πει 105.000 φορές, αλλά μου το επισημαίνετε γιατί πρέπει να το λέω. Ούτε το Σαββατοκύριακο πρέπει να κλείνει η Αθήνα, αλλά γι' αυτό δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για τις καθημερινές. Υπάρχει μέχρι και νομοθεσία να μην κλείνει, αλλά να. Και αν βρέχει, να και αν δεν βρέχει, αποφάσισε το Πασόκ ότι μπορούν να το πάρουν, ότι η πόλη ανήκει στο Ίδρυμα Νιάρχος. Αλλά εννοείται και το Σαββατοκύριακο. Η πόλη πρέπει να κλείνει, άντε να κλείνει για 2-3 πολύ μεγάλα γεγονότα. Κλασικός μαραθώνιος, ο αυθεντικός, ο έτσι, ο αλλιώς. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, είναι κάτι που μπορεί να γίνει παγκόσμιο, είναι. Ράλι Ακρόπολης που είχε γίνει μια ειδική αδρομή, κάτι παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Επειδή θέλει το ίδρυμα να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στην πόλη, θα το κλείνουμε και έτσι. Επειδή καθένας, επειδή θέλουν μερικοί σπόνσορες να διαφημιστούν ότι τάχα μου είναι ευαίσθητοι και έχουν τέτοιο για καλό σκοπό, θα κλείνουμε την πόλη. Έλεος ρε παιδιά. Θα την κλείνουμε είναι η απάντηση. Τουλάχιστον αυτό έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, ο Δήμος, όλη η περιφέρεια. Και όταν λέμε κυβέρνηση, θυμίζω, το ξαναείπα, γιατί τον αδικό που δεν τον αναφέρω. Επικεφαλής αρμόδιος για τη λειτουργία των Δήμων είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Λιβάνιος. Αλλά θα μου πεις, είναι κρίμα Πασόκος να επιτίθεται σε Πασόκο. Για να... Κι άλλος Πασόκος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα μπουνε. Θυμάστε τι σας έλεγε για τις κάμερες, έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι γελούσε κανείς γιατί όλοι ξέρατε ότι έχω δίκιο. Θα μπουν κάποια στιγμή, λίγες, λίγο πριν τις εκλογές. Μέχρι και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης έχει σταματήσει να λέει θα μπουν και δεν, και λέει υποθέτω ότι.
1: Σε λίγες μέρες. Υποθέτω. Λίγες μέρες υποθέτω, λέω. Ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σώματος.
0: Αλλά και ο κύριος Μιχάλης υποθέτει. Σου λέει, άσε μην τα έχω πει 150. Υποθέτω. Μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε, σιγά τώρα.

0: Γιάννη μου, αυτό είναι για σένα τώρα το απόσπασμα, γιατί μου το έχει γράψει εδώ σε μήνυμα ο Γιάννης. Και το άκουσα κι εγώ και μου πέσαν τα μαλλιά. Θυμίζω ότι ακούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αρμόδιο για την επιβολή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι ο επικεφαλής της Ελλάδας, την πραγματικότητα. Της Ελλάδας, της αστυνομίας, όχι της Ελλάδας του Τζοκόντου. Έτσι, είναι ο επικεφαλής. Από αυτόν εξαρτάται. Αυτός λέει, θα επιβάλλεται τον νόμο. Αυτόν πάει αυτός. Λοιπόν, τι λέει για το πορτοκαλί.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: Αρδελίσης.
1: Αυτομάτως.
2: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
1: Γιατί με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
2: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Το πέρασμα με πορτοκαλί σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία είναι αδύνατη χωρίς κίνδυνο τραυματισμού η στάση. Άμα ρε δεν σας αρέσει ο νόμος, αλλάξτε τον, πείτε να περνάτε με πορτοκαλί. Είναι άδικο, λέει, να περνάμε με πορτοκαλί. 99% περάσματα με πορτοκαλί είναι παράνομα. Πορτοκαλί περνάς μόνο όταν ανάβει την ώρα που είσαι 2 μέτρα μπροστά από το πορτοκαλί. Και δεν γίνεται που θα φρενάρεις. Γιατί αν είσαι 20 μέτρα και δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι τρέχεις με περισσότερα από όσα πρέπει. Οπότε πάλι είσαι παράνομος. Άρα ο υπουργός Λάρτς, Πασόκο, άνθρωπος σου λέει, έλα μωρέ, σβήστα τα πορτοκαλί, σιγά τι έγινε, κόβουμε και πορτοκαλί τώρα. Δεν έχω αντίρρηση, κι εγώ Λάρτς είμαι. Ρε γλίστε το, κάντε τον νόμο, αλλάξτε τον. Είναι όπως λέει, έχουμε τα όρια ταχύτητας, αλλά γράφουμε από 30 χιλιόμετρα και πάνω. Πηγαίνετε τα όρια στα 30. Να ξέρουμε, να είναι τόσο, όχι του καθενός. Τέλος πάντων, Πασόκ, δεν βγάζεις άκρη. Τροχέα, πόσοι άνθρωποι είναι στην τροχέα.
2: Και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Μεγάλη προσπάθεια δεν έγινε, γιατί εκεί που έγινε κάποια προσπάθεια ήταν στην πανεπιστημιακή αστυνομία που μαζεύτηκαν 1500 αμέσως. Και δεν υπήρξε πανεπιστημιακή αστυνομία ποτέ. Θέλω να πω, μη μας κορδεύετε, συστημόμαστε. Μη μας έγινε, λέει, τεράστια προσπάθεια, γιατί θα ψαρώσουμε ότι από 200 που είναι 0 πήγαν 600 που είναι 0,5. Τίποτα δηλαδή. Λέει, πήγαινε με από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη, σε πάει ο άλλος μέχρι τη Χαλκίδα, λέει, φτάσαμε. Τι φτάσαμε. Λέει, σε πήγα κάπου. Ναι, αλλά εγώ θέλω Θεσσαλονίκη να πάμε με πας. Δεν ήθελα να με φέρεις Χαλκίδα, καθόμουν και Αθήνα, μα είναι. Μη μας κοροϊδεύετε. Ξέρω ότι πολλοί το αξίζουμε. Αλλά δεν το αξίζουμε όλοι, ρε παιδάκι μου. Ή βρείτε πιο έξυπνους τρόπους. Δεν μπορεί να παίρνεις 1500 για ένα σώμα το οποίο δεν υπάρχει και μετά να λες, α, είναι 600, τόσοι, τι να κάνουμε, έχουμε κάνει τόσα. Η εγκληματικότητα στην Αθήνα.
2: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, στην περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, είναι η τύχη. Δεν είναι οι νόμοι μας, δεν είναι οι αποφάσεις μας, δεν είναι η πολιτική μας. Είναι ένα φυσικό δυστυχώς, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Κάπως έτσι τα αντιλαμβάνεται και ο κύριος Μιχάλης, εκτός αν δεν είναι αυτό.
2: Γιατί? Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα να μην θες να δουλεύεις και να. Ανθρώπινα πράγματα να πληρώνουμε όλοι εμείς τα κορόιδα ανθρώπους για να πηγαίνουν να εργάζονται εκεί που δεν τους θέλουμε να εργάζονται και δεν τους έχουμε ανάγκη. Και να έρχονται μετά εδώ με τριπλάσιους μισθούς. Γιατί αυτή είναι η παγαποντιά που γίνεται με την άδεια του κυρίου. Όχι απλώς με την άδεια, δεν πρόλαβα να βρω το απόσπασμα. Έχει ο ίδιος ομολογήσει ότι με δικό του νόμο συμβαίνει αυτό. Με δικό του. Επί υπουργείας του έγινε αυτό. Λοιπόν, ακούστε την παγαποντιά. Θα κρύβουμε 80% αστυνομικού. Οι αστυνομικοί μπορεί να λένε: εγώ θέλω να πάω στο χωριό μου. Μα δεν έχουμε ανάγκη στο. Ναι, αλλά μου έχει αφήσει ο Χρυσοχοίδης. Ο Μητσοτάκης δηλαδή. Έτσι έχει πρωθυπουργό η χώρα. Δεν είναι ο Χρυσοχοίδης που κάνει κουμάντο. Ο Κυριάκος. Με αφήνει ο Κυριάκος με τους νόμους να πάω στο χωριό μου που δεν χρειάζομαι. Ναι, αλλά σε χρειαζόμαστε εδώ. Για να σε φέρουμε, θα σου δώσουμε 2-3 φορές πάνω το μισθό σου. Ακούστε, παιδιά, τους παγαπώντιδες. Τι νόμο, όχι τους αστυνομικούς. Τους αστυνομικοί καλά κάνουν και εγώ το ίδιο θα έκανα. Οι παγαπώντιδες, οι πολιτικοί. Ο Κυριάκος, ο Μιχάλης και όλοι οι υπόλοιποι που δεν διαμαρτύρονται. Αντί να πούνε, τι λες, ρε. Δεν θα πας στο χωριό σου, θα είσαι αστυνομικός και θα είσαι εδώ γιατί εδώ σε χρειάζομαι. Όχι. Πήγαινε στο χωριό σου και θα σε φέρω εγώ μετά με 2-3 φορές. Έτσι όμως δεν αδικούνται αυτοί που είναι από την Αθήνα. Πώς θα το λύσουμε αυτό? Το λύσαμε.
2: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
0: Πόσο Πασόκ, ρε παιδιά! Γι' αυτό το Πασόκ δεν μπορεί, αφού είναι Πασόκ ο Κυριάκος. Ο Μητσοτάκης, λέει η Νέα Δημοκρατία, με ένα πράσινο ήλιο έπρεπε να ήταν από πίσω του να βγαίνει.

0: αλλά αποδεικνύουν το πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δήμαρχος Δούκας, το Πασόκ, να πούμε πόσο το Πασόκ, η κυβέρνηση πάνω απ' όλα, πόσο αδιαφορεί για τη ζωή των πολιτών. Κανονικά γραμμένους, παρεπιπτόντως, κάνουν και κάτι γιατί κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία για να πάρουν και καμιά ψήφο. Αλλά γενικά ως νοοτροπία μας έχει ο Κυριάκος, μας έχει χεσμένους όλους. Και το Αλλιού Ανδρουλάκης, ο Τζοκόντος, όλοι. Γιατί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για αυτά τα καθημερινά. Δεν τα υφίστανται κιόλας οι άνθρωποι. Τι να καταλάβει ο Μητσοτάκης τώρα από ταλαιπωρία που μετακινείται με συνοδείες. Πού να καταλάβει τώρα πως είναι ο άνθρωπος που χρειάστηκε χτες, δικός μου φίλος, από τη Βαλαωρή του για το Παγκράτη 40 λεπτά με μηχανή για να κάνει το κομμάτι του το Ίδρυμα Νιάρχος με την άδεια του Δήμου. Ποιος νοιάζεται ρε για τους νευροπαθείς? Το Ίδρυμα Νιάρχος να κάνει το κουμάντο του, χεστήκαμε για τους νευροπαθείς. Άκου τώρα βάζει τους νευροπαθείς. Την άρρωστη της καλούς, μας νοιάζει.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Η Γιάννα, χτες ξεκίνησα 9 παρα 10 από Μαρασλή, λίγο πάνω από τον Ευαγγελισμό και έφτασα στο Χαλάνδρι 10 και 10. Ευτυχώς απαγορεύεται η οπλοφορία στην Ελλάδα, γιατί σήμερα θα σου έγραφα από Κορυδαλό μέσα. Μπα, Γιάννα, δεν μπαίνει κανείς, μήνα έξω θα σουνα. Ό,τι και να κάνεις. Η Γιάννα μου, το χρωστά στο Ίδρυμα Νιάρχος και στο Πασόκ. Αυτούς πρέπει να ευχαριστήσεις. Και στην κυβέρνηση του Κυριάκου φυσικά. Πόση ασχετοσύνη σε κάνει θρασί, Παναγιώτης. Το Δωρικάκος το κάνεις γαργάρα. Ρε Παναγιώτη, ο Θοδωρικάκος ήταν Κνήτης, δεν ήταν Πασόκ. Ήμασταν κουκουέ, ήμασταν. Άιντε Παναγιώτη. Ο πράσινος στα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν εντελώς στις Βρυξέλλες από το 2027. Ας ξυπνήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι δήμαρχοι. Εδώ σταματάω το μήνυμα. Ρε, είναι με κατεβασμένα τα βρακιά τους, λέμε, μέχρι τους αστραγάλους. Και με αυτό την ωραία εικόνα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο και το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.

0: θέλω να πω στο κοινό, κύριε Βασιλιάδη, ότι εγώ σας γνώρισα. Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε ανταμώσει διαζώσεις που λένε, απλώς στο τηλέφωνο τα λέμε. Αλλά ένα απόγευμα, μια Παρασκευή που με κάνει την τιμή να με καλεί ο Δημήτρης Βενιέρης στην τηλεοπτική του εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, σας είδα εκεί και ήσασταν, μου αρέσατε γιατί ήσασταν γρήγορος και δίνετε ωραίες απαντήσεις, τσακμπαμ. Οπότε εμένα μου αρέσουν λίγο τα γρήγορα. Μπορεί στα γρήγορα να κάνει κανείς σφάλματα, αλλά δεν μπορώ σε σχέση με το αργό, προτιμώ το γρήγορο. Καταλάβατε. Δηλαδή, αναλαμβάνοντας το κόστος του λάθους, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα να σας φιλοξενώ. Λοιπόν, τώρα, η κυρία Μαρία Νταλιάνη είναι συνάδελφός μου και μου λέει, μου βάζει τώρα μια ιδέα εδώ. Μου λέει, ο Αλέξης Τσίπρας στις πρώτες εκλογές του 23 περί 20%, με απλή αναλογική. Τώρα λέει, που όλοι καταραίουν στην αντιπολίτευση, έχει ταβάνι μόνο 16. Και σε εσάς απευθύνεται επί της ουσίας. Το 17% που πήρε στις δεύτερες εκλογές του 23 ήταν μια ειδική συνθήκη, ήδη είχε χάσει και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές του 23. Γιατί του βάζετε ταβάνι 16%, κύριε Βασιλιάδη?
1: Δεν βλέπω άλλες δεξαμενές. Έχει εξαντλήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι και τις μετρήσεις πριν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 6-7% στην καλύτερη περίπτωση και δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά ήταν στο 17%. Άρα λοιπόν από εκεί έχει αντλήσει ό,τι ήταν να αντλήσει. Έχει μείνει ένα ξέμπαρκο λίγο, κάτι στον Κασελάκη, λίγο κάτι στην Κωνσταντοπούλου, λίγο κάτι στη Νέα Αριστερά. Το οποίο αν δεν κατέβουν αυτά τα κόλλα, δηλαδή αν δεν κατέβει η Νέα Αριστερά, αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., μπορεί να φτάσει ξανά το ποσοστό του 2023. Από το Πασόκ, ό,τι ήταν να πάρει το πήρε νομίζω. Αυτός που έχει μείνει Πασόκ πλέον είναι Πασόκ. Τώρα δεν ξέρω αν εξακολουθούν να γίνουν λάθη μέσα στο Πασόκ ώστε να τροφοδοτήσουν επιπλέον τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν βλέπω από πού άλλο θα μπορούσε να αντλήσει.
0: Ναι. Δεξαμενές για το Πασόκ, βλέπετε?
1: Κοιτάξτε,
0: πάλι η κυρία Νταλιάνη ρωτάει. Ναι.
1: Υπάρχει, κοιτάξτε, είχα κάνει μία έρευνα, εν πάση περιπτώσει, δεν δημοσιεύτηκε, για κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο στο Πασόκ, όπου ήθελε να δει πώς και γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Και μετά με μια δική του ανάλυση είπε ότι πολλοί κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει είναι Πασόκ. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον κάνουμε να ξαναψηφίσει. Δηλαδή, ο κόσμος βέβαια που δεν ψηφίζει, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν ψηφίζει είναι γιατί δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να μην τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα όταν το μενού έχει από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και ό,τι θέλει ενδιάμεσα. Είναι λίγο ένα επιχείρημα για να διαφύγει στην.
0: Είναι να είχαμε να λέγαμε, κύριε Βασιλιάδη μου, εντάξει τώρα.
1: Να είχαμε να λέγαμε. Κυρίως δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί, θα σας πω και εδώ, βαριούνται ή γιατί το κόμμα τους το οποίο θέλουν να στηρίξουν δεν τους έχει πείσει.

είναι κατάλληλο. Άρα λοιπόν για να φέρεις πίσω αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχεις ένα λόγο, πρέπει να έχεις ένα αφήγημα. Λοιπόν. Το Πασόκ αυτό. Το Πασόκ τη μόνη είδηση που παράγει είναι τι είπε ο Δούκας το πρωί, τι είπε ο.

0: Ο Έλληνας, τι ψάχνει ο Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, τι θέλει το Ελληνόπουλο, τι είναι αυτό που παραζητεί. Και να δούμε ακριβώς τι θέλουν και οι νέοι, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω χρόνο να τα πούμε από τα επόμενα πρωινά, τις επόμενες εβδομάδες εννοώ. Φαντάζομαι έχετε υλικό.
1: Έχω και φρέσκο υλικό, επειδή δεν έχετε χρόνο, θα σας το στείλω και το βλέπετε εσείς από μόνο σας. Έχω φρέσκο υλικό για τους νέους. Τι θέλουν οι νέοι.
0: Τι ζητούν οι νέοι. Από τη ζωή τους γενικώς, τι θέλουν οι νέοι.
1: Εργασία, ναι. Και η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα, πράγματα τα οποία εγώ θα τα περίμενα ψηλά, τα βλέπω χαμηλά. Θέλουν λεφτά, να το πω έτσι απλά, ομά. Λεφτά θέλουν. Ναι. Για να ξεκινήσουν από
0: τα
1: πράγματα.
0: Με πόσο τη εκατό κόπο, ας πούμε 80%, 60%, 40%, με πόσο.
1: 60% περίπου τοποθετείτε στο θέλω μπιστό.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Με πόσο κόπο θέλουν τα λεφτά. Και εγώ θέλω λεφτά. Αλλά με πόσο κόπο να. Δηλαδή τι, να μου τα δώσει έτσι ο Αλαφούζος. Αυτό λέω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, πρέπει να τα δουλέψουν.
0: Επειδή είμαι Λεβεντόπουλο, επειδή είμαι Λεβεντόπουλο και περιφέρομαι.
1: Πρέπει να τα δουλέψουν όλοι για να τα πάρουν τα λεφτά.
0: Όχι, αυτό λέω. Δεν το ρωτάτε και αυτό. Δεν το ρωτάτε λίγο για να δούμε τώρα ποιο είναι. Γιατί ξέρετε. Να δούμε λίγο και πώς θέλουν να ζήσουν τα παιδιά σήμερα.
1: Θα σας στείλω τα αποτελέσματα να τα διαβάσετε και θα το καταλάβετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη είδηση, παιδιά, να με συγχωρείτε. Δεν το έχω πει το σύνορα και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, στις ειδήσεις το βάραμε. Παρετήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Αυτά είναι τώρα. Αυτό ξέρω, σας το είπα απότομα και πώς θα πάτε να δουλέψετε. Το αντιλαμβάνομαι. Ποιος είναι, να μου πείτε, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Πουλάκια μου, πέρσι όμως όταν τρέχατε πίσω από την Κωνσταντοπούλου και είχατε χάψει, ζητώ συγγνώμη, γιατί ήσασταν το 80% της κοινωνίας. Φαντάζομαι 8 στους 10 του ακροτηρίου. Είχατε τσιμπήσει σε αυτά τα φοβερά που έκανε ο Κούλης, η Χούντα Κούλη. Να σκεπάσει το δυστύχημα των τεμπών. Δεν είναι, μπράβο, η συγκάλυψη. Μπράβο. Τότε λοιπόν, εναντίον της συγκαλύψεως, βασικό ρόλο έπαιζε αυτός ο κύριος Κοκοτσάκης. Είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών. Θα πει, πού είναι αυτή η τεχνική σύμβουλη οικογενειών, έλα μου, ντε. Χάθηκαν όλοι. Λοιπόν, για να μην χάσουμε τη σοβαρότητά μας, ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, μισό λεπτό να τον καλημερίσω. Κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα σας.
2: Με αυτά και με αυτά
0: σας ευχαριστώ πολύ. Τι δείσαι, τι τους σας παρακαλώ.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα με έναν 17χρονο. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο, σοβαρά τραυματισμένο στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγάλου Πόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 17χρονου. 8 άτομα έχουν προσαχθεί και έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καάν. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Μωρών στη Βενεζουέλα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας, ενώ είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Βενεζουέλας που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκας. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κολομβία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Με αφορμή το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ που υπέγραψε η Ρούλα Σαλούρου στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή με τον τίτλο «Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το 2029», κάλεσα και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Ο κύριος Τσακλόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει υπουργός εργασίας, έχει ασχοληθεί με το ασφαλιστικό και θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και πάλι καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Εδώ τα στοιχεία, λέει το ρεπορτάζ, είναι ανησυχητικά. Ενώ είχαμε μια δεκαετία, μια καλή πορεία στον ΕΦΚΑ, τα πράγματα χτυπούν καμπανάκι για το προσεχές πολύ άμεσο μέλλον. Τι λέτε, κύριε Τσακλόγλου?
4: Κοιτάξτε λίγο, αυτή είναι μια αιτία στην οποία την άκουγα και πολύ συχνά στη Βουλή και το ακούω και πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ ή για κάποια μικρά ελλείμματα κλπ. Αυτό είναι τελείως λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή από τις εισφορές τις οποίες λαμβάνει ο ΕΦΚΑ καλύπτει μόνο ένα ποσοστό επί των συντάξεων τις οποίες καταβάλει. Το υπόλοιπο το καταβάλει ο προϋπολογισμός είτε με τη μορφή της Εθνικής Σύνταξης, η οποία είναι το κομμάτι το οποίο δίνει, ας πούμε, έχουμε νομοθετήσει ότι θα δίνουμε στα άτομα τα οποία είναι συνταξιούχοι, θα το πληρώνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Αλλά πληρώνουν και ένα σημαντικό κομμάτι των λεγόμενων ανταποδοτικών συντάξεων. Δηλαδή εκείνο το κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτεται από τις εισφορές μας. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, περίπου τόσο είναι, πες ότι σήμερα ο ΕΦΚΑ έχει ένα έλλειμμα το οποίο είναι 15 δισεκατομμύρια. Αν εγώ σας δώσω μία επιχορήγηση, σαν κράτος εννοώ, 10 δισεκατομμυρίων, θα γράψετε έλλειμμα 5 δισεκατομμύρια. Αν σας δώσω 20 δισεκατομμύρια, θα γράψετε πλεόνασμα 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο διάλογο σαν έλλειμμα ή πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορθό. Ο ΕΦΚΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει ελλείμματα και είναι ελλείμματα τα οποία είναι μεγάλα. Είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται σε όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε, είναι το ότι αν ακολουθούσαμε τους κανόνες τους οποίους έχουμε ήδη ψηφίσει, αυτά τα ελλείμματα λίγο-λίγο θα έπρεπε να μικραίνουν. Εκείνο που βρήκα ανησυχητικό στο πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Σαλούρου είναι το ότι με βάση το μεσοπρόθεσμο αυτά τα πραγματικά ελλείμματα του ΕΦΚΑ δεν φαίνεται να μειώνονται. Οπότε υποθέτω ότι ανάμεσα στις υποθέσεις του μεσοπροθέσμου είναι το ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουμε ήδη ψηφίσει μάλλον δεν θα εφαρμοστεί.
3: Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί βάλατε πολλά και δεν τα καταλαβαίνω κιόλα, κύριε καθηγητά.
4: Παρακαλώ.
3: Πρώτα απ' όλα, το έλλειμμα παράγεται έλλειμμα επειδή δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, δεν ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις τους οι ασφαλισμένοι.
4: Όχι. Καλά, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
3: Ναι.
4: Να μην έχουμε.
3: Δεν είναι θέμα της εισφοροδιαφυγής, ας πούμε.
4: Αλλά είναι ζήτημα σχεδιασμού του συστήματός μας. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε, το οποίο λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η σύνταξη του κυρίου Πορτοσάλτε ή του κυρίου Τσακλούγλου κανονίζεται με τον ΑΒΓ τρόπο. Υπέροχα, υπολογίζεται αυτή η σύνταξη. Από την άλλη μεριά, έχουμε και τις εισφορές των ασφαλισμένων. Τις έχουμε και αυτές. Όταν βάλουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε σαν κράτος για την πληρωμή των συντάξεων μείον τις εισφορές οι οποίες καταβάλλονται, αυτό είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ. Όχι αυτό που αναφέρεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, το οποίο είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ μετά την κρατική επιχορήγηση.
3: Ναι, είναι ότι δεν μπαίνει κρατική επιχορήγηση, αν καταλαβαίνω καλά.
4: Αυτό το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι το τι συμβαίνει μετά την κρατική επιχορήγηση. Οπότε αυτό δεν λέει κάτι από οικονομική άποψη. Εκείνο το οποίο μετράει σε ένα ασφαλιστικό σύστημα είναι τι είναι οι υποχρεώσεις μου μείον τι είναι οι εισπράξεις μου.
3: Ναι. Μελλοντικώς όμως έχουμε ρήτρα ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει ο κρατικός περιπολογισμός ένα ποσοστό κόστους ως προς τις συντάξεις.
4: Όχι, τέτοια ρήτρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα σε καμία από αυτές. Είναι περίπου σαν το φρένο χρέους που έχει η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό της. Υπάρχει αντίστοιχο φρένο χρέους εκεί για το συνταξιοδοτικό της. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχο κανόνα, οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
3: Επειδή υπάρχει και το σκέλος του δημογραφικού που θα επηρεάσει το ασφαλιστικό σύστημα, αν έχουμε από εκεί έλλειμμα, θα πρέπει να έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός να συμπληρώσει τις συντάξεις που πρέπει να καταβληθούν, ας πούμε, στη δική μου γενιά, όταν θα πάμε εμείς στη σύνταξη.
4: Κοιτάξτε λίγο, για όλα αυτά τα χρόνια. Να πάω λίγο για κάπου που υπάρχει μια καλή αποτύπωση. Κάθε 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια έκθεση, λέγεται The Aging Report, δηλαδή, ας το πω έτσι, η έκθεση της γύρανσης. Αυτή εξετάζει λεπτομερώς για όλα τα κράτη-μέλη τι είναι οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού σε 4 τομείς. Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση, είναι και η μακροχρόνια φροντίδα. Η τελευταία τέτοια έκθεση έχει εκδοθεί το 2024, η επόμενη αναμένεται το 2027. Στην έκθεση του 2024, αυτό το πράγμα το οποίο λέει ξεκάθαρα είναι το ότι, κοιτάξτε παιδιά, αν στην Ελλάδα τηρήσετε αυτούς τους κανόνες που έχετε ήδη νομοθετήσει, το σύστημά σας είναι βιώσιμο. Σταδιακά η συνταξιοδοτική δαπάνη μειώνεται και σταδιακά μειώνεται επίσης και η αναγκαία συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακούω συχνά στο δημόσιο διάλογο, ναι, το πετυχαίνουμε αυτό εδώ το πράγμα, αλλά το πετυχαίνουμε με εκπτώχυνση των συνταξιούχων. Αυτό δεν είναι ορθό. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή χοντρικά να το πω αυτό, το πόσο είναι η μέση σύνταξη ως προς το μέσο μισθό στην Ελλάδα, σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία αυτής της έκθεσης, είναι το υψηλότερο ποσοστό που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό όμως.
3: Δηλαδή, αυτό να το καταλάβουμε. Ότι ο εργαζόμενος που περνάει στη σύνταξη παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του όταν εργαζόταν.
4: Περίπου έτσι. Περίπου έτσι.
3: Ναι.
4: Αυτό το νούμερο πραγματικά με τις νομοθεσίες της προηγούμενης δεκαετίας και ιδιαίτερα με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι κάτι το οποίο σταδιακά μειώνεται. Αλλά και ακόμα και όταν μειώνεται, με προοπτική 50 ετών μπροστά μας, και πάλι αυτή η έκθεση μας λέει ότι θα είναι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως επειδή έχει γίνει και μια σημαντική μεταρρύθμιση αυτά τα χρόνια, η οποία πρόκειται να αρχίσει να καρποφορεί σε εκείνα τα χρόνια, που είναι η μεταρρύθμιση του ΤΕΚΑ, γιατί το ΤΕΚΑ είναι κεφαλαιοποιητικό και όχι διανεμητικό και έχει πολύ σημαντικότερες αποδόσεις από ό,τι έχουν τα διανεμητικά συστήματα, εκείνο το πράγμα που μας λέει είναι ότι αυτός ο λόγος αρχίζει και ανακάμπτει. Δηλαδή οι συντάξεις ανεβαίνουν και πάλι περίπου στα αναλογικά με τους μισθούς στα επίπεδα που είναι και σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα καλό σενάριο, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι τηρούμε τους κανόνες που έχουμε ήδη.
3: Ποιος δεν τηρεί τους κανόνες, κύριε Τσακλόγλου? Ποιος? Ποια πλευρά?
4: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε κάνει, τα οποία αλλάξανε τα δεδομένα.
3: Εσείς τα κάνατε ως υφυπουργός και τώρα τα έχει ανακαλέσει η κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε, για να καταλάβω.
4: Δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιο πράγμα, αλλά πράγματι υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία ανατρέπουν τα δημοσιονομικά μας, τις δημοσιονομικές εκθέσεις.
3: Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, είπατε ότι θα έχουμε ένα αναδιανεμητικό, αλλά θα βάλουμε και έναν ανταποδοτικό.
4: Όχι, όχι, όχι. Αυτό το έχουν κάνει. Το ΤΕΚΑ συνεχίζει κανονικά. Το μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε με το ΤΕΚΑ μέχρι στιγμής είναι ότι λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων δεν έχει αρχίσει να επενδύει πραγματικά τα κεφάλαια τα οποία έχει συλλέξει ακόμα. Αλλά το σύστημα ως προς το ΤΕΚΑ δουλεύει κανονικότατα. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Ναι, άρα δεν γίνεται η επένδυση των χρημάτων δηλαδή.
4: Εντάξει, καταφέρετε στην Τράπεζα της Ελλάδας, παίρνουν κάποιο τόκο, αλλά αυτό είναι χαμηλό.
3: Δηλαδή, θα θέλατε κάτι πιο επιθετικό εσείς.
4: Ακριβώς.
3: Επιθετικό με την έννοια πιο παραγωγικό δηλαδή, με αυτή την σημασία.
4: Τα άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο ΤΕΚΑ είναι σε συντριπτική τους πλειονότητα σε μικρές ηλικίες. Πράγματι, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα έχουν διακυμάνσει στις αποδόσεις τους σε σχέση με τα.
3: Αλλά στο βάθος χρόνου, αλλά στο βάθος του χρόνου.
4: Έχουν υψηλότερες αποδόσεις.
3: Αυτό σου λένε όλοι οι ασφαλιστές όταν πας να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση. Έτσι, δηλαδή, εννοώ ιδιωτική ασφάλιση επενδύσεως, αυτό εννοώ.
4: Όχι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα που είμαι σε μεγάλη ηλικία και πω σε έναν ασφαλιστή, ξέρετε, θέλω να κάνω ένα συνταξιοδοτικό προϊόν, εκείνος θα μου πει ότι παιδιά για σένα μόνο χαμηλού ρίσκου, τίποτα άλλο.
3: Ναι. Αλλά ενώ αν πάει ένας τριαντάρης είναι αλλιώς τα πράγματα.
4: Δεν είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Υπάρχει μια σχέση η οποία είναι θετική ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση και το ρίσκο. Αυτό το πράγμα, ακόμα και αν έχει διακυμάνσει σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, γιατί μιλάμε τα 40 χρόνια, είναι πολύ μεγάλος χρονικός ορίζοντας, τελικά αυτό το πράγμα που επικρατεί είναι υψηλότερη απόδοση και είναι αυτό που θα βελτιώσει τη συντάξη στο μέλλον.
3: Ναι. Παρά τις όποιες κρίσεις μπορεί να παρουσιαστούν, αλλά στο τέλος το ισοζύγιο είναι θετικό. Στο τέλος.
4: Σωστό. Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα σας.
4: Να είστε καλά κύριε Πρωτοσέλη.
3: Χάρηκα πολύ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, διετέλεσε υπουργός εργασίας, είναι σήμερα καθηγητής στο τμήμα, συνεχίζει ως καθηγητής στο τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε έτσι μια πολύ ωραία προσέγγιση να καταλάβω μερικά πράγματα, φαντάζομαι και εσείς. Λοιπόν, διάλειμμα σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά Ανδρέας Ανδριανόπουλος είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάπτωσή του στα 10 χρόνια από τη στιγμή που οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν όχι στην Ευρώπη. Τώρα θα διερωτάστε γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Ξέρω, έχετε φαγούρα, το αντιλαμβάνομαι και εδώ είμαι εγώ να λειτουργήσω σαν αληφή να το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Λίγο τάλκ χρειάζεται. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτσάκης λέει ότι το κόμμα Καριστιανού λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Όπω είναι. Ανακαλύφθηκε η Αμερική. Λοιπόν, οπότε έφυγε ο κύριος Κοκοτσάκης. Ποιος είναι ο κύριος Κοκοτσάκης, θα μου πεις τώρα, σας καταλαβαίνω. Είναι ένας από τους τεχνικούς συμβούλους που ήταν δίπλα στις οικογένειες και μιλούσαν για τα εξαφανισμένα βαγόνια, για τα ξυλόλια κτλ. Ήταν από τους προτεργάτες της δικής σας, κυρίες και κύριοι, προσπάθειας να αποτελαθείτε. Λοιπόν. Για να συζητήσουμε με τον κύριο Ανδριανόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Ανδριανόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Ευχαριστώ. Το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχω να σας πω το εξής. Το 2016 ο Ντέβιτ Κάμερον είχε την φαϊνή ιδέα να το κάνει δημοψήφισμα αν θέλουν να μείνουν ή όχι στην Ευρώπη. Πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον γκρεμό. Τι συνέβη μετά, μισό λεπτό κύριε Ανδριανόπουλο, πριν αρχίσετε να γελάτε. Τι συνέβη μετά. Μετά εξέλεξαν την Τερέζα Μέη. Τερίζα Μέη, η οποία έμεινε 3 χρόνια. Ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον, έμεινε και αυτός από το 19 έως το 22, περίπου 3 χρόνια. Μετά ήρθε η Λις Τρας για κάποιες ημέρες, 50 ημέρες, ούτε δίμηνο δεν έκλεισε.
5: Η ούτε 50.
3: Ούτε 50. Α, ούτε 50, ναι, σωστά.
5: 48 εκεί κάπου.
3: Ωραία, είναι απίθανη αυτή η περίπτωση της κυρίας Τρας. Ήρθε στη συνέχεια ο Ρίση Σούνακ των συντηρητικών, ένα χρόνο και 8 μήνες κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και από το 24 ο κύριος Στάρμερ ως εργατικό κόμμα και αυτός δεν πήγε παρακάτω. Και έρχεται τώρα ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Λοιπόν.
5: Μάλιστα.
3: Ναι. Πάμε κύριε Ανδριανόπουλε, γράψατε ένα ωραίο άρθρο σήμερα, συνοπτικό στην εφημερίδα Τα Νέα, για όποιον θέλει έτσι να σας διαβάσει. Α, πούμε δύο κουβέντες τώρα.
5: Λοιπόν. Κοιτάξτε, νομίζω πως η επιλογή...
3: Το Ηνωμένο Βασίλειο το παίζετε στα δάκτυλα. Είσαστε αγκλοτραφείς.
5: Να σας πω κάτι, ναι. Ότι από όλους αυτούς τους καινούριους, ναι. Ο Στάμερ είναι η πιο καλή περίπτωση. Διότι δεν είναι απλά θεσινός, είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε. Και
3: πώς, γιατί βούλιαξε τότε, κύριε Ανδρενόπουλε?
5: Ο ίδιος όχι. Αυτός είχε βάλει υποψηφιότητα πάρα πολύ μικρός. Ήτανε, είχε σπουδάσει στο λέγεται το Φιτς Βίλιαμ του Κέμπριτζ. Είχε από μικρό παιδί, από 18-16 χρονών νομίζω, ήταν εθελοντής σε διάφορους υποψήφιους βουλευτές και υφυπουργούς των ενεργατικών. Είχε γίνει για πρώτη φορά βουλευτής και είχε υπηρετήσει υπό τον Γκόρντον Μπράουν, αν θυμόσαστε, μετά τον Μπλέρ δηλαδή, και έπειτα ήταν υποψήφιος για την αρχή υγεία όταν παραιτήθη ο Μπράουν, αλλά ήταν, νομίζω ήταν πέντε υποψήφιοι και βγει τέταρτος και κερδίσει ο Εντ Μίλιμπαντ.
3: Μάλιστα.
5: Μετά ήταν
3: ένας από τα δύο αδέλφια. Ένας από τα δύο αδέλφια.
5: Ακριβώς. Ο άλλος είχε γίνει υπουργός οικονομικών. Μετά είχε διατελέσει διάφορα υπουργεία κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είχε γίνει υπουργός υγείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει υπηρετήσει πολλές πολιτικές σημαντικές θέσεις. Στη συνέχεια, γύρω στο 2016, κατέβηκε υποψήφιος στο τρίτο Μάντσεστερ, όπου κέρδισε τρεις δημοτικές εκλογές. Το 2016, το 2021 νομίζω, και το τελευταίο το 2024. Και προχθές, μάλλον τον περασμένο, μέσα στον Ιούνιο, όταν δηλαδή φάνηκε ότι δεν περπατάει άλλο ο Στάρμερ, παραιτήθη στο Makerfield, μια εκλογική περιφέρεια, Βόρεια Αγγλία, ο εκεί βουλευτής και με βάση το εγγλέζικο σύστημα, που δεν έχει σταυρό προτίμησης και αναπληρωματικούς και τα λοιπά, ο άλλος παραιτήθη επίτηδες για να γίνει επανεκλογή και να κατέβει υποψήφιος ο Μπάρναμ, ο οποίος έγινε, κατέβει υποψήφιος, βγήκε βουλευτής, κέρδισε την εκλογή δηλαδή, και έτσι μπόρεσε να είναι υποψήφιος αντίπαλος του καινούριου, ας πούμε, του Στάρμερ. Γιατί στην Αγγλία δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος αρχηγός αν δεν είσαι βουλευτής, δεν γίνεται αυτό, και να γίνεις, δηλαδή να γίνεις πρωθυπουργός να είσαι στη Βουλή. Αυτά είναι λίγο εφευρέσεις μεσογειακές.
3: Ναι, καλό.
5: Είχα τότε κακωθεί εντός εισαγωγικών βέβαια. Τον τότε πρωθυπουργό του κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τα μονοεδρικά είχε κάνει τα μονοεδρικά με δύο υποψηφίους για να μην χάσουν το σταυρό προτίμησης, καταλάβετε. Δηλαδή, και έτσι ουσιαστικά και στις μονοεδρικές περιφέρειες δεν κατεβαίνει ένας υποψήφιος κάθε κόμματος στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνουν δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσοι κάθε φορά. Ούτως ώστε...
3: Του ιδίου κόμματος. Του ιδίου κόμματος. Γι' αυτό μπαίνουμε στη φάση και των Ρουσφετιών, βέβαια, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, αλλά η μεγαλύτερη πολιτική ισχύ του μονοεδρικού συστήματος είναι ότι ο βουλευτής μπορεί να τσακωθεί με το κόμμα του και παρετούμενος χάνεται η έδρα, μένει ερηνή δηλαδή, και γίνεται επανεκλογή. Ναι. Και μπορεί ο ίδιος να κατέβει πάλι υποψήφιος κόντρα στο κόμμα του. Ναι. Το κράτος να αποφασίσει, σε φωνή με το κόμμα ή με αυτόν. Ναι. Κάτι που είχε γίνει με την περίφημη Σίρλι Ουίλιαμς, τον Ρόι Τζένκινς, θα τα θυμόσαστε από το παρελθόν.
3: Ναι, τώρα όμως κάνετε έναν πολύ ωραίο πρόλογο, δεν έχουμε μπει καν στο θέμα, οπότε συνεχίζουμε αύριο το πρωί κατά τις 8.30, είναι εύκολο?
5: Ωραία,
3: ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να κλείσω τώρα με αυτή την έννοια. Μακάρι να ένα ωραίο θέμα για σαββατιάτικες εκπομπές να το εξηγήσουμε έτσι και βλέποντας το πρόβλημα.
5: Σας συγχαρητήρια για τις εκλογές που, για τις συζητήσεις που κάνετε με τον κύριο Φίλη για τα γεωπολιτικά.
3: Να είστε καλά.
5: Από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για την γεωπολιτική ανάλυση. Και έχει νομίζω να λάβει και τη θέση που είχα εγώ στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε αύριο το πρωί, κύριε Ανδρενόπουλε, 8:30.
5: Εντάξει, βέβαια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής ατόμων χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος σε σοβαρή κατάσταση, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτήν τη συνάντηση. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας,